0: και συνεχίζεται με τη συγκρουσιακή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το κρατάμε. Ήταν επίσης η σταθεροποίηση ρωσικής παρουσίας τουλάχιστον μέχρι και το 2024, το οποίο έδωσε στην Κύπρο έναν άλλο ρόλο. Είχαμε μια δυναμική είσοδο της Κίνας στην περιοχή, σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πιο σημαντικό ήταν ότι έχουμε την απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση. Αυτό δημιούργησε μια σειρά από αντισυσπηρώσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Τα ενεργειακά φυσικά κοιτάσματα, Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ. Και τα διλήμματα ασφαλείας, τα οποία είχαν να κάνουν βασικά με την παράνομη μετανάστευση και την απειλή της διεθνούς δημοκρατίας. Αυτά πολύ εντάχει πώς η Κύπρος ξαφνικά βρέθηκε στο κομμάτι των διεθνών εξελίξεων στην περιοχή.
1: Ανταποκρίθηκε όμως κιόλας, βλέποντας, διακρίνοντας με Αναστασιάδη τότε και το συνεχίζει και ο Χρυστοδουλίδης, άρπαξε την ευκαιρία, άδραξε την ευκαιρία και άλλαξε τον προσανατολισμό της. Αποσυνδέθηκε από τη Ρωσία και στράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο Αναστασιάδης έκανε την προετοιμασία σε μεγάλο βαθμό και η επιδέξια πολιτική αυτή τη στιγμή του Χρυστοδουλίδη είναι που ουσιαστικά καρπώνται και κεφαλοποιεί τα αποτελέσματα μιας προϋπάρχουσας δίκης. Φυσικά εγώ θα επιμείνω και θα το πω πάλι δημόσια, ο Χρυστοδουλίδης είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει, θα έλεγα και τολμώ να πω, στην ελληνική εξωτερική πολιτική, δηλαδή των δύο κρατών τα τελευταία 50 χρόνια. Mm-hmm. Τις πράγματα με τα αποτελέσματα που φέρνει. Το σημαντικό είναι ότι η Κύπρος πράγματι αποφάσισε και άλλαξε τη θέση της. Δηλαδή εκεί είχε έναν άστοχο και επιζήμιο προσανατολισμό δεκαετιών και έχει πια ενταχθεί στη δυτική σφαίρα επιρροής και στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Εκμεταλλευόμαστε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Εντάχει λοιπόν, απλώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει φτιάξει ένα πυκνό πλέγμα συμμαχιών και μάλιστα θεσμοθετημένων. Το πιο σημαντικό είναι αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουμε την πλήρη άρση του επάρκου πόλης όπλων από το 2022 που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Έχουμε τον οδικό χάρτη διμερούς αμυντικής συνεργασίας από το 2024 και το 2024 έχουμε το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Κύπρου. Άρα λοιπόν η Κύπρος έχει ενταχθεί στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή και μάλιστα υπάρχει φυσικά από το 2019 με την νομοθεσία, η οποία τότε υπήρξε διακομματική για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τότε επίσημα η Κύπρος μπήκε στο κάδρο. Και μετά έχουν ακολουθήσει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως για την αντιτρομοκρατία και τις συνεργασίες για την ναυτική ασφάλεια, η Ανατολική Μεσόγειο στρατηγική πύλη. Άρα λοιπόν η Κύπρος, το σημαντικό είναι ότι στον αμερικανικό σχεδιασμό έχει προκειμαστεί με επιτυχία στην επιχείρηση Αμάλφια. Αν θυμάστε, αυτό έχει να κάνει με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έχει να κάνει με την επιχείρηση Επική Οργή και συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν αυτή τη στιγμή ένα έργο που θα τελειώσει το 2027 και ναυτική βάση στο Ευάγγελος Φλωράκης και στο κομμάτι βασικά της ναυτικής κάλυψης του Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτά χρήματα του αμερικανικού δημοσίου 500.000 ευρώ.
1: Ναι, άρα το Ανδρέας Παπανδρέου είναι το αεροδρόμιο και το Ευάγγελος Φλωράκης η ναυτική, τα οποία τα χρηματοδοτούν και τα δύο οι Αμερικανοί. Αυτά έχουν φτιαχτεί, να πούμε ότι είχαν φτιαχτεί ειδικά το αεροδρόμιο για την Ελλάδα, έτσι, για τον ενιαίο αμυντικό χώρο στην ουσία. Και είναι μια έτοιμη υποδομή την οποία αξιοποιούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί.
0: Να πούμε επίσης ότι σιγά σιγά η Κύπρος μπαίνει και στον ατιακό σχεδιασμό. Είναι το μοναδικό κράτος εκτός ΝΑΤΟ στη λίστα για τη στρατιωτική εκπαίδευση σαν να είναι major non-NATO ally. Mm-hmm. Έτσι συνεργάζεται δηλαδή η Εθνική Φρουρά στα νατοϊκά πρότυπα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Χρυστοδουλίδης έχει πει ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή ώστε να μπορέσει να κάνει επίσημη την ένταση αίτηση για την έναρξη βασικά στο ΝΑΤΟ, το οποίο αν δεν υπήρχε το δικαίωμα της έρνησης κυρίας λόγω της ομοφωνίας που υπάρχει στον χάρτη της Ατλαντικής Συμμαχίας, αυτή τη στιγμή η Κύπρος θα ήταν υποψήφια μέλος. Και φυσικά πάμε σε μια σειρά από σκληρές συμμαχίες. Η πιο γνωστή βασικά είναι Ισραήλ-Κύπρου, οποία αυτή έχει ευανθεί πάρα πολύ με την συνάντηση που είχε γίνει στα Ιεροσόλυμα το Δεκέμβρη. Υπάρχει φυσικά ο θόλος, ο αμυντικός, ο σιδηρούς θόλος, είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει υπογράψει η Κύπρος με το Ισραήλ. Είναι η επέκταση βασικά του 3-1, το οποίο έχει ξεκινήσει το 2013 δειλά-δειλά και αυτές τις στιγμές έχουν φτάσει σε μια σκληρή στρατιωτική συμμαχία. Υπάρχει με μια μεσαία δύναμη που λέγεται η Γαλλία φυσικά μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης του 25, οποία επικαιροποιεί τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας του το 20 και μάλιστα είναι αρκετά σκληρή. Έρχεται η Ινδία να κουμπώσει. Η Ινδία βασικά θέλει με κάθε τρόπο την Κύπρο λόγω βασικά του ΟΑΕΜ. Και η Ινδία, να θυμηθούμε ότι είναι αντίπαλος και της Τουρκίας και του Πακιστάν. Και φυσικά το 3-1, το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, έχει πάρει μια διαφορετική τροπή σε σχέση με ό,τι ουσιαστικά γνωρίζαμε. Άρα λοιπόν η Κύπρος έχει μπει στο δυτικό σύστημα αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Δηλαδή έχει μια δύναμη παγκόσμια, τις ΗΠΑ, έχει μια περιφερειακή δύναμη το Ισραήλ, έχει μια μεσαία και ισχυρότερα στρατιωτικά ευρωπαϊκή δύναμη τη Γαλλία και μια μεγάλη μεσαία δύναμη που λέγεται Ινδία. Αυτά τα τέσσερα κράτη, αν τα δούμε, κουμπώνουν στο σχεδιασμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή έχουν αλληλοεπεκλειπτόμενα συμφέροντα και η Κύπρος αποτελεί ουσιαστικά τον ισχυρό συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. Και μάλιστα για τις ΗΠΑ και τη Γαλλία αποτελούν χώρες πρώτης γραμμής για δύο λόγους. Πρώτον, βρίσκουν στην καρδιά των διεθνών εξελίξεων, που άπτουν των ζωτικών συμφερόντων ΗΠΑ και του Ισραήλ, και έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε ρόλους που τους έχουν ανατεθεί. Δηλαδή, αν δούμε η ρόλη που έχει πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ μετά το 2023, είναι όλη σημαντική και επιτυχή. Άρα, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο οριμάζουν συνθήκες να ενταχθεί στο ευρατηρωτικό σύστημα ασφαλείας, όπως έχει γίνει και η Ελλάδα, και να πάμε τώρα στο πρόταγμα. Ποιο είναι το πρόταγμα? Το πρόταγμα για την Κύπρο, και κλείνοντας αυτό για να πάμε στο πώς μπορεί να γίνει η λεγόμενη.
1: Πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως και θα επανέλθουμε.
0: Ναι, de facto ένωσες και θα επανέλθουμε. Τρία είναι τα βασικά σημεία. Καταρχήν, η ενοποίηση, ενεργοποίηση του νέου αμυντικού δόγματος. Το νέο αμυντικό δόγμα υπάρχει από το 1946, πρέπει να επαναργοποιηθεί.
1: Άρα,
0: πρέπει να
1: γίνει ενοποίηση στην άμυνα.
0: Ενοποίηση στην άμυνα, ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι η ενοποίηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό λύνει εφάπτοτε, δίνει μια και στρατηγική συνέχεια και βάθος στον ελληνισμό και λύνει και μια σειρά από προβλήματα.
1: Και δίνει γεωγραφική συνέχεια.
0: Γεωγραφική συνέχεια. Και επίσης το τρίτο, το ανώτο συμβούλιο συνεργασίας, το οποίο υπάρχει και συνεδριάζει, να γίνει πιο βαθύτερο και πιο τεθαμένο.
1: Και στην ουσία κοινά υπουργικά συμβούλια, περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι,
1: ένα εθνικό συμβούλιο, το οποίο να συνεδριάζει σε τρακτά χρονικά διαστήματα και να λειτουργούν τα δύο κράτη ως ένα. Παντού. Στην παιδεία, στην άμυνα, γενικά ενέργεια.
0: Το οποίο υπάρχει, αυτό απλώς μπορεί και να διευρυνθεί και να
1: αναβαθμιστεί.
0: Αυτά είναι τα τρία σημεία που μπορούμε να μιλάμε για μια de facto ένωση αυτή τη στιγμή των δύο ελληνικών κρατών.
1: Άνω τη λέει και πανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρος Στασιός. Λοιπόν, εμείς τα βάζουμε στο τραπέζι. Αυτοί που ακούν, να τα κάνουν κιόλας. Πάμε σε διάλειμμα και στρούφουμε. Yeah, you pour wax on the table.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρέτης. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την τοποθέτηση του State Department υπέρ της ασπίδας του Αχιλέα ότι συμβάλλει στην γενική ασφάλεια. Αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκτός απρόπτου πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν ενδεχομένως και άλλοι, και ο Χεγκζέθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά θα υπάρχει κινητικότητα και αυτή η κινητικότητα συμπίπτει με τις αναμεινόμενες ελληνικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά στο καλώδιο, το συζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο στην επίσκεψη στο Παρίσι, με την πιθανή επέκταση χωρικών υδάτων, το λέγαμε νωρίτερα, και με τον Μενέλα Τοσίοπλο στην Κρήτη και νότια των Δωδεκανήσων, κίνηση η οποία θα βαρέσει κόκκινο στην Τουρκία. Γενικά, όλα αυτά δε σε προεκλογική περίοδο, γιατί θα έχουν εκλογές και οι Αμερικανοί τις διάμεσες τον Νοέμβριο. Εκλογές εμείς εκτός απρόπτου τον Μάιο. Εκλογές οι Ισραηλινοί τον Οκτώβριο. Γενικά η περιοχή είναι και σε πολιτική ρευστότητα και σε γεωπολιτική. Γιώργος Φίλης είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Και εκλογές και Αμερικανοί τον Νοέμβριο.
0: Ακλογές τον Νοέμβριο. Ναι. Έχουμε τρεις εκλογές που μας αφορούν και αλληλοεπηρεάζονται. Εκλογές τον Νοέμβριο, οι ενδιάμεσες στις ΗΠΑ. Θα δούμε αν θα χάσει τελικά το ένα από τα δύο σώματα, ίσως στην Βουλή, ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ. Εμείς τον Μάιο εκτός απρόπτου. Και όλα αυτά συμπίπτουν.
1: Και ανά πάσα στιγμή η Τουρκία. Έτσι.
0: Και ανά πάσα στιγμή
1: η Τουρκία για να επεκτείνει την προεδρία του ο κύριος Ερντογάν. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μην ολοκληρωθεί η προεδρία αυτή, να τη, για κάποιο λόγο να πάει σε εκλογές, έτσι ώστε να ακυρωθεί αυτή η προεδρία, είναι ως μη γενόμενη, για να ξαναρχίσει δεύτερη προεδρία με τις επόμενες εκλογές. Άρα, πολύ σωστά το λες, όλη αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ τεράστια ρευστότητα γεωπολιτική, αλλά συμπίπτει κατά μία σύμπτωση και με την μία πολιτική ρευστότητα στους βασικούς περιφερειακούς αλλά και παγκόσμιους δρότες αυτή τη στιγμή που εμπλέκονται στην περιοχή.
0: Και εδώ υπάρχουν κινήσεις οι οποίες δεν μπορούν να καθυστερήσουν ούτε να αναιρεθούν. Η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις. Το καλώδιο είναι η πρώτη. Θα δούμε αν θα γίνουν και οι επόμενες οι οποίες σχεδιάζονται, δηλαδή επέκταση χωρικών υδάτων. Και κάποια στιγμή θα αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα στοιχεία από την ασπίδα του Αχιλέα. Από την άλλη, η Τουρκία έχει προειδοποιήσει, όπως κάνει συνήθως, προς επιχειρώντας να εκφοβήσει, ακόμα και με στρατιωτική επιχείρηση. Άρα, εκτός απρόπτου, τα πράγματα θα δοκιμαστούν στο πεδίο.
1: Ναι, βέβαια οι Τούρκοι μας έχουν μπερδέψει λίγο, γιατί το να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη και τα Ιεροσόλυμα ταυτοχρόνως είναι λίγο δύσκολο νομίζω, αλλά να αποφασίσουν πρώτα που θέλουν να πάνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πέραν της πλάκας, όντως η Τουρκία θα προσπαθήσει επί του πεδίου να αναιρέσει οτιδήποτε πολιτικό σχεδιασμό έχει κάνει η ελληνική πλευρά, αυτή με τους συνεταίρους αλλά και τους συμμάχους της. Σίγουρα λοιπόν, να μιλήσουμε αρχικώς για τους Αμερικανούς, είναι πολύ σημαντική η δήλωση του State Department αναφορικά με το θόλο του, την ασπίδα του Αχιλέα. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι Αμερικανοί γνωρίζουν ακριβώς την επιχειρησιακή αξία του συγκεκριμένου προγράμματος και επίσης αντιλαμβάνονται και τη γεωπολιτική του σημασία σε μια περιοχή, διότι αυτό σταδιακά θα ενοποιήσει στην ουσία ολόκληρο το χώρο από το Δούναβι μέχρι και τα Ιεροσόλυμα, μέχρι την περιοχή της Σαμάριας και της Ιουδαίας.
0: Και πέρα εφόσον θα λειτουργούν, όταν λειτουργούν διασυνδεδεμένα οι τρεις στόλοι Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, θα καλύπτει μια περιοχή, όπως το είπες, από το Δούναβι και την Αδριατική μέχρι τον Ινδικό.
1: Γιατί είναι ξεκάθαρο.
0: Αναφέρομαι στο Ιράν. Και στον εύξηνο πόντο Ρωσία. Οι Αμερικανοί το βλέπουν ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο. Εμείς βλέπουμε Τουρκία. Οι Αμερικανοί βλέπουν με την εμβέλεια που θα έχουν τα ραντάρ περιμετρικά. Βλέπουν εύξηνο πόντο Ρωσία δηλαδή. Βλέπουν μέσα Ανατολή, Ιράν δηλαδή.
1: Απόλυτο δίκιο. Θα υπενθυμίσω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε γίνει ολόκληρη ιστορία για την αντιβαλιστική άμυνα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, όπου θέλουν να στήσουν τα ραντάρ στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, λέγανε ότι ήταν για το Ιράν και αντιδρούσε και η Ρωσία. Ακριβώς αυτό λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλέα, μπορεί να, στην ουσία να υλοποιήσει αυτό που πραγματικά θέλαν οι Αμερικανοί πριν 20 χρόνια. Δηλαδή να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος υπό μια συμμαχία κρατών περιφερειακή, η οποία είναι άμεσα σε πολύ στενή σχέση με τις ΗΠΑ. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Βουλγαρία, αν όχι και η Ρουμανία, τα Σκόπια θέλουν δεν θέλουν, και η Αλβανία και αυτή θέλει δεν θέλει θα μπουν υπό τη σκέπη της ελληνικής αεράμινας, έτσι, η οποία θα μπορεί να βλέπει τα πάντα νοτίως του Δούναβη και, όπως πολύ σωστά λες, μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα, το οποίο αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για τους Τούρκους. Δεν είναι απλά ότι μετά δεν θέλουν να εξοπλιστούν τα νησιά μας, είναι ότι θα χάσει τη γεωπολιτική και τη στρατιωτική της σημασία η Τουρκία όταν αυτό το όλο το project θα βρίσκεται υπό πλήρη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα λοιπόν με αυτό, γι' αυτό λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η δήλωση του State Department, διότι το αντιλαμβάνονται, αυτό που λέμε εμείς τώρα, οι Αμερικανοί το αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία όλης αυτής της κίνησης, και σίγουρα, όπως γίνεται ευκόλως κατανοητό, αυτό θα έχει και είναι συνυφασμένο και με τις κινήσεις στη θάλασσα και στο βυθό της θάλασσας. Δηλαδή το GSI, έτσι, είναι στην ουσία η ενοποίηση ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου και του Ισραήλ με την Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Άρα λοιπόν ο χώρος αυτός ενοποιείται και σε ένα πάρα πολύ σημαντικό
0: ενεργειακό
1: επίπεδο.
0: Και επίσης θα προχωρήσει εκτός απρόπτου η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, τον Κρέκι. Άρα και η Αίγυπτος διασυνδέεται με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης διασυνδέεται και με το κυπριακό φυσικό αέριο. Η Κύπρος θα εξάγει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος θα το υγροποιεί γιατί έχει την υποδομή. Και μέσω Αλεξανδρούπολης θα πηγαίνει η Ευρώπη. Δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος δένουν όλη την περιοχή με την Ευρώπη. Ξέχασα άλλη μία χώρα που είχε εκλογές και είναι σημαντική. Θα εξηγήσουμε γιατί. 25 Οκτωβρίου ανακοίνωσε εκλογές ο Βούτσιτς στην Σερβία. Η Σερβία, το θέτουμε και αυτό στο τραπέζι, έχει αρχίσει την μεταστροφή και την επανάκαμψη στην Δύση. Οι εκλογές γίνονται από τον Βούτσιτς για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να του λυθούν τα χέρια. Επειδή η Σερβία είναι παραδοσιακός παίκτης, όταν οι συγκρούσεις παγκοσμιοποιούνται, η σκακέρα παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Ελλάδα, Σερβία, Γαλλία, Βρετανία, αναφέρομαι σε παγκόσμιες συγκρούσεις, αρχίζουν και δημιουργούν
1: και μάλιστα έναν άξονα. Η πρώτη παγκόσμια σύγκρουση ξεκίνησε από τη Βοσνία, έτσι, λόγω του σερβικού παράγοντα και το Σαράγεβο.
0: Το βάζω και αυτό, γιατί ούτε οι εκλογές στη Σερβία είναι τυχαίες που συμπίπτουν με τις υπόλοιπες.
1: Όχι, η Σερβία αντιλαμβάνεται ότι πάμε σε ένα endgame στην ευρύτερη περιοχή, θέλει να πλασαριστεί. Επίσης καταλαβαίνει ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσει τον αλβανικό παράγοντα τουλάχιστον στο Κόσοβο. Και άρα λοιπόν πρέπει να προσεγγίσει και τους μεγάλους πατρώνες, έτσι, του Κόσοβου, τη Δύση. Εγώ είμαι της άποψης ότι για καθαρά εθνικούς σκοπούς η πατρίδα μας θα πρέπει να κοιτάξει προς το Βελιγράδι, θα πρέπει να συνομολογήσουμε μια στρατιωτική συμφωνία Σερβίας-Ελλάδος, όχι εναντίον της Αλβανίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η Σερβία να μπορεί ανά πάσα στιγμή που θα δημιουργηθεί κρίση με την Τουρκία να μπορέσει να μας βοηθήσει αναφορικά με τον έλεγχο, να το πω έτσι, των βορείων συνόρων μας, διότι οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία, Λάμπρο μου, δεν θα λειτουργήσουν συμβατικά, απλώς θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και εσωτερικό πρόβλημα στην πατρίδα μας, και αυτό καταλαβαίνουν όλοι πώς μπορεί να συμβεί από τα βόρεια σύνορά μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω με τη Σερβία, να δημιουργήσουμε να συμπήξουμε μια συμμαχία, στην οποία, όπως ευκόλως γίνεται κατανοητό, εννοείται ότι δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι ούτε στρέφεται εναντίον της Αλβανίας ή οτιδήποτε, μιας χώρας του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα οι Αλβανοί θα το σκεφτούν διπλά και τρίδιπλα μια τέτοια κίνηση της Ελλάδας και της Σερβίας για το πώς θα κινηθούν σε περίπτωση που έχουμε κρίση με την Τουρκία, για να μην το συζητήσω για τους Σκοπιανούς. Άρα λοιπόν,
0: και για να ρωτήσουμε με ποιον άλλο έχει ειδική σχέση αμυντική και πολύ στενή και πληροφοριών, και ειδικά αμυντική, και πάνε και συμπαραγωγές, η Σερβία με το Ισραήλ, για να δέσουν όλα. Δηλαδή πώς μορφοποιείται ο άξονας σταδιακά.
1: Δηλαδή,
0: και πώς μένουν οι ψηφίδες στην θέση τους.
1: Ακριβώς. Αν η Σερβία είναι κινηθεί σε φιλοδυτικό πλαίσιο, να το πω απλά, θα μειωθεί και ο ρόλος του αλβανικός. Θα μειωθεί ο ρόλος του αλβανικού στοιχείου των Κωσοβάρων στο γεωστρατηγικό σχεδιασμό της Δύσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. και σίγουρα θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει κρίση και πρόβλημα στα ελληνικά σύνορα από βορρά η Τουρκία. Άρα λοιπόν η Σερβία είναι και αυτή μια χώρα πολύ σημαντική για την πατρίδα μας. Θα έπρεπε να την πλησιάσουμε εδώ και πολύ καιρό αναφορικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής μας συμμαχίας και σίγουρα βέβαια υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε ο ορθόδοξος διάλογος στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας. Υπενθυμίζω ότι κάνανε συναντήσεις ο Βούλγαρος Αγιεθά με τον δικό μας, με τον Σέρβο και τον Ρουμάνο. Είναι μια κίνηση η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί, γιατί έτσι μπορεί να δημιουργηθεί και ένα αντίστοιχο σχήμα του 3-1, αντίστοιχο σχήμα και στο βορρά, το οποίο στην πραγματικότητα όντως θα ενοποιήσει την περιοχή από το Δούναμι μέχρι και τις ακτές της Λεβαντίνης, με το κύριο άξονα να είναι η πατρίδα μας, να είναι ο ελληνισμός, γιατί και οι Σέρβοι σίγουρα θα χρειαστούν και αυτοί μια βοήθεια αναφορικά με τη, τουλάχιστον στο να ελεγχθεί ο εναέριος χώρος τους, μπορεί δηλαδή με την ασπίδα του Αχιλλέα να δημιουργήσουμε όλη εκείνη την προστιθέμενη αξία για τη γεωπολιτική και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας μας, έτσι ώστε να είμαστε εξαγωγής ασφαλείας. Το αν είσαι εξαγωγής ασφαλείας είναι πολλαπλασιαστής ισχύος για τις δικές σου τοποθετήσεις και τα δικά σου εθνικά συμφέροντα όταν θα τεθούν ζητήματα τα οποία θα ζητήσεις την υποστήριξη από άλλα κράτη. Είναι λοιπόν, είναι πολυεπίπεδο αυτό το οποίο μπορεί να μας προσφέρει η ασπίδα του Αχιλλέα. Και νομίζω ότι πολύ καλά πράττουμε αναφορικά στο συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να ελπίζω ότι και στο θέμα του GSI θα κινηθούμε αυτή τη στιγμή όπως πρέπει να κινηθούμε, να ξεπληθεί, δεν θα πω η ντροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το οποίο, το περιστατικό το οποίο έγινε στη Κάσο, και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως είναι κατά το συμφέρον το εθνικό μας, κατά το συμφέρον που το εθνικό μας αυτό συμφέρον συμπίπτει και με το συμφέρον του Ισραήλ αλλά και με της Γαλλίας και φυσικά γενικά με της Ευρώπης και της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην περιοχή.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γιώργος Φίλης,
1: καλό βράδυ.
0: Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε λίγο οικονομία, γιατί έρχεται και αύξηση επιτοκίων και θα υπάρχουν καραμπόλες από το πετρέλαιο μέχρι τα δάνεια.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, έχουμε πίεση στις αγορές σήμερα. Έχει τσιμπήσει το πετρέλαιο, δεν έχει ανέβει υπερμετά τα 120-150, δεν υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον. Έχουμε και ένα παρασκήνιο, θα το πούμε στην πορεία, από το τι γίνεται στο Ιράν. Θα δώσω τον τίτλο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Το οικονομικό εμπάργο, ο οικονομικός αποκλεισμός που κάνει ο Τραμπ στο Ιράν έχει αρχίσει και αποδίδει. Υπήρξαν διαρροές προφανώς από τις μυστικές υπηρεσίες, υποκλοπές του Ισραήλ και των Αμερικανών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ξένο τύπο, στον Αμερικανικό και στον Ισραηλινό, για το τι λένε οι Ιρανοί στις κλειστές σκέψεις σχετικά με την πίεση στην οικονομία. Τα πράγματα εκεί φαίνεται ότι είναι οριακά. Εν τω μεταξύ όμως, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις αντοχές του καθεστώτος. Εν τω μεταξύ όμως, οι αγορές έχουν αρχίσει και πιέζονται ούτως ή άλλως. Γιώργος Αδαλής, χαίρε Καλχά.
1: Γεια σου, Λαμπρό.
0: Γιατί πιέζονται σήμερα?
1: Σήμερα και χτες, γενικώ αυτή την εβδομάδα είναι η εβδομάδα της πίεσης. Σήμερα πάλι, γιατί χτες είπαμε κάποια πράγματα. Το βαρέλι ανέβηκε στα 105, το Brent, είχε δίκιο σε αυτό που λες ότι δεν είναι τα 120. Υπάρχουν κάποια πράγματα, είπαμε χτες, Σήμερα πάλι 3,5 ώρα βγήκε μια, ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά δηλαδή, να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, για τις τιμές του παραγωγού, η οποία δεν άρεσε καθόλου και εκεί είχαμε πτώσεις πάλι σήμερα. Πέραν αυτού όμως, υπάρχει σήμερα και μια διάψευση των προσδοκιών σε ό,τι αφορά τον χαλκό, και τον χαλκό δηλαδή να πέφτει και να κάνει μια βαριά πτώση και τις μετοχές που τον ακολουθούν. Από εκεί και πέρα τα πράγματα τώρα, εντάξει, αυτή την ώρα προσπαθούν λίγο να τα διαφοροποιήσουν, να φτιάξουν δηλαδή αυτή την ανακατοστούρα που έγινε σήμερα. Και, ναι.
0: Σ' ακούμε Γιώργο.
1: Μ' ακούτε, ωραία. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά είναι, ας το πούμε, πάρευγα, υπάρχουν και συνέπειες, υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα.
0: Με τις τιμές ενέργειας τι βλέπεις, που είναι και το βασικό, γιατί επειδή από τις τιμές της ενέργειας εξαρτούν και πολιτικές εξελίξεις, έτσι. Αν η Ευρώπη, ας πούμε, παγώσει το χειμώνα, οι κυβερνήσεις θα αρχίσουν να τρέμουν.
1: Σίγουρα.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Κοίταξε, καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι που δεν είπαμε χθες. Την Κυριακή, προλάβαμε να το πούμε, είχαμε εξελίξεις χθες. Την Κυριακή είχαμε μια συνάντηση του ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ δεν έκανε αυτό που ανέμεναν κάποιοι, δηλαδή να ακούσει τις φωνές όσων απομείναν μέσα στον ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή. Και ήταν μια απόφαση του ίδιου του Σαλμάν, ο οποίος ουσιαστικά άφησε την παραγωγή αμετάβλητη. Είπε, βέβαια, θα το δούμε. Το θέμα δεν βοήθησε την Κυριακή, γι' αυτό και είναι και ένας λόγος που όλη τη βδομάδα το πετρέλαιο κινείται ανωδικά. Βέβαια, τώρα είπαμε, ο πρωταγωνιστής εδώ είναι το αμερικανικός σχιστόλιθος, όπου εκεί μπορεί να γίνει κάποιο είδος παρέμβαση. Ήδη γίνεται, ας το πούμε έτσι, παρέμβαση, και γι' αυτό δεν πήγε το πετρέλαιο στα 120 όπως πάρα πολλοί το περίμεναν. Είναι ένα αυτό. Αυτό το οποίο όμως δικαιωθήκαμε, που φωνάζαμε και είπαμε, παιδιά, προσέξτε το ευρωπαϊκό TTF, προσέξτε τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φυσικού Αερίου, προσέξτε τον, μην κοιμάστε επειδή πέφτει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο στην Αμερική. Είναι μια άλλη αγορά και έχει διαφοροποιηθεί από το, σε σχέση με το, πώς το λένε, με το πετρέλαιο. Είναι ανεξάρτητη αγορά. Πράγματι, λοιπόν, το φυσικό αέριο στην Αμερική σήμερα πέφτει, αλλά σήμερα στην Ευρώπη κατέγραψε νέα υψηλά. Δεν ξέρω αν έχει περάσει αυτό στις ειδήσεις. Πέρασε όχι τα 70 που ήταν, πέρασε πάνω από τα 85. Από τα 80 από τα 80 ευρώ η μεταγαβατόρα, και βάζει πλώρια τα 85.
0: Δηλαδή, λόγος?
1: Ο λόγος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται και ονειρεύεται και τη λαμπρή παντρεύεται.
0: Δεν έχει, λέγαμε εσείς ότι έχουν πέσει και είναι πολύ χαμηλά τα αποθέματα της Ευρώπης σε φυσικό αέριο. Είναι πολύ χαμηλές οι αποθήκες. Δηλαδή, με 75% νομίζω πληρότητα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα 50, κάπου εκεί. Και είμαστε ακόμα Σεπτέμβριο, έτσι.
1: Ναι, και τώρα ουσιαστικά υπολόγιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή την περίοδο θα είναι πλήρες οι αποθήκες κατά 90%. Κατάλαβε στην πορεία αρχές καλοκαιριού αυτό το πράγμα δεν γίνεται και το στόχο τον μείωσε, τον πήγε στο 80%. Αλλά ποια 80%, εδώ τώρα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στα 60%. Δηλαδή αυτό πρέπει να δούμε είναι ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να είμαστε εντάξει και τυπικοί και να πούμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει φόρα, έχει σπάσει τα φρένα και ετοιμάζεται να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Εγώ δεν θα βαρεθώ να το λέω. Με δύο πολέμους, ένα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από κάτω, η Ευρώπη τι έκανε στην ουσία? Αντικατέστησε μια εξάρτηση, δηλαδή την ρωσική εξάρτηση, με μια απίθμενη ευθραυστότητα. Που αυτό δεν ξέρω αν το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά και τα δύο είναι χάλια ως επιλογές. Υπήρχε και η τρίτη λύση, να πάει το 2020 που τα βλέπαμε όλοι και φωνάζαμε και τσιρίζαμε τότε, το 2021, και να προχωρήσει σε γεωτρήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, να προχωρήσει σε σύγχρονες γεωτρήσεις με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να εκμεταλλευτεί το πετρέλαιο και το associated gas και να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο το κάνει η Αμερική. Αλλά το 20 μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θέλουμε 5 χρόνια. Ναι, αλλά τώρα περάσαν 6. Είμαστε στον 7ο χρόνο.
0: Ήταν η πράσινη πρεμούρα τότε.
1: Πράσινη πρεμούρα.
0: Τώρα από πού θα βρει φυσικό αέριο η Ευρώπη, από πού προμηθεύεται, από πού θα προμηθευτεί.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη έρχεται χειμώνας. Με 50% πλειότητα στις αποθήκες. Δεν το βλέπω.
1: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση για το χειμώνα και με τα χάλια που έχουμε έτσι όπως βαδίζουμε, που πηγαίνουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή εντελώς ακάλυπτοι. Θα πρέπει ουσιαστικά να συμπίπτει η πολιτική δικιά μας συζήτηση με την πολιτική των ΗΠΑ, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, που είναι κορυφαίος παραγωγός φυσικού αερίου και πετρελαίου, αυτή τη στιγμή αναλόγως την τιμή σταθμίζουν και τον ρυθμό των εξαγωγών που έχουν. Στην Αμερική υπάρχουν αυτή τη στιγμή 9 εργοστάσια, όχι 7 που λέγαμε παλιά στις αναλύσεις μας, υπάρχουν 9 εργοστάσια τα οποία φορτώνουν υγροποιημένο φυσικό αέριο και το στέλνουν σε Ασία και στην Ευρώπη. Αλλά αν η Αμερική διαπιστώσει ότι μια εβδομάδα τώρα μιλάμε, Λαύρο, όχι να το διαπιστώσει μακροπρόθεσμα, αν διαπιστώσει ότι μια εβδομάδα θέλει να κρατήσει μέσα εσωτερικά στην αγορά τις μεγαλύτερες ποσότητες, μειώνει τον αριθμό των πλοίων που αποστέλει.
0: Και επίσης, αν η Ασία δίνει υψηλότερες τιμές, θα τα στείλει στην Ασία και όχι στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα, βέβαια, πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Βέβαια, θα τα στείλει. Υπάρχει και ο ανταγωνισμός με τους Ασιάτες. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες. Έτρεχαν και βρήκαν τη λύση τότε που και πάλι φώναζε και λέω: μην θεωρείτε δεδομένο το Κατάρ και τον κόλπο ότι θα έχετε πάντα και πάντα και τρέχετε και κλείνετε μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ορίστε τώρα τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Πού είναι το Κατάρ να βοηθήσει αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει.
0: Το Κατάρ έχει μειωθεί η δυνατότητα κατά 30% και. Λόγω των βομβαρδισμών, έτσι.
1: Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί πέρα. Τι να συζητήσουμε.
0: Μα έχουν χάσει δυνατότητα επεξεργασίας ούτως ή άλλως. Αν 30% μείωση, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου εξαγωγίας, εάν έχει μειωθεί 30% ή 35% που ακούγεται, λογικό είναι να υπάρχουν ελλείψεις. Από πού θα πάει, ποιος θα το αντιδραστήσει.
1: Σωστό αυτό που λες, αλλά πέραν αυτό, μην ξεχνάμε, το Κατάρ κήρυξε πρώτο force majeure, δηλαδή ανωτέρα βία, και είχε διακόψει από όσο καιρό τις αποστολές. Και μπορεί να το ξανακάνει και αυτό το πράγμα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα πάλι μας λέει αυτό που μας έλεγε το 20 πριν 6 χρόνια. Ότι δεν μπορώ να κάνω γεωτρήσεις, δεν μπορώ να επενδύσω σε γεωτρήσεις, διότι θέλω 5 χρόνια να τα βγάλω. Ναι, και το 20 μας τα έλεγε σε αυτά. Τώρα πάλι τα ίδια μας λες. Δεύτερον, υπάρχει και μια μεγάλη αδικία. Δεν ξέρω γιατί δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Όταν είχαν βγει οι πρώτες κυρώσεις, είχαν πει ότι εμείς θα αντικαταστήσουμε τις απώλειες από το Nord Stream 1 και το Nord Stream 2 από το νορβηγικό φυσικό αέριο. Το είχαν πει Λαύρο ή δεν το είχαν πει?
0: Ναι.
1: Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν οι Νορβηγοί και είπαν: κάναμε τραγικό λάθος. Δεν δυνάμεθα, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την παροχή του ρωσικού αερίου που έχασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ούτε υποδομές μας επαρκούν, ούτε τα κοιτάσματα έχουμε, αλλά ούτε και θέλουμε να κάνουμε νέες γεωτρήσεις. Ακούς? Η Νορβηγία, ναι, στάσου. Μια χαρά τα βρίσκεται με την Τουρκία και κάνετε συνεργασίες. Μια χαρά τα βρίσκεται με όλους. Τώρα που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμηθήκατε μετά από 4 χρόνια να μας πείτε ότι δεν μπορείτε. Και πού είναι η έρευνα που κάνουν οι διάφοροι ευρωβουλευτές, οι νότιοι ειδικά που πονάμε, πού είναι να πουλκάνε και σταθείτε? Τι λέγατε εδώ πέρα. Και τότε ήταν και μια εποχή που ήταν ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ στο ΝΑΤΟ και τα είχαμε όλα. Αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα, φυσικό αέριο, που τίθεται θέμα στα δέντρα οι Νορβηγοί. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ναι, Λαμπρό, το ζητούμενο δεν είναι αυτή τη στιγμή τι τιμή θα. Γι' αυτό με βλέπεις και ίσως μιλάω και εκφράζω λίγο.
0: Δεν είναι η τιμή, είναι η ασφάλεια της προμήθειας.
1: Τελείωσε. Είναι το GIT, το JIT. Είναι just in time. Θα το έχεις στην όρθια. Δεν το κάνω εγώ να παραγγείλεις φυσικό αέριο, να το περιμένεις Δευτέρα και να σου έρθει 10 Δευτέρες μετά.
0: Άρα το μείζον πλέον δεν είναι η τιμή, είναι ποιος θα το δώσει στην ώρα του.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος μπορεί να το δίνει στην ώρα του αυτή τη στιγμή? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να το δίνει στην ώρα του?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή η αγορά βρίσκεται σε ένα σημείο κάλυψης που γίνεται πατής με πατώσε, δεν είναι εύκολο να πάει να βρεις καινούργια φορτία. Εδώ δεν είναι εύκολο να βρεις καν πλοία για να τα μεταφέρεις, γιατί είναι όλα συμβολαιοποιημένα. Άρα αυτό το οποίο οφείλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εχθές είναι να λύσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Και το πρόβλημα στη ρίζα του δεν λύνεται με εισαγωγές. Δεν λύνεται με καλές τιμές. Δεν λύνεται με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας τύχει. Μπορεί να ξεσπάσει ένας καινούριος πόλεμος. Τι θα λέμε, ότι δεν το περιμέναμε. Αφού γίνεται της τρελής εκεί έξω. Το πρόβλημα λύνεται χτυπώντας το στη ρίζα. Για να το χτυπήσεις στη ρίζα πρέπει να πας να σηκώσεις το μεταβατικό σου καύσιμο πρώτο-πρώτο που το φυσικό αέριο. Είναι. Και επειδή η τεχνολογία βοηθά, δεν μπορεί να λες αρλούμπες, συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, αλλά δεν μπορεί να λες αρλούμπες στις μεγάλες εταιρείες ότι εγώ σου επιτρέπω να εξορίξω φυσικό αέριο, αλλά δεν σε αφήνω να εξορίξω πετρέλαιο. Μα όλη η επανάσταση του σχιστόλιθου έγινε από την κοινή εξόριξη, όπου υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν και τα δύο, από την κοινή εξόριξη που δημιουργήσαμε οικονομίες κλίμακος και μπορούμε να εξορίξουμε με τιμές που μοιάζουν σαουδαραβικές ή μοιάζουν, ας το πούμε, τιμές του κόλπου, είναι πολύ χαμηλές, γιατί εξορίσουμε ταυτόχρονα με την ίδια μονάδα, εξορίσουμε ταυτόχρονα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτό είναι το Associated Gas. Έρχεσαι εσύ λοιπόν και μας λες ότι σαν κυβέρνηση ή σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εγώ βρήκα στόχο, έχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά θα εξορίξω μόνο το φυσικό αέριο. Ωραία. Ποια γενική συνέλευση εταιρείας πολυεθνικής θα δεχτεί αυτό το πράγμα?
0: Ναι, μάλιστα. Αλλά έχουμε χάρτινα καλαμάκια και τα πόματα που είναι κουμπωμένα στα μπουκάλια. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργος Αδαλής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, είδατε, διαβάσαμε όλοι τα αποτελέσματα της PISA, που είναι Program for International Student Assessment, πρόγραμμα, διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών, όπου και οι Έλληνες μαθητές, αλλά και γενικά δυτικοί, στην ουσία οι μισοί βγαίνουν λειτουργικά αναλφάβητοι. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πολλές μπορεί να απαντήσει, είναι σύνθετο. Πάμε να δούμε όμως μια συγκεκριμένη πτυχή που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν είναι γνωστή. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους οκρατές σας.
3: Λοιπόν, τα αποτελέσματα του PISA, του Program for International Student Assessment, δείχνουν ότι οι δυτικοί, γενικά τα δυτικά παιδιά και οι Έλληνες, πολύ χαμηλά οι Έλληνες, είναι οι μισοί λειτουργικά αναλφάβητοι, έτσι.
4: Ακριβώς, και το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό και δεν άπτεται μόνο του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού συστήματος και των προβλημάτων το οποίο αυτό έχει στη Δύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αποκτάει πλέον γεωπολιτικές διαστάσεις, ειδικά δε αν αναλογιστούμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ισχύως των σύγχρονων κρατών έχει μετατοπιστεί στην υψηλή τεχνολογία, την γνωσιακή υπεροχή σε σχέση με τον αντίπαλο και γενικότερα σε έναν τρόπο σκέψης ο οποίος ενέχει πάρα πολύ το αναλυτικό στοιχείο, προκειμένου να υπάρξει μια διαφοροποίηση σε επίπεδο ισχύως και να

0: διαμορφωθούν νέες ισορροπίες. Αυτό ήταν κάτι το οποίο η Κίνα, κατά κύριο λόγο, και δεν αναφέρω τυχαία την Κίνα, το είχε εντοπίσει ήδη από το 1998, όταν τότε οι δύο Κινέζοι στρατηγοί, μέσω του έργου που συνέγραψαν για τον ασύμετρο πόλεμο και τον ολοκληρωτικό πόλεμο, ουσιαστικά είχαν προδικάσει ότι σε επίπεδο γνωσιακό, ψυχολογικό και κοινωνικό, η Κίνα θα πρέπει να κάνει κάποιες πάρα πολύ συγκεκριμένες κινήσεις για να μπορέσει να υπερισχύσει τις Δύσεις. Τι έχει συμβεί λοιπόν τώρα? Όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με έρευνες, συνδέονται με τη διάσπαση προσοχής των νέων ατόμων, συνδέονται με μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή, αυτή του TikTok. Έχουν βγει πάρα πολλές έρευνες και από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και όχι μόνο, οι οποίες διατείνονται ότι μέσω αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η οποία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους αλγορίθμους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον μαζικό εκδημοκρατισμό της Δύσης, ο οποίος σύν το χρόνο κατέληξε και μαζική αποχάβνωση και ασυδοσία, προκειμένου όχι μόνο να συλλέγουν πληροφορίες σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά έχουν σαν σκοπό ουσιαστικά να διαφθείρουν έτσι περαιτέρω την προσοχή των μαθητών. Αυτό ανταποκρίνεται σε μειωμένες αποδόσεις σε μαθήματα τα οποία βασίζονται με τη γνωστική αντίληψη, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί κάποια πολύ συγκεκριμένα γεωπολιτικά δεδομένα. Τα πιο βασικά για μένα είναι τα εξής. Πρώτον, ότι διάφορα πολιτικά αφηγήματα πλέον καθίστανται δυσκολοχώνευτα για τον μέσο νεαρό κάτοικο της Δύσης, από ζητήματα μέχρι για τα ναυτικά μέγια στη θάλασσα, για ζητήματα εθνικά όπως για παράδειγμα το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Κίνα, αλλά και για διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία μερικά άπτονται και των ελληνικών συμφερόντων. Όλα αυτά καθίστανται πάρα πολύ δυσκολοχώνευτα. Και όχι μόνο καθίστανται δυσκολοχώνευτα, κύριε Καλαρίτη, όσο πέφτει το επίπεδο των μαθητών στη Δύση, η οποία Δύση ανέκαθεν στηριζόταν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, αυτόματα οι ασιατικές δυνάμεις, με προεξάγουσα δύναμη την Κίνα, αποκτούν ένα πλεονέκτημα, όχι μόνο γιατί οι μαθητές τους είναι πολύ πιο πειθαρχημένοι, αλλά γιατί η μάζα του πληθυσμού τους και η δεξαμενή πληθυσμιακή τους είναι τόσο μεγάλη, που αν αυτό το ποσοτικό πλεονέκτημα μετατραπεί σε ποιοτικό, λόγω της μείωσης του αντίστοιχου ποιοτικού της Δύσης, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα ο δυτικός κόσμος, μακροπρόθεσμα, μέχρι το 2040, θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Άρα λειτουργούν εφαρμογές όπως το TikTok ως εργαλείο υπονόμευσης αντίληψης, γνωσιακής υποβάθμισης. Αν δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ένα απλό κείμενο, πού να αντιληφθεί σύνθετες γεωπολιτικές έννοιες που τον αφορούν, που αφορούν την ασφάλεια της χώρας και την δική του, έτσι.
0: Ακριβώς, αυτός είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και μάλιστα υπάρχει και ένα υποπροϊόν αυτού του κινδύνου, ότι πλέον τα νεαρά παιδιά θα είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα, να το πούμε έτσι, στο να λαμβάνουν απόψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ θετικά διακείμενες προς την Κίνα, για παράδειγμα, για μια σειρά από ζητημάτων, ή και θετικά διακείμενες ακόμη και για οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία υπονομεύει, για παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αναφέρω αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο καίει την Κίνα σε γεωπολιτικό επίπεδο. Και μέσω αυτού του τρόπου θα μπορεί να περαστεί στο μυαλό των μαθητών και των νεαρών γενικότερα αφηγήματα τα οποία είναι πολύ πιο εύπεπτα και τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένες χώρες. Να μην το πάμε μακριά, η δική μας η χώρα ήδη αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα σε σχέση με την Τουρκία. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους πάρα πολλά αφηγήματα τα οποία μιλούν, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές στην Μικρά Ασία. Ότι η άρρωση της Τριπολιτσάς ήταν μια σφαγή και ένα έγκλημα πολέμου. Αυτά μπορεί να έχουν επικοινωνηθεί από διάφορους στο παρελθόν σε επίπεδο ακαδημαϊκό, όμως τώρα μέσω αυτής της πλατφόρμας τέτοια αφηγήματα είναι πολύ πιο εύκολο να διαδοθούν και να πολλαπλασιαστούν. Επομένως, τι παρατηρούμε? Ότι οι σύγχρονες υπηρεσίες πληροφοριών, για να μπορέσουν να ασκήσουν ψυχολογικές επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν το πρόβλημα. Πατάνε ήδη σε ένα υπάρχον πρόβλημα, το ότι η Δύση πλέον δεν εκπαιδεύεται σωστά, δεν διαβάζει, δεν εμπλέκεται σε δυσκολίες, με αποτέλεσμα να πατήσουν σε αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουν να επαυξήσουν τα δικά τους αφηγήματα μέσω αυτών των πλατφορμών.
1: Άρα εκμεταλλεύονται τα κενά, τα ρήγματα που έχουν φύσει λόγω της συγκρότησης της έχει το δημοκρατικό πολίτευμα, τις ρογμές, και τις υπονομεύουν. Και είναι εύκολο μετά να μετατρέψουν τη δημοκρατική διαδικασία, όπως είπατε, σε ασυδοσία. Και μέσω της ασυδοσίας να υποβαθμίσουν την αντίληψη των πολιτών, κυρίως των νέων παιδιών.
0: Ακριβώς, να μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι έχουν ένα συγκεκριμένο δόγμα τριών πολέμων, ο κοινωνικός πόλεμος, ο ψυχολογικός πόλεμος και ο νομικός πόλεμος, και μέσω αυτού του δόγματος προσπαθούν ουσιαστικά να το ενοποιήσουν σε μία σε μια ολότητα, η οποία ολότητα, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στρέφεται αντίον της Δύσης, αλλά διαχέεται και στους υπόλοιπους συνεργάτες εντός εισαγωγικών των Κινέζων. Έχουμε δει τι έχει συμβεί, για παράδειγμα, και στον πόλεμο στο Ιράν, όπου οι Ιρανοί, κακά τα ψέματα, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό το παραδέχονται και δυτικές αναλύσεις που έχουν πέσει στα χέρια μου, παραδέχονται ότι οι Ιρανοί σε επίπεδο αφηγημάτων κατορθώσανε σε πολύ μεγάλο βαθμό να περάσουν τις δικές τους απόψεις εις ό,τι αφορά την ενδεχόμενη νίκη τους στο πεδίο, μέσα από διάφορες ψυχολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες, μαντέψτε, το μεγαλύτερο ποσοστό τους διήλθε μέσω της πλατφόρμας του TikTok.
1: Εξάλλου, το Ιράν είναι γνωστός πρόξι της Κίνας, άρα όλο αυτό βγάζει νόημα. Πλέον η πρόσβαση στον γενικό, στον ευρύτερο πληθυσμό, είτε της Δύσης είτε σε άλλα μέρη του κόσμου, μέσω τέτοιων πλατφορμών, στο βαθμό που εργαλειοποιούνται και αποτελούν όπλα στην ουσία, οπλικά συστήματα καθεστώτων όπως το κινέζικο, είναι το αντίστοιχο ενός όπλου μαζικής καταστροφής. Εδώ είναι όπλο μαζικής νοητικής καταστροφής, έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Καλαρίτη, και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης και το πολύ μεγάλο μας πρόβλημα, στο οποίο οι αντίπαλοι της Δύσης βρήκανε το εύκολο πάτημα. Το εύκολο πάτημα έχει να κάνει με αυτό που είπα στην αρχή, με τον μαζικό εκδημοκρατισμό της ελευθερίας της γνώμης, η οποία ελευθερία της γνώμης όμως εδώ έχει ξεφύγει από τα στενανομικά πλαίσια με τα οποία έχει ξεκινήσει από το δυτικό κόσμο, και πλέον έχει ουσιαστικά ρευστοποιηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει γίνει η σούπα, με αποτέλεσμα η ασυδοσία πλέον να λογίζεται, στο μυαλό των περισσότερων τουλάχιστον, ως κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελεί κάτι εκ των ουκ άνευ για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στην κινέζικη κοινωνία και γενικότερα στις ασιατικές κοινωνίες αυτό ακόμη δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Στην κινέζικη κοινωνία είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει. Και αυτό ακριβώς προσπαθήσαν να εργαλειοποιήσουν οι Κινέζοι, δεδομένου και του γεγονότος ότι πλέον οι υβριδικές απειλές, και αυτό το έχετε συζητήσει και με ανθρώπους πολύ πιο ειδικούς από μένα, οι υβριδικές απειλές πλέον αποτελούν το βασικό εργαλείο των ξένων δυνάμεων εναντίον του δυτικού κόσμου, ακριβώς γιατί πατάνε σε αυτό το δομικό πρόβλημα. Γιατί πλέον αυτό το πρόβλημα, κύριε Καλαρίτη, είναι δομικό. Η Δύση έχει σταματήσει να δίνει βάρος στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα το έχει ξεκινήσει από τότε περίπου που η Κίνα ξεκίνησε να ανεβαίνει δυναμικά στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και φτάνουμε μέχρι και το 2010 που η Κίνα έκανε και το μεγάλο μπαμ.
1: Και έχουμε την πρώτη γενιά, η οποία είναι πλήρως υπονομευμένη διανοητικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε. Τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωτεθώς για αύριο 4 εδώ στην ώρα μας. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Λέμε όσο ακούμε τώρα το Μαζονάκι εδώ, είναι από το τρέιλερ της εκπομπής με της παράστασης με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στην ταράτσα.
0: Ναι, ο Δελιβοριάς είναι στην κιθάρα. Λες εσύ, Αποστόλη, ότι στον Άρη. Και εγώ θα πω ότι είναι βραχνός κάποια στιγμή.
1: Είναι βραχνός, αλλά έτσι και αλλιώς η φωνή του έχει να χρέσει.
0: Τι σημασία έχουν αυτά.
1: Έτσι και αλλιώς να χρέσει η φωνή του, πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, όταν μιλάμε για το Μαζονάκι, δεν έχει σημασία καθόλου όλο αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε πω ήταν παράφωνος εδώ.
1: Όχι, μα δεν ήταν κιόλας.
0: Δεν ήταν, αλλά να, κάποιες στιγμές. Και ειδικά τώρα στο τέλος, τα τελευταία χρόνια που τραγουδούσε. Τον έχω δει σε διάφορα βίντεο, δεν ήταν πάντα σωστός. Αλλά δεν έχει. Δεν
1: νομίζω το γέλαγε και ο ίδιος, το έχει πιο χαλαρός, πιο. Εντάξει.
0: Δεν πας να δεις, δεν πήγες να δεις το Μαζονάκι για όλα αυτά.
1: Σου λέει τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, υπήρχε
1: δηλαδή,
0: ένα τέτοιο.
1: Εμένα έρθατε να τα πω εγώ, αφού τα λέτε εσείς.
0: Υπήρχε ένας κώδικας τέτοιος. Ήταν μια είδηση πολύ σοκαριστική αυτή χθες.
1: Ναι, και πολύ ξαφνική.
0: Και πολύ ξαφνική. Και συζητούσαμε κάτι φίλους σε διάφορα τσάτ που έχουμε όλοι. Και χτες και στην Αργυρούπολη και στον Πειραιά, δίπλα από εμάς στην Ηλιούπολη, πολλά αυτοκίνητα είχαν δυνατά Μαζονάκι και περνούσαν στους δρόμους και ακουγόταν δηλαδή και από τα αυτοκίνητα. Ακούγεται γενικώς, τα ραδιόφωνα παίζουν όλα, τα κανάλια παίζουν όλα και εμείς θα παίξουμε. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση, δεν ήταν της αισθητικής μου, αυτό που λέμε, όμως... Τον άκουγα. Τον παρακολουθούσα. Κάτι. Δεν γινόταν.
1: Τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά κοντά στα 20 μου, τέλος πάντων, είχαμε πάει μια παρέα. Και άλλη μια φορά όταν ήμασταν στον Αλφα.
0: Ναι.
1: Που είχα πάει επίσης για γκομενικούς λόγους, βέβαια. Σε μια πάλι και είχα πάει, δεν είχα. Με καλέσαν και λέω, κάτσε να πάω.
0: Ναι, αφού σε καλέσαν.
1: Αφού με καλέσαν, λέω, πάω, μπας και πετύχω τίποτα.
0: Πήγαινε παντού.
1: Ναι, και τέλος πάντων δεν άκουγα. Συνειδητοποίησα όμως όσο ήμουν εκεί και όσο πέρασε το κακό σενάριο, γιατί πριν ήταν η Πάολα και ο Παντελίδη. Και βγήκε ο Μαζονάκης μετά. Ότι ήξερα όλα τα τραγούδια. Ενώ δεν τα ακούω, τα ήξερα όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο DNA μέσα και ουσιαστικά.
0: Σε εσάς τους νεότερους, ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι, ναι, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει δεκαετία 80-90 που άνθησε, ας πούμε, ο Μαζονάκης, παίζαν όλα τόσο πολύ.
0: Έβλεπα στα social media, στο Twitter, ότι όλοι βάζουν τη σκηνή από την κουντουρά του, από τους δύο ξένους που τραγουδάνε το Ανήκω σε μένα και το χορεύουν και γράφαν όλα τέτοιες ηλικίες δικές σου και λίγο πιο κάτω, ότι εμείς με αυτή την εικόνα και σκηνή και αυτό το βίντεο μεγαλώσαμε.
1: Ήταν Μαζονάκης τραγουδάν... στους δύο ξένους.
0: Όχι, ακουγόταν και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και σηκώνεται εδώ σε μένα. Ξέρουμε, δεν μην ανησυχείς. Και σηκώνεται η Κουντουράτου εκεί και χορεύουν όλοι και το τραγουδάνε. Του δίνουν μια άλλη διάσταση
1: του
0: τραγουδιού.
1: Αυτό, αλλά ναι.
0: Αν μπει στο Twitter, αυτό
1: θα
0: υπάρχει,
1: πολύ, ναι,
0: το έχουν βάλει πάρα πολύ. Εγώ δεν, τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα πιο γνωστά, πώς να το πω, τα άκουγα και εγώ παρεπιπτόντως. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία και σε στίχους, έχουν και μια ουσία δηλαδή. Βέβαια η φωνή ήταν πολύ ζεστή, αλλά αυτό που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο είναι ότι είχε αυτό το κάρμα του στάρ, που όσο πιο γνωστός γίνεσαι τόσο πιο πολύ καταστρέφεσαι.
1: Είχε, ήταν ροκστάρ ο Μαζονάκης. Παρ' όλα αυτά, λαϊκός ήταν αυτό το αυτοκαταστροφικό.
0: Δηλαδή,
1: το
0: παιδί από την Νίκαια που ξεκίνησε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά, έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά έμπλεξε η νύχτα. Ήταν η νύχτα. Ο ίδιος ήταν η νύχτα. Δηλαδή, έκανε ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει κανείς τη νύχτα, το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με
1: διάφορους τρόπους. Βέβαια, έκανε και ό,τι καλό που δεν ήταν γνωστό.
0: Έκανε άπειρα
1: καλό. Τα κακά ήταν πολύ γνωστά και ακουγόντουσαν φήμες και αυτά και εύκολο να πει κάποιο. Ακόμα και να μην ίσχυαν στο βαθμό που γινόντουσαν ή οτιδήποτε. Τα καλά δεν τα ακούγονταν.
0: Όχι. Αλλά το ξέρουν όλοι και τώρα βγαίνουν.
1: Ότι ήταν αντιφασίστας ο Μαζονάκης δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι,
1: ότι μοίραζε συσίτια στον Πειραιά δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι, έκανε.
1: Ότι βοηθούσε κόσμο με φακέλους και 50 ευρώ μέσα δεν ήταν γνωστό.
0: Και πολλά
1: και δεν
0: δώρα.
1: Ποτέ γνωστό. Άλλα θα
0: και επειδή του έκανε πολύ, από ό,τι διάβασα χτες, πολύ οπαδοί του φανατική. Δώρα, ναι, τα αντικείμενα, συσκευές, ηλεκτρικές, οτιδήποτε, τα μάζευε και τα έδινε σε άλλους ανθρώπους. Ναι. Το έκανε έτσι. Οπότε έχουμε πολλούς λόγους όλοι να συγκινηθούμε για τον Μαζονάκη, με τον Μαζονάκη, με όλη αυτή την ιστορία. Και βεβαίως έχει προκύψει και ένα τεράστιο θέμα. Τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος που πήγε εκεί στο Κολωνάκι, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται αυτά, αν έχουν άδειες όλα αυτά τα κέντρα. υποτυπώδεις κλινικές.
1: Πώς τι μηχανήματα βάζουν μέσα ενώ έχουν άλλη άδεια. Είναι λίγο θέμα.
0: Και το ευρύτερο θέμα, τι θα κάνει κάποιος, τι κάνει ο άνθρωπος για την αισθητική, την εμφάνιση, δεν ξέρω
1: τι. Τι ξέρω, ήταν κάτι τέτοιο αυτό που δεν έχω καταλάβει.
0: Όλο αυτό έχει.
1: Κάτι καθάριζε και το αίμα, ήταν
0: με, για με τη γένεια ότι είναι αυτό. Αυτό
1: ήταν και για τι τοξίνες, ξέρω εγώ δεν ξέρω τώρα τι.
0: Όλο αυτό, κάτι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι αισθητικό μόνο ή και υγεία.
0: Γι'
1: αυτό άνοσο και για τέτοια λέει.
0: Είναι
1: ξέρω
0: και
1: εγώ
0: για
1: το,
0: υγεία,
1: δεν ξέρω τι είχε ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι. Αλλά πας υποτίθεσαι έξι.
1: Το θέμα είναι ότι σε κάθε σκιτζή, κάθε τέτοια που βάζει μέσα ότι. Έλα, ναι, ξέρω, έλα να το κάνουμε κι αυτό. Ή που βαράνε μπότοξ στα πεζοδρόμια.
0: Ναι, περίπου.
1: Ενώ σε κέντρα αισθητική και σε τέτοια πάει το μπότοξ γόνα.
0: Οπότε. Ναι, αυτά γίνονται.
1: Όλα επικίνδυνα.
0: Όλα,
1: όλα επικίνδυνα και στα περισσότερα σε κατάλληλους. Δηλαδή, έκπληξη ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν να ψάξουν. Τι, αν είναι δυνατόν να ψάξει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τις άδειες τις δίνει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ναι, γιατί ο Πατούλης.
0: Σε όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Πρέπει με την ευκαιρία, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με ένα τραγικό γεγονός ψάχνουμε τις νομοθεσίες και τις διατάξεις και το πλαίσιο. Θεωρητικώς υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή.
1: Υπάρχει, αλλά το τι γίνεται μέσα
0: πορεία,
1: σε κέντρα αισθητικής, ναι. Σε δερματολογικά, τι, που έχει ξεφύγει το πράγμα, οι μικροεγχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι από αυτά που έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τα ιατρικά καλά, αλλά
0: θέμα,
1: από ό,τι διαβάζω κτλ. Έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο ή με ένα επιτελείο εκεί που δεν ξέρω τι και πώς να ήταν. Ξέρω εγώ, όχι ένα γιατρός με τη γυναίκα του.
0: Έβλεπα, διάβασα πριν λίγο πάλι γιατί βγαίνουν στοιχεία διάφορα, το συγκεκριμένο γραφείο, κέντρο τι ήταν εκεί, δεν είχε ούτε απεινιδωτή. Δηλαδή βασικά πράγματα που θα πρέπει να τα έχει κάποιος. Σε χώρους δουλειάς έχουμε απεινιδωτές. Εκεί δεν είχαν ούτε αυτό που υπάρχει στους κινδύνους αυτής της διαδικασίας να συμβεί ανακοπή. Προβλέπεται δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε σε αυτή την απώλεια, στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, στο πόσο πολύ ζεστή και ωραία φωνή είχε, ακόμη και όταν όλοι αυτοί της νύχτας τραγουδάνε κάπως χάλια, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, τονίζουν με αλόκοτο τρόπο τις καταλήξεις. Και εκεί το χάνω. Εγώ δεν, είναι ο λόγος που αισθητικά δεν μου κολλάει όλο αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι και τόσο και τώρα. Είναι και από τους τελευταίους γνήσιους λαϊκούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε σχέση με το, αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτός κρατούσε μια σημαία, ρε παιδί μου, του παλιού λαϊκού, ναι, του καλού.
0: Ναι. Ναι, και πιο αυθεντικού κάπως.
1: Αυθεντικού όλο αυτού πράγματος.
0: Και στη ζωή του και στη σκηνή και εκτός αυτό ήταν όλο αυτό το.
1: Τον είχαμε καλέσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ελληνοφρένεια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Δεν το θυμάμαι
1: τον καν... είχαμε καλέσει στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είχαμε μιλήσει με τον Μάτζερ, δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Ναι. Βλέπω κάτι βίντεο που είχε πάει στις φυλακές το 2023 πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συναυλίες
0: και γινόταν χαμός βεβαίως. Και γίνεται χαμός και τώρα και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι όλοι με τραγούδια και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγα πριν για το πώς τραγουδάνε όλοι αυτοί, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το έχει τραγουδήσει η Αλεξίου, αλλά στο Voice που ήταν πέρυσι, το τραγούδισε και ο ίδιος. Το τραγούδι είναι ωραίο, το λέει με το δικό του τρόπο, βάζει μια ψυχή μέσα που παραβλέπεις τα στοναρίσματα, τις καταλήξεις που λέω και όλα τα υπόλοιπα. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν η διαθήκη, ψηλά δεν είσαι, και το μερίδιο το δει που κατέ...

0: Εδώ λοιπόν στο Voice είπε τη διαθήκη της Χαρούλας Αλεξίου το τραγούδι, το τραγούδι είχα Αλεξίου. Και είναι αυτό, και νομίζω αυτό είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως του πώς τραγουδάει. Ακούσαμε εδώ τις καταλήξεις, αυτά τα βιαστικά. Τα κλείνουν λίγο γρήγορα τις λέξεις. Τις μασάνε. Όταν το δεις, να σε τραβήξει εκεί.
1: Ναι, και να το κάνει δικό
0: μαγνήτης,
1: του.
0: Μαγνήτης,
1: δηλαδή κατευθύν. Το κάνει δικό του με έναν τρόπο άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει και σε κερδίζει, ας πούμε, σαν ακρόμα.
0: Και αυτό ισχύει σε τους καλλιτέχνες όλων των ειδών και τους τραγουδιστές κυρίως. Όταν το πούνε με κάποιο τρόπο να σε αναγκάσει να σε διαπεράσει το τραγούδι και να το βλέμμα σου να πάει εκεί, να καρφωθεί κατευθείαν εκεί και να φύγει, να αφήσει όλες τις, τα μικρολαθάκια ή τις παρατυπίες, ναι, που εντοπίζεις, να ξεχαστούν αυτά και να σε βάλει στο δικό του mood, στο δικό του κλίμα.
1: Αυτός είχε φωνή σφραγίδα,
0: ναι,
1: με βαρύτητα που δίνει, ας πούμε, ένα κύρος σε ό,τι πει και να το κάνει ταυτότητα όπως και να έχει. Που είναι, σπανίζει τέλος πάντων πλέον. Δηλαδή ακούς και είναι όλα ίδια.
0: Ναι.
1: Πια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και να μην πεις είναι μαζονάκι αυτό.
0: Καλά.
1: Ακούσε ένα τραγούδι που δεν το ξέρει, σου λέω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
0: το καταλαβαίνει. Πολύ έντονο στίγμα. Και προφανώς θα έδινε και άλλα πολλά. Ήταν πολύ νέος, 54 ετών. Πάνω στην ωριμότητα την καλλιτεχνική δηλαδή. Αυτές οι ηλικίες έχουν να δώσουν 50-60, δίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε γιατί έχουμε διάφορα σκόρπια έτσι τραγούδια και εμείς στο κλίμα των ημερών, αλλά να πάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή...
1: Πόσο μεγάλο.
0: Πόσο μεγάλο,
1: ναι,
0: από εδώ έως που βάζαμε και δύο στον ουρανό, λέγαμε μικρή,
1: ναι,
0: από εδώ στον ουρανό.
2: Εγώ κατηγορούμε εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή εκ Θεσσαλονίκης πριν αναλάβω πρωθυπουργός, που βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία κατά την άποψή μου επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Μπράβο!
2: Και όλοι γνωρίζουν δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα.
0: Τι... Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης.
1: Συμβιβάστηκε.
0: Μας είπε χτες.
1: Ο Αλέξης συμβίβαστος, συμβιβάστηκε.
0: Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι
1: και...
0: εσύ να συμβιβάστηκε.
1: Δεν πιστεύω να έγινε κιόλας.
0: Κι εγώ.
1: Αφού έλεγε δεν θα γίνει.
0: Τι έλεγε.
1: Τι έλεγε ότι θα γίνει.
0: Μα αυτό ακριβώς βγαίνει και λέει χτες. Δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα και καλά μετάνοια ή μπροστά σας κειμένο ζητώ συγγνώμη με κάποια έννοια κτλ. Τότε που σου λέγαμε θα συμβιβαστείς και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο επειδή άλλοι οι προηγούμενοι Σαμαροβενιζέλη είχαν πέσει πάνω στον κόσμο και τον είχαν ελιανίσει. Μας λέγαν όλοι αποκλείεται να συμβιβαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ψηφίστε μας για να μην συμβιβαστούμε.
1: Δεν είχε σκοπό.
0: Τι δεν είχε.
1: Άλλο τι έγινε τελικά.
0: Πρέ, είχε μια χαρά, είχε και κοροϊδεύει την κοινωνία.
1: Εσύ τα λες. Θα πούσε επαφή, γνωστός επαφής.
0: Ναι. Είπε λοιπόν χθες ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ο αντικομουνισμός, υπάρχει και ο αντιτσιπρισμός που
0: εκπροσωπείς
1: με σημαία.
0: Με δυο σημαίες. Λοιπόν, για ποιο φουστά. Λόγο όμως, βάλε και φούστα. Με ποιον, όπως φοράει και ο Μαζονάκης, ήταν ο πρώτος, δεν έχει φορέσει φούστα.
1: Ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν.
1: Μετά
0: έχει φορέσει και ο Μαζονάκης.
1: Ο Μαζονάκης μετά το πήγε σε άλλο level.
0: Ο Τσίπρας τότε έλεγε, είπε χθες ο Τσίπρας, ότι συμβιβάστηκα και τι να κάναμε κτλ. Τότε όμως, ειδικά στη Βουλή, κουνούσε το δάχτυλο.
4: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία.
0: Ωραία λοιπόν, είπε χθες, εδώ τα έλεγε στην Παφίλη και κουνούσε το δάχτυλο και μάλιστα ο Τσίπρας, ο συμβιβασμένος και αυτός που δεν τα κατάφερε, με όλες τις προειδοποιήσεις όλων τότε ότι δεν θα τα καταφέρεις, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις έτσι όπως πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κουνούσε το δάχτυλο και είπε χθες αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτούς...
1: Μετά στο ίδιο δάχτυλο έκατσε βέβαια.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν, αφού είπε συμβιβάστηκα. Τότε που του έλεγε το κουκό και άλλες δυνάμεις, ότι πας να φέρεις μνημόνιο. Και μιλούσε έτσι στη Βουλή. Έχει να πει κάτι γι' αυτό.
1: Έχει να πει ότι έχει μια συλλεκτική αριστερή ομιλία που έκανε προχθές. Ναι. Μα αυτό έχει να πει.
0: Ναι,
1: έχω και μια αριστερή ομιλία. Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει να πει κάτι, ξαναλέω. Επειδή και στον κόσμο αυτόν που τον πίστεψε, αλλά κυρίως αυτούς που λέγανε τότε και εμείς ως εκπομπή, αλλά και φορείς, κόμματα, οντότητες, λέγανε κοροϊδεύεις την κοινωνία. Θα φέρεις τρίτο μνημόνιο. Αυτό που κάνεις είναι σχρό, είναι απάτη. Οι άλλοι ήταν έντιμοι, είπαν θα φέρω μνημόνιο από την αρχή. Και το φέρανε. Ο Γιώργος το πρώτο.
1: Έντιμοι ως προς αυτό. Ανέντιμοι σε όλο το υπόλοιπο.
0: Εννοείται. Ναι. Σου λέει θα σε σφάξω. Ναι. Στο λέγανε. Έρχεται ένας και σου λέει δεν θα σε σφάξω. Και σε σφάζει. Πώς το λέμε αυτόν.
1: Το φωνιά το λες έντιμο. Αυτό
0: ναι, αυτό θέλω να. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως οι άλλοι ήταν προειδοποίηση, το ενέκρινε ο κόσμος. Και βγαίνει εδώ και λέει πάει εκλογές μετά. Τι εκλογές μετά, έχει εγκλωβίσει τον κόσμο. Και μετά αναγκαστικά τι θα κάνει ο κόσμος. Λέει έλα φέρ το, κάν το για να τελειώνουμε και με σένα γιατί μας κορόιδεψες κι εσύ. Και γι' αυτό 10 μονάδες μετά, ο Μητσοτάκης 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια έβγαλε στο Μητσοτάκη με 10 μονάδες. Αυτά έλεγε χθες ότι δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν συγχωρούμε πάντως αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις από πριν ότι δεν θα τα καταφέρεις. Δεν πας και το δοκιμάζεις. Πάμε να δούμε η Μαντάμ Μέρκελ τι θα μας πει.
1: Αλλά οι προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά.
0: Καρέκλα,
1: καρέκλα.
0: Δεν υπάρχουν φιλοδοξίες.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Αρπακτικά της εξουσίας είναι. Χειρότερα από τα αρπακτικά τα γνωστά που ξέρουμε.
1: Άμα δεν ήταν αρπακτικά, λίγο έξυπνα να σκεφτότανε. Ας άφηνε την καυτή πατάτα στο Σαμαρά, ερχόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Να βγει μετά. Αυτό
0: πολλά
1: θα
0: μπορούσε να κάνει, αλλά δεν.
1: Αλλά υπήρχε η κολοπηλάλα, να βγούμε τώρα.
0: Και τώρα λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πήγε. Σκατά, όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα και με τις ορολογίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ζητάει, τη δεύτερη.
2: Κύριε Αναγνώστου, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα.
3: Ω Παναγία μου!
2: Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται. Μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχτω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
3: Ω Παναγία μου!
2: Και αναγνώστο δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
5: Για τη φουκαριά, να τη μάνα μου.
0: Και ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλει τη δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Σιγά τώρα. Για όλους εμάς τι θέλει.
1: Για ποιος τον όρισε. Να ζητάει ευκαιρία για μας.
0: Ο καθένας και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Τι είναι, κακό. Και αυτό κακό, είπαμε. Αν θα του τη δώσουμε είναι το θέμα. Το ζητούμε.
1: Να το δοκιμάσουμε το παιδί, καθαρό φαίνεται.
0: Αφού δεν τα κατάφερε την πρώτη, μπορεί τώρα.
1: Συμβιβάστηκε, αλλά παλιά. Είχε δεμένα χέρια. Το βάλαμε τόπε, τέλος πάντων. Κάπου είχα δεμένα χέρια.
0: Όχι, δεν είπε δεμένα χέρια.
1: Δεν ήμουν ένας πρωθυπουργός με λυμένα χέρια, κάπως έτσι το είπε.
0: Θα τα ακούσεις τώρα πώς το είπε.
2: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν.
0: Να, ένα μηδέν.
1: Εντάξει.
0: Το είπε.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συγκυβερνήσει με την Τρόικα ή με τον Βενιζέλο. Αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει.
0: Μα και ο Βενιζέλος με την Τρόικα συγκυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τον Καμένο, να πει και τον Καμένο.
0: Πόσο, δεν είπε. Ναι, εντάξει. Ναι. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκυβερνάς με το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει.
1: Και τώρα
0: δεν
1: πάει
0: να λέγεται
1: Τσίπρας.
0: Δεν πάει να λέγεται και τώρα. Σαμάρας, δεν είπε. Και ο Μητσοτάκης προχθές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο από το τάδε όριο, γιατί θα έρθει η Τρόικα και θα μας ελέγξει. Οι τράπεζες δεν ανοίγουν εδώ. Οπότε τι κοροϊδεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθουν να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής και τα πέντε ψίχουλα να τα δώσουν 2,5 εδώ και 2,5 εκεί ή 3 εδώ και 2 εκεί. Αυτό γίνεται.
1: Μην κοιτάς που είναι άπλας ο Μητσοτάκης και ξεχρεώνει πριν την ώρα του.
0: Τι άπλας, πάλι. Τι ξεχρεώνει. Τα 500 δις που χρωστάμε. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Δεν μας κάνει ανεξάρτητους. Θέλω να πω, μην έχουμε τέτοια αυταπάτη, ότι ξεχρεώσαμε τον πούλο δεν σας έδινε σημασία.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε εδώ ότι τι να έκανε. Συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Μια ερώτηση είναι ότι δεν ήξερες από πριν ότι υπάρχει Τρόικα. Δηλαδή πάλι στο ίδιο μουντ. Αλλά θα ακούσουμε τι έλεγε τότε.
1: Τώρα είναι Τρόικα, ήταν θεσμού στη μάμη με Τσίπρα. Τώρα είναι Τρόικα.
0: Ξαναγύρισε. Και θα θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας πριν συγκυβερνήσει με την Τρόικα, ότι τι ακριβώς θα πάθαινε η Τρόικα.
6: Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση Όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την Τρόικα. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα διώξει την Τρόικα ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό.
8: Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα. Ποια Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση.
0: Ποια Τρόικα, έλεγε τότε. Και τώρα λύσει η κυβέρνηση με την Τρόικα. Με την ποια Τρόικα.
1: Πήγε από εκεί που ήρθε όμως.
0: Πώς?
1: Πήγε η Τρόικα από εκεί που ήρθε. Από το Μαξίμου ήρθε, στο Μαξίμου ξαναπήγε.
0: Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015 που το βλέπαμε εμείς και σαν δουλειά εδώ. Βλέπαμε ότι θα έρθει η μνημόνια, δεν γίνεται. Τώρα βλέπω μια φωτογραφία σχεδόν με πιτζάμες του Μαζονάκη που είχε πάει σε ένα από αυτά τα
1: γκάλα. Ναι.
0: Και είχε βάλει μια πιτζάμα βυσσινή.
1: Φορούσε κόκκινη πιτζάμε κι αυτό.
0: Πήγαινε και με κάτι τέτοιο.
1: Και τσολιά ήταν σ' άλλο, μην μιλήσω, μην μου ανοίξει το στόμα.
0: Και τσολιά και με φούστα νομίζω τσολιά.
1: Με φούστα τσολιά και μαύρη.
0: Ναι.
1: Προχώ.
0: Επειδή παγικά οι οθόνες μέσα στο στούντιο παίζουν όλες Μαζονάκη, λογικό να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εμείς έχουμε τον άλλο στάρα εδώ, τον Τζίμερα. Ναι. Θυμάμαι τότε εκείνο το πρώτο εξάμεινο.
1: Άλλο τσολιά από εκεί.
0: Ναι, πολύ, ναι. Γέρμανο τσολιά. Θα συμπληρώσω εγώ. Εκείνο το εξάμεινο που κοροϊδεύαν την κοινωνία. Γιατί κοροϊδεύαν, δεν ήταν αυταπάτες. Κάναν σωστή κοροϊδία και ξέραν θα κάνουν εκλογές και θα εγκλωβίσουν και τον κόσμο. Η ενοχή δηλαδή είναι τεράστια. Υπήρχαν κάποια στελέχη που ήταν λίγο πιο έντιμα να τα πεις. Και θυμάμαι τότε είχε ένα μπάρο ο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο εκείνο το εξάμηνο και κατεβαίναμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Το Ναυάγιο, θα λέγαμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν. Ναι. Εκεί συχνάζανε τότε και πολιτικοί και τη πρώτη κυβέρνηση αριστερά. Ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές το βράδυ. Και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε ο Βαρουφάκης ερχόταν, η σύζυγος Βαρουφάκη. Τι γίνεται, δηλαδή, αφού θα φέρετε μνημόνια.
1: Οι άλλοι ξαναθιάψαν εξάρτητα του Έλληνε, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Ναι, η Ραχίλ Μακρύ.
1: Ραχίλ Μακρύ.
0: Μα έλεγε κάτι ασυναρτησία ένα βράδυ.
1: Έλα.
0: Εντάξει.
1: Και θα είχε.
0: Μάλλον.
1: Ποιοι, ένα από το παραπάνω.
0: Και θυμάμαι, ήταν η Γεροβασίλη μια μέρα τότε. Ήταν υπουργό, δεν την πολύ ξέραμε, γιατί τότε του μαθαίναμε όλου. Και λέμε, γιατί, τι είναι όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μην φέρει μνημόνιο. Λέει, θα φέρουμε κι εμεί μνημόνιο όπω οι άλλοι. Και γιατί δεν το λέτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το φέρουμε και εμείς μνημόνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειλικρινής ντόμπρα χήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα.
0: Σε προσωπική κουβέντα. Ναι, ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια, τώρα μπορούμε να λέμε και τέτοια. Οπότε κοροϊδεύαν. Κοροϊδεύαν την κοινωνία, θέλω να πω. Ξέρανε τι θα γίνει. Και όποιος στοιχειοδός ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Και τι σήμαινε τότε να πεταχτεί εκτός η Ελλάδα από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι γνώμη έχεις για την Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ φεύγεις. Γιατί λέγανε κι άλλα εκείνη την εποχή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε ξαφνικά. Προφανώς δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά. Θέλει ετοιμασία του λαού, θέλει πολλά, θέλει να το θέλει ο λαός. Εδώ τον είχαν βάλει το λαό με το τηλεκοντρόλ να τελειώσουν 17 ώρες να δούμε τον έρπη τι θα γίνει και τι θα φέρει. Δεν γίνονται αυτά έτσι όπως θα κάναν αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι αρπακολατζίδες.
1: Σε πολλούς τομείς τώρα.
0: Σε πολλούς τομείς. Ναι, ναι, όχι εμένα μου έρχονται
1: διάφορα. Από εκεί μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες.
0: Όλα τα στρώματα.
1: Το κλάμα, τις μπαζιάνα, τα στρώματα, όλα. Ένα πράγμα.
0: Αφόρητη είναι όλη αυτή. Και αν τα έγραφε κάποιος, δηλαδή ήθελε να κάνει ένα σύριαλ με κουλαμάρες, θα βάζει όλα αυτά που κάναν αυτοί. Γιατί αυτό ήταν. Κουλαμάρες. Ασυναρτησίες. Δεν ήταν. Κάνω μια πολιτική. Εδώ, Μητσοτάκης είναι κοινικός. Εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους και παίρνει στους πολλούς κάτι ψυχουλάκια κάθε χρόνο. Κοινικός. Καθαρός, το λέει. Περίπου το λέει. Θα σας
1: διαλύσουμε,
0: ναι. Θα σας τσακίσουμε, θα σας όλα αυτά. Οι άλλοι λέγανε ασυναρτησίες. Πράγματι, και τώρα συνεχίζουν να λένε.
1: Παλεύουν να αρθρώσουν λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Απέναντι στα καθάρματα. Τι να κάνουν.
0: Επειδή λέει. Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Αμέσως
1: και εσύ.
0: Θα σου πω γιατί
1: ψήφισε Μητσοτάκη που
0: είναι τόπλος. Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μου βγήκε Μητσοτάκικος από την άλλη.
0: Δεν σου βγήκα
1: Μητσοτάκη. Αριστερό, γύρω-γύρω και έφτασε από αριστερά στο Μητσοτάκη.
0: Συμφωνώ με τον ορισμό και τον χαρακτηρισμό καθάρματα. Όμως είναι άλλο τι ψηφίζουμε και άλλο τώρα πώς κρίνουμε τις συμπεριφορές πολιτικές, αισθητική και τα υπόλοιπα. Όταν λέει ο Τσίπρας τώρα θέλω δεύτερη ευκαιρία. Να ξέρει ότι με την δεύτερη ευκαιρία τη δική του δίνει τρίτη ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί, δεν βγάζουμε κυβέρνηση εγώ και εσύ. Ούτε όσοι ψηφίζουν Τσίπρα ένα 10% ο πυρήνας, ούτε ο πυρήνας του ΚΚΕ. Κυβέρνηση βγάζει ένα 10-15% που πηγαίνει, έρχεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει από τα κόμματα και μπορεί να πάει με ευκολία. Αυτό το 10-15% όταν ακούει Τσίπρα, πηγαίνει όλο στο Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ακούει Τσίπρα, γιατί αυτό θα κρίνει. Δεν θα κρίνω εγώ που ψηφίζω ΚΚΕ σταθερό.
1: Τι ψηφίζεις?
0: Κουκουέ.
1: Έλα πάνω.
0: Δεν στο είχα πει.
9: Δεν είναι τόσο χρόνια, ρε παιδί μου, και το πάω γύρω γύρω.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
9: Και μια το σκέφτομαι, μια λέω μπορεί, λες, μωρέ, λες.
0: Λοιπόν, αυτό το 10-15 και καλά μεσαίος χώρος, όπως λέγεται,
9: είναι
0: νοικοκυρέ.
9: Είναι κουμούνι. Κουνόμαλο.
0: Αυτό ναι. Αυτό το 10-15% δεν θέλει να ακούει Τσίπρα. Και επειδή το rebranding που έχει κάνει είναι με τζούφιο, γιατί λέγοντας αυτά που λέει τώρα, δεν πείθει ότι έχει όντως μετανιώσει και ότι έχει κάνει όντως κριτική. Εγώ το λέω για αυτούς, για καλό δικό τους. Μπας και τσιμπήσουν κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Έτσι θα τον ξαναβγάλει το Μητσοτάκη. Το ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης και παίρνει 10, δεν φταίω εγώ. Αυτός τον έβγαλε. Που λέω εγώ ότι ο Μητσοτάκης λέει θα σε σφάξει. Το λένε. Το λένε, είναι
9: το λένε. Δεν είναι απροκάλυπτα. Αν δεις όχι, κάθε υπουργό.
0: Μα βγαίνει ο άλλος, λέει να μην κάνετε κριτική.
9: Ναι, ναι.
0: Λέει έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Σταματήστε να κάνετε. Τα λένε, έχουν ξεφύγει πια. Η αλαζονία είναι τέτοια που βγαίνουν και τα λένε. Επειδή έρχονται οι άλλοι με τέτοιο τρόπο που ευνοεί.
9: Συγγνώμη, η αλαζονία δεν είναι αποκρουστική για τον κόσμο. Εγώ σου λέω, ωραία, τα λένε. Αποκρουστικό. Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει με το πάνω σε αυτό που λέει αυτό.
0: Τρεις μέρες.
9: Να μην τον ξαναδεί μπροστά του, να μην. Όχι να τον μαυρίσει με τα δύο χέρια. Με τα πόδια και τα σόγια και τα σκυλιά να ψηφίσει.
0: Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό η συμπεριφορά στην πολιτική. Δηλαδή η οικονομία, η τσέπη, το πορτοφόλι.
9: Λέγαμε για τα μπουζούκια πριν. Αυτή η αισθητική του πάτου τη κοινωνία. Γιατί αυτό είναι ο πάτο τη κοινωνία. Αυτοί οι εκβιαστέ, τα χουντοσπέρματα και όλα αυτά τι είναι.
0: Συν τι υποκλοπέ.
9: Ποιο συμφωνεί με αυτή την αισθητική, ποιο θέλει να είναι σαν κι αυτόν.
0: Ένας
9: και ψηφίζει αυτόν.
0: 30% 25% ναι, λέει συμφωνώ. Στις δημοσκοπήσεις. Στις
9: ναι, δημοσκοπήσεις.
0: Αλλά λες όντως, απορρίπτω αυτό και γυρίζεις και βλέπεις Αλέξη δίπλα και λες τώρα θα ψηφίσω Αλέξη.
9: Τι
0: προφανώς
9: να σου πω τώρα.
0: Κάποιος κόσμος στην, θα το κάνει.
9: Μπροστά στο μπάτο λες πάμε άντε, είναι ένα level παραπάνω.
0: Με αυτή τη λογική.
9: Αισθητικά.
0: Πάμε έτσι όπως πάμε όλα αυτά τα χρόνια. Μπροστά στον πάγο πάμε ένα level. Όχι άλλο λέω, ας τις συνθήκες. Μια χαρά πάνε. Φροντίζουν άλλοι να οριμάσουν και θα οριμάσουν ενώ δεν θα είμαστε τόσο έτοιμοι όλοι εμείς. Γιατί όπως βλέπεις ο παγκόσμιος καταστροφής.
9: Το θέμα είναι ποιος βοηθάει πιο πολύ να οριμάσουν συνθήκες ή ποιος λειτουργεί σαν παυσίπονος στις συνθήκες.
0: Ναι, οκ. Okay.
9: Ας το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Ποιος είναι παυσίπονος.
0: Αυτό που έλεγα. Το παυσίπονο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θες στις διαφημίσεις.
9: Επειδή είσαι κουμούνι όπως αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό τα λες αυτά όμως.
0: Περίμενε. Διαφημίσεις. Πριν πάμε διαφημίσεις.
9: Το στρίμω ξανά.
0: Θα πάμε. Όχι, δεν με στρίμω.
9: Του το έβγαλα ότι είναι κουμούνι.
0: Και δεν το είχα πει και ποτέ. Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Βάλε, προσπέρασε τα τρία επόμενα tape που είναι Τσίπρας και τα προσπερνάμε. Και θα πάμε σε έναν μαζονάκι να πάμε έτσι μουσικά εκεί που πρέπει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κοίτα να δεις. Αυτή η χώρα, εδώ είναι Μαζονάκης με πιάνο και Μαζονάκης στο κλασικό τραγούδι, το γνωστό, πολύ γνωστό. Αυτή η χώρα έχει κάποια must.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου, πολύ χάλια που θα είσαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις ζωές τους είναι πολύ χάλια κάποια στιγμή για συναισθηματικούς και άλλους λόγους. Σε αυτή τη στιγμή να συντονιστείς με το Μαζονάκη. Με δηλαδή ένα τραγούδι του Μαζονάκη να είναι το μόνο που θα σου κάνει παρέα. Αυτό είναι ένα από τα must της χώρας. Έχει καμιά εικοσαριά must, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε να τα κάνουμε εκπομπή. Τα must της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ παλαβά.
1: Τι
0: και γίνεται πολύ...
1: σε αυτή την περίπτωση. Τι, ναι, τι ακούμε, οδηγός επιβίωσης.
0: Οδηγός προς Έλληνες. Ναι, όχι προς ξένους.
1: Ξυλόπιτα, κεράτομα, κατάθλιψη.
0: Όχι μόνο αυτό, αφραγγεία, ανεργία, ναι. Δόσεις, σου παίρνει το σπίτι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι ο Μαζονάκη αυτά.
0: Όχι, άλλη σου είπα,
1: ναι, αυτό λέω,
0: μπορεί
1: αυτό
0: να βρεις
1: κάνω,
0: και το, αλλά η φωνή του, η φωνή του Μαζονάκη, εδώ τώρα στις κλασικές εκτελέσεις.
1: Μόνο το εδώ θα γυρίσει εδώ, αν πάνε να σου πάρουν το σπίτι, δηλαδή αυτό μόνο θα μπορούσε.
0: Η φωνή του Μαζονάκη είναι αυτή η γλυκιάζεστη φωνή που θες να ακούσεις δίπλα σε μελωδία, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό ένα από τις αιτίες του Γκέλ που έκανε του Μεγάλου, νομίζω είναι και αυτός. Έχει σημασία η φωνή.
1: Η φωνή είναι βασικό.
0: Γιατί υπάρχουν πολύ καλές λαϊκές φωνές.
1: Έχει πει και μεγάλα ζεμπέικα που ο Έλληνας μόλις ακούσει ζεμπέικο συντονίζεται πλήρως.
0: Προφανώς.
1: Είναι, οπότε, αυτό και είναι DNA.
0: Τώρα κρατάω αυτό εδώ έτσι για να το δεις. Είναι μια αφίσα που, που λέει Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος. Και λέει με τα διήμερη εκδρομή.
1: Αν το πας γύρω γύρω για να διαφημίσουμε την παράσταση που έχω την Τετάρτη, το δέχομαι.
0: Πότε είσαι εσύ?
1: 16.
0: Α, λοιπόν όχι. Αυτή η εκδρομή είναι διήμερη εκδρομή που γίνεται 12 και 13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό. Και λέει, τώρα εδώ έχει φωτογραφία, το Λευκό Πύργο. Πάνω-πάνω έχει τον Παΐσιο, γιατί λέει περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, είναι και αυτό. Και κάτω αριστερά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Θρησκευτικός τουρισμός και κουλτούρα.
0: Και θα πάμε και στο Ρέμο.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να το. Παΐσιος, Ρέμος, Λευκός
1: Πύργος. Με 120 ευρώ. Τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι.
1: Παιδιά.
0: Και Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια.
1: Δεν θέλω να το πάω μακριά. 140 να το πάμε, έρχεστε και σε μένα. Πόσο έχει, 15-20 ευρώ έχει το εισιτήριο την Τετάρτη.
0: Δηλαδή, θα ανέβουμε Σάββατο, Κυριακή, με να κάτσουμε μέχρι Τετάρτη. Θα πάμε στον τάφο του Παΐσιου.
1: Τι 120, τι 135-140.
0: Τάφο Παΐσιου, Λευκός Πύργος. Τάφο Παΐσιου. Ρέμος, Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, τι δεν, πού
0: θα
1: πούμε.
0: Θα γυρίσουμε για δέσιμο.
1: Αν δεν έχω βάλει Μεγαλέξανδρο στη μέση. Ναι, Μεγαλέξανδρο.
0: Πήγαινε και εσύ στο Μεγαλέξανδρο και μετά τα συζητάμε.
1: Ένα... Βενιζέλου, βάλε και άγαλμα, ό,τι θες.
0: Να βάλουμε και στους δρόμους και τις πλατείες.
1: Όχι, ο άγαλμα είπα, όχι.
0: Α, εντάξει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αύριο.
1: Δηλαδή ο Αντώνης πότε τραγουδάει?
0: Το Σάββατο νομίζω, 12 δεν είναι.
1: Μα τι ανταγωνίζει, δεν τρέπεται, μωρέ. Δεν τρέπεται. Πήγαινε με επισκιά λίγες μέρες πριν να κάνει ρηματιό τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 200.000
1: ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο κήπου απέναντι. Πριν να κάνει ρηματιό τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 200.000 ευρώ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο κήπου απέναντι.

0: ίδια μαγαζιά. Δίπλα-δίπλα. Έπαιζα στο Vox εγώ. Και εγώ όταν μεσοτυχία, ωραίο από δίπλα, μπουζούκι.
1: Και ξέρει αυτά τα δύο μαγαζιά.
0: Έλεγα εγώ Μητσοτάκη γου και δίπλα ακουγόταν. Έλεγα μην είμαι στα όνειρά μου.
1: Αυτά τα δύο μαγαζιά, επειδή ανοίγουν στον ίδιο επιχειρηματία, επικοινωνούν και με μία πόρτα.
0: Γι' αυτό σου λέω, ακούγονταν ότι ερχόταν ο σερβιτόρος με τα λουλούδια, περνούσε τα κορίτσια με τα λουλούδια. Και ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες και παίρνανε, μάλλον σε εμάς φορτώνανε, δεν ξέρω. Εμείς είχαμε τα λουλούδια στο Vox και τα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο. Και εμείς τίποτα, ξέρω σφύρι. Ούτε γαρίφαλο.
1: Ναι, το ξέρω, επικοινωνούν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, αύριο στο σκοπευτήριο, οι κοινοί θνητοί έχουν μια ωραία παράσταση μουσική από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι και τραγούδια, αλλά θα έχει και άλλα πράγματα. Πολύ ωραίο. Γίνεται όλο αυτό Σάββατο, Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη. Του 2026, διαβάζω το δελτίο τύπου κοινή θνητή. Στείνουμε πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, όπως λένε, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλο το λαό, για όλους τους εργάτες, τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους γονείς που θέλουν να δώσουν το παρόν στα τραγούδια που τιμούν το παρελθόν μας. Που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους με τις 200 φωνές εκείνων που έφυγαν τραγουδώντας την Πρωτομαγιά του 44. Στο σκοπευτήριο λοιπόν γίνεται αυτό. 9 η ώρα αύριο, είσοδος ελεύθερη. Κοινή θνητή με εκπλήξεις, με ένα ωραίο περιεχόμενο, παράσταση. Οπότε από νωρίς, λέει, το απόγευμα θα γίνεται και ξενάγηση στον χώρο του μουσείου και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση με θέμα το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θα μπορούσαν άλλο να πάνε κοινή θνητή για να γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Ναι. Διάλεξαν αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Όσοι λοιπόν θέλουν, αύριο εκεί.
0: Όταν τώρα διαλέγει ο Τσίπρας, είναι πρόβλημα,
1: Ο Τσίπρας τα λερώνει αυτά. Κοινή θνητή τα αναδεικνύουν και ταιριάζουν. Ο Τσίπρας το λέρωσε τότε, όταν πήγε εκεί. Γιατί την επόμενη μέρα, σχηματικά, πήγε στη Μέρκελ και έδωσε ένα λαό ολόκληρο. Και έδεσε ένα λαό ολόκληρο.
0: Δηλαδή τώρα κολλάμε σε λεπτομέρειες.
1: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
0: Ο λαός.
1: Το τρίτο μνημόνιο.
0: Όχι, ο λαός είναι
1: λεπτομέρεια. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ο λαός λοιπόν έχει και λαό του Βόλου. Οι Βολιώτες είναι λαός.
0: Αχ, να ψηφίζουν. Και ψηφίζουν.
1: Άκου λοιπόν τι ψηφίζουν.
0: Ξέρω.
2: Τι να πω, αυτός μας κοροδεύει συνέχεια αυτός. Είναι ψήφο όλα αυτά που δίνει στους αγρότες. Εγώ ή με τον Ντάντελ είχα καταστροφή στο σπίτι. Πέρασε το νερό μέσα, στη Μαγνήτων. Και πλημμύρισε ο ποταμός και μπήκε μέσα στο υπόγειο. Ζημιά 50.000. Και λέω ο Μπέος με τον Τριαντόπουλο ότι θα μας δώσει από ζημίους 6.000. Και ακόμα μας θα δει. Και είμα και εγώ τότε Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα άλλαξα και είμαι Πασόκ, με εγώ να πεθάνω.
1: Μπράβο.
0: Τώρα σώθηκε αυτό. Καλά που έγινε Πασόκ.
1: Προφανώς ήταν Πασόκ και παλιά αυτός. Είμαι σίγουρος, γιατί ήρθε ο Ντάντεν.
0: Είναι αυτό το 15% που λέμε. Τώρα βόλευε η Νέα Δημοκρατία, πάμε Νέα Δημοκρατία.
1: Εδώ λοιπόν ο κύριος, από όταν ήρθε ο Ντάντεν, του κατέστρεψε όλο το βιός, όπως είπε ο ίδιος, και τώρα από Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ. Και γυρίζει την πλάτη της Νέα Δημοκρατία. Στους έντιμους της κυβερνήσεώς μας. Και του συνεπεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός ο κύριος. Γι' αυτό θα ακούσουμε έναν άλλο κύριο.
0: Σωστό είναι ο Τριαντόπουλος ή κάθε Τριαντόπουλος και Μπέος που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το σωστό.
1: Δεν κοροϊδεύουν.
0: Τι κάνουν.
1: Κάτι του έχουν πει, θα έρθουν. Δεν είναι. Ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Δεν νομίζω να κοροϊδεύουν.
0: Τι συμβόλαιο είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Με το λαό. Ναι. Ένας είναι αυτός ο κύριος εδώ, Βολιώτης. Θα ακούσουμε άλλον ένα Βολιώτη.
3: Πολύ καλά. Δεν υπήρχε καλύτερα από αυτά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Καλύτερο δηλαδή.
4: Πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει κάτι με την ακρίβεια, όμως και την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά είναι δύσκολο.
3: Αυτό τώρα είναι λεπτά γράμματα. Τα εξήγησε όσο μπορούσε και που έκανε την press conference κλπ. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, ήταν άριστος.
1: Για το Μητσοτάκη όλα αυτά. Εδώ ο συγκεκριμένος Βολιώτης λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία για το Μητσοτάκη, γιατί στην press conference, όπως είπε, είναι έτσι Βολιώτες. Έχουν με μπέ, έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι τώρα πάνε να πούνε τι είπε στη ΔΕΘ, έτσι χήμα. Στην press conference.
0: Ναι, όχι.
1: Το είπε και συλλαβιστά, έτσι ωραία, του έδωσε βαρύτητα, όπως πρέπει να λέγονται αυτά. Δύο Βολιώτες, ο ένας παραμένει νεοδημοκράτης, ο άλλος από νεοδημοκράτης έγινε Πασόκ. Τον έχει γοητεύσει προφανώς το ζαχαρούχο γάλα.
0: Γιατί. Μεγαλώνει μικρά παιδιά.
1: Αυτό ήταν παιδιά. Το ευαπορέ γάλα.
0: Α, όχι το ζαχαρούχο.
1: Το ζαχαρούχο γάλα.
0: Γλυκά παιδιά.
1: Γλυκά παιδιά. Η κυρία Κέλλη Σταμούλη είναι στέλεχος του Πασόκ, υποψήφια στην Αλφα Αθήνας, και έτσι παρομοιάζει τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
6: Είναι στριφνός.
5: Στριφνός καθόλου, όχι.
6: Έχει χιουμόρ.
5: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Αλήθεια.
6: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλόγιο.
5: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι.

0: Μου αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
2: Το Ζαχαρούχο.
3: Δηλαδή βλέπεις ένα Ανδρουλάκη και λες σαν το Ζαχαρούχο γάλα ένα πράγμα. Λες αυτό.
2: Γάλα τον λες.
3: Γάλα δεν τον λες. Λες κανέναν άνθρωπο γάλα.
2: Ναι.
3: Αν θες να πεις γλυκός, λες γλυκός. Ναι, πάντα να πεις σαν ένα σου.
2: Όχι
3: σαν
2: ένα προφυτερό. Είναι ξενέρωτος. Είναι γάλα αυτός τώρα. Είναι
3: ναι,
2: δε,
3: δηλαδή
2: δέκα.
3: Η παρομοίωση της κυρίας Κέλλη Σταμούλη, αφού το είπε τον καλό το λόγο και που θέλει να γίνει και γνωστή μέσω αυτού, να γίνει, μπας και βγει βουλευτής και αυτή, είπε Ζαχαρούχο γάλα τον πρόεδρο.
2: Μπράβο.
3: Καλό είναι.
2: Τον έκανε, τον έκανε μάγκα.
3: Τον ανέβασε. Κανείς δεν τον έχει πει Ζαχαρούχο γάλα, είναι η αλήθεια.
2: Όχι.
3: Θα μπορούσε να πει σαν τη γη. Θα μπορούμε να λέμε διάφορα τέτοια. Να λέμε εκχύλισμα βανίλιας είναι ο τάδε πολιτικός.
2: Α, ναι.
3: Αν μιλάμε με τέτοιους όρους.
2: Εκχύλισμα ανθρώπου. Κάτι.
3: Δεν έχουμε τέτοιους.
2: Τι. Α, όχι. Ναι. Ναι.
3: Και θα κλείσουμε την ενότητα των ηχητικών με τον Γέροντα Δοσίθεο.
2: Δοσίθεο, ένας... ποιο είναι αυτό. Να κάνουμε δρομή. Γέροντα Δοσίθεο.
3: Από... αυτό ζει.
2: Ωραία. Είναι ένα που εμφανίζεται
3: ω καλόγερο ντυμένο. Δεν ξέρω αν είναι. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι στο διαδίκτυο.
2: Σιγά, γιατί κι άλλο δεν είναι. Κυρίγματα.
3: Ναι.
2: Γιατί να μην κάνουν,
3: δεν είναι η ίδια κατηγορία τούτο. Κάνουν κηρύγματα και είναι κηρύγματα αγάπη. Υπάρχει πάντα μια κάμερα και με διασπείρουν, διαδίδουν το λόγο του Θεού.
4: Αν κάποιος βλασφημεί το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μαλώνουμε μαζί του ή προσευχόμαστε γι' αυτόν και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού?
5: Κοίταξε, στην αρχή τον θετούμε όμορφα, ταπεινά. Άνθρωπε μου, μου βλασφημείς την πίστη μου και δεν στο επιτρέπω. Αν συνεχίσει, γι' αυτό σου δώσε τα μπράτσα ο Θεός. Δεν στα δώσε για τη γυναίκα σου να τη βαράσει, ε? Ρίστου μία εκεί να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, ναι.
3: Δεν είχαμε ανάγκη όλη το λόγο της αγάπης να ακουστεί.
2: Τι είχαμε τώρα, αν κάπου να κρατηθούμε θέλουμε.
3: Όταν λέει τέλους. Τα μπράτσα δεν στάδω στο Θεό, όχι μόνο για τη γυναίκα σου, αλλά και για τον άλλον. Τι γίνεται. Τι, δηλαδή, λέει, καταλαβαίνω αυτό,
2: θα
3: που.
2: Πούμε σεξιστές και τους καλοκαιρινούς.
3: Δεν είπε μόνο, μην τον αδικήσω. Νομίζω δεν είπε τη λέξη μόνο. Α. Δεν στάδωσε γιατί ίσως να είναι και αντί.
2: Κριτική.
3: Και κατά, ναι. Και κατά αυτό.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
3: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο άλλο. Ότι τα μπράτσα τα έχεις για να πλακώσεις το ξύλο κάποιον που θα αφισβητήσει την πίστη σου.
2: Ε, τι τα έχεις για το TikTok να τα δείχνεις,
3: ναι, ναι,
2: στο
3: σωστό.
2: Instagram.
3: Οπότε τι πας στα γυμναστήρια, κάνε αυτό. Θα κλείσουμε πάλι με Μαζουνάκη, αλλά μέσω Κότσιρα, γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες στη συναυλία του.
2: Είπε μια ιστορία, ναι.
3: Είπε μια ιστορία και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Μαζουνάκη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο.
2: Γεια χαρά.
6: Ο Γιώργος ο Μαζουνάκης, καταρχήν δεν είμαστε φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ. Φαντάζομαι πολύ από εσάς. Και. Ναι. Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος. Και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δουλεύαμε μαζί. Εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιώς που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Νταλάρα και τον Λαβρέντη και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα και συνέβη το εξής, κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω, δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, τι κάνεις και τα λοιπά, του λέω πας πάρα πολύ καλά και όταν κλείνουμε του λέω εγώ εμείς έρχεται κόσμος σε σένα εδώ και μου λέει Γιάννη μου έτσι είναι. Για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση. Λοιπόν θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι το οποίο το γράψει ο Νίκος ο Τερζής, ο φίλος μου και συνεργάτης μου, έτσι για να τον θυμηθούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, τι έχουμε σήμερα?
1: Ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
2: Δεν ακούω καλά, να φτιάξω λίγο τα ακουστικά μου.
3: Για φτιάξε, για φτιάξε, να συνεχίσω εγώ. Καλημέρες πολλές σε όλους και όλες, σε όσους ξεκινήσανε τώρα.
2: Όχι, πες, είμαι Ιέρη Πανάγου.
3: Είμαι Ιέρη Πανάγου. Μετά την εγχείρηση.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία, τροχοδρομή προς απογείωση. Γλυκιά Παρασκευούλα. Όπως ακούσατε, ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς είναι together.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ηλία. Μας τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά.
3: Το ίδιο εύχομαι και για, για την οικογένεια,
0: για
3: όλα
0: τους,
3: τα καλά.
0: Φίλους ακροατές της εκπομπής.
3: Πιάνει χειμώνας, τώρα μάθουμε τιμές από πετρέλαια και τέτοια. Να μάθουμε τι λέει η αγορά.
0: Ναι.
3: Μπορώ να το συνεχίσω αυτό. Δηλαδή,
0: ράψτε τσέπες, πόσο κάνουν οι ντομάτες στα αγκούρια.
3: Ράψτε τσέπες.
0: Ναι, ναι. Πόσο κάνουν οι ντομάτες στα αγκούρια, τα σχολικά.
3: Τα αγκούρια είναι άστο. Γιατί εγώ δεν δροσίζω όταν τα τρώω.
0: Ναι. Τι παθαίνεις?
3: Εσύ.
0: Τραχυνίζω. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλεφωνάκι. Εκεί είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, χορεύει. Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Αχ. Λοιπόν, η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, πρωινή αφετηρία, και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα τραγούδια. Μπαίνουμε ατμοσφαιρικά.
3: Ο αυλός. Τα φιδίσια, φιδίσια μπαίνεις.
0: Το φιδίσιο, το κορμί. Λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα Παρασκευούλα 11 του Σεπτέμβρη. Θα δύσει στις 8 παρά 20 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, 9-11. Σαν σήμερα, στη Νέα Υόρκη, πάγωσε ο πλανήτης όταν δύο αεροσκάφη που είχαν δεχθεί αεροπειρατεία προσέκρουσαν στους πύργους, στους δίδυμους πύργους. Ακολούθησε όλο αυτό που γνωρίζετε και βεβαίως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε, αλλά από τότε, από εκείνη τη μέρα, ήταν η μέρα σταθμός. Όλα άλλαξαν και στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και στα θέματα της ασφάλειας και γενικότερα η τρομοκρατία άρχισε να πλανάται στον πλανήτη. Πού ήσουν εκείνη τη μέρα?
3: Άστο, έχω να σου πω.
0: Όχ, τι το θέλα.
3: Βάρδια στον προηγούμενο σταθμό που δούλευα.
0: Ναι.
3: Ήτανε, αυτό έγινε...
0: Έγινε πρωί στην Αμερική, 8 και 46.
3: Ναι.
0: Σε εμάς ήταν γύρω στη 1 και κάτι το μεσημέρι.
3: Μόλις χωλούσα.
0: Ναι.
3: Είχα κατέβει κάτω.
0: Mm-hmm.
3: Είχα προλάβει δηλαδή.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Μετά δεν σηκώνα το τηλέφωνο.
0: Γιατί?
3: Γιατί με παίρνανε να γυρίσω πίσω.
0: Α.
3: Και λέω, παιδιά, δεν το είχα μείνει από μπατάρια.
0: Λοιπόν, εγώ είχα μόλις σχολάσει. Δούλευα στην τηλεόραση και είχα μόλις σχολάσει. Είμαι στο σπίτι, τηγανίζω κάτι αυγά. Υπάρχει σημασία σε αυτό που πω.
3: Τώρα κάνεις συζήτηση. Τώρα μη σου πω ότι δεν κάνεις συζήτηση. Εδώ πέφτανε πύργη και εσύ τηγανίζεις το αυγά.
0: Προσέξτε τώρα, δεν γελάστε. Στην κουζίνα υπήρχε μία μικρή τηλεόραση. Και βλέπω τη σκηνή και νομίζω ότι είναι ταινία. Ναι. Νομίζω ότι είναι ταινία, δηλαδή τηγανίζω εκεί τα αυγά και τα λοιπά και νομίζω ότι είναι ταινία αυτό που βλέπω.
3: Πώς τα κάνουν μπατάσεις, δεν σας αλήθεια.
0: ναι, το κοίταξα έτσι και έστρεψα το βλέμμα μου. Ξαφνικά ακούω το τηλέφωνο μου να χτυπάει δαιμονισμένο 54.000 φορές το δευτερόλεπτο. Επέστρεψα πίσω στην τηλεόραση και έφυγα μετά από τρεις μέρες.
3: Έτσι.
0: Αυτό ήταν. Και τα αυγά, πρόσεξε, τα αυγά.
3: Κάηκαν.
0: Όχι, τα βρήκα τα αυγά μέσα στο τηγάνι. Μετά από τρεις μέρες.
3: Μάλιστα.
0: Ναι, ήταν. Άστα, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα κάνουμε γλυκιά παρεούλα και σήμερα. Και θα περάσουμε μια όμορφη Παρασκευούλα. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μιχαλάκη που έχει όρεξη σήμερα. Καλημέρα Μιχαλάκη, τι κάνεις, πως είσαι?
3: Καλή σχολική χρονιά να πεις.
0: Καλή σχολική χρονιά, ναι, ναι.
3: Έτσι, να πεις τα παιδάκια όλα. Καλή σχολική χρονιά, τα μικρά, τα μεγάλα. Αυτά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις, να κυνηγήσουν το όνειρο.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα που μας κρατά συντροφιά, λέει η αγαπημένη Λίντια. Γεια σου Λιντιάκη. Καλημέρα στο Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Έρη, καλημέρα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Και φυσικά καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.

Λοιπόν, βασικά, πρώτο θέμα συνεχίζει να παραμένει ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαρζωνάκη. Είχαμε και με εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες για θανατηφόρα έκθεση και μάλιστα πέσαν και σε πολλές αντιφάσεις σε σχέση με την πρώτη τους κατάθεση. Όπως όλα δείχνουν, ο τραγουδιστής βρισκόταν εκεί για ένα ολόκληρο τρίωρο, ενώ αυτοί είπαν ότι ο Γιώργος Μαρζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους γύρω στις 4 το μεσημέρι. Τελικά οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος δείχνουν τον τραγουδιστή να εισέρχεται στην ιδιωτική κλινική εκεί στο Κολωνάκι γύρω στη 1 το μεσημέρι. Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γιατρών, των διασωστών του ΕΚΑΒ, όταν έφτασαν οι διασώστες, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία και μάλιστα προσπαθούσαν να καθαρίσουν οτιδήποτε εκεί, να σβήσουν κάποια ίχνη, οτιδήποτε. Βρέθηκαν δύο μηχανήματα από την έρευνα που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Εισαγγελία και η αστυνομία. Βρέθηκαν δύο τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία βεβαίως δεν είχαν δηλωθεί, διότι η τελευταία φορά που είχε γίνει έλεγχος ήταν πριν από 2 χρόνια, όπου δεν υπήρχαν τέτοια μηχανήματα. Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό περιπλέκεται. Περιπλέκεται πολύ, αλλάζει, και ο εισαγγελέας χθες πήγε και στο ιατρείο και στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια πήγε και στο σπίτι του Γιώργου Μαρζωνάκη. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, που μάλιστα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και του Γιώργου Πατούλη, του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, η μία εξ αυτών, η γυναίκα, στον Ιατρικό Σύλλογο είχε δηλώσει μόνο. Είχε δώσει μόνο το πτυχίο της, της ιατρικής. Δεν είχε ειδικότητα. Μπαίνοντας στη σελίδα στο διαδίκτυο, βλέπεις ότι αυτοί ευαγγελίζονται ότι κάνουν κάποιες θεραπείες και τα λοιπά, τις οποίες τις κάνουν έτσι διάσημοι και μάλιστα αρκετά κοστοβόρες. Μόνο η επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο, η επίσκεψη απλά να σε δουν, κοστίζει γύρω στα 300 ευρώ και η θεραπεία ξεπερνά τις 2 και 3.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το πράγμα αυτό περιπλάκεται. Δεν είναι μόνο ο χαμός του Γιώργου Μαρζωνάκη, που είναι από μόνο του ένα πολύ δυσάρεστο, δύσκολο γεγονός και πάρα πολύ λυπηρό για έναν τέτοιο νέο άνθρωπο και τόσο αγαπητό στον κόσμο, αλλά και όλη αυτή η ιστορία που υπάρχει από πίσω.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δημόπουλος, ο γιατρός, ο καθηγητής ιατρικής, ο οποίος είπε ότι εννοείται τέτοιες ιατρικές πράξεις δεν γίνονται σε ένα ιατρείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω, δεν είχε καν διακριτικό τίτλο απ' έξω, μια ταμπέλα που να λέει ότι εκεί πάνω στον τάδε όροφο υπάρχει ένα ιατρείο. Ήταν απλά σε μια πολυκατοικία στο Κολωνάκι. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Δημόπουλος γύρω από το θέμα αυτό και επανερχόμαστε.
1: Η διαδικασία αυτή γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, σε ειδικά διαμορφωμένες μονάδες.
0: Τέσσερα νοσοκομεία μόνο στην Αθήνα μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό είπε η κυρία Παγώνη. Τέσσερα μόνο νοσοκομεία είναι επιστοποιημένα να κάνουν τέτοιες διαδικασίες και φυσικά δεν είναι επιστοποιημένο κανένα από αυτά τα ιατρία. Δεν είναι μόνο το τι βρήκαν εκεί, έτσι, αλλά βεβαίως κατέσχεσαν πάρα πολλά πράγματα και το πελατολόγιο και ποιοι πήγαιναν, ποιοι ερχόταν κτλ. Διότι αυτή η ιστορία, σας είπα, ανοίγει άλλη υπόθεση γύρω από μια μπίζνα πιθανότατα η οποία υπάρχει και όπως λέει και ο κύριος Γιαννάκος των γιατρών, των εργαζομένων των δημοσίων των νοσοκομείων. Τι λέει ο κύριος Γιαννάκος? Ότι υπήρχε λοιπόν, πρέπει να ανοίξει αυτό το θέμα με όλα αυτά τα κέντρα που υπάρχουν, υπόσχονται πράγματα και επί της ουσίας είναι μια απάτη. Θέλω να ακούσουμε τι έλεγε. Στο διαδίκτυο υπάρχει το δικό της το βίντεο. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη γιατρό, αυτή τη γιατρό του Κολωνακίου, αυτή η οποία συνελήφθη. Τι έλεγε στους ασθενείς της?
2: Η ιδέα της ολιστικής ιατρικής που βασίζεται απολύτως στην ιδέα που θεμελίωσε ο Ιπποκράτης, που ήταν ο γιατρός στον οποίο ορκιζόμαστε όλοι οι γιατροί της γης, περίπου δύο χρόνια αν πάμε με τις κλασικές οδούς, αυτό σε δύο μέρες πάμε σε ένα επίπεδο υγείας τελείως διαφορετικό πολύ σύντομα. Έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, κάποιος να μας δει στο σκοτάδι, έξω από φόρμες και μορφές, έξω από όλα αυτά τα layers και τα κουστούμια που φοράμε, έξω από τους ρόλους. Ποιοι πραγματικά είμαστε?
0: Αυτά έλεγε λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός και σήμερα θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα, αφού όλο το βράδυ σήμερα βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μαζί με τον σύζυγό της για να δώσει εξηγήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και κάτι άλλο ανθρώπινο που δημιουργεί και αυτό τις δικές του απορίες. Συμβαίνει αυτό το περιστατικό. Έρχεται το ΕΚΑΒ, η μηχανή του ΕΚΑΒ, άσφυγμος ο Μαζονάκης, τον παραλαμβάνουν με καρέκλα και τον κατεβάζουν και τον πάνε στο ασθενοφόρο. Δύο γιατροί, σημαίνει αυτό το περιστατικό με έναν δικό σου ασθενή, είτε είναι ο Γιώργος Μαζονάκης είτε ένας άλλος ασθενής, συμβαίνει αυτό το πράγμα μέσα στο ιατρείο σου. Έτσι. Αντί να συνοδέψει ένας από τους δύο ή και οι δύο τον ασθενή τους που φεύγει άσφυγμος μέσα στο ασθενοφόρο, αυτοί παραμένουν στο χώρο του ιατρείου, σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα έχουν το ρόλο τους και όλα έχουν τη δική τους σημασία. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr και βεβαίως πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε με πολύ καλή διάθεση για μια γλυκιά Παρασκευούλα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο τον Παύλο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του, άνευ φωτογραφία σήμερα. Παύλο, τι έγινε, δεν ψήνουμε σήμερα? Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με φρέσκο χαμόγελο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παύλο μου. Να στείλω την αγάπη μου στο φίλο το Λευτέρη, ο οποίος, απ' τη Λάρισα, ο οποίος μας έστειλε χαλβά φαρσάλων.
1: Να είναι καλό άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έφαγες, είναι. Καλός.
1: Καλός.
0: Ωραιότατος. Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη. Στην υγειά σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και μόνο για την κίνηση. Έτσι. Ειδοποιήθηκε το σύστημα. Εφαγώθη ο χαλβάς. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστός και για την προσφορά του, την κοινωνική προσφορά του, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα κάθε 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου πήγαινε στις φυλακές και τραγουδούσε στις γυναικείες φυλακές. Είχε μια δική του φιλοσοφία ζωής, ήταν ένας ανατρεπτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε μια πολύ έντονη προσωπικότητα και είχε και ένα δικό του στάτους. Ο τρόπος που ντυνόταν, ο τρόπος που μιλούσε, αλλά όλοι μιλούν για ένα καλό παιδί. Θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει και μιλούσε για το αν υπάρχουν φίλοι.
2: Είπες μια λέξη, φίλος. Για μένα φίλος σημαίνει, ρωτάω πολλές φορές και πολύ ωραία μου κάνεις την ερώτηση. Ρωτάω πολλές φορές, έχετε φίλους, και μου λένε έχετε. Λέω, τι σημαίνει έχετε, εγώ πιστεύω δεν έχετε. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Φίλος είναι αυτός που μπορεί να του πει τα πράγματα που δεν λέγονται και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός.
3: Τι σωστά που θέλει, Γιώργο μου. Τέτοιοι υπάρχουν λοιπόν.
2: Υπάρχουν βέβαια, αλλά δεν είναι πολλοί.
0: Πράγματι. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Λίγοι είναι καλοί φίλοι. Υπάρχουν, είναι λίγοι ή δεν υπάρχουν?
1: Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, αλλά είναι λίγοι. Πολύ. Μετρημένοι σε...
1: στα πρώτα δύο δάχτυλα.
0: Ναι. Όσο μεγαλώνεις, μικραίνει και ο κύκλος. Ναι, κάπως έτσι πάει. Βεβαίως πολύ συγκινημένος ο κόσμος, ιδιαίτερα εκεί οι άνθρωποι από τη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη, από την Νίκαια, από την Νίκαια που ξεκίνησε. Ξεκίνησε ένα τραγουδάκι στα 15 του χρόνια, ποτέ δεν ξέχασε τη γειτονιά του. Τα τραγούδια του μιλούσαν για τη γειτονιά του, ο ίδιος μιλούσε για τη γειτονιά του και τη βοηθούσε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος και οι συνεργάτες του.
4: Λάτρευω μια ζωή, είναι ζωή μου ο Μαζωνάκης, είναι ψυχή μου.
5: Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, πολύ ευγενικός άνθρωπος.
6: Είχα το μαγνητόφωνο και έπαιζε και μου λέει, θείο, μου έρχεται να κλάψω τώρα. Να τραγουδήσω εγώ.
7: Ένα καλό παιδί και ότι όλη την ώρα τραγούδαγε.
8: Πολύ καλό όνομα, καλός άνθρωπος, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο.
9: Ποτέ ο Γιώργος δεν άλλαξε, έφυγε από την Πάτρα. Μετά από 32 χρόνια ήταν ο ίδιος ακριβώς όπως τον γνωρίσαμε όταν είχε έρθει.
10: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε.
0: Τέτοιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και βεβαίως ο θάνατός του μας έχει σοκάρει όλους. Ο ίδιος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχε ανέβει και πάλι στο Αγίο Όρος, εκεί όπου του άρεσε να μαγειρεύει με τους μοναχούς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά του, οι στενοί του συνεργάτες. Το είχε πει και ο ίδιος σε δηλώσεις του. Και βεβαίως ακόμα και οι ιερείς εκεί στην Αγία Τριάδα, στην Νίκαια όπου μεγάλωσε, πάντα τον έβλεπαν από μικρό να πηγαίνει στην εκκλησία. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση.
11: Έχω πολύ αγάπη, γιατί αγάπη ο Θεός. Πολλές φορές θέλω να γίνω ιερομόναχος, βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Μεριεύω μέσα στο κελί, εδώ, βάζω το καρτέλιο.
12: Ερχόταν όταν εκκλησιαζόταν, ξέρω εγώ, από μικρό παιδί και ανέβαινε και στο ψαλτήρι. Ήτανε προσιτός προς όλους, βοηθούσε τους πάντες.

0: Λοιπόν, είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Θα έχουμε και σήμερα φυσικά εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό για την αστυνομική πορεία του γεγονότος. Και σήμερα είναι και η ιατροδικαστική εξέταση. Ήταν να γίνει χθες, ανεβλήθη, διότι η οικογένεια ζήτησε εκπροσώπηση. Τώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, απάντησε στο αν υπάρχει διαθήκη του Γιώργου Μαζονάκη και είπε ότι συνεχίζονται φυσικά οι έρευνες για το θάνατο του καλλιτέχνη και είπε ότι, γιατί ερωτήθη μιλώντας στο Μέγκα, αν αυτές οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για πιθανή διαθήκη του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι υπόψη μου, απάντησε ο δικηγόρος. Έχω ερωτηθεί, λέει, από όλους. Δεν είναι στην αντίληψή μου, στη δική μου τουλάχιστον αντίληψη, είπε ο κύριος Λικούδης, να έχει γίνει κάποια τέτοια πράξη. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το ότι ο κύριος Λικούδης δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διαθήκη, λέει ότι αυτός τουλάχιστον δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει να έχει συντάξει διαθήκη, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει γίνει κάπου αλλού. Έτσι. Αυτός όμως που ήταν ο νομικός του σύμβουλος, ο άνθρωπος που ήταν δίπλα του σε όλη αυτή την πορεία που είχε, δεν είχε υπόψη του κάποιο τέτοιο νομικό έγγραφο. Τώρα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κληρονομιά, δεν υπάρχει διαθήκη, η κληρονομιά έτσι πηγαίνει στους συγγενείς, αυτά τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Αυτά λοιπόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν ανοίξει πολλά ερωτήματα και γύρω από τις σχέσεις που είχε με την οικογένειά του και γύρω από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος τον τελευταίο χρόνο, πόσο είχε ταλαιπωρηθεί. Ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ταλαντούχος και μάλιστα ετοιμαζόταν στις 20 του μήνα να κάνει μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, από το Α στο Ω λεγόταν, και ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα την προηγούμενη μέρα του θανάτου του είχε μιλήσει με το Σταμάτη Κραουνάκη και του είχε ζητήσει να εμφανιστεί στην συναυλία, να πούν μαζί ένα τραγούδι. Όπως είπε ο κύριος Κραουνάκης, είχαν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, γελούσαν σαν μικρά παιδιά, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευδιάθετος και βεβαίως οι τελευταίοι άνθρωποι που του μίλησαν είπαν ότι ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Τώρα, το τι θα προκύψει, τι έχει προκύψει, τι έχει συμβεί, αυτά όπως καταλαβαίνετε όσο περνάνε οι μέρες θα έρχονται περισσότερο στη δημοσιότητα. Πάντως όμως είναι εντυπωσιακό, Ηλία, ότι μέσα σε λίγες ώρες όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν πάρα πολύ επιδραστικός καλλιτέχνης. Εσύ που δεν ακούς τώρα αυτή τη μουσική, έτσι?
1: Κοίταξε, εγώ που δεν ακούω αυτή τη μουσική, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν 2, 3, 4 ίσως με τραγούδια του Μαζονάκη τα οποία τα εκτιμώ απεριόριστα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι, ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός όσον αφορά το τι θα τραγουδούσε, το τι θα περνούσε έξω στον κόσμο, και αυτό φαίνεται από τη δουλειά του, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Λένε τώρα οι άνθρωποι της μουσικής ότι τα τραγούδια αυτά ήταν ραμμένα πάνω του, δηλαδή δεν μπορούσε κανένας να τα ερμηνεύσει όπως αυτός.
1: Καταρχήν τα τραγούδια του δεν είχαν αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, τη συγκεκριμένη δομή,
0: ναι,
1: εισαγωγή, κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ, ρεφρέν και τελειώσαμε. Ήταν ένα πράγμα πολύ avant-garde, ας πούμε.
0: Ναι, ήτανε και μάλιστα και μόνο αυτός μπορούσε να τα πει τόσο. Εντάξει, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο το παρουσίαζε, δηλαδή ήταν performer. Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και μάλιστα στην τελευταία του συναυλία στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, και στον Status FM 107,7, στα παιδιά εκεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Να βάλουμε ένα Μαζονάκι.
0: Ναι, ποιο θες να βάλουμε? Αγαπώ σημαίνει.

0: Την καλημέρα μας την αγάπη μας στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου Μάκη. Καλή Παρασκευούλα. Ρε εσύ Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί το είχα απορία. Τα ξημερώματα που ερχόμουν τώρα στον σταθμό, μπροστά πίσω, στον δρόμο, λεωφορεία.
1: Μάλιστα.
0: Τι ώρα πάνε αυτοί
1: τα λεωφορεία ξεκινάνε στις 5 και υπάρχει και το 0.40 που είναι όλο το βράδυ.
0: Κάτσε, εσύ άλλο λέω τώρα σου
1: τι
0: λέω.
1: Τι εννοείς.
0: Τι 5, αφού σου λέω ήταν 3 και...
1: Πάνε στους σταθμούς να ξεκινήσει από τον κόσμο.
0: Ναι μάνα μου, αλλά αυτό ρωτάω, κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορούμε να ερεμήσουμε σε αυτό το. Τι ώρα ξεκινάει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Δεν είναι, λέω, ότι ώρα ξεκινάει τα λεωφορεία.
1: Αυτό τόσους φίλους έχουμε, να ναι. πάρει ένα το
0: μα εκεί, για πες μας, τι ώρα ξεκινάτε εσείς, φεύγετε από το σπίτι σας και παίρνετε το λεωφορείο για να πάτε στην αφετηρία? Γιατί το σκεφτόμουν σήμερα, ήταν η ώρα 4 παρά και μπροστά πίσω λεωφορείο, έλεγε, εκτός υπηρεσίας φυσικά κτλ. Αλλά ενώ ο άνθρωπος δούλευε.
1: Δεν είναι λογικό όμως, ναι. έτσι. Δηλαδή για να ξεκινήσει από κάπου, από το αμαξοστάσιο.
0: Ναι.
1: Για να φτάσει σε μια περιοχή όπου δεν έχει αμαξοστάσιο, πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα. Λογικό.
0: Και μας το παίζεις έξυπνος τώρα.
1: Όχι, είμαι.
0: Καλημέρα στην Ελενίτσα από Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ερούλα, ερούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρεούλα. Γεια σου, Ελενίτσα μου. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ευαγγελία που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα, όλα τα καλά, όλα τα καλά. Στο Θωμά, πολύ καλημέρα σας, όμορφο παρεάκι και καλό που σου κου, ξεκούραστο και όσο ευχάριστο γίνεται σε όλους σας. Καλημέρα και στον Νικόλα επίσης που στέλνει το μήνυμά του. Πάντα με φωτογραφιούλα έτσι χιουμοριστική. Να έχετε μια γλυκιά Παρασκευούλα, έρχεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό με, έτσι, με θερμοκρασίες πιο χαμηλές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
1: Θα αρχίσουν τα χουχουλιάσματα.
0: Θα αρχίσει λίγο, ναι, ναι, ναι. Οι χειμωνάκηδες.
1: Τριχτείτε γιατί ακρίβεται το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εσύ δεν είναι πολύ ωραίος ο χειμώνας τώρα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι ωραίος ο χειμώνας τώρα. Ναι, μα τώρα να σου πω κάτι, έχουμε τρελαθεί 35 κάθε μέρα. Τέλος, αφού δεν πάμε για μπάνιο. Δεν έχουμε, δεν έχει τελείωσαν οι διακοπές.
1: Δεν πήγες για μπάνιο.
0: Στο σπίτι, όχι, δεν κάνουμε μπάνιο.
1: Δεν
0: κάνουμε. Οικονομία. Εννοώ ρε παιδί μου ότι τώρα όταν ξέρεις, μαζεύεσαι στην Αθήνα και τα λοιπά, πάει, τελείωσε. Τα μαγιό μπαίνουν στις δουλάπες.
1: Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν πεις εσύ ότι τελείωσε.
0: Ναι, ναι, θα μου θες να μου πεις εσύ τώρα, δηλαδή θα φύγεις από την Πεντέλη να πας στην παραλία να κάνεις μπάνιο.
1: Αμέ, γιατί δεν έχω φύγει.
0: Πότε, όταν ήσουν πιτσιρίκας το 2025, το 2001.
1: Και τώρα, μην το λες. Διάθεση να υπάρχει.
0: Έχεις, αφού δεν έχεις.
1: Πώς δεν έχω, πού το ξέρεις εσύ.
0: Εσύ αφού θα αρχίσει πάλι βενζίνη το τέτοιο.
1: Όχι ρε, όχι κανονικά.
0: Ωραία, θέλω φωτογραφία ρε εσύ, το Σαββατοκύριακο να πας για μπάνιο.
1: Άμα πάω θα σου πω, θα σου δείξω.
0: Μαγιό κλαρωτό και τα σχετικά.
1: Μαγιό πορτοκαλί με πολύχρωμα σχεδιάκια. Μόνο αυτό σου λέω. Δεν κάνω πλάκα.
0: Η σημαδούρα της παραλίας. Ηλίας Ελιμάς.
1: Αφού μερικοί με περνάνε για να βαγωσώστη.
0: Ξέρεις μπάνιο. Ξέρεις μπάνιο.
1: Πώς δεν ξέρω. Αμέ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ξέρω δε.
0: Τι, πόσο δηλαδή.
1: Πάω άπατο. Σώ στα μαθιά.
0: Σα σημαδούρα το πορτοκαλί μαλλιό.
1: Δεν φαίνεται, είναι το έχω κρυμμένο στη θάλασσα μέσα. Μόνο να κινδυνεύσω εγώ. Κάνω ανάταση.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Μου λέει το χαμόγελό μου μοιάζει, λέει, με τη μια συναδέρφου. Είναι αγαπημένη μου φίλη, να ξέρεις αυτή που αναφέρεις, φίλε Νικό. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Ο Βαγγέλης λέει, άμα δεν σου στείλει κανένας μήνυμα, λέει, δεν θα του πεις καλημέρα. Αφού λέω καλημέρα, εσύ Βαγγέλη, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τώρα, τι θα λέω μόνη μου, έτσι, καλημέρα στο...
1: Ο γείτονας τι έχει.
0: Ο γείτονας σήμερα δεν έχει ανοίξει φως.
1: Τίποτα.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Ρεπό,
0: είναι 5 και 36, το έχει κάνει τρίμερο.
1: Έτσι, γιατί έτσι. Να το κάνει.
0: Το έχει κάνει τριμεράκι.
1: Εσύ άμα μπορούσες, θα το έκανες, θα το έκανες.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται, εννοείται. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία από τα Πατήσια που μας έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ανοίγουν τα σχολεία σήμερα, πρώτο κουδούνι για τα παιδάκια, γύρω στις 9-9.30 είναι ο αγιασμός στα περισσότερα σχολεία.
1: 9.30.
0: Ναι, 9-9.30. Σε κάποια είναι 9, σε κάποια είναι 9.30.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω εγώ. Εντάξει, πόσο θα κρατήσει, ένα 20 λεπτό, μισή ώρα.
1: Σε εμάς θα δώσουν για βιβλία, να ξέρεις.
0: Α, εσείς είστε πολύ προχωρημένοι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είστε διαβαστερά, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, μυαλά.
0: Στα περισσότερα σχολεία κυρίως γίνεται έτσι ο αγιασμός. Και τα παιδάκια τα πρωτάκια είναι αυτά που κάθονται λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να μπουν στις τάξεις και τα λοιπά. Ποια δασκάλα θα πάρει.
1: Είναι εγκληματισμός.
0: Ναι, όταν είναι, όταν είναι πρωτάκια είναι μεγάλη συγκίνηση τώρα.
1: Εγώ έχω αυτή τη φωτογραφία, την έχω την πρώτη μέρα.
0: Κι εγώ, ναι.
1: Της πρώτης τάξης που έχει στηθεί, κρατάει την τζαντούλα της.
0: Ναι.
1: Και τώρα.
0: Μπαμπά. Ναι, ναι. Ακούστε τώρα τι έγινε σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στη Δάφνη. Όπως ξέρετε, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία της από την πρώτη του μήνα. Έτσι, διότι εκεί εργάζονται κιόλας οι γονείς, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα θα γίνει το εξής. Οι γονείς θα χαιρετήσουν σήμερα τα παιδιά που πάνε σχολεία, να προλάβουν κι αυτοί, ξέρεις, να. Όσοι μπορούν τέλος πάντων και δεν εργάζονται.
1: Σήμερα αρχίζουν τα όργανα,
0: ναι,
1: για όλους.
0: Ναι. Να πιούν ένα καφέ οι γονείς, ξέρω εγώ. Αυτοί που τουλάχιστον δεν εργάζονται κατά τις πρωινές ώρες. Και οι δάσκαλοι σήμερα ξανά στις τάξεις. Γιατί και αυτούς τώρα τρεις μήνες μετά να ξαναμπεί σε τάξη.
1: Τι γίνεται με αυτούς που πρέπει να πάνε να στελεχώσουν γυμνάσια, αυτά.
0: Λοιπόν, πολύ μεγάλες ελλείψεις, έτσι, σε καθηγητές. Η περιοχή που έχει τις περισσότερες ελλείψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι η Κέρκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά κενά, ίσως και πάνω από 1000 κενά σε δασκάλους, καθηγητές και
1: πώς θα γίνουν τα μαθήματα.
0: Σιγά σιγά.
1: Πώς.
0: Θα υπάρχει έτσι μια χρονοκαθυστέρηση. Το δύσκολο είναι για τα παιδιά του Λυκείου, έτσι, κυρίτερα της τρίτης Λυκείου που ετοιμάζονται για πανελλαδικές. Σας ελπίσουμε να μην ξαναδούμε όλα αυτά, αυτές τις γνωστές εικόνες με καθηγητές να φτάνουν το Δεκέμβριο, το Γενάρη και θα πρέπει τα παιδιά μετά να δώσουν πανελλήνιες. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έγινε εκεί στη Δάφνη. Έκτος βρεφονηπιακός σταθμός, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος εντοπίστηκε αλλίωση στη γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε. Τι είχε συμβεί? Έπλυναν τα πιάτα εκεί, τα πιάτα που χρησιμοποιούσαν τα παιδάκια, και είχε μείνει απορρυπαντικό πιάτων πάνω στο πιάτο και μπήκε και το φαγητό. Ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται άλλη διαδικασία, δηλαδή περισσότερο με ξύδι γίνεται για σωστή απολύμανση. Έγιναν εξετάσεις, πήγε κόσμο στο νοσοκομείο, οι δασκάλες εκεί, τα παιδάκια κτλ. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ούτε διαπιστώθηκε κάτι, απλά έγινε έτσι μια αναστάτωση εκεί στην περιοχή. Μάλιστα ο Δήμος έβγαλε και μια ανακοίνωση σχετική ότι όντως υπήρξε αλλίωση στη γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον βρεφονηπιακό σταθμό. Διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι, και επειδή είχε καταναλωθεί από κάποια παιδιά, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το κέντρο δηλητηριάσεων και ενημερώθηκαν όλοι εκεί οι γιατροί και τα λοιπά για να παράσχουν τις ιατρικές βοήθειες. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες, τα πράγματα ευτυχώς εξελίχθηκαν ομαλά, όλοι όσοι μπήκαν στο νοσοκομείο πήραν εξιτήριο, όλα καλά. Ας ελπίσουμε λοιπόν έτσι σήμερα που είναι η πρώτη μέρα του σχολείου για τα παιδάκια να πάνε όλα καλά στα παιδιά, να έχουν μια καλή σχολική χρονιά με λιγότερες ελλείψεις. Και βεβαίως με τα σχολικά, τα οποία αυτό το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα που θα μπουν και οι λίστες των δασκάλων, θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη των γονιών.
1: Λίστες.
0: Ναι, θα έρθουν οι λίστες.
1: Οι λίστες.
0: Ναι, η λίστα του Σίντλερ που λέει. Ναι, χθες φιλοξενούσαμε εδώ στην εκπομπή τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο οποίος μας είπε ότι για τα παιδάκια του Δημοτικού μέσος όρος κόστους είναι γύρω στα 120 ευρώ η τσάντα, τα τετράδια, τα μολύβια, όλα αυτά. Ενώ στα παιδιά του γυμνασίου η λίστα μεγαλώνει. Μπορεί να φτάσει και τα 150 ευρώ. Όλα αυτά μιλάμε μέσος όρος, έτσι. Διότι όπως μας είπε, υπάρχουν και σχολικά με 200 ευρώ. Είναι και τι τσάντα θα πάρεις, τι παγουρίνο θα πάρεις. Αυτό πάλι με το παγουρίνο που ψάχνεις να βρεις ένα παγουρίνο και κάνει 30 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αλήθεια.
1: Τα παιδάκια σου πάνε γυμνάσιο.
0: Γυμνάσιο, ρε εσύ. Τα έχουμε πει 50 φορές τώρα.
1: Ναι, θα τα ξαναπούμε. Γιατί δεν τα θυμάμαι και θα πούμε τίποτα και θα μας.
0: Τετάρτη δημοτικού.
1: Τετάρτη δημοτικού.
0: Τετάρτη δημοτικού, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Εσένα πάει γυμνάσιο.
1: Εμένα που πάει γυμνάσιο πάντως, το Παγουρίνο πρέπει να είναι μεταλλικό, πρέπει να είναι αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Μα και τα δικά μου πρέπει να είναι μεταλλικό, γιατί εντάξει τώρα με τέτοιες θερμοκρασίες πρέπει να διατηρεί και τη θερμοκρασία. Μην είναι και. Να μην είναι και. Μην πω.
1: Ναι, εσύ που έπαιρνε το ποτηράκι το σπαστό, ας πούμε, το χλάτ και πήγαινε στη βρυσούλα του σχολείου, έπαθε κάτι.
0: Τότε η βρυσούλα του σχολείου όμως, φίλε, είχε άλλο. Άλλο νερό είχε τότε. Έτσι. Ο Ισίδωρος θέλει να στείλει φωτογραφία. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλει μια φωτογραφία, βρεσί Ισίδωρε, που θες να στείλει. Ωραίο όνομα το Ισίδωρος. Λοιπόν. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τι έχουμε, Λιόλιου? Να το λογαριασμό. Πάμε να βάλουμε το λογαριασμό.
1: Μάλιστα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά

Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, 211 10 80 880 το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί ακούει η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Λοιπόν, 15.000 είναι τα κενά που με ρωτούσες νωρίτερα, 15.000 είναι τα κενά και μάλιστα τα πολλά προβλήματα εντοπίζονται στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται παράλληλη στήριξη, παιδιά, δηλαδή έρχονται πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη για να καλύψουν πολύ περισσότερες θέσεις. Αν δηλαδή σε ένα σχολείο παράλληλη στήριξη χρειάζονται 10-15 παιδιά, οι μισοί παράλληλοι θα έρθουν, οι μισοί παράλληλοι εκπαιδευτικοί που ασκούν αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Προβλήματα υπάρχουν και με τους σχολικούς νοσηλευτές, δεν έχουν τοποθετηθεί όλοι. Ευαίσθητα κομμάτια τώρα του εκπαιδευτικού συστήματος και φυσικά όλο ένα και λιγότερο παιδιά φοιτούν στα σχολεία. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι κάποια σχολεία αρχίζουν και συρρυκνώνονται, σε κάποια μπαίνουν και λουκέτο, δεν είναι λίγα τα σχολεία που κλείνουν, αλλά την ίδια ώρα, αντί τα παιδιά όμως, προσέξτε τώρα, την ώρα όμως που συμβαίνει αυτό και έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, συνεχίζουμε και έχουμε τάξεις των 25 μαθητών. Αφού είναι λιγότερα τα παιδιά, σωστά, και αφού πλέον μπαίνουν στη διαδικασία να συγχωνευτούν κάποια σχολεία κτλ. Γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία που λέει 15 παιδιά σε κάθε τάξη και όχι 25. Σε αρκετές περιπτώσεις δε, ακόμα και σε ιδιωτικά σχολεία πρέπει να σου πω, είναι και 28 παιδιά. Το όριο που σου δίνει ο νόμος νομίζω είναι 28. Και σε ιδιωτικά σχολεία υπάρχει αυτό. 28 παιδιά μέσα στην

0: Εντάξει. Και τα 25 βέβαια όμως είναι πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Και στιβάζονται τα παιδιά σε σαρδέλες και ο δάσκαλος αδυνατεί να ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται μεγαλύτερη έτσι, προσπάθεια, ενίσχυση από το δάσκαλο. Δεν προλαβαίνεις, παραδίδεις το μάθημα. Κατάλαβες. Τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, τα ακούμε, τα ξανακούμε ότι θα αλλάξουν κτλ. Εντάξει, πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Η κυρία Λατινοπούλου είπε να βάλουν τα παιδιά ποδιά. Είναι υπέρ της ποδιάς, λέει η κυρία Λατινοπούλου. Εσύ πρόλαβες ποδιά?
1: Πάω κανονικά. Και το Σάββατο σχολείο.
0: Πήγες και το Σάββατο σχολείο. Τα μάθες καλά δηλαδή?
1: Ναι.
0: Τι χρώμα ήταν, μπλε?
1: Μπλε, τι άλλο?
0: Ξέρω εγώ πώς πήγες εσύ ότι ήθελες τίποτα δικό σου, ρε παιδί μου. Και κοντό παντελονάκι.
1: Εντάξει, όχι πάντα. Αλλά εντάξει, όταν έπιαν ζέστα, κοντό παντελονάκι.
0: Και καλτσούλα.
1: Τι, ακάλτσο το στα πήγε. Γιατί εσύ δεν μπορούσε καλτσούλα, δηλαδή.
0: Εμείς δεν είχαμε ποδιά, καλέ μου. Όχι, βέβαια, δεν προλάβαμε εμείς τις ποδιές. Τι μας περάσατε. Τι είμαστε τώρα. Της περασμένης, του περασμένου αιώνα σαν εσάς.
1: Ενώ τώρα ας πούμε.
0: Ναι. Παιδιά... Τώρα πώς το βλέπεις αυτό με τις ποδιές? Δηλαδή ας πούμε πώς θα το βλέπεις αν εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο, λέμε τώρα. Θα ήσουν υπέρμαχος μιας τέτοιας ριζοσπαστικής κίνησης.
2: Εγώ ξέρεις τι θα ήμουν υπέρμαχος.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί τώρα με διαολίζεις. Έτσι.
0: Επίτηδες το κάνω.
2: Εγώ θα είμαι με το παιδάκι που δεν έχει, που δεν έχει να ντυθεί όσο ένα άλλο παιδάκι που ντύνεται πιο γκλάμουρους, ας πούμε, να το πούμε έτσι, και νιώθει άσχημα. Ναι. Και αυτό το άσχημα που νιώθει έχει επίπτωση στο πώς κάθεται μέσα στην τάξη, στο πώς συμμετέχει και στο πώς αποδίδει.
0: Άρα είσαι υπέρ μιας ομοιομορφίας.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, στο εκπαιδευτικό σύστημα, διότι ναι, πραγματικά τώρα η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς αδυνατούν.
2: Και ξέρεις ότι η πλάκα των παιδιών είναι αδυσόπιτη.
0: Ναι.
2: Δεν θα κάτσει τώρα ο πιτσιρικάς να σκεφτεί τον άλλον που...
0: Ναι.
2: Έτσι. Για να μην πούμε τα άλλα στα οποία έχουμε περάσει τώρα, bullying και ιστορίες και τέτοια. Αλλά
0: τα οποία όμως δεν τα λέγαμε τότε bullying.
2: Τα παιδιά γενικώς, ακόμα και σε μένα που είμαι γονιός ή σε σένα που είσαι μαμά,
0: ναι,
2: όταν θα σου μιλήσει το παιδί είναι αδυσόπιτο. Δηλαδή δεν θα κάτσει να σκεφτεί, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, να το φιλτράρω αυτό που είναι. Θα το εισπράξεις τελείως όπως το νιώθει.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, πράγματι. Κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν όλα αυτά που θα έκαναν ένα σχολείο πιο ευχάριστο για τα παιδιά, γιατί σήμερα, ήδη από χθες το βράδυ, η γκρίνια είναι ατελείωτη.
2: Τα ιδιωτικά, ας πούμε, τα περισσότερα, ναι, γιατί έχουν στολή?
0: Ναι, αρκετά ιδιωτικά έχουν στολή. Για να υπάρχει μια ομοιομορφία, έτσι, το παιδί πρέπει να ξεχωρίζει μέσα
2: όχι
0: στη...
2: Όχι για αυτά που φοράει.
0: Όχι για αυτά που φοράει.
2: Αλλά έτσι, για αυτά που λέει.
0: Για αυτά που λέει, αυτά που κάνει, τη συμπεριφορά του κτλ. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη και στην Αμελή που ετοιμάζονται και αυτοί σιγά σιγά να ξυπνήσουν και να πάνε στο σχολείο. Η Αμελή είναι μουγρούλα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Για αυτά που λέτε, λέει να ρωτήσετε την καθηγήτρια Αγγλικών, λέει, που την έκανε υπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στα σχολεία. Δηλαδή, κτηριακά. Να έχεις ένα κτίριο τέτοιο που να σε βοηθάει, να κάνεις τον αθλητισμό σου, να κάνεις να βοηθήσεις και να βοηθηθείς. Δηλαδή, τη μουσική. Αφού κάνεις που κάνεις εικαστικά. Αφού κάνεις, δηλαδή είναι μαθήματα τα οποία υπάρχουν και η λογοτεχνική υποδομή είναι τίποτα. Και τελειώνει η χρονιά και λες, τι κάνατε στα εικαστικά, παιδί μου, όλη τη χρονιά? Τίποτα. Τι κάνατε στη μουσική, τι μάθατε? Ένα τραγουδάκι μάθατε να λέτε? Τίποτα. Τι μάθατε? Θα έπρεπε να υπάρχουν όλες αυτές οι ειδικότητες που και καλά θεσπίζονται. Και το βασικότερο, ένας ψυχολόγος κάθε εβδομάδα στα σχολεία, μόνο. Αυτός ο ψυχολόγος που πάει τη Δευτέρα σε άλλο σχολείο, τη Τρίτη σε άλλο σχολείο, την Τετάρτη σε άλλο σχολείο, την Πέμπτη σε άλλο σχολείο και την Παρασκευή σε άλλο. Δηλαδή, τι μας λέει τώρα αυτό? Μαθηματικά, αν το πάρεις, δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα σχολείο 300 παιδιών ο ψυχολόγος να περάσει από όλες τις τάξεις και να δει όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όμως. Με 190 μέρες λειτουργίας. Αν λοιπόν είχαν λυθεί όλα αυτά, ναι, συμφωνώ κι εγώ με την ποδιά. Γιατί ωραιότατα. Τι, μόνο σε σένα θα πήγαινε, νομίζεις, και σε μένα πάει.
2: Να ναι. Σε δω με ποδιά γιατί στον κόσμο. Γιατί στον κόσμο. Θα ντυθεί τη απόκριση τη και να σε δω. Λοιπόν.
0: Εντάξει, πάω σπίτι, θα βάλω μια φωτογραφία με την ποδιά τη μαγειρική και θα σε στείλω, αφού έχει τόσο μεγάλη αυτή.
2: Τώρα το πας αλλού και δεν μπορούμε να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να την ανοίξουμε την κουβέντα. Έχει ξεκάθαρο ότι μαγειρεύω καλύτερα από σένα. Μαγειρεύω καλύτερα από σένα.
2: Τη μαγειρική.
0: Μαγειρεύω καλύτερα από σένα, γιατί δεν θες να το παραδεχτεί. Μαγειρεύω καλύτερα από σένα.
2: Μπράβο και μπράβο σου.
0: Τι ψώνησες για να φάμε σήμερα.
2: Αλλά δεν ψήνεις καλύτερα από μένα.
0: Όχι, με το ψήσιμο δεν τα πάω καλά. Θα ψήσεις τίποτα το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι.
0: Τίποτα.
2: Όχι, με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και στον καναπέ. Θα σαπίσω. Εκεί θα πιτευτώ μπροστά στην οθόνη.
0: Να σου πω κάτι.
2: Θα γίνουν τα μάτια μου τετράγωνα.
0: Εγώ θα δω 7 επεισόδια Netflix.
2: Θα δεις τι?
0: 7 επεισόδια.
2: Θα τα πούμε τη Δευτέρα όμως αυτά, ναι. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελάει τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε έτσι δυνάμεις, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Γλυκιά Παρασκευούλα! Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Μια γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν ξημερώνει σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Να είστε όλοι καλά και εσείς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια στο σπίτι σας και σε εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας. Η θερμοκρασία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο με πιο χαμηλή θερμοκρασία για να απολαύσουμε τις βόλτες μας, τις παρέες, τους φίλους και φυσικά την οικογένειά μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια που σήμερα ξεκινώνει και μια ακόμη χρονιά αυτή την διαδικασία. Πολλές γκρίνιες έτσι αρχίζουν και δίνουν και παίρνουν ήδη από χθες προχθές. Έχει ξεκινήσει λίγο η γκρίνια. Να πάμε να δούμε τους φίλους μας, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα. Τα βιβλία, τα διαβάσματα κτλ. Εντάξει. Δυσκολεύονται τα παιδιά. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάκο μου. Στο 211 10 80 880 απαντά η Έλλη Νίκα. Η καλονή του σταθμού μας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο φίλος Ισιδωρέ. radio@parapolitika.gr. Στείλε τη φωτογραφία και θα μας έρθει. Ο Βαγγέλης λέει ότι γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει στα σχολεία κάθε χρόνο. Η γυναίκα μου λέει είναι νηπιαγωγός. Ξέρουμε λέει τις ανάγκες των σχολείων. Και εγώ προσωπικά λέει κάθε χρόνο κάνω και εγώ την προσπάθειά μου για να φέρουμε λέει την τάξη να είναι εντάξει. Πράγματι και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι τοποθετούνται, είναι αναπληρωτές και τοποθετούνται σε κάποιες επαρχιακές πόλεις, σήμερα θα φανούν και τα κενά. Είναι πάρα πολλά όμως, πάντα, κάθε χρόνο. Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του λέει, ευαγγελίζεται ότι είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά κάπου αυτή η ιστορία με τους αναπληρωτές πρέπει να λάβει ένα τέλος. Δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε χρόνο χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών, αυτοί θα έπρεπε να είναι μόνιμοι και να γνωρίζουν εκ των προτέρων που θα τοποθετηθούν και όχι να το μαθαίνουν τελευταία στιγμή. Και αν δεν μπορεί να λυθεί αυτό άμεσα με προσλήψεις μόνιμες κτλ, θα έπρεπε ο κάθε δάσκαλος αυτή η διαδικασία που γίνεται στο τέλος του Αυγούστου να γίνεται στο τέλος του Ιούνιου, έτσι ώστε και ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να γνωρίζει έστω 2 μήνες πριν που πρόκειται να τοποθετηθεί και όχι να το μαθαίνει τελευταίες μέρες. Διότι και αυτοί οι άνθρωποι 3, 4, 5 μέρες πριν πού να πάνε και πώς να τοποθετηθούν και πώς να βρουν σπίτι, να μείνουν κτλ. Αυτές τις μέρες λοιπόν, τις πρώτες μέρες λειτουργίας των σχολείων, πάντα εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, φαίνεται δηλαδή που υπάρχουν τα μεγάλα κενά. Σας είπα ήδη ότι στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή είναι τα μεγαλύτερα κενά, εκεί εντοπίζονται, διότι μάλιστα και σε πολλές περιπτώσεις είναι και ένα τουριστικό νησί όπως καταλαβαίνετε η Κέρκυρα, όπως και άλλα βέβαια, αλλά εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Η περίοδος, η θερινή περίοδος, είναι σε εξέλιξη ακόμα. Μπορεί εμείς να επιστρέψαμε όλοι στις δουλειές μας κτλ. Ο τουρισμός όμως δεν σταματά και για κάποιους ανθρώπους αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβριος, είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών. Άνθρωποι που είναι από το εξωτερικό έχουν κλείσει τις διακοπές τους και τα περισσότερα σπίτια διατίθενται ακόμα για τον τουρισμό, για τους τουρίστες. Επομένως, για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να τοποθετηθούν στο σχολείο που τους έχει υποδείξει το Υπουργείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ κοστοβόρο, έτσι. Φανταστείτε όλη αυτή τη διαδικασία και μάλιστα μιλάμε για αναπληρωτές οι οποίοι στο τέλος του Ιουνίου απολύονται επί της ουσίας, έχουν ένα μικρό επίδομα και οι περισσότεροι εξ αυτών κάνουν άλλες δουλειές για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα από Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, εδώ ο Μάκης λύνει την απορία, γιατί ρώτησα πριν Χρήστο τι ώρα ξεκινούν τα λεωφορεία. Γιατί μέσα στη νύχτα είδα λεωφορεία τα οποία πήγαιναν να παραλάβουν οι οδηγοί τα λεωφορεία τους κτλ. Και επειδή το είχα μεγάλη απορία, τι ώρα ξεκινά ένας οδηγός από το σπίτι του να πάει στην αφετηρία. Εδώ ο Μάκης λύνει την απορία. Συνήθως βγαίνουν, λέει, 30 λεπτά πριν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Δηλαδή, αν ξεκινάς 5, λέει, βγαίνεις 4,5. Εκτός αν πας, λέει, κάπου πιο μακριά, που μπορεί να βγεις 40-45 λεπτά, έχει κάποια υπηρεσιακά που βγαίνουν να μαζέψουν συναδέλφους, που μπορεί να μην έχουν μεταφορικό μέσο, που βγαίνουν, λέει, στις 4:20. Θα πρέπει να είναι στο αμαξοστάσιο για να βγεις 4,5 και έχει γραμμές 24 ώρες, λέει, και νυχτερινές, όπως λέει το 500. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Να σε καλά, Μάκη μου, ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς, 6 και 8 πρώτα λεπτά, αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σήμερα όμως είναι το απόλυτο crash test, έτσι, διότι ανοίγουν τα σχολεία, όλοι στους δρόμους, εκεί γύρω στις 8 παρά, θα έχουμε τη γνωστή αυτή κίνηση που ήδη μας έχει κάνει την εμφάνισή της, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πόσο δε μάλλον τώρα που βγαίνουν όλα τα σχολικά στο δρόμο, οι γονείς που πάνε τα παιδάκια τους, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που τα πάνε στο σχολείο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα. Σήμερα ο μήνας έχει 11 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ημέρα που πριν από 25 χρόνια άλλαξε ο πλανήτης. Μιλάμε για τους δίδυμους πύργους, το χτύπημα, αυτό το διπλό χτύπημα πριν από 25 χρόνια. Πέρασαν 25 χρόνια, Χρήστο, και φαίνεται σαν να ήταν χθες. Θυμόμαστε όλοι πραγματικά τι συνέβη εκείνη το μοιραίο πρωινό για την Αμερική, και εδώ για μας ήταν μεσημέρι τότε, τι συνέβη και πώς χάθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι σε ένα διπλό τρομοκρατικό χτύπημα που πραγματικά άλλαξε το ρου του παγκόσμιου χάρτη και τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και το τι συμβαίνει πλέον στα αεροδρόμια, οι έλεγχοι, όλα αυτά, και βεβαίως με την εφιάλτη της τρομοκρατίας να πλανάτε πάνω από τον πλανήτη. Είναι λοιπόν μία ημέρα μνήμης και μία ημέρα που μας έκανε όλους να αλλάξουμε κοσμοθεωρία. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Το λευτόντεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό του χαρτί είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δισεκατομμύρια πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δισεκατομμύρια στη τετραετία για να υλοποιηθεί. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζονάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το ιατρείο του τρόμου στην Καρνεάδου. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στρατιωτική άσκηση Χαστούκι στις ορέξεις της Άγκυρας, Μέδουσα 15, Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος ακύρωσαν στο πεδίο της παράλογης διεκδικήσεις. Χωρίς δεξαμενές ο Αλέξης κερδίζει έδαφος στο Πασόκ. Ανάλυση από τον κύριο Παπαργύρη της GPO, ο Διευθυντής Ερευνών, παρουσιάζει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Και 11 του Σεπτέμβρη η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Εφημερίδα Καθημερινή, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις και ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση ενός νέου φωτισμού είναι μερικές από τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, την οποία έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εφιάλτηση θέρμανση το φετικό νέο χειμώνα, στα ύψη το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές.
Μεγαλύτερη των 40 ετών η ηλικία των εκπαιδευτικών, εργασιακός φόρτος, χαμηλές αποδοχές, αυτό είναι το προφίλ του μέσου Έλληνα δάσκαλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ.

Εφημερίδα Τα Νέα. Λειψεί η ασφάλεια στα τρένα. Επιστολή συναγερμός. Αποκάλυψη της εφημερίδας για εσωτερική αλληλογραφία φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα Τα Νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS. Στον άξονα Λιάνο Κλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Ακίνητα, είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε, ένας οδηγός για να μην έχετε εκκρεμότητες. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του βλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική, ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας φελτάρει με τη δεύτερη. Εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ με επιταγές $5,000 σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Το είχε κάνει παλιά και ο Ερντογάν αυτό σε κάποιες εκλογές. Μοίραζε πλυντήρια στα βάθη της Τουρκίας, σε απομονωμένες περιοχές εκεί της Τουρκίας. Μοίραζε πλυντήρια, κουζίνες κτλ. Όποιος τον ψήφιζε δηλαδή. Εξαγορά ψήφων. Πειραιάς, το φως άγνωστο καταφύγιο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας. Με οριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησε η διοικήτρια κυρία Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα. Μεγαλώνουν οι ευθύνες. Με μεγάλα κενά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά. 5.000 ρατάζει ο Τραμπ για να τον ψηφίσουν. Θάνατος Μαζονάκη, σαν τα μανιτάρια οι αμφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όλα τα σώσια το νέο εξοικονομώ, οδηγός για οδιοκτήτες ακινήτων. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Κυβερνητικές βολές, κόστος 40 δισεκατομμύρια έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Και οι υψηλότερες δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εφημερίδα των Συντακτών. Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ, που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, συλλήψεις, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Τρόφιμα και ενέργεια δύσκολος και ακριβώς ο χειμώνας. Και Ελλάς, μονομέτωπος με τον Μητσοτάκη, μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζουν στη συμπαράταξη.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Νέα σχολική χρονιά, στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Αγωνιστικό κάλεσμα στους μαθητές και στις μαθήτριες με αφορμή το πρώτο κουδούνι που χτυπάει σήμερα. Εφημερίδα Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ενοχλημένοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα ζητά ακόμη 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Απίστευτο λάθος, Σέρβιραν σε βρεφονιμπιακό σταθμό φαγητό με απορριπαντικό πλυντηρίου. Και ενεργειακός εφιάλτης, φωτιά στο πετρέλαιο, η τιμή που ξεπέρασε τα 105 δολάρια. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων με το σπίτι μου 3. Γιατί οι μεσίτες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πώλησης κατοικιών, ζητείται επανένταξη του φόρου μεταβίβασης 15% για αγορές από φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% μέσα σε 2 μήνες. Στην Αθήνα είδε Μητσοτάκη και Μαρέβα η Αμάλ Κλουνή. Και το Σαββατοκύριακο οδηγεί από 18 μέχρι και 74 ετών στο 58ο ράλι της ΔΕΘ. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλημέρα λέει, ανεξαρτήτως λέει, εδώ στην Αυστραλία λέει, ανεξαρτήτως λέει αν το σχολείο είναι ιδιωτικό ή δημόσιο, από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο όλα τα παιδιά φοράνε τις στολές του σχολείου. Απαγορεύεται να πας με ό,τι ρούχα θέλεις εσύ.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ωραία μουσική και θα φωτίσουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα λοιπόν, έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο Κολωνάκι εκεί στο ιατρείο, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά θολά και σκοτεινά σημεία. Είχαμε και συλλήψεις. Ο αστυνομικός συντάκτης Γιώργος Σόμπολος, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά και έχει πολύ καλή εικόνα γύρω από το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Καλό πρωινό, Γιώργο μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε τώρα για αυτή την φοβερή υπόθεση?
1: Είχαμε ουσιαστικά τη σύλληψη των δύο γιατρών του ιατρείου όπου είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης για να κάνει αυτή την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Δεν συνελήφθησαν και την κατηγορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Συνελήφθησαν για δύο λόγους. Καταρχάς, γιατί δεν υπήρχαν τα ανάλογα πιστοποιητικά λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου όσον αφορά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Μιλάμε για ένα απλό παθολογικό ιατρείο, στο οποίο όμως οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έκαναν άλλες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν είχαν λάβει ποτέ άδεια από επίσημες αρχές.
0: Τις διαφήμιζαν στο διαδίκτυο, υπήρχαν και σχετικά βιντεάκια, αλλά σε τελευταίο έλεγχο που είχε κάνει ο ιατρικός σύλλογος πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχαν τέλος πάντων αυτά τα μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά αυτοί προχωρούσαν σε τέτοιες ιατρικές πράξεις όπως λες και εσύ, και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση, Γιώργο, είναι ότι οι συνάδελφοι που έφτασαν εκεί στο ιατρείο ούτε καν ταμπέλα δεν υπήρχε απ' έξω. Δηλαδή δεν ήξερες καν ότι εκεί υπάρχει ένα ιατρείο που διενεργούνται οποιασδήποτε ιατρικές πράξεις, πόσο δε μάλλον τέτοιες, ας πούμε, που όπως λένε οι γιατροί τουλάχιστον, από όσα ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, αυτά γίνονται μόνο σε νοσοκομείο.
1: Ναι, η πλασμαφαίρεση, γιατί και εγώ δεν γνώριζα
0: και κανείς μας,
1: πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία. Κατάλαβα ότι είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία και ακούγοντας ειδικούς που μιλούσαν χθες και προχθές, κατάλαβα ότι μόνο σε νοσοκομείο για να είσαι ασφαλής εσύ για την υγεία σου, να ξέρεις δηλαδή ότι θα είσαι καλά. Βέβαια, τίθεται ένα ζήτημα εδώ πέρα που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Πώς γίνεται αυτοί να λειτουργούσαν όλο αυτόν τον καιρό και να κάναν τέτοιες ιστορίες, τέτοιες διαδικασίες, να μην έχει γίνει κανένας έλεγχος, να έχουν σηκώσει βιντεάκια, γιατί είχαν και μεγάλη δευτεριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: οι δυο τους. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δουν οι υπεύθυνοι όταν πρέπει.
0: Κατά την πρώτη τους κατάθεση τώρα, την πρώτη φορά που κατέθεσαν στην αστυνομία, γνωρίζουμε τι είπαν αυτοί οι δύο γιατροί, τι ισχυρίστηκαν για την επίμαχη αυτή ώρα, και αν έχουν πέσει σε κάποιες αντιφάσεις, να πούμε ότι όλη νύχτα βρίσκονται στην ασφάλεια, σωστά?
1: Ναι, τώρα κρατούνται, δεν είναι...
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν συλληφθεί, τώρα δεν πάνε σπίτι τους αυτή, ναι, η φάση. Σήμερα το πρωί θα πάνε στον εισαγγελέα, σήμερα Παρασκευή δηλαδή το πρωί θα πάνε στον εισαγγελέα, θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Βέβαια, σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε και το αποτέλεσμα, μια πρώτη εικόνα μάλλον, της ιατροδικαστικής εξέτασης. Της έρευνας που θα γίνει στη σωρό του Γιώργου του Μαζονάκη για να διαψευδεί τι οδήγησε στο θάνατο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο σημείο. Πρώτα κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, είναι ο σύζυγος της γυναίκας η οποία κούραρε τον Γιώργο Μαζονάκη. Το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είπε ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την ιατρική πράξη. Η γυναίκα μου έκανε τις διαδικασίες. Εγώ ήμουν σε άλλο χώρο. Σε διαδικασία φάση με κάλεσε και κάναμε κάρπα στον ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί μίλησαν με τη γυναίκα γιατρό,
0: ναι,
1: η οποία ήταν ο άνθρωπος που είχε προτείνει στον καλλιτέχνη να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη. Είχε μιλήσει μαζί της ο Γιώργος Μαζονάκης τηλεφωνικά την Τρίτη. Της ζήτησε να κάνουν ένα γρήγορο ραντεβού να τα πούν από κοντά. Και όντως την ίδια μέρα πήγε ο άνθρωπος στο ιατρείο της και της είπε ότι έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, πρέπει να νιώσω λίγο καλύτερα γιατί είμαι πεσμένος από την κούραση και έχω βεβαρημένο πρόγραμμα το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, γιατί είχε και τη συναυλία της 20 του μήνα.
1: Η συναυλία και άλλες δράσεις που, ναι, που είχε ο άνθρωπος, είπε, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω για να συνέλθω να γίνω καλύτερα. Και η γυναίκα λέει ότι πρώτα είναι την πλασμαφαίρεση. Βέβαια, αυτό που διευκρίνησε μετά από ερωτήσεων αστυνομικών ήταν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν υπρέπουσα. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος με πυγμή,
0: με δύναμη. Εκείνη τη στιγμή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καλά, δηλαδή εμφανώς ας πούμε υπάρχουν σημάδια κόπωσης, δεν προχωρά σε μια τέτοια ιατρική πράξη που απαιτεί ας πούμε να υπάρχει δύναμη στον οργανισμό και μάλιστα υπό τις συνθήκες ενός ιατρίου χωρίς να υπάρχει, να βρίσκεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον εννοώ. Βλέπεις έναν άνθρωπο που ίσως εκείνη τη στιγμή είναι πεσμένος, ότι δεν είναι πολύ καλά. Είναι εμφανής η καταπώνηση που έχει. Είναι απορίας άξιον δηλαδή πώς προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί επί της ουσίας, για να τα πούμε να πούμε με απλά λόγια, ο άνθρωπος ήταν ένα βήμα πριν την κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να μιλήσει. Δηλαδή η επικοινωνία ήταν δύσκολη, δεν καταλάβαινε. Τι της έλεγε, δηλαδή η γιατρός δεν καταλάβαινε τι της έλεγε ο κ. Μαζονάκης. Και όμως παρόλα αυτά έβαλε, αποφάσισε αυτή η γυναίκα να βάλει τον άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία, αφού τον βλέπεις ότι είναι έτοιμο, ναι, να καταρρεύσει.
0: Γιώργο, έπεσε καθόλου σε αντιφάσεις από την πρώτη στη δεύτερη κατάθεσή της στις αστυνομικούς? Δηλαδή αρχικά είχε πει ας πούμε ότι στις 4 το μεσημέρι είχε έρθει ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά οι κάμερες εκεί της περιοχής δείχνουν τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Υπάρχουν και άλλες έτσι τέτοιες αντιφάσεις ή κάποιες έτσι λεπτομέρειες στις οποίες στέκονται οι αστυνομικές αρχές και προσπαθούν έτσι να λύσουν το γρίφο τώρα τι ακριβώς συνέβη και πόσες ώρες ήταν εκεί ο καλλιτέχνης?
1: Όχι, τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει για τους αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Η κατάθεσή της, η γιατρός είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 4 η ώρα, και η ίδια απλώς πρόλαβε και του έβαλε δύο φλεβοκαθετήρες. Τη στιγμή δηλαδή που του έβαζε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, τότε υπέστη την ανακοπή. Όμως και από μαρτυρία ενίκου διπλανής οικίας, αλλά και από βίντεο εκπροσώπου του κυκλώματος, προέκυψε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο από τη 1 το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν δηλαδή αρκετές ώρες, και όχι μόνο και έβαλε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα, αλλά είχε ξεκινήσει κανονικά η ιατρική πράξη.
0: Μάλιστα, και αυτό το επιβεβαιώνει, αυτό ακριβώς που λες, το λέει και ένας διασώστης. Ο διασώστης που έφτασε εκεί με τη μηχανή είπε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Και επίσης προξενείται και ένα άλλο ας πούμε συνέστημα, το γεγονός ότι βλέπεις ότι ένας άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είναι άσφυγμος. Και έρχεται το ΕΚΑΒ και έρχεται το ασθενοφόρο και φτάνει. Και δεν τον συνόδευσε κανένας από τους δύο γιατρούς. Συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ιατρείο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς είναι ο ασθενής μου, πρέπει να τον συνοδεύσω μέχρι το νοσοκομείο. Να υπάρχει γιατρός μέσα στο ασθενοφόρο. Και αυτό προκαλεί πολύ έτσι μεγάλη απορία. Τώρα οι αρχές θα ψάξουν και κάτι άλλο. Να πούμε ότι Γιώργο, πήγαν και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη χθες το απόγευμα, πήγε αστυνομία ή μόνο εισαγγελέας?
1: Χθες ήταν μια διαδικασία. Mm-hmm. Επειδή ήθελαν να πάνε οι αδερφές του στο σπίτι να πάρουν κάποια προσωπικά αντικείμενα για να προχωρήσει η διαδικασία που θα ακολουθήσει, ναι, τις επόμενες ημέρες της ταφής και τα λοιπά, πήγαν από εκεί πέρα. Επίσης οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Γιατί ήθελαν να δουν μήπως ο γνωστός καλλιτέχνης είχε κάνει χρήση χαπιών, έπαιρνε κάποια αγωγή,
0: ναι,
1: η οποία επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας του, και σε συνδυασμό με την ιατρική πράξη η οποία τελείται στο ιατρείο τον οδήγησε στην ανακοπή. Ήθελα να δουν δηλαδή αν υπάρχει κάτι στο σπίτι το οποίο θα βοηθήσει στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Έγινε ένα λοιπόν στο σπίτι, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ήταν και συγγενικό του πρόσωπο στο σπίτι, δύο μάλλον για αδερφές του, και οι αστυνομικοί βρήκαν κάποια πράγματα, θα αξιολογηθούν αυτά από τις αρχές. Θα γίνει κοινοδομή σήμερα. Θα δουν για το δικαστές, γιατί είναι δύο για το δικαστές οι οποίοι θα είναι παρόντες στη διαδικασία, μαζί με τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια του Γιώργου Μαρδονάκη. Ναι. Θα χθες το πρωί να γίνει η νεκροδομή.
0: Αλλά ανεβλήθη, ναι.
1: Ανεβλήθη κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Δηλαδή πάνω που είχαν ξεκινήσει, είχαν αναλάβει, είχαν βάλει στο κρεβάτι που λέμε τη έρευνα στον Γιώργο Μαρδονάκη, έπεσε τηλέφωνο από την αστυνομία. Άκυρη διαδικασία, ορίστηκε τεχνικό σύμβουλο από την οικογένεια. Οπότε σταμάτησαν όλα χθες και θα πραγματοποιηθεί σήμερα λοιπόν η διαδικασία αυτή. Απλά να καταλάβουν και οι ακροατές ότι ο τεχνικός σύμβουλος έχει το ρόλο του επόπτη στην διαδικασία της οικοδομής. Δηλαδή δεν κόβει που λέμε, δεν κάνει τομές ο τεχνικός σύμβουλος, απλά παρακολουθεί τις πράξεις των ιατροδικαστών και θα συντάξει το δικό του πόρισμα. Μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί να είναι και διαφορετικό όμως. Αυτό είναι θέμα του τεχνικού συμβούλου.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι να μάθουμε τώρα από τι πέθανε ο άνθρωπος. Γιατί
0: σωστά,
1: ότι ήταν καταπονημένος σίγουρα σαν
0: και σίγουρα, οργανισμός. Γιώργο, θα ανοίξει και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτά τα ιατρία, τα οποία βρίσκονται σε πολλές περιοχές. Ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι φυτρώνουν σαν μανιτάρια τέτοια ιατρία που γίνονται πολλές τέτοιες πράξεις και ίσως πρέπει να γίνει ένας πιο ενδελεχής έλεγχος και μάλιστα έλεγχοι οι οποίοι να μην είναι τακτικοί, να είναι αυτό που λέμε ευνηδιαστικοί, διότι πολλά πράγματα μάλλον συμβαίνουν και αυτό γίνεται κάτω από τη μύτη των υπευθύνων κτλ. Όταν βλέπεις μάλιστα ότι λειτουργεί ένα ιατρείο στο Κολωνάκι που μόνο η επίσκεψη όπως ακούγεται και λέγεται ήταν γύρω στα 300 ευρώ και δεν υπήρχε καν ταμπέλα απ' έξω ότι εκεί είναι ιατρείο, αυτό λέει πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για το γεγονός ότι ανταποκρίθηκες τόσο νωρίς τα ξημερώματα εδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστώ.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός από πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στο μουσικό στερέωμα, με πάρα πολλούς θαυμαστές, ανθρώπους που έχουν κατακλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την αγάπη τους, με τα μηνύματά τους. Ένας άνθρωπος που τον παραδέχονται ακόμα και οι καλλιτέχνες σε άλλο είδος μουσικής. Όλοι, ανεξαιρέτως, μηδενός εξαιρουμένου, μιλούν με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία και όλο αυτό που ήταν σαν προσωπικότητα, ένας ανατρεπτικός χαρακτήρας, ένας άνθρωπος με το δικό του στίγμα και με τον τρόπο που ερμήνευε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, ήταν και ένας άνθρωπος της προσφοράς. Θέλω να μιλήσουμε με την κυρία Σταυρούλα Μέντη. Είναι εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά. Καλημέρα σας, κυρία Μέντη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, αν και είναι δύσκολες αυτές οι μέρες.
0: Ναι, θέλω να μας πείτε για τον Πειραιά, για την Νίκαια. Ναι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα δικό τους παιδί, είναι ένα παιδί του Πειραιά, μεγαλωμένο εκεί στη Νίκαια, στις φτωχογειτονιές. Και θέλω εσείς να μας πείτε τι έκανε ο Γιώργος εκεί για τον Πειραιά, για την Νίκαια, για τα παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, μια ιδιαίτερη φωνή και ευαίσθητος άνθρωπος βέβαια, με πολύ αγάπη για τη μουσική και φυσικά για τα παιδιά. Είχαμε μια πρωτοβουλία το 2020-2021, μετά την καραντίνα ακριβώς, και είχε μια σκέψη ιδιαίτερη, μια πρωτοβουλία που την ονόμασε Μπουζούκι Ευαίσθητες Χορδές. Ήθελε λοιπόν να προσφέρει και προσέφερε χειροποίητα μπουζούκια στο πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, στο Δημοτικό Οδείο. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση, τον δεχτήκαμε στο Οδείο. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει τα μπουζούκια και έγινε μια πολύ ωραία συναυλία στο παράρτημά μας στην Αλκιβιάδου και μπορώ να πω ότι ενέπνευσε τα παιδιά, ήθελε να τα εμπνεύσει. Μας μίλησε πολύ όμορφα μέσα από τα τραγούδια του για τη μουσική του. Ήθελε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη τάξη μπουζούκι, όπως είπε, ξεκινώντας από τον Πειραιά, από την Νίκαια που μεγάλωσε και βέβαια συνεχίζοντας σε όλη την Ελλάδα. Ένα βίντεο κλιπ που δημιούργησε, που είναι εδώ στον Πειραιά, στο Πέραμα, στη Νίκαια, στην Τραπετσόνα, στις περιοχές αυτές που αγαπούσε πάρα πολύ και τις πίστευε, έχει πάρει και παιδιά μπουζούκια νέα και από το πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Αυτή η επίσκεψη για μας ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ συγκινητική. Ήταν μια σημαντική έτσι, προσφορά για τον Πειραιά μας.
0: Τι λένε τα νέα παιδιά, τι λένε τα παιδιά εκεί στον Πειραιά για τον το Γιώργο Μαζωνάκη? Ακούμε συνεχώς ιστορίες ανθρώπων που τους βοήθησε, που τους βοήθησε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους βοήθησε πραγματικά και εμπράκτος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προβλήματα, είχαν χρέη, τους βοήθησε να μην χάσουν τα σπίτια τους. Ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδούσε στις γυναικείες φυλακές κάθε 14 του Φλεβάρι, ένας άνθρωπος που τραγουδούσε στις ελληνικές αποστολές πολέμου σε εμπόλεμες ζώνες, ένας άνθρωπος της προσφοράς. Τι λένε λοιπόν εκεί οι Πειραιώτες, οι γείτονές του, εσείς όλοι που τον ξέρατε από νέο παιδί?
1: Εγώ είμαι και, όχι μόνο θερμικά ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο μουσικής παιδείας της φιλαρμονικής, είμαι και μουσικός ίδια, παίζω βιολί.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω συναναστραφεί και με πολλούς φίλους του μουσικούς.
0: Ναι.
1: Όπως με τον Νίκο του Χατζόπουλου που ακούσαμε πριν που έπαιξε στο Μουλίτης, όπως με τον μουσική, κλασική μουσική που έχουν κάνει αυτή τη δική τους πορεία, ο Γιάννης ο Ποταμούς που βρίσκεται στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, πιανίστας, κλασικός πιανίστας, ναι. Ήταν μαζί συμμαθητές. Όλοι είμαστε συγκεκριμένοι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Δοτικός. Το ξέραμε ότι με το που θα του χτυπήσουμε την πόρτα, όχι μόνο εμείς καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι, σίγουρα θα ανταποκρινόταν. Παρόλα αυτά τα νέα παιδιά και όσοι το συναναστραφήκαμε τουλάχιστον εκείνο το διάστημα αρκετά και τον είχαμε κοντά μας, εισέπραξαν αυτή την αγάπη που είχε για τον μπουζούκι, για τη μουσική. Ήθελε να φέρει τον μπουζούκι στην πρώτη θέση. Για μας τώρα αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Έχουμε και ονομάσει και μια αίθουσα του παραρτήματος, αίθουσα Γιώργος Μαζωνάκη. και να κάνει και τα γένεια. Μην ξεχνάμε και με τα παραπολιτικά είχε κάνει μία συναυλία το 2021.
0: Ναι.
1: Με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει μία συναυλία live streaming το Μάρτιο, που ήταν, να το πω έτσι, η δεύτερη, πώς να εξηγήσω, σαν τριλογία, η πρώτη ήταν το 2, η δεύτερη ήταν να εμπνεύσουν πάλι τα παιδιά και είχε φέρει και ο Θανάσης Πολυκανδριώτης 8-10 παιδιά από ό,τι θυμάμαι, νεαρά παιδιά, συμμετοχές δηλαδή και παιδιών, να συνεχιστεί, να το πω έτσι, αυτή η έμπνευση και εκεί γυρίστηκε και το Ώρες Μικρές. Πάλι τα πρωτοβουλία αυτή, το μπουζούκι βρίσκεται σπορδέ. Έτσι έχει γίνει για μας.
0: Πάντα είχε μια ιδιαίτερη σύνδεση με τους νέους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στις τελευταίες του εμφανίσεις, στις τηλεοπτικές τελευταίες του εμφανίσεις, που συμμετείχε στο τηλεοπτικό show The Voice, εκεί όπου νέα παιδιά πηγαίνανε να διαγωνιστούν για τη φωνή τους. Εκεί λοιπόν έβλεπε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος αντιμετώπιζε τα παιδιά με μια ξεχωριστή ευγένεια. Και ακόμα και αν κάποιος δεν είχε αυτό που λέμε το εμφανές ταλέντο, του πρότεινε, τον προέτρεπε να ασχοληθεί με τη μουσική, να την διδαχθεί τη μουσική. Και όταν κάποιος εμφανιζόταν και ήταν αυτό που λέμε αυτοδίδακτος, έβλεπες ότι η ευαισθησία ήταν στα μάτια του. Όταν άκουγε ότι δεν έχει κάνει κάποιο σπουδές, γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ενδεχομένως, ήδη οι συνθήκες δεν τον βοήθησαν, έβλεπες στα μάτια του έναν άνθρωπο που του έλεγε προχώρα, που άνοιγε την αγκαλιά του και μάλιστα πέρα από το ιδιαίτερο χιούμορ που είχε και τις κινήσεις του σώματός του και όλη αυτή την προσωπικότητα που είχε ο ίδιος, είχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και αυτό έδειξε όλη του η πορεία.
1: Θα σου πω, ήταν ένας άνθρωπος όμορφος εσωτερικά πρώτα και εξωτερικά. Και είχε μια αγάπη και μια ποιότητα όχι μόνο για τα τραγούδια, γενικά. Και βέβαια παρακολουθούσα πολύ το The Voice, γιατί τον αγαπώ. Πήγαινα και κοντά πολλές φορές και παρακολουθούσα από κοντά και πολλά επεισόδια και ήταν πραγματικά αληθινός και παρατηρήσεις που έκανε. Να σας πω και κάτι. Δεν τους χάιδευε τα αυτιά, έλεγε την πραγματικότητα. Και πραγματικά όλα τα παιδιά τα παρακινούσε να ασχοληθούν με τη μουσική και πραγματικά τα ενέπνε. Μεγάλη απώλεια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απώλεια.
0: Πονάει ο πειράς.
1: Μεγάλη απώλεια και σας λέω, όχι μόνο. Είμαι τεταλμένη Δημοτική Σύμβουλη Μουσική Παιδεία και Φιλαρμονική, όχι όμως μονοθεσμικά, είμαι και μουσικό. Που σπουδάζω κλασικό βιολί, διδάσκω. Είναι μεγάλη απώλεια. Δηλαδή από τους Έλληνες τραγουδιστές που θα λείψουν ειλικρινά και έχει πολλά να δώσει γιατί έφυγε πολύ νέο. Είναι κρίμα, έτσι θέλει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που φωτίσατε κάποιες άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του Γιώργου Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ώρα. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με υγεία.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά. Πολύ και για την ώρα. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με υγεία.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: προς το ευρύ κοινό, όπου ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς.
1: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ, φαντάζομαι πολύ από εσάς.
2: Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και ήταν star. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
3: Του στείλε μια κυρία από τα Γιάννενα ένα μήνυμα για ένα αναπηρικό αμαξίδιο και μας πήρε τηλέφωνο στο γραφείο και μας είπε: ψάξτε να δείτε αν είναι αλήθεια. Και αν είναι αλήθεια, σε παρακαλώ, Νίκο, στείλε μου το IBAN για να κάνω το transfer.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά πάμε διαφημίσεις.
4: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια.
5: Να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ.
4: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου.
5: Από παιδί είμαι ένα σώμα που χειρίζα στον αέρα.
4: Είναι ο θρίαμβος.

0: Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε τέρμα σου λέω.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
0: Πάντα.
3: Έλα που δεν μπορώ πλέον να πισταθώ. Σ' αυτό το πόσο φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνά.
0: Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε.
3: Α,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

Μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του. Θα ζήσει αύριο ο Αντώνης Ρέμος παρέα με χιλιάδες από εσάς που θα βρεθείτε εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Με μια πόλη που είναι βαθιά συνδεδεμένος, είναι η πατρίδα του. Είναι ο τόπος καταγωγής του. Εκεί θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Με ένα φαντασμαγορικό σοου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια συμβολική ανταπόδοση, όπως αναφέρει ο ίδιος, για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μηνύματα. Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα της συναυλίας αυτής, με τραγούδια, με μνήμες και πολλά συναισθήματα.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί φυσικά και στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Όσες θύελες και ανέζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής σου ψυχής. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ, ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος. Και μάλιστα η εταιρεία παραγωγής της διοργάνωσης αυτής της μεγάλης αυριανής συναυλίας έβγαλε και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Με βαθιά θλίψη, μαζί με όλη την Ελλάδα, αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική μας ενώνει και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη. Η επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, στις 8 η ώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία φυσικά δημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στον προσωπικό του λογαριασμό. Χορηγός επικοινωνίας αυτής της πολύ μεγάλης μουσικής βραδιάς, η Next Step Media Group, ο ομιλός μας, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει ήδη για τα καλά. Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι η μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, οπότε προφανώς θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Με την κίνηση λοιπόν να έχει ξεκινήσει για τα καλά και με τον ήλιο να έχει ανατείλει αυτή την γλυκιά Παρασκευούλα, 11 Σεπτεμβρίου, ήρθε η ώρα σιγά σιγά εγώ να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά για τα όμορφα τραγούδια που επέλεξε και σήμερα. Τον Ηλία Σελιμά και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή Πρωινή Αφετηρία. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Έλλη Νίκα που ήταν στο 211 10 80 880. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω νέα ώρα μαγκαζίνο, 12 το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο. Και φυσικά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 το απόγευμα, όπως υποστήριξαν οι γιατροί. Προκύπτει επίσης ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Στην αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Φως τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή. Θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 7,5 δις, όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, υπολογίζει το τετραετές πρόγραμμα της Ελλάς στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Καταγγέλει τον πρώην Πρωθυπουργό για παραπλανητικό τρόπο παρουσίασης του κόστους για την υγεία, την παιδεία και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και ειδικότερα την τελευταία όπου επιχειρήθηκε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί της υφαλοκρηπίδας του νησιού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού ενώ θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις προκλήσεις η γείτονα, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέ. Επτά υπέρ του Άνω Μερτσελή κατηγόρησε τη χώρα μας ότι με τη συμμαχία της με το Ισραήλ προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Προειδοποίησε την Ελλάδα ότι οι επιλογές αυτές θα τη βλάψουν και επανέλαβε ότι οι διαφορές της με την Τουρκία πρέπει να επιληθούν με διαπραγματεύσεις. Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανησυχία από την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 ευρώ πέρυσι. Μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών, η κυβέρνηση εξτάζει παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Η κεντρική τελετή στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Θύμα βιασμού κατ' επανάληψη από τον 59χρονο παππού της ήταν ένα 8χρονο κορίτσι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Ο δράστης με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα με αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενώ διευρύνεται το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αρκετά θύματα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει ακριβή απολογισμό. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Η ζωή είναι ωραία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, Παρασκευή, 11η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τώρα, ή λες ότι ξεκινάνε τα σχολεία, ή λες 25 χρόνια από την απίθανη εκείνη μέρα όπου τα αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους. Αλλά ας κρατήσουμε το ότι ξεκινούν τα σχολεία. Άρα, παιδιά, τέλος πια η ανεμελιά του καλοκαιριού, επιστρέφουν στην κανονικότητά τους και αυτοί. Τώρα με γέλια και χαρές, γιατί ξαναβλέπουν τους φίλους τους από το καλοκαίρι και που είχαν να τους δουν πολύ καιρό, αν δεν είναι και της γειτονιάς. Και τις πρώτες μέρες είναι και λίγο πιο χαλαρά. Σήμερα έχει μόνο αγιασμούς και τέτοια πράγματα. Από Δευτέρα ξεκινάει η μάχη. Τα παιδιά που είναι εκεί Δευτέρα Τρίτη Λυκείου μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις και ψυχραιμία στους γονείς κατά κύριο λόγο, για να στηρίζουν τα παιδιά που είναι τα δύσκολα, με 1,2 εκατομμύρια μαθητές στα σχολεία, με το δημογραφικό να μας χτυπάει την πόρτα, διότι 75 νηπιαγωγεία και δημοτικά δεν θα ξανανοίξουν ποτέ τις πύλες τους, κλείσαν γιατί δεν έχουν μαθητές. Και αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Και την παιδεία να την συζητάμε μόνο σοβαρά άμα γίνεται τίποτα. Αλλιώς, ξέρετε, τα αφήνουμε να περνάει έτσι. Θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή να κάτσουμε να κάνουμε μια κανονική συζήτηση, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς αιμονές και χωρίς ιδεολογικές εμπλοκές, για το ποια παιδεία θέλουμε στη χώρα και ποια παιδιά θέλουμε στη χώρα επίσης. Αν θέλουμε να εκπαιδεύονται ή να αποκτούν παιδεία, αν θέλουν να φτάνουν με επιτυχίες εξετάσεις μόνο, ή αν θέλουμε να βγαίνουν από το σχολείο άνθρωποι που να έχουν μια πρώτη βάση παιδείας και μετά να μπορούν να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες και ισχυρότερες βάσεις, ή αν απλά θέλουμε να τους εκπαιδεύουμε για να πάνε καλά στις περίφημες πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αν δεν κάτσουμε σοβαρά στο τραπέζι να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μέχρι τώρα συζητάμε ποιοι θα μένουν εκτός των πανεπιστημίων και όχι ποιοι θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων. Δηλαδή, πώς θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων και τι γνώσεις θα έχουν. Και επίσης, το σχολείο δεν είναι μόνο για αυτούς που θα μπουν στα πανεπιστήμια, είναι και για αυτούς που δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια. Άρα, πρέπει και αυτούς με κάποιο τρόπο να τους θωρακίσεις. 11 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, τα σχολεία ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκινάει να φορτώνει και η κίνηση στους δρόμους, διότι η κίνηση έρχεται μαζί με τα σχολεία, διότι φεύγουν όλοι μαζί την ίδια ώρα, είτε για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, είτε γιατί κάπου εκεί ξυπνάς λίγο νωρίτερα για τα παιδιά, άρα φεύγεις και λίγο νωρίτερα πάνω κάτω την ίδια ώρα, και μετά αρχίζουν και γεμίζουν οι δρόμοι προς ώρας. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση, και λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο πριν, μάλλον για την ακριβία, λίγο μετά την Στρατηγού Καλάρη, μέχρι και εκεί τους Αγίους Αναργύρους, μέχρι και μέχρι την Αγίου Αγίων Αναργύρων. Κατά τα λοιπά, ιδιαίτερη κίνηση δεν βλέπω, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 7 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 39 το βράδυ, σιγά σιγά μικραίνει η μέρα και έρχεται η νύχτα να επιβάλλει τους ρυθμούς της. Παρασκευή σήμερα, και όπως κάθε Παρασκευή, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας στις 7.30 για να συζητήσουμε τα εργασιακά, ασφαλιστικά και όχι μόνο θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, στο radio@parapolitika.gr στείλτε το ερώτημά σας, ή αλλιώς τηλεφωνήστε στο 211 1080 880. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το ερώτημά σας για να το μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Έχω κρατήσει και κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει μέσα στην εβδομάδα, οπότε θα κάνουμε μια συζήτηση και για το τι έγινε μετά την ΔΕΘ και τις εξελίξεις και τις νέες ειδήσεις από τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά και τα συνταξιδοτικά, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα.
Χθες είχαμε μπαλίτσα, Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Παραμένει στην κορυφή, έχει κάνει 3-3 ο Παναθηναϊκός, ο μόνος από τους άμεσους διεκδικητές που έχει κάνει το 3-3. Και βλέπουμε, συνεχίζεται το πρωτάθλημα μετά η διακοπή. Ξεκινάει σιγά σιγά να τρέχει το νερό στα βλάκι και των πρωταθλημάτων. Ζέστη θα έχει και σήμερα, ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού σιγά σιγά από το Σάββατο, καθώς το καλοκαιρινό σκηνικό θα δώσει για λίγες ώρες ή κανένα δύο μέρες τη θέση του σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κύριου Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα του Σαββάτου. Η αλλαγή αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια του διημέρου Κυριακής και Δευτέρας, όταν τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Γιατί προχθές είχε δροσίσει, χθες όμως το βράδυ ξανά έκανε ζέστη. Δηλαδή δεν ήταν πάλι εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, Σεπτέμβρης είναι. Για την Ελλάδα, Σεπτέμβρης είναι ακόμα καλοκαίρι. Δεν είναι για άλλα πράγματα. Βέβαια, να μου πεις τώρα καλοκαίρι. Έχουμε αρχίσει και χτυπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο για τις θερμοκρασίες. Ήταν και πάλι εξαιρετικά θερμό το καλοκαίρι. Για πολλές περιοχές της Μεσογείου ήταν το θερμότερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών. Ειδικά ο Αύγουστος ήταν σε πάρα πολλές περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων ετών. Ήταν με μέση θερμοκρασία σε ολόκληρο το πλανήτη 16,96 βαθμούς Κελσίου ο θερμότερος Αύγουστος, και θερμότερο και από τον Αύγουστο του 24, που ήταν επίσης θερμός, στο 16,82, τον Ιούλιο του 24 είχε 16,90, τον Αύγουστο του 23 16,82 βαθμούς Κελσίου, τον Ιούλιο 16,95 βαθμούς Κελσίου. Άρα ήταν ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές άλλες περιοχές. Και εδώ ο Αύγουστος ήταν ζεστός, δηλαδή η μέση θερμοκρασία ήταν υψηλότερη, αλλά δεν είχαμε καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη, παρατεταμένους καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη. Να μου πεις, σημαίνει κάτι? Όχι, δεν σημαίνει πολλά. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή εμείς εδώ δεν είχαμε καύσωνα, θα τη γλιτώσουμε. Προφανώς και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και το ισχυροφετινό μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño δημιουργούν εκρηκτικό συνδυασμό και ανησυχία για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι χειμώνα θα έχουμε. Πρέπει, όπως διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα της Καθημερινής, πρέπει να πάψουμε να παριστάνουμε τους έκπληκτους όταν ακούμε τις προειδοποιήσεις για υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αυτό που είχε προβλέψει η επιστήμη πριν από δεκαετίες. Το ενδιαφέρον ερώτημα αφορά το αν θα συνεχίσουμε να σπάμε ρεκόρ θερμοκρασίας. Ρωτάμε λοιπόν αν θα κάνουμε κάτι γι' αυτό ή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αμέτωχοι, ενώ η κλιματική στροφή πλησιάζει, όπως ανέφερε ένας επιστήμονας κλιματολόγος από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο κύριος Ντρέσλερ. Έχει ενδιαφέρον γιατί όλο αυτό έχει να κάνει ακόμα και με τα σχολεία. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση μήπως τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν το ημερήσιο πρόγραμμά τους, να πηγαίνουν λίγο πιο αργά ακόμα και για τη ζέστη και να τελειώνουν λίγο πιο νωρίς, ή ο χρόνος, η εποχή που ξεκινούν τα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο ή να υπάρχουν διακοπές ανάμεσα λόγω της ζέστης και διάφορα τέτοια. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς θα κοστίσει την οικονομία το γεγονός ότι πλέον οι παρατεταμένοι καύσονες προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μια και λέμε για τα σχολεία, έχει πολύ ενδιαφέρον μια έκθεση της ΓΕΣΕΕ για την κατάσταση στα σχολεία, αλλά και για την εικόνα των δασκάλων. Μόλις 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3% είναι ηλικίας από 50 ετών και άνω. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στον ελεύθερο τους χρόνο αγγίζουν το 31,8%, όπως το διπλάσιο από εκείνο του συνόλου του ιδιωτικού
τομέα. Προφανώς κάποιοι το κάνουν γιατί βγάζουν πολλά περισσότερα χρήματα, κάποιοι το κάνουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και αναγκάζουν να κάνουν και μια ακόμα δουλειά. Δεν είναι πάντα ιδιαίτερα μαθήματα, μπορεί να είναι και μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Στα νηπιαγωγεία η μέση ηλικία διδακτικού προσωπικού είναι τα 44,5 στο δημόσιο, στο δημοτικό τα 44 έτη, στα γυμνάσια τα 50,9, στα γενικά ηλικία τα 52,5 έτη και στην επαγγελματική εκπαίδευση περίπου τα 50, τα 49,1. Έχει πατήσει δηλαδή τα 40, είναι κακοπληρωμένος και εξουθενωμένος από τον εργασιακό φόρτο. Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, 157.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μαζί με άλλους περίπου 30.000 αναπληρωτές, θα υποδεχθούν στα 15.050 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 1,3 εκατομμύρια μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως τα γράφει ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή.

Για την 11η Σεπτεμβρίου, που πάει 25 χρόνια από τότε που τα δύο αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους και η Νέα Υόρκη έγινε το επίκεντρο του κόσμου για τους λάθος λόγους, είναι η στιγμή που άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος, είναι η στιγμή που άλλαξε ο τρόπος που βλέπαμε ή που έβλεπαν κάποιοι την τρομοκρατία, άλλαξε ο κόσμος της ασφάλειας, θυμάστε ο παροξυσμός τότε με την ασφάλεια στα αεροπλάνα, δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε την πηδάκια για τα φρύδια που λέει ο λόγος στα αεροπλάνα, δεν μπορούσε να περάσεις, τι να σου πω τώρα, κολόνια, απαγορευόταν η κολόνια, δεν μπορούσε να περάσεις τίποτα γιατί φοβόντουσαν τις επιθέσεις, κλειδώσανε τα κόκπιτ, υπήρχε ακόμα και παρουσία οπλισμένων μέσα σε κάποια από τα αεροπλάνα, σε κάποιες από τις πτήσεις. Το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η 11η Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι ορίζεται από το γεγονός ότι όσοι είναι σε ηλικία που τότε έχουν μνήμη δυνατή, θυμούνται σχεδόν όλοι που ήταν την ώρα που έπεσαν τα αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους και κάπως έτσι άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος. Πολλές προσωπικές ιστορίες, πολλές ιστορίες που έχουν να κάνουν με το τι συνέβη εκεί, πολλές ιστορίες ψεκασμένες και όχι για το για τα σενάρια του, τι κρύβεται από πίσω, ιστορίες που έχουν σχέση με την πραγματικότητα κάποιες και ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα κάποιες άλλες, πολλά ερωτήματα, πολλοί προβληματισμοί και πολύ μα πολύ ασφάλεια από τότε και πολύ πόλεμη επίσης από τότε. Να, ένας ακόμα μένεται τώρα εδώ στην Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος. Τώρα λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμάστε, ήταν ένας πόλεμος που θα ήταν γρήγορος, θα τους κατατρόπωνε, θα απελευθέρωνε τον κόσμο του Ιράν, θα έφερνε τη δημοκρατία και διάφορα τέτοια. Τα πετρέλαια κυνηγάει ο Τραμπ. Με τα πετρέλαια παίζει ο Τραμπ. Με τις τιμές δηλαδή των πετρελαίων και της ενέργειας παίζει ο Τραμπ, διότι αυτό είναι το όνειρό του, να παίζει με τις τιμές. Βρέθηκε έως και τα 109,6 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή μια ανάσα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τώρα διαπραγματεύεται στα 107,84. Το φυσικό αέριο έσπασε τα όρια των 80 ευρώ η μεγαβατόρα, έφτασε μέχρι και τα 82,1, τώρα στα 81,9 δολάρια ευρώ η μεγαβατόρα. Όλο αυτό προμηνύουν έναν εξαιρετικά δύσκολο και ακριβό ενεργειακά χειμώνα, αλλά δυστυχώς αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει σε όλα τα στάδια, σε όλα τα μέτωπα. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε μαύρες προβλέψεις για έναν χειμώνα ακρίβειας, αν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα συνεχιστούν, όπως είπε, αναπόφευκτα θα φτάσουν και στα τρόφιμα και τα είδη καθημερινής ανάγκης των νοικοκυριών. Προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, απέδωσε την ευθύνη στα ενεργειακά αγαθά, επισημένοντας ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου. Οι ανατιμήσεις καυσίμων θα επηρεάσουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, φτάνοντας στα τρόφιμα και στα βασικά είδη. Σκεφτείτε ότι τώρα πια συζητάμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε τώρα ή αν ανοίξει στις 15 Οκτώβρη με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, θα είναι σίγουρα πάνω από το 1,85. Ξεκίνησε το 1,12. Δηλαδή αυξημένο κατά 60-70% σε σχέση με πέρυσι. Αυτός ο χαμένος πόλεμος που έχει φέρει τρομερά προβλήματα και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απροπό, εμείς είναι που χάνουμε και πάρα πολύ ρεύμα που παράγουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα γιατί ακόμα δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, και όλο αυτό μας κάνει να χάνουμε περίπου ηλεκτρική ενέργεια αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, την οποία είτε την εξάγουμε είτε απλά την χάνουμε σε μια περίοδο που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα μαζέψουμε τα κόστη. Να δείτε που ο ακριβός χειμώνας και οι αυξήσεις στα ράφια θα έχουν ως μόνιμη επωδόκη εξήγηση ότι τι να κάνουμε, ακρίβεινε το πετρέλαιο, διότι πάντα υπάρχει
μια δικαιολογία γιατί ότι ακριβένουν τα πράγματα. Και πάντα υπάρχει ένας θρίαμβος όταν φτηναίνουν τα πράγματα. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην ακριβίνουν, μπορούμε να κάνουμε πολλά όμως ή και τίποτα για να φτηναίνουν. Όταν φτηναίνουν, γιατί κάποια στιγμή κύκλος είναι αυτός, ακριβένουν, μετά θα φτηνίνουν. Σου λέει, σαν τη φωτιά, θα σβήσει στη θάλασσα και η ακρίβεια. Στη μεγάλη υπόθεση που όλοι λίγος πολύ ασχολούμαστε, ο θάνατος Μαζονάκη που έγινε υπόθεση Μαζονάκη πια και ξετυλίγεται το κουβάρι για αυτή την τραγική ιστορία σε ένα ιατρείο που κανονικά έπρεπε να πηγαίνουν όσοι πηγαίναν, τέλος πάντων, μόνο και μόνο για να τους ακροαστεί ο γιατρός και να πει αν έχει, ξέρω, καμιά ίωση, να του γράψει καμιά αντιβίωση. Και εκεί ήταν ένα κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, τέλος πάντων, που πηγαίναν οι άνθρωποι και κάνανε ιατρικές πράξεις που δεν γίνονται ούτε σε κάποια από τα νοσοκομεία. Γίνονται μόνο σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, είτε δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτικές. Εκεί είχε στήσει ένα παραμάγωζο, από ό,τι δείχνουν, το ζευγάρι των ιατρών. Ένας ιατρός παθολόγος και μία ιατρός χωρίς ειδικότητα, η οποία δήλωνε γυναικολόγος. Σύμφωνα με τον ιατρικό σύλλογο δεν είχε ειδικότητα, έκανε ιατρικές πράξεις που θέλουν ολόκληρη ιατρική ομάδα για να γίνεται όλο αυτό, σε συνθήκες καθόλου κανονικές, και όμως οι πληροφορίες λένε ότι πέρναγε αυτό που λένε όλοι καλή Αθήνα, ναι αυτό, και ξένοι ερχόντουσαν εδώ πέρα για να τον κάνουν αυτή την δουλίτσα, και διαφημίσει κανονικά, ανοιχτά. Στο διαδίκτυο υπάρχουν βίντεο με την γιατρό να διαφημίζει αυτή την πρακτική. Τα βλέπαμε όλα αυτά, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Είχε κάνει λίγες φορές ο ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι ο υπεύθυνος για να κάνει τους ελέγχους, αλλά δεν είχε διαπιστώσει τίποτα. Αλλά ξαναλέω, οι άνθρωποι που ασχολούνται, πάρα πολλοί από αυτούς το βρίσκανε στο ίντερνετ. Επίσης, φαντάζομαι ότι κυκλοφορούσε όλο αυτό, διάφοροι γιατροί θα είχαν δει αυτές τις διαφημίσεις. Παρ' όλα αυτά, μοιάζει να υπάρχει μια αδυναμία στο σύστημα να ελέγξει τέτοιου είδους ιστορίες πριν γίνει η τραγωδία. Όλα δείχνουν ότι η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή ο Μαζονάκης. Όλα δείχνουν ότι δεν ήταν απλά μπήκε μέσα, ένιωσε μια διαθεσία και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, με αυτά που έχει πει η γιατρός, δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση όταν πήγε, όπως και να είναι, και μόνο το ότι λειτουργούσαν τέτοια μηχανήματα σε ένα τέτοιο ιατρείο που δεν έπρεπε να λειτουργούσαν, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε μόνο για να λέμε, δεν είμαστε για να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα πριν υπάρξει τραγωδία. Τώρα ξέρετε, θα γίνουν έλεγχοι, θα μπουν σε κάθε τρύπα του ζουρνά, θα τα ψάξουν, θα τα κάνουν, θα τα ράνουν. Μέχρι την επόμενη φορά θα παγώσουν και τα ραντεβού. Αυτόματα. Δηλαδή, τώρα είμαι βέβαιος ότι σε διάφορα τέτοια κέντρα έχουν παγώσει τα ραντεβού για το επόμενο διάστημα μέχρι νεοτέρας, για να δούμε τι γίνεται. Και μετά, όταν σβήσει η φωτιά, σιγά σιγά θα αρχίσει να λειτουργεί πάλι το πράγμα ως είχε και πριν. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης θα είχαμε κάνει όλο αυτό τον χαμό. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως δεν είχαμε αντίστοιχα περιστατικά, όχι σε αυτό το ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά αντίστοιχα περιστατικά σε άλλα ιατρεία, είτε που οδήγησαν σε θάνατο, είτε που οδήγησαν σε πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν έγιναν ποτέ γνωστά γιατί δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ή κάποιος διάσημος για να γίνει γνωστό. Επίσης, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες φτηνά ή αντίστοιχες ή άλλες θεραπείες φτηνά. Ξαναλέω, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ήταν η πρώτη φορά, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλά δυστυχώς αυτή τη φορά ήταν ένας διάσημος, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος ήταν και εξαιρετικά αγαπητός, όπως όλοι καταλαβαίνουμε με την αντίδραση του κόσμου. Οπότε όλο αυτό οδήγησε στο να φουσκώσει το πράγμα. Σήμερα θα γίνει νεκροψία και θα συνεχιστούν οι έρευνες. Θα πάνε και στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί για να
Δεν ξέρω αν θα καταθέσουν σήμερα ή αν θα απολογηθούν σήμερα ή αν θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Θα πάρουν προθεσμία και θα απολογηθούν άλλη μέρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξαναλέω όμως. Δεν νομίζω ότι είναι μια ιστορία που απλά είναι ένα μοναδικό σκηνικό και μοναδικό περιστατικό που έγινε προχθές και δεν έχει ξαναγίνει ή δεν θα ξαναγίνει. Κατά τα λοιπά, επειδή συζητάσαμε για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια και αυτό αυξάνει το κόστος του χρήματος, αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων, αυξάνει το κόστος για τις επενδύσεις ή για τον δανεισμό, μειώνει την αξία των τραπεζικών καταθέσεων στην πραγματικότητα εξαιτίας του πληθωρισμού. Όλο αυτό το πράγμα, διότι η αύξηση των επιτοκίων έρχεται εξαιτίας του πληθωρισμού και δημιουργεί την αίσθηση ότι μπαίνουμε πάλι σε έναν κύκλο πολύ δύσκολο που θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά στο 211-1080-880 της ερωτήσης σας ή αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ερωτήματά σας για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
8: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
9: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
11: Ρε κάνε άκρη ρε.
9: Με το μπουφάν στους ώμους.
12: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
9: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
10: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
9: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με το
14: υδρωμένο τισέρτ μου.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
15: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
16: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
17: Θεία, πού ήσουν?
18: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
17: Μάλιστα.
18: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
17: Α, ωραία.
18: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
17: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
18: Θα σου πω σε 6 μήνες.
19: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Διαβάστε στην απογευματινή αποδόμηση της κοστολόγησης των μέτρων Τσίπρα από την κυβέρνηση. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μνημείο πολιτικής απάτης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Ανάλυση παπαργύρι της GPO. Χωρίς δεξαμενές η Ελλάς, επανασυσπυρώνεται το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αναβλήθηκε η νεκροψία στο Μαζονάκι. Αποκόσκινο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κατασχέθηκαν μηχανήματα και έγγραφα. Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης? Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε 11 Σεπτέμβρη. Το ρολόι γράφει 7 και 36 και όπως κάθε Παρασκευή το καθιερωμένο ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πανεπιστημιακό πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά πολλά ζητήματα που υπάρχουν. Τα ερωτήματα στο 211-1080-880, αλλιώς radio@parapolitika.gr, για να τα συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, αγαπητοί ακροατές. Καλή ραδιοφωνική περίοδο καινούρια, επιτυχίες και καλές ειδήσεις. Να λέτε εσείς οι μεγάλες ραδιοφωνικές παρεμβάσεις για τον καθημερινό κόσμο. Αυτή είναι η ευχή μου.
0: Μακάρι να καταφέρουμε.
1: Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Να τα λέμε και να τα ακούνε αυτοί που πρέπει και να γίνονται οι αλλαγές και οι διορθώσεις που πρέπει.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Είχαμε τις εξαγγελίες, είχαμε ένα μέτρο με μια δυσαρέσκεια. Είναι θετικό το μέτρο το ότι διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων για το 400 του Νοεμβρίου, αυξήθηκε από 250 πέρυσι και από 300 αναθεωρημένο φέτος το 400. Είναι καθαρό, άρα λοιπόν εγγίζει το όριο της Εθνικής Σύνταξης, αφού δεν θα καταβάλλονται επί του 400 το 6% ούτε φόρος φαίνεται. Περιμένουμε τον νόμο που θα ψηφιστεί, σε αντίθεση με το 500 των δημοσίων υπαλλήλων σε 16 μήνες που είναι νόθο, διότι εκεί το μέσο 500 θα γίνει 280 έως 300 ευρώ, διότι θα έχει φόρους, θα έχει εισφορές και βεβαίως θα είναι μεικτό υπ' αυτή την έννοια.
0: Η καλύτερη περίπτωση με τα περισσότερα χρόνια, το μεγαλύτερο μισθό, τα περισσότερα παιδιά είναι γύρω στα 350 ευρώ. Κάπου εκεί είναι
1: το. Και για εμάς που ασχολούμεθα και ειδικότερα με το ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο, είναι συντάξιμο και είναι σημαντικό αυτό.
0: Σωστό.
1: Άρα θα μετράει, θα είναι τμήμα των συνταξίμων αποδοχών, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές. Τώρα το 400 έχει μια μεγάλη αδικία. Ενώ η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, είπε εντάσσω στους δικαιούχους του 400 και όλους τους υψηλοσυνταξιούχους ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτήριων. Δηλαδή, όλοι οι συνταξιούχοι δικαστές, και καλώς λέγω, όλα τα ανώτατα ειδικά μισθολόγια, ανώτατοι αξιωματούχοι, βουλευτές, μητροπολίτες, αυτοί που έχουν τις μεγάλες συντάξεις και τους μεγάλους μισθούς, εντάσσονται, θα πάρουν το 400, παρά το ότι ξεπερνούν το 11% είναι αυτό που έβαλε το πρωθυπουργός στους δικαιούχους, το 11% με συντάξεις πάνω από 2.200-2.500 ευρώ συντάξη, αποκλείει, κύριε Κλώσσα. Από 350 έως 500.000 θα το δούμε στο τέλος. Εμείς είπαμε εξ υπαρχής 500.000 παρακάτω αυτοί που αποκλείονται, κάτι λιγότερο από 500.000. Θα το δούμε όμως, που λέει ότι αν είσαι κάτω του 65ου, το οποίο όμως πρέπει να έχεις συμπληρώσει το προηγούμενο έτος, δεν το παίρνεις παρά με δύο εξαιρέσεις. Αν αμαία συνταξιούχη, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ηλικιακό κόφτη, και χείρες και χείροι που έχουν μόνο σύνταξη κυρίας και όχι και τη δική τους. Μία μικρή ομάδα είναι αυτή, διότι οι περισσότερες έχουν και δική τους, έστω μικρές συντάξεις.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, βάζοντας τον ηλικιακό κόφτη, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, αποκλείει από 300, είχε πει ο Πρωθυπουργός, έως 450-500.000 θα δούμε τα τελικά στοιχεία. Πού είναι όλοι, κύριε Κλώσσα? Χάμηλος συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί είναι ναυτικοί που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, βαρέα και αρτηγινά που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, μεταξύ 62 και 65, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις και ένστολοι όλων των κλάδων, όλων των σωμάτων.
0: Και δεν υπάρχει λογική αυτή η κόκκινη γραμμή στα 65, δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών είναι, υπάρχει το κίνητρο να πάνε να δουλέψουν, είναι μικροί, οπότε...
1: Και πολύ περισσότερο, που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για αυτό το μέτρο η κυβέρνηση, διότι τώρα βγάζουμε μια ανακοίνωση, θα την πάρετε κι εσείς. Φέτος η κυβέρνηση θα πάρει από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων 888 εκατομμύρια από την ΕΑΣ, από τους συνταξίχους, σύμφωνα με τη σελίδα 167 του προϋπολογισμού έτους 26.
0: Να πω που θα πληρωθούν οι παροχές.
1: 888 εκατομμύρια. Ακριβώς 888 εκατομμύρια κατά τους υπολογισμούς του κ. Πιερακάκη είναι αυτά που θα είναι, θα κοστίσει το 300.
0: Μας πήγε μία ή άλλη δηλαδή.
1: Αν βάλουν οι ακροατές 2.220.000, αυτό το νούμερο είπαν για τους δικαιούχους, επί 400, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια όσο θα πάρει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ από, από την ΕΑΣ. Άρα λοιπόν ο ηλικιακός κόφτης μέχρι ψηφίσεως του μέτρου. Κάνω έκκληση και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και το πολύ παρεμβατικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, να, η κυβέρνηση να άρει αυτή την αδικία, όπως πρέπει να άρει και την αδικία με τις χείρες. Δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Κύριε Κλώσσα, δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Τι σημαίνει εγώ ευνοώ και κρατάω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις κυρίας που είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και έχω στα τάρταρα στο 35% και 25% αντίστοιχα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συντάξεις κυρίας αν είναι προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Σωστό.
1: Είναι μεγάλη αδικία. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο αδικίες, ο ηλικιακός κόφτης στο 400 και ο κόφτης προ και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου αδικεί πολλές χιλιάδες κόσμου. Ασθενεί τα μέτρα της κυβέρνησης, διότι και τα δύο μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση, κύριε Κλώσσα.
0: Σωστό, σωστό, βέβαια, βέβαια.
1: Και το τετρακοσάρικο το αδυνατίζει. Και το τετρακοσάρικο τώρα δεν μπορεί να παίρνει ένας με 2.500 και 3.000 και 3.500 σύνταξη, να έχει περιουσία και να το κόβουν από τον αυτεργάτη με 500 ευρώ, από τη γυναίκα με μειωμένη σύνταξη, την καθαρίστρια, με 650 ευρώ ή από τους οικοδόμους με τα βαρέα και αρτήγητα ή τους νοσηλεύτες. Είναι δύο αδικίες που πρέπει η κυβέρνηση να δυσάρει, να μην τις ψηφίσει κατά τον τρόπο που τις εξήγηλε, αγαπητέ κύριε Κλώσσα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ήδη πολλά ερωτήματα, οπότε όσο πιο σύντομα σε 7-8 λεπτά να προλάβουμε να τα απαντήσουμε όσο περισσότερα. 25/8/2025, δηλαδή πέρυσι τον Αύγουστο, πέθανε η μητέρα του ακροατή. Ο πατέρας του δικαιούται να πάρει σύνταξη χειρίας. Ρωτάει σε τι ποσοστό υπολογίζεται, 30 ή 70%.
1: 70% όλες, το μέτρο που πια ισχύει είναι αν ο θάνατος επήλθε, συνέβη, επισυμβήκε μετά τις 13 Μαΐου του 2016, αυτές είναι οι νέες συντάξεις κυρίας κατά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, επειδή ο πάιμισος πατερούλης του αγαπητού ακροατού χάθηκε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μπαίνει στη λογική του νέα ρύθμισης και βεβαίως, εάν έχει γίνει αίτηση για σύνταξη κυρίας, πρέπει το 28 Αυγούστου που πέρασε να έχει πάρει αναβαθμισμένη τη σύνταξη κυρίας. Αν δεν έχει συμβεί, να επανέλθει.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ακροάτρια, γυναίκα 55 ετών, πληρώνει ΤΕΒΙ από το 1989, έχει συνολικά 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο και τη τελευταία χρόνια εργασίας. Ρωτάει πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη.
1: Εάν είναι στο ιδιωτικό τομέα, δεν συγκράτησε ή δημόσιο.
0: Πληρώνει ΤΕΒΕ, δεν φαντάζομαι
1: είναι,
0: στον ιδιωτικό.
1: Είναι ιδιωτικό τομέα, δεν ισχύουν οι διατάξεις εκεί με τριτεχνία και με παιδιά. Πάει στα 62, έχουμε αναρτήσει έναν οδηγό με 6 απαραίτητες χρήσιμες σύμβουλες πώς θα πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη. Καλό την ακροάτρια και όλους, στο οδηγό δωρεάν είναι άλλωστε, μπορεί να τον κατεβάσουν. Οι 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Απαντούμε στην κυρία Κροάτρια. Στα 62 αν υπερθέτως, γιατί το ταμείο είναι ΤΕΒΕ και όταν το ταμείο είναι ΟΓΑ και όταν το ταμείο είναι ΤΑΕ εμπόρων κλπ. Δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα του 62, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα, τα ανηλικά τέκνα και ούτω καθεξής. Μόνο τα ασθενούντα τέκνα λαμβάνονται υπόψη. Έτσι λοιπόν πάει στα 62. Είμαι 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου, που κύριε Κλώσσα, όταν λέμε 40 χρόνια εννοούμε 30 δουλεμένα και 7 εξαγορασμένα.
0: Σωστό.
1: Άρα να κάνει το συνδυασμό. Έχουμε και παραδείγματα στον οδηγό της ΕΝΙΠΕΚ. Άρα λοιπόν με εξαγορά πλασματικών χρόνων από 1 έως 7 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα και από 1 έως 12 χρόνια στο δημόσιο, πλασματικών χρόνων από 1 έως 7 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα και από 1 έως 12 χρόνια στο δημόσιο, παίρνουμε

0: κύριος Κώστας και ο κύριος άλλος Κωνσταντίνος, τώρα ακροατής σας, που απαντάμε, όσοι συμπλήρωσαν το 65ο από 1η-1η-26 μέχρι πέρατος του ΕΤ, δεν θα το πάρουν. Θα το πάρουν το χρόνο. Μάλιστα. Γιατί έβαλε δύο κόφτες. Ο ένας κόφτης λέει να είναι 65ο συμπληρωμένο και ο δεύτερος κόφτης να είναι συμπληρωμένος το 65ο μέχρι 31-12-25. Ναι. Αυτός ο δεύτερος κόφτης είναι που αστερεί από τον κύριο Κώστα το επίδομα των 400.
1: Κάποτε χάναμε χρονιά στα σχολεία, τώρα χάνουμε χρονιά στα επιδόματα, έτσι όπως
0: είναι. Μα είναι απαράδεκτο, πώς το διανοήθηκαν, αφού έκαναν το μέτρο, κύριε Κλώστα, ή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 2,534,000. Το δίνει σε 2,220,000. Δηλαδή και κόβει, στερεί από τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Ποιος διανοήθηκε να επιμείνει στον κόφτη ενώ κατήργησε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Ρωτάει η ακροατής, έχω μια κόρη 28 ετών με 95% αναπηρία, λαμβάνει ένα παραπληγικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ και ένα προνοιακό επίδομα στο τέλος κάθε μήνα. Αν δικαιούται κάποιο επιπλέον επίδομα ή άλλη οικονομική ενίσχυση λόγω του ποσοστού αναπηρίας της.
0: Ο ΠΕΚΑ αναθεωρεί καμιά φορά την πολιτική, ο υπεροργανισμός χορήγησης προνοιακών επιδομάτων. Έχει τύχει δύο επιδομάτων, μπορεί να κάνει αίτηση, ας μην τους πει πια επιδόματα, να πει παρακαλώ είναι αυτή η κατάσταση όπως σωστά το περιέγραψε τώρα στην εκπομπή σας
1: και
0: να πει παρακαλώ τι δικαιούμαι να μου πείτε κατά νόμον για την περίπτωση αυτή.
1: Σωστό. Ο Βαγγέλης από την Ιεράπετρα γεννηθεί στο 1970 και από το Σεπτέμβριο του 1993 συνεχώς ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ, πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη.
0: 33 χρόνια έχει. Πρέπει να συμπληρώσει 40 χρόνια. Ναι. Στα 62 ή στα 67 με 15 και πάνω. Mm-hmm. Μπορεί με το στόχο που με τα χρόνια που έχει τώρα, αναγνωρίζοντας πλασματικά, ήδη το προεξηγήσαμε, να φτάσει στα 40 χρόνια, διαφορετικά από τα 62 έως τα 67, όποτε πιάσει τα 40 χρόνια, άλλος στο 67ο έτσι κι αλλιώς 15 τουλάχιστον, τα οποία υπερκαλύπτει.
1: Συνταξιούχος που πήρε σύνταξη το 2002 μετά από 35 χρόνια δουλειάς στα 62 του έτη με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, 20 χρόνια ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ταμείο εμπόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα μέρος σύνταξης προήλθε από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο από το ταμείο εμπόρων. Συνολικά η σύνταξη δεν είναι το άρθρισμα των δύο επιμέρους ταμείων, αλλά σημαντικά μειωμένη. Το ερώτημα είναι αν η διαδοχική ασφάλιση εξακολουθεί να υπάρχει, αν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί προς όφελος του ασφαλισμένου και αν εκείνος ως ενδιαφερόμενος συνταξιούχος θα πρέπει να κάνει κάτι για να ωφεληθεί από τυχόν ευνοϊκές αλλαγές.
0: Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να γίνει τέκνωση συνταξιοδικής απόφασης. Συγκράτησα τι είπε, φαίνεται δεν εφαρμόστηκε καλά η νομοθεσία, στην περίπτωση του. Η νομοθεσία για τη διαδοχική ασφάλιση χρειάζεται επί χάρτου και επί της εικόνας της συνταξιοδικής να ελέγξουμε την απόφαση που του έδωσε ο ΕΦΚΑ και πώς εφήρμοσε όταν εμπλέκονται πλοίο ένα ταμείο, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, κάθε ταμείο δίνει τη μερίδα του, τη φέτα του, την ασφαλιστική φέτα, ανάλογα με τα χρόνια. Φαίνεται ο κύριος ακροατής διαπίστωσε ότι ως προς κάποια περίοδο για κάποιο ταμείο δεν υπολογίστηκε καλά, αλλά αυτό χρειάζεται να έχουμε φάκελο και εικόνα.
1: Μάλιστα. Η κυρία Βικτωρία, 57 ετών και παίρνω σύνταξη 1.343 ευρώ. Αν θα πάρει τα 400 ευρώ, τι γίνεται σε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση. Η ηλικία συγκράτησε 67.
1: 57.
0: Όχι, δεν το παίρνει με τίποτα.
1: Δεν το παίρνει με τίποτα, ναι.
0: Όχι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν το παίρνει με τίποτα. Δηλαδή συγκράτησε ότι έχει και δική της.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι δική της. Από το 2009.
0: Να απαντήσουμε γύρως εγώ έχει χειρίας και έχει και δική της.
1: Ναι.
0: Αν έχει μόνο χειρίας, λέει ο νόμος, μόνο από τα 60 έως τα 67, άρα την κόβει από δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ο νόμος μετά από και δική σας πίεση και του σταθμού σας και της εκπομπής σας και τα ραδιόφωνο και τη τηλεοπτική που το εξηγείτε αυτό κύριε Κλώστα, τι λοιπόν όμως, πιέσαμε και λέμε γιατί οι χείρες στο 65ο. Το κατέβασε στο 60.
1: Ναι.
0: Άρα στα 57 κόβεται η κυρία η ακροάτρια.
1: Ναι.
0: Και γιατί είπε ο νόμος πρέπει να αν έχεις μόνο χειρίας μέχρι τα 60. Ναι. Από 60 και κάτω κόβεσαι, δεν το παίρνεις.

0: Άρα η κυρία Κουράτη δεν το παίρνει.
1: Τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, αλλά μην μείνει κανένας χωρίς απαντήσεις. Συνταξιοδοτήθηκε στα 62 με πλήρη σύνταξη, με βαρέα ένσημα, 29 έτη συνολικά, εκ των οποίων τα 27 βαρέα. Στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης δεν υπολογίστηκε η προσάυξη λόγω των βαρέων, τουλάχιστον για την επικουρική σύνταξη δεν θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση λόγω των βαρέων.
0: Υπό τον όρο, κύριε Κλώσσα, ότι τα ένσημα για την επικουρική, ότι είναι ένσημα βαρέα. Πολλοί κόσμος το μπερδεύεται. Στην κύρια πληρώνει τα βαρέα. Βγαίνει σύνταξη με προσάυξεις ή με τις διατάξεις περί βαρέων. Αλλά φαίνεται ή από πλημέλεια της υπηρεσίας ή, δεν λέω του ιδίου, ή δεν το έλεγξε ότι δεν παρεκκρατούν το ένσημα βαρέα και για την επικούρηση. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε.
1: Ωραία,
0: να το ελέγξουμε.
1: Να το δει.
0: Παραπέρα
1: να το ελέγξουμε.
0: Δεν μπορώ να πάω σε αυτό το θέμα.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τη βοήθεια και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κο. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω στον Χριστόφορο ότι, Χριστόφορε, θα ήθελα να είμαι μαζί σου εκεί δίπλα στο κάθισμα που σε πηγαίνει η μαμά σχολείο, να ξεκινάγαμε μαζί το σχολείο. Μην βλέπεις το αυτό που λες ότι είναι ωραία χρόνια. Όχι Πασόκ ωραία χρόνια που λέγαμε παλιά, σχολείο ωραία χρόνια. Όσο και αν πιέζονται τα παιδιά, όσο και αν πιέζονται από τα μαθήματα, εσύ ξέρω έχεις και μια μαμά που δεν σε πιέζει έτσι κι αλλιώς και ένα μπαμπά που δεν σε πιέζει, οπότε χαλαρά να απολαύσεις αυτά τα χρόνια, Χριστόφορε, γιατί θα φύγουν μετά και δεν θα έρθουν. Άκου τον παππού Αλέξανδρο που στα λέει.

Με έναν υπέροχο κόσμο του Τζίμι Φοντάνα, το Il Mondo το 1965 κυκλοφορεί και αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιταλική μουσική. Ο Τζίμι Φοντάνα έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2013. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε τρέχοντας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παντελή Θαλασσινός και η παιδική γυναική χοροδία της ορχήστρας των Κυκλάδων, γιατί σήμερα αρχίζουν τα σχολεία.
1: Ρουμελίκε, Μεσσηνία, ξέχου στη Μακεδονία, Ήπειρος.
0: Εδώ είναι ο Βασίλης Ντέτσικας με τη σχολική του Σάκα, έτοιμος για την πρώτη μέρα στο σχολείο.
1: Όταν θα πάμε.
0: Έρχεται. Τι ωραία που ήταν όμως τότε που πηγαίναμε και παίρναμε τσάντες και κασετίνες και τέτοια. Χαρά ήταν. Τότε ήταν και χρόνια Πασόκ τα περισσότερα. Οπότε δεν υπήρχαν και προβλήματα. Δεν κλαίγαμε όλοι μαζί όταν πηγαίναμε στο βιβλιοπωλείο. Ήταν χαρά που πηγαίναμε να πάρουμε τα βιβλία και να τα ντύσουμε και όλα αυτά. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την αύξηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Προκύπτει επίσης ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Παρουσία τεχνικού συμβούλου πόρισε η οικογένεια. Η νεκροψία νεκροτομής της ορώ του τραγουδιστή. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα, θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Νέα επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκτεθειμένοι είναι όσοι έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, αλλά και όσοι σχεδιάζουν να πάρουν στεγαστικό, καταναλωτικό ή επιχειρηματικό δάνειο. Τα επιτόκια, όπως είχε μεταδώσει από τα τέλη Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, αυξήθηκαν κατά 0,25% και διαμορφώθηκαν στο 2,5%. Το Μέγαρο Μαξίμου αμφισβητεί το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, τόσο για το ύψος του δημοσιονομικού κόστους, όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό αποτυπώνεται. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή σημειώνει πως το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει το πρόγραμμα της Ελλάδας σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 7,5 δις, ενώ καταγγέλει τον πρώην Πρωθυπουργό για παραπλανητικό τρόπο παρουσίασης του κόστους για την υγεία, την παιδεία, τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και ειδικότερα την τελευταία όπου επιχειρήθηκε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί της υφαλοκρηπίδας του νησιού. Θα παρευρεθεί σε εκδηλώσεις για την 23η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού ενώ θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανησυχία για την πορεία του πετρελαίου θέρμανση εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 ευρώ πέρυσι. Μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών, η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης των ντιζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η κεντρική τελετή στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενώ διευρύνεται το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκί, στο σημείο για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων, παραμένουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στο νέο Δελχείο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις γυναίκες, κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Έιμι Χαντ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λουκιανέ, Λουκιανέ, Λουκιανέ, ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 8 και 8 πρώτα λεπτά. 11 του Σεπτέμβρη ανοίξαν τα σχολεία. Κίνηση στους δρόμους δεν έχει ακόμα, μάλλον δεν έχει γιατί γυρίσει. Λέτε, εντάξει τώρα που άσε τους αγιασμούς και τα αυτά, καλά είναι. Δεν πειράζει, θα αγιαστείς άλλη στιγμή. Καλό είναι αυτό γιατί βλέπω είναι πολύ χαλαρά ακόμα τα πράγματα και στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο της Αθηνών. Λίγο κίνηση εκεί στην Αττική Οδό στον κόμβο Κηφισίας, πώς το λένε, λίγο στην άνω της Κηφισίας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Lift me up, Moby. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα λανθασμένου επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Μόμπι, όχι το τραγούδι. Ο Μόμπι, πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής, είχε περάσει από εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. Παίζει κλασική κιθάρα και πιάνο. Ως έφηβος βρέθηκε σε hardcore punk συγκρότημα και αργότερα εγκατέλειψε τις σπουδές του στη φιλοσοφία για να γίνει DJ. Γιατί σου λέει, γιατί πήγα στη φιλοσοφία. Άλλο θέλω να κάνω στην ζωή μου. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε το 91 με το Go, αλλά η πραγματική έκρηξη έγινε με το Play το 99. Ένα δίσκο που πούλησε περισσότερο από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και συνεχίζει να πουλάει και βοήθησε την ηλεκτρόνικα να περάσει στο πολύ, στο ευρύ κοινό για τα γενέθλια του Μόμπι από το 2005, το Lift Me Up.

Συζητάμε πολύ για την δυσκολία που υπάρχει στην ζωή καθημερινά και ανεβαίνουν οι τιμές, αυξάνονται οι τιμές. Είπαμε, τα πετρέλαια, το πετρέλαιο αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι. Πέρασε από τα 109,62 το υψηλότερο που έκανε σήμερα. Στα 108, στα 108 λέω, μακριά από εμάς. Στα 81,9 ευρώ η μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο. Όλο αυτό δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο μείγμα για την συνέχεια και ήρθε και η αύξηση των επιτοκίων να κάνουν ακόμη πιο δύσκολα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι το αυξημένο επιτόκιο φέρνει σε πάρα πολλές πλευρές δυσκολίες, κυρίως προφανώς στο πώς αυξάνει τον λογαριασμό ενός δανείου που τα πλήρωνες. Μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται μικρή η αύξηση ενός επιτοκίου όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για μια αύξηση που δεν φαίνηκε τρομερά μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, ένα επιχειρηματικό δάνειο μπορεί να είναι 100 ευρώ το μήνα παραπάνω για μεγάλα δάνεια, λέμε τώρα. Και όμως αυτό τα 1200-1300 ευρώ στο χρόνο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για ένα νοικοκυριό, ας πούμε, για ένα στεγαστικό, ένα υπόλοιπο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών. Μια αύξηση από 3,7 στο 3,9 του επιτοκίου ανεβάζει τη μηνιαία δόση από περίπου 591 σε 604 ευρώ. Να μου πεις τώρα, είναι πολλά? Αυτά τα 15 ευρώ είναι συν 15 ευρώ σε έναν λογαριασμό που φουσκώνει από παντού. 20 ευρώ είναι, ξέρω, για ένα δάνειο 150.000 ευρώ που μένει μπροστά. Είναι 15 από εδώ, 15 από εκεί, 20 από εδώ, 20 από εκεί. Ανεβαίνουν τα σούπερ μάρκετ, ανεβαίνει η βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Συζητάμε τώρα για πετρέλαιο θέρμανση που θα ανοίξει, ξέρω εγώ, στα 1,85-1,90 κοντά στα 2 ευρώ, άντε και να επιδοτηθεί, να πέσει λίγο παρακάτω, αλλά είναι πολύ δύσκολο το μείγμα και η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει πολιτικές τέτοιες που θα ελαφρύνει λίγο τον προϋπολογισμό μας. Δεν μπορεί να λέει μόνο αυξάνω τους μισθούς. Ωραία είναι η αύξηση του μισθού, αλλά 30-40 ευρώ το μήνα, γιατί για τέτοιες αυξήσεις μιλάμε, δεν καλύπτουν όχι την αύξηση αυτού του μήνα ή την αύξηση του προηγούμενου μήνα. Δεν καλύπτουν τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, που πλέον εδώ και 4 χρόνια αυξάνεται διαρκώς το κόστος ζωής. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη λογική, να ξεκινήσεις τα φέσια και να πεις τι να κάνεις τώρα, αφού δεν έχω εγώ, ας μην έχει κανένας και να φεσώσει τον κόσμο. Βέβαια, υπάρχουν φέσια και φέσια, υπάρχουν φέσια, ξέρω εγώ, των 10-20 ευρώ γιατί δεν έχω και δεν μπορώ. Υπάρχουν και φέσια των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Διάβαζα σήμερα, κυκλοφορεί μια είδηση για τον έναν από την οικογένεια, τέλος πάντων, εκεί την οικογένεια των Αλθάνη από το Κατάρ, τον Αμπτουλάχ Αλθάνη. Είναι της οικογένειας, δεν έχει κανέναν ιδιαίτερο τίτλο κτλ. Έμενε για κάνα χρόνο σε ένα από τα ακριβά ξενοδοχεία του Λονδίνου. Δεν πλήρωσε ποτέ τα χρέη του, ούτε την σουίτα που έμενε, ούτε τα γύρω-γύρω, το σέρβις και ό,τι είχε αγοράσει, ό,τι είχε φάει, ό,τι είχε πιει κτλ. Και έφυγε με ένα φέση 540.000 ευρώ από το ξενοδοχείο. Είναι στα δικαστήρια τώρα, δεν το αναγνωρίζει, λέει, δεν είναι τόσο, δεν με είχατε ενημερώσει καλά, ξέρω εγώ, και τέτοια. Ξέρω ότι είχε αίσθηση ότι έχει πάει σε δωμάτιο στη Λούτσα με 50 ευρώ το βράδυ. Κάνα 7-8 χιλιάρικα, λέει, κάνει αυτή η σουίτα που έμενε για κάνα χρόνο. Το μόνο, λέει, που έχουν καταφέρει να του κατάσχουν, επειδή, λέει, έχει τρέλα αυτός, μεγάλη συλλογή με αυτοκίνητα, πολύ ακριβά αυτοκίνητα, κατάφεραν να του κατάσχουν ένα αυτοκίνητο, ένα 500 Άμπαρθ Tributo Ferrari του 2011, που κοστίζει 24-27 χιλιάρικα. Αυτό έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να του κατάσχουν. Άρα από τα 540 βγάλετε 24 χιλιάρικα, καλά θα πάει αυτό.

0: Στις 11 Σεπτεμβρίου του 20 έφυγε από τη ζωή στα 77 του Toots Hibbert, τη φωνή και η ψυχή των Toots and the Maytals και ένα από τους ανθρώπους που ουσιαστικά διαμόρφωσαν την Reggae. Το 68 ηχογράφησε το Do the Reggae, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έβαλαν τη λέξη Reggae στο μουσικό χάρτη των περισσότερων. Συζητάμε εδώ και μέρες τι γίνεται στην Κυψέλη εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες μετά τις εργασίες που γίνονται για το μετρό. Χθες είχαμε δημοσιεύματα για την πρώτη έκθεση που αναφέρει πλέον ζημιές και ρογμές. Πολύ σημαντικές καθυζήσεις ρεκόρ και φόβους για στατική επάρκεια στα κτίρια. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χρήστο Ρόκα, το διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης, έναν άνθρωπο που έχουμε ξαναμιλήσει και τρέχει για αυτή την υπόθεση εδώ και πολύ καιρό, να μας ενημερώσει τι λένε οι τεχνικοί και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλημέρα κύριε Ρόκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι να λέμε, εμείς μένουμε άναυδοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Μετά από 6 μήνες ανακαλύπτουμε ότι η διαβεβαίωση ήταν στο κενό, ότι όντως υπάρχουν καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί και φτάνουν και μέχρι το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας που είχε οριστεί. Φαίνεται ότι η αστοχία είναι γενικευμένη. Δηλαδή από τις 14 πολυκατοικίες που στείλανε η Ελληνικό Μετρό ελλειπή στοιχεία, το τονίζω αυτό ότι τα στοιχεία που μας έχουν στείλει είναι ελλειπή, από τις 14 μία παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης κόκκινο σε δεύτερη φάση εκτίμησης. Και άλλες δύο, για άλλες τρεις μάλλον δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία με το φόβο ότι μπορεί να είναι και αυτές σε αυτή την κατηγορία, γι' αυτό να μην στάλθηκαν τα στοιχεία. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση και στους κατοίκους και στη γειτονιά.
0: Εδώ πέρα από το... τις δυσκολίες που περνάτε εσείς με όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει και ένα ερώτημα. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η ιστορία έχει υποεκτιμηθεί στην καλύτερη ή έχει προσπαθεί να καλυφθεί, έχουν προσπαθήσει κάποιοι να την καλύψουν στην χειρότερη, προσπαθώντας να σας καθησυχάσουν ότι τίποτα δεν συμβαίνει και τίποτα δεν τρέχει.
1: Ακριβώς. Απ' τη μία έχουμε δήλωση του κυρίου Υφυπουργού στη συνεδρίαση προχθές 7 Σεπτεμβρίου στη Βουλή ότι υπάρχουν βλάβες στο φέροντα οργανισμό κτηρίων και αμέσως μετά λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια των ενίκων των συγκεκριμένων πολυκατοικιών σύμφωνα με τους μηχανικούς που κάνανε τους ελέγχους. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Εγγυάται κανένας ότι δεν θα γίνει κάποιος σεισμός τύπα ξύλο τις επόμενες ώρες, μέρες, μήνες?
0: Ναι.
1: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη? Δηλαδή, όντως έχει υποεκτιμηθεί το γεγονός. Δεν θέλω να μιλήσω για συγκάλυψη, γιατί εκεί είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα, αλλά οδηγούμαστε σε αυτές τις λογικές πλέον.
0: Ναι. Οι μηχανικοί που έκαναν την μελέτη αναφέρουν ότι τα στοιχεία που έχουν από την εταιρεία είναι και λυπή και με λάθη και με ανακρίβειες. Αφορούν λιγότερες πολυκατοικίες από αυτές που έχουν υποστεί το πρόβλημα. Βλέπω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και το ζήτημα δεν είναι μόνο ενός ιδιώτη με μια επιχείρηση. Εδώ μιλάμε για ένα έργο που είναι έργο κομβικό, που αφορά το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος. Δηλαδή δεν είναι μόνο να τα βρει ο ιδιώτης με τον ένοικο της πολυκατοικίας.
1: Σωστά, έτσι είναι. Όπως το λέτε, δηλαδή όταν υπάρχουν μελέτες οι οποίες υπογράφονται από έμπειρους μηχανικούς μιας μεγάλης τεχνικής εταιρείας και περιέχουν διατυπώσεις του στυλ, οι βλάβες που καταγράφηκαν μετά τη διέλευση του TBM φαίνεται να περιορίζονται στα μη φέροντα στοιχεία του κτηρίου, τι εμπιστοσύνη μπορείς να έχεις?
0: Ναι.
1: Εσείς θα βάζατε την οικογένειά σας να μείνει σε αυτό το κτίριο?
0: Νομίζω πως όχι, αλλά το ζήτημα είναι, ωραία, δεν τη βάζω εγώ την οικογένειά μου να μείνει σε αυτό το κτίριο. Πού την πηγαίνω?
1: Εμείς παραμένουμε, δυστυχώς, αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς παραμένουμε γιατί δεν έχουμε πού άλλο να πάμε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο να με φιλοξενήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ένα φίλο ή να πάω κάπου.
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επισκέψη. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έχουν ήδη παρέλθει 6 μήνες. Εμένα στην πολυκατοικία στην οποία είμαι διαχείριστης, συνέβη το γεγονός 22 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: 21-22 Μαρτίου πέρασε ο Μητροπόλητας από κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Το κακό όμως είναι ότι τα φαινόμενα ακόμα παρουσιάζονται.
0: Είναι σε εξέλιξη, δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε διαβεβαιώσει ότι έχουν πάψει καθυζήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν στραβώσει τα κτίρια, εμφανίζουν τώρα ακόμα πράγματα. Τι να σας πω, δυστυχώς υπάρχει ακόμα εξέλιξη.
0: Ωραία, από την πλευρά του κράτους υπάρχει πρόνοια, υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ενδιαφέρον, πέρα από αυτά που έχουμε δει δημόσια, οι δεσμεύσεις, οι ανακοινώσεις.
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι.
0: Ούτε καν.
1: Δεν έχει φανεί κάποιος.
0: Δεν έχει έρθει κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ότι όποιος φοβάται, ελάτε εδώ να σας πούμε που θα πάτε να μείνετε το επόμενο διάστημα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι. Ακόμα και ο Δήμος που στάθηκε αρρωγός και μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση, γιατί 6 μήνες ζητάγαμε στοιχεία και δεν μας δίναν τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περιορισμένες δυνατότητες. Δεν ξέρει τι να κάνει και ο Δήμος. Δηλαδή σήμερα έχουμε μια σύσκεψη στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Να δει και ο Δήμος πώς μπορεί να κινηθεί, τι μπορεί να κάνει.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι, αν μιλάμε για 20 πολυκατοικίες, δεν είναι θέμα Δήμου. Δεν προσπαθώ να βγάλω το Δήμο από το κάδρο, αλλά 20 πολυκατοικίες είναι πάρα πολύ κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα κεντρικά, δηλαδή κάπως να λυθεί αυτό το πράγμα και να δοθεί μια απάντηση στο τι μια μπορεί λύση. Να κάνουν οι άνθρωποι που φοβούνται.
1: Σωστά, μια συνολική λύση. Ναι. Ξεκινάνε τα σχολεία. Κάποιοι γονείς είχαν στείλει μικρά παιδιά σε παππούδες, γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουν πλέον. Θα μπουν σε κτίρια τα οποία έχουν ρογμές σε τείχους, ρογμές σε πατώματα. Δηλαδή και μόνο αισθητικά ένα μικρό παιδί να μπαίνει σε ένα τέτοιο χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, για μένα που είμαι 60, okay, θα πω, εντάξει, το βλέπω, κάπως το ελέγχω. Αυτό το παιδί τι αίσθηση θα έρθει. Τι νιώθει μέσα σε ένα χώρο στον οποίο δεν ξέρει τι θα του τύχει. Έχει τη μάνα του και στο παραμικρό κράκ, ας πούμε, πετάγεται σαν ελαττήριο από το φόβο και από την αγωνία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Εμείς αποφασίσαμε να θα κάνουμε και κάποιες κινητοποιήσεις, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Γειτόνους, κατοίκους, κράτος, πολιτεία, τους πάντες. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε κάτι. Δηλαδή μας έχει πιάσει και μια απογοήτευση και βλέπουμε ότι δεν οδηγούνται, δεν πάνε παρακάτω τα πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω. Κύριε Ρόκα, το παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά θα...
1: Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κύριε Κλώστα, για το ενδιαφέρον και ευτυχώς που βρέθηκατε κι εσείς. Ενώ τα μέσα, κάποια μέσα τα οποία αναδεικνύουν το γεγονός, γιατί μέχρι παλιότερα ήμασταν αρκετά.
0: Μην το συζητάτε πανίκη. Καθόλου. Μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε γιατί υπάρχουν καλές ειδήσεις και λύνεται το πρόβλημα. Γιατί είναι ένας παραλογισμός όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, χωρίς καμία ευθύνη, έχετε βρεθεί να προσπαθείτε να βρείτε τι θα κάνετε με την επόμενη μέρα στα σπίτια σας και στη ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ο κύριος Χρήστος Ρόκας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριος Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης. Εκεί που τα σπίτια μοιάζουν σαν να έχει περάσει ο Εγκέλαδος από πάνω τους, αλλά δεν έχει περάσει από πάνω τους ο Εγκέλαδος, από κάτω έχει περάσει το μετρό. Αυτός είναι ο Ρέι Τσάρλς, 11 Σεπτεμβρίου του 1952 και ο μόλις 21 ετών άγνωστος Ρέι Τσάρλς μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το The Sun's Gonna Shine Again, η πρώτη του ηχογράφηση για την θρυλική Atlantic Records. Εκείνη την εποχή βέβαια ο Ρέι δεν ήταν ακόμη εντελώς Ρέι Τσάρλς. Τραγουδούσε επηρεασμένος από τον Nat King Cole και τον Charles Brown και ακόμη ψάχνει τον ήχο που θα τον κάνει να ξεχωρίσει. Βέβαια δεν άρχισε πολύ να τον βρει. Πήρε λίγο blues, λίγο jazz, λίγο gospel. Τα ανακάτεψε όλα αυτά και βοήθησε να γεννηθεί αυτό που ονομάσαμε soul. Εδώ όμως ακούμε το Ray, πολύ πριν γίνει The Genius. Sun gonna shine again. Δεν φεύγω ακόμα για διαφημίσεις, αλλά μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκε τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 159.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη, το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Βιβέστια Booking and Metasearch Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων, πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Απογευματινή, μπέρδεψε την διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λεφτό δέντρο για τα νέα θα, και τα νέα θα ανατομέα για τον Αλέξη Τσίπρα. Μνημείο πολιτικής απάτησης, εξαγγελίες, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Μαζονάκη και επίσης η ΑΜΑΛ φέρνει τα γλυπτά του Παρθένωνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστησε στην εκδήλωση της UNESCO στον Ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. You're too familiar, and I don't see you. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Αλιανοκλάδη, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα, ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα η κυβέρνηση. Δικό μου σχόλιο που τρέχει να ανακοινώσει ότι τα τρένα είναι έτοιμα και καλύτερα από ποτέ και έρχεται η πραγματικότητα να την διαψεύσει κάθε φορά. Επίσης στην πρώτη σελίδα των νέων, δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική, τα μυστικά μια θέση που χείρεψε, γιατί το Μαξίμου πάει Καστελόριζο. Με επιταγές εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ, 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Γράψε και, πώς το λένε, τάξε και κλάψε είναι αυτή το τάξιμο τέλος πάντων του Ντόναλτ Τραμπ. Σιγά μη δώσει ούτε ένα ευρώ δάδος. Τους τα παίρνει κιόλας γιατί η ακρίβεια εκεί τρέχει πιο πολύ από ό,τι έτρεχε πριν από τον Τραμπ, που έλεγε ότι εγώ θα έρθω και θα πατάξω την ακρίβεια. Με τον πόλεμό του έχει καταφέρει να γλεντήσει και τους Αμερικανούς. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκελα, η μονομάχη του Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας και εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα στα ύψη πετρελαίο και φυσικό αέριο. Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μελέτη της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς και 25 χρόνια μετά ψέματα και αντιφάσεις για την 11η Σεπτεμβρίου. Αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία εξαγγέλνουν πάλι τα ίδια έργα αλλά μισά. Ο Ελεύθερος Τύπος, όλα τα σως για τον νέο εξοικονομό, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Δημοκρατία, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ και με μεγάλα κενά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά. Ο ριζοσπάστης υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κόντρα πρώτη σελίδα έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Από πειρασυμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά κινήτων με το σπίτι μου 3. σας ο ακούμε είναι ο Χάρη Κόρνιξ, 11 Σεπτεμβρίου του 67 γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, ένας άνθρωπος που μάλλον δεν έχασε και πολύ χρόνο μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει στη ζωή του. Έπαιζε πιάνο από τα 6 του, εμφανιζόταν ήδη μπροστά στο κοινό, μεγάλωσε μέσα στη τζαζ της Νέας Ορλεάνης και το 89 έγινε διεθνώς γνωστός με το soundtrack του When Harry Met Sally. Αυτό είναι το Just The Way You Are. Πριν φύγω για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, θα συζητήσουμε για την συμφωνία κυρίων, πώς πάει στα σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με τις τιμές, τι γίνεται με τα ταμπελάκια και αν έρχονται και νέες πρωτοβουλίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Από το χαρούμενο ξύπνο του 1954, Γιώργος Οικονομίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Νίκος Ρίζος, ανάθεμα την μπούκλα σου. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, είναι ήδη στο τηλέφωνο. Μιλούσαμε χθες με αφορμή αυτή την αναφορά που έκανε ο κύριος Ραυτόπουλος για προϊόντα που χάθηκαν από την λίστα, δεν χάθηκαν, ξαναμπήκαν στην θέση τους. Ήταν μια στιγμιαία αλλαγή εκεί στη συντήρηση που γίνεται το σύστημα, αλλά έτσι κι αλλιώς κλείνει πια ένα δεκαήμερο από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, και έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε τον άνθρωπο που ξέρει περισσότερο από όλα και παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τι γίνεται με τις τιμές, την κυρία Τσαγκάρη, αν έχει πάει καλά όλο αυτό και τι προβλήματα υπάρχουν. Καλημέρα κυρία Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε τι έγινε με αυτά τα προϊόντα που χάθηκαν από την λίστα και ξαναβρέθηκαν στη λίστα.
1: Όπως το είπατε πολύ καλά, υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα. Μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι έγινε. Το πρόβλημα προέρχεται από τα κρέατα, τα οποία κρέατα δεν έχουν barcode που έχουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Έχουν μόνο τον εσωτερικό κωδικό της κάθε αλυσίδας. Και εκεί έγινε ένα προσωρινό ξεκρέμασμα, έτσι, γιατί φτιάχνουν και ειδικά barcode, ψεύτικα barcode για αυτά. Οπότε επανήλθανε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κωδικοί στο πόσο κάνει, ή μάλλον να δώσω μια συνολική, τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν προσθεθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών 5 κωδικοί από επώνυμη πολύ μεγάλη εταιρεία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, και επίσης έχουν προσθεθεί και 30 ιδιωτικής ετικέτας από συγκεκριμένη αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Άρα από τα 1740 που μιλάγαμε είναι αυτή τη στιγμή σύνολο 1775. Αν κάποιος από αυτούς που πολεμούν να αποδομήσουν την Εθνική Πρωτοβουλία δουν αυτή τη στιγμή το πόσο κάνει, θα δει 1758 κωδικούς, λείπουν 17 κωδικοί, οι οποίοι μέχρι τις 11-12 θα έχουν προσθεθεί. Το λέω γιατί ξέρετε η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτή τη χώρα, και ενώ η δόμηση αυτών έστω και μικρών πρωτοβουλειών είναι ίσως το πιο δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Πείτε μου και συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Παρακαλώ, πήγα να ρωτήσω ότι αυτές τις πρώτες 10-11 μέρες αυτό που ακούω περισσότερο από καταναλωτές είναι ότι βρίσκουμε πολύ λίγα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα 1400 κωδικοί που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Είναι λίγα, τα βρίσκουμε δύσκολα, μπερδευόμαστε κιόλας γιατί υπάρχουν και άλλες προσφορές και δεν ξέρουμε τι είναι από εδώ, τι είναι από εκεί.
1: Ωραία. Βάζετε πολύ ωραία θέματα. Ξεκινάμε και θυμίστε μου γιατί είπατε πολλά.
0: Να ξεκινήσουμε με το βασικό πρώτα απ' όλα. Ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτική αυτή η εφαρμογή του μέτρου, έχετε εικόνα εάν τα σούπερ μάρκετ είναι πολλά, αλλά ενώ από το δειγματοληπτικό έλεγχο που έχετε κάνει ή από τις αναφορές που έχετε, έχουν εφαρμόσει αυτή την συμφωνία σε τέτοιο μέγεθος που είναι ικανοποιητικό, ή είναι, ξέρω εγώ, 300-400-500 κωδικοί που είναι λίγοι κωδικοί σε 25.000 κωδικούς.
1: Πάμε, καταρχήν τα 1740 ή τώρα τα 1775 που έχουν γίνει περιλαμβάνονται κωδικούς σχολικών, οι οποίοι βρίσκονται και εκτός του καναλιού που λέμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποια σχολικά στα σούπερ μάρκετ, αλλά ο βασικός κορμός προέρχεται από τις αλυσίδες παιχνιδιών και χαρτικών, γνωστές και μη εξαιρετές, έτσι. Οπότε είναι λογικό πρώτον το 1775 να κατεβαίνει χωρίς αυτές τις αλυσίδες. Πάμε στο επόμενο. Κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τη δική της διανομή. Και επίσης έχει τη δική της διανομή και ανακατηγορία καταστήματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μεγάλα καταστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη διανομή, μικρότερα καταστήματα, μεσαία, μικρότερα. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια αλυσίδα μπορεί να έχει 5 και 7 κατηγορίες καταστημάτων. Οπότε το να βρούμε όλους τους κωδικούς σε όλα τα καταστήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εξηγείται αυτό. Έτσι, πάμε και στο τρίτο. Δεν φαίνονται. Έχετε δίκιο και καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνω. Οι προσφορές που υπάρχουν παράλληλα με αυτούς τους κωδικούς είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Και τις θέλουμε.
0: Ναι, εγώ τις θέλω. Προφανώς.
1: Και εσείς τις θέλετε και ο καταναλωτής τις θέλει. Όταν λοιπόν υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές που κάποιες φορές σηματοδοτούνται και με πιο φωναχτό, να το πω, τρόπο, mm-hmm. είναι λογικό να χάνεται η πρωτοβουλία μιας συστημής η οποία είναι με ένα καπελάκι στο λεγόμενο νεροχύτη του ραφιού, mm-hmm. δηλαδή εκεί που μπαίνει η τιμή, οπότε είναι λογικό να χάνεται όταν οι υπόλοιπες προσφορές σηματοδοτούνται στο ράφι με ένα διαφορετικό πιο έντονο τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε και σε αυτό θα συμφωνήσω στο σχόλιο, αλλά αν κάποιος είναι λίγο παρατηρητικός, έτσι, και πάει λίγο πιο κοντά στο ράφι, που θα αναγκαστεί να πάει στο ράφι για να πάρει τα προϊόντα που χρειάζεται, θα το βρει για την πρωτοβουλία μείων συστημών.
0: Από σχόλια ακροατών και πάλι σας θέτω το ερώτημα ότι αυτή η πρωτοβουλία έδωσε δικαιολογία και αφορμή στους εμπόρους, γιατί οι έμποροι ξεκινάνε την διαδικασία και μετά φτάνει στα σούπερ μάρκετ, να σταματήσουν τις μεγάλες προσφορές που κάνανε πριν τον Ιούλιο και να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία που είναι πολύ μικρή η μείωση, ξέρω εγώ 5, 6, 7, 8%, ενώ κάνανε πολύ μεγαλύτερη προσφορά πριν.
1: Ναι, εγώ αυτό που γνωρίζω, όχι μόνο γνωρίζω αλλά και παρακολουθώ, μιλάνε δηλαδή ότι σταμάτησαν τον Αύγουστο να τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, ότι μέχρι τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, υπήρχαν προσφορές στο ίδιο προϊόν πολύ μεγαλύτερες. Σταμάτησε αυτή η προσφορά και τον Αύγουστο είδαμε το ίδιο προϊόν σε αυτή την πρωτοβουλία με πολύ μικρότερη πια μείωση.
1: Ναι, κοιτάξτε, το προωθητικό πλάνο ανήκει φυσικά στους προμηθευτές. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν μεγάλες προσφορές και τον Αύγουστο, mm-hmm. αλλά γενικά ο Αύγουστος, θέλω να βάλετε και κάτι άλλο να έχετε υπόψη σας, είναι ένας μήνας που, επειδή και όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές,
0: mm-hmm.
1: Δεν είναι ένας μήνας, και το λέω από την προηγούμενη μου εμπειρία, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό προωθητικό πλάνο.
0: Σύμφωνο.
1: Γιατί λες, ο άλλος είναι έξω, τρώει έξω,
0: mm-hmm.
1: πηγαίνει και στα σούπερ μάρκετ όταν έχει σπίτι κτλ. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ μικρότερη η ένταση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό πιστοποιείται κιόλας και από τα στοιχεία και της Νίλσεν και της Ιρκάνα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αύγουστος είναι ο μικρότερος μήνας σε προωθητικό πλάνο ενεργειών των προμηθευτών.
0: Ωραία. Άλλη αναφορά.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι η τιμή που δίνει μετά την προσφορά, αυτή την προσφορά, αυτή την πρωτοβουλία, είναι μεγαλύτερη από την τιμή που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν με νοιάζει τι λέει. Σας λέω το μήνυμα που μου είχε
1: έρθει.
0: Δεν με νοιάζει τι λέει το πόσο κάνει. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσο έπαιρνα το προϊόν, γιατί το παίρνω μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον.
1: Εγώ θα έλεγα σε αυτό, επειδή καταρχήν να πω το πρώτο. Mm-hmm. Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή δέχομαι σαν αρχή και βασινόμου όλες τις ανατιμήσεις που ανακοινώνονται από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, mm-hmm. δεν υπάρχει ούτε μία ανατίμηση επίσημη. Έτσι, τι ανεπίσημη δεν νοείται σε αυτό το σύστημα να υπάρχει. Εκτός από μία εταιρεία η οποία και δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής. Άρα, με τα χαρτιά ανακοινώσεις ανατιμήσεων δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αυτό που υπάρχει, και είμαι σίγουρη ότι επειδή είναι μπερδεμένο και πολύπλοκο το σύστημα, υπάρχουν προσφορές που έτρεχαν τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο ενδεχομένως. Να το θυμάται ο καταναλωτής, και καλά κάνει και το θυμάται. Έτσι,
0: mm-hmm.
1: αλλά να μην το βρίσκει, ας πούμε, στις αρχές Σεπτεμβρίου αυτό το πράγμα ή στα τέλη Αυγούστου και να το θεωρεί αυτό ότι είναι ανατίμηση.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτό εγώ πιστεύω από την εμπειρία μου, mm-hmm. ότι ισχύει.
0: Ωραία.
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν ανατιμήσεις που να έχουν ανακοινωθεί. Αυτό εγώ πιστεύω από την εμπειρία μου, mm-hmm. ότι ισχύει. Το
0: Ωραία.
1: Σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν ανατιμήσεις που να έχουν ανακοινωθεί.

0: Το είδαμε στην Ελστάτ.
1: Το είδαμε στην Ελστάτ, ναι.
0: Μπράβο. Η Ελστάτ μετράει ένα άλλο δείγμα. Η Ελστάτ μετράει την Ελλάδα με όλα τις τα κανάλια. Αν πάρουμε παράδειγμα το κρέας...
1: Καλά φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή δεν ελέγχει μόνο τα σούπερ μάρκετ, ελέγχει το σύνολο της αγοράς.
0: Όχι, δεν μπορώ εγώ να ελέγξω. Καταρχήν, μπορώ να ελέγξω και να δω τις τιμές, αλλά η τα χρεοπολία αυτής της χώρας δεν υπόκειται σε κανένα νόμο στο πόσο θα πουλάνε.
1: Ναι, αλλά αν υπάρχει σφροκέρδια κάπου στην αλυσίδα, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει ένα, είμαστε μια ευνομούμενη χώρα, έτσι, όταν δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχει δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα η ανεξάρτητη αρχή θα μπει μέσα να πει γιατί πουλάς 10 και όχι 9.
1: Άρα, με συγχωρείτε, προφανώς η κυβερνητική πολιτική δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, ούτε η αποφάση είναι δική σας αρμοδιότητα, απλά εσείς είστε το όργανο που εφαρμόζει τις αποφάσεις. Αλλά μου κάνει εντύπωση να ακούω ότι οι πρωτοβουλίες εξαντλούνται στην συμφωνία κυρίων για τους 1.400 κωδικούς και η υπόλοιπη αγορά και τα υπόλοιπα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ και η υπόλοιπη αγορά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να ανεβάσει όσο θέλει τις τιμές, να τις κατεβάσει όσο θέλει τις τιμές, αν θέλει να κλέψει, αν δεν θέλει να κλέψει, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει μάλλον πλαίσιο που να λέει τόσο πρέπει να το κάνεις ή τόσο δεν πρέπει να το κάνεις.
0: Κύριε Κλώσσα, εκτός από πλαίσιο, θέλω να θυμίσω, βέβαια είναι λίγο πάλι τεχνικό το ζήτημα, ότι το πόσο πουλάει από ένα μικρό κατάστημα μέχρι μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τους νόμους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επαφίεται μόνο στη διακριτική ευκαιρία του καταστήματος, της αλυσίδας. Άρα αυτή η νόμη είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι καν ελληνική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί κάποιος να επέμβει και να πει βάσει νόμων νομοθεσίας ότι, κύριε Κλώσσα, πρέπει να πουλάτε το μπουσκάρι στα 14 ευρώ και όχι στα 19.
1: Αν, δηλαδή, αν εσείς δείτε ότι το προϊόν φεύγει 1 ευρώ από το χωράφι ή από την μονάδα και φτάνει στο ράφι 25 ευρώ, δεν θα ελέγξετε εσείς, οποιοδήποτε τέλος πάντων μηχανισμός, δεν θα ελέγξει πού έχουν πάει τα υπόλοιπα 24 ευρώ και αν εδώ υπάρχει σφροκέρδεια?
0: Κοιτάξτε, στην αρχή εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και το κάνουμε και εγώ προσωπικά είναι πραγματικά να καταλαβαίνω τι υπάρχει στα ενδιάμεσα και γιατί βγαίνει η τιμή που βγαίνει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά να ελέγξω ή να επιβάλλουμε πρόστιμο, δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Ίσα υπάρχει αντίθετη νομοθεσία βάσει της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία λέει ότι η διαμόρφωση της ελληνικής τιμής στο ράφι σε οποιοδήποτε κανάλι επαφίεται στη διακριτική ευκαιρία του συγκεκριμένου μαγαζιού, εταιρείας κτλ.
1: Τελευταίο ερώτημα. Επίσης δεν είναι δική σας η αρμοδιότητα να ετοιμάσετε τα επόμενα προγράμματα, αλλά έχετε εσείς, ξέρετε αν ετοιμάζετε κάτι καινούργιο, γιατί φαντάζομαι δεν θα μείνουμε στην αντιμετώπιση ακριβίας μόνο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων.
0: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο στο νομοθετικό, όμως έχουμε συμβουλευτικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Και αυτό, όλος αυτός ο έλεγχος, παρακολούθηση να το έλεγα, ακόμα και σε αυτά τα κανάλια που είπατε, έχει και αυτό το σκοπό. Δηλαδή, να υποδεικνύουμε ότι σε αυτό το κανάλι υπάρχει αυτή η στρέβλωση, υπάρχει η άλλη κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Και αυτός είναι ο ρόλος μας και θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τώρα, τα επόμενα σχέδια, εγώ τους επόμενους 2 με 4 μήνες θεωρώ ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα θα κρατηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Παρότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι παράγοντες εξωγενείς οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρόλα αυτά με την πρωτοβουλία μείωσης τιμής και όλη αυτή την παρακολούθηση θα κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Το θέμα για μένα είναι η ενέργεια, έτσι,
1: σωστό,
0: που είναι
1: σωστό.
0: Είναι
1: ο πονοκέφαλος για όλους.
0: Ο πονοκέφαλος ο μεγάλος.
1: Μακάρι να δούμε πρωτοβουλίες και να δούμε και βασικά να πέφτει η ενέργεια για να πέσουν και οι τιμές των υπολείπων και να έχουμε να συζητάμε μόνο για ελέγχους και όχι για ακρίβεια. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκάρη.
0: Να είστε καλά. Και επίσης, ένα τελευταίο μικρό. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν

0: υποστήριξα ποτέ ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Απλά οποιοδήποτε έχει να προτείνει να κάνουμε κάτι καλύτερο, με τεράστια χαρά, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Νέας Αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη. Το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking Metasets Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Βραβεία που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζουν το 2008 την επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
2: Παραπολιτικά 90,1.
15: Πάω σχολείο γιατί βλέπω τους φίλους μου. Γιατί έχω παρέες στην αυλή.
16: Γιατί μαθαίνω, γιατί χορεύω.
15: Για το ποδόσφαιρο στο διάλειμμα, το βόλεϊ.
16: Πάω και έρχομαι μονάχος, μοναχή.
15: Κι οι γάτοι που μ' ακολουθούν είναι δικοί μου.
16: Με τίποτα δεν την αλλάζω αυτή τη διαδρομή. Που γίνεται πια ένα με τη ζωή μου. Παίζω κρυφτό, κυνηγητό. Και η δασκάλα μας περιμένει, είναι ωραία.

0: Αυτή ήταν η τελευταία εβδομάδα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του σχολείου για τα παιδιά. Ακούσαμε πολλά. Μη σαυροκοπιέσαι, παιδάκι μου. Θα ζήσω και την επόμενη εβδομάδα. Επειδή είπα τελευταία εβδομάδα γι' αυτό. Α, δεν είναι αυτό που νομίζω, εντάξει. Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά να έχουμε και εμείς, να αντέχουμε. Σας αφήνουμε με Νεφέλη Φασούλη και τι ακόμα, και Σπύρο Γραμμένο στο Θέλω Σχολείο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχετε Βασίλης Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής μέχρι τις 11. Αν όλα πάνε καλά, εμείς λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι αγόρι, αλλά ο πόλεμος δεν έχει φίλο.
2: Είναι μια φρίκη,
1: είναι για όλους.
2: Πέφτω στη θάλασσα και κολυμπάω.
1: Κάπου να πάω, κάπου να πάω.
2: Φίλους καινούριους
1: για να ανταμώσω και να

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο ως την κλίση στο ΕΚΑΒ, ενώ προκύπτει ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης και η γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του τραγουδιστή. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Νέα επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μετά τη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή. Η Κεντρική Τράπεζα εκτεθειμένη είναι όσοι έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο αλλά και όσοι σχεδιάζουν να πάρουν στεγαστικό, καταναλωτικό ή επιχειρηματικό δάνειο. Τα επιτόκια, όπως είχε μεταδώσει από τα τέλη Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, αυξήθηκαν κατά 0,25% και διαμορφώθηκαν στο 2,5%. Σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 7,5 δισεκατομμύρια όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, υπολογίζει το τετραετές πρόγραμμα της Ελλάς. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καταγγέλει τον πρώην Πρωθυπουργό για παραπλανητικό τρόπο παρουσίασης του κόστους για υγεία, παιδεία και φορολογικές ελαφρύνσεις. Στα ύψη αναμένεται να εκτοξευτεί το κόστος θέρμανσης, ηλεκτρισμού και μετακινήσεων λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών ενέργειας και πετρελαίου που προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανησυχία για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Στα 1775 από 1740 ανήλθαν τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, όπως είπε, έχουν προσθεθεί 5 κωδικοί από μεγάλη εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων και 30 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας από συγκεκριμένη αλυσίδα. Καθυζήσεις με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας φέρουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με την πρώτη προσωρινή έκθεση μηχανικών που διορίστηκαν από το Δήμο Αθηνών ως τεχνική σύμβουλη των κατοικιών. Μία από τις πολυκατοικίες παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης. Για άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί στοιχεία και πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης. Σημείωσε πως το φαινόμενο συνεχίζεται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει οι καθυζήσεις και προανήγγειλε κινητοποιήσεις. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας στις ΗΠΑ εν ώψη των εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0 εκεί όπου βρίσκονταν οι διαδημοί πύργοι. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα με αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενώ διευρύνεται το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, στην κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων στα καύσιμα από τον Ιανουάριο του 2027 προχωράει η Βολιβία στο πλαίσιο συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ σε φιλικό αγώνα μπάσκετ, μία ώρα νωρίτερα στις 5, Τσεχία Ελλάδα για το Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εδρός Στρούμς, γρήγορα στις τάξεις

0: Ελάτε να κλείσει το σχολείο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Πολύ ωραία μέρα σήμερα.
1: Και όσους δεν πάμε σχολείο.
3: Σωστό.
2: Ρε, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα που θα χτυπάει το κουδούνι και θα ξεφωνίζουν τα παιδιά.
1: Ας είμαστε σκουροί.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 1-2 χρόνια, αν με ρώταγες πριν 2 χρόνια, θα ήθελες να ξεκινήσεις σχολείο, έλεγα πάντα όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Έχω αρχίσει και το σκέφτομαι.
2: Είναι πολύ, πολύ αργά για δάκρυα.
1: Αλλά πια και να το σκέφτομαι, για να το σκέφτομαι τελείως υπόθεση. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι από τα παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρίος.
2: Και ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης, βεβαίως.
1: Στο τσάκι λιτώσαμε να είμαστε με την ίδια μπλούζα ακριβώς, γιατί τελευταία στιγμή την έβγαλε και βαλαστή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Φου Μαντσού ή Μιγιάγκη ή ό,τι άλλο θέλετε.
2: Εδώ στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας και τον ευχαριστούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11 10-80-8-80 είναι σήμερα η κυρία. Η Ελλήνη μας είναι.
2: Η Έλλη.
1: Πολύ ωραία.
2: Ελληνίκα.
1: Η Ελληνίκα, η Ελληνίκα. Η αγαπημένη μας, γεια σου, Έλλη. Λοιπόν, σου κουβάλισε και σένα τις αναφορές. Λέω, δεν ξέρεις που τις αφήνεις αναφορές, αγάπη μου. Τις αναφορές δεν θα τις αφήνουν. Ναι. Λοιπόν, για να μην τις αποσύρουν οι διαφημιστικές.
2: Άμα τις διαβάσω εγώ, θα τις πληρώσουν.
1: Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε. Τώρα βάλατε βέβαια μία, επέλεξε μία ο άνθρωπος, ο οποίος ταιριάζει με την ημέρα. Με την ημέρα.
4: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τηλιόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
5: Μάλιστα, 16. 16.
4: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ως κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πάει, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξου. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρό Δευτέρα, έχουμε 25 Μαρτίου, πού να προλάβεις. Ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5-7-35 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9.
2: Έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα, νομίζω.
6: 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε?
2: Σάκωνας από το μάθε παιδί μου γράμματα. Είναι φοβερή ταινία. Έχουμε άλλο, έχουμε.
1: Πιο πολυτουριάρικο ήταν αυτό. Κάτσε και καλά και μετά τις 10 αρέσει. Να μπουν και άλλοι μέσα.
2: Ναι, ναι, σωστό. Θα ξαναπαίξουμε.
1: Λοιπόν, καλή χρονιά σε παιδιά κυρίως και πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Πρωτάκια.
1: Ναι, ναι, στα πρωτάκια ακόμα πιο πρώτα απ' όλα. Σε όλα τα παιδιά που θα μπουν πάνε σήμερα στη τάξη τους, είτε πάνε στο δημοτικό, είτε πάνε στο γυμνάσιο, είτε πάνε στο λύκειο. Και φυσικά στους δασκάλους τους, στους καθηγητές τους, στους ανθρώπους που θα τους μάθουν γράμματα. Στα νυχτερινά σχολεία, τα οποία τα παιδιά εκεί δίνουν διπλή προσπάθεια, δουλεύοντας ενδεχομένως πολλά από αυτά το πρωί και κάνοντας το βράδυ και σχολείο, και είναι αξιέπαινα πραγματικά.
2: Στην ειδική αγωγή επίσης με τα μεγάλα προβλήματα.
1: Στην ειδική αγωγή με τα μεγάλα προβλήματα, σε όλο το
2: τα μουσικά σχολεία.
1: Αυτό. Ναι, μωρέ, εντάξει, πώς το λέμε, είμαστε πολιτικοί εμείς. Σε όλο το πλέγμα των παιδιών.
2: Ναι, είμαστε πολιτικοί.
1: Ναι,
2: εμείς το λέμε με την καρδιά μας απόλυτα. Όχι, δεν το λένε οι άλλοι έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, προφανώς και αυτοί είναι γονείς πιο πολύ, έχουν και παιδιά, αλλά και δεν είσαι γονιός, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνεις ότι για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική μέρα.
2: Ακούω μια στοιχεία. 157.000 εκπαιδευτικοί,
1: ναι,
2: θα υποδεχτούν 1.380.000 μαθητές.
1: Μάλιστα.
2: Δεν φοβερό.
1: Ναι.
2: Το ακόμα πιο εντυπωσιακό, Σωτήρη, όταν εμείς ξεκινήσαμε και αργότερα τη δημοσιογραφία, λέγαμε δεν υπάρχουν σχολεία, λείπουνε. Τώρα υπάρχουν σχολεία που είναι κλειστά λόγω και του δημογραφικού. Δεν ανοίγουνε. Είναι εντυπωσιακό, είναι ένα σημείο των καιρών.
1: Το πιο εντυπωσιακό σήμερα είναι.
2: 144 λέει σχολεία στην κεντρική Μακεδονία.
1: Το πιο εντυπωσιακό σήμερα είναι ότι ο Κηφισός δεν έχει καθόλου κινήσει. Είναι η ώρα 9 και 10 το πρωί, αν έρθει και δει το χάρτη, εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα ο χάρτης, έτσι. Έχει ένα κομματάκι μόνο από το κτέλ Λυκείου μέχρι το Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο, και όλος ο υπόλοιπος Κηφισός, στην κάθοδο είναι καταπράσινος, στην άνοδο είναι καταπράσινος, η άνοδος της Συγκρού για Αθήνα έχει ένα κομμάτι, αλλά αρκετά που πρέπει κάτι να έχει γίνει, γιατί βλέπω εδώ στο υψηλό κόσμο, αλλά μετά πρασινίζει όλος μέχρι την Αθήνα. Η Μεσογείο δεν έχει καθόλου κίνηση, ούτε στα πάνω ούτε στα κάτω, και έχει λίγη κίνηση Κηφισία στα πάνω της. Ακόμα και η διαδρομή, εκτός αν κάνω λάθος αυτό, ναι, ακόμα και η διαδρομή από Χαϊδάρια Σκαραμαγκά ελάχιστα κομμάτια κόκκινα έχει. Εντάξει, δεν είναι αεροδρόμιο, αλλά καμία σχέση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα.
2: Τι είπα, πάντα παιδιά σχολεία, φαντάζομαι εδώ θα είναι κίνηση πάνω αργότερα.
1: Δεν ξέρω, ασχοληθεί κανεί, δεν ξέρω κλπ.
2: Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι.
1: Μην φοβάστε, γιατί έτσι θα είναι από Δευτέρα. Δηλαδή, και σήμερα. Πάντω είναι πραγματικά αυτή την εικόνα, Βασίλη μου, έχω να τη δω από τέλη Ιουλίου που κάναμε εκπομπέ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Καλά, κάνει και το σημείο.
1: Αξιοποιήστε την.
2: Βγείτε στου δρόμου.
1: Να τα κάνει τώρα κόκκινα πάλι.
2: Παιδιά, σηκωθείτε και βγείτε στου δρόμου.
1: Γιατί κάτι τα ψώνει και ο Πειραιά έχει λίγη κινησούλα από το Σταύρο Νιάρο μέχρι τον Πειραιά. Αυτό να το πω για να είμαι δίκαιο. Η παραλιακή είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα ζήτημα. Εκεί στην Κατεχάκη που πιάνει συνήθω κίνηση, ούτε εκεί έχει κίνηση, Βασίλη, τίποτα, κατά πράσινο είναι. Αν δεν έχει χαλάσει το σύστημα εδώ. Και τέλος αυτό, η Αττική οδός, τίποτα. Λίγο πριν φτάσει στο δακτυλίδι, ερχόμενος από Ζεφύρι και λοιπά, από τα δυτικά δηλαδή. Και λίγο μετά, μέχρι τη διασταύρωση για την Ηρακλείου. Αυτά.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά θέματα, στις 26 Αυγούστου η Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει να απονείμει το χρυσό σταυρό μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου, ναι, στον Μητροπολίτη, πρώην Μητροπολίτης, έτσι, Καλαβρίτων και Γελιάς, τον, ναι, Αμβρόσιο.
1: Ναι.
2: Ο οποίος πραγματικά έχει ένα πολύ διχαστικό λόγο, έξω από κάθε λογική. Μόνο όσα έχει πει για το Μητσοτάκι, ναι, ήταν αδιανόητα κατά τη γνώμη μου. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Για το σύμφωνο φιλεδιαίες.
2: Για αυτό και για πολλά άλλα. Στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Αίγιο είχαν πάει και οι βουλευτές, η τοπική αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου. Για την ψήφο, αδερφέ.
1: Για την ψήφο πάνε, ρε φίλε.
2: Για την ψήφο. Τον πρωθυπουργό του έφυγε.
1: Με ρωτάς με χτες μια αφέλεια, λες και δεν το ξέρεις.
2: Όχι, ναι, το ξέρω. Είναι πως να κάνει ρητορική ερώτηση.
1: Ναι.
2: Τώρα όμως αυτό, η απόφαση χτες ανακλήθηκε της Ιεράς Συνόδου. Γιατί τους έστειλε μια 46 σελίδων επιστολή και τους ξεχέζει την Ιερά Σύνοδο.
1: Και πώς μπορεί να γράψει 46 σελίδες. Γράφει.
2: Και τους ξεχέζει την Ιερά Σύνοδο.
1: Πόση ώρα κάνει να γράψει μια σελίδα.
2: Και λέω, παιδιά, εκεί λίγο σοβαρότητα, έτσι. Αυτό. Στην Ιερά Σύνοδο το λέω.
1: Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, θα έχουμε αγιασμό στα σχολεία, θα πάρουν τα βιβλιαράκια τους και από Δευτέρα, παιδιά, τα κεφάλια μέσα. Αν και έχουν μπει τα κεφάλια μέσα, τα παιδιά πάνε Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, έχουν ξεκινήσει τα ιδιαίτερα. Μην σου πω και Πρώτη Λυκείου. Έχουν ξεκινήσει τα ιδιαίτερα.
2: Και το καλοκαίρι, Σωτήρη. Πολλά παιδιά μέναν οι γονείς εδώ για να τους κρατάνε συντροφία.
1: Πραγματικά, συγγνώμη θα το πω, είναι να τα λυπάστε τα παιδιά.
2: Αυτό. Μαζί σου. Έλα.
1: Είναι να τα λυπάστε τα παιδιά.
2: Μπράβο.
1: Και να πω και κάτι. Αρχίζει γενομένης από την πρώτη δημοτικού που θα κουβαλάνε κάτι τσαντάρες που είναι
2: να,
1: 10
2: συμπάκι,
1: κιλά καθεμία. Ναι, ναι. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να κουβαλάνε τα παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού και Δευτέρα. Αυτές τις τσάντες των. Εντάξει, υπερβολή είπα εγώ 20 κιλά, αλλά τις πολύ βαριές τσάντες. Ναι. Και εμείς πήγαμε σχολείο. Δεν, εντάξει, ήταν άλλες εποχές. Αλλά και τα πιο μετά χρόνια, αυτό το πράγμα που σημαίνει τα τελευταία 10-20 χρόνια με τα παιδιά, μέχρι τα παιδιά φυσικά, και που λυπάμαι περισσότερο, τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία των πανελλαδικών και τους κάνουν μαύρη την ψυχή, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, αντί να είναι μια
2: τα
1: διαδικασία χαράς και
2: έτσι, είναι η σκληρότερα
1: και προετοιμασίας για να βγουν στον κόσμο.
2: Πολίτες αυτής της χώρας.
1: Για να βγουν στον κόσμο. Και μετά, όταν γίνονται οι σκληρότεροι εργαζόμενοι πολίτες σαν εργαζόμενοι, είναι υποαμοιβόμενοι, δουλεύουν πολλές ώρες, δεν μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους. Συγγνώμη που περιγράφω αυτό το μαύρο.
2: Όχι όλοι, αλλά είναι πολύ
1: περισσότεροι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που οι γονείς τους έχουν φτιάξει προϋποθέσεις να έχουν ένα σπίτι τουλάχιστον και μπράβο στους γονείς που το κατάφεραν. Δεν εννοώ τους αυτούς που είναι πάμπλουτοι και μπράβο και σε αυτούς που είναι πάμπλουτοι. Βέβαια, μα κάνανταν και δικοί μου. Αλλά λέω σε αυτούς που κάνανε πολύ μεγάλες θυσίες και φτιάξανε μια υποδομή για τα παιδιά τους. Άλλοι δεν μπορέσαν όμως, δεν είναι το ίδιο όλοι. Και βγαίνουν και επειδή μιλούσα χθες με νέα παιδιά σε μια παρέα το βράδυ, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και παιδιά με πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κλπ. Να καταφέρουν, αν δεν έχουν σπίτι, να μπορέσουν να κάνουν μια ζωή παιδιού, ρε παιδί μου, νέο. Να βγουν και λίγο έξω, να περάσουν καλά με τους φίλους τους, να έχουν τον χρόνο για τον αθλητισμό τους, να πάνε να τρέξουν, να κάνουν.
2: Ακόμα και πράγματα που για τους μεγαλύτερους που μας ακούν μπορεί να προξενούν έτσι.
1: Να μαυρίσουμε την
2: απορία.
1: Εμένα δεν έχει διάθεση.
2: Ναι, ναι. Αλλά πώς να σου πω, ρε παιδί μου, εμείς είχαμε δυνατότητα να έχουμε και ένα σπίτι να πηγαίνουμε τη σχέση μας.
1: Ναι.
2: Αγόρια και κορίτσια. Τώρα τα παιδιά πού να πάνε πολλές φορές.
1: Να πω και κάτι
2: άλλο. Γιατί έχει κλιματικότητα.
1: Να πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Εμείς είχαμε επίσης τη δεκαετία του 80, ας πούμε, που μεγαλώναμε. Ναι. Εντάξει, 70 ήμασταν μικροί. Εγώ δηλαδή. Μερικά χρόνια διαφορά. Είχαμε και γειτονιές που είχαν και μερικά οικόπεδα, μερικά αυτά. Εγώ εκεί που μένω τώρα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Όπου και να σταθείς έχει κάμερες, φώτα.
2: Δεν έχεις που να βάλεις το αμάξι που λέει.
1: Και έτσι την έχουν γλιτώσει μερικά μπροστινά καθίσματα αυτοκινήτων.
2: Σωστό και αυτό.
0: Συγγνώμη που γινόμαστε
2: πρόστιχοι. Έχει ένα φοβερό στίχο στο φως που καίει ο Βάρναλης. Νομίζω σε ποιο εντερμένο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, που λέει να τραντάζει τον τιβάνι, τύχει πάτωμα ανταβάνι.
0: Το έχει πει ο. Ποιο το έχει πει το δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι. Ο Τουρνά ήταν. Ποιο το Τουρνά. Δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι. Το θυμάστε τον Μπιάνκι. Πού να το κάνει σαν τον Μπιάνκι, ειδικά με τι διαστάσει μα, Βασιλάκι, τι δικέ και τι δικέ μα.
2: Τώρα, παιδιά, εμεί πήγαμε στι ηλικίε μα, αλλά τα παιδιά που πάνε να χαρούν.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Δεν πάνε να χαρούν. Κοίταξε.
2: Να γνωρίσω ένα τον άλλο,
0: Βασίλη
2: να γελάσουν, να κάνουν παρέες, να φλερτάρουν.
0: Βασίλη,
2: να μάθουν.
0: Ωραία, επειδή όλοι έχουμε τη διάθεση να εξιντανικεύουμε τα χρόνια τα παλιά. Ναι. Είχαμε τις δυσκολίες μας και εμείς.
2: Δηλαδή, εννοείται. Ναι.
0: Και δε, εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να πήγαινα με χαρά στο σχολείο, για να είμαι ειλικρινής. Πάντα πήγαινα μουτζούφλη. Όπως τις Δευτέρες, πας για δουλειά μουτζούφλη και τις. Πώς το λένε, και το σχολείο πας μουτζούφλη. Δεν πας με χαρά, αλλά. Να έχεις και αυτό που σε περιμένει, ειδικά τα παιδιά της Δευτέρας της Λυκείου, πραγματικά είναι αξιολείπητο.
2: 20 ώρες το 24ωρο.
0: Είναι αξιολείπητο για τους γονείς που να το πληρώσουν. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι αυτό, και να επιτηρήσουν και να κάνουν.
0: Πολύ συμφωνώ.
2: Και οι μανάδες, δηλαδή τα παιδιά τους, λίγο να τα αφήνετε, ρε παιδιά, να πάρουν μια ανάσα.
0: Και αυτό δεν είναι εύκολο που λες.
2: Ναι, δεν είναι, αλλά από πάνω.
0: Με ό,τι κυκλοφορεί γύρω-γύρω. Ναι, ναι,
2: από
0: ναι,
2: το δημοτικό ναι, ακόμα του ναι, βάζουν ναι, πολύ φροντιστήρια για οτιδήποτε.
0: Όχι εδώ, άλλο ρε παιδί μου. Ενώ για το θέμα τη ασφάλεια, ξέρει και τη αυτό και αυτά που βλέπουν γύρω-γύρω.
2: Ναι, εντάξει, λογικό είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, ναρκωτικά είχε στην εποχή μας. Δεν είχε ναρκωτικά. Και κακές παρέες είχε στην εποχή μας. Και πολλά πράγματα είχε στην εποχή μας. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο 2026. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι το οποίο είναι κατά την άποψή μου αισιόδοξο. Αν ακούει ο Θοδωρής για να μιλήσω, ο φίλος μου φωτογράφος εξαιρετικός, αλλά ερασιτέχνης μετεωρολόγος ακόμη πιο εξαιρετικός. Την άλλη εβδομάδα βλέπω ότι θα έχουμε στην Αθήνα θερμοκρασίες που κάποιες μέρες θα πέσουν κάτω από τους 30 βαθμούς οι ανώτεροι. Άρα θα μπούμε σε mood λίγο φθινοπορεινό, ας πούμε, με τις θερμοκρασίες, γιατί έχουμε σκάσει από τη ζέστη όλο αυτό τον τελευταίο μήνα. Λες και
2: θα
0: έχουμε
2: εδώ τη δεύτερη ώρα μετεωρολόγο να σας πούμε τι θα γίνει, παιδιά.
0: Και ποιον, τον κύριο Καντερέ.
2: Τον κύριο Καντερέ.
0: Θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Ο κύριο Καντερέ τον πέτυχα στην ΕΡΤ 2 το 1990 που ήμουνα και έλεγε αυτό το περίφημο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, με τους γείτονες. Βλέπουν οι γείτονες πότε πλέον το αυτοκίνητο και το πλέον και εκείνοι.
2: Ιστορική μορφή.
0: Ναι. Υπήρχε και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όταν δεν υπήρχαν ουσιαστικά.
0: Στο υπόλοιπο Αττικής το λεγόμενο.
2: Πολλοί μετεωρολόγοι.
0: Όχι.
2: Ναι, ήταν λίγοι τότε, λίγα τα κανάλια. Ναι. Αυτές που βγαίνουν τουλάχιστον στην τηλεόραση.
0: Μην αδικήσω τώρα. Η Καραμανή νομίζω ήταν. Η μόνη γυναίκα. Η Αφροδίτη Καραμανή. Δεν θυμάμαι τώρα άλλους.
2: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα. Λέει για τον Κηφισό ο Κώστας ο φίλος μας. Γονικές άδειες λέει. Γι' αυτό λέει άδειες ο Κηφισός. Έχουν πάει τα παιδιά για να
2: έχουν. Διάβαζα χθες την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ που έλεγε πώς δικαιούνται.
0: Ναι.
2: Ακόμα και μερική απασχόληση να έχεις.
0: Ναι.
2: Τέσσερις εργάσιμες το χρόνο. Τέσσερις σχολική χρονιά. Πριν άδεια δηλαδή, για να πας το παιδί σου στο σχολείο, όπως τώρα, όπως να πάρεις τους βαθμούς, όπως σε μια γιορτή.
0: Διάβαζα στο Twitter, αυτό ναι, το μόνο, διάβαζα στο Twitter μια μάνα η οποία πραγματικότητα τέτοια, που έγραφε. Το παιδί μου παρουσιάζεται στην Τρίπολη, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Μήπως ξέρετε να μου πείτε αν υπάρχουν μαγαζιά τα οποία μπορεί να αγοράσει φαγητό γύρω από το τέτοιο. Μήπως ξέρετε να μου πείτε ποιο αυτό, μήπως ξέρετε. Κανένα χρόνο παιδί δεν ξέρω να είναι έτσι. Και λέω και σήμερα συμβαίνουν αυτά. Ναι.
2: Από το Υπουργείο μας πήραν χθες άμυνας που είπαμε για παιδιά από το κέντρο εκπαίδευσης Μεσολογίου τα στείλαν αλλού.
0: Τι απάντησαν?
2: Απάντησαν ότι ναι, πήγαν σε άλλα στρατόπεδα. Γιατί δεν χωρούσαν εκεί, αλλά το βράδυ είχαν φαγητό και δεν τα βγάλαν έξω. Οι πληροφορίες μου επιμένουν να στοιχούν περισσότερο εκεί στο Πεντάγωνο, ότι όντως τα παιδιά τα βγάλαν έξω, αλλά δευτερεύουν. Είναι αυτό. Σωστά επισημάναμε το πρόβλημα και μπράβο κάθε φορά που παίρνουμε μια απάντηση.
0: Μπράβο στο Υπουργείο που απάντησε. Στο επί της ουσίας να πω, δεν κάνουν ένα υπολογισμό αν φτάνουν ή δεν φτάνουν οι θέσεις όταν καλούν κόσμο σε κέντρο.
2: Πρέπει να
0: κάνουν υπολογισμό. Άρα θα πρέπει από την αρχή να τους πούνε.
2: Είναι τώρα που πας στο κέντρο της περιοχής σου, νομίζω, κάπως έτσι δεν είναι.
0: Παλιά υπήρχαν συγκεκριμένα κέντρα μεγάλα που πηγαίναμε, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα, 3.000 άτομα. Το έχουν σπάσει λίγο. Αυτά δεν είναι όπως είναι έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα σας έχουμε και εκεί δεν σας έχουμε. Προλαβαίνουμε να πούμε. Έχουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρώτη πανελληνιακού συλλόγου με την ιστορία του. Πώς θα το πω τώρα, τον Γιώργο Μαζονάκη, ατυχώς να το πω. Να το πω τον τρόπο που τελείωσε.
2: Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με όλα όσα γίνονταν στην κλινική αυτή και σε πολλές άλλες κλινικές.
0: Και πέφτουμε από τα σύννεφα για άλλη μια φορά.
2: Ο
0: κύριος Νίκος Χαριτάκης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την πτώση των επιτοκίων που πρώτος την είχε προαναγγείλει εδώ, ούτε θυμάμαι πόσες εβδομάδες πριν ο φίλος μας.
2: Με την
0: επιτοκίων. Ο Βασίλης Κουρίσος, όχι να το πω.
2: Γιατί είναι αυτό, υπάρχει ένα θεματάκι. Υπάρχει ένα θεματάκι στις καταθέσεις που έχεις. Υπάρχει ένα θεματάκι κυρίως με τα δάνεια που έχεις, με τις κάρτες που έχεις.
0: Ναι.
2: Γιατί πληρώνεις παραπάνω, παιδιά.
0: Να μας πει ο άνθρωπος τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό για τη ζωή μας. Ο Νίκος Καντερέσος, μετεωρολόγος, το είπαμε. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός, μηχανικός, κοινωνιολόγος, κορυφαίος, για την κίνηση στο λεκανοπέδιο.
2: Γιατί από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι.
0: Και βέβαια, Αλέξανδρος Όμογλου, δεν μπορεί, Παρασκευή, τις Παρασκευές πάντα τον έχουμε, γιατί έχουμε και πρωτάθλημα το.
2: Και έχουμε και νέο προπονητή, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι, είναι δύσκολο εσύ. Είναι δύσκολο, είναι λίγο περίεργο. Είναι Βάσκος, γι' αυτό και έχουν τα ονόματα τα περίεργα. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα χθες στην Κηφισιά, για το κύπελλο νομίζω.
2: Για το πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει καμία
0: σημασία. Το πρωτάθλημα αγωνιστική που δεν έγινε.
2: Δεν ήταν και εύκολο, αλλά.
0: Δεν ήταν εύκολο.
2: Πάμε. Το σκορ δεν θα προλάβουμε.
0: Το σκορ αυτό δείχνει. Λοιπόν, πάμε σε. Αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι. Το σκορ καμιά φορά ξεγελάει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινούσαμε ένα σύστημα με πυρσού, τι φρικτορίε. Μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμεί τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδε τρόποι επικοινωνία. Η ανάγκη όμω για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώ για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μα τον κόσμο. Μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο. Πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
8: Διαβάστε στην απογευματινή αποδόμηση της κοστολόγησης των μέτρων Τσίπρα από την κυβέρνηση. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μνημείο πολιτικής απάτης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Ανάλυση παπαργύρι της GPO. Χωρίς δεξαμενές η Ελλάς, επανασυσπυρώνεται το Πασόκ. Γιατί αναβλήθηκε η νεκροψία στο Μαζονάκι. Αποκόσκινο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Κατασχέθηκαν μηχανήματα και έγγραφα. Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, περισσότερο παρασκήνιο και πολιτική τη δεύτερη ώρα, παιδιά, στην αρχή. Θα σας πούμε διάφορα και για την οικονομία και για τη ΔΕΘ Λοιπόν, ναι. Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη, ε.
11: Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρο έκθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα το συγκεκριμένο. Καθώς φαίνεται να καταραίουν κάποια τα στοιχεία τα οποία έδωσαν στις καταθέσεις τους, ακόμα και για τις ώρες που ήταν εκεί και πήγε εκεί και εμφανίστηκε ο άτυχος τραγουδιστής.
10: Σε πιάνει κάμερα τώρα.
11: Ναι,
10: όταν μπαίνεις, πότε βγαίνεις.
11: Βρήκαν λοιπόν ότι ήταν πολλές ώρες νωρίτερα, από τη μία το μεσημέρι και όχι στις 4 το απόγευμα το που είχε υποθεί αρχικά. Οδηγήθηκαν με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έπεσαν σε αντιφάσεις, παρουσίασαν γεγονότα που το ρεπορτάζ λέει ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η πρώτη ανακρίβεια ήταν η ώρα άφηξης, όπως σου είπα. Ενώ είχαν πει αρχικά 4 το απόγευμα, φαίνεται ότι 1:30 περίπου το μεσημέρι εμφανίστηκε ο καλλιτέχνης. Η δεύτερη και πιο σοβαρή, η γιατρός ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο Μαζονέξ παρουσίασε υπόταση και είχα συστήσει του σταδιακά, την ώρα που εκείνη επιχειρούσε απλώς να βάλει τον δεύτερο βλεφοκαθετήρα στο. Ωστόσο, η μνήμη του μηχανήματος, γιατί έχει μνήμη το μηχάνημα, δείχνει ότι η διαδικασία αυτή, που είναι και πολύπλοκη και επικίνδυνη, ήταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον 45 λεπτά πριν ο τραγουδιστής υποστεί την τελική θανατηφόρα ανακοπή. Άρα λοιπόν, οι γιατροί φαίνεται, σύμφωνα με αυτά τα οποία υπάρχουν στο ρεπορτάζ, ξαναλέω εγώ, ότι δεν έχουν πει την αλήθεια, όπως προκύπτει από τη μνήμη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Έμαθα και τη λέξη πλασμαφαίρεση, ούτε που την ήξερα.
10: Και εγώ, λοιπόν, η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παγώνη.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
10: Λοιπόν, καλημέρα.
12: Τα στοιχεία που δώσαν δυστυχώς δεν είναι τα σωστά στοιχεία, συνάδελφο.
10: Mm-hmm.
12: Διότι είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαφαίρεση, mm-hmm. και η μνήμη του μηχανήματος αλλά και οι μοτοσυκλετιστές του ΕΚΑΒ που έφτασαν,
10: mm-hmm.
12: είδαν ότι ήδη γινόταν πλασμαφαίρεση.
10: Mm-hmm.
12: Άρα είχε μπει στη διαδικασία.
10: Mm-hmm.
12: Επομένως, επιπλέον τα άλλα στοιχεία που δεν ήταν σωστά και δεν είναι αληθινά, ήταν ότι δεν πήγε στις 4 η ώρα παρά 20, mm-hmm. είχε πάει από τη 1 η ώρα 1:30. Αυτό δείξανε και οι κάμερες.
11: Τι σημαίνει αυτό, κυρία Παγώνη?
12: Σημαίνει ότι όταν πας από τη 1:30 ώρα και λες δεν μπορώ, γιατί όλοι είπαν ότι, είπε ότι δεν ήταν καλά, ήταν αδιάθετος, 2 μέρες, το είπε και η ίδια η γιατρός.
11: Ναι, ναι, ότι δεν τον έβλεπε καλά, λέει. Ναι, ναι, ναι.
12: Ακριβώς. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα παθολογικό ιατρείο, είσαι μία γιατρός χωρίς ειδικότητα. Είναι χωρίς ειδικότητα η συνάδελφος, δεν υπάρχουν
11: αυτό
12: τα στοιχεία στο φάκελο.
11: Δεν θέλω να σας πω, δεν το ξανακούσει το χωρίς ειδικότητα γιατρός.
12: Λοιπόν,
11: αλλά, ναι, ναι, ναι.
12: Η γιατρός είναι χωρίς ειδικότητα,
10: ναι.
12: είναι άνευ ειδικότητας και δεν υπάρχουν στοιχεία στον ιατρικό σύλλογο, στο φάκελό της, κατατεθειμένα, ναι. ότι έχει πάρει ειδικότητα ή ότι έχει πάρει έστω μία εκπαίδευση όσον αφορά το θέμα της πλασμαφαίρεσης.
10: Ναι.
12: Γιατί και οι νοσηλευτές και οι γιατροί θα πρέπει να έχουν πάρει μια εκπαίδευση πάνω στο θέμα.
10: Ναι.
12: Αλλά εκτός από αυτό, ένα παθολογικό ιατρείο δεν μπορεί ποτέ να κάνει πλασμαφαίρεση, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τον άρρωστο. Μπορεί να έχει επιπλοκές, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί από ένα team γιατρών, γι' αυτό λέμε ότι γίνονται στα νοσοκομεία.
11: Καρδιολόγος, φαντάζομαι.
12: Θα πρέπει να είναι πρώτα είναι ο αιματολόγος, καρδιολόγος, μονάδα, κρεβάτια με μονάδα.
11: Ανάληψης.
12: Μονάδες, ναι, βεβαίως,
11: ναι, ναι, ναι, ναι.
12: για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Αφού λοιπόν τον είχε από τη 1 η ώρα εκεί πέρα, 1:30,
10: ναι.
12: και τον έβλεπε ότι δεν ήταν καλά.
10: Ναι.
12: Ας έκανε ένα καρδιογράφημα στον άκρο, γιατί του έπαιρνε εξετάσεις, δεν μπορούσαν να του κάνουν αιματολογικές,
10: ναι.
12: να τον έστειλε σε ένα νοσοκομείο τον άνθρωπο από εκείνη την ώρα,
10: ναι.
12: να αντιμετωπιστεί.
11: Σωθεί,
12: δεν είναι κακό να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα περιστατικό,
10: ναι.
12: που δεν είναι καλό.
10: Ναι.
12: Απλώς το μετακομίζεις και έπρεπε να το συνοδεύσει και η ίδια στο εφημερεύο νοσοκομείο.
10: Ναι.
12: Τι πιο απλό.
11: Άρα λοιπόν έχουμε αντιφάσεις σοβαρές που αν το ρεπορτάζ
12: της... γι' αυτό έγινε αυτό,
11: ναι.
12: γι' αυτό η απόφαση του εισαγγελέα ήταν αυτή.
11: Μάλιστα.
12: Ήτανε μεγάλες οι αντιφάσεις και όσο προς τις ώρες και όσον αφορά το ωράριο που είπε ότι είχε πάει 4 παρά, δεν είχε πάει 4 πριν,
10: σε μια μισή ώρα. Κυρία Παγώνη, προφανώς αυτή δεν ήταν η μόνη πλασμαφαίρεση που είχε κάνει η συγκεκριμένη κλινική.
12: Αυτά θα το δείξουν τα βιβλία.
10: Θα τα δείξουν τα βιβλία.
12: Ακριβώς.
10: Θα τα δείξουν τα βιβλία, αλλά υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα. Αυτά δεν δηλώνονται, δεν περνούν στους ιατρικούς φακέλους, δεν ελέγχονται από κανέναν.
12: Μιλάμε για μια κλινική μισό-μισό. Για κάθε ασθενή εκεί.
10: Αυτά δεν περνάνε πουθενά αλλού, μένουν εκεί, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Δηλαδή,
12: όχι,
10: δεν υπάρχει τρόπο.
12: Είναι τρόπος... οι παραγγελίοι των ιατρείων που του ναι. έχουν εκεί ω αρχείο.
10: Ναι, αλλά αν κάνουν εγχειρήσει οι οποίε δεν, δεν μπορούν να τι κάνουν, δεν επιτρέπεται να τι κάνουν, όπω μα είπε χθε και ο κύριο Πατούλη και μα είπε και λέει και ο υπουργό.
12: Δεν υπάρχει άδεια. Δεν υπήρχε άδεια
10: αυτό
12: για το
10: λέω.
12: Μηχάνημα.
10: Πώς
12: και δεν ήταν τελικά
10: αυτό.
12: Ένα το μηχάνημα. Τα μηχανήματα ήταν δύο.
10: Δύο.
11: Είχε πολύ δουλειά από την
12: εκεί, τι να σα πω.
10: Ναι, αυτό όλο δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί, μήπως υπάρχουν και άλλες τέτοιες κλινικές. Γιατί
12: αυτό
10: φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές.
12: Οι επιτροπές, θα σας πω γι' αυτό και έχετε απόλυτα δίκιο. Ναι. Οι επιτροπές λοιπόν θα πρέπει από τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος έχει την υπευθυνότητα των ιατρείων. Θα πρέπει λοιπόν και ο Ιατρικός Σύλλογος να αυξήσει τις επιτροπές να πηγαίνουν πολύ συχνότερα. Θα σας πω και κάτι. Ναι. Εκεί δεν είχε χρόνια να πάει η επιτροπή. Το Νοέμβριο του 25 είχε πάει. Ναι. Και δεν είχε βρει τα μηχανήματα. Τώρα έχανε κρύψει, τα πήρανε μετά. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει.
10: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτό που κάποια εφημερίδα σήμερα ονομάζει η σκοτεινή πλευρά της τεχνικής ευεξίας. Ότι υπάρχουν στο διαδίκτυο κατά κόρον διαφημίσεις, πολλές εμφανίσεις. Που θέλουν
12: αυτές
10: τόνωση,
12: να
10: νεανική εμφάνιση.
12: Μου, ναι, πρέπει να σταματήσουν αυτές τις διαφημίσεις.
10: Να απαγορευτούν, λέτε.
12: Και να απαγορευτούν τελείως. Αυτό Άραστε. Πρέπει να απαγορευτεί τελείως. Αυτή είναι η προσωπική μου όμως άποψη. Έτσι.
10: Ναι. Καλά, είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
11: Προφανώς πρέπει να
10: είναι μια βαρύτητα.
11: Από όλα αυτά που μας λέτε και εσείς και οι συνάδελφοί σας εδώ και δύο μέρες και πραγματικά αυτό το πέφτουμε από τα σύννεφα, πραγματικά. Τι έκαμε τώρα, ισχύει στην περίπτωση αυτή, γιατί δεν ξέραμε και τη διαδικασία αυτή. Είναι το απολύτως το πρώτο νομίζω ότι είναι που πρέπει να γίνει. Και ο έλεγχος, ο οποίος δεν ξέρω αν φτάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να κάνει αυτόν τον έλεγχο.
12: Θα σας πω τώρα κάτι. Ξέρετε πόσα τέτοια ιατρία και κέντρα συνολικά υπάρχουν, 13.000. Στην Αθήνα, στην Αττική.
10: Ξαναπέστε το νούμερο, συγγνώμη, ξαναπέστε το νούμερο.
12: 13.000.
10: Τι κέντρα?
12: Κέντρα μόνα τους ιατρία ή συγχρόνως συγκατοικήσεις, πολυιατρία κλπ. Τέτοια ιδιωτικά κέντρα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και όταν λέμε ο έλεγχος, μπορείς κάθε μέρα να πηγαίνεις να ελέγχεις τόσα ιατρία και τόσα κέντρα ευεξίες και λοιπά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, όχι. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν είμαστε όμως όλοι γιατροί, έτσι.
10: Καλά, δεν το
12: συζητάμε.
10: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε
12: αυτό. Κάποιοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το θέμα που πραγματικά καλά έκαναν και τους συνέλευαν, γιατί έτσι έπρεπε να ήταν υπόφαση του εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι να απολογούνται. Ξέρετε, δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα.
10: Δεν υπάρχει
12: και
10: μακριά από
12: εμάς.
10: Όχι, συγγνώμη. Μακριά από εμάς αυτό και οτιδήποτε. Ταυτόχρονα όμως, στο ότι δεν μπορούν να μπουν υποκατηγορία όλοι οι γιατροί που δεν μπαίνουν, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα θέμα για το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα, γιατί μπορεί να πεθάνουν άνθρωποι.
11: Έτσι.
12: Εγώ σας είπα
10: αυτό είναι το
12: κυρίαρχο. Ότι εκεί ελέγχθηκε το 25 τον Νοέμβριο, δηλαδή πριν λίγους μήνες.
11: Ναι, αλλά λέτε
10: αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
12: Και δεν υπήρχαν τα μηχανήματα.
11: Ναι, φαντάζομαι ταυτόχρονα ότι είναι πολύ εύκολο να μεταφερθούν μέσα σε δύο ώρες τα μηχανήματα αυτά για να λειτουργήσουν. Τρεις, πέντε, δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι δύσκολο, θέλω να πω. Δεν είναι τίποτα θηριώδη μηχανήματα τα οποία χρειάζονται. Έτσι δεν είναι. Από αυτά που είδαμε δηλαδή είναι μηχανήματα.
12: Είχαν μεταφέρει κάπου αλλού. Αυτό.
11: Ναι.
10: Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν και άλλα κέντρα από αυτά τα 13.000 που μας είπατε που λειτουργούν με όχι πλήρη ασφάλεια για τους ασθενείς που μπορεί να ξεφεύγουν, μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα.
12: Σε στυλ κουτσομπολιού που με παίρνουν τηλέφωνα διάφοροι και λέει έχετε υπόψη σας πόσα άλλα ακόμα είναι τέτοια που λειτουργούν. Εγώ προσωπικά δεν έχω υπόψη μου, δηλαδή δεν ξέρω, Πανελλήνιος, εμείς τα Πανελλήνιος, γιατί δεν ανήκουν σε εμάς αυτά.
10: Ναι.
12: Ανήκουν στους ιατρικούς λόγους. Δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Μπορεί και να υπάρχουν, δεν το αποκλείω. Αλλά
10: μόνο και μόνο αυτό που λέτε, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα που χρειάζεται η πολιτεία να το λύσει. Καλά, καταλαβαίνω.
12: Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να πούμε ότι υπάρχουν κι άλλα. Δεν έχω καταγγελίες. Δεν έχει ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγελίες. Εγώ ρώτησα τον κύριο Πατούλη. Υπάρχουν άλλες καταγγελίες και μου λένε όχι.
10: Μα ούτε και γι' αυτό υπήρχαν. Συγγνώμη, ούτε γι' αυτό υπήρχαν καταγγελίες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μέχρι που γίνεται το κακό.
12: Δεν είναι εύκολο όμως να ξέρετε κάτι, να κατηγορείς κάποιον.
10: Μα δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Η συζήτηση είναι.
12: Όχι, μιλάμε, κάνουμε συζήτηση, αλλά πώς να πω εγώ ότι υπάρχουν.
10: Να ρωτήσω αλλιώς. Βάζετε το χέρι σας στην καρδιά ότι δεν υπάρχουν.
12: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στην καρδιά, το έχω πει. Αλλά δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στην καρδιά Ότι έχω στοιχεία να αποδείξω. Γιατί
13: δεν έχετε στοιχεία, το λέτε. Ναι, ναι, σωστό αυτό.
11: Μάλιστα. Πάντως, να συμφωνήσουμε όλοι ότι όλα αυτά τα. Πώς
13: 13 χιλιάδες.
11: Πρέπει, δεν ξέρω αν γίνεται αύριο κιόλας, αλλά πολύ γρήγορα, άμεσα να σταματήσουν να λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. Έτσι δεν είναι, είναι δεδομένο αυτό. Πια.
12: Ναι, πρέπει να ξεκινήσει καταρχήν για μένα να σταματήσουν διαφημίσεις, να απαγορεύονται τις διαφημίσεις. Και τελείωσε. Από εκεί ξεκινάς. Εάν σταματήσεις τις διαφημίσεις. Αυτοί οι άσχετοι, γιατί να σας πω κάτι, ένας σοβαρός γιατρός που έχει ένα ιατρείο δεν κάθεται να κάνει διαφημίσεις. Τον ξέρουν ο κόσμος, το έχουν μάθει και λοιπά και πάνε. Ειλικρινά σας μιλάω. Ένας σοβαρός γιατρός δεν χρειάζεται διαφημίσεις. Αυτοί που δεν είναι σοβαροί έχουν πάρει και στα Facebook και γράφουν ότι ολόκληρα χατεβατά. Ναι. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν έχει ανάγκη ένας σοβαρός άνθρωπος να κάνει τέτοιο πράγμα.
11: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο?
13: Όχι, όχι, πραγματικά σας
11: ευχαριστώ,
13: κυρία Παγώνη.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
12: Καλημέρα
11: στην κυρία Ματρίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε,
13: τι ανακαλύπτει σιγά σιγά όταν πέφτει από τα σύνορα.
11: Τώρα να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα θέμα επειδή δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Φαντάζομαι ότι εσύ ούτε εγώ. Πραγματικά εντυπωσιάζουμε από το μέγεθος της έκτασης της ιστορίας αυτής. Δεν είναι ένας γιατρός που κάνει κάποια ματζούνια και τα δίνει εξαίρεση στον κόσμο. Που καμιά φορά τα μαθαίνουμε και αυτά, ξέρεις, τίποτα τέτοια νέα. Εδώ είναι για ένα σύστημα κανονικό το οποίο λειτουργεί, διαφημίζεται, κάνει, δείχνει.
13: Με χιλιάδες.
11: Με χιλιάδες.
13: Χιλιάδες ιατρία. Ναι, 13.000 είπε.
11: Και να πω και κάτι. Με συγχωρείς, αλλά εδώ υπάρχει πέρα από την ευθύνη του κράτους και του ιατρικού συλλόγου και ο όρκος του Ιπποκράτη που έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι.
13: Συγγνώμη, αυτός υπάρχει πάντα, δεν το συζητάμε.
11: Ναι, δηλαδή είναι ντροπή.
13: Δεν το συζητάμε, όπως υπάρχουν δικές μας αρχές πάντα, όπως υπάρχει το παντοπόλι να πουλάει σωστά τρόφιμα, όπως πουλάει το γασάπι να μην δίνει σάπια κρέατα, δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και αυτό που πρέπει να ελέγχει τον καθένα από εμάς. Εμάς μας ελέγχει ποιος, ο Σωτήρη, οι ακροατές συνήθως, οι αναγνώστες, ο κόσμος. Τι είναι πρώτοι που μας ελέγχει.
11: Αχ!
13: Έτσι, να στενάζεις.
11: Στεναχωρήθηκα, μάλλον. Στεναχωρία πραγματικά. Και για τους Μαζονάκη στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι Μαζονάκηδες που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί μπορεί να ήταν σε ανώνυμοι. Ή να έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία αναγλίτωσαν τελευταία στιγμή.
13: Για παράδειγμα, και θα το μάθουμε, ελπίζω, στην πορεία, σε αυτή την κλινική πηγαίναν, λέει, πολύ διάσημοι.
11: Έλεξε, δεν ήταν η μόνη. Φαντάζομαι ότι φαίνεται και κάτι ακριβό. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Κάτι το οποίο θα κοστίζει.
13: Ναι, προφανώς για να πηγαίνει.
11: Διότι άκουγα χθες κάποιον ο οποίος έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός, νομίζω ήταν ο Νίκος Μωρατίδης. Έλεγε ότι αυτή τη διαδικασία την κάνανε, λέει, και Rolling Stones, αλλά την κάνανε, λέει, σε νοσοκομεία της Ελβετίας. Που σημαίνει νοσοκομεία της Ελβετίας.
13: Ναι.
11: Δεν την κάνανε στο γιατρό της γειτονιάς τους. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο mbtg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Και κάτι ακόμα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
13: Λέει, στέλνει μια μήνυμα η Vivian Μπενέκου, τζάμπα πήγε ο μαζό μας, άδικα. Μπορεί να πήρε μια λάθος απόφαση, αλλά έπεσε και σε σκιτζίδες λαϊκά. Σχεδόν τον τηλεφώνησα. Λέει, απίστευτο, πολύ άδικο. Καλημέρα και στους δυο σας.
11: Καλημέρα, Vivian, αγαπημένοι μας. Πάμε σε διάλειμμα.
13: Πάμε. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαριτάκη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το θέμα της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις καταθέσεις μας, στα δάνειά μας, στις πιστωτικές μας κάρτες κλπ.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά.
14: Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμη. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσία στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, διά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό.

0: Πέτρια Βασιλική Λεγάκη και παρουσιάζεται σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, η νέα εκδοχή της όπερας Φαέθων στις 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας προαναγγείλαμε ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω αφορά όλο τον κόσμο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Νίκος Χαριτάκης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα.
1: Είχαμε αύξηση στο 2,5% το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αναλυτές εκτιμούν 3% το Φεβρουάριο το επιτόκιο. Τι θα κοστίσει αυτό στον κόσμο, κύριε καθηγητά?
2: Να σας απαντήσω. Καταρχήν πρέπει να δούμε διαφορετικά την πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας από την ελληνική οικονομία, διότι ουσιαστικά έχουμε μια αντίδραση της Κεντρικής Τράπεζας λογική, η οποία αφορά όλη την Ευρωζώνη, δεν αφορά μόνο εμάς. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα για την Κεντρική Τράπεζα είναι ο έλεγχος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε όμως η πολιτική των επιτοκίων.
1: Ερώτημα για να καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει ότι με την αύξηση του επιτοκίου ελέγχεται ο πληθωρισμός? Η ακρίβεια δηλαδή.
2: Να σας απαντήσω. Καταρχήν, η αύξηση του πληθωρισμού είναι ένα γενικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Με το επιτόκιο, η τράπεζα ουσιαστικά περνάει το κόστος δανεισμού στις εμπορικές τράπεζες και αυτό περνάει στο τελικό καταναλωτή, δηλαδή σε όλους όσους δανείζονται.
1: Δηλαδή θα έχουμε λιγότερο εισόδημα και θα ψωνίζουμε λιγότερο?
2: Όχι, δεν θα έχουμε λιγότερο εισόδημα, ναι. Θα έχουμε μεγαλύτερο κόστος να αφιερώσουμε τα χρήματά μας όχι στην αποταμίευση, αλλά στην κατανάλωση. Ναι. Δεν μας συμφέρει δηλαδή πλέον να καταναλώνουμε τα χρήματα τα οποία καταναλώνουμε από το εισόδημά μας στον προηγούμενο καιρό. Και κυρίως για τους επιχειρηματίες, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στο μέσο πολίτη, όσο έχει για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον, ας πούμε, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε κάποιο δανεισμό. Όσο περισσότερο εκτεθειμένες είναι στο δανεισμό, προφανώς αυτό θα ανεβάσει το κόστος λειτουργίας τους και βεβαίως θα το περάσουν στις τελικές τιμές. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε αυτό το περνάμε στις τελικές τιμές, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξεμπλέξουμε με τον πληθωρισμό?
2: Να σας απαντήσω. Έχετε δίκιο. Εάν ανεβάσεις τις τιμές, έχεις το πρόβλημα στην ανάπτυξη. Άρα έχεις το δίλημα εκείνη τη στιγμή, θα περάσω όλο το κόστος στις τιμές και θα χάσω εμπορικό προϊόν, ή δεν θα μου αγοράζουν δηλαδή τα προϊόντα μου, ή τελικά θα περιορίσω την αύξηση αυτή του πληθωρισμού. Διότι μην ξεχνάτε ότι το επιτόκιο είναι στο σύνολο του δανεισμού μας. Δεν είναι πλέον μόνο στα δάνεια που θα υπογράψουμε αύριο ή μεθαύριο σε επόμενο χρόνο.
1: Σωστό. Ένας δηλαδή εργαζόμενος πολίτης σήμερα, που έχει ένα δάνειο 1.000 ευρώ, 10.000 ευρώ.
2: Δεν έχει καμία σημασία, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα ανέβει το κόστος του. Άρα, για να είναι συνεπής προς τις τράπεζες, ουσιαστικά θα πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες του σε άλλα προϊόντα τα οποία έχει κλειστεί τιμή.
1: Αυτό συμβαίνει και με τις πιστωτικές κάρτες πέρα από τα δάνεια.
2: Δεν ξέρω πόσο, επειδή είναι πολύ ψηλό το πιστωτικό των καρτών, δεν ξέρω πόσο θα περάσει από αυτή την αύξηση.
1: 16-17.
2: Ναι, ακριβώς είναι πολύ σε σχέση δηλαδή με αυτά τα επιτόκια που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε, δηλαδή με 2,5-3% που αναφέρεστε αυτή τη στιγμή, αλλά οπωσδήποτε στις πιστωτικές κάρτες θα έχουμε την αύξηση του επιτοκίου. Mm-hmm.
1: Άλλη επίπτωση στον καταναλωτή, στον πολίτη?
2: Να σας απαντήσω. Επειδή ξέρετε, στα οικονομικά δεν είναι μόνο δυτικά τα πράγματα.
1: Σωστό.
2: Είναι
1: Σωστό, θα πάμε σε όλα. Όλο το πράγμα.
2: Εκείνο που είναι σημασία, που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και θα γίνει κατά

0: δρόμου είναι η μείωση των αποθεμάτων που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, επειδή τώρα κρατάς πλέον αποθέματα τα οποία τα έχεις παράγει με δανεισμό, δεν θα είναι τόσο συμφέρον όσο είναι, ήταν πριν. Ουσιαστικά θα σπρώξει μέσω από αποθεματοποίησης τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τον δανεισμό τους και άρα να δώσουν χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα.
1: Τώρα ταυτόχρονα όμως βλέπω και οι εκτιμήσεις που είναι για φέτος κύριος του χρόνου και του παραχρόνου δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι αναβαθμίζει το ύψος του πληθωρισμού.
0: Ψηλότερο
1: θα είναι. Δηλαδή ούτε με αυτό λύνεται το θέμα της ακρίβειας.
0: Θα σας απαντήσω. Το θέμα της ακρίβειας δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το λύσεις με μία εντολή. Οπωσδήποτε η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει πολλά περιθώρια. Δηλαδή, ουσιαστικά, μόνο μέσα των επιτοκίων αυτή τη στιγμή μπορεί να ελέγξει και με περιορισμούς της δραστηριότητας των τραπεζών να ελέγξει τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός κυρίως ελέγχεται μέσω του κόστους της παραγωγής και άρα μέσω της μείωσης προφανώς της ζήτησης. Δηλαδή, αν σταματήσουμε να ζητάμε με αυτό το ρυθμό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά μιλάμε και για τις άλλες χώρες. Εάν σταματήσουν να ζητάνε τα προϊόντα με αυτή τη ζήτηση που ήταν στο παρελθόν, προφανώς θα μειωθεί και η παραγωγή και άρα θα έχουμε ύφεση. Δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο υφέσεως, ακόμη και με τις προοπτικές που ανέφερε ότι θα υπάρξει και άλλη αύξηση πιθανόν το Δεκέμβριο και άλλη το Φεβρουάριο. Προφανώς μπαίνουμε σε μια εργασιακή διαδικασία η οποία.
2: Άρα, προλάβατε την εγώ μία ερώτηση να κάνω. Αν το μέλλον προβλέπετε ζωφερό, αλλά την απαντήσατε μόλις. Ότι το μέλλον προβλέπετε ζωφερό, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Να σας απαντήσω. Η λέξη ζωφερό είναι πάρα πολύ αυστηρή για την Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, ότι είναι δύσκολο, ναι. Ότι είναι. Θα δούμε πώς θα προέλθει θα εξελιχθεί η οικονομία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπετε τι γίνεται και στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Από εκεί που λέγαμε ότι είχε ηρεμήσει κάπως η αγορά στον κόλπο με τις τιμές να είναι γύρω στα 75 με 80, τώρα απότομα πετάχθηκε στα 106-110. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε. Πάμε σε εκλογές στην Αμερική. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η οικονομία της Αμερικής στο όλο αποτέλεσμα αυτό.
1: Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αγοράσουν και οι πιστωτικές και τι θα γίνει το χρέος και με το 5.000 που θα δώσει δολάρια σε κάθε Αμερικανό Τραμπ. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Εξαγορά της ψήφου ευθείας, δεν ξέρω να έχω δει ιστορικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
2: Αυτό δεν είπαμε τίποτα, φίλε. Όπως έχει γίνει εδώ πέρα, χαμός από μήνυματα.
1: Μετά, αμέσως μετά, τις 10 παιδιά μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε πολλά πράγματα. Ήταν ο Νίκος Χαριτάκης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να καταλάβετε τι σημαίνει η αύξηση των επιτοκίων, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν. Πάμε να πάρουμε ένα τραγουδάκι. Αντώνης Ρέμος, αύριο Σάββατο 12 του μηνός στις 8 είναι, 7.30 στην πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.
1: Σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης δηλαδή.
2: Στη ανοιχτή συναυλία για όλους, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στη μουσική. Σας περιμένει πραγματικά με μεγάλη αγάπη. Χθες έδωσε και μια μεγάλη συνέντευξη. Χθες προχθές έδωσε μια συνέντευξη, ναι. Και μίλησε για αυτήν και μίλησε με πολύ αγάπη και για τη Θεσσαλονίκη βέβαια, αλλά και για την πορεία του στη μουσική και για τον κόσμο που τον αγαπάει. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, τι να ακούμε εμένα.
1: Σε έχω οδηγεί εδώ. Να που γίνεται, άμα
2: θες και πηγαίνεις και ζεις και αγαπάς, ναι γίνεται. Βέβαια, εσύ χορηγεί Next Step Media, έτσι μεταξύ άλλων, δηλαδή ο όμιλος μας εδώ, δηλαδή τα παραπολιτικά μας, το fm.gr, το powergym.gr, τα μουσικά ραδιόφωνα, και τι δεν γίνεται, χαμούλης γίνεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός της ημέρας αναμένεται η νεκροψία νεκροτομής της ορό του λαϊκού τραγουδιστή που θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια θανάτου. Ο Γιώργος Μαζονάκης, όταν υπέστη ανακοπή, βρισκόταν στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Σημείωσε πως ο γιατρός δεν είχε καταθέσει φάκελο για ειδικότητα και πως δεν είχε εκπαίδευση στην πλασμαφαίρεση. Καθυζήσεις με μετρήσεις που ξεπερνούν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας φέρουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με την πρώτη προσωρινή έκθεση μηχανικών που διορίστηκαν από το Δήμο Αθηναίων ως τεχνική σύμβουλη των κατοικιών. Μία από τις πολυκατοικίες παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης. Για άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί στοιχεία και πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης. Σημείωσε πως το φαινόμενο συνεχίζεται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει οι καθυζήσεις και προανήγγειλε κινητοποιήσεις. Νέα επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μετά την νέα αύξηση των επιτοκιών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκτεθειμένοι είναι όσοι έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο αλλά και όσοι σχεδιάζουν να πάρουν στεγαστικό, καταναλωτικό ή επιχειρηματικό δάνειο. Τα επιτόκια, όπως είχε μεταδώσει από τα τέλη Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, αυξήθηκαν κατά 0,25% και διαμορφώθηκαν στο 2,5%. Σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 7,5 δισεκατομμύρια, όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, υπολογίζει το τετραετές πρόγραμμα της Ελλάς στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Καταγγέλει τον πρώην Πρωθυπουργό για παραπλανητικό τρόπο παρουσίασης του κόστους για την υγεία, την παιδεία και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Στα ύψη αναμένεται να εκτοξευτεί το κόστος θέρμανσης, ηλεκτρισμού και μετακινήσεων λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών ενέργειας και πετρελαίου που προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανησυχία για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης των ντιζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Αυξημένα μέτρα ασφάλεια στις ΗΠΑ εν ώψη των εκδηλώσεων μνήμης με αφρομή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0 εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα με αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, θρίλερ στο Μεξικό με νεκρό βουλευτή, οι αρχές αποκλείουν τη δολοφονία και μιλούν για αυτοκτονία. Στα αθλητικά απόψε, στις 8 Παναθηναϊκός ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα μπάσκετ, μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις στη National League 1 έκανε ο εθνικός διστόμου, απέκτησε τον 30χρονο γκάρτ Νίκο Χουχούμη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά.

0: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τηλιόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16. 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πάει, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνει όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6848. 7856. Τώρα μαθαίνω το 8-9.
2: 72.
3: Το έμαθε ο μάγκας, ο Τρίος Ξενάκης.
2: Βασίλης Κούρης, καλημέρα παιδιά. Παλιότερα τον καιρό τον έλεγε ο Μάντης ο Τηρεσίας μας, λέει ο Βασίλης ο Δούκας. Και λέει και τον καιρό, ναι, δεν το ξέρω. Το λέμε και εμείς όμως. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Βασίλης Κούρης, ο Τρίος Ξενάκης και Δημήτρης Κύρκος. Εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς το Μίτσο μας. Ναι. Και πριν από λίγο, Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, επισκέφθηκε μια σχολική μονάδα, φαντάζομαι δημοτικό θα ήταν. Και έχουμε έτσι ένα ωραίο ηχητικό με παιδιά. Για βάλ το, σε παρακαλώ να σου ακούσουμε.
4: Ολυμπιακό Μούλο!
5: Καλά πάει ο Παναθηναϊκός. Καλά ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Έχουμε κανένα εκεί, όχι. Άντε, μπράβο. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια μεγάλη χάρη από τον πρόεδρο. Έτσι, μου έδωσε σεβασμό και την εκτίμηση. Α, την ΑΕΚ, μην ασχολείσαι με την ΑΕΚ. Ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό που είσαι τόσο χαρούμενο που άκουσε τόσε φωνέ Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό που είπε και εσύ, με τον Μπάουκ, με όλου. Με την ΑΕΚ, α την ΑΕΚ να πάει στην Ευγή.
3: Με ποιον παίζει ο
2: Παναθηναϊκό. Τι πράγμα.
3: Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκό.
2: Δεν ξέρω, όλοι τα παιδιά που απαντήσαν ήταν πιο πολλά Ολυμπιακό φωνάξαν όπω είπε και είπε μπράβο.
3: Ναι. Πήγε καλά ο Παναθηναϊκό.
2: Πήγε καλά και ο Παναθηναϊκό.
3: Πώ θα το παίξω με την Κυριακή.
2: Α, ναι, γιατί την ΑΕΚ που ρώτησε μπορεί να την γλιτώσει.
3: Δεν ήταν κανένα.
2: Μόνο το σεβασμό ξαναλέω για την εκτίμηση για τα υπόλοιπα που είναι δεδομένα, αλλά α την ΑΕΚ, μην ασχολείσαι καθόλου. Λοιπόν. Δεν ήθελα να πω κάτι. Λοιπόν, καλημέρες πάρα πολλές.
3: Σας ευχαριστούμε, αλλά πριν Σωτήρη να δούμε τι καιρό, γιατί δεν είναι όλα ευχάριστα νομίζω.
2: Τον έχουμε στον κύριο Καντερέ στη τηλεφωνική γραμμή. Με πολύ πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Να τον καλημερίσουμε τον κύριο Καντερέ. Κύριε Καντερέ, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρες σας.
2: Η πρώτη φορά που τον συνάντησα ήταν νεαρός ρεπόρτερ, πήγα στην ΕΡΤ2 το 1990 και τον συνάντησα και ένιωθα μεγάλη χαρά και τιμή που τον γνώρισα από κοντά γιατί τον έβλεπα στην τηλεόραση.
6: Ναι, υπήρχε η ΕΝΕΡ από που ξεκίνησε και το πρώτο δελτίο καιρού το 1975.
2: Μάλιστα. Κύριε Καντερέ, λοιπόν, για πέστε μας, θα δροσίσει λιγάκι το.
6: Θα
2: δροσίσει, έτσι, ναι.
6: Πάντα να μην τα βάζουμε με τον καιρό. Γιατί κάνει δέστε καιρό, αρχίζει να δροσίζει τέτοιο καιρό. Εντάξει, νομίζω μέχρι στιγμής καλά μας πήγε το καλοκαιράκι, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, χωρίς αυτά που συνέβαινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είχαμε κάποιες ζέστες φυσικολογικές, όχι κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα θα έλεγα ότι είναι προς το τέλος αυτή η διάρκεια του καλοκαιριού, η συνεχόμενη, γιατί από αύριο και την Κυριακή έρχεται μια ατμοσφαιρική διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη.
2: Ναι.
6: Για να αρχίσει να επηρεάζει από αύριο το μεσημέρι περίπου την Ήπειρο,
2: ναι,
6: το βόρειο και την Ήπειρο, με βροχές. Και έχει την ευκαιρία να ακούω και κάτι που δεν το έγραψαν στα προπολιτικά. Θα βρέξει στην Γόνιτσα. Αλλά δεν υπάρχει. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή οι χωνεστίες που υπάρχουν θα σβήσουν. Δεν υπάρχει όμως πλημμυρικό φαινόμενο. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Μαλακές βροχές, χρήσιμες μεν, αλλά δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Αυτή λοιπόν η διαταραχή το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή θα επηρεάσει και τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τη Θράκη.
2: Ναι.
6: Για την Αττική δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο.
2: Ναι.
6: Επίσης θα έχουμε και μια μικρή πτώση στην θερμοκρασία την Κυριακή και περισσότερο την Δευτέρα. Από εβδομάδα τώρα αυτές οι ψυχρές αέρες μάλιστα που είναι στην ανώτερη ατμόσφαιρα δημιουργούν θερμικής αστάθειας όπως λέμε οι μετεωρολόγοι, έτσι ώστε το μεσημέρι τα υπηρετικά και το απόγευμα να εκδηλώνονται παροδικές βροχές και καταιγίδες, αλλά τη νύχτα ο καιρός να βελτιώνεται. Δείχνεται ότι φθινοποριάζει λίγο ο καιρός μέσα εβδομάδα, θα πέσουν οι θερμοκρασίες κι άλλο ακόμα περισσότερο και μάλιστα όπως το διατύπωσα. Δηλαδή οι ελάχιστες ορεινές περιοχές θα είναι και μονοψήφιες τιμές. Και κάτω από το 10 βαθμούς. Και 7-8 σε ορεινές περιοχές. Αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Προς το φθινόπωρο πάμε. Δείχνει δηλαδή αυτή η εβδομάδα να μας χαλάσει λίγο τον καιρό. Να μας ρίξει λίγο η θερμοκρασία. να δροσίζει νερά κατά κάποιο τρόπο.
2: Κάτω από 30, κύριε Καντέρη, κάτω από 30.
6: Και βέβαια. Έτσι να έχει σήμερα 34-35, να υπολογίσουμε την Τρίτη Τετάρτη στις 27-28.
3: Τώρα εδώ Αττική την επόμενη εβδομάδα δεν βρέχει, είπατε.
6: Την Αττική δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, επειδή το μυαλό μου σου πάει ειδικά πάντα στη Δυτική Αττική, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μπορεί να ρίξει κάποιο σταγόνα, αλλά δεν χρειάζεται καμία ανησυχία προς το παρόν για αυτό το σύστημα η Αττική ευρύτερα. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δείχνει προς το τέλος άλλης εβδομάδας να ανεβαίνει στην άλλη λίγο θερμοκρασία. Αλλά μην ξεχνάμε, κύριε, ότι σιγά σιγά και τυπικά θα μπούμε από την παραπάνω εβδομάδα και στο φθινόπωρο με την φθινοπωρινή ημερία. Οπότε θα μας έρχονται σιγά σιγά και άλλα ζητήματα πιο ισχυρά. Και το ερώτημα που θέτω πάντα είναι η πολιτεία είναι έτοιμη, αν όχι να τα αντιμετωπίσει που δεν μπορεί, τουλάχιστον να τα παρακολουθήσει και να ενημερώσει σωστά τον κόσμο.
2: Μάλιστα, κύριε Καντέρα, χίλια ευχαριστούμε για την.
6: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Καλημέρα.
2: 1975 στην ΕΝΕΘ σου λέει, έτσι.
3: Ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί του, να είναι καλά άνθρωπος. Λοιπόν, τη λέει ο Θανάση, ευτυχώς τα παιδάκια ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν, γι' αυτό δεν είπαν ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ λέει ο Θανάσης. Ντροπή, Θανάση, ντροπή. Εγώ το είπα πιο κοψά από σένα. Τι πήγαμε να πούμε, ρε, γιατί το διακόψαμε.
3: Σου πω μόνο κάτι τώρα που είχε ενδιαφέρον, έτσι. Το κλέβω από την Καθημερινή, αλλά έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Εφιάλτιζε, θέρμανση το φετινό χειμώνα. Και λέει ότι εάν άρχιζε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι βασικό κομμάτι, η τιμή του θα ήταν στο 1,8 το λίτρο, 65% ακριβότερο σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο.
2: Θα με συγχωρήσεις, αλλά ο φίλος Σωτήρης
3: χθες
2: σου είπε
3: το ξέρω.
2: 1,90 και πέρυσι ήταν 1,15.
3: Ναι. Δεύτερον, το φυσικό αέριο είναι ακριβότερο κατά 40%.
2: Ναι, σωστό.
3: Και γιατί... όλα αυτά εκφράζουν φόβο ότι μπορεί να είναι και χειρότερα δηλαδή.
2: Γιατί όπως έχουμε πει ξανά εδώ από την εκπομπή, η Ευρώπη δεν προνόησε, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και ενώ από το Φεβρουάριο-Μάρτιο ακούγονταν φωνές όπως του κ. Εξάρχου για να πάρει η Ευρώπη φυσικό αέριο, να γεμίσει τις αποθήκες της, για να μην είναι τώρα στη δυσχερή θέση να διαπραγματεύεται με πολύ υψηλές τιμές. Αυτά ήταν φωνή βόντος εν τη ερήμο και τώρα η Ευρώπη ψάχνει να βρει φυσικό αέριο. Η Ρωσία δεν έχει φυσικό αέριο. Το Κατάρ έχει μειώσει τις ποσότητες που δίνει του φυσικού αερίου και δεν έχουν και πολύ φυσικό αέριο. Κυρίως οι Αμερικανοί έχουν φυσικό αέριο και μόνο εκείνη είναι η αγορά στην οποία μπορούμε να απευθυνθούμε. Και η τιμή έχει ανέβει πλέον, έτσι, είναι ψηλά και θα πάει πολύ ψηλότερα. Έστω και τώρα πρέπει να κάνει προμήθειες η Ευρώπη.
3: Και να πω επίσης ότι βγαίνει πια να δούμε πόσο είναι το νέο επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, αυτό που ο Πρωθυπουργός είπε 500 άρικο, είναι καθαρό ποσό, είναι 257-389 ευρώ. Αυτό θα είναι, γιατί είναι μόνιμο και συνεπώς αυτό το πράγμα, Σωτήρη, και θα υπόκειται σε κρατήσεις, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, θα προσμετάρεται στις τακτικές και στις συντάξιμες αποδοχές.
2: Ναι.
3: Και φτάνει δηλαδή από 257-389 ευρώ.
2: Γενικά θα το πω εγώ, ό,τι ποσά ακούτε από εξαγγελίες, από πολιτικούς αυτό τον καιρό, είναι μεικτά ποσά. Κανείς δεν θα σας πει καθαρά ποσά. Είναι μεικτά ποσά. Το μόνο νομίζω που είναι καθαρό από όλα αυτά είναι το επίδομο των 300-400 ευρώ, αυτό που μπαίνει για τους συνταξιούχους. Αυτό είναι το μόνο. 400. Αυτό είναι το μόνο καθαρό ποσό. Όλα τα άλλα είναι μεικτά ποσά. Αυτά που ακούτε. Και ο κατώτατος μισθός. Και αυτά που λένε τα επιδόματα.
3: Ένα πράγμα δεν λέμε.
2: Ξαναείπαμε. Τη βουλευτική αποζημίωση.
3: Τα λεφτά των βουλευτών. Εκεί δεν
2: είναι 5.500. Βέβαια, εντάξει, κάποτε ήταν 14.000 ευρώ, 13.000. Αλλά κάποτε παίρναν και δύο παραπάνω μισθούς οι ιδιωτικοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κάποτε είχαν και οι δημόσιοι υπάλληλοι βλέπαν τους μισθούς να αυξάνονται περισσότερο. Άστο, κάποτε πάει τελείως. Ήταν κάποτε.
3: Και άλλο ένα θέμα θέλω να πω.
2: Πότε θα φτάσουμε στο 9, ρε Βασίλη, για ξαναπες μας το λες καιρό εσύ αυτό. Στο 2009, πότε θα φτάσουμε, υπολογίζουμε.
3: Δεν έχουμε ακόμα.
2: 30 και βάλε, έτσι δεν είναι. 30 και βάλε και αν φτάσουμε.
3: Θα φτάσουμε. Ξέρω εγώ. Αν είναι ανομαλή κατάσταση με τόσους πολέμους. Δύο πόλεμοι που πολλές φορές το λέμε αυτή την εκπομπή, το λέμε το
2: καλοκαίρι. Ένας.
3: Που σιγά σιγά θα γίνουν ένας, παιδιά.
2: Έτσι, οικονομικά θα γίνουν ένα. Οικονομικά γίνονται ένας ήδη.
3: Ήδη, δεν το συζητάμε.
2: Οικονομικά είναι ένας πόλεμος. Πια γιατί αφορά.
3: Αλλά πια.
2: Ουκρανία, Ρωσία, φυσικό αέριο. Ιράν, Μέση Ανατολή. Η πιο μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του κόσμου είναι το Ιράν. Μαζί με τη Σαουδική Αραβία, νομίζω αυτές οι δύο είναι, έτσι. Το Ιράν είναι ακόμα μεγαλύτερη σε πετρέλαιο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μας περιμένει ένας χειμώνας Δύσκολο. Ενώ ο προηγούμενο ήταν πολύ εύκολο.
3: Πώ έλεγε ο Σαββόπουλο, τούτο το χειμώνα, άμα το πηδήσουμε.
2: Ναι, δεν το πηδήξαμε για 10 χρόνια. Μα πήδηξε αυτό.
3: Καθαρίστε, μου αρέσει το λέμε.
2: Εννοώ ότι πέρασε από πάνω μα αυτό.
3: Και άλλο ένα θέμα, πάλι από την ίδια εφημερίδα, να το πω, να μην κλέβουμε. Απόλυε 290 ευρώ έχει κάθε χρόνο ένα ελληνικό νοικοκυριό που διατηρεί στην τράπεζα καταθέσει 10.000 ευρώ.
1: Ναι,
3: κανονική. Δηλαδή. Έχει 10.000 ευρώ στην τράπεζα. Τι πληρώνει και 290 ευρώ να στα φυλάει.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Είναι καλό αυτό για μα.
2: Φυλάει τράπεζα όμω καλά.
3: Πώ το λέγε, ποιο ήταν αυτό που το λέγε. Στον Τράγκα το λέγε ο. Ένα παίκτη που είχε Ολυμπιακό. 16 χρονών που. Εντάξει.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Θυμάσαι εκείνη την εποχή έρχονταν παίκτε που επειδή δεν είχαν διαβατήρια από την Αφρική ήταν και. Όλοι έφηβοι. Το θυμάσαι. Σαράντα δις λέει το οικονομικό επιτελείο του κόστος των του
2: τσίπρα. Ναι, ναι, αλλά κάθισα και το είδα γιατί λέω δεν γίνεται ρε παιδιά, 13 την μία μέρα, 40 την άλλη.
3: 18 είπε πρώτα ο κ. Σκοτογιώργος, μετά πήγαμε 13, τώρα είναι 40.
2: Το 40 όμως είναι τετραετία. Αυτό σημαίνει πάλι ότι στην τετραετία το 40 είναι 10 το χρόνο και όχι 13.
3: Να πω κάτι. Γιατί δεν τα κάνουμε αυτά, παιδιά, σε τετραετία, δεν τα κάνουμε σε δεκαετία να τελειώσουμε. Να μην πηγαίνουμε και στη δεύτερη.
2: Με τέσσερα κυβερνάει μια χώρα για την κυβέρνηση, αυτό ρε φίλε, κάτσε.
3: Ναι, εντάξει, να πιστεύω, είπαμε
2: να τους δαχώνουμε, αλλά να έχουμε και μια τέτοια.
3: Σύμφωνα, ναι. Πώς ξέρω άλλο ότι θα βγει, ρε παιδί.
2: Γιατί συγγνώμη, το 300 που είπε ο Τσίπρας στους εκπαιδευτικούς είναι 75 το χρόνο. Δεν είναι 300 το χρόνο. Θέλω να πω ότι ο καθένας τα λέει, του τα βάζουν. Δεν φταίει αυτό κιόλα. Γιατί και αυτό δεν καταλαβαίνει.
3: Ναι, μου αρέσει, συγγνώμη, δεν φταίει αυτό. Ο καθένα έχει την ευθύνη αυτών που λέει. Τι πάει, δεν του τα βάζουν. Αν υπάρχουν άνθρωποι που τα βάζουν, πολιτική αρχηγή, πρωθυπουργοί, υποψήφιοι πρωθυπουργοί και οτιδήποτε, κάτι δεν πάει καλά.
2: Βασιλάκι μου, δίκιο έχει. Θέλω να πω όμως.
3: Θα σου δώσω εγώ ένα σημείωμα εδώ και θα πει, μου το έβαλε εσύ.
2: Βασιλάκι.
0: Αυτό δεν είναι καλό για μα.
2: Βασιλάκι μου, δίκιο έχει. Απλώ σου λέω τι γίνεται. Του τα δείχνουν για να του τα μεγαλώνουν, να του τα φουσκώνουν και δεν του εξηγούν ότι αυτό να ξέρετε βέβαια για 4 χρόνια. Δεν είναι για αυτό.
3: Λέμε οι ομιλώντες στους πολίτες.
2: Μπορεί να πει ο αρχηγός των αυτών που του φτιάχνει το πρόβλημα. Ακούστε, παιδιά, εγώ θέλω για το χρόνο να μου πείτε. Μην μου κάνετε τετραετίας, δεκαετίας, εικοσαετίας. Για να ξέρω τι να πω στον κόσμο, να περιμένει.
3: Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν γίνει στην ιστορία. Όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον και πηγαίνω στην ΕΤ. Στη ΔΕΘ μαζί πηγαίνω.
2: Τα 40 εκατομμύρια λοιπόν που είπε το Υπουργείο Οικονομικών είναι τετραετία. Δεν είναι τα.
3: 80 για 8 ετία, άμα βγει δηλαδή.
2: 800 για έναν αιώνα.
3: Αυτό.
2: Παιδιά, συγγνώμη που κάνουμε βλάκα, αλλά επειδή όπως είπε ο Βασίλης, τον έκοψα, πήγε να πει το κάνουμε αυτό από το 91. Έτσι, ναι, και το έχουμε δει να περνάει από μπροστά μας πολλές φορές το έργο αυτό, να παίζεται. Νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε για λίγη πλάκα πια με αυτό το έργο που παίζεται από όλους. Λιγότερο ή περισσότερο. Έτσι, παίζεται από όλους. Σαρδανάπαλος, μην έχει αυταπάτες, ρε παιδιά, για το κόστος. Λέει άλλο για τον Τσίπρα, αν έχει αυταπάτες για το κόστος. Λέει ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα, έχω ένα ερώτημα που με ασχολεί τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει άλλο σύγχρονο πολιτικό που να έχει φάει τόση λάσπη παντός, έχει φάει ο Τσίπρας και του Ανδρέα συμπεριλαμβανομένου. Ρωτάει. Καλημέρα κύριε Γιώργο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον άλλο, τον Γιώργο, που λέει: έλεγε για τέτοια εργαστήρια θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει χθες, αλλά ας περιμένουμε καμιά εβδομάδα μέχρι να τα κρύψουν και βλέπουν. Σωστό, και αυτό σωστό. Έλενα, παιδιά, υπάρχει συνέδριο το 23, νομίζω, όπου ο κύριος Πατούλης λέει: ήταν μαζί με την συγκεκριμένη. Κανείς δεν έδειξε ότι μιλούσε η κυρία. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω δει αυτό το βίντεο. Το λέτε εσείς. Συγγνώμη, το μετέφερα στον αέρα και εγώ έτσι όπως είναι. Λοιπόν, λέει Κωνσταντίνα, μηχανήματα δεν βρήκαν. Το ότι διαφήμιζαν την πλασμαφαίρεση σελίδες κλινικής με βίντεο δεν το είδε κανείς. Είπε ότι μηχανήματα δεν βρήκαν το 25 που κάναν τον έλεγχο. Δεν είπε ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα εκεί. Έτσι δεν είπε, Βασίλη, ναι, δεν κάνω λάθος. Το 25 που έγινε ο έλεγχος δεν βρήκαν. Και αυτά τα μηχανήματα φέρονται πάρα πολύ εύκολα.
3: Παιδιά, ναι. Αν λοιπόν είναι. Ότι αν είναι έτσι, δηλαδή μεταφέρονται πολύ εύκολα οτιδήποτε, υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας με τη ζωή των ανθρώπων. Τι να κάνουμε.
1: Ένα άλλο θέμα. Μπορεί μια μέρα πριν να έχει βγάλει τηλέφωνο ένα κάποιο στο γιατρό και να του πει: γιατρέ, επειδή θα περάσουμε σε δύο μέρες να κάνουμε τον έλεγχο. Άμα μάζεψε τα μηχανήματα.
3: Γιατί αλλιώς πώς θα το ξέρω γιατρό θα γίνει.
1: Όταν πηγαίνει η ΑΔΕ σε μια περιοχή και αρχίζει του ελέγχου. Παίρνει, εγώ ξέρω για του εστιατόρου, γιατί μεγάλο εστιατόρια. Ο ταβερνιάρη των εστιατόρων, τον λέει: παιδιά, είναι ΑΔΕ και πέφτει ένα σύρμα σε 3 λεπτά. Όλοι οι εστιατόρε τη περιοχή ξέρουν ότι έχει έρθει ΑΔΕ. Και αρχίζουν και κόβουν αποδείξει.
3: Πολύ το δίκιο στο τυρί, γιατί αν είναι να υπήρχαν και να τα πήραν. Έπεσε σύρμα, παιδιά, το κάνετε ακόμα χειρότερο.
2: Λοιπόν, Αναστάσεις Κάπα, μας δουλεύετε, κυρία Παγώνη, πάλι πέσατε από τα σύννεφα εκεί στο Ιατρικό Σύλλογο. Δεν τα ξέρατε, όπως και άλλες επεμβάσεις. Καλημέρα, Αναστάση Κάπα.
1: Καλημέρα, φίλε κύριε Ιώνα. Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου ανοίξει στον Παναθηναϊκό. Στο νέο του γήπεδο με θέα των Παρθενών. Έρχονται μέρες δόξας. Ο φαρμακοποιός καρδιάς και αθηνολάτρης. Καλά, κόψε κάτι και εσύ, κρατήσου και λιγάκι.
3: Να σας πω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να είναι και με θέα στον Τζαμπί.
1: Την Κηφισιά κερδίσατε. Δεν κερδίσατε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει. Εμείς δεν την κερδίσαμε, για να μην ειλικρινείς.
3: Εν τω μεταξύ, λέει ο Δημήτρης Κανελόπουλος στη στήλη του Twitter στην Ευσύν. Έχω για τη μάνα μου τον μπιμπίλα της οικογένειας με το που θα πεθάνει κάποιος με πριν να μου το πει πρώτη.
1: Καλημέρα, το έντροπι που το γελάμε αυτό, εντάξει, είναι αστείο. Καλημέρα σας, λέει, το ότι είναι, λέει, γυναικολόγος, δεν μας αφορά, το ότι έχει πτυχία από τη Χαβάη, ούτε αυτό. Δεν είναι γυναικολόγος. Είναι χωρίς ειδικότητα, ξανά είπαμε. Αυτό το γυναικολόγος το άκουσα ξανά, ναι. Αυτός είναι γυναικολόγος.
3: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Παθολόγος είναι, ρε.
3: Μας το είπε χθες και ο κύριος Πατούλης ότι είναι.
1: Χωρίς ειδικότητα.
3: Χωρίς ειδικότητα, ναι, ναι.
1: Λέει ο Νίκος. Αυτό το ήξερες και εσύ, γιατρός χωρίς ειδικότητα. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, Νίκος.
3: Δεν πας, ξέρω μετά, ότι υπάρχει το αγροτικό και γενικός γιατρός.
1: Ναι, είναι ειδικότητα αυτό το γενικός γιατρός. Ναι. Εσύ δεν είναι χωρίς ειδικότητα. Λοιπόν, νομίζω. Αν ο Γουίκανας γιατρός
3: είναι στήλη. Πολλά μαζί Radio... ένα πράγμα δείχνει ότι οι έλεγχοι είναι τρύπιοι.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αν υπάρχει ο γενικός γιατρός, είναι αυτός χωρίς ειδικότητα. Δεν νομίζω. Λέει ο Νίκος, διαπιστώσει προεδράρα, ευθύνες έχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ή πάλι κανένας δεν φταίει, ρωτάει. Καλημέρα και στη Γιαννάρα μας. Τι δύσκολο.
3: Το έχει πει
1: και
3: αυτό ο Μπάρνελης. Θέλει το κακό, το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός που μας μισεί.
1: Ναι.
3: Και συνεχίζει και τελειώνει. Μα πάνω απ' όλα φταίει το κρασί.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι. Μυρίδι, πώ το λέει, Βιλί, Μιρέη και Άβολη Αντάμα.
1: Ναι,
3: προσμένων ίσω κάποιο θάμα. Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό να διαβάσω και εδώ λιγάκι. Το φίλο μας τον Βαγγέλη να διαβάσει, τον οδηγό ταξί, ο οποίος είναι καλημέρα μαζί μας όπως πάντα κάθε μέρα. Καλημέρα στο Γιαννάκη του Βαμπαρίγο. Γεια σου, Γιαννάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Πατσουράκου. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λασκαρίνα εκεί από την Κέρκυρα. Καλημέρα στην Εφή μας την Εφή. Στη Τζένι την Πανταζή, καλημέρα που θα είναι υποψήφια με το Σαμαρά στην Ηλία από ό,τι ξέρω. Διότι εκεί ο Ηλίος βασικός, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι στον επικρατείας. Ο κύριος. Έλα, ρε, δεν ξέρω το όνομα. Τζαβάρας.
3: Τζαβάρας.
1: Θα είναι πρώτο στον επικρατείας ή θα είναι στον επικρατείας, εν πάση περιπτώσει. Διάλειμμα. Συγγνώμη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δύναμη του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνίων παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσει για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερο για τι νέε δυνατότητε που φέρνει η Telecom.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
10: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
15: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
16: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Επιστρέψαμε
17: και είπαμε από Δευτέρα, πάλι πίκρα και σκοτάδι, θα ξαναξεκινήσει κίνηση στην πόλη. Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός, μηχανικός, συγκοινωνιολόγος, γνωστός μας, μας βοηθάει κάθε φορά που χρειαζόμαστε να δούμε τι συμβαίνει. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη.
8: Καλή σας μέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν.
17: Ό,τι επιθυμείτε. Να σας ρωτήσω τώρα, έρχεται, ξεκινάει πάλι η κίνηση. Δεν ξέρω, το καλοκαίρι φαντάζομαι να γίνει και τίποτα φοβερό για να την αντιμετωπίσουμε. Τι χρειάζεται να γίνει, τι μπορεί καταρχήν να γίνει σε επίπεδο άμεσο και τι σε μακροπρόθεσμο?
18: Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι η νέα σεζόν θα είναι σχεδόν πανομοιότυπη, δηλαδή προβληματική με την προηγούμενη σεζόν, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα από τους τρόπους αντιμετώπισης. Τι έχει αλλάξει όμως, για να είμαστε δίκαιοι? Έχουμε μια πολύ καλύτερη αστυνόμευση από την τροχιά και ενταδικοποίηση των ελέγχων. Αυτό φάνηκε και τον προηγούμενο χειμώνα, ότι κατάφερε η τροχιά να αναστείλει, ας το πούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ εξαιτίας των ελέγχων. Έχουμε κάμερες περισσότερες στο δρόμο, οι οποίες επίσης κάνουν μια δουλειά, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάνει τίποτα όσον αφορά το δακτύλιο, όσον αφορά την μεγαλύτερη πυκνότητα των λεωφορείων, πολύ μικρή ενίσχυση των λεωφοριακών γραμμών για να δώσουμε ένα άλλο υπόδειγμα μετακίνηση στην Αθήνα. Διασταυρώσεις είναι ψιλοχάλια.
8: Αυτός ο κόμβος δεν θα βοηθήσει στις διασταυρώσεις. Δεν λέω για τον Κηφισό, γιατί ο Κηφισός δεν έχει διασταυρώσεις. Και εκεί που υπάρχουν φανάρια. Ενώ την Κηφισία.
18: Σωστά το λέτε. Η πρωτοβουλία του.
8: Του
18: κυρίου Χρυσοχοίδη για το πρόγραμμα Κόμβος είναι πάρα πολύ σημαντική για τον εξής λόγο. Γιατί στην πραγματικότητα, τι έκανε το τελευταίο διάστημα η Τουρκία? Δημιούργησε ένα σύγχρονο σχετικά κέντρο κυκλοφορίας. Αυτό που λέγαμε εμείς οι κοινωνιολόγοι, ότι η Αθήνα χρειάζεται ένα κέντρο κυκλοφορίας, βέβαια πιο διευρυμένο και με περισσότερους επιστήμονες κτλ. Αλλά έστω τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ένα παρατηρητήριο, όπου μπορεί μέσα από κάμερες, μέσα από drones και μέσα από τις αυτοψίες των τροχονόμων επιτόπου να παίρνει στοιχεία και να παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει έκτακτο γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι συστηματικά σε κρίσιμες διασταυρώσεις, εκεί που υπάρχει δηλαδή το προβληματικό σημείο, βγάζει άνθρωπο στον δρόμο και ουσιαστικά υποκαθιστά το έξυπνο φανάρι.
8: Αυτό αφορά Κηφισίας, Μεσογείων, Συγκρού, ξέρω εγώ τέτοιου δρόμου. Δεν αφορά τον Κηφισό σε καμία περίπτωση.
18: Δεν αφορά τον Κηφισό, γιατί το είπε και ο Χρυσοχοίδης ο ίδιος το ανέφερε, ότι δεν είναι άμεσα χρηστικό για τον Κηφισό. Ο Κηφισός έχει άλλου είδους προβλήματα. Χρειάζεται και παρεμβάσεις τεχνικές, χρειάζεται διαχείριση του χρόνου. Στον Κηφισό έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
17: Μισό λίγο για να καταλάβω, κύριε καθηγητά, γιατί πραγματικά μας βοηθάτε κάθε φορά. Χωρίς δημόσια μέσα συγκοινωνίας μπορεί να συμβεί κάτι? Δηλαδή, με καθυστέρηση, εσείς, νομίζω ο σύλλογός σας έχει πει ότι αν κυκλοφορούσε το μετρό ανά τρία λεπτά τους σειρμούς, θα ήταν η κυκλοφορία 20.000 αυτοκίνητα λιγότερα στον δρόμο. Νομίζω δικιά σας μελέτη ήταν.
18: Ωραία. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέτε. Ένα είναι αυτό. Είναι η πυκνότητα των δρομολογίων και ο χρόνος. Δηλαδή και βράδυ και μέσα στο και διάρκεια του 24ωρου μεγαλύτερη κάλυψη. Το δεύτερο πράγμα είναι...
17: Γιατί 20.000 αυτοκίνητα μείον στον δρόμο είναι λογαριασμός.
18: Είναι σημαντικό. Και επίσης το δεύτερο πράγμα είναι ότι η Αθήνα έχει μια μικρή, για μεγαλούπολη πάντα, έτσι, πυκνότητα μετρό ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δηλαδή το μετρό θα πρέπει να φτάσει στην Κηφισιά και στην Κλειφάδα. Αυτό θα γίνει σε 15 χρόνια όμως, όχι σήμερα.
17: Ναι, σωστό είναι αυτό.
18: Άρα λοιπόν έχετε απόλυτο δίκιο ότι χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιλύεται κανένα κυκλοφοριακό καμίας πόλης. Αν πας σήμερα στο Άμστερνταμ και σου πει ένας άνθρωπος, αύριο θα πάμε το αυτοκίνητό μου στη δουλειά, θα τον κοροϊδεύουν οι φίλοι του, θα τον κοιτάνε παράξενα.
17: Αλήθεια είναι αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Πόσο κοστίζει, για παράδειγμα, σε λεωφόρους κεντρικούς, τώρα βλέπω και την Ακαδημία, στη Συγκρού σίγουρα, που είναι και, και λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, να υπάρχουν η μία λωρίδα σε κάθε πλευρά του δρόμου πιασμένη από σταματημένα αυτοκίνητα, σταθμευμένα, και που κανείς δεν τους ενοχλεί.
18: Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, ο μη έλεγχος παράνομης στάθμευσης, η οποία είναι κάτι παραπάνω σαν επίπτωση από την αφαίρεση μιας λωρίδας. Δηλαδή, όταν σταματάει παράνομα πάνω στην Ακαδημία 4 αυτοκίνητα, απομειώνουν την κυκλοφοριακή χωρητικότητα του δρόμου πολύ περισσότερο από ότι η γεωμετρική αναλογία της μιας λωρίδας. Οπότε είναι ζημιά τεράστια. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά και στη στάθμευση έχουμε μείνει πίσω. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε ελεγχόμενη στάθμευση σε πάρα πολλά σημεία, ώστε να υπάρχει μια εναλλαγή και να βρίσκει κάποιος τουλάχιστον ευκολότερα χώρο στάθμευσης. Γενικώς αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν δεν αλλάξουμε υπόδειγμα λειτουργίας της πόλης, θα έρθει η πόλη και θα πέσει το κεφάλι μας το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.
17: Δηλαδή μπορεί να γίνει χειρότερα, λέτε.
18: Χειρότερα θα γίνεται, γιατί προστίθενται αυτοκίνητα, γιατί ακριβώς ο φαύλος κύκλος ανατροφοδοτείται. Ναι. Δεν δίνουμε μέσα μας και την αφορά στον κόσμο να μετακινηθεί, να του δώσουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Επομένως, ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα, ο καθένας πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο, και όσο αυξάνονται τα αυτοκίνητα, απομακρύνεται τη δυνατότητα να φέρουμε μέσα και να προλάβουμε το χρόνο μεταφοράς, ενώ και να μπορέσουμε να τους μετακινήσουμε. Επομένως, το πρόβλημα θα γίνεται χειρότερο. Στη μικροσκοπική εικόνα των σχολείων που ανοίγουν τη Δευτέρα, θα έλεγα το εξής: πρέπει σε όλα τα σχολεία να γίνουν σχολικοί δακτύλοι, δηλαδή οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία πρέπει να έχουν πρότυπη σήμανση και ποιότητα κυκλοφορίας για την ασφάλεια των μαθητών. Και οι γονείς πρέπει να μεριμνήσουν σε αυτό, να κάνουν συνεχώς αιτήματα προς τους δήμους που ανήκουν τα σχολεία, προκειμένου να δημορφωθούν σχολικοί δακτύλοι. Και επίσης μια καινούργια πρόθεση, λέω πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή, είναι ότι επειδή το πρωί παρατηρείται ένα συνωστισμός στα σχολεία, το ξέρετε, είναι μια εικόνα σύνηθης, πρέπει 10 θέσεις στάθμευσης γύρω από τα σχολεία, 10 με 15 θέσεις στάθμευσης, να λειτουργούν ακριβώς για την εξυπηρέτηση αποβίβασης των αυτοκινήτων των γονείων για εκείνες τις ώρες με ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Πώς είναι στο αεροδρόμιο που μπορείς να μπεις για 5 λεπτά και να παραλάβεις έναν επιβάτη? Έτσι ακριβώς για 5 λεπτά θα μπορεί να σταματάει ένας γονέας σε μια θέση η οποία δεν θα καταλαμβάνεται όπως από κάποιον τρίτο, να υπάρχει αυτή η εναλλαγή και έτσι να μην δημιουργείται αυτή η εικόνα της συμφόρησης, η οποία είναι και επικίνδυνη.
17: Μάλιστα.
18: Και για την οδική ασφάλεια των μαθητών και φυσικά των γονείων και των καθηγητών.
17: Για να συνοψίσουμε, η έλλειψη μέσων που είναι το πιο σημαντικό από όλα δημόσια.
18: Το σωπτό είναι ο βασιλιάς.
17: Είναι ο βασιλιάς, ναι. Θα βοηθήσει ο κόμβος σε οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Στο Κηφισό, ξεχάστε το, τα ίδια και ενδεχομένως και χειρότερα από την περσινή χρονιά.
18: Ξέρετε μόνο τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στο Κηφισό. Μόνο εάν βελτιώσουμε τον χρόνο εκένωσης των εκτάκτων περιστατικών. Τα έκτακτα περιστατικά είναι το 20-25% των συμφορήσεων που συμβαίνουν στο Κηφισό. Οπότε, εάν παρεμβαίνει η τροχέα γρηγορότερα ή αν εκπαιδευτεί ο κόσμος, σήμερα στην Ελλάδα γίνεται μια μικροσύγκρουση και σταματάνε στη μέση του δρόμου για να κάνουν διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει κουλτούρα να πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε δεξιά.
17: Υποτίθεται ότι και οι ασφαλιστικές έχουν ή όχι.
8: Είναι εντάξει ασφαλιστικές. Όταν πάρει τηλέφωνο, πάρει το στην άκρη.
17: Δεν υπάρχει μια φωτογραφία και τελείωσε.
18: Εγώ, άμα ήμουν υπουργός μεταφορών, θα έκανα ένα βίντεο στα social media και θα έδειχνα πώς γίνεται η διαπραγμάτευση στη μικροσύγκρουση μέσα στο δρόμο. Αν ακολουθηθεί από χιλιάδες κόσμο αυτό, θα έχουμε μία ελάβρυνση.
17: Μία τελευταία ερώτηση. Εκεί στο Κηφισό, αυτές οι δαγκάνες που ήταν εκεί και θα έπαιρναν αμέσως τα αυτοκίνητα κλπ. Μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν. Γιατί εξαγγέλλονται άμα δεν γίνονται?
18: Μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει αυτό. Νομίζω ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ψάχνει να βρει τρόπους γρήγορης εκένωσης, για να καταλάβετε η εκένωση που γίνεται στην Αττική Οδό, που έχουμε, ας το πούμε, ένα ιδιωτικό σύστημα περιφρούρησης.
17: Γίνεται πιο γρήγορα, βέβαια.
18: Γίνεται πιο γρήγορα. Αν πετύχουμε το χρόνο της Αττικής Οδού, έχει μεγαλύτερη δυσκολία, βέβαια, ο Κηφισός, ο οποίος πάντα έχει πυκνή κυκλοφορία. Αλλά και για να εισέλθεις Έχεις πρόβλημα. Αλλά να βελτιώσουμε το χρόνο εκένωσης. Είναι πολύ σημαντικό.
8: Και έχει λέει η Αττική Οδό σε όλη την διαδρομή της ουσιαστικά και έχει και λίγο πιο εύκολες προσβάσεις.
17: Τώρα, μιας και είπατε Αττική Οδό, βλέπουμε επίσης πολλά τμήματα να έχουν πολύ μεγάλη κυκλοφορία.
8: Το κομμάτι που έρχεται από τα δυτικά για το Δακτυλίδι και μετά, ας πούμε, μέχρι σχεδόν την Κηφισίας είναι πάρα πολλές ώρες την ημέρα πυγμένο.
17: Και προχθές που επιστρέψαμε από τη Δεύτερη Κυριακή.
8: Όπως και έξοδο για Λαμία.
17: Για να έρθουμε Αθήνα ήταν μαρτύριο.
18: Φτάσαμε στο σημείο και η Αττική Οδό σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους να έχει προβλήματα και να έχει κορεστεί. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα τους προηγούμενους μήνες στην Τιχάλα εκεί προς
8: Λαμία.
18: Εκεί
8: έχει πάντα ουρά.
18: Εκεί έχει πάντα ουρά γιατί υπάρχει η ανάγκη.
8: Εγώ επειδή περνάω δύο φορές την ημέρα από εκεί, θέλω να σας πω ότι ειδικά το μεσημέρι η ουρά μπορεί να κάνει και τα 2 χιλιόμετρα. Έτσι.
18: Δηλαδή, η οποία ουρά ουσιαστικά ανατρέπει.
8: Γιατί γίνεται μια λωρίδα ουσιαστικά. Όλο αυτό το πράγμα που πηγαίνει για τη Λαμία από, και έρχεται από το αεροδρόμιο και κάτω γίνεται μια λωρίδα. Πού να χωρέσει μια λωρίδα εκεί.
18: Μια μείζωνα τεχνική παρέμβαση, αναβάθμιση του κόμβου και διόρθωση. Με βάση τις νέες κυκλοφορίες που επισημαίνουμε αυτή τη στιγμή, να γίνει μια διαμόρφωση η οποία να βοηθήσει την διοχετευτικότητα της Διχάλας.
17: Μήνυμα από τη συνάδελφό μας, Βίβιαν Μπενέκου. Μπορεί να μας πει ο κύριος ειδικός πώς μπορούν να μετακινηθούν, εάν όχι με τα γιοταχή τους, οι κάτοικοι από την Ερυθρέα και πάνω. Η Αθήνα απλώθηκε ως το Κρεωνέρι και σε αυτή την περιοχή δεν έχει τίποτε παρά λεωφορεία κάθε μία ώρα, λέει. Ερυθρέα, Δροσιά, Διόνυσο, Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Κρεωνέρι, Σταμάτα κλπ.
8: Να πάτε Λιβαδιά.
18: Έχει απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, η Αθήνα λειτουργεί σήμερα σε επίπεδο κορισμού σχεδόν σε όλη την Αττική. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης, είναι το ευρύτερο προδομικό συγκρότημα και οι παρυφές υπεριαστικές. Δύο πράγματα. Το ένα, όπως σας είπα, η πύκνωση των μέσων σταθερής τροχιάς και από την άλλη η τροφοδότηση των μέσων αυτών με λεωφορεία. Η κυβέρνηση λέει ότι θα φτάσει στα 1.700 λεωφορεία σε ένα χρόνο, αλλά κατά τη δική μου άποψη χρειάζονται 3.000 λεωφορεία για να μπορέσει να υπάρχει εξυπηρέτηση και αυτών των περιοχών που λέει ο συνάδελφος.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Εξαιρετικό σκοπό. Πραγματικά θέλω να σας πούμε, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι σας ενοχλήσουμε πιο πολύ φέτος, γιατί ο Σταυρός θα κάνει ολόκληρες καμπάνιες γι' αυτό και έχετε πραγματικά πολύ ωραίες ιδέες.
8: Χαρά να το γνωρίσω προσωπικά και έχει και για πολλά άλλα θέματα εξαιρετικές ιδέες, τις οποίες.
17: Εδώ λοιπόν, συνεργάτη. Ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είστε καλά. Είναι Σαλονικιό εδώ μεταξύ. Δεν είναι Αθηναίο. Κατεβαίνει, αλλά είναι πολύ συχνά στην Αθήνα. Ναι, δεν είναι από εδώ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε και μηνύματα, θα τα διαβάσουμε μετά. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα, θα πω εγώ. Για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής, όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα. Τι ωραίο αυτό. Σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλίο κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφική και χειροτεχνία. Το μόνο που μου άρεσε και την εποχή ήταν η μυρωδιά από τα τετράδια, τις γόμες και θυμάσαι τις γόμες με τις μυρωδιές, αυτές που μυρίζαν σοκολάτα πήγαν να τις φάω, έτσι. Λοιπόν,
17: πώς το χιδαίζει.
8: Λοιπόν, λίγο ήθελα, όχι πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, το είπα. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Τη Δευτέρα θα σε πάω να το πεις εσύ αυτό.
17: Θα μείνει απλήρωτο στο τέλο του μήνα.
8: Θα πληρώσει κιόλα. Πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Άρας το κουράγιο σου.
10: Τι να κάνουμε, περιφερειά μου. Οι γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφερειές. Θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφερειά μου.
11: Σωστά.
10: Γιατί ξεχνάνε.
11: Βέβαια.
10: Και υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές. Και η περιφερειά σου να σε γράψει στην περιφερειά της.
12: Λοιπόν, σοφές κουβέντες που όταν λέγονται κρατάνε δεκαετίες. Αυτή είναι δεκαετία του 60 η ταινία, αρχές δεκαετίας του 60. Άρα είναι πιο μεγάλη από εμάς.
13: Και πιο επίκαιρη σήμερα.
12: Και πιο επίκαιρη σήμερα από ποτέ. Λοιπόν, διαβάζω ρεπορτάζ, τώρα θα με στεναχώσει το φίλο μας τον Γιώργο από το Λουτράκι, ότι κάποια στελέχη και βουλευτές της Νίκης ψάχνουν να δούνε
13: πού θα πάνε.
12: Βρουν ένα πάγιο, ναι, για να ξανακλεγούν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ότι μπορεί να πάρει το 3% ο Αλεξανδρός. Τον έχουμε. Βρουν ένα πάγιο, ναι, για να ξανακλεγούν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ότι μπορεί να πάρει το 3% ο Αλεξανδρός. Τον έχουμε.

0: μέσα. Ρώτησα
1: αγαπητό. Δεν σχολιάζω, εγώ δεν σχολιάζω.
2: Όχι, όχι, δεν
0: σχολιάζω. Ρώτησα κάποτε ένα πολύ. Το είπα μάλλον. Το είπα μάλλον. Γκαντέμι, λέω. Ο παππούς Μητσοτάκης, έτσι. Λοιπόν, και μου απάντησε κάποιο προσφυλές του πολύ πρόσωπο. Να σου να και εσύ και αυτόν. Πρωθυπουργός, εγγόνια, δισέγγωνα, σπίτια, λεφτά. Εσύ τι έχεις κακομοίρη.
2: Δεύτερον ο πρωθυπουργός, και να το πούμε αυτό, έχει κάνει τουλάχιστον 2-3 φορές TikTok, στα οποία έχει αναφερθεί στη φήμη περί της κατεμιάς του, και τη χρησιμοποιεί για να διαφημιστεί. Άρα διαφήμιση του κάνουμε.
0: Και τι με απάντησε ο άλλος. Μου λέει για τους άλλους είναι αυτό.
2: Γι' αυτό είπα. Ας την ΑΕΚ τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν.
0: Νομίζω πάντως ότι όπως είμαστε τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Ολυμπιακός.
2: Πες μου καταρχάς το όνομα του προπονητή του γρήγορα.
1: Ιμανόλ. Μην περιμένει το επώνυμο.
2: Όχι, όλο το θέλω. Πώς θα κάνετε. Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, το λέγαμε μέσα
1: όλοι. Πες το γρήγορα. Επειδή το έκανα πρόβεστε για το βίντεο που κάναμε στα παραπολιτικά, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.
2: Μπράβο.
1: Το έχω μάθει.
2: Τρεις φορές συνεχόμενες δεν
0: προσπαθεί. Συγγνώμη.
1: Λυπάμαι βέβαια τους συναδέλφους της μεταδόσης.
0: Λοιπόν, στο Twitter στην Ευσύν σήμερα σε στείλει το Δημήτρη Κανελόπουλο, λέει όνομα προπονητή ή ονομασία φαρμάκου.
2: Σαν αντιβίωση είναι έτσι. Λοιπόν. Πάμε,
0: συγγνώμη, πώς αυτός θα μπορέσει τώρα κατευθείαν αυτό να φτιάξει ομάδα, να διεκδικήσει.
2: Το έκανε και σε άλλη ομάδα αυτό. Στην
1: Ισπανία.
2: Το
1: κάνει ένα λεπτό. Δεν καταλαβαίνει κανείς καταρχάς ότι πρέπει να τον βοηθήσουν τα αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, καλός ή κακός, όποτε και να φεύγει ο Μέντι Λίμπαρ, όποτε και να φεύγει. Και σε 10 χρόνια να φεύγει, ρε παιδί μου, και ας έφευγε και το καλοκαίρι. Ναι. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη αποχώρηση.
2: Μιλάμε για τον άνθρωπο του conference, του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου σε ελληνική ομάδα.
1: Ο μεγαλύτερος βάσει επιτευγμάτων, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ο
2: μεγαλύτερος προπονητής
1: στην ιστορία του Ολυμπιακού.
2: Και του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πω εγώ έτσι.
1: Ακριβώς. Και ο προπονητής που άλλαξε το ελληνικό ποδόσφαιρο, έκανε όλες τις ομάδες να χαζεύουν τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, κυρίως το χαρακτήρα του.
2: Ισχύει.
1: Του έμαθε ότι παιδιά και με τη Ρεάλ να παίζουμε και με την Μπάγερν.
2: Θα παίζουμε την μπάλα μας.
1: Εμείς θα παίξουμε την μπάλα μας, θα τους κοιτάξουμε όλους τα μάτια και ό,τι βγει.
2: Ναι.
1: Και το βλέπουμε αυτό, το πόσο έχει επηρεάσει η κατάκτηση του conference. Και όχι μόνο. Θυμίζω ότι και πέρσι ο Ολυμπιακός στην κακή του χρονιά με τον Μέντι Λίμπαρ πέρασε τη League Phase. Ο Σωτήρης τώρα που βλέπει την ΑΕΚ στη League Phase, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι να περάσει μια ομάδα στην επόμενη φάση του 24. Ολυμπιακός
2: και να σταθεί και αξιοπρεπέστατα, έτσι.
1: Μπράβο. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ το
0: κάνει. Και να χωνέψει την εξάρα από την Μπαρτσελόνα.
2: Εμείς πώς δεν θα φάμε να
1: δεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που αφήνει ο Μεντιλίμπαρ σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, τα ξεχάνια και Μεντιλίμπαρ είναι συνδεδεμένοι με τις δύο μεγάλες σε επίπεδο ποδοσφαίρου, ομαδικού αθλήματος, διακρίσεις της Ελλάδας και ομάδας. Έτσι να το πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Με ποιον παίζετε?
1: Ολυμπιακός παίζει αύριο 7 η ώρα με τον Όφη.
2: Στην Κρήτη εδώ.
1: Εδώ, στο Καρεσκάκι. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι τη στάση του κόσμου. Το πιο επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι αν αρχίσει το Καραϊσκάκι να περιμένει, ή κομμάτι του Καραϊσκάκι, να περιμένει στη γωνία την πρώτη στραβή για να ξεσπάσει, να υπάρξουν εμφυλιοπολεμικές στάσεις στη Γερκίδα, όπως βλέπουμε στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο διχασμός είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος.
0: Αν χάσει από τον Άρη, έλεγε ο Σωτήρης την Κυριακή, θα έχει πρόβλημα.
2: Τα ταξί που με πηγαινοφέραν στη Θεσσαλονίκη, μου λέγανε το ίδιο όλοι οι ταξιτζίδες, ότι αυτό που γίνεται, λέει, είναι πραγματικά. Ήταν παγκουζίδες όλοι συμπτωματικά πλην ενός ΑΕΚΤΖΙ που πέσαμε. ναι. Που λέγανε ότι. Πώς το λένε, είναι ότι αυτό όλο για το Σαββίδι είναι άδικο κλπ. Που κάνουν οι τέτοιοι κλπ. Ήταν με το Σαββίδι αυτή, ήταν με την πλευρά του Σαββίδι.
1: Να πούμε λίγο τι έχει γίνει ακριβώς και τα λοιπά. Και πώς φτάσαμε, γιατί ρωτάει ένα.
0: Έχουμε 5 λεφτά, το λέει για όλους.
1: Πολύ γρήγορα, πριν από 15 μέρες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στήριξε το Μέντι Λίμπαρ.
2: Ναι.
1: Είχε γίνει μια ειλικρινή συζήτηση. Πήγε προβληματισμός από πέρσι. Κατά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός τους τελευταίους 6 μήνες σεζόν ήταν ποδοσφαιρικά αποκαρδιωτικός.
2: Ναι.
1: Το πρόβλημα λοιπόν που έπρεπε είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ ρόλο το συνέστημα. Μιλάμε για δύο ανθρώπους, το είπαν και οι δύο στις δηλώσεις τους και στις κουβέντες τους, που είχαν χτίσει μια τρομακτική προσωπική σχέση.
2: Ναι.
1: Εκτιμούσε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Δεν είναι εύκολο να γίνεται αυτό πάντα με τον Μαρινάκη, με τους προπονητές του Ολυμπιακού. Εδώ μιλάμε για μια σχέση τρομακτικού αλληλοσεβασμού.
2: Ναι.
1: Και οι δύο θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες να πετύχει αυτή η σχέση, ή μάλλον να ξαναγίνει όπως ήταν το 24 και το 25.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν εύκολο να γίνει όμως αυτό. Από τη στιγμή που ο οργανισμός του Ολυμπιακού πήρε μια απόφαση ριζικού lifting στο ρόστερ, το είχαμε ζητήσει και πάλι, αν θυμάστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν ένα ερωτηματικό κατά πόσο ο Μέντι Λίμπαρ, ένας άνθρωπος που δημόσια λέει: παιδιά, εγώ δεν θέλω μεταγραφές. Δεν θέλω.
2: Θέλω μικρό ρόστερ.
1: Θα μπορούσε να το υπηρετήσει.
2: Θέλω μικρό ρόστερ.
1: Δεν γινόταν. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ σε δύο πράγματα την προηγούμενη.

0: προηγούμενη εβδομάδα. Που αυτά ουσιαστικά δείξανε ότι δεν γινόταν αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Το πρώτο ήταν το βράδυ της Ευρωπαϊκής Λίστας, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη διαφωνία του Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί ο Μεντιλίμπαρ επέμενε να έχει μέσα τον Ντάνι Γκαρθία και να κόψει τον Γκονζάλεθ. Δεν το λέμε τώρα μετά Χριστόν. Εκείνο το βράδυ, για όσους φίλους του Ολυμπιακού παρακολουθούσαν εκπομπές, κάποια στιγμή η λίστα κατατίθεται στη μία τα ξημερώματα. Κάποια στιγμή, γύρω στις 12, στις live εκπομπές, ήρθαν μηνύματα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού ότι κόβεται ο Γκονζάλεθ και υπόθηκαν στον αέρα. Ναι. Και υπήρξε μια ανησυχία. Λέει, κάτσε ρε παιδιά, με ένα φόρ θα πάμε. Πριν τον τραυματισμό του Ελκαμπή, θυμίζω. Ναι. Πριν τον τραυματισμό. Και λέω, και έγινε λοιπόν μια πρώτη, ήθελε οπωσδήποτε τον Ντάνι Γκαρθία. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι για το Μεντιλίμπαρ, ο παλιός, είτε λέγεται Ροντινέη, είτε λέγεται Τσικίνιο, είτε λέγεται Ορτέγκα, είτε λέγεται τον Πάκο το Ορτέγκα κτλ. Ναι, ναι. Θα είναι πάντα στην ιεραρχία του πιο πάνω από οποιαδήποτε μεταγραφή. Είναι έτσι η φιλοσοφία του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κακό. Είναι έτσι η φιλοσοφία του. Όταν έχεις το Μεντιλίμπαρ, το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι.
1: Άρα, λοιπόν,
0: στο Βόλο, μετά από ένα καλοκαίρι 80 εκατομμυρίων, ο Ολυμπιακός παρέταξε μία εντεκάδα με 8 περσινούς παίχτες.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Με τον Τσικίνιο Εκστρέμ. Όπως ήταν το Ροντινέη το καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν λες, θα εξαρτηθεί από την εξέδρα σε ένα βαθμό. Και φυσικά από το αποτέλεσμα. Ολυμπιακός όφι λοιπόν.
0: Ολυμπιακός θέλει τρεις νίκες. Θυμίζω, όφι αύριο, για Γιαγκελόνη την Τετάρτη ξεκινάει το Europa League. Λεβαδιακό την επόμενη εβδομάδα.
1: Και Παοκάρης. Πάμε αυτή τη σειρά.
0: Και πάω κάτι αντίστοιχο, ισχύει για το Παοκάρης.
1: Ναι.
0: Για μένα ο ιτημένος αυτού του ντέρμπι θα έχει πρόβλημα. Και ο Άρης θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αν χάσει από τον σημερινό ΠΑΟΚ.
1: Χθες με το ζόρι σου φάρισε την αστέρα, να ξέρεις. Με το ζόρι.
0: Είναι κρίσιμη αγωνιστική. Εντάξει, όλα τα βλέμματα την επόμενη
1: εβδομάδα. Ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Περίμενε. Ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Όποιος έχει παίξει αυτό στο καλοκαίρι, ότι τέταρτη αγωνιστή είχαμε ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
1: Ναι.
0: Σωστά, ήδη την.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός έρχεται με φόρα.
0: Η μόνη με το 3-3. Οι δύο μόνοι με το 3-3.
1: Ο Παναθηναϊκός έρχεται με φόρα. Δύσκολο να μην κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
0: Ο Παναθηναϊκός έρχεται με φόρα. Αρχίζει να βγάζει στο παιχνίδι του εικόνες ωραίου ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Το είδαμε και χθες. Παρότι χθες είναι προβληματική η εικόνα του, μην τελαστούμε.
2: Πολύ προβληματική θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει.
0: Πάρα πολύ προβληματική η εικόνα του. Αλλά βέβαια, επαναλαμβάνω, θυμηθείτε την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Πέρσι μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Έτσι είναι.
0: Να κάνουμε
1: υπομονή.
0: Η ΑΕΚ πέρσι τον Οκτώβριο τέτοια
1: εποχή. Μουρμούρα, πολύ.
0: Είχε χάσει με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και λέγαν όλοι που πάμε, τι κάνουμε.
1: Και ήταν τελευταίες ήττες που έκανε στο πρωτάθλημα. Δεν ξανακάνει
0: το μετά. Και φυσικά τη μεγαλύτερη υπομονή από όλους αυτή τη στιγμή τη χρειάζεται ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή, με 17 καινούριους παίχτες. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Αστέρας ΑΕΚ, αυτό πες μας μόνο για να κλείσουμε.
0: Είναι καλά η ΑΕΚ.
1: Ναι, και Αστέρας όμως χθες παρόλο να κερδίσει τον Άρη.
0: Είναι καλά η ΑΕΚ. Δεν θα πήγαινα αυτή τη στιγμή, δεν θα πήγαινα κόντρα στην ΑΕΚ σε κανένα παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Οκ. Μας τα πεσόλα. Μας τα πεσόλα. Αλέξανδρε, τα λέμε και τη Δευτέρα ενδεχομένως. Ναι. Όχι ενδεχομένως, τα πούμε πρώτα Θεός. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα σου. Λοιπόν, να είστε καλά και όλοι εσείς. Να θυμηθείτε αύριο να πάρετε τα παραπολιτικά και να θυμηθείτε όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη και όσοι είστε κοντά να πάτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αύριο.
2: Δεν μπορεί να το ξεχάσουν.
1: Εντάξει, το λέω για κάποιους που είναι ξεχασιάριδες ενδεχομένως. Και να θυμηθείτε Δευτέρα πριν να είστε εδώ παρέα μαζί μας. Έτσι, ακολουθεί Βασίλη Τζέσκα στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Στέλλα Γκαντώνα Θανάση Πουσκίδης. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιλύεται το κυκλοφοριακό. Πρέπει να υπάρξει πυκνότητα των δρομολογίων, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος. Εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη, καθώς προστίθενται συνεχώς αυτοκίνητα από τη στιγμή που δεν υπάρχει η εναλλακτική των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη Κόμβος, καθώς όπως ανέφερε, έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο κυκλοφορίας όπου κάμερες, drones και επιτόπου αυτοψίες τροχονόμων παίρνουν στοιχεία και παρεμβαίνουν. Καθυζήσεις με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας φέρουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό, μία από τις πολυκατοικίες παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης. Για άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί στοιχεία και πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης. Σημείωσε πως οι καθυζήσεις συνεχίζονται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει. Κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρίου που συνελήφθησαν και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια, η νεκροψία νεκροτομής της ορό του τραγουδιστή, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Ο Γιώργος Μαζονάκης, όταν υπέστη ανακοπή, βρισκόταν στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Σημείωσε πως ο γιατρός δεν έχει καταθέσει φάκελο για ειδικότητα και πως δεν είχε εκπαίδευση στην πλασμαφαίρεση. Υψηλό αναμένεται το κόστος θέρμανσης ηλεκτρικού και μετακινήσεων λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών ενέργειας και πετρελαίου προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανησυχία για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται νέα διπλωματική πρωτοβουλία με στόχο να περιοριστεί η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούς και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη της εμπορικής ναυσιπλοείας και την εξαγωγή ενέργειας. Τη Δευτέρα στο Ομάν θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών των 6 κρατών που συμμετέχουν στον Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας σε φιλικό αγώνα μπάσκετ, ποδοσφαιριστής του Όφη, το καλοκαίρι του 27, ο 29χρονος επιθετικός Τάσος Χατζηγιοβάνης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,54% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικά κινήθηκαν τον Ιούλιο η πληρότητα και οι τιμές των ξενοδοχείων σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Η μέση πληρότητα πανελλαδικά διαμορφώθηκε στο 83,4% έναντι 82,4% πέρυσι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. 11 και 6 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, 11 έχει ο μήνας. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά. Γενικότερα σε όλο τον κόσμο.
1: Και σε εμάς.
0: Και σε εμάς.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνεις, παιδιά δεν είμαστε.
0: Παιδιά του Λυκείου. Θανάσης Φουσκίδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Στέλλα Καντώνα στο άλλο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. 11 Σεπτεμβρίου, ναι, μαύρη επέτειος. Είσαι συντονισμένη στο Παραπολιτικά FM και στο Εκείνη και εγώ το τελευταίο της εβδομάδος.
0: Θα πάμε παραίτσα για την επόμενη μία ώρα. Θα πούμε επικαιρότητα, ειδήσεις, θα αναφερθούμε και στα πολιτικά. Χθες τα αφήσαμε κάπως πίσω. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον συνήγορο του Γιώργου Μαζονάκη και νυν συνήγορο της οικογένειας, τον κύριο Μπάμπη Λυκούδη. Επομένως, μείνετε στην ακρόαση, γιατί θα πάρουμε και τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 να μας πείτε αν τα μπλαστάρια σας επέστρεψαν στο σχολείο και χαρήκατε κι εσείς σήμερα.
1: Δεν θα πήγανε στον αγιασμό τα παιδιά, βοηθειά τους.
0: Ναι, βρε παιδί μου. Η κυρία Ελληνίκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Άκουγα έναν κύριο το πρωί, έλεγε. Εντάξει, λέει, του έλεγαν πώς αισθάνεστε, χαίρεστε ή ας πούμε είστε συγκινημένος. Και λέει αυτός, όχι, γιατί να είμαι συγκινημένος. Κάποια πράγματα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Όπως τελειώνει το σχολείο, έτσι πρέπει να ξεκινάει. Ακριβώς. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Η αλήθεια είναι πάντως, από προσωπική εμπειρία, τώρα δεν ξέρω οι υπόλοιποι τι εμπειρίες έχετε, γι' αυτό καταθέστε τις στο radio@parapolitika.gr. Παιδιά, σήμερα, ενώ είχα προετοιμαστεί και οπλιστεί από υπομονή, γιατί λέω θα γίνεται χαμός στο δρόμο, θα πάνε όλοι στα σχολεία. Αυτά. Μπράβο σας. Αν ήταν δηλαδή να περιμέναμε να ανοίξουν τα σχολεία για να μην έχει κίνηση, δεν ξέρω αυτό σήμερα πώς συνέβη. Εγώ από εκεί που ερχόμουν, μήπως ήταν κατά τύχη. Απίστευτο, μιλάμε, ήρθα όχι σφαίρα. Σε ένα τέταρτο, τίποτα. Ήταν όλο αέρα. Τώρα είχαν πάει τα παιδιά στο σχολείο, είχαν πάει και αυτές τις δουλειές τους.
1: Είναι χαλαρά ακόμα, ρε παιδί μου. Από εβδομάδα θα το
0: νιώσεις. Είναι Παρασκευή και έχουν πάρει το ονοματιό τους για Πειραιά κάτω λιμάνι να πάνε κανένα σουκού τελευταίο. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως ήταν πραγματικά, το λέω αυτό, από όλες τις μέρες, και επειδή είμαι κάθε μέρα στον δρόμο και τα Σαββατοκύριακα, ήταν αυτό που λέμε χάρμα οφθαλμών. Καταπληκτικά.
1: Εσύ δεν είσαι μονάδα μέτρησης όταν σηκώνεσαι να πας Σαββατοκύριακο σε δουλειά σου.
0: Ναι, ξέρεις, κάποια στιγμή σχολάμε από τη δουλειά.
1: Μόνο
0: δηλαδή,
1: να πετύχεις.
0: Βγαίνω στον δρόμο και άλλες
1: ώρες. Ναι, στο πήγαινε σου λέω. Στο πήγαινε σου
0: δεν λέω για το πήγαινε, για το γύρνα.
1: Εκτός και αν γυρνάνε, είναι Παρασκευή, δεν έχουν ανοίξει τα μπουζούκια ακόμα, ούτε ναι, τα κλαμπ.
0: Όχι, λέω για το γύρνα. Όταν γυρίζω είναι μεγάλο.
1: Είναι μεσημέρινο, και Σάββατο. Και Σάββατο στο κέντρο ένα χαμούλη γίνεται. Και καλό είναι να γίνεται, γιατί σημαίνει ότι και κάτι κινείται στην αγορά.
0: Ναι, κάτι κινείται. Κάτι κινείται. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στα της επικαιρότητας. Να πούμε λίγο μέσα σε όλα ότι για τα πολιτικά θέλω να πω δύο κουβέντες. Θα τα πιάσουμε βέβαια διεξοδικώς μετά τις διαφημίσεις. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Το λέμε αυτό γιατί έχουμε την επέτειο της 13ης Σεπτεμβρίου και θα υπάρξουν και οι εορτασμοί στο νησί.
1: Θα μείνει μέχρι την Κυριακή, θα περάσει όλο το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο ο κύριος Μητσοτάκης. Επειδή έχει δημιουργηθεί μια περιραίωση ατμόσφαιρα, θα κάνει κάτι ανακοινώσεις γκράντε, ας πούμε, οι οποίες θα ανατρέψουν τη διπλωματική, ας πούμε, παρακαταθήκη της χώρας. Όχι, δεν πρόκειται να ανακοινώσει κάτι βαρύγδουπο.
0: Αυτό ξέρεις πώς προέκυψε. Προέκυψε από κάποια non-paper που διακινούνταν μεταξύ διεθνολόγων. Και είχε προκύψει ότι ναι, ένα κλίμα ότι κάτι, κάποια έκπληξη επιφυλάσσει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν επρόκειτο. Και ξέρετε, επειδή υπάρχει μια περαραίουσα ατμόσφαιρα γενικά, το τι θα συμβεί μέχρι τις εθνικές εκλογές, εθνικά ζητήματα, να πούμε ότι από εμπειρία το λέμε βασικά και με βάση την εκτίμηση που μας δημιουργείται λόγω της διακυβέρνησης όλων αυτών των ετών, ο Μητσοτάκης δεν είναι ένας πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, που θα δράσει ανάλογα με το αν έχει εκλογές ή αν δεν έχει εκλογές. Αν ήταν να το κάνει, θα έκανε και πρόωρες κάλπες, ας πούμε, σε περιπτώσεις που τον ευνοούσαν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δεν θα κινηθεί έτσι. Ωστόσο, με δεδομένο ότι έχουμε εμείς εκλογές, στην Τουρκία υπάρχει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα της πολιτικής αστάθειας. Υπάρχουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες κάλπες. Κάτι να αναμένουμε στα ελληνοτουρκικά. Αυτό θα πω εγώ. Κάτι να. Δεν είναι ότι σα το κρατάω για. Δεν είναι ότι σα το κρατάμε για έκπληξη και δεν σα το λέμε. Είναι ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ότι το βλέπεις και από το κλίμα που επικροτεί, από εκεί που περάσαμε σε ήρεμα νερά, έχουμε περάσει, ξέρω εγώ, είναι άνδρος, ας πούμε, έχουν γίνει ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχουν λίγο κύμα, ας πούμε, παραπάνω από το κανονικό. Το θέμα είναι ωστόσο ότι από την ελληνική πλευρά, με φόντο και και τα όσα βλέπουμε σε επίπεδο τουρκικής δραστηριότητας, αναμένεται να υπάρξει ένα statement σοβαρό, ωστόσο μην περιμένετε ταρζανιές. Και ειδικά λόγω εκλογών, έτσι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Τώρα, επειδή οι εξελίξεις είναι αρκετές σε ό,τι αφορά στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη, να σας πούμε ότι το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για το θάνατο του γνωστού και αγαπημένου τραγουδιστή, διότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ασφάλεια Αθηνών, από αυτά τα στοιχεία, φαίνεται ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες σε αυτό το χώρο τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζονάκης, όσο και για τη λειτουργία αυτού του ιατρείου, ας το πούμε έτσι, ευρύτερα.
1: Το οποίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές για να κάνει αυτή τη διαδικασία και την οποία συζητάμε. Την πλασμαφαίρεση, όπως μας εξήγησαν και ειδικοί, αυτή την επιστημονική παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να την κάνουν μόνο εξειδικευμένα και δι' μεγάλα νοσοκομεία. Δύο είναι τα δεδομένα που φαίνεται να έχουμε και οδήγησαν και στη σύλληψη των δύο γιατρών. Αφενός, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν, λέγοντας στην κατάθεσή τους ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση, με το που ήρθε στο συγκεκριμένο κέντρο, άρα προκύπτει ένα ερώτημα το πώς αντέδρασαν οι άνθρωποι αυτοί. Και δεύτερον, από ό,τι φαίνεται. Φάνηκε και από τις κάμερες που άνοιξαν και από τις συζητήσεις που έκαναν, από τις ανακρίσεις μάλλον που έκαναν οι αρμόδιες αρχές, είχε ξεκινήσει και η διαδικασία κανονικότατα, έτσι, όταν συνέβη το μοιραίο, εν πάση περιπτώσει.
0: Και επειδή τώρα ο Θανάσης είπε μοιραίο. Και για τις κάμερες, που όπως και να το κάνουμε, παιδιά, η τεχνολογία δεν μπορεί να διαψεύσει ό,τι και να λέει ο καθένας, φαίνεται πως ήταν και αρκετή ώρα νωρίτερα εκεί ο τραγουδιστής στο χώρο, ότι δεν πήγε δηλαδή στις 4, ότι πήγε στη 1 το μεσημέρι. Όλα αυτά βέβαια θα τα συγκεντρώσει η εισαγγελία. Αν όμως υπάρχει αυτό που λέμε ένα χαμένο τρίωρο και όλες αυτές οι αντιφάσεις που φαίνεται ότι προκύπτουν, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τώρα το σύστημα εδώ κάτι δεν πάει καλά, θα το φτιάξουμε γι' αυτό.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο.
0: Θα πάμε σε λίγο σε διάλειμμα, σε διαφημίσεις. Ναι. Να πούμε ότι περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής, που θα δείξουν αρκετά πράγματα και κυρίως τις συνθήκες και τα αίτια για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Mm-hmm. Και επειδή από χθες είχε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που για μένα κανονικά αυτό θα πρέπει να το αναδεικνύουμε και θέλω να πω ότι κακώς τόσο καιρό δεν κατάλαβε μια πολιτεία ολόκληρη και γενικώς θεσμοί, αρχές, δεν ξέρω κι εγώ τι τέλος πάντων, ότι λειτουργούν μεταξύ άλλων ιατρία τα οποία είναι παραϊατρία, Θανάση μου. Ναι. Να το πούμε τώρα αυτό, έτσι. Είναι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Παραϊατρία και επικίνδυνα. Περιμένεις να γίνει το κακό και δει τώρα. Φαντάζομαι να γινόταν σε κανέναν, εντός εισαγωγικών λέξη, σε κάνα κακομοίρη, ας πούμε, να συνέβαινε το ίδιο σε κάναν άνθρωπο που δεν είχε τη δημοφιλία του Μαζωνάκη. Τώρα τους έκατσε η περίπτωση του Μαζωνάκη και το συζητάμε όλοι. Μπορεί να είχαμε αντίστοιχα περιστατικά δεκάδες άλλες φορές και να μην είχαμε αντιληφθεί τίποτα, ναι, ότι συνέβαινε.
0: Και μιλάμε τώρα για πελατολόγιο που προκύπτει από τις έρευνες που έχει κάνει η αστυνομία, με κόσμο ο οποίος που ήταν σε μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Ακούσαμε κάποιες πληροφορίες που λένε ότι για ένα απλό ραντεβού και μόνο, χωρίς καν να προκύψει τίποτα άλλο, οι άνθρωποι αυτοί λάμβαναν ως αντίτιμο 300 ευρώ τουλάχιστον. Ναι. Θέλω να πω, έχουμε ακούσει και τέτοιες.
1: Ναι, γιατί είπα πριν τη λέξη κακομοίρης, εντός εισαγωγικών η λέξη. Έτσι, γιατί είναι μια ακριβή διαδικασία, άρα πρέπει να έχεις χρήματα για να την κάνεις. Αλλά ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που δεν την χάνει να είναι δημοφιλής, διάσημος, προκειμένου να ενεργοποιήσει τα ανακλασικά ολόκληρης κοινωνίας αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών για να κινηθούν. Εντάξει, είναι πολύ στενάχωρο και να φεύγουν έτσι άνθρωποι από τη ζωή. Και φαντάζομαι θα φτάσει ο κόπος ο χτένι, αλλά βεβαίως και γεννάται ένα ερώτημα, το κατά πόσο προστατευμένοι μπορούμε να είμαστε εάν δεν είμαστε υποψιασμένοι για μια συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πώς σε προστατεύουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε αυτήν εδώ τη χώρα?
0: Δεν σε προστατεύουν, αυτό προκύπτει.
1: Και βεβαίως, επειδή άκουσα ότι είναι μια σύνηθη διαδικασία τέτοια στο εξωτερικό, μια σύνηθη διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σε καθημερινή βάση, είναι άλλα τα Ινστιτούτα, επειδή ακούγαμε ότι γίνονται στην Ελβετία, σε άλλες έτσι προηγμένες χώρες, τα Ινστιτούτα αυτά τα οποία κάνουν αυτές τις ενέργειες και αυτού του είδους τις θεραπείες, να τις πω παρεμβάζω,
0: θεραπείες.
1: Εσύ είπες που είσαι γυναίκα και είσαι μεγαλύτερη
0: εξοικείωση. Όχι, εγώ είμαι γυναίκα, αλλά δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γυναίκα ή άντρας, γιατί όταν σου λένε εδώ πέρα οι καθηγητές και οι επιστήμονες ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο αν είσαι ασθενής και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν έχει να κάνει με το wellness, ξαναλέμε, τα detox και όλα αυτά.
1: Αυτά είναι κανονικά
0: σχέση.
1: Νοσοκομεία που, επειδή την άκουγα εφές αυτή την κουβέντα, είναι κανονικά νοσοκομεία. Πλήρως εξοπλισμένα, μοντέρνα, στις χώρες αυτές τις οποίες συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να πάρουμε διαφημίσεις.
1: Το διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με πολλά και διάφορα.
0: Ναι, πάμε.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Διαβάστε στην απογευματινή αποδόμηση της κοστολόγησης των μέτρων Τσίπρα από την κυβέρνηση. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μνημείο πολιτικής απάτης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Ανάλυση παπαργύρι της GPO. Χωρίς δεξαμενές η Ελλάς, επανασυσπυρώνεται το Πασόκ. Γιατί αναβλήθηκε η νεκροψία στο Μαζονάκι. Αποκόσκινο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Κατασχέθηκαν μηχανήματα και έγγραφα. Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Να παίζει το τρανζίστορ.
16: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
15: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
17: Ρε κάνε άκρη ρε.
15: Με το μπουφάν στους ώμους.
18: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
15: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
19: Ήθελα κουλτουριαρέ, σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
15: Να παίζει το τρανζίστορ.
20: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
15: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
21: Το ιδρωμένο τισέρτ.
15: Να παίζει το τρανζίστορ.
22: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
23: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Σαμέ, Αντώνη Ρέμου, εδώ είμαστε γιατί η ζωή προχωράει και αύριο είναι η μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στην μουσική δισκογραφία, στην εγχώρια δισκογραφία. Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 8 αύριο.
1: Θα γίνει χαμός, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Στη Νέα Παραλία, ανοιχτή για το κοινό.
1: Και πιστεύω και ότι για άλλη μια φορά θα γράψει ιστορία.
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι μια ιστορικών διαστάσεων βραδιά, έτσι όπως πάει να γίνει το πράγμα. Και πάμε να πούμε το καλό μας μεσημέρι στον κύριο Μάριο Θεμισοκλέου, στον Υφυπουργό Υγείας. Θα πολιτευθεί και στην Ανατολική Αττική, επειδή έρχονται και εκλογές και δεν πρέπει να τα λες μόνο με αυτά τα πράγματα. Χαίρετε, Υπουργέ, πώς είστε?
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα των ημερών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κύριε Υπουργέ. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και έχει βάλει και μια συζήτηση σε πολύ συγκεκριμένες ράγες για το σκέλος του ότι στη χώρα υπάρχει μια μερίδα γιατρών που ασκούν αυτό που λέμε γκρίζα ιατρική. Θέλουμε λίγο να μας πείτε... πώς μπορεί τελικώς μια πολιτεία να ελέγξει αυτόν τον αριθμό όσων έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι εδώ μάθαμε τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι, ας το πούμε έτσι, εκ των υστέρων δυστυχώς.
2: Ναι, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη. Το πλαίσιο... Καταρχήν χρειάζεται να ξεκινήσω από αυτό, αλλά να σας πω τι έχουμε κάνει εμείς στο Υπουργείο Υγείας. Εγώ συγκεκριμένα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπέγραψα δύο υπουργικές αποφάσεις, η οποία καθορίζει τι μπορούν να κάνουν Botox και τι μπορούν να κάνουν αλλονικό. Και δεν ξέρω αν το θυμάστε, έχει προκληθεί και πολύ μεγάλη αντίδραση από γιατρούς και από διάφορους άλλους, οι οποίοι, γιατί εμείς καθορίσαμε αυστηρά ότι Botox και αλλονικό πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να το κάνει στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Άρα, οι αισθητικές εμπεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται από πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτές είναι η λειτουργία, οι αποφάσεις, και έχουν ξεκαθαρίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο σε όσες αυτές τις δύο πολύ.
1: Ποιος ελέγχει όμως το θέμα είναι. Το ρυθμιστικό πλαίσιο εσείς το βάλατε, ορθώς. Ποιος όμως ελέγχει?
0: Ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πιστοποίηση και άρα μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία που μας λέτε.
2: Θα σας απαντήσω διπλά και μάλιστα και ως γιατρός. Το πρώτο ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Mm-hmm. Έχει την αρμοδιότητα να ελέξει. Μπορούμε να συζητήσουμε και ένα πλαίσιο αν μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς, αλλά ελέγχει και ο Ιατρικός Σύλλογος και η Αρχή Διαφάνειας, δεν έχει καταγγελία. Αλλά τον έλεγχο για τον δειγματοληπτικό, προληπτικό έλεγχο για να γίνεται είναι ο Ιατρικός Σύλλογος. Και το δεύτερο, πρέπει να επισημάνουμε στους γιατρούς ότι. Πέρα από παράνομο, δηλαδή είναι και αντιδιοντολογικό, εγκληματικό να γίνονται θεραπείες οι οποίες γνωρίζουμε από την εκπαίδευσή μας ότι δεν πρέπει να γίνονται.
1: Να πω κάτι, δηλαδή, εσείς είστε ικανοποιημένος από τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος? Σας καλύπτει δηλαδή το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκαν?
2: Θα μπορούσαμε
1: εδώ που
2: να
1: έχουμε
2: ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί ξέρετε
0: δεν ήταν τίποτα κρυμμένο. Στο Περιστέρι, στο Εγάλεο ή στη Νέα Μάκρα,
1: δεν ξέρω εγώ.
0: Και κρυμμένο να ήταν, αλλά θέλω να πω το συγκεκριμένο, λειτουργούσε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Δηλαδή,
2: γι' αυτό προκαλούνται τα ερωτήματα. Ξέρετε, είναι θεραπείες των τελευταίων δύο ετών και πολλές φορές οι εξελίξεις προχωρούν. Δηλαδή και πολύ ταχύτερα, και αυτό και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι χρειάζεται να βάλουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και να μπορούν να εξασφαλίζονται και έλεγχοι και πολύ πιο αυστηρές ποινές, έτσι ώστε να μην έχουμε παραβάτε. Εδώ έχουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή είναι τόσο ταχύως εξελισσόμενο, που τέτοιες θεραπείες δεν γίνονται καν από γιατρούς. Εμείς θα το ρυθμίσουμε, θα καθορίσουμε ακριβώς ποιος έχει την ευθύνη και πώς θα περιορίσουμε τέτοια που ξεκινάνε και από τη διαφήμιση.
1: Ως θεσμικό όργανο έκανε καλά τη δουλειά του Ιατρικός Σύλλογος?
2: Με βάση από όσα έχει πει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, που ειδικά στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε και πανελέγχους. Δηλαδή, με βάση την νομοθεσία, πανέλεγχοι γίνονται. Αν θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Μπαντούλη, αλλά με βάση στο συγκεκριμένο ιατρείο πήγε δύο φορές, και το 24 και το 25.
1: Ναι, αλλά το μηχάνημα το είχαν τώρα όμως. Και
2: ναι,
1: λειτουργούσε.
2: Αλλά φανταστείτε κι εσείς, αν κάποιος πάει και μετά από ένα μήνα βάλει το μηχάνημα, τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε ένα ελεγχτή έξω από κάποιο ιατρείο?
1: Καλά.
2: Σκεφτείτε και εσείς. Δηλαδή,
1: το τι πρέπει να κάνετε, δεν θα σας το πω εγώ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω καταλαβαίνετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Δεν θέλω εγώ να σπεύσω και να πω από τι, και με τι συνδέεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Απλώς θέλω να πω ότι από αυτό το ιατρείο και ενδεχομένως και από άλλα περνούσαν δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι. Ο κόσμος το είχε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, όπως φαίνεται.
2: Ναι, και θα σας είπα εγώ ότι ναι, πρέπει να αυξήσουμε τους ελέγχους κτλ. Αλλά το συγκεκριμένο ιατρείο ελέγχθηκε το 2005.
0: Υπάρχουν νοσοκομεία συγκεκριμένα, γιατί αυτή ήταν η κουβέντα που γινόταν μέχρι χτες τουλάχιστον, συγκεκριμένα νοσοκομεία και μόνο για ιατρικούς λόγους που μπορούν να προχωρούν σε συγκεκριμένη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης.
2: Ναι, η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ εξειδικευμένη κλινική πρακτική. Mm-hmm. Έχει ένδειξη, αυτό που λέμε κατηγορία 1, έχει απόλυτη ένδειξη, δηλαδή προσφέρει θεραπεία σε πολύ συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις, νευρολογικές, αιματολογικές, ανοσολογικές παθήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις αυτοάνοσα νοσήματα. Γίνεται σε εξειδικευμένα τμήματα, δεν είναι μόνο τρία νοσοκομεία, γίνεται σε αρκετά νοσοκομεία της χώρας, γίνεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά είναι νοσοκομεία τα οποία χρειάζεται να έχει προσωπικό το οποίο ξέρει να λειτουργεί το μηχάνημα και προσωπικό το οποίο ξέρει να αντιμετωπίσει επιπλοκές.
1: Και δεν γίνεται για αντιγύρανση.
2: Δεν έχει ένδειξη επιστημονική για αντιγύρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ιατρία.
0: Ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, Υπουργέ, δεν γίνεται η διαδικασία αυτή για λόγους αντιγύρανσης, ευεξίας, δεν ξέρω και εγώ πώς να το πούμε.
2: Υπάρχει το έδωμα από τις πιο τεχνικές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Υπάρχει και στο εξωτερικό μια μόδα να χρησιμοποιούν τέτοιες θεραπείες. Εμείς στην ιατρική διαχωρίζουμε τις θεραπείες, αυτό που λέμε κατηγορία 1, που σίγουρα αυτή η θεραπεία προσφέρει. Σε αυτά της αντιγύρασης, της ευεξίας, όλη αυτή τη μόδα που είναι του τελευταίου χρονικού διαστήματος, η επιστημονική ένδειξη, αν όντως αυτό προσφέρει, είναι εξαιρετικά αδύναμη και δεν έχει αποδειχθεί.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε,
0: σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Υπουργέ. Χαιρετούμε. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία, νεκροδομή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα σε πολύ λίγο θα έχουμε και νεότερες πληροφορίες. Το λέμε αυτό διότι για μένα είναι η πιο σημαντική είδηση τι θα δείξει η έρευνα αυτών των ιατροδικαστών. Αλλά ανεξάρτητα από την υπόθεση αυτή που συζητάμε τώρα, εδώ πέρα φαίνεται, ξαναλέω, ότι υπήρχε μια καλωστημένη μπίζνα, την οποία δεν θα την παίρναμε χαμπάρι ποτέ.
0: Και έτσι, η οποία είναι προφανές και σαφές ότι δεν είχε να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και με τους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν το φάσμα του νόμου. Είναι μια διαδικασία η οποία, άκουσε τι μας είπε ο κύριος Εμισοκλέους, για να μην το πάμε έτσι τόσο στο κομμάτι της πλασμαφαίρεσης που είναι έτσι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ εξειδικευμένο και κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, σου λέει ότι μπορεί να υπάρχουν ζητήματα ακόμη και με ιατρία συγκεκριμένα, τα οποία κάνουν πολύ πιο απλές διαδικασίες που πλέον τις θεωρούμε καθημερινότητα και ρουτίνα. Τύπου Botox και ούτω καθεξής, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον συνάδελφό μας, να ακούσουμε τελευταίες πληροφορίες. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να, τώρα βγαίνει ο κύριος Καλογριάς, μόλις επάνω στην είδηση μας. Τώρα βγαίνει ο κύριος Καλογριάς, προϊστάμενος, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική, η νεκροψία, νεκροτομή. Είναι δίπλα του και ο κύριος Μπουζιάννης από την πλευρά, ο άλλος ιατροδικαστής από την πλευρά της οικογένειας και θα είναι και, είναι και η κυρία Γεραμάνη από την πλευρά του ανδρόγυνου των ιατρών. Όπως μας έλεγαν νωρίτερα, έγιναν οι ισολογικές εξετάσεις. Θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν, αλλά θα καθυστερήσουν αυτές. Και θα δούμε, αυτό που ενδιαφέρει πολύ τους ιατροδικαστές είναι να δουν τι έγινε, εάν μπορούν βέβαια να το διαπιστώσουν, στη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας, της ιατρικής πράξης, δηλαδή της πλασμαφαίρεσης, μετά την αποκάλυψη χθες ότι ο άτυχος καλλιτέχνης δεν μετέβη εκεί στις 4 με 4 και μισή, όπως είχαν πει οι γιατροί, αλλά στη 1 το μεσημέρι, δηλαδή έπαθε ανακοπή, κατέληξε στη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Θα δούμε τώρα τι θα μας πούνε, εάν μπορούν να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα. Τόσο ο κύριος, να τους έρχεται ο κύριος Καλόγριας για να μας μιλήσει, ο προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ο οποίος έκανε την αποτροπή.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Πάμε, πάμε. Θα με κρατήσετε στον αέρα?
1: Ναι.
3: Για να ακούσουμε τι λέει, γιατί ανεβαίνει μόλις ο κύριος Καλόγριας. Κύριε προϊστάμενε, καλημέρα.
1: Λοιπόν, προτείνω να αφήσουμε τον Δημήτρη να κάνει το ρεπορτάζ, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι εκεί πέρα. Και μετά θα επανέλθουμε.
0: Από ό,τι ακούσαμε τον κύριο Καλογρίπη, δεν έχω να κάνω τώρα δηλώσεις, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει
1: Δεν μπορούν να γίνουν ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε Δημήτρη σε λίγο. Επειδή ο Υπουργός έθεσε ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σοβαρό. Τι είπε? Ότι πέραν, επαναλαμβάνω, της εξειδικευμένης διαδικασίας και δύσκολες που τη μάθαμε τώρα της πλασμαφαίρεσης, υπάρχει ζήτημα με το κατά πόσο πιστοποιημένα είναι άλλου είδους η αντρία, εντός εισαγωγικών η λέξη, το λέω για να συνοηθούμε, να κάνουν και πιο απλές επεμβάσεις τύπου μπότοξ ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι, με αφορμή και το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν έτσι όπως εξελίχθηκε, θα δοθούν οδηγίες για το πώς να διαπιστώνουν οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι να πάνε σε τέτοιου είδους εργαστήρια, ιατρία, για να κάνουν τις επεμβάσεις αυτές. Ποια εξ αυτών είναι πιστοποιημένα και ποια όχι? Πώς θα τον τηληφθώ εγώ?
1: Εγώ πάντως θα περίμενα να ακούσω από τον κύριο Θεμιστοκλέους, ναι, ότι θα έπρεπε να έχουν δείξει οι σύλλογοι περισσότερα αντανακλαστικά. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι και ότι είμαστε θεοί. Απλώς μετά από αυτό το περιστατικό που μας έχει κάνει να μας σηκωθεί τρίχα κάγκελο, και ξαναλέω, δεν το λέω μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα περίμενα τουλάχιστον από την ηγεσία του Υπουργείου να μην είναι ευχαριστημένοι από τους ελέγχους που έγιναν. Γνώμη μου. Έτσι.
0: Γιατί λες.
1: Δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο σε κάθε ιατρείο, αλλά λέω ότι σε ένα ιατρείο που εδρεύει στην καρδιά της Αθήνας, που για μένα θα έπρεπε να είναι οι έλεγχοι, ναι, και εβδομαδιαία, δεν κατάλαβα γιατί. Όπως πηγαίνουν, ας πούμε, τα κλιμάκια στις λαϊκές αγορές της ΑΔΕ κάθε Σάββατο και Κυριακή και ελέγχουν τους ανθρώπους εκεί, θα έπρεπε αντίστοιχοι έλεγχοι να γίνονται παντού, παιδιά, να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Συγγνώμη, αλλά. Δεν θα περίμενα, εντάξει, να είναι ικανοποιημένοι επειδή έγιναν δύο έλεγχοι το 24 και 25 και ήταν όλα καλά. Να γίνονται έλεγχοι κάθε εξάμεινο.
0: Προφανώς, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα, αλλά επειδή εδώ μιλάμε και για γιατρούς, παιδιά. Αν δεν έχει ο ίδιος και την συνείδηση, ρε παιδί μου, να κάνει αυτό που πρέπει.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων.
1: Όπως και για να μην νομίσεις ότι δεν βάζω και εμάς στο κάδρο. Όπως και εμείς πρέπει να έχουμε συνείδηση και ο γιατρός πρέπει να έχει συνείδηση και η πολιτεία όμως. Ειδικά μετά από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, δεν μπορώ να ακούω.
0: Απλώς επειδή είναι πολύ διαδεδομένες οι αισθητικές επεμβάσεις, και δεν μιλάω για την πλασμαφαίρεση, μιλάω για αυτού του τύπου τις επεμβάσεις για τις οποίες συζητάμε τώρα, θα πρέπει να δοθεί μία εικόνα, να υπάρξει μία πληροφόρηση για το πώς θα διαπιστώνεις αν ένα τέτοιο ιατρείο έχει την κατάλληλη πιστοποίηση για να κάνει αυτού του είδους τις ενέργειες επάνω σε ανθρώπους, επαναλαμβάνω. Μια αλλεργία, το πιο απλό τώρα. Πες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πράγματι έχει έναν πιο επιβαρημένο οργανισμό ή οτιδήποτε άλλο, δεν το ξέρεις. Αλλά ένας άλλος άνθρωπος που έχει έναν πιο επιβαρημένο οργανισμό και πάει να κάνει, που έχει επίσης μάλλον επιβαρημένο οργανισμό και πάει να κάνει ένα απλό πράγμα. Πού ξέρεις άμα δεν του κάνει καμία αντίδραση?
1: Δεν το λέω μόνο για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γενικότερα. Και ξαναλέω ότι όπως γίνονται έλεγχοι σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, καφετέρες, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, έτσι πρέπει να γίνονται έλεγχοι παντού και πιο εντατικοί. Δεν μου λέει κάτι ότι ένας χώρος είναι και το 24 το 25. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Να δούμε και άλλες αιτήσεις.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, μπορούμε να μπούμε λίγο σε κλίμα πολιτικό, διότι δεν προλάβαμε καθόλου να ακούσουμε Αλέξη Τσίπρα από προχθές, από την συνέντευξη που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας για τις πατριωτικές εισφοράς, επειδή είναι ένα εμβληματικό μέτρο από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και έχει πολύ συζητηθεί. Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Πρόεδρος.
4: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχει βιβλιογραφία, αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, είναι το World Inequality Database και έχει εκτιμήσει ότι στην Ελλάδα ο πλούτος του πλουσιότερου 1% είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι έτσι? Πιθανό να είναι και περισσότερο, πιθανό να είναι και λιγότερο. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Τι να σχολιάσω τώρα? Είπε ο πρόεδρος ότι
0: πιθανό να είναι περισσότερο, πιθανό να είναι και λιγότερο.
1: Δεν έχουμε, λέει, περισσολόγιο, οπότε αφού δεν έχουμε περισσολόγιο, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε για κάτι άλλο.
0: Και πώς θα το αποκτήσεις, πες ότι γίνεσαι κυβέρνηση, πώς θα αποκτάσεις
1: το περισσολόγιο. Εδώ αυτό θα μας το απαντήσει σε λίγο και ο κ. Χαρπουτσής. Θα το απαντήσω εγώ.
0: Έχεις και άλλο ηχητικό για να υποδεχθούμε τον κύριο Χαρπουτσή, ή.
1: Όχι, πάμε ευθύς αμέσως να τον υποδεχτούμε, να τον καλημερίσουμε. Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
5: Καλημέρα, καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Καλή σχολική χρονιά.
1: Επίσης.
5: Γεια σήμερα. Και οι γονείς, καλή υπομονή.
1: Να είστε καλά.
5: Και η παιδευτική.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρπουτσή.
0: Καλή δύναμη να ευχηθούμε σε παιδιά και γονείς, γιατί τη χρειάζονται.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και πούμε τα οικονομικά και τα υπόλοιπα, θέλουμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται με αφορμή το θλιβερό γεγονός από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προηγουμένως φιλοξενήσαμε τον κύριο Θεμιστοκλέους, είπε ο άνθρωπος ότι είχαν γίνει όντως έλεγχοι το 24 και το 25 στο συγκεκριμένο χώρο. Εσείς τι λέτε?
5: Κοιτάξτε, είναι ένα τραγικό γεγονός για ένα καλλιτέχνη τον οποίο όλοι τον αγαπήσαμε και τα τραγούδια του και μας συντρόφευαν σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής μας και θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν, και είναι πραγματικά ένα λυπηρό και να πούμε και συλληπιτήρια και στους οικείους του και σε όσους τον αγαπούσαν. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα για το τελικά πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτη στην Ελλάδα. Προφανώς ο θάνατος μας συγκλώνησε. Αλλά οι ακριβείς συνθήκες προφανώς και διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Κύριε Καρπουχτσή, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει και είχαμε ακούσει τον συνάδελφό μας, ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που επιχείρησε να συνομιλήσει με τον κύριο Καλογριά, τον ιατροδικαστή, αυτή τη στιγμή είναι απροσδιόριστη η αιτία θανάτου σε αυτή τη φάση. Όπως πληροφόρησε ακριβώς. Το λέω, ξέρετε, ως είδηση για να.
5: Το καταλαβαίνω. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία από τη στιγμή που είναι μια έρευνα που διεξάγεται να τοποθετηθώ το αυτού.
1: Ναι, έχουμε όμως ένα γεγονός εδώ πέρα.
5: Δεν αποφεύγουμε ότι πραγματικά πόση γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα πέρα στην Ελλάδα. Σε μια εποχή που η αντιγύρανση, η ευεξία, αυτή η αναγεννητική ιατρική είναι, προβάλλονται καθημερινά προς σελίδες, κοινωνικά δίκτυα. Ποιος ελέγχει τελικά τι προσφέρεται στο.
0: Ακριβώς, και είναι και πολύ δύσκολο σε όλου.
5: Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες. Και πρέπει να απαντήσει. Να απαντήσει το Υπουργείο Υγείας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Κατατόπους Ιατρικής Συλλογής.
0: Για παράδειγμα, λέω.
5: Και ελέγχει και με ποιους μηχανισμούς αυτές οι ιατρικές πράξεις που διαφημίζονται από τον ιδιωτικό τομέα, αν και τι είδους επιστημονική και επαρκή τεκμηρίωση έχουν για να προσφέρονται. Γιατί ξέρετε κάτι, και ο πολίτης που πάει πρέπει να ξέρει ότι είναι κατοχυρωμένος.
0: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες διαδικασίες πιστοποίησης. Εδώ πέρα λέει ο φίλος, θα μπορούσε, λέει, να υπάρχει μια λίστα από το Υπουργείο ή τον Ιατρικό Σύλλογο. Προφανώς και μπορεί και να υπάρχει, έτσι. Γιατί τι σου λέω, ότι εμείς ελέγξαμε το 2024 και το 2025. Έλα όμως που μπορεί να ξεκίνησε παράνομη διαδικασία από τότε, άρα μιλάμε για πιο τακτικούς ελέγχους, διαφορετικού είδους ελέγχους προφανώς.
5: Η θεσμική υποχρέωση, του κράτους και των φορέων δεν είναι άπαξ. Και ειδικά όταν μιλάμε για θέματα υγείας, οφείλουμε να είμαστε συνεπείς και να διασφαλίζεται η προστασία του πολίτη. Οπότε χρειάζεται σήμερα που μιλάμε άμεση χαρτογράφηση και έλεγχος των ιδιωτικών δομών που παρέχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και προβάλλονται ως anti-aging, wellness και οτιδήποτε άλλο, και συγκεκριμένο σαφές και θεσμικό πλαίσιο για ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός καθιερωμένων ενδείξεων και δεν έχουν ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε παρακάτω.
1: Λοιπόν,
0: και
1: πάμε
0: να
1: τώρα στα υπόλοιπα. Θέλουμε να μας διαφωτίσετε ως προς το οικονομικό σκέλος όσων ακούσαμε να λέει και ο πρόεδρός σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη συνέντευξη που παραχώρησε προχθές. Αυτό το περιουσιολόγιο που δεν το έχουμε ακόμα, όπως είπε και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πότε προβλέπετε να το αποκτήσουμε? Θέλετε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα?
5: Καταλαβαίνω ότι το θέμα του περιουσιολογίου έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δημόσια σφαίρα.
1: Λογικό,
5: και
1: δεν είναι.
5: Είναι ένα μέτρο που βλέπω ειδικά την κυβέρνηση λίγο, την έχει απασχολήσει και μας την πέφτει διαρκώς. Εγώ να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Η πατριωτική σφορά αφορά το 1% του μεγαλύτερου πλούτου της Ελλάδας, με φορολόγηση 1% για το 100% της κοινωνίας. Σε αντιδιαστολή με αυτά που προτείνει η Δημοκρατία. Τώρα, το περιουσιολόγιο, για να εφαρμοστεί αυτή η πατριωτική σφορά, θα πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα των 7,5 δις, το οποίο απλώνεται σε βάθος τετραετίας, ένα πρόγραμμα για το οποίο ακούσαμε διάφορες κοστολογικές μεθόδους από τη Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε για 13 δις, για 18, για 40. Ας αποφασίσουν και αυτοί λοιπόν πώς κοστολογούν, ας μας πούν τη μέθοδο. Αλλά εδώ είμαστε για να πάμε όλοι.
1: Κύριε Καρπουχτσή, βάζουμε μια ανωτελεία, μας περιμένετε. Πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έχουμε τελευταίες πληροφορίες. Ο Δημήτρης βρίσκεται στο ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς προκύπτει, αν προκύπτει, για τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έλα, Δημήτρη.
3: Τα αίτια του θανάτου είναι προσδιορίσει. Αυτό μας είπε μόλις ο κύριος Καλογριάς, ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Γίνονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Το σημαντικό πάντως είναι ότι θα εκδοθεί, εκδόθηκε ήδη πιστοποιητικό θανάτου και από εδώ και πέρα μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή να έχουμε την ταφή κτλ. Απροσδιόριστη είναι, συμφώνησε και με αυτό και ο κύριος Μπουζιάννης. Είναι ακόμα νωρίς, μας είπε και ο κύριος Μπουζιάννης. Είναι πολύ επιφυλακτική για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γι' αυτό σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να μάθουμε κάτι παραπάνω, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό, ο χρόνος που ξεκίνησε η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Επιστρέφοντας στον κύριο Καρπουχτσή. Λέγατε για το περιουσιολόγιο.
1: Και για την πατριωτική σφορά.
0: Και για την πατριωτική σφορά.
5: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε προφανώς είναι κοστολογημένο και απλώνεται σε πάθος τετραετίας.
0: Σας λέει Νέα Δημοκρατία, διαφορνείται στο κόστος. Η Νέα Δημοκρατία λέει
5: λοιπόν ότι το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε προφανώς είναι κοστολογημένο και απλώνεται σε πάθος τετραετίας.
0: Σας λέει Νέα Δημοκρατία, διαφορνείται στο κόστος. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι

0: ότι και το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο. Κάθε μέτρο που προτείνουμε έχει μόνιμα χαρακτηριστικά και έχει μόνιμες πηγές εσόδων. Και θα πάμε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Καλούμε λοιπόν και τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα την ίδια αρχή, με τον ίδιο τρόπο, να κριθούν και να αξιολογηθούν τα προγράμματά μας και από πλευράς κοστολόγησης και από πλευράς των δικτών και αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν.
1: Πάντως,
0: στην ελληνική
1: κοινωνία. Λέγαμε οικονομία. Και εδώ με τη Στέλλα τις προάλλες ότι σε κάποια βασικά ζητήματα, για παράδειγμα ο μέσος μισθός, ο κατώτατος μισθός, κάποιες άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ενδιαφέρονται πολύ και από τις αντίστοιχες του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αν θα φτάσει ο μισθός σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά, σημαντικό είναι, δεν το συζητάμε, αλλά θέλω να πω. Δεν είναι ο ένας Τσίπρας εκ διαμέτρου αντίθετος με το Μητσοτάκη όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν ειδοποιείς διαφορές. Καταρχάς, ναι, μιλάμε και οι δύο προφανώς για κατώτατο στα 1000 ευρώ. Εμείς μιλάμε από το 2027, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το 2028.
1: Πάμε κάτω στο ίδιο χρονοδιάγραμμα. Ναι, εντάξει, επαναλαμβάνω. Είναι σημαντικός ένας χρόνος, αλλά θέλω να πω δεν είναι κάτι ένα χάος να σας χωρίζει. Αυτό λέω.
0: Αυτός ο ένας χρόνος είναι σημαντικός και η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ και των δύο είναι ότι εμείς άμεσα όμως προτείνουμε και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Μία τελευταία ερώτηση.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν το αντιμετωπίζει καθόλου και αφήνει 3,8 ήταν ο πληθυσμός.
2: Μία τελευταία ερώτηση έχω να κάνω, κύριε Καρπουχτσή, επειδή δεν το έχω καταλάβει τώρα αυτό που θα σας ρωτήσω. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 10ου και του μισθού είναι θέση του κόμματός σας? Το θέλετε αυτό να γίνει δηλαδή?
0: Εμείς παρουσιάσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχευση. Επειδή ακούμε και την κριτική που γίνεται για τη 13η σύνταξη, θα θυμίσω ότι το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που έφερε τα 500 ευρώ που το χαρακτήρισε επίδομα.
2: Ναι, τώρα θέλω να μου πείτε, στο σήμερα το θέλετε εμείς αυτό να γίνει, το ζητάτε. Πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Το πρόγραμμά μας δεν περιλαμβάνει σήμερα που μιλάμε
1: την
0: 13η σύνταξη. Αυτό περιλαμβάνει όμως είναι άλλα οικονομικά ωφέλη για τους συνταξιούχους που έρχονται και αντικαθιστούν. Και να εξηγήσω. Μιλάμε για άρση της καταβολής χρημάτων για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ένα όφελος που είναι έως και 760 ευρώ για κάθε συνταξιούχο. Ναι. Μιλάμε για προγράμματα αντιμετώπισης ακρίβειας, γιατί ο συνταξιούχος δεν είναι μόνο συνταξιούχος. Είναι αυτός που πάει και πληρώνει τον λογαριασμό του.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καρπουχτσή. Πολύ μας πιέζει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί σήμερα, λόγω και της επικαιρότητας, τουλάχιστον μπορέσαμε κάναμε τη συνέντευξη. Για να τα πούμε από χθες.
0: Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και να το αφήσω, αν μου επιτρέπετε, στον αέρα. Γιατί ακούσαμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν όμως και πράγματα που δεν μας είπαν μήπως. Γιατί ακούσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει σε εκπομπή ότι είναι προσωπική του εισαγωγικά θέση, αλλά θα διεκδικήσει να την εφαρμόσει μετά τις εκλογές, ότι 2 μήνες ανεργία για επίδομα, τον τρίτο μόνος του. Ναι. Πόσο προσωπική είναι αυτή η θέση?
1: Το αιτιολόγησε βέβαια, λέγοντας ότι είναι πολύ χαμηλός πια ο δείκτης ανεργίας και άρα να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Το για να απαντήσω και γι' αυτό σωστό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι χάρη, είναι στοιχειώδης προστασία του εργαζομένου και αυτοί που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Δεν είναι επειδή δεν έχουν καλό βιογραφικό όπως μας είχε πει παλιά ο κύριος Κυρανάκη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρπουχτσή.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καρπουχτσή.
2: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάτικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Παιδιατρική Κλινική του Metropolitan Hospital στο Φάληρο προσφέρει από το 2001 ολοκληρωμένη φροντίδα για παιδιά κάθε ηλικίας, με έμπειρους επιστήμονες, όλες τις παιδιατρικές υποειδικότητες και ένα ιδιαίτερα φιλόξενο περιβάλλον. Κάθε μικρός ασθενής αντιμετωπίζεται με ασφάλεια, ευαισθησία και απόλυτο σεβασμό. Από έναν απλό προληπτικό έλεγχο μέχρι την εξειδικευμένη παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, το Metropolitan προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε κάθε οικογένεια, εξασφαλίζοντας έγκαιρη διάγνωση και αξιοπιστία. Στο Metropolitan Hospital, στο Φάληρο, η Παιδιατρική Κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία σε υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου στη Μία η Ελληνοφρένεια. Και εμείς.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε. Γεια σας. Παραπολιτικά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Έλλη Νίκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Για 15.000 κενά σε δασκάλους και καθηγητές κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί. Για περισσότερες προσλήψεις από κάθε άλλη χρονιά μιλά το Υπουργείο Παιδείας. Διεθνές απολυτήριο και μάθημα ηθικής μεταξύ των αλλαγών, αλλά και νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Σε σχολείο της Εύβοιας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στα Άνω Λιώσια ο πρωθυπουργός, σε σχολεία της Κρήτης υπουργός Παιδείας. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, λένε τώρα οι ιατροδικαστές. Όλο το ρεπορτάζ. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί που πέρασαν τη νύχτα στην ασφάλεια μετά την σύλληψή τους. Στο μικροσκόπιο οι κρίσιμες ώρες στην κλινική του Κολονακίου μετά τις μαρτυρίες διασωστών και γειτόνων. Φάμπρικα με χιλιάδες τέτοια κέντρα στην Αττική καταγγέλει Ματίνα Παγώνη στα παραπολιτικά. Νομοθετική ρύθμιση προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για την Δευτέρα ορίστηκε η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή στο τρίτο νεκροταφείο. Εκρηκτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Καλπάζει προς τα $110 το πετρέλαιο. Φόβοι για ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Επιβεβαίωση των παραπολιτικών για την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που θα συζητηθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρότεινε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το επίδομα ανεργίας να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό αποτελεί προσωπική του άποψη. Επίσκεψη στο Καστελόριζο με ισχυρούς συμβουλισμούς για τον Πρωθυπουργό στη σκιά των νέων τουρκικών προκλήσεων από τον Ομέρ Τσελίκ. Επίθεση και στα 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει από τη μεταπολίτευση και μετά εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της ΔΕΘ. Καταλόγησε σπατάλη για αμυντικά προγράμματα στη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτογελιοποιείται όταν μιλά για πατριωτική εισφορά. Κράτος δικαίου, κατάργηση του άρθρου 86 και νέα στρατηγική για την εθνική ασφάλεια και το δημογραφικό, οι προτεραιότητες του προγράμματος της Μαρίας Καριστιανού. Σε ρυθμούς ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ, το σχέδιο για την επόμενη μέρα και η επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνία στην Κυψέλη για τις ρογμές λόγω των εργασιών του μετρό. Κανένα χρονοδιάγραμμα επισκευής, έχουν παρέλθει 6 μήνες, λένε οι κάτοικοι, στα παραπολιτικά 90,1. Ένα φραστικό επεισόδιο οδηγών στην Πέτρου Ράλι κατέληξε σε άγριο καυγά με ένα τραυματία και 5 προσαγωγές. 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον πλανήτη. Η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στον κόσμο και η μνήμη για τους χιλιάδες νεκρούς. Αλλαγή δεδομένων στην κορυφή της Super League. Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη επί της Κηφισιάς. Ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ και αναμορφωτής της Real Sociedad βρίσκεται πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αλλαγή του καιρού από αύριο, βροχές και καταιγίδες και ιδίως στα βόρεια της χώρας. Πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας για τους μικρούς μαθητές, για τα πρωτάκια αλλά και τα παιδιά του δημοτικού, τα υπόλοιπα παιδιά σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, του γυμνασίου και λυκείου, με αγωνία και βεβαίως με όλα αυτά που υπάρχουν κάθε φορά που ξεκινά μια καινούργια σχολική χρονιά. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα, όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την πρώτη μέρα που είναι πάντα η μέρα του αγιασμού. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αγιασμό στα σχολεία, πρώτο κουδούνι σήμερα. Ας δούμε λοιπόν τι φέρνει νέα σχολική χρονιά. Άνοιξαν λοιπόν τις πόρτες τους στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας έτσι και επίσημα της νέας σχολικής χρονιάς 2026 με 2027. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία όπως διαμηνύει και το Υπουργείο Παιδείας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του λεγόμενου IB, σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Ακόμη το 2026 με 2027, φέτος θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την Τρίτη Δημοτικού έως την Τρίτη Λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην Τρίτη Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, πέραν της Τρίτης Λυκείου. Όμως υπάρχουν και κενά, όπως καταγγέλλονται. Στο Ηράκλειο Κρήτης έχει καλυφθεί μόλις το 48% των κενών στη γενική αγωγή και το 55% στην ειδική αγωγή, ενώ στη Μεσσηνία ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βρίσκεται στη θέση του. Με σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στην Κέρκυρα, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος καταγράφει συνολικά 190 ακάλυπτα κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας καταγγέλει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, που, όπως λέγει, ακόμη μια χρονιά αντιμετωπίζει τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών ως ζήτημα κόστους και λογιστικής διαχείρισης. Τώρα, να επισημάνουμε ότι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές. Από τα Άνω Λιώσια, ο Πρωθυπουργός είπε: «Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, έρκυρες και κύριοι».
1: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στην Εύβοια.
2: Ακριβώς,
1: και Υπουργός Παιδείας βρέθηκε σε σχολεία της Κρήτης.
2: Α, έτσι.
1: Και βέβαια να πούμε, να συμπληρώσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας διατείνεται ως αντίποδα όσων ισχυρίζονται οι εκπαιδευτικοί, ότι φέτος έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις από κάθε άλλη χρονιά.
2: Ακριβώς, το επαναλαμβάνει και το διαμηνεί συνεχώς αυτό το ζήτημα των προσλήψεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να ακούσουμε τους απόλυτους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, τους μικρούς μαθητές.
3: Καλή σχολική χρονιά έχουμε σε όλα τα παιδιά. Να διαβάζουν, εγώ θα πω Δευτέρα Γυμνασίου. Και το καλοκαίρι βαριόμουν πάρα πολύ. Ας πούμε εδώ, ξέρω εγώ, όλο το σχολείο είναι για μένα, είμαστε μια παρέα, ξέρω εγώ.
4: Μου έλειψαν οι φίλοι μου, οι παρέες που κάνουν και πάρα πολύ, το κηλικείο.
1: Ο καλύτερος ήταν αυτός ο Πιτσιρικάς. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που βρέθηκε νωρίτερα στο σχολείο των Άνω Λιωσίων, καθώς και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο.
6: Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να εκφράσουμε πολλές ευχές για δύναμη και υγεία στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους καθηγητές, στους δασκάλους, στους νηπιαγωγούς, στους γονείς των παιδιών, να έχουν δύναμη, να έχουν υγεία, να διεκδικούν το δίκιο τους, γιατί δυστυχώς και πάλι φέτος σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλά σχολεία, ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις.
1: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Όπως μεταδώσαμε και νωρίτερα, πρώτη ώρα ραδιοφωνοδό των παραπολιτικών στον Άσο Φυσκή και τη Στέλλα την Κανόνα, η αιτία θανάτου του άτυχου καλλιτέχνη είναι απροσδιόριστη. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο κύριος Καλόγριας, συμφώνησε ο κύριος Μπουζιάννης, ο οποίος είναι ιατροδικαστής, τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας. Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Οι τοξικολογικές τώρα, Δημήτρη, για να σε βοηθήσω, θα ρίξουν φως τώρα στα πραγματικά
7: αίτια. Ναι, θα δουν, δηλαδή, ο άνθρωπος τι τι είχε προηγηθεί, δηλαδή αν είχε καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ ή ποσότητες ναρκωτικών και σε ποιο βαθμό αυτά όλα επηρέασαν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, να θυμίσω, βρισκόταν σε εξέλιξη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πήγε στις 4 με 4.30 στο ιατρείο, αλλά πήγε νωρίτερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, είχε αρχίσει να υποβάλλεται σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ή καλύτερα να πούμε από ό,τι έλεγαν και χτες οι ιατροδικαστικές πηγές και οι ιατρικές πηγές, ο άνθρωπος αυτός ήταν στο μέσο της θεραπείας εκείνη την ώρα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Συνεπώς αλλάζει και το κατηγορητήριο, αλλάζουν και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Τώρα, ναι, όσον αφορά τα, αυτά που ακούγονται περί ισχυμικού επεισόδιου, ναι, από ό,τι μας έλεγαν εδώ πέρα οι ιατροδικαστές, αυτό δεν προέκυψε μακροσκοπικά. Αυτό δηλαδή θα το δούμε στο μικροσκόπιο αργότερα, όταν θα εκδοθούν και οι άλλες εξετάσεις, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα και των άλλων εξετάσεων. Ενώ όσον αφορά το πνευμονικό ίδρυμα που αναφέρεται, οι ιατροδικαστές απορούν λέγοντας ότι το πνευμονικό ίδρυμα δεν είναι σύμπτωμα. Όλοι οι άνθρωποι, είτε σε οποιαδήποτε ηλικία, όταν καταλήγουν από πνευμονικό ίδρυμα, δεν είναι καν σύμπτωμα. Ναι. Είναι απόλυξη αυτού που έχουν της αιτίας θανάτου που έχει προηγηθεί. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου, ωστόσο, ναι, ούτως ώστε να ακολουθεί αυτή η διαδικασία της ταφής. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει η κηδεία. Α, βγαίνει ο κύριος Μπουζιάννης.
1: Ναι.
7: Συγγνώμη, Έρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει, σε αποδεσμεύω
7: ναι,
1: για λίγο
7: να
1: και τα λέμε στη συνέχεια. Τώρα έχουμε εξέλιξη όμως και στο θέμα των δύο γιατρών. Χθες το απόγευμα συνελήφθησαν και οι δύο γιατροί και πέρασαν όλη τη νύχτα στην ασφάλεια. Η Άννα Εμέη έχει όλο το ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, συνελήφθησαν και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Να πούμε ότι οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το puzzle γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελούν πλέον οι χρονικές αποκλίσεις και τα στοιχεία που φέρονται να μην ταυτίζονται με όσα έχουν καταθέσει στις αρχές οι δύο γιατροί.
1: Υπήρξε μια ανατροπή επί της ουσίας, διότι μια κάμερα δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη στη μία η ώρα
8: στη το μεσημέρι.
1: Να περνάει το κατώφλι.
8: Ακριβώς. Ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι πήγε στις 4 το απόγευμα στο ιατρείο. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χρονική απόκληση. Επίσης, στο επίκεντρο, στο μικροσκόπιο των αρχών, έχει μπει αυτό το 45 λεπτό, το επίμαχο, που φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασματαφαίρεσης.
1: Ναι.
8: Της πλασματαφαίρεσης, συγγνώμη.
1: Και επίσης ο διασώστης που έφτασε.
8: Ο διασώστης.
1: Η μαρτυρία του διασώστη ήταν κρίσιμη.
8: Και να πούμε ότι οι διασώστες δεν γνώριζαν για ποιο πρόσωπο επρόκειτο. Δεν είχαν δώσει το όνομα του τραγουδιστή. Ξέραν ότι ένας 55χρονος είναι χωρίς τις αισθήσεις του και έφτασαν πολύ άμεσα στο σημείο. Η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασε πολύ άμεσα στο σημείο.
1: Και όταν έφτασαν στο σημείο, τι είδαν, Άννα?
8: Ήταν σε ανακοπή ήδη ο τραγουδιστής. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν.
1: Και το μηχάνημα,
8: και
1: λειτουργούσε,
8: το μηχάνημα
1: κανονικά.
8: Παρότι φυσικά η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία και είχαν βάλει μόνο τον
1: φλεβοκαθετήρα.
8: Ναι. Τώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο τρόπος που λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο. Να πούμε ότι είχε μία άδεια για παθολογικό ιατρείο. Δεν υπάρχει καν ταμπέλα σε αυτό το ιατρείο, που είναι το πιο περίεργο.
1: Το πιο περίεργο.
8: Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για ένα γιατρείο. Πάει κάποιος και δεν βλέπει τίποτα, δεν υπάρχει μια ταμπέλα.
1: Και επίσης, στον ιατρικό σύλλογο δεν έχει δηλωθεί καν ειδικότητα. Ο γιατρός δεν έχει καν ειδικότητα στον ιατρικό σύλλογο.
8: Δεν έχει καν.
1: Έχει
8: όχι.
1: καταθέσει μόνο το πτυχίο της ιατρικής, άνευ ειδικότητος.
8: Επίσης, ο ιατρικός σύλλογος έχει πραγματοποιήσει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο τουλάχιστον δύο φορές.
1: Πρόκειται όμως για τακτικούς ελέγχους.
8: Ναι, αλλά δεν βρέθηκαν τέτοια μηχανήματα. Επομένως, τα είχαν αποκρύψει.
1: Ναι.
8: Γνώριζαν δηλαδή ότι έκαναν κάτι παράνομο, μάλλον, για να μην είχαν βρεθεί. Και να πούμε ότι τώρα θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε πολλά τέτοια ιατρία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη Γιαννάκου, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ιατρία.
1: Βεβαίως. Και εδώ σήμερα στην εκπομπή, νωρίτερα του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, μίλησε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ο οποίος είπε θα υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
8: Και ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να σου πω και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πελατολόγιο που βρέθηκε στο ιατρείο. Ένα χειρόγραφο πελατολόγιο και αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Πολλά επώνυμα πρόσωπα περιλαμβάνονται σε αυτό. Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και εξέταση, να μπει και η ΑΔΕ στο παιχνίδι. Να δούμε δηλαδή τι.
1: Τα οικονομικά να είναι
8: Ναι, να αποκτήσει φορολογικό ενδιαφέρον.
1: Οικονομικό,
8: υπόθεση.
1: Διότι από ό,τι ακούγεται και λέγεται ακόμα και. Και η επίσκεψη σε ένα τέτοιο ιατρείο είχε υψηλό κόστος.
8: Τουλάχιστον 300 ευρώ και με οι θεραπείες αυτές μιλάμε για πάνω από 1500 ευρώ τέτοιου είδους θεραπείες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς την καταγγελία ενός ασθενή, της συγκεκριμένης γιατρού, του Γιώργου Μαζονάκη. Μίλησε στον Αντένα, κατήγγειλε λοιπόν ότι της είχαν προτείνει να πάει στο συγκεκριμένο αυτό κέντρο. Και ακούστε τη μάρτυρα.
9: Πήγα ύστερα από παρόντρεση ενόπιλου μου, προσπαθώντας να αδυνατήσω. Αυτοί οι άνθρωποι διατύχνονταν ότι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στο μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά. Ζήτησα να μου κάνει εξέταση αίματος. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και έβλεπα σε μια οθόνη απέναντι το αίμα μαζί με κάτι σαν ζουζουνάκια. Και εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι έχουν λύσει γι' αυτό και ότι μπορούν να το φτιάξουν. Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασματοφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6 μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά. Μου στείλανε ένα μήνυμα με 2 σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι ότι μόνο αυτό τα είχε. Τα οποία όταν τα έδειξα στον γιατρό μου, μου είπε να σηκωθώ να φύγω από εκεί γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάνε να κάνω και θα πεθάνω.
1: Η Ματίνα Παγώνη που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη καταγγείλει ότι υπάρχουν χιλιάδες τέτοια κέντρα και υπάρχει μια φάμπρικα πίσω από όλα αυτά.
10: Τα στοιχεία που δώσαν δυστυχώς δεν είναι τα σωστά στοιχεία, συνάδελφο, διότι είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαθαίρεση και η μνήμη του μηχανήματος αλλά και οι αιματοσκλησετιστές του ΕΚΑΒ που έφτασαν είδαν ότι ήδη γινόταν πλασμαθαίρεση. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα παθολογικό ιατρείο, είσαι μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, είναι χωρίς ειδικότητα συνάδελφος και δεν υπάρχουν στοιχεία στον ιατρικό σύλλογο, στο φάκελό της, κατατεθειμένα ότι έχει πάρει ειδικότητα ή ότι έχει πάρει έστω μία εκπαίδευση όσον αφορά το θέμα της πλασμαφαίρεσης. Ξέρετε πόσα τέτοια ιατρία και κέντρα συνολικά υπάρχουν, 13.000 στην Αθήνα, στην Αττική.
11: Τι κέντρα?
10: Κέντρα μόνο τους ιατρία ή συγχρόνως συγκατοικήσεις, πολυιατρία κλπ. Τέτοια ιδιωτικά κέντρα είναι πάρα πολλά.
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έχει εξέλιξη το ρεπορτάζ. Έλα, Δημήτρη μου.
12: Είμαστε πάνω στην εξέλιξη εδώ στα παραπολιτικά FM. Μας είπε μόλις ο κύριος Μπουζιάννης ότι δεν έχει γίνει αυτοψία στο ιατρείο. Συνεπώς, δεν είναι γνωστή η ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρουν οι ιατροδικαστές εάν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε στο ιατρείο, αν μεταφέρθηκε, αν κατέληξε στο ασθενοφόρο ή στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΠ. Θα γίνουν ειδικές εξετάσεις εκεί, θα γίνουν και αιμοληψίες και DNA και τα λοιπά και από τα μηχανήματα. Αν έχει καταλήξει ο Μαζονάκης στο ιατρείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο. Γιατί αυτοί που αποφάσισαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, αν ήταν νεκρός στο ιατρείο, είναι γιατροί. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα αλλάξει το κατηγορητήριο και εκεί προσανατολίζονται οι έρευνες. Αν ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε νεκρός από το ιατρείο στο νοσοκομείο και αυτό απεκρύβει. Θα δούμε τώρα από τις μαρτυρίες και των διασωστών.
1: Των διασωστών, κρίσιμο.
12: Έτσι ακριβώς, όπως και από τις ώρες που έχουν καταγράψει το περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, μας είπε ο κ. Μπουζιάννης, γιατί αυτά είναι άτυπα, έχουμε μια άτυπη ενημέρωση, σας συμφωνούν όλοι οι ιατροδικαστές σε αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο άνθρωπος είχε καταλήξει στο ιατρείο, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να κληθεί ιατροδικαστής και να γίνει ιατροδικαστική έρευνα εκεί, στο ιατρείο. Γι' αυτό η εικόνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν είναι καλή εικόνα και γι' αυτό βγάλανε αδιερεύνητη αιτία θανάτου. Είπαν ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα δώσουν απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα, εάν αυτός ο Γιώργος Μαζονάκης τι είχε καταναλώσει, τι είχε καταναλώσει, σε ποια κατάσταση ιατρικά βρισκόταν, αν είχε επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Αλλά είναι πολύ σημαντικά τα πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή αυτά που θα δώσει το ΕΚΑΒ, τι ώρα κλήθηκε, τι ώρα μετέβη, πώς βρήκε τον άνθρωπο αυτόν στο κρεβάτι και αν τον μετέφερε ζωντανό ή νεκρό στο νοσοκομείο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα συνδεθούμε μαζί σου. Τώρα, αλλαγή νομοθετικού πλαισίου προαναγγέλει το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με αυτές τις συγκεκριμένες κλινικές. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και ο Μάριος Θεοδωρόπουλος εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Ντέλλας Καντώνα.
11: Η δική μου εμπλοκή έχει να κάνει στα εξής πράγματα. Mm-hmm. Πρώτον, να ερευνήσω αν το ΕΚΑΒ ενέργησε γρήγορα εκείνη τη στιγμή. Δύο, να δω τι είναι αυτό που έκανε εκείνη την ώρα και αν αυτό γινόταν νόμιμο ή παράνομο. Mm-hmm. Είναι τελείως βέβαιο ότι η πράξη αυτή που τελεί το κύκλο αφές γινόταν παράνομη. Όσον αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα αυτά, τις διαφημίσεις τους κτλ, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
13: Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπέγραψα δύο υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν τι μπορούν να κάνουν Botox και τι μπορούν να κάνουν αλλονικό. Πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να το κάνει στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Το πρώτο ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι, έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει. Μπορούμε να συζητήσουμε και ένα πλαίσιο αν μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς, αλλά ελέγχει και ο Ιατρικός Σύλλογος. Και το δεύτερο, πρέπει να επισημάνουμε στους γιατρούς ότι πέρα από παράνομο, δηλαδή είναι και αντιδιοντολογικό, εγκληματικό να γίνονται θεραπείες οι οποίες γνωρίζουμε από την εκπαίδευσή μας ότι δεν πρέπει να γίνονται. Και θα υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί ξέρετε, χρειάζεται να βάλουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και να μπορούν να εξασφαλίζονται και έλεγχοι και πολύ πιο αυστηρές ποινές, έτσι ώστε να μην έχουμε παραβάτες.
1: Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλος ο καλλιτεχνικός χώρος θρυνεί και απλοί οι πολίτες. Ο Πάνος Μουζουράκης, στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη την τελευταία χρονιά, μίλησε για αυτόν τον άνθρωπο.
14: Πραγματικά χάσαμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος, γιατί έτσι είναι, η απώλεια είναι δικιά μας. Ο Γιώργος τώρα, σύμφωνα με πίστες και θεωρίες, είναι κάπου εδώ γύρω, περιφέρεται, μας παρακολουθεί, έχουν λυθεί όλες οι απορίες, μάλλον λέει, καλά τα έλεγα εγώ. Αλλά είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστιάκια και υποθέσεις για αυτό το θέμα. Γι' αυτό κιόλας αποφεύγω, ξέρετε, να κάνω επικίνδυνους στα social media και με ενημερώσαν λίγο πριν ανέβω ότι κατηγορηθήκαμε. Άσχετο, το κάνω λίγο προσωπικό τώρα, sorry Γιώργο, ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social media εμείς οι άμεσοι συνεργάτες τους. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε την θλίψη μας, το πένθος μας και να το κάνουμε και ένα δημόσιο αγαθό.
1: Γνήσιο παιδί του Πειραιά. ήταν γεννημένος στην Νίκαια, αγαπούσε πάρα πολύ την περιοχή του, τη γειτονιά του. Έκανε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Ας ακούσουμε την κυρία Σταυρούλα Μέντη. Είναι τεταλμένη δημοτική σύμβουλος μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά. Μιλά για τον Γιώργο Μαζονάκη και για το πόσο βοηθούσε πολύ ιδιαίτερα τα νέα παιδιά.
15: Είχε μια σκέψη ιδιαίτερη, μια πρωτοβουλία που την ονόμασε Μπουζούκι Ευαίσθητος Χορδέ. Ήθελε λοιπόν να προσφέρει και προσέφερε χειροποίητα μπουζούκια στο πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, στο Δημοτικό Οδείο. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση, τον δεχτήκαμε στο Οδείο. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει τα μπουζούκια και φτιάξαμε, έγινε μια πολύ ωραία συναυλία στο παράρτημά μας στην Αλκιβιάδου. Και μπορώ να πω ότι ενέπνευσε τα παιδιά, ήθελε να τα εμπνεύσει. Μας μίλησε πολύ όμορφα μέσα από τα τραγούδια του για τη μουσική του. Ήθελε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη τάξη μπουζούκι, όπως είπε, ξεκινώντας από τον Πειραιά, από την Νίκαια που μεγάλωσε και βέβαια συνεχίζοντας σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και ονομάσει και μια έκδοση του παραρτήματος, έκδοση Γιώργος Μαζονάκη, αλλά κάνει και τα γένεια. Μην ξεχνάμε και με τα παραπολιτικά είχε κάνει μια συναυλία το 2021.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι εκρηκτικό. Το δολάριο καλπάζει προς τα 110, το πετρέλαιο καλπάζει προς τα 110 δολάρια. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει τώρα την εικόνα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μετακυλείται και στο κόστος των καυσίμων. Και καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δυστυχώς και εδώ η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, όπως και η προηγούμενη είδηση.
1: Ναι.
16: Άνοιξε στα 107, βέβαια διαπραγματεύεται στα 105, αλλά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Μιλάμε για μια τιμή η οποία είχε χθες την τιμή της βενζίνης στα 2,12 ευρώ το λίτρο, 2,22 βλέπε μαζί με την ελβιδότηση, και το πετρέλαιο κίνησε στα 2,08 ευρώ το λίτρο, βλέπε 2,23 με την επιδότηση. Μιλάμε για τιμές οι οποίες ξεπερνούν τα επίπεδα του περασμένου Μαρτίου όταν ξέσπασε ο πόλεμος και δυστυχώς ο χειμώνας είναι μπροστά. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, Έρη, που βρίσκεται στο Θεό. Στο Θεό βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Η τιμή του είναι τριπλάσια από τα επίπεδα του περασμένου Μαρτίου και μάλιστα είναι σε επίπεδα τα οποία δεν είχαμε δει ποτέ την τελευταία κρίση του περσικού κόλπου. Δηλαδή,
1: ναι,
16: για παράδειγμα, τον Μάρτιο η μέγιστη τιμή του είχε φτάσει στα 44 ευρώ και τώρα μιλάμε για 80-82 ευρώ το φυσικό αέριο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λένε ότι οι αποθήκες της Ευρώπης δεν είναι αρκετά συμπληρωμένες για να αντιμετωπίσει το χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στις επόμενες 1-1,5 μήνα θα πρέπει να ανακαλύψει επαρκώς τις αναγκαίες ποσότητες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει το χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση. Κάποιοι σκοπεύουν να υποφεληθούν από αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι η τιμή θα μειωθεί και κάποιοι καθυστερούν να αγοράσουν.
1: Και υπάρχει φόβος, Βαγγέλη, αυτό να μετακυληθεί και στα τρόφιμα, σε υπηρεσίες, σε προϊόντα, παντού. Έτσι, τέτοια τιμή δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
16: Το είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, είπε ότι αυτή η αύξηση των καυσίμων, εφόσον συνεχιστεί, θα μεταφερθεί πολύ σύντομα σε όλα τα προϊόντα. Τρόφιμα, καθημερινά είδη σπιτιού κλπ. Ήδη γίνονται αυξήσεις. Δηλαδή, έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται αυτό στην κυβέρνηση και δεν ξέρω πώς θα βγει για όλους. Γιατί ρήτρα διαφυγής δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός έχει γίνει, ο νέος προϋπολογισμός, γιατί ο αρχικός προϋπολογισμός είχε σχεδιαστεί με 64 δολάρια το βαρέλι. Πήγαμε στα 85, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν ξέρω εάν θα χρειαστεί κάποια αναθεώρηση πάλι προς τα επάνω.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχει η πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ εδώ των παραπολιτικών που μιλούσε για αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη από τις 31 Αυγούστου το ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή μιλούσε λοιπόν για μια αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 0,25%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια επίπτωση στα δάνεια, στις υπηρεσίες. Όλο αυτό το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Νέα επιβάρυνση για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο. Φέρνει η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέβασε κατά 0,25% της μονάδας στο βασικό επιτόκιο στο 2,5% και το κόστος του χρήματος παίρνει ξανά την ανηφόρα με το βάρος να περνά σταδιακά και στις δόσεις των στεγαστικών. Τώρα, το πόσο θα αυξηθεί η δόση εξαρτάται από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια που απομένει και το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, Έρη. Για ένα στεγαστικό 100.000 ευρώ με 20 χρόνια υπόλοιπο, μια αύξηση του επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες, για παράδειγμα από το 3,5% σε 3,75%, ανεβάζει τη μηνιαία δόση περίπου κατά 13 ευρώ. Δηλαδή από 580 ευρώ το μήνα σε 593 ευρώ. Στα 150.000 ευρώ, για δάνειο 150.000 ευρώ, η επιβάρυνση φτάνει περίπου τα 19 ευρώ το μήνα, ενώ σε ένα δάνειο 200.000 ευρώ η δόση αυξάνεται κατά περίπου 26 ευρώ. Και μπορεί τα ποσά αυτά να φαίνονται περιορισμένα σε μηνιαία βάση έρη, όμως σε ετήσια μεταφράζονται σε εκατοντάδες ευρώ επιπλέον κόστος για το διανυολήπτη. Και να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλείσει νέες αυξήσεις. Η ΕΚΟ του προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ η ενεργειακή κρίση κρατά ψηλά τις τιμές. Να τονίσουμε, Έρη, ότι η νέα αύξηση των επιτοκίων δεν αφορά μόνο σε έχουν στεγαστικό, επιφέρει αυξήσεις και στο κόστος των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων κειμενόμενο επιτοκίου.
1: Που εκεί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερο επιτόκιο, Μάρια. Να υπάρχει δηλαδή πολύ αρχικό μεγάλο επιτόκιο και αυτό να έρθει καπέλο από πάνω.
17: Πολύ σωστά, γιατί όποιος αφήσει κάθε μήνα υπόλοιπο στην κάρτα και δεν το εξοφλεί ολόκληρο, κινδυνεύει να πληρώσει παραπάνω το κουσέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που θα συζητηθεί. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Μάλιστα, τόνισε ότι αυτό είναι προσωπική του άποψη, προσωπική του εκτίμηση. Θέλω να ακούσουμε την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη στη δημόσια τηλεόραση και αμέσως μετά ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας.
18: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
19: Όταν λέτε
18: πρέπει
19: λίγους μήνες, τι θα λέει
18: η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
19: Δύο μήνες μόνο.
18: Ναι, είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
19: εισφορών. Για να επιδοτηθεί. Μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
18: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι αυτή η δήλωση θα προκαλέσει αντιδράσεις.
20: Είναι σίγουρο θα συζητηθεί σε κάθε περίπτωση και ανοίγει μια κουβέντα λοιπόν συνολικά για τη λογική των επιδομάτων. Εδώ λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, δηλαδή το διαχωρίζει, δεν είναι κυβερνητική θέση, δηλαδή είναι κάποια κεντρική κυβερνητική πολιτική. Είναι μια άποψη που ενδεχομένως να μπορέσει να μπει και στον προεκλογικό διάλογο 2027. Ποια είναι αυτή η άποψη, ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση από το μηδέν για το επίδομα ανεργίας, δηλαδή να ξανασυζητηθεί η αρχιτεκτονική του και η φιλοσοφία του από την αρχή. Τι λέει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν είμαστε λίγα χρόνια πριν που η ανεργία ήταν στο 18%, τώρα η ανεργία είναι στο 7-8% και άρα είναι διαφορετική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Είπε επίσης ότι επιδόματα όπως τη μητρότητα και τα αναπηρικά πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Και είπε ότι οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από αυτό το επίδομα ανεργίας, από την αλλαγή αυτή, θα πρέπει να κατευθυνθούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην εργασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Κώστα, να πούμε και λίγο για τον Πρωθυπουργό που πηγαίνει στο Καστελόριζο για τρεις μέρες. Βιάστηκα να σε ευχαριστήσω.
20: Ναι, είναι λοιπόν και αυτό να το πούμε. Και αυτό ο Πρωθυπουργός να πούμε ήταν δικαστή σήμερα το πρωί, δηλαδή εγκασμού σε σχολείο στα Άνω Λιώσια. Εκεί λοιπόν που χρηματοδοτήθηκε, τα 240 σχολεία που ανακοινήθηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, είπε ότι ελπίζουμε τον χρόνο τέτοια από εκεί να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000 σχολεία. Δηλαδή, Σεπτέμβριο, έναρξη σχολική χρονιά, τη επόμενη δηλαδή, να είναι 1.000 σχολεία που θα έχουν ανακοινωθεί. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα το πρωί. Αύριο το πρωί μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Εκεί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Μεθαύριο Κυριακή θα παραστήσει εκδηλώσει για την 83η επέτειο απελευθέρωση του ακριτικού νησιού. Αναμένεται βέβαια και από εκεί να στείλει μήνυμα στην Τουρκία. Σίγουρα αυτή η επίσκεψη θα προκαλέσει ενόκληση στην Άγκυρα, η οποία πολλές φορές έχει μιλήσει και ο Ταγί Περντογάνη μάλιστα πρόσφατα για την αποστρατιωτικοποίηση των 12 νησιών. Έχει αμφισβητήσει πολλές φορές και ευθέως το δικαίωμα των νησιών μας και των 12 νησιών να έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
1: Τώρα, βέβαια, Κώστα, να σου πω, όταν πηγαίνει κάποιος πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, έχουμε κάποιες πικρές μνήμες τώρα με το Καστελόριζο. Θα γίνει ένα κλείσιμο κύκλου. Γιατί θυμόμαστε όλοι Καστελόριζο και ο Γιώργος Παπανδρέου.
20: Νομίζω ότι δεν πλέον έχουμε φύγει από αυτές τις εποχές. Δεν προβλέπεται να έχει κάποια οποιαδήποτε σύνδεση. Φαντάζομαι θα αποφύγει και το φόντο εκείνο το οποίο ήταν το λίγο πριν την παρολίγων χρεοκοπία της.
1: Το θυμόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Όλα αυτά, βέβαια, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι την ώρα που οι Τούρκοι απέναντι συνεχίζουν προκλητικά. Είχαμε και πάλι νέα επίθεση από τον Ομέρ Τσελίκ. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Ερή, και στενά και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, ο Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, εξέπεμψε και κάποιες απειλές και κάποιες προειδοποιήσεις και κάποιες συμβουλές, αν θες, προς την Ελλάδα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είπε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών, όπως είπε, συμμαχιών ή παραχωρώντας και προχωρώντας σε ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς καινή και αβάσιμη προσέγγιση. Γενικώς στάθηκε πολύ στο κομμάτι της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ. Εντάξει, είναι γνωστό ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι στο ναδύρ και γι' αυτό η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ως τον απόλυτο εχθρό της. Ως εκ τούτου, η όποια συνεργασία με την Ελλάδα για τους Τούρκους θεωρείται ότι στρέφεται εναντίον της Τουρκίας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει φυσικά, έτσι. Αλλά έτσι το εκλαμβάνει ο ίδιος. Επίσης, να σου πω ότι ο Τσελίκ είπε ότι η ισχύση της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημιά, όπως είπε. Καταλαβαίνεις ότι εδώ πάμε στα όρια της απειλής πια, όχι της προειδοποίησης ούτε της συμβουλής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς ΔΕΘ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες ήταν και η κεντρική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Θεσσαλονίκη. Επίσης μίλησε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το πρόγραμμα παρουσίασε, το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
21: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τις βασικές προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την οικονομία αλλά και την επόμενη μέρα της χώρας παρουσίασε από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας παράλληλα και σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, λοιπόν, υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων, ούτε να πληρούν επίσης τις απώλειες στα εισοδήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία έτη, σύμφωνα με τον ίδιο από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως υποστηρίζει. Ιδιαίτερη αναφορά παράλληλα έκανε στο φορολογικό, στους μισθούς και στις συντάξεις, σαφώς στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και στην κατοχήρωση του εκταόρου, ζητώντας παράλληλα και την επαναφορά 13ου, τόσο 13ου όσο και 14ου μισθού. Από εκεί και πέρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Πριν πάμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα από την ΔΕΘ. Και ή στη συνέχεια, μάλλον να συνεχίσουμε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα το ρυθμίσουμε.
21: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη Θεσσαλονίκη άφησε το δικό της πολιτικό στίγμα για την Πλεύση Ελευθερίας, θέτοντας ως κεντρικό μήνυμα τη φράση Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση. Ναι. Η πρόεδρος, μάλιστα, του κόμματος ανακοίνωσε ότι από τις 5 Οκτωβρίου μέχρι και τις εθνικές εκλογές θα καταθέσει στη Βουλή το κόμμα 30 νομοσχέδια.
1: Ναι.
21: Όπως ανέφερε, οι προτάσεις θα αφορούν εντελώς διαφορετικά πεδία πολιτικής, θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μια κουβέντα την οποία την ακούμε από πάρα πολλά κόμματα και το θέτει και η κυβέρνηση συγκριτικά και στο επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο της κάθε πρότασης του κάθε κόμματος ξεχωριστά, και θα τεθούν, όπως είπε, σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, αποκλείοντας σαφώς, όπως έχει και στο παρελθόν υποστηρίξει, τη σύμπραξη με κόμματα που έχουν ασκήσει κυβερνητική εξουσία, υπογραμμίζοντας τέλος ότι η συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα δεν αποτελεί αυτό σκοπό για το κόμμα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ, μιας και έχουν υπηρετήσει έμπρακτα και το γνωστό «There is no alternative», τη γνωστή TINA, TINA, δεν υπάρχει εναλλακτική.
3: Εμείς είμαστε η λύση. Γιατί εμείς είμαστε η αληθινή πολιτική δύναμη κρούσης που πορευόμαστε στεναρά με την αλήθεια μας. Δεν λυγίσαμε όσο πόλεμο και αν δεχθήκαμε. Δεν συνδικολογήσαμε με τη διαφθορά και τη διαπλοκή όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν.
22: Και για την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων προτείνουμε τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200. Ήρθε η ώρα να υπάρξει κάθαρση και λογοδοσία.
1: Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο να δούμε τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ. Είναι κρίσιμο στοίχημα, έτσι λέει η Χαριλάου Τρικούπη, και βεβαίως επίθεση στην κυβέρνηση. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι το Σαββατοκύριακο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει την πολυτέλεια, να το πούμε έτσι, να κλείνει αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα βεβαίως του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα αύριο το απόγευμα η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στους παραγωγικούς φορείς και την Κυριακή το μεσημεράκι η ομιλία προς τους, η συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει την εξής αυτή τη φορά έκπληξη. Θα παρουσιάσει 7 νομοσχέδια τα οποία θα δεσμευτεί ότι θα είναι και οι πρώτες μεγάλες τομές που θα κάνει στην περίπτωση που αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πληροφορίες επίσης, Έρη, λένε ότι θα αναφερθεί εκτενώς σε ζητήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος, από την δημόσια παιδεία ως την δημόσια υγεία. Θα επαναλάβει και με πιο αναλυτικό τρόπο την πρότασή του για 13ο και 13η σύνταξη σε ένα βάθος χρόνου. Και βεβαίως πολύ μεγάλη έμφαση στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, καθώς θεωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ένα μαχαίρι στο λαιμό πολλών Ελλήνων, αλλά και μια γάγκρενα για την ελληνική οικονομία. Θα εστιάσει πολύ στο κομμάτι βεβαίως και του ρεαλισμού, όπως λέει χαρακτηριστικά, το οποίο όμως θα επιδιώξει να το παντρέψει με το όραμά του. Περιμένουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, περισσότερα αύριο το βραδάκι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης και ανάμεσα στην Ελλάς και ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο αυτή τη φορά και την υπόθεση του Γιώργου Σιακαντάρη και τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
24: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι στην Αμαλίας παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αιμονή που δείχνει το ΠΑΣΟΚ να συνδέσει τον κύριο Σιακαντάρη με την Ελλάς, με την έννοια ότι εκφράζει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Σιακαντάρης και τη θέση της Ελλάς. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Σιακαντάρης σε μία ανάρτησή του με αφορμή την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο δηλαδή της Γερμανίας, έκανε μία ανάρτηση όπου εκεί έβαζε ένα δίλημα ότι τι κάνουν τα κόμματα στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα όπως αυτό στη Γερμανία. Δηλαδή αν θα πρέπει να υπάρξουν συμμαχικές κυβερνήσεις. Ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τις σχέσεις που έχει ο κύριος Σιακαντάρη με την Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Σιακαντάρης όντως ήταν το στέλεχος το οποίο βοήθησε σημαντικά στο να γραφτούν οι θέσεις και οι απόψεις της Ελλάς. Ωστόσο δεν μετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο με απόφαση του ιδίου, αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι το συζήτησαν μεταξύ τους και επειδή ο κύριος Σιακαντάρης έχει κάποιες δικές του απόψεις, αποφάσισε να μην μετέχει στα όργανα. Τι λένε τώρα στην Αμαλία,
1: ναι.
24: Γιατί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κάνει όλη αυτή την ιστορία. Λένε ότι επειδή στην κοινωνία υπάρχει άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το κυβερνών κόμμα στις επόμενες εκλογές δεν έχει αυτοδυναμία, λένε ότι στην πραγματικότητα η Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούν να πούν στους πολίτες ότι το κόμμα που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας και όχι το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν τα στελέχη της Ελλάς, οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, ότι αυτό προφανώς δεν το πιστεύει κανένας στην Ελλάδα. Είναι το πλέον απίθανο σενάριο και απορούν μάλιστα πώς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να επιμένουν σε μια παραδοξολογία η οποία και λογικά δεν ευσταθεί, αλλά και μέχρι δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο. Ναι. Αντίθετα είδαμε τον κύριο Τσίπρα, και απαντώντας μάλιστα και στη δική μου ερώτηση, στη ΔΕΣ, να λέει ότι το βασικό διακύβευμα είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του από την εξουσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι είναι στον αέρα η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών. Γνωρίζαμε όλοι ότι την 1η του Οκτώβρη πλέον τα ενοίκια, η πληρωμή τους θα γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό μάλλον θα πάρει κάποια παράταση. Ο Μάριος γνωρίζει περισσότερα. Έλα, Μάρια.
4: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Έχουμε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, καθώς το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει νέα παράταση. Να πούμε ότι το ΜΙΔΑ αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας, καθώς πρόκειται για τη νέα πλατφόρμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα καταγράφονται και τα στοιχεία των μισθώσεων, που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ για διασταυρώσεις. Την ίδια στιγμή, βέβαια, σε εκκρεμότητα παραμένει και η απόφαση που διεξηγεί τον τρόπο μέσω τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΔΕ να εξετάζουν τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του μέτρου, το οποίο κανονικά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου. Να τονίσουμε, Έρη, ότι η παράταση ζητά και υπομοιδά για την πληρωμή του μέτρου, η οποία θέλει, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι το μέτρο καλύτερα να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον 6 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, δηλαδή πρώτα να λειτουργήσει η πλατφόρμα, να δηλωθούν οι λογαριασμοί των ιδιοκτητών και μετά να ξεκινήσει η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή. Πάντως, να τονίσουμε, Έρη, ότι η ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων, όταν αυτή εφαρμοστεί, διότι τώρα αναμένουμε τουλάχιστον τρίμηνη θα είναι η παράταση, ναι, θα συνοδεύεται με κυρώσεις για όσους δεν εφαρμόσουν το μέτρο. Οι μεν ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιστροφή του ενός ενοικίου το χρόνο, ενώ θα χάσουν και το επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος για τις μισθώσεις. Άρα θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους συνεχίζουν να πληρώνουν, να δίνουν τα λεφτά του ενοικίου στο χέρι. Κυρίως θα υπάρχουν και στις ιδιοκτήτες. Θα χάσουν την έκπτωση του 5% στο εισόδημά τους, που προκύπτει από τα που έχουν από τα μισθώματα. Οπότε, Έρη, όταν εφαρμοστεί το μέτρο, καλό θα είναι όσοι συνεχίζουν να πληρώνουν στο χέρι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, να τα σκεφτούν όλα αυτά και να δούμε στη συνέχεια, Έρη, πότε τελικά θα ξεκινήσει η πληρωμή των ενοικίων που μας έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα πάμε στο θέμα της Κυψέλης, τις πολυκατοικίες εκεί που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές από το πέρασμα του μετρό, του Μετροπόντικα. Υπάρχουν συνεχόμενα καθυζήσεις και παρότι καθησυχάζουν με δηλώσεις τους οι αρμόδιοι, οι μηχανικοί που ελέγχουν εκεί τις πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, δεκάδες διαμερίσματα, αναφέρουν ότι οι ζημιές και υπάρχουν αλλά και ενισχύονται. Συνεχόμενα βλέπουν ζημιές μέσα στα σπίτια τους. Ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίες επί της οδού Κυψέλης, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Να τον ακούσουμε.
5: Υπάρχουν καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί και φτάνουν και μέχρι το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας που είχε οριστεί. Φαίνεται ότι η αστοχία είναι γενικευμένη, δηλαδή από τις 14 πολυκατοικίες που στείλανε, μία παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης κόκκινο σε δεύτερη φάση εκτίμησης και άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία για άλλες τρεις μάλλον δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία

0: εξέλιξη που αφορά τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Γιάννη?
1: Καλημέρα, Άρη, εδώ από τη Βουλή. Σε αλλαγή του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες θα ψηφιστούν από τη Βουλή την 5η της 17 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Και ενώ είχε προηγηθεί η επίθεση του γαλάζιου βουλευτή Καβάλας Μακάριου Λαζαρίδη στο διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια. Ο κύριος Λαζαρίδης είχε τοποθετηθεί ως εισηγητής συγκεκριμένες κυρώσεις, ωστόσο χθες το απόγευμα απασφάλισε μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι ο διευθυντής του κύριου Δέντια δεν επικοινώνησε μαζί του, παρά το γεγονός ότι του τηλεφώνησε, αλλά και το έστειλε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα, κατηγόρησε τον διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για αλαζονία και έπαρση, ενώ με καυστικό τρόπο ανέφερε στην ανάρτησή του να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Έπειτα και από αυτή την εξέλιξη, αποφασίστηκε ότι ο εισηγητής στις συγκεκριμένες κυρώσεις θα είναι ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Σαμυράς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Άγρια καταδίωξη είχαμε στον Κορυδαλό, ένα περιστατικό που ξεκίνησε από έναν φραστικό επεισόδιο, οδηγήθηκε σε ένα άγριο καυγά. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ένα παράδοξο, θα λέγαμε, περιστατικό, το οποίο είχε τρεις διαφορετικές συνέχειες.
0: Ναι.
2: Είναι το γεγονός, καθότι φαίνεται πως μια μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες, όπως και ένα όχημα με τρεις επιβαίνοντες, είχαν μια διένεξη, μια διαμάχη στην Πέτρου Ράλι και Κηφισού, κύριε Φιλοφόρο Κηφισού, γύρω στις 9 χτες το βράδυ. Εκεί, αφού ανταλλάξαν κάποια γαλλικά, θα λέγαμε, συνέχισε ο καθένας την πορεία του, αλλά από ό,τι φαίνεται η πορεία τους ήταν να κυνηγούν ο ένας τον άλλον, η μοτοσυκλέτα, δηλαδή, μάλλον το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
2: Ακολούθησε μια διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρα σε ένα άλλο σημείο στην πλατεία Ειρήνης, στην πλατεία Ελευθερίας, με συγχωρείτε, στον Κορυδαλό. Υπήρξε άλλο ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ το κυνηγητό συνεχίστηκε που φτάσανε ξανά στην Πέτρου Ράλι και Κέκροπος. Έχουν διανύσει δηλαδή 5 συνολικά χιλιόμετρα, όπου φτάνουν σε εκείνο το σημείο όπου ο γιουταχή όχημα φέρεται να πέφτει πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ή κατά άλλες πηγές, η μοτοσυκλέτα να κλείνει το δρόμο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτή τη σύγκρουση. Από τη σύγκρουση αυτή τραυματίστηκε ο οδηγός, ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ένα πραγματικό ροντέο,
0: ναι.
2: ένα πραγματικά εικόνα από άγρια δύση, ένα σαλούν στη μέση του δρόμου. Καπιάστηκαν όλοι με όλους στα χέρια, ενώ έφτασε στο σημείο και μια δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρονται να είναι γνωστή των επιβαίνοντων της πρώτης μοτοσυκλέτας, οι οποίοι ανεπλάκησαν και αυτοί στον εκτεταμένο καυγά. Χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, η προσαγωγή 5 ατόμων και έχουμε τώρα και την αναζήτηση ενός έκτου, ο οποίος αποδεδειγμένα σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχει εμπλακεί στο περιστατικό και μένει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο τα συνολικά 6 άτομα έκαναν όλη αυτή την καταδίωξη και βεβαίως.
0: Και όλα αυτά, Σπύρο, στις 9 ώρα το βράδυ.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι τον κόσμο που θα βρέθηκε εκεί, σε αυτό το περιστατικό που ο ένας χτυπούσε τον άλλον με μανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα υπάρχει νέα ανησυχία στην παγκόσμια ναυτιλία, η προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη και όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα, γι' αυτό και λέγαμε νωρίτερα στην αρχή του τελτίου και για την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Οι εξελίξεις πραγματικά τρέχουν. Όπως αντίστοιχα ταχεία είναι και η προέλαση των Χούθη, οι οποίοι πλέον ουσιαστικά έχουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Όπως έγινε λίγο νωρίτερα γνωστό, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters από την κυβέρνηση της Ιεμένης, και αυτό έχει τη δικιά του σημασία, δηλαδή τους αντιπάλους των Χούθη,
0: ναι.
3: Οι αντάρτες έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, η οποία είναι ακριβώς στο στενό Μπάμπελ Μαντέπ. Μπάμπελ Μαντέπ, το οποίο στα ελληνικά είναι η πύλη των δακρύων, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με μια επανάληψη πιθανότατα τις εξέλιξεις που έχουμε στα στενά του Ορμούζ. Περνάει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, περί το 10-12% των εμπορευμάτων, τα οποία διακινούνται μέσω θαλάσσης από το εν λόγω στενό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Βέβαια, οι Χούθη χθες προσπάθησαν να ηρεμήσουν εντός εισαγωγικών τις αγορές, λέγοντας ότι δεν κινδυνεύουν πλοία. Τα μόνα πλοία που κινδυνεύουν είναι της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί ο μεγάλος αντίπαλος των Χούθη, Έρη, είναι οι Σαουδάραβες, και δεν είναι τυχαία τα

0: Όσα ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, μετά την χθεσινή πολύ σημαντική εξέλιξη που προηγήθηκε, δηλαδή την κατάληψη της στρατηγικής πόλης λιμανιού Μόκα περί τα 80 χιλιόμετρα από το στενό Μπάμπελ Μαντέπ, οδηγώντας και στις σημερινές εξελίξεις που είπαμε, ο Μπιν Σαλμάν, λοιπόν, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, τηλεφώνησε δύο φορές στον Τραμπ και του ζήτησε να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πλήγματα εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ είπε όχι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρουσία στο πεδίο. Έχουμε αντίστοιχο ρεπορτάζ από το CNN που αναφέρει ότι περί τους 100 στρατιωτικούς αντιπροσώπους είναι στην Σαουδική Αραβία ήδη. Ενώ πολύ σημαντικό μπορούμε να πούμε για να κλείσουμε για την Ιεμένη είναι ότι ενδέχεται να ενεργοποιηθεί και το σύμφωνο της Μέκκας και να είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το έχει αφήσει ανοιχτό το Πακιστάν.
1: Λοιπόν, 25 χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μέρα που άλλαξε τον πλανήτη η επίθεση στους δίδυμους πύργους, μια ημέρα που θυμόμαστε όλοι και μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα γύρω από την ασφάλεια, γύρω από τις πτήσεις, γύρω από όσα ξέραμε για την τρομοκρατία. Το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα που έχει συμβεί ποτέ στον πλανήτη.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για περί τους 3.000-2.977 νεκρούς εκείνη την ημέρα εξαιτίας της επίθεσης της Αλ-Κάιντα. Εκτιμάται ότι είναι περί τους 9.400 οι νεκροί από ασθένειες οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας αυτού ακριβώς του πλήγματος. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τονιστεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δεν θα είναι στο Ground Zero, δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη. Αντίστοιχα, θα είναι στο Πεντάγωνο, γιατί θυμίζουμε ότι μέσα στους στόχους εκείνης της ημέρας ήταν και το Πεντάγωνο.
1: Φυσικά.
0: Ο Τραμπ λοιπόν θα μείνει εκεί και έδωσε και μια δική του απάντηση στο γιατί θα μείνει εκεί. Οι New York Times ανέφεραν ότι δεν θα έπαιρνε το λόγο ο Τραμπ. Και αυτό γιατί. Οι μόνοι οι οποίοι εκφωνούν επικίνδυνους λόγους είναι οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι και θα αρχίσουν να παρευρίσκονται από τις 4 περίπου παρά 20 ώρα Ελλάδας. Ο Τραμπ λοιπόν δεν θα μπορούσε να πάρει το λόγο. Βέβαια, απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι επινόηση ουσιαστικά του δημοσιεύματος. Όμως θα είναι, να πούμε, μέρη όλοι οι υπόλοιποι εν ζωή πρόεδροι. Δηλαδή ο Μπους, ο Ομπάμα, ο Κλίντον μεταξύ άλλων. Και ο Τζο Μπάιντεν. Άλλαξε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, τον κόσμο, Έρη, και βέβαια σηματοδότησε και την έναρξη δύο πολέμων ουσιαστικά και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ από την κυβέρνηση Bush που έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες για την αμερικανική εξωτερική πολιτική μέχρι και σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Λοιπόν, νέος προπονητής στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Βάσκος, κοντοσυντοπίτης με τον προηγούμενο και βεβαίως ένας άνθρωπος που αναμόρφωσε τελείως την Real Sociedad. Η Σοφία Καρακασίδη θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Έχει ξεκινήσει η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουασίλ στον Ολυμπιακό. Πήρε τη σκητάλη από το συμπατριώτη του, το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Να πούμε ότι χθες πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Γνώρισε τους νέους του παίκτες. Παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, όπως δήλωσε, είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην νοοτροπία μας, το πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στους στόχους που υπάρχουν στην ομάδα, όπου πέρα από το πρωτάθλημα είναι και το Europa League, όπου έχουν εκφράσει δημόσια ερυθρόλευκοι ότι μεγάλος στόχος είναι να φτάσει η ομάδα μέχρι το τέλος της διαδρομής. Όπως πολύ σωστά είπες, πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην Real Sociedad, έχει ταυτιστεί πλήρως με την ισπανική ομάδα και πλέον ετοιμάζεται να συστηθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Στο ελληνικό κοινό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Η ώρα είναι μία.

0: δείτε τα πρωτάκια μας για να σηκώσετε το χέρι σας, για να σας δω εδώ πέρα.
1: Και η αγωνία αν θα μπούνε στις ανώτατες σχολές.
2: Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος.
1: Τους μαθητές.
3: Δεν είναι οι μαθητές.
2: Μάλιστα.
3: Είναι οι κομμουνιστές μαθητές.
4: Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετ και να κριθούν οι μαθητές στην Παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες.
1: Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες.
5: Μία απλή μέθοδο των τριών. Στους τρεις μήνες δύο πάγματα περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο.
1: Γραμματική.
6: Η λέξη βρώμα σήμαινε έδεσμα αρχικός, φαγητό.
7: Αυριανός πρωθυπουργός.
8: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
9: Πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Παπά διαγωγή Κοσμία.
10: Σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία.
1: Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία.
11: Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυμποϊσμού.
12: Ησυχία! Γαϊδάρες.
13: Πρώτη μέρα στο σχολείο, ποια είναι τα συναισθήματά σας?
14: Δεν μου αρέσει.

0: Καλημέρα. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό?
1: Όχι.
2: Αυτό το όχι είναι όλα τα λεφτά. Παλιό όχι. Είναι ένας μαθητής παλιότερος, πέρσινο, προπέρσινο νομίζω, που είχε πει αυτό το όχι με αυτόν τον ωραίο τρόπο, πολύ φυσιολογικό για ένα παιδί που μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές τον βάζουν να πάει στο σχολείο και πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο σχολείο. Σήμερα ήταν ο αγιασμός, πρώτο κουδούνι όπως λέμε, νέο κουδούνι, νέες γνώσεις, νέα όνειρα, νέα περιπέτεια, νέοι φίλοι, νέες εμπειρίες, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουν, καλή και δημιουργική διαδρομή να έχουν οι μαθητές, να ολοκληρώσουν τις σπουδές, τη φίτηση, τη γνώση, την επαφή με τη γνώση και να γίνουν άνεργοι μετά ή να πάνε να γίνουν σε διάφορες δουλειές άσχετες με αυτό που έχουν σπουδάσει, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το όχι και στα παιδιά, τα καημένα, τα ταλέπορα που τα βάζουν από σήμερα σε αυτό το ρυθμό.
3: Όταν χτύπησε σήμερα το ξυπνητή, πώς ένιωσες?
1: Και καλά και χάλια.
3: Σε βλέπω, δεν σε βλέπω συναχωρημένο.
1: Δεν πολύ θέλει να φάει όλο.
3: Καθόλου,
1: Καθόλου.
3: Με τίποτα. Τώρα σκέφτεσαι να πας σπίτι να κοιμηθείς?
1: Ναι.

0: Έτσι λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Σήμερα πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Πήγαν κάνουν τον αγιασμό από Δευτέρα. Θα ξεκινήσει ήδη η κυκλοφορία και η κίνηση ήταν αφόρητη. Σήμερα παντού, σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι τα σχολικά, γεμίσαν τους δρόμους, ήταν που ήταν ανυπόφορο όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε για την μόρφωση των παιδιών μας, θα το ανεχθούμε. Ποια μόρφωση, με ποια βιβλία. Έρχεται ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, να μας μιλήσει για αυτά τα βιβλία.
1: Ως πολιτικός αλλά και ως δάσκαλος, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την αγωνία μου για τον προσανατολισμό της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα σχολικά βιβλία δεν πρέπει να γίνονται εργαλεία ιδεολογικής χειραγώγησης.
0: Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με σχολικά βιβλία που ήταν εργαλεία ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και χειραγώγησης, όπως λέει εδώ ο Νατσιός. Αναφέρεται σε κάποιες σελίδες των τωρινών βιβλίων, όμως τα παλιότερα βιβλία που πέρναγαν τρελή προπαγάνδα και μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, τρελή πλήση εγκεφάλου σε όλους μας, του αρέσανε. Γιατί ήταν το πρότυπο της οικογένειας που υπήρχε στον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, η γιαγιά που έπλεκε, η μαμά που έπλαινε πιάτα, ο μπαμπάς που διάβαζε εφημερίδα, γιατί ένας άντρας μόνο εφημερίδα θα διαβάζει να ενημερώνεται, όλοι οι άλλοι είναι για δουλειές, κατώτερες, τα παιδιά που παίζανε εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Μίμης, η Λόλα, το χωριό και όλα τα υπόλοιπα και πάνω απ' όλα εκκλησία. Εκκλησία, αυτό δεν είναι ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και χειραγώγηση, όπως λέει εδώ ο κύριος Νατσιός, που τον ενόχλησαν κάποιες φωτογραφίες που τελικά ο εκδοτικός οίκος έδωσε μια απάντηση, δεν ήταν αυτό που νομίζαμε όλοι και πέρασε αυτό. Ένας που έβγαλε μήνυμα ήταν ο Νατσιός, το ακούσαμε τώρα εδώ για την χειραγώγηση. Η άλλη που έβγαλε μήνυμα με τη φωνή της και αυτήν είναι η κυρία Λατινοπούλου.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια.
0: Εδώ κι αν γίνεται χειραγώγηση, στα κορίτσια μόνο απευθύνεται το μήνυμα της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτά πρέπει να δεχτούν οδηγίες, τα αγόρια δεν μας απασχολούν, είναι ελεύθερα, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν νύχια, δεν πρέπει να ντύνονται όπως ντύνονται, δεν πρέπει να έχουν το τάδε μαλλί. Όλα αυτά το βράδυ, που ο ρόλος τους εκεί είναι να πρέπει να αρέσουν στα αγόρια, τα οποία αγόρια είναι κυρίαρχα. Τα λέμε όλα αυτά επειδή παρουσιάζονται δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά τραγικά δολοφονιών, γυναικοκτονιών και μετά ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα γιατί και τα διότι, εξηγούμε, αναλύουμε πώς έχουν μεγαλώσει, τι έχει γίνει και ακόμη και τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η διάγνωση, κάτω από λέξεις, καταστάσεις, αστεία, κρύβονται αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι εγκληματικά. Από μόνα τους, με το συνδυασμό της ψυχοσύνθεσης του καθενός, εκτινάστε και γίνεται αυτό που όλοι παρακολουθούμε. Θα ξανάρθουμε στην παιδεία και στα σχολεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχουμε και πολλά ηχητικά έτσι κι αλλιώς σήμερα. Πάντα τιμούμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να πάνε καλά τα πράγματα. Θα πάμε όμως σε έναν που έχει επιτύχει. Πετύχει και επιτύχει. Στη ζωή του έγινε και δικηγόρος, είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάνει πολύ γόνιμες προτάσεις.
3: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Ναι.
3: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
4: Όταν λέτε
3: πρέπει
4: λίγους μήνες, τι θα λέει
3: η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
4: 2 μήνες μόνο.
3: Ναι.
0: Τόσο πολύ. Πολύ large. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης είναι προσωπική του γνώμη, δεν είναι άποψη της κυβερνήσεως και θα κάνει τα πάντα όταν ξαναβγούνε, αν ξαναβγούνε, για να το περάσει αυτό ή να πείσει και τους άλλους ότι πρέπει για 2 μήνες να είναι ισχύει μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς εδώ προτείνουμε πιο μπροστά από το Μαρινάκι να πληρώνουν οι άνεργοι. Όποιος βγαίνει άνεργος να πληρώνει. Δεν παίρνει μια αποζημίωση. Μικρή. Την έχουν κουτσουρέψει. Αυτή λοιπόν την αποζημίωση να τη δίνει στο κράτος. Πρέπει να πληρώνει ο άνεργος γιατί φταίει που είναι άνεργος. Να, βρήκαμε και το ιδεολογικό υπόβαθρο όλου αυτού. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε πολύ ωραία την προεκλογική περίοδο. Να ακούσουμε την ολοκλήρωση της σκέψης του.
3: Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
4: φόρων.
3: Και όταν
4: κάποιος παραμένει για να επιδοτήθει μετά τους 2 μήνες του επιδόματος.
3: Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
4: Δεν βρίσκω προσωπικό.
3: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
0: Όχι, αλίμονο. Να, υπάρχουν δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, το λέει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν προλαβαίνει κανείς να μείνει άνεργος, υπάρχει ζήτηση, το λένε όλοι οι επιχειρηματίες. Οπότε βγαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής, τελειώνει από το τάδε νησί, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει ως υδραυλικός, να μάθει και τίποτα άλλο, γιατί και με την παιδεία δεν βγαίνει άκρη και νόημα. Και μετά θα ξαναγυρίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στη θέση του. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Και πολύ προοδευτικές και πολύ πρωτοποριακές, όπως αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε. Έτσι εξοικονομεί και το κράτος χρήματα, γιατί δεν θα δίνει τα περίφημα επιδόματα ανεργίας. Είναι ο Σκέρτσος υπουργός μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή του Open που κάνει ο Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και έχουν ένα διάλογο για αυτό που συζητάμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Πόσες μέρες επαρκεί ο μισθός. Αν φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, το 20 είναι κομβικό, αν φτάνει μέχρι τις 25, 15, 28, ανάλογα τώρα το μισθό, ανάλογα τη συνθήκη, ανάλογα το ενίκιο, ανάλογα όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και απαντάει ο Σκέρτσος.
5: Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε τα εισοδήματα.
6: Με όλο δώσουμε... το σεβασμό. 20 του μήνα έχουμε ξεμείνει. Σας έχει τύχει ποτέ να μείνετε χωρίς χρήματα 20 του μήνα?
5: Μου έχει τύχει. Ισχύει. Αντιλαμβάνομαι όλες τις πιέσεις που δέχεται ένα νοικοκυριό και προσπαθούμε σε πάρα πολλά μέτωπα να δώσουμε στήριξη.
0: Έχει μείνει ο Σκέρτσος από τις 20 του μήνα χωρίς μισθό. Τώρα που είναι στο Μαξίμου ή παλιότερα? Ή τώρα μάλλον. Γιατί, όχι τίποτα, μην βγήκε άνεργος, γιατί είναι ο Μαρινάκης Καραδοκή δίπλα από το άλλο γραφείο να του βάλει μόνο το δίμηνο. Κρατάμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Άκης Σκέρτσος δέχθηκε ότι ισχύει αυτό στην κοινωνία και επί Μητσοτάκη, που είμαστε πρώτοι των πρώτων, στο σύμπαν, δεν ξέρω εγώ, στην ύπαρξη, την οντότητα, την ανθρωπότητα, την ιστορία του μωρίου ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, ο Άκης Σκέρτσος δέχτηκε ότι από τις 20 του μήνα ξέρει ανθρώπους ή ισχύει, δεν φτάνει ο μισθός. Τελειώνει μάλλον ο μισθός και από εκεί πέρα αυτό το τελευταίο δεκαήμερο είναι ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο. Πριν μερικές μέρες, στην ίδια εκπομπή, στην αρχή της εβδομάδας, είχαν καλεσμένο τον Κυρανάκη. Και πάλι γίνεται ο ίδιος διάλογος, θέτει θέμα η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, συνάδελφος. Στον Κυρανάκη τώρα, που είναι μια εντελώς άλλη μενταλιτέ και έρχεται και από την ομάδα αλήθειας, ορμόμενος και έτσι με μια αφθάδεια, και απαντάει ως εξής.
7: Και θα σας πω και ένα δεύτερο.
8: Είναι η τελευταία της Τράπεζας της Ελλάδος ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 23 του μήνα.
7: Θα σας πω. Αλλά ότι δεν τον έχω ακούσει να το λέει έτσι.
8: Όχι, αλλά... το λέει η τέχνη της Τράπεζας της Ελλάδος.
7: Το ΙΟΔΕ
8: λέει στις 16.
6: Είστε πολύ νέος.
8: Η Μέγια ΣΕΒΕ λέει 18 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι 23
6: του μήνα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι ισχύει
6: 23 του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
7: Σε εσάς έχει τύχει?
6: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
7: Σε εσάς λέω.
6: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέροχους
7: μισθούς? Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
0: Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε την διαφορετική αντίληψη. Ο Σκέρτσος το δέχθηκε, συνεχίζει και η κουβέντα, μια πολιτισμένη κουβέντα, και εδώ βγαίνει ο Κυρανάκης, θα ακούσουμε άλλα 2 αποσπάσματα αυτής της κουβέντας, βγαίνει πολύ επιθετικά, με τη γνωστή αλαζονία και ξυπασιά που χαρακτηρίζει και τον ίδιο και πολλά στελέχη αυτής της κυβέρνησης, και το πάει πάνω στη δημοσιογράφο που του θέτει το ερώτημα. Δεν απαντάει για το θέμα, αλλά το πάει προς τα εκεί.
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
6: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
8: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
7: εσείς.
6: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές, για να μην νομίζουν ότι η μισθή
7: τηλεόραση
6: είναι υπέροχη. Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
7: Αυξήθηκε.
0: Επιμένει εδώ ο Κυρανάκης, το κάνουν και άλλοι υπουργοί, στο αν αυξήθηκε ο μισθός. Ναι, έχει αυξηθεί ο μισθός και ο κατώτερος και ο μέσος. Ο μέσος 17% από το 19 ως σήμερα. Και τα ενίκια πόσο έχουν αυξηθεί. Τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα απορρυπαντικά πόσο έχουν αυξηθεί. Είναι επαρκές αυτό το 17% του μέσου μισθού, θα πω εγώ, όχι του κατώτερου, να καλύψει όλες τις αυξήσεις. Πέρα από τις στατιστικές που όλοι οι οργανισμοί λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα πολύ παραπάνω από το βασικό και τον μέσο μισθό. Πέρα από αυτό, η λογική του καθενός τώρα που μας ακούτε και εμείς που μιλάμε όλοι, φτάνουν? Είναι όλα αυτά λογικά γύρω μας για να μπορέσει ένας καλός μισθός, ας αφήσουμε τον κατώτερο, ο καλός μισθός και 1,5 χιλιάρικο το μήνα και παραπάνω, φτάνει για να ζήσει ένας άνθρωπος ή οικογένεια αν μαζευτούν δύο μισθοί? Όχι είναι η απάντηση, το ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το πάει, το κάνει προσωπικό και επιμένει σε κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά αν κάνει τη δεύτερη και την τρίτη σκέψη, καταραίει αμέσως. Αλλά είναι ο κομπασμός τέτοιος που πρέπει να επιτεθεί.
8: Παρακαλώ,
7: ξέρετε, κύριε, παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
8: Και
7: δεν
8: το με θέμα είναι ο μισθός της Κατερίνας.
7: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
6: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
7: Μου, μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
6: Οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε 20 του μήνα.
7: Λοιπόν,
6: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Κάπως έτσι συνεχίστηκε η κουβέντα με το Στραβελάκι να κάνει τον πυροσβέστη, λογικό, και ο Κυρανάκης με αυτό το γνωστό ύφος του πολύ μάγκα να νομίζει ότι στριμώχνει και ότι ταπώνει τον απέναντι. Το κάνουν και άλλοι υπουργοί, είναι μια μέθοδος όλη αυτή. Και κάποια στιγμή στο τέλος, όπως ακούσαμε τώρα εδώ, λέει δεν θέλει να απαντήσει. Την κατηγορία έξτρα, πέρα από όλα τα άλλα, ότι κρύβει και στοιχεία την Παπακοστοπούλου που είχε απέναντι, θα μπορούσε να έχει τον οποιοδήποτε το κάνει με όλους. Και γιατί τα κάνει αυτά ο Κυρανάκης? Γιατί έχει μαχητικό παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν? Το σχολείο.
7: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του Καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω δύο αποβολές για τέτοιους λόγους. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
0: Γι' αυτό. Έχει διατελέσει αριστερός ο Κυρανάκης. Στο σχολείο ήταν πρόεδρος του Καπεταμελούς και τον θεωρούσαν εκεί οι καθηγητές πολύ απαιτητικό, πολύ δυναμικό, πολύ μαχητικό. Για τους άλλους το έκανε. Για τη φουκαριάρα τη μάνα του, που λέμε συνήθως, το έκανε για τους άλλους και είχε φάει και δύο αποβόλες. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Αλλά όμως τους πακετάρει τους λόγους στην αγωνιστικότητά του και στη μαχητικότητά του. Έτσι ξαναπεράσαμε στο θέμα σχολείων, όπως καταλάβατε, με πολύ ένδοξες στιγμές και ηρωικούς εκπροσώπους του μαθητικού κινήματος. Ένας είναι ο Κυρανάκης, η άλλη είναι τώρα.
9: Μετά πήγαμε στην εξορία. Στο Παρίσι ήταν που δεν πάταγε ποτέ. Πού να πατήσει τώρα στο Γερμανικό σχολείο, στο Παρίσι κτλ. Εκεί έκανα την πρώτη κατάληψη σε σχολείο, όχι κατάληψη, αποχή στο Γερμανικό σχολείο Παρισίων. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εμείς κάναμε αποχή. Και εν πάση περιπτώσει περάσαν τα χρόνια.
6: Και πρόεδρος στο σχολείο.
9: Ναι, και έγινε υπουργός. Οπότε πάω, έχω βάλει το σακάκι μου και τα λοιπά και πάω στο Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Με κοιτάζει ένας τύπος, κάθεται εκεί, με κοιτάζει. Μου λέει, μου λέει κύριε Μπακογιάννη, υπήρξατε Δεσποινής Μητσοτάκη. Λέω, μάλιστα. Στο γερμανικό αρχείο μου λέει δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο.
0: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό, για δύο επαναστατικά γεγονότα φημίζεται το Παρίσι. Την Παρισινή Κομμούνα, είτε στον προηγούμενο αιώνα, και την εξέγερση της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι ένας πρώιμος ή κάπου εκεί με τον Κονμπεντίτ είχε συμπέσει, όχι είχε προηγηθεί, μάλιστα το 68. Κάπου εκεί ταυτόχρονα έγιναν όλα αυτά, επηρεασμένοι από όλα αυτά. Η Ντόρα, γιατί εκείνα τα χρόνια της εξορίας. Επηρεασμένη από όλα αυτά η Ντόρα, σήκωσε τα λάβαρα της Επανάστασης και ξεσήκωσε τους μαθητές που ήταν στο Γερμανικό σχολείο στο Παρίσι. Και έχουμε αυτή την αναστάτωση και έχει φακελωθεί, όπως ακούσαμε, από τα γερμανικά αρχεία και τις το κρατάνε οι Γερμανοί, γιατί σε αυτά οι Γερμανοί δεν παίζουν, δεν αντέχουν και δεν ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά έλα που τους έτυχε επαναστάτρια με τον Μητσοτάκη που λίγο πριν με την πιτζάμα τον είχαν συλλάβει και χαμάλα και στην κατοχή είχαν επίσης άλλα. Προέρχεται όλο αυτό. Είναι μια γενιά και μια οικογένεια επαναστατών, Ρωμαλαίων. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε. Μένουμε σε θέματα παιδείας, πάμε λίγο στα πιο κάτω, στις πιο κάτω βαθμίδες. Βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος του Δήμου Δάφνης Ημιτού.
10: Προχθές, Τετάρτη, 9 του μηνός, έχει ανοίξει ο Βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Και εκείνος που έφτιαχνε το φαγητό των παιδιών, κατά λάθος, μπέρδεψε το περιπαντικό για το πιάτα με το ξύδι.
0: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος, και μαγείρεψε και αντί για ξύδι έβαλε απορρυπαντικό. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το ξύδι, να εξομολογηθώ. Θα προτιμούσα σε πολλά φαγητά που βάζουν ξύδι να βάλουν απορρυπαντικό. Επίσης έχω ακούσει ότι το ξύδι κάνει και για απορρυπαντικό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μια επιφάνεια να τη σφουγγαρίσει με ξύδι απολυμμένει. Άρα όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, φάγαν τα παιδάκια, φάγανε το φαγητό που είχε απορρυπαντικό.
10: Κατά λάθος μπέρδεψε το περιπαντικό για το πιάτα με το ξύδι. Έβαλε λοιπόν μια μικρή ποσότητα, τα παιδιά σερβιρίστηκαν, έφαγε και μέρος από το προσωπικό. Από τη γεύση κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως φάνηκε το λάθος, ότι προφανώς μπέρδεψε ο άνθρωπος το περιπαντικό, το υγρό, με το ξύδι.
11: Πώς μπερδεύεις το περιπαντικό με το ξύδι?
10: Να σας πω κάτι, εγώ τι υποψιάζομαι. Βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ, να πούμε ότι ενημερώθηκαν οι γονείς, να τα πούμε όλα αυτά για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τα παιδιά πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι που κατανάλωσαν μικρή ποσότητα φαγητού, όπως λέει ο Δήμος. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν νόσησε κανείς σοβαρά. Το θέμα είναι ότι πιθανόν να έχει αλλάξει το δοχείο που φυλάσσεται το ξύδι με το δοχείο που φυλάσσεται το απορρυπαντικό.
0: Τοπ. Απορρυπαντικό, τοπ. Μπερδεύτηκαν τα δοχεία. Τώρα πώς μπερδεύεται το δοχείο, κανείς δεν ξέρει. Πώς έγινε όλο αυτό, δεν ξέρουμε. Ο μάγειρας εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι φάγανε τα παιδιά, είναι καλά. Όλα, έφαγαν και κάποιοι δάσκαλοι, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν είσαι πολύ πεινασμένος, συνεχίζει και τρως. Αλλά ήταν. Εκτός αν υπήρχε ένα δεύτερο σχέδιο στο μυαλό του, ένα plan B, στο μυαλό του μάγειρα, ότι ταυτόχρονα πλένονται και τα πιάτα. Δηλαδή δεν τρως μόνο, και εκεί που κάνεις με το ψωμί τη σάλτσα, ταυτόχρονα και πλένεται και το μέσα σου. Πολύ βολικό όλο αυτό. Και γλιτώνεις με το ξύδι, μακριά από το ξύδι. Οπότε όλα αυτά. Γίνανε εκεί, όλα καλά πήγανε, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Θα παραμείνουμε σε θέματα παιδείας, διότι τώρα εξαιτίας αυτής της εξέγερσης στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι, τότε που μπαίναν στην οδό Μιραμπό 1, όλοι τα θυμόμαστε αυτά και τρώγαν παστίτσιο το μεσημέρι, εξαιτίας αυτής της εξέγερσης, μάλλον, δεν το λέει, αλλά εικάζουμε, είχε μια επίπτωση.
12: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο?
13: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
12: 19-20 όχι.
13: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
12: Α.
13: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
12: Α, τόσο πολύ.
13: Φρικτός.
12: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
13: Διαγωγή
12: Κοσμία.
13: Διαγωγή Κοσμία.
0: Κάθε χρόνο το ακούμε αυτό το ηχητικό. Είναι πολύ ωραίο. Πιο ωραία είναι η Τατιάνα Στεφανίδου εδώ. Το πώς σοκάρεται, επειδή τώρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή Κοσμή. Επειδή ήταν καπετάν Φασαρίας και ήταν, έκανε διάφορες διάολες. Γύρευε τι έκανε εκεί μέσα. Καλά, στο Παρίσι μας είπε την Επανάσταση. Στην Ελλάδα εδώ, όσο προλάβανε πριν φύγουν στην εξορία και μετά που ήρθε, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή να τα αναλύσει όλα αυτά, να ξέρουμε κι εμείς τους λόγους που πήρε διαγωγή Κοσμία η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουμε διήγηση όμως και του αδερφού της, του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν καπετάν Φασαρίας, ήταν πολύ έτσι ήρεμο παιδί και το πλήρωνε.
14: Όταν είδα το βίντεο, ήρθαν και σε μένα πίσω κάποιες αναμνήσεις και εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Ήτανε αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για τους πολύ καλούς μαθητές. Άρα δεν μου είναι αυτό το οποίο είδα, κάτι το οποίο μου είναι ασυνήθιστο ή ξένο. Ήτανε χαβαλές τότε.
0: Τι κάνανε, του πετούσαν την τσάντα. Χάθηκε κάποιος να πάρει και τίποτα άλλο εκτός από την τσάντα. Τον ίδιο. Και να τον πετάξει από το παράθυρο. Φαντάζομαι ισόγεια θα ήταν, δεν θα ήταν πολύ όροφα. Θα χρειαζόταν όλο αυτό. Τραυματικά τα παιδικά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή ήταν καλός μαθήτης, τον ζηλεύανε. Όλοι και να τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε τώρα. Όλοι εμείς. Αυτά είναι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Παιδικά χρόνια, μαθητικά για την ακρίβεια χρόνια, γιατί έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα έκανε στο σχολείο. Περίπου αυτά που έκανε και ως πρωθυπουργός. Δεν απέχουν και πολύ. η πνευματική ηλικία δεν έχει αλλάξει πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Η αφέλεια, η επιπολαιότητα και το αλαλούμ και η αρλουμπαρία νομίζω έχει παραμείνει. Και αυτό τον κρατάει φρέσκο, γι' αυτό και τον αγαπάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε ως μαθητής είχε πάει σε μια συνέντευξη στην Άννα Παναγιωταρέα και εκεί έθεσε τα θέματα των, με το γνωστό ύφος και στυλ, τα θέματα των μαθητών.
15: Να βάζετε θέμα σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς.
16: Προφανώς.
15: Και θέλετε να σας λύσει αυτό το θέμα το Υπουργείο Παιδείας?
16: Όχι, να μας το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Απλά να μην υποβαθμίζει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας μέσα από αυτά τα διατάγματα έτσι την προσωπικότητα των μαθητών.
15: Δεν θα θέλετε δηλαδή οι γονείς να ξέρουν αν πηγαίνετε ή όχι στο σχολείο?
16: Όχι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε να είναι δικαίωμά μας το να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποια ώρα θα θελήσουμε να λείψουμε από το μάθημα.
0: Αυτό είναι, Αλέξης Τσίπρας. Από τα 15 του, μια χαρά. Δηλαδή, όλοι στα μαθητικά χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε κινητοποίησεις που είχαν και σοβαρά θέματα, αλλά είχαν και κάτι ψηλό έτσι χαβαλέ, κάτι με τυρόπιτες κατά καιρούς. Εδώ, Αλέξης Τσίπρας, ακούσατε τι θέμα έθεσε. Να μην πηγαίνουν να αποφασίζουν οι μαθητές αν θα πάνε στο σχολείο. Χωρίς αυτό να έχει επίπτωση. Πολύ σοβαρό, πολύ ωραίο. Ταιριάζει τόσο πολύ, γι' αυτό σας λέω, είναι ίδιος. Μετά από αυτό ήρθαν τα νταούλια και που θα χόρευαν οι αγορές και τα κλαρίνα. Οπότε, πολύ συνεπής, μπράβο. Πήραμε μια γεύση των μαθητικών χρόνων και για να κλείσει αυτή η ενότητα πρέπει να κλείσει μουσικός.

0: παγκάκι.
1: Τσο!
0: Και όταν φιλόμασταν στο παγκάκι μου έγινε.
2: Να πα στο διάλο!
1: Όχι!
0: Άμα τώρα αγάπη μου πέρασαν χρόνια.
3: Το 1942.
0: Δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα.
2: Τσόντα χασάπι, τσόντα!
0: Που έχει μείνει μες στην καρδιά μου να μου λες.
2: Πού σου ρε ζήλη!
0: Μα κάποια μέρα θα θες πάλι πίσω.
2: Κύριο πίσω θα φαρμακοθώ!
0: Τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω. Κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω θα μου πεις.
2: Άρτα να μη στα χρωστάω.
0: Αγάπη μας θα ζει σε αιώνα.
1: Αιώνια ζωή.
0: Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια.
1: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
0: Κι όταν γεράσουμε πια κόμματα.
1: Θα
0: μου λες.
2: Καμιάσε Μητσοτάκη.
4: Ανέσχυντη.
0: Σ' αγαπώ.
5: Αυτό ήταν το πολύ γνωστό τραγούδι με τον Πασχάλη, τους Ολύμπιανς και τους Λοιπούς. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα και αυτός πολύ πρόεδρος του 15 μελούς. Και ο Αποστόλης, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Κυρανάκης. Όλα τα καλά παιδιά έχουν πιάσει τα πόστα στη χώρα. Σας περιμένει, εν πάση περιπτώσει, ο δικός μας πρόεδρος να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Κύρκος ήσουν πρόεδρος. Όχι, δεν ήσουν. Ο Κύρκος γι' αυτό είναι σε μια απλή κονσόλα από πίσω και πατάει τα κουμπιά. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να ακούσουμε τον πρώτο λαό.
6: Είστε γραφικοί πια. Δηλαδή, τι πάτε AI την τώρα να λέει την ιστορία τη ζωή τη σε σχέση με το Μητσοτάκι.
7: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
8: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι.
6: Έχω πεθάνει.
9: Εμείς η αλήθεια.
6: Να σου πω, και λέει ζήλεψε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουν τα αδέρφια όταν έχουν κοντινή ηλικία. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, το 1-2 χρονών και να έρχεται ένα νεογέννητο, άντε 3, άντε 4, άντε 5. Όταν αρχίζει και η διαφορά να αμβλύνεται, έτσι να το πω, πώς το λένε στο χωριό μου.
9: Τι ωραία που μιλάτε.
6: Κάτσε ρε. Όταν η διαφορά τόσο μεγαλώνει, τα παιδιά χαίρονται που έχουν ένα μικρότερο αδερφάκι. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ από πιο τρεις φίλους έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Μήπως τελικά δεν είναι αδερφάκια, μήπως κάποιες φήμες.
9: Έλα μωρέ τώρα.
6: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να.
9: Πάλι τα ίδια.
6: Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Και όποιος έχει στοιχεία, α πάει στον εισαγγελέα έτσι κι αλλιώς.
9: Ναι.
6: Αλλά λέω τώρα, δηλαδή, αν άσουν 16-17-18, πόσο ήταν η τώρα όταν γεννήθηκε ο γαμπός. Να ζηλέψεις, δεν το νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά.
10: Ας πούμε λοιπόν σε αυτόν τον συχαμένο το Σπύρο ότι επειδή τον ψήφισαν 50-60 χιλιάδες, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να σπάει τα νεύρα σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να του θυμίσουμε ότι είναι εκεί στη θέση του επειδή δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δικαστής να του πει περάστε από εδώ κυρία Άδωνη να μας διευκρινίζετε κάτι εσείς που είστε λαλίστατος και ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, και όσο για τους δημοσιογράφους, πολύ καλά κάνει και τους κουνάει το δάχτυλο.
11: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
12: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με
10: το
12: τσάκι.
10: Γιατί δεν βρέθηκε ένας να του πει μας κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Άδωνη. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το δάχτυλο χρησιμεύει και κάπου αλλού. Έτσι, να του σπάσουν λίγο.
9: Α, για πες. Πού αλλού,
10: αλλού. Ξέρεις. Να βουλώσει κάτι τέλος πάντων. Αφού δεν βουλώνει το στόμα του, θα βουλώσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι χυδαίο αυτό που λέω και μπορώ να το πω και για τη Σδούκου, τη Σπαστικιά και να πούμε και σε αυτό το Τσίπρα. Ειλικρινά που τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια. Ειλικρινά όμως θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει ο ταξιτζής φέτος και δεν θα έχει και εμένα βοηθό να το στιβοντάρω. Να απαντάμε στο Θήμιο. Τι να απαντήσεις τώρα. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω νεύρα, είναι κλιμακτήριος. Έτσι πάω.
13: Τι λένε ρε η Θεσσαλονίκη.
14: Είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους.
13: Όταν πάνε στα Σκόπια δεν βλέπουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δεν βλέπανε πριν.
9: Στα Σκόπια έχουν στο νου τους άλλη δουλειά τώρα. Να βάλουν καμιά βενζίνη, να πάρουν κανένα φθηνό τσιγάρο, κανένα ουίσκι.
13: Ας, δεν βλέπανε πριν.
9: Το Μεγαλέξανδρο έχει στο νου σου όταν πας στα Σκόπια. Να ανοίξουν καμιά επιχείρηση, ξέρεις πώς είναι αυτά.
13: Άσε να κάνω την προπαγάνδα μου. Δεν βλέπανε πριν τη συμφωνία των πρεσβών. Μπέλες, φόρτι ταμπέλες που γράφανε Μακεδονία, δεν τις βλέπανε. Οι Μακεδόνες πηγαίνανε στο Φλαμίγκο, στο καζίνο. Δεν πήγαινα εγώ, γιατί εγώ είμαι από την Αρκαδία, ούτε έχω πάει εκεί πάνω και ούτε πρόκειται να πάω. Και τώρα τους πήραξε ο Ρέμος. Ρε καλαμούκι, να σου πω ρε, πες το πρόγραμμά σου ρε φιλαράκο.
9: Πότε είναι ο Ρέμος, γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη, δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
13: Πότε είναι ο Ρέμος, εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις Χάτρες τώρα, αγόρι μου.
9: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ, θέατρο εκεί που είναι κοντά, είναι απέναντι.
13: Ρε μαλάκα.
9: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι Μακεδονομάχοι.
13: Μαλάκα, εγώ το Ρέμο με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις Χάτρες. Όταν εσύ ακόμα.
9: Σε αξίωσε πραγματικά, τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε και λέει πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρέμο θα του δώσω.
3: Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω.
13: Έχω δει Άννα Βύση στα Αστέρια μαζί με του Σουάν τώρα. Δεν μα παίζουν τώρα.
9: Αξιωμένο και εκεί.
13: Η πλέμπα τώρα.
9: Εσύ είσαι παραξιωμένο, δεν είσαι απλά αστεία.
13: Ξαναλέω, με δραχμές. Έχω πληρώσει δραχμές. 100.000 δώσαμε.
9: Είσαι και άπλα.
13: 100.000. Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
9: Άσε με τώρα. Με 20 ευρώ. Βλέπει Βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπή πράγματα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
19: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
18: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
20: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
24: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
25: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
26: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
27: Κρυβελόγια.
25: Ακούω.
26: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
28: Κρυβελόγια.
26: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
28: Ρε κρυβελόγια.
25: Μάλιστα.
26: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
25: Μοντέλα. Το ξέρα.
26: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
0: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
1: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Παραπολιτικά 90,1.
4: Και σήμερα θα πάνε σχολείο τα παιδιά, θα τελειώσουν σε 18 χρόνια, θα βγουν στα 18 τους μάλλον, θα πάνε μετά στο πανεπιστήμιο και μπορεί να γίνουν πλούσιοι. Άμα γίνουν πλούσιοι, την έχουν πατήσει.
5: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια πλουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
4: Δεν μας λέει και έναν που του έχει πει του Αλέξη Τσίπρα, πλούσιος, πατριώτης εννοείται, φορολόγησέ μας και γιατί το κράτος δεν φορολογεί και δεν τα δίνουν έτσι κι αλλιώς, αφού θέλουν να φορολογηθούν. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας που πιάνει αυτό το αίσθημα του πλούσιου εφοπλιστή βιομήχανου τραπεζίτη και θα τον φορολογήσει. Όπως είπαμε, με κάτι ψυχουλάκια. Λαός μέρος δεύτερον.
7: Ο Αποστόλερος.
9: Ναι, ναι, αυτός.
7: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
9: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
7: Οι παλιοί είναι...
9: Κάποιοι από το χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
7: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες και εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις, όχι προφανώς ακόμα, ε.
9: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
7: Θέατρο Κήπου.
9: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
7: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
9: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα σχετικά? 50 λεπτά δρόμος αέρας.
7: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
9: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
8: Είμαι πρωθυπουργός.
7: Είναι ακόμα?
9: Ναι, ναι, ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
7: Ε, αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
9: Δηλαδή... Βαστάει ο κόσμος, βαστάει.
7: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
9: Μπορούμε.
7: Καλωσορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
9: Θρασίμια! Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
7: Τα εδώ θες εσύ. Μην μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
9: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
7: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουνε.
9: Ναι.
7: Τι κάνεις, πώς είσαι?
9: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
7: Πούλης. Κυριάκος.
9: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μην λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
7: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
9: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
7: Λοιπόν, πήρα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω, ρε Αποστολή, αυτό το συγχαμένο φαστηριακό, μην το βγάζεις. Όπως και το μαλάκα, αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα. Είναι τελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
9: Θα προσπαθήσω.
7: Μην τους κόψεις εντελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορείς.
9: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
7: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
9: Κάπου όπα.
7: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
27: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
27: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου, ας πούμε, φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
9: Τι με εμάς που λείπαμε.
27: Ναι, ναι, εντάξει.
9: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
27: Ναι, ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
9: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα. Υποκατάστατο. Γεννώσιμο εκπομπή.
27: Στην αποθήκη. Πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ? Γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε, και σπεί ότι δεν σε έχουν καλέσει.
9: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
27: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, σου. Λέω, ή παρακάλεσε πολύ, ή σε βάλαν ψεύτικα για.
9: Όχι, όχι, η γκρίνια πιάνει.
27: Α χτυπήσει ο κόσμος.
9: Η γκρίνια πιάνει, εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί, to be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
27: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τους ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς.
9: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
27: Σάββατο είσαι.
9: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
27: Α, στις 26 είσαι.
9: Πότε είναι Σάββατο, 26 δεν έχει Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
27: Ωραία, έτσι κι αλλιώς, επειδή.
9: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
3: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
9: Μετά τον κουτσούμπα είμαι εγώ.
6: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
3: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.
27: Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η Φωτεινή από τη Γλυφάδα.
9: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Yeah. Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
27: Είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
9: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
3: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας, κρυμμένη κάπου.
9: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: Μάλιστα.
1: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
0: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά το φεστιβάλ.
1: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαμπτε, τα ακούσαμε κι αυτό.
0: Να σου πω κάτι, με δουλεύεις ρε, είναι δυνατόν.
1: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάτε αεροπλάνο και έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
0: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Ναι, δεν το ξέραμε. Αυτό περιμέναμε. Φτάσαμε στο τέλος και της εβδομάδας και για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα είναι προφητικό.
1: Και θα αυτοκαταστραφεί?
0: Όχι. Α. Γράφει 3 εβδόμου σήμερα και θα παίξει Σεπτέμβρη, υποθυμίω. Θυμίζω το Σεπτέμβρη στην πρώτη εκπομπή ο Αλέξης θα είναι πρώτο στι δημοσκοπήσει.
1: Να το.
0: Θυμίζω το. Πρώτο στι δημοσκοπήσει. Σαν το τραγούδι. Και θα παίξει και το τραγούδι στα νύχτα. Για τον Αλέξη να ξέρει.
1: Ποιο είναι το τραγούδι στα νύχτα?
0: Έλα, πρώτο στον έρωτα, πρώτο και στα φιλιά.
1: Έχει μια συγκεκριμένη παιδεία που δεν έχω, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εσείς το ακούτε τώρα κάτι ξυλούριδες και κάτι ταλάριδες και κάτι τέτοια να πούμε. Χέσε μας.
1: Τίποτα, κάτι ραχνο τέτοια. Άστο.
0: Και αυτά τα ρώσικα που βάζει συνέχεια ο Θήμιος και μας τριβελίζει το κεφάλι. Κατερινάκι, Κατερινάκι. Θα παίξεις Κατερινάκι το Σεπτέμβρη, θυμίσου το.
1: Άμα είναι Κατερινάκι να παίξω λιόλιο τώρα, φρέσκο, όχι τα παλιά.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να συσβήσω, το βάλε.
0: Η παλιά την Κατερινά, άσε τώρα.
1: Έλα, καλά.
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Πρώτος και στα φιλιά.
3: Το δικαίωμα στη ζωή.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
4: Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Στην αγκάλι του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πρώτος στις προπονήσεις.
4: Everyday μαλακία.
2: Πρώτος.
5: Στα ψέματα ρε πηγαίνει.
2: Πρώτος και στις
6: κολοτούμπες προς τα πίσω ανάποδα.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
5: Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Πότε σου μη μ' αφήσεις.
7: Μπράβο Τσίπρα, wow.

0: ακούω τώρα να δεις μια αφιέρωση για Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Βάζει το Μητσοτάκι να λέει για τον Κουπαράκι για τα 60 χιλιάρικα, 63. Εντάξει. Μετά βάζει το Παραγείο από την ταινία με την Βουγιουκλάκη που λέγε ρε, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
3: Σαν ποιον νοιάζει.
0: Βάζει στη μύτη να λέει παίξτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο, μετά βάζεις ότι κατέρευσε το χρηματιστήριο.
4: Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται.
5: Κουλούρια, κουλούρι να πάρει, θα σε συλλάβουν και θα πας στη φυλακή. Χάνονται 3 εκατομμύρια, δεν επεμβαίνει ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας.
4: Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα.
0: Μετά βάλεις ότι φάγανε τα λεφτά μας από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI το 12, το τονίζω το 12, με Σαμαρά και Βενιζέλο. Και μετά ξαναβάζεις από πίσω το παραγιό που λέει ρε τι μου θυμίζει, ρε τι μου θυμίζει.
6: Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο. Και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, το πιστεύω αυτό.
3: Σαν ποιον νοιάζει, μωρέ, σαν ποιον νοιάζει.
7: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: βάλε τον Τζορτζογλου να τραγουδάει το Last Christmas.
1: Απαπαπαπαπαπα.
0: Θα το βρεις.
2: Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby.
3: Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day.
4: Σταμάτα!
5: Μπράβο σας παιδιά, μπράβο Ελλάδα.
1: Μήπως θες να σου βάλω και την καγιά να λέει το Ρούντολφ?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθεις τώρα.
0: Θα το μάθω, ευχαριστώ.
6: Και κάθε καινούρια χρονιά.
7: Οχ, οχ, οχ.
6: Του Έλκυθρου πρώτο στραβά τα σχοινιά.
8: Αχ, Παναγία μου.
6: Ο Ρούντολφ οδηγεί.
9: Μητσοτάκι.
6: Τον Άι Βασίλη στη γη.
10: Θα πάθει λουμπάγκο.
6: Ρούντολφ το ελαφ. Το ελαφάκι.
11: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Με καρδούλα φωτεινή.
12: Η δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί.
6: Τα ελάφια στο κοπάδι. Χαμηλώσανε τα αυτιά.
13: Εδώ είναι σκάι και αυτιά, τέλος.
6: Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλων η μάτια. Τώρα τελειώσαμε.
14: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.

0: Γεια σου, Αποστόλη. Μπορώ να έχω ένα τρίο ανάμεσα σε ροζ τηλέφωνο, κύριε Βασίλη και το Μαρκόνι.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Κάτι θα κάνει τώρα. Εσύ είσαι Goldfinger.
2: Έλα, μωρό μου.
3: Α, την πάντρα σε έχω παρμένο.
2: Θέλω να το φάω.
4: Ο υπτάμενος δίσκος είναι ένα μεγάλο νέφος.
2: Να το φάω.
4: Και όταν τον έφαγε ο πίθηκος, δεν θα χάναμε τη μικράσια.
2: Κανένας, μωρό μου.
5: Η φάνταση είναι για
2: ναι, βρήσαμε.
6: Κουκού, έγαμε το μπιτς αδερφή σου.
2: Έτσι, μωρό μου, βρήσαμε.
4: Σε τρία λεφτά του έστησε όλου.
2: Ναι, μωρό.
6: Το μπιτς αδερφή σου.
2: Έτσι, μωρό μου, βρήσαμε.
4: Σε τρία λεφτά του έστησε όλου.
2: Ναι, μωρό μου. Κι άλλο μαστιγωσέ.

0: τον ουρανό.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Καλώς τον έχει. Καλή αρχή και καλά κουράγια και καλή δύναμη. Την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό τον φίλο μου, τον Κερκυραίο με το ασφαλοφόρο, το βάλεις στο ολόκληρο.
3: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
4: Και έπεσα. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
3: ναι,
4: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
3: ναι,
4: παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.

0: Άρα μωρό μου.
1: Όπα.
0: Είμαι παραλία τώρα.
1: Χαλαρά.
0: Έχω ρεπό.
1: Όπα.
0: Τέλος πάντων, όταν θα πας σπίτι, θα ακούσει ένα τραγούδι από εμένα για σένα.
1: Ποιο?
0: Obsessed.
1: Μάλιστα.
0: Δρανός.
1: Περίμενα πώς και πώς να το ακούσω.
0: Όλο.
2: Αλλά είμαι obsessed. Έχω κόλλημα μαζί τη. Είμαι obsessed. Αγάπη μου!
3: Μαλάκα!
2: Με τραβάει σαν μαγνήτη. Είμαι obsessed.
3: Ωραία είσαι, όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα.
2: Αυτή θέλει τα χρυσά μου. Είμαι ουσές.
4: Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Εγώ θέλω το κορμί της.
4: Καύλα.
5: Ναι, αποστολή Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
5: Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, το κύριο Παντελή του Πάνο Τζαβέλα. Και θα ήθελα να το αφιερώσω στον το Τζιπρέο, τον ταξιτζή, που μας έχει γανιάσει, μιλάμε με τις μαλακίες του. Ό,τι θέλει να λέει, αρκεί να μην πιάνει στο στόμα του κουκουέ. Εντάξει, και πρόγραμμα έχει και να πάει να ξεστραβωθεί να το κοιτάξει.
1: Δεν μπορεί, μωρέ, ετεροπροσδιορίζονται αυτοί, ξέρεις πώς είναι αυτά.
5: Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να τον ακούω, μιλάμε μου.
1: Κατανοώ.
5: Να σου πω, τον Πάνο Τζαβέλα, ο κύριο Παντελίστες, το αφιερώνω μόνο για τον κόλο του μοιάζει, κανέναν άλλον. Αλλά μην πιάνει ούτε το γραμματέα ούτε το κουκουέ, σας αναλώνετε στις μαλακίες. Εκεί σου έχει τόσους πολλούς, μιλάμε, να λέει.
2: Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη.
6: Όταν όμως ο Καλαμούκης λέει αυτές τις λέξεις κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε φίλε κουκουέ.
2: Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
6: 22 χρονών έγινα αφεντικό. Κάποτε, όταν και όπως, δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο το δικό μου.
1: Πότε έγινες αφεντικό μου το πες, τη στιγμή που είναι μαλάκας δεν έχεις καταλάβει.
6: Από μικρός.
1: Α, από μικρός, εντάξει.
6: Μικρός.
1: Α, ήταν μαιευτήριο το θέμα.
2: Σημερώνει.

0: καλώς ήρθες και καλώς σε βρήκαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα κάτι για την Παρασκευή. Θυμάσαι που είχες κάνει ένα τηλεφώνημα με τη λογίστριά σου για ένα ΦΠΑ?
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε, ξέρω εγώ.
0: Άλλο μπορεί να το βρει. Διαφορετικά, βάλε μια συνομιλία Γουναράς, Μαρκόνη και Βελόπουλος.
2: Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας.
3: Δώσ' μου μερικές εικόνες, ας πω τι έχει μέσα.
2: Πού να δέρμα.
4: Το παπαγαλάκι στον Όρυμπο είναι σε μία ώρα.
2: Ρε κόψεις μα***.
4: Έκανε το ραντάρ και κερδίσαμε τον παγκόσμιο πόλεμο.
2: Τρέμα το θερμάκι να σου λέει και γούνα.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
2: Δεν κάνετε διαφημίσεις.
3: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Άντε και γα***σου ρε.
5: Σημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Thank you.
0: παραπολιτικά 90,1.
17: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των νεοτροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδεοντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να δίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρείων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται, ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Την προσωπική άποψη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους δύο μήνες, εξέφρασε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανέφερε ότι το εν λόγω επίδομα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, με ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, δεν μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζεται η πρόταση ο τομέας εργασίας της Ελλάς. Σημειώνει ότι θα επιβαρύνει τους ανέργους και τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιλύεται το κυκλοφοριακό. Πρέπει να υπάρξει πυκνότητα των δρομολογίων, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος. Εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη, καθώς προστίθενται συνεχώς αυτοκίνητα από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτική των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη Κόμβος, καθώς όπως ανέφερε, έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο κυκλοφορίας όπου κάμερες, drones και επιτόπου αυτοψίες τροχονόμων παίρνουν στοιχεία και παρεμβαίνουν. Καθυζήσεις με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο το όριο ασφαλείας φέρουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Μία από τις πολυκατοικίες παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης, οι άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί στοιχεία και πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Σημείωσε πως οι καθυζήσεις συνεχίζονται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 12 οχήματα εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Σκούρα η Κασάμου. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο φωτιά στην Άνω Κορακιάννα στην Κέρκυρα. Πανικός προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από πληροφορία και πιθανή απειλή βόμβα σε αεροσκάφος με προορισμό την Ιταλία. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η απειλή αφορά συγκεκριμένο έβριμα στο αεροσκάφος ή αν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις αρχές. Στην διεθνή ενημέρωση, αυξημένα μέτρα ασφάλειας στις ΗΠΑ εν ώψη των εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Στα αθλητικά, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχτηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, όπου συζητήθηκαν και θέματα αθλητικών υποδομών. Η ομάδα βρίσκεται στην Κύπρο για τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Άρης υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 5 το απόγευμα, Τσεχία-Ελλάδα για το Challenge Cup στο Βόλι Ανδρών.
0: Τα νέα των αγορών.
17: Άνοδος 0,89% του Γενικού Δικτυτιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω των τραπεζών ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνουν ότι 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία έναρξης του μέτρου είναι κοντά και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Ο καιρός.
17: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Τα παρα... παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
19: αλλά καλό στη δική τους.
20: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
21: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
18: Λοιπόν, θέλω να σε μαρτυρήσω, θέλω να τα πω όλα. Θέλω να πω ότι την ώρα που έπεσε το σήμα μας και έλεγε φοράμε
22: ψηλά τα πουνιά,
18: ψηλά τα πουνιά, λες εσύ, παιδιά, μεγάλωσα και έρχομαι με την παντόφλα.
22: Πατημένη παντόφλα. Πρέπει, λέει, η γονή να κάνει άλλο σήμα. Ναι, θα το κάνουμε κατευθείαν από το φαρμακείο.
18: Άσε μας μπορεί να το κάνουμε από το φαρμακείο. Λουλουδάκια είμαστε, λουλουδάκια του Μπαχτσέ. Ναι,
22: είμαστε όπως ήταν αυτή ταινία. Αυτή ταινία. Αρθισμένες μανόλιες.
18: Ναι. Εσύ τι είσαι, η μανόλια ή η ανθισμένη?
22: Είναι η μανόλια ή η ανθισμένη?
18: Πάνε γιατροί, παιδιά, με τα βραχιολάκια στα μέσα.
22: Δύσκολα.
18: Δύσκολα τα πράγματα, αλλά από ό,τι λέγεται ήταν. Ίσως δεν έπρεπε να του κάνουν θεραπεία. Δεν γίνονται αυτές οι θεραπείες, λέει.
22: Τι ίσως, καλέ, μου, δεν έπρεπε.
18: Κυρίες μου που πάτε στα ιδιωτικά γιατρία και μποτοξιάζεστε και κάνετε διάφορα. Καταρχάς μπορείτε να πάτε αλλεργικό σοκ.
22: Καλά σοκ. Τώρα το φτάσεις στον μπότοξ εσύ, ρε παιδί μου. Άλλα λέμε τώρα θεραπείες με ενδοφλέβια και με τέτοια και με...
18: Γιατί δεν κάνουν διάφορα που τους βάζουν βιτάμινες για τη μούρη. Ενδοφλεβίως.
22: Ναι.
18: Κούρες ομορφιάς. Και αυτά είναι επικίνδυνα. Μπορεί να πάθει σε αλλεργικό σοκ. Έχουνε.
22: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ένα ποτοξάκι έχω κάνει και ένα νεουρονικό και κοίταξε με. Μια χαρά, είμαι χωρά να κάνω κάτι χρόνια βέβαια.
18: Τι.
22: Αλλά με κοιτάει και το παιδί, κάνει έτσι. Σου λέει κάτσε να δω τα αποτελέσματα.
18: Τα αποτελέσματα.
22: Πριν 3 χρόνια,
18: το παιδάκι θα σε βλέπει κουκλάκι ζωγραφιστό.
22: Λοιπόν, καταλαβες. Δεν έχω κάνει τον μπότοξ, έχω κάνει το ελληνικό μου, αλλά παιδιά δεν κάνει και πολύ μπότοξ, δεν κρατάει μετά.
18: Ο γιατρός, ο πολύ.
22: Να σου πω και τα ποτέ εγώ.
18: Τζιτζιφιογκέ με τα βραχιολάκια.
22: Τι.
18: Ήταν πολύ αυτό. Πολύ με κόκκινο παντελόνι.
22: Μ' άρεσε το ντύσιμο. Εμένα μ' άρεσε. Εμένα αυτά τα.
18: Ναι, ρε παιδί,
22: τα τύπου, αλλά... τύπου μπράτη μ' αρέσουν.
18: Ναι, αλλά άκου. Δεν πα τώρα σε ένα τόσο σοβαρό. Δηλαδή ναι. Με κόκκινο παντελόνι.
22: Μπορεί να μην έχει ένα μπλε. Να είναι όλα τα χρωματιστά. Είναι τη μόβα αυτά.
18: Και με μπλέιζερ και αυτά, βέβαια, επειδή από χθε το βράδυ ήταν μέσα. Στο αστυνομικό τμήμα βγήκε τσαλακωμένο τον μπλέιζερ σήμερα.
22: Και φόραγε, δεν ξέρω, ή η κυρία ή ο κύριος, πέστε αυτά το πανάκριβα τα ρολόγια. Πατέκ,
18: Πατέκ
22: Φιλίπ.
18: Ναι.
22: Και έγραφε κάποιος το Πατέκ Φιλίπ, δεν το ρολογάκι, λέει, το είδατε.
18: Αμέ, πώς δεν το είδαμε.
22: Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι θλιβερά τα πράγματα πάντως.
18: Πολύ θλιβερά.
22: Γιατί δεν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να υπάρχει καταρχήν αυτό το μηχάνημα εκεί, σε αυτό το ιατρείο. Δεν η ειδικότητα που είχαν οι γιατροί αυτοί δεν επιτρέπεται να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και μάρτυρες.
18: Και λένε διάφορα.
22: Ένας τρεχάλα, λέει, έλεγε ένας. Ναι. Τρεχάλα, λέει, έφυγα.
18: Εγώ μαθαίνω πάντως ότι στο συγκεκριμένο γιατρείο πηγαίνανε πάρα πολλοί χρήστες για να κάνουν. Υπάρχει, παιδιά, στο εξωτερικό μία θεραπεία που κάνουν οι χρήστες κάποιων ουσιών, κυρίως της άσπρης σκόνης, που πάνε και αλλάζουν το αίμα τους. Και αυτό τους δίνει ζωή, ρε παιδί μου, για να μην γερνάνε τα όργανα του σώματος. Αλλά είναι νοσοκομεία εξειδικευμένα σε αυτό το πράγμα.
22: Καλά, και δεν είναι αποτοξίνωση. Με...
18: Μαθαίνω. Δεν είναι αποτοξίνωση.
22: Ναι,
18: είναι για να τους δώσει χρόνο ζωής.
22: Ναι.
18: Αναζωογόνηση. Λοιπόν, αυτά είναι εξειδικευμένα νοσοκομεία με πολύ εξειδικευμένους γιατρούς, με μηχανήματα που μπορεί να αντιμετωπιστεί το οτιδήποτε, γιατί είναι βαριές θεραπείες. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε ένα ιατρείο.
22: Ουσιαστικά αιμοκάθαρση είναι αυτό που λέμε.
18: Ακριβώς. Λοιπόν, και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να βρίσκεται και νεφρολόγος. Γι' αυτό μας
22: και νεφρολόγος και πρέπει να έχουν προηγηθεί και εξετάσεις.
18: Ναι.
22: Τώρα έχουν βγει άλλα στοιχεία ότι έπεσε από τη σκάλα
18: το πρωί,
22: γιατί είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι του. Υπάρχουν κάτι διαφορές στην ώρα. Οι γιατροί είχαν πει ότι 4.30 ήταν εκεί και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η θεραπεία. Οι κάμερες δείχνουν 1.30.
18: Αχ, αυτές οι μαρτυριάρες, οι κάμερες.
22: Το μηχάνημα ότι δεν είχε μπει καν ότι δεν είχε ξεκινήσει θεραπεία. Το μηχάνημα ήταν ανοιχτό 45 λεπτά. Είναι διάφορα τώρα.
18: Να. Τι να πούμε.
22: Να πούμε κάτι ευχάριστο, παιδιά. Να σου
18: θες,
22: πω κάτι.
18: Τι
22: να πω τώρα, δεν μπορεί. Είναι Σαββατοκύριακο μπροστά.
18: Σαββατοκύριακο,
22: ναι,
18: Σαββατοκύριακο. Τι σχέδια κάνει.
22: Τίποτα δεν έχω κάνει.
18: Α, και, θέλω
22: πάντα κάτι κάνω το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω σχέδια, αλλά
18: βγαίνει
22: ωραίο. Θέλω
18: ο αρχιτέκτονας της ζωής σου.
22: Είμαι ο αρχιτέκτονας της ζωής μου. Θα παίξω μυρίπα, θα πάω μια βόλτα, θα πάω καφέ.
18: Πλακώνεστε στην πυρίμπα ή είσαστε cool?
22: Όχι, μωρέ, πια έχουμε μεγαλώσει. Παλιά παίζαμε μπουνίδια. Παλιά, εγώ παλιά, εγώ παλιά δεν μιλιόμουν.
18: Σιγά μωρέ τώρα και
22: πολλά προβλήματα.
18: Δεν μιλώσουμε.
22: Μεγάλο πρόβλημα.
18: Με την πυρίμπα.
22: Δεν μιλιόμουν όταν έχανα, ήμουν σε τραγική κατάσταση. Λες και είχα χάσει, να σου πω τώρα. Λες και είχα χωρίσει από σοβαρή σχέση. Ήμουν, έκανα νεύρα. Γάβγιζα. Δεν το πετάξα αυτό, δεν το πετάξα. Τώρα είχα τέτοια.
18: Ναι. Δεν σε κοιτούσαν περίεργα.
22: Βέβαια, με κοιτούσαν και μου λέγανε κάτι πρέπει να κάνεις. Με αυτό δεν μπορούμε να παίξουμε. Να έχουμε στερά να ορίεσαι. Και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά το δούλευα. Τώρα έχω φτάσει στο άλλο άκρο. Βέβαια. Τώρα γελάω. Χάνω και γελάω. Παιδιά, ναι, πολλοί κόσμος στο παιχνίδι και στο τάμπλετ.
18: Συγγνώμη, βγαίνει ο Γιάννης Λύρας να μιλήσει για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες.
22: Ναι.
18: Οι οποίες. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
22: Τι.
18: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ένας πλαστικός χειρουργός τι δουλειά έχει με αυτό που έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης.
22: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
18: Έχει γίνει δηλαδή του γιατρού το πανηγύρι.
22: Εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν να του ζητάνε εκεί διάφορες άλλες θεραπείες ομορφιάς και αναζωογόνης κλπ.
18: Και,
22: και μιλάει
18: και
22: γι' αυτό.
18: Και δεν κάνουν. Οι πλαστικοί χειρουργοί και δεν
22: ξέρω,
18: κάνουν.
22: Δεν ξέρω τι κάνουν οι πλαστικοί χειρουργοί και ποιοι έχει οι πλαστικοί χειρουργοί.
18: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τα μάθετε τα νέα. Τα κακά κορίτσια είναι πλέον 2 με 4 εδώ στα παραπολιτικά.
1: Η ώρα είναι 2 και 4.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
26: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
25: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
27: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
28: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
29: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
30: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πιούμε ωραία καφεδάκια και θα πάρουμε θα πάμε πάρα πολύ ωραίες βόλτες και θα πάρουμε και πραγματάκια.
11: Τι θα πάρουμε?
10: Πραγματάκια.
11: Εγώ δεν μου περισσεύει μία να πάρω πραγματάκια.
10: Έχει πραγματάκια.
11: Θα χαζέψω πραγματάκια.
10: Έχει
11: θα κάνω
10: κάτι σούπερ μαρσέ που σου λέει όλα ένα ευρώ.
11: Σε σούπερ μάρκετ, παιδιά, έχουν αρχίσει προσφορές τώρα.
10: Προσφορές.
11: Στα δύο το τρίτο δώρο.
10: Στα δύο το τρίτο το μακρύτερο.
11: Εγώ παίρνω πλέον και πολλά προϊόντα που είναι το σούπερ μάρκετ, είναι με την ταμπέλα του σούπερ μάρκετ.
10: Και
11: είναι πάρα πολύ ωραία.
10: Πήγα εγώ ένα γιαούρτι το καλοκαίρι στις διακοπές γνωστό σούπερ μάρκετ. Καλά.
11: Α, καλά κι εσύ. Τσιμέντο.
10: Έτσι, ήταν ένα του κράτσα για να του χρόνου που θα κάνουμε λίγο.
11: Μπράβο, είναι σαν
10: ένα ασβέστομα. Ασβέστομα στο εξοχικό, λέω κάτσε να το κρατήσουμε.
11: Ναι, όμως έχω πάρει από γνωστό σούπερ μάρκετ. Έχω πάρει με ετικέτα γνωστού σούπερ μάρκετ. Κοτάτσι και είναι πάρα πολύ ωραίο, σε πληροφορώ.
10: Παιδιά, ξέρετε τι έχω πάθει.
11: Το ψάχνω, δηλαδή κάτι σουγκαράκια που είναι γόμες. Είναι κάτι σουγκαράκια που είναι γόμες, που είναι μια μάρκα, βέβαια, υπήρχε ένα γατάκι, κάτι έχει πάσχετο.
10: Ναι, και τι έγινε, αρκουδάκι.
11: Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτά τα. Είναι πολύ οικονομικά και κάνουν δουλειά. Ή. Πώς το λένε, σακούλες σκουπιδιών που είναι μια άλλη μάρκα.
10: Λοιπόν, έχω πιαστεί γιατί πήγα, μιλούσα στο τηλέφωνο και το είχα στο αυτί. Το είχα βάλει στο αυτί και ήθελα εκείνη την ώρα για να εξοικονομήσω. Ξέρεις, όταν με παίρνουν φίλες, λέω να κάνω και δουλειές. Λοιπόν, να σηκώσω μία κούτα που είχε μέσα πράγματα και το είχα το ακουστικό στο ναυτί και το σήκωνα μετάλλο. Παιδιά, μου είχε πιαστεί ένας μυς. Δεν θέλεις να σου πω, δηλαδή.
11: Πού
10: μέσα
11: από
10: το κόκαλο, μέσα εδώ, στην πλάτη. Αχ, δεν υπάρχει αυτό.
11: Πήγαινε να σκόψουνε βεντούζες.
10: Τι να κάνω, γιατί θα περάσει με τις βεντούζες.
11: Έτσι λένε.
10: Δεν ξέρω.
11: Είναι
10: τι θέλει αυτό, θέλει σωστά. Με τρίψανε, μου βάλανε ειδική αληφή, τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Θέλει, φαίνεται το χρόνο του. Τι να πω.
11: Ούγαρ έρχεται μόνο, παιδιά. Ούγαρ έρχεται μόνο, λέω.
10: Θέλει γυμναστική, θέλει να μπω στα χαρακώματα της αερόβιας κίνησης.
11: Και το και μετά βάρι, να βάρι, κάνω βάρι.
10: Πιλάτε.
11: Βάρι.
10: Να με πιλατεύσω.
11: Λοιπόν, στον Νίκο Σφυρί από τον Νίκο Σόδουμπη στο φιλικό φόρεμα της εκδίκησης της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
10: Ποια είναι, είναι, το, είναι φορά,
11: το φόρεμα αυτό είναι μια τουαλέτα που φόρεσε η Νταϊάννα και αυτό και έχει μείνει και στην ιστορία. Την έχεις δει σίγουρα που ήταν το φόρεμα όταν χώρισε το, που, με τον
10: Κάρολο.
11: Με τον Κάρολο.
10: Και γιατί το λένε το φόρεμα της εκδίκησης? Με
11: γιατί,
10: ποιον χώρεσε?
11: Γιατί ήταν τόσο ωραία. Μα,
10: θυμάσαι την Νταϊάννα να χορεύει με τον Τζον Τραβόλτα?
11: Ναι. Ναι.
10: Λες να φορούσε αυτό το φόρεμα?
11: Νομίζω ότι αυτό φόραγε.
10: Α, ναι.
11: Πάντως θεωρήθηκε revenge dress, ακριβώς επειδή ήταν η πρώτη της εμφάνιση που ήταν απαστράπτουσα. Μετά που είχαν βγει ο Ρετα Σκάρδαλο, ήταν ότι είχε κάνει και τη συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήμουν το τρίτο πρόσωπο πάντα στη σχέση αυτή. Και ότι η άλλη καμιλοπάρδα ήταν ανάμεσά μας και τέτοια.
10: Να σου πω, τότε το είχε πάθει το Buckingham κοκομπλόκο.
11: Ναι.
10: Ήταν η πρώτη φορά που μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας άφηνε αιχμές για τα κακό σκήμενα και τα dirty things του παλατιού. Ναι. Θα κάνεις το Σαββατοκύριακο μπαλάκι στη θάλασσα?
11: Όχι,
10: θα βάλεις το βατραχό παιδιλό σου? Θα βάλεις το σεξι μαγιό σου?
11: Όχι.
10: Γιατί καλέ?
11: Δεν θέλω καλέ να πάω.
10: Να κάνεις ωραίες τις απλωτές σου, τις ξαπλωτές σου.
11: Ούτε απλωτές, ούτε ξαπλωτές.
10: Ο κόσμος κάνει μπάνιο στη θάλασσα ακόμη?
11: Κάνει, βεβαίως, βεβαίως.
10: Για πες, dress code εκεί,
11: δεν
10: τι
11: ξέρω,
10: γίνεται.
11: Τους βλέπω που έρχονται.
10: Ναι, έρχονται. Άντε πάλι, να βγάζει τα γυαλιά.
11: Δεν μπορούμε
10: καλέ,
11: να
10: κάνει στυλ. Κάνει το γυαλί.
11: Να χαρά είμαι.
10: Μαλλί γυαλί και παντελόνι.
11: Λοιπόν, η Κέιτ Μίδλετον έγινε πιο ξανδιά από ποτέ με νέο μαλλί η πριγκίπισσα.
10: Δεν νομίζω ότι θα τη πηγαίνει.
11: Μια χαρά είναι.
10: Έχει πολύ ασπρουλιάρικο δέρμα.
11: Έλα μωρή, γι' αυτό τη πηγαίνει.
10: Ναι,
11: ναι, είναι καλή.
10: Είναι ασπρουλιάρα.
11: Γενικά βλέπω αλλαγή στο παλάτι. Αυτοί οι δύο, οι άλλοι.
10: Λοιπόν, χθες, παιδιά, να σας πω, είμαστε τρελές οι γυναίκες. Ό,τι γίνεται, ξεσπάμε στα μαλλιά μας. Λοιπόν, είχα πάει χθες σε γνωστό κομμωδί της Αθήνας, όπου ήταν μια γνωστή ηθοποιός να τσιρίζει, να κάνει, να λέει: θέλω μητάκια! Πού είναι τα μητάκια? Να λέει αυτός: μα σου κόψα μητάκια. Πού είναι τα μητάκια? Όπως με χτενίζετε, δεν φαίνονται τα μητάκια. Είχα καθίσει εγώ σε μια γωνία.
11: Κοντόμαλη είχε.
10: Κοντόμαλη. Και μετά λέει: Να! Να πηγαίνει η κοπέλα να τη το στεγνώσει, διότι τι γίνεται? Σε κουρεύουν, στο στεγνώνουν
11: και,
10: μετά έρχεται και να το σου κάνει διορθωτή. Καλά, έπιανε τη κοπέλα στο σεσουάρ και. Άστο, δώσε μου το! Άστο να το κάνω εγώ. Μία παιδιά από τις γνωστές κωμικές της ελληνικής τηλεόρασης, που είναι πάρα πολύ συμπαθής, και είχα μείνει και να της λέω: τι ωραία που σας κούρεψε. Εγώ να προσπαθήσω να κατευνάσω τα πνεύματα. Και να του λέει: δεν θέλω να με κάνεις σαν τη γιαγιά μου. Θέλω μητάκια. Της λέει: με μητάκια σε έκανα. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Μου λέει ο βοηθός του κομμωτή: κοίταξε να δεις, μου λέει, τι παθαίνουμε. Έρχονται με μία φωτογραφία από ένα περιοδικό. Αλλά αυτή η φωτογραφία έχει άλλο κεφάλι.
11: Καλή να λυμούρει, κεφαλιό, ξεκινήσουμε από εκεί.
10: Άλλη μούρη, έχει άλλες αντάβγες, άλλο χρώμα μαλλιού και εν τέλει έχει και άλλο χτένισμα. Και θέλει αυτή να την κάνουμε έτσι.
11: Παιδιά, υπάρχει λύση. Παίρνεις το κούρεμα, πας στο ChatGPT, βάζεις τη μούρη σου και σου βγάζεις το κούρεμα στη μούρη σου. Και βλέπεις τη μούρη σου, την τζαρωμένη, την κατεβασμένη, την αυτή με τα φρύδια έτσι και το κούρεμα και λες: Παναγία μου, δεν είναι για μένα. Ή λες: ναι, αυτό είναι για μένα. ChatGPT πλέον.
10: Είδα τον κομμωτή να κάθεται σε μια καρέκλα, αποκαμωμένος, να τα έχει παίξει, μιλάμε. Και έδωσα υπόσχεση στον εαυτό μου ότι ό,τι και να τύχει μέσα στο συγκεκριμένο κομμωτήριο δεν θα διαμαρτυρηθώ ποτέ. Γιατί κοίτα πώς φαίνονται οι άλλοι,
11: ναι,
10: όταν,
11: ναι,
10: παθαίνουν κρίσεις. Έχω πάθει κι εγώ
11: να
10: τέτοια κρίση.
11: Να τσι κάψει το μαλλί, να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Ή να στο έχει κουρέψει, δηλαδή να θες εσύ να είναι μέχρι το. Να στα κουρεύει, γιατί παθαίνουν και ένα τέτοιο.
10: Ναι, και να του λέει αυτή: ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι άντρες, οι κομμωτές, όταν βλέπετε γυναίκα. Πιάνετε το ψαλίδι και θέλετε να τους τα κόψετε ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει: όχι, Χριστιανή μου, εγώ θέλω να σε κάνω καλή. Σωστή λέει: πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι, πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι. Πρέπει εδώ το τσουλούφι να μην πέφτει στο πρόσωπο, γιατί ο Μαρκουλάκης θέλει, αν μπορούσε, να μας βάλει και στέκες να φαίνεται το κούτελο. Και λέω: Θεέ μου.
11: Μα μύτες δεν ήθελε, αφού ήθελε μύτες, λες.
10: Ήθελε μύτες, αλλά δεν ήθελε η φράτζα, λέει, γιατί ο Μαρκουλάκης σου έχει βάλει ώρα να μην φαίνεται το μέτωπο.
11: Να φαίνεται,
10: και, να φαίνεται, ναι, και να μην κρύβεται το πρόσωπο. Και μετά να πιάνει, ενώ τα είχε κάνει κοντά, να πιάνει και να λέει: δεν πιάνονται! Τα κάνει μετά. Δεν πιάνονται! Και μετά, παιδιά, είχε κάτσει μια αγωνία και γελούσε μόνη της. Μάλλον με τα χάλια της. Με τα χάλια της, όχι του εαυτού της. Με τα χάλια της συμπεριφοράς. Είχα μείνει α! Και λέω, είναι αυτή που συμπαθούμε. Είναι αυτή που έχει πλάκα. Ντροπή και έσχος. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Κάτι δροσερό και φρέσκο και απόλυτα συναρπαστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ridges Casino Montparnasse. Signature πιάτα, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσας. Μουσική, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και όλα τα καλούδια. Regency Casino Montparnasse κάθε Σάββατο και Κυριακή 7.30 με 11.30. Κλείστε το τραπέζι τώρα. Και όταν λέμε τώρα, εννοούμε τώρα. 210-242-1055. 210-242-1055. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Regency Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Λέμε για έναν γνωστό κομωτή που, που είναι εξαιρετικό ψαλίδι.
1: Για μένα είναι το. Όχι για μένα, για πάρα πολύ κόσμο είναι το πρώτο ψαλίδι. Ναι. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό για να κουρευτούν. Και γυναίκες από την επαρχία καλλιτέχνης, αλλά καθόλου με τα οικονομικά, άστα, βράστα, ναι, πέστα, ναι. Χέστα.
0: Πάντως παλιά λοιπόν, τώρα λέμε παλιά, επαστώ κορέα χρόνια πριν από την κρίση κλπ. Είχε. Και κομμωτήριο μεταξύ. Έχει σε πολλές περιοχές, φαντάζομαι, αλλά έχει και στη Λιφάδα. Και θυμάμαι ότι. Θυμάμαι κάτι τέτοιες τσούρμες σαν αυτή την ηθοποιία, αλλά όχι γνωστές. Ερχόντουσαν λοιπόν ότι για να σε κουρέψει ο συγκεκριμένος, είχες κλείσει ραντεβού από πριν, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν, και ερχόταν μόνο για να σε κουρέψει. Έπαιρνε το κομμωτήριο, ο ίδιος, δεν ξέρω, 300 με 400 ευρώ για να σε κουρέψει και έφευγε. Ήταν δηλαδή, πώς ήταν και μία κουίντα να βγει, να τον παρέρθει διαφορετικό.
1: Φοβερός καλλιτέχνης.
0: Και ήταν μία κυρία λοιπόν που είπε: Με έχει στήσει, με το περίμενε αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν σε έχει στήσει, λέει, έχει γίνει κάτι με το ραντεβού. Έκανε ένα κομμωτήριο, ανάστα ο κύριος.
1: Ναι, και είχε και. Παροχές ομορφιάς του συγκεκριμένο κομμωτήριο. Ναι. Είχε πάρα πολλά κομμωτήρια σε όλη την Αθήνα. Βέβαια, στην Γλυφάδα θυμάμαι ότι πήγαινε ο Αλέξης Κούγιας. Τον ναι, είχαμε πετύχει για να κάνει πεντικιούρ και να βγάλει τις τρίχες από τα αυτιά του.
0: Είχε μείον ένα, όπου εκεί πέρα έβγαζες φρύδι, σου ξετριχιάσματα και τέτοια. Που δεν φαινόντουσαν από τη βιτρίνα. Στη βιτρίνα δεν φαινόντουσαν τα ωραία καθίσματα. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Όλοι οι κομμωτές της Αθήνας που κουρεύουν καλά έχουν μάθει. Ήταν βοηθοί του, ήταν παιδιά που δουλεύαν στα μαγαζιά.
0: Και έμαθαν, ναι.
1: Γιατί είχε μαγαζιά σε όλη την Αθήνα το καλύτερο ψαλίδι.
0: Λοιπόν, επιστήμονες ονόμασαν τέσσερα. Κρατήσου τώρα. Επιστήμονες ονόμασαν 4-9 είδη φυτοφάγων εντόμων. Προς τιμήν της Taylor Swift.
1: Γιατί? Γιατί?
0: Και, έτσι, προς τιμήν της. Και έβαλαν σε ένα νέο γένος που ονομάζεται Swiftify τους. Παιδιά, τι ζούμε. Και οι ονομασίες που έρχονται από το όνομά της και τίτλους άλμπουμ, όπως Lover και Poets. Και έχουμε δηλαδή. Θα βλέπεις ένα έντομο, θα βλέπει ο επιστήμονας και θα λέει αυτό είναι του γένους Swiftify και λέγεται Lover.
1: Να. Λοιπόν, άκου το τρελό, και η Gwyneth Paltrow λέει κάνει αυτή τη θεραπεία με τα. Με τη. Όλες οι τρελές, έτσι.
0: Με τι, μα με το.
1: Με το.
0: Πώς το είπαμε.
1: Ναι, αφέμαξη. Εγώ θα το πω.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση θα το πω παύλα αφέμαξη.
0: Με τις φαίνεται πάντως.
1: Ναι.
0: Της Gwyneth
1: λοιπόν,
0: Paltrow.
1: Η Αλαμουντίνα τάπη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε την υπόσχεση. Δώστε πρώτα επιταγή, φαντάζομαι. Να σας φέρω πίσω τα γλυκτά.
0: Τα γλυκά θα μας φέρει προς το παρόν. Τα γλυκά δεν τα βλέπω.
1: Του Παρθενώνα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς. Πάλι δικά σας θα.
0: Και πώς άρεσε και με το ζεύγος Μητσοτάκη η Μαρέβα.
1: Ναι. Ωραία. Μπράβο.
0: Εμένα μ' άρεσε πως ήταν εντυμένη πάντως.
1: Εγώ την είδα λίγο κουρασμένη, λίγο
0: παλιδισμένη. Εντάξει, βαριέται τώρα και αυτή έπρεπε να το κάνει αυτό και είπε ότι σε υπόσχομαι ότι, και όχι εύχομαι, λέει, στην επόμενη επίσκεψή μου να έρθουν και να φέρουν, να έχουμε φέρει και τα. Και πίσω και τα μάρμαρα.
1: Ποιος θα τα φέρει. Στην επόμενη επίσκεψή της. Πού θα τα φέρει. Μέσα στο τσαντάκι το θανέαο. Τι θα είναι. Pocket size.
0: Να έχει καταφέρει την επιστροφή ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Κατά αυτό εννοούσε. Τι όχι θα πει και θα κάνει έτσι και θα.
1: Λοιπόν έλα γκαστρό σου να πάμε στην Ίσυρο. Πάμε γκαστρωμένες. Γενναίο εφάπαξ του Δήμου 3.000 για κάθε νέο γνώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βάλε ένα μαξιλάρι στην κοιλιά σου να βάλω κι εγώ ένα στο δικό μου.
0: Και μετά
1: στη δικιά μου 3.000. Θα πούμε ότι το χάσαμε.
0: Το χάσαμε. Το θέμα είναι πως το πιάσαμε, όχι πως δεν το χάσαμε.
1: Μιράκολο, μιράκολο.
0: Το θέμα είναι πως το βρήκαμε.
1: Πως το βρήκαμε.
0: Το χάσαμε θα είναι φυσιολογικό. Πού να κρατηθεί. Αλλά το θέμα είναι πως το.
1: Συγγνώμη, 1500 θα μας έδινε για την προσπάθεια και μόνο με ένα μαξιλάρι.
0: Αν προσπαθείς δηλαδή, τι μας δώσει επειδή έγινε από αυτό, να μας το πω έτσι. Ωραία καλό βάση.
1: Θα κάνουμε μία τέτοιο, μία γενναία μετατόπιση έδρας. Να πάμε στην Ίσυρο. Ωραίο νησάκι, παιδιά.
0: Κούκλα.
1: Πρέπει να είσαι νησίρια.
0: Πανέμορφο. Γιατί μου είσαι συγκεκριμένα στην Ίσυρο και όχι εκεί.
1: Γιατί αυτό το κάνει ο Δήμος. Τα πει και συγκεκριμένα.
0: Εγώ νόμιζα η κυβέρνηση, βρε παιδί.
1: Η κυβέρνηση έχει άλλα τώρα. Ασχολείται με τα γλυκτά. Δεν μπορεί να δίνει συνέχεια. Πού να τα βρει κι αυτό ο άνθρωπος. Όλοι είσαστε με τις χούφτες ανοιχτές. Από πού να σας δώσει. Δεν έχετε να λάβετε παρά που του μη έχω.
0: Αχ, έτσι λέει ο Άδωνης. Την τροπή λέει όλο. Γρινιάστε, λέει. Γρινιάστε, μου έχετε φάει, λέει. Την ψυχή με στη τηλεόραση. Δικά του λόγια. Και ζούμε, λέει, μια κυβέρνηση. Λέει, πιο μεγαλύτερη ευημερία σε αυτή τη χώρα, λέει, δεν υπήρχε μόνο κι αυτό. Τι παίρνει, πώς έχει κάνει αφαιροπλασματίες κι αυτό δεν είναι καλά. Τι είναι αυτά που λέει, την είπα για φαινοπλασματίες, εγώ δικό μου. Είναι δυνατόν. Και βγήκε, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, και έλεγε: αμάν, λέει, με τη μύρλα, μύρλα, λέει, δίνουμε, δίνουμε, πόσα να δώσουμε. Μετά δεν θα έχουμε να δώσουμε, λέει, και θα αρχίσουμε να κόβουμε. Και η δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνετε, και να λέει δημοσιογράφος, συγγνώμη, λέει, να μην σας ρωτήσουμε. Αφού λέει ο κόσμος, δεν βγαίνει. Τι δεν βγαίνει, λέει ο κόσμος. Πηγαίνουν διαμάτε, λέει, την καφετέρια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν πάνε καλά κι αυτοί.
1: Να σου πω πόσα χρόνια. 25 χρόνια έχουν περάσει από την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, άστο.
1: 25 χρόνια.
0: Τότε ήμουν λουδάκι μου, λουδάκι του Μπαξέ.
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Όλα με βάση εσένα τα.
0: Εγώ τα, ναι, όταν βλέπω κάτι, λέω κάτι. Όταν βλέπω ένα γεγονός παλιό,
1: ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι λέω πόσο χρόνο ήμουν τότε.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι τότε ήμασταν αντένα.
0: Όντε ήμασταν, ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπαμε τηλεόραση. Και ήταν την ώρα που κάναμε εκπομπή και λέω: α, ένα αεροπλάνο, παιδιά, τι έγινε. Τράκαρε με έναν ουρανό. Στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει τι γίνεται.
0: Δεν ήμασταν στην εκπομπή όταν έγινε πάντως.
1: Δεν έγινε. Πρωί ήτανε. Τι ώρα πρωί ήταν Ελλάδος.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά δεν ήμασταν στην εκπομπή.
1: Όχι.
0: Να, όχι, εγώ ήμουν σε περιοδικό.
1: Τη νύχτα ήσουν σε περιοδικό.
0: Δεν έγινε νύχτα.
1: Με Νέα Υόρκη, παιδιά, πώς έγινε. 11 το πρωί έγινε. Τι ώρα είναι στην Ελλάδα, 11 το πρωί στη Νέα Υόρκη?
0: Δεν ξέρω.
1: 8 ώρες μπροστά, 8 ώρες πίσω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως θυμάμαι ότι ήταν. Δεν θυμάμαι αν ήταν μέρα, ήταν βράδυ, και θυμάμαι ότι ήμουν σε περιοδικό.
1: Μάλιστα.
0: Και τρέχαμε όλοι πανικόπλητοι και λέγαμε τι έγινε, τι έγινε. Του αν δεν θυμάμαι καλά, κάτι τα χάνω κιόλα. Τι να σου πω.
1: Εσύ τα χάνεις.
0: Τα χάνω. Δεν θυμάμαι. Βασικά πράγματα καμιά φορά.
1: Ναι, ο Τραμπ δηλαδή δεν πήγε γιατί επειδή δεν είχε σχέση τότε με τους δίδυμους πύργους, δεν θα τον άφηνα να βγάλει ομιλία. Και είπε: έτσι είστε! Δεν με βάζετε πρώτη σειρά, δεν βγάζω και ομιλία, δεν θα έρθω. Και έστειλε κάποιον εκπρόσωπο από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
0: Και ο Ντούναλι Τζαλί έκανε δηλώσει για την Ομαζονάκη. Η μοναδική σου ψυχή και η μεγάλη σου καρδιά, προφανώς τον είχε γνωρίσει.
1: Ναι. Μήπως ήταν και δική του παραγωγή το παιχνίδι.
0: Το The Voice.
1: Ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Μα ήταν να είναι.
1: Δεν το παρακολουθούσα.
0: Απίθανος.
1: Απίθανος, ε.
0: Απίθανος. Δηλαδή φοβερά ανανεωμένος, φοβερό κέφι, τραγουδούσαν, σου λέω, ακαπέλα οι κριτές. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή το
1: και αγαπητό στους παίκτες.
0: Πάρα πολύ. Και στους παίκτες και είχαν και πάρα πολύ καλή χημεία μεταξύ τους και με τους άλλους
1: κριτέχνες. Ήτανε Μουσουράκης.
0: Ήτανε
1: Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου και...
1: Και κάποιος ακόμα.
0: Ο τέτοιος που έκανε τον... πες τον έκανε τον Καζατζίδη, κόλλησα.
1: Λέει εδώ πέρα το παιδί. Ο Μάστορας.
0: Ο Μάστορας και ο Μάστορας.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή. Και ήτανε να είναι και φέτος πάλι.
1: Ο Μαζονάκης. Κρίμα, παιδιά, ποιος να τον αντικαταστήσει τώρα, δύσκολα.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Κρίμα, πολύ κρίμα. Γενικά, πολύ... παιδιά, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι.
0: Ήτανε πολύ αγαπητός, όχι μόνο σε καλλιτέχνη. Ήταν αυθεντικός.
1: Ήταν αυθεντικός και καλός άνθρωπος. Ναι. Και βγήκε και πάρα πολλοί κόσμος και είπε ότι. Βοηθηθήκαμε,
0: ναι,
1: από το Μαζονάκη.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι στην κηδεία του θα γίνει λαϊκό προσκύνημα.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πραγματικά,
0: ναι,
1: δηλαδή θα γίνει λαϊκό.
0: Η Μοίρα Ράκη που τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο, το είδες?
1: Που...
0: με ένα βίντεο που τιμημείται. Ναι. Και έλεγε το δίνω το χαλί και τρελάθηκα. Ωραίο, ωραίο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
4: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
6: Ρε κάνε άκρη ρε.
4: Με το μπουφάν στους ώμους.
7: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
4: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
8: Ήθελα ο κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
4: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
10: Το υδρωμένο τισέρτ.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Καλέ, τι ωραία που είναι ντυμένη στο τζούνου του μου για την έναρξη. Ζενεβιέβ, Μπράτης, Παπαγεωργίου, Γαβαλάς και Μπέτη Μαγκύρα. Κοίτα ο Γαβαλάς.
20: Τι είναι αυτό που φοράει, παιδί μου?
12: Φοράει ένα...
20: Σαν τροφός του...
12: Ωραίος,
20: τι
12: μ' αρέσει.
20: Αυτά τα φοράγανε κάτι ταντάβες μαύρες, βόρειοι και νότιοι, παιδί μου. Τα δένανε το μαλλί έτσι.
12: Σταμάτα, έλα ζυμώνανε, το λακούλι μας.
20: Το λακούλι μας τώρα δεν είναι καπέλο αυτό.
12: Έχουν κάνει γυρίσματα όλο το καλοκαίρι, έτσι.
20: Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό.
12: Λοιπόν, η Σάρα Στόουν ψάχνει νέο σύντροφο και απέχει από το σεξ.
20: Αφού, τότε τι να τον κάνει τον νέο σύντροφο, να τη
12: στείλει
20: τα πόδια.
12: Γιατί θέλει να μην απέχει από το σεξ.
20: Α, δεν θέλει να απέχει, ή θέλει,
12: όχι,
20: μόνο μια
12: θέλει να είναι ενεργή. Θέλει να είναι στις ερωτικές επάλξεις. Να βάζει Εύα ίντιμα και να λέει ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
20: Αλήθεια τώρα.
12: Ναι, καλέ. Λέει ότι είμαι απελπιστικά διαθέσιμη. Αυτή δεν έχει πάθει κεφαλικό η κακομοίρα.
20: Παλιά είχε πάθει κεφαλικό. Αλλά είναι καιρό μόνη της.
12: Ναι, δεν θέλει να είναι, βαρέθηκε.
20: Ναι. Αχ, διάβασα ένα που λέει Πόπο, λέει έβγαλα όλους τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου και τώρα βαριέμαι.
12: Γιατί όταν έχεις τον τοξικό, έχεις και μια πολιτική να λες, έλα να σου πω ο παλιό τέτοιος τι μου έκανε.
20: Ναι, κατάλαβες.
12: Έχεις να ασχολείσαι. Αλλιώς τι να πάρεις να πεις.
20: Η Άννα Βύση, θα σου πω, η Άννα Βύση που ήταν στο δείπνο της UNESCO.
12: Α, ήτανε.
20: Ναι, έγινε το βίσκο.
12: Μετά
20: το βίσκο. Το δίπλο, όχι, ωραία ντυμένη είναι. Το.
12: Μόντς ήτανε.
20: Έγινε το δείπνο της UNESCO. Ναι, και ήταν ο Κυριάκος. Δεν ξέρω, μάλλον. Ήταν ο Κυριάκος, εντάξει, Μαρέβα. Η Αμάλ και διάφοροι άλλοι.
12: Και η Αναβίση.
20: Και ήταν και η Αναβίση.
12: Εντάξει.
20: Κουλό.
12: Όχι, γιατί.
20: Σιγά την καμπαγέρε, παιδί μου, εντάξει. Είναι, στάραλα.
12: Επιχειρηματίες το έκαναν το δείπνο.
20: Α, την ήταν... έχω ο Κούστας. Λόγω Κούστα,
12: μην τα λες έτσι.
20: Εντάξει, λόγω
12: είναι
20: Κούστα.
12: Είναι ο Κούστας και η Κουστοδία.
20: Εντάξει.
12: Κατάλαβες, μπορεί να μπει.
20: Ευτυχώς
12: και...
20: τα πες καλύτερα.
12: Μπορεί να είναι στην Κουστοδία της UNESCO.
20: Ναι.
12: Για
20: πάλι.
12: Περιμένουμε τη μεγάλη συναυλία, έτσι. Έρχεται.
20: Πότε είναι αυτό,
12: Σεπτέμβρη. Τώρα, το Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτέμβρη.
20: Εγώ περιμένω το μαγαζί.
12: Ποιο μαγαζί.
20: Να ανοίξει το μαγαζί, αυτό το υπερπαραγωγή.
12: Άκου, κούκλα μου. Θα πας πρώτα. Έρχεται.
20: Πότε είναι αυτό, Σεπτέμβρη.
12: Τώρα, το Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτέμβρη.
20: Εγώ περιμένω το μαγαζί.
12: Ποιο μαγαζί.
20: Να ανοίξει το μαγαζί, αυτό το υπερπαραγωγή.
12: Άκου, κούκλα μου. Θα πας πρώτα.

0: Στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Α, η πρώτη παρακολουθεί τις εκπομπές των παραπαλλητικών για να δεις, βρε, εδώ δίπλα στο μικρόφωνο. Σταύρωσε και τα πόδια, πήρε και θέση έτσι.
1: Για ηχοληψία είναι ο Άλκης. Ενδιαφέρεται για ηχοληψία, σπουδάζει ηχοληψία.
0: Άλκη. Α, θέλει να βάλει και τα ακουστικά. Πού έχει μεγαλώσει,
2: Πειραιά.
0: Πειραιά.
1: Άρα, ο Ολυμπιακός, ε.
2: Δεν ασχολούμαι τόσο, η αλήθεια είναι.
0: Πώς και ασχολήθηκες με την ηχοληψία,
2: Είχα τρελά με μουσική.
0: Ναι.
2: Και...
0: δηλαδή, παρακολουθείς ή ανήκεις και σε κάποιο συγκρότημα?
2: Όχι, δεν ανήκω σε κάποιο συγκρότημα, παίζω μόνος μου.
1: Τι παίζεις?
2: Κιθάρα.
1: Ωραία.
2: Και... μου άρεσε γενικά η μουσική και ήθελα να το δω και από μέσα πώς είναι αυτό. Και η ηχοληψία μου τράβηξε το ενδιαφέρον και...
1: αλλά και σε μουσικούς σταθμούς φανταζόμαστε περισσότερο που σ' αρέσει η μουσική.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και, έκανες κάποιες σπουδές ή είσαι τώρα?
2: Τώρα είμαι στο δεύτερο έτος σε μια σχολή, τη ΣΑΕ.
0: Ναι.
2: Που είστε στο πρόγραμμα της μουσικής παραγωγής.
0: Σ' αρέσει ή περίμενες κάτι άλλο και είναι κάτι άλλο?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή μπορεί, θα ήθελες να γίνεις και DJ, ας πούμε?
2: Ναι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Ωραία, ακούς Βύση, γιατί αυτό θέλαμε να σε ρωτήσουμε κιόλας.
2: Αν ακούω εγώ Βύση.
1: Ναι.
2: Εγώ προσωπικά δεν ακούω τόσο...
1: ελληνικά.
2: Καινούργια λαϊκά τραγούδια, ακούω πιο πολύ παλιά.
0: Δηλαδή?
2: Καζαντζίδη.
1: Να το, το παιδί.
0: Μου κάνει τι, πόσο χρονών είσαι?
2: 19 στα 20.
0: Και παιδιά υπάρχουν αυτές οι ηλικίες που ακούνε αυτά τα τραγούδια.
2: Ναι,
1: εγώ πολύ χαίρομαι.
0: Δηλαδή έχεις και άλλους συνομήλικους που ακούνε τέτοια μουσική?
2: Όχι πολλούς. Εμένα έχω δύο φίλους ας πούμε που τρελαίνονται για Βύση, τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Ράπ ακούς?
2: Ναι, όχι τόσο πολύ. Δεν είναι το...
1: άρα ακούσα από παλιούς, τι ακούς, Καζαντζίδη, τι άλλο ακούς που σ' αρέσει?
2: Το Μπιθικότσι, το Μητροπάνο.
0: Όπα, ναι.
2: Και Παπάζογλου.
0: Είχατε μουσικά ακούσματα στο σπίτι?
2: Ναι.
0: Ασχολείται κάποιος με τη μουσική από το σπίτι?
2: Όχι, όχι.
0: Όταν είπες στους γονείς σου ότι θέλεις να γίνεις ηχολήπτης, τι σου είπαν?
2: Τι μου είπανε?
0: Υπήρχαν αντιδράσεις?
2: Σίγουρα υπήρχαν ερωτηματικά για το αν υπάρχει κατάρτιση μετά και κρίματα και όλα.
1: Αν θα είναι μια βιώσιμη επάγγελμα, ναι.
2: Αλλά εγώ... το ψάξα, έψαξα για αυτή τη σχολή και είδα ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
0: Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα που θεωρείς μείζον σήμερα?
2: Κοινωνικό πρόβλημα που θεωρώ μείζον σήμερα?
0: Ναι, δηλαδή τι σε προβληματίζει, τη δική σου γενιά τι την προβληματίζει?
2: Τη δικιά μου γενιά την προβληματίζει ότι...
0: οι δουλειές... οι κοινωνικές συνθήκες, οι πόλεμοι, η οικονομική ανέχεια,
1: η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Σίγουρα όλα αυτά είναι πράγματα που την προβληματίζουν τη γενιά μας.
1: Οι σχέσεις, γιατί εσείς είστε όλο στα social media.
2: Ναι. Είναι μια γενιά η οποία μεγαλώνει μέσα σε μια ακραία τεχνολογική εξέλιξη. Και αυτό έχει πολλές αλλαγές φέρει.
0: Προβλήματα... τι σε άλλαγες, παιδί μου? Μεγαλώνετε και δεν έχετε επαφή οι άνθρωποι. Έχεις, ναι, έχεις παρέες.
2: Ναι,
0: βγαίνετε,
2: ναι, ναι,
0: έξω, διασκεδάζεστε μαζί.
2: Ναι, ναι.
0: Έχετε πρόβλημα με το χατζηλίκι σας, δεν σας φτάνει? Είναι δηλαδή, ναι, στενεμένα τα οικονομικά σε σχέση με τις σπουδές σας?
2: Είναι στενεμένα, ναι. Πολλά παιδιά δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους.
1: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα το σπίτι, ε?
2: Ναι.
1: Δεν φτάνουν,
2: όχι. Αλλά... εντάξει, σίγουρα οι πόλεμοι δεν βοηθάνε, η ακρίβεια δεν βοηθάει, τα ενίκια δεν βοηθάνε, ειδικά τους φοιτητές. Είναι προβλήματα αυτά που τα αντιμετωπίζουμε.
0: Έχεις φίλους που σπουδάζουν και μένουν 2-3 μαζί για να τα βγάζουν βόλτα?
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω, αλλά...
0: πάντως αυτό είναι το μοντέλο που υπάρχει πια.
2: Έχω συμφοιτητές, ας πούμε.
1: Δουλεύουν πάντως όλοι και οι περισσότεροι ενώ σπουδάζουν.
2: Που δουλεύουν και σπουδάζουν. Και δυσκολεύονται πολύ.
1: Και κυρίως στην εστίαση που είναι πιο εύκολο,
2: ναι,
1: έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Και μένουν μόνοι τους ή μένουν 2-3
2: με συγκατοίκους.
0: Όλα με συγκατοίκους.
1: Γιατί δεν βγαίνουν τα ενίκια.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να έχεις μια καλή σταδιοδρομία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλό σας απόγευμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών του ιδιωτικού ιατρείου που κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθριξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο ιατροί παραπέμφθηκαν ήδη σε ανακριτή από τον οποίο αναμένουν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους. Την αναβάθμιση κατηγορίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προανήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Απροσδιόρισε εντωμεταξύ παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των δικαστών που εξέτασαν τη σειρά του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Την ίδια στιγμή συνεδριάζει εκτάκτως και σε ολομέλεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών υπό την προεδρία του Γιώργου Πατούλη για να πάρει αποφάσεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Ιατρείο του Κολονακίου, το οποίο λειτουργούσε, όπως αποδεικνύεται, με άδεια μεν, αλλά παρανόμως ως προς περίεργες υπηρεσίες, οι οποίες φαίνεται ότι προσέφερε σαν υποψίαστους ασθενείς. Αυστηρότερο επιδημιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδιοντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να δίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρείων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουφτσής. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Την προσωπική άποψη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανέφερε ότι το εν λόγω επίδομα πρέπει να αξιολογηθεί από το 0, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, με ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, δεν μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει την πρόταση ο τομέας εργασίας της Ελλάς. Σημειώνει ότι θα επιβαρύνει τους ανέργους και τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά. Στο Καστελόριζο θα βγει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θα επισκεφτεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιλύεται το κυκλοφοριακό. Πρέπει να υπάρξει πυκνότητα των δρομολογίων, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος. Εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη, καθώς προστίθενται συνεχώς αυτοκίνητα από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτική των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κόμβους, καθώς όπως ανέφερε, έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο κυκλοφορίας όπου κάμερες, drones και επιτόπου αυτοψίες τροχονόμων παίρνουν στοιχεία και παρεμβαίνουν. Καθυζήσεις με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και το σχεδόν το τετραπλάσιο όριο ασφαλείας φέρουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Μία από τις πολυκατοικίες παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης, για άλλες 3 δεν έχουν δοθεί στοιχεία και πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Σημείωσε πως οι καθυζήσεις συνεχίζονται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσους Πανταζή. Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθεξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής θα κατεβεί κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη της Εύβοιας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα 112 για να βρεθούν σε... Πυρκαγιές σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Σκουρέκα Σάμου. Υπό μερικό έλεγχο φωτιά στην Άνω Κορακιάνα στην Κέρκυρα. Πανικός προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από πληροφορία για πιθανή απειλή βόμβα σε αεροσκάφος με προορισμό την Ιταλία. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η απειλή αφορά συγκεκριμένο έβριμα στο αεροσκάφος ή αν πρόκειται για πληροφορία που διαβάστηκε στις αρχές. Στη Διεθνή Ενημέρωση, αυξημένα μέτρα ασφάλειας στις ΗΠΑ εν ώψη των εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0 εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Στα αθλητικά, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχτηκε σήμερα στο Πρεδρικό Μέγαρο την αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, όπου συζητήθηκαν και θέματα αθλητικών υποδομών. Η ομάδα βρίσκεται στην Κύπρο για τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνά Νεόφυτος Χανδριώτης. Σε 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Άρης υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,93% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Νέα παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω των τραπεζών ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνουν ότι 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία έναρξη του μέτρου είναι κοντά και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια! Τα κακά κορίτσια!
8: Κοριτσάκι μου, έλα! Έλα! Έλα, έρχεται Σαββατοκύριακο, θα βάλεις το μπικίνι σου και κάτι
9: τέτοιο. Άντε, λύσαμε, ξυλισάξι με το μπικίνι μου. Δεν θα βάλω κανένα μπικίνι. Μπουργκίνι μπορεί να βάλω. Για μπικίνι δεν με βλέπω.
8: Θα πας στο Λαγωνίσι να ρίξεις τις απλωτές και ξαπλωτές.
9: Λοιπόν, ο Φώτης λέει καλησπέρα. Δεν μιλάς ωραία, Φώτη, δεν μιλάς ωραία.
8: Τι μας λοιπόν, είπε, νεόγριος.
9: Όχι. Τρεις η ώρα ήταν στην Ελλάδα, μεσημέρι, εκεί 9 το πρωί. Άντε, ξυπνάτε λιγάκι, λέει. Καλή σεζόν και καλή σταδιοδρομία.
8: 9 η ώρα το. Α, ναι, ήταν πρωί, παιδιά. Ήταν με το.
9: Εδώ δεν ήταν 3 η ώρα, όμως ήταν 4 παρατέταρτο. Φώτη μου. Άντε, ξύπνα λίγο, Φώτη μου, κι εσύ. Λοιπόν.
8: Έχει, νομίζω ότι ήταν νωρίς το πρωί. Ναι, δικό του πρωί-πρωί.
9: Ναι, και ο Γαράλαμπος μας λέει τι ώρα ήταν να είναι καλά.
8: Τι ώρα ήτανε?
9: Αυτό που βρήκαμε κι εμείς, 4 παρατέταρτο.
8: Άρα όντως ήμασταν στην εκπομπή. 3 με 4 δεν ήμασταν.
9: Ναι, μήπως ήταν η εποχή που ήταν Σαββατοκύριακο. Κάτι θυμάμαι έντονα, ρε παιδί. Με θυμάσαι εσύ εμένα όταν έγινε το γεγονός? Εγώ εσύ και εσμένα με θυμάσαι?
8: Εσένα δεν σε θυμάμαι. Θυμάμαι.
9: Άμα δεν θυμάσαι εμένα, το πιο βασικό.
8: Θυμάμαι ότι κάναμε εκπομπή, είδα ένα αεροπλάνο να κουτουλάει με ένα ουρανοξύστη και μετά να παίρνει φωτιά και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε.
9: Αχ, καλέ, έχω άλλες μνήμες, δεν είμαι καλά. Ανησυχώ.
8: Αυτή τη στιγμή λέω,
9: ναι,
8: ένα αεροπλάνο τράκαρε που δεν μας είχε ξανασυμβεί και, ναι, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Με έναν ουρανοξύστη και μετά το βλέπουμε τον ουρανοξύστη και μετά βλέπουμε το δεύτερο αεροπλάνο. Και γίνεται χαμός.
9: Και γίνεται χαμός.
8: Ναι. Μετά, ναι, καταλάβαμε τι γίνεται και όλα ήταν.
9: Άλλα εγώ θυμάμαι. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
8: Τι θυμάσαι? Μετά πήγε στο περιοδικό σου και θυμάσαι τα μετά εσύ.
9: Μπορεί να θυμάμαι,
8: δεν θυμάσαι
9: τα μετά.
8: Αυτό.
9: Μπορεί ήταν... να θυμάμαι τα μετά.
8: Μετά όλο το απόγευμα ασχολιόταν όλος ο πλανήτης με αυτό το,
9: ναι,
8: πράγμα.
9: Ναι.
8: Για αυτούς ήταν πρωί. Πουρνό-πουρνό.
9: Αυτό, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Βασίλης, και εγώ προτιμώ, ρε παιδιά, να την ακούσω τη βίση. Συντή, λέει. Πού να τρέχουμε, λέει, με τον κόσμο στο Καλή Μάρμαρο. Κουράγιο στο επάγγελμα.
8: Στο Καλή Μάρμαρο, καλέ. Κλείνε το Καλή Μάρμαρο. Στο ΑΚΑ.
9: Το ίδιο πράγμα είναι. Κουράγιο στο επάγγελμα, Άρκη, πρέπει να σου αρέσει και η Βύση, λέει ο ακροατής μας. Ψαρμένος ο Άρκης, αλλά και Καζαντζίδης, άρε πυρεωτάκι, λέει ο οδηγός.
8: Κοίτα.
9: Από τον Κηφισό.
8: Τα πυρεωτάκια έχουν και μία μαγιά, κατάλαβες.
9: Ναι.
8: Είναι ότι είναι και του λιμανιού, ότι είναι και του Σαλονιού.
9: Ναι.
8: Από εκεί βγήκε του λιμανιού και του Σαλονιού.
9: Ναι. Καλησκορίτσια, καλησπέρα. Δούλευα στο ΝΟΤΕ. Ναι, και το μάθαμε πρωί και δεν επιτρέπεται να πω τις αντιδράσεις μας, λέει η Λέτα. Και μεσημέρι. Δεν ξέρω. Δεν το μάθαμε πρωί, γιατί συνέβη μεσημέρι. Δηλαδή ώρα Ελλάδος.
8: Ναι.
9: Δεν είναι ποτέ το
8: μάθημα. Ήταν πρωί δικό τους. Πώς θυμάται το πρωί το δικό του.
9: Παιδιά,
8: Λέτα.
9: Το τι, θυμάμαι εγώ τώρα το 2000. Θυμάμαι τι, αφαίρες, θυμάμαι τι έγινε τώρα τι το 2000.
8: Τώρα που το πες, τι είθε. Έχω γίνει σαν τον μπαμπά μου, έτσι. Κάθε μέρα φεύγω από το σπίτι και λέω τι θα φάτε σήμερα. Και μου λέει, μάνα μου, παιδάκι μου, σταμάτα να σκέφτεσαι συνέχεια την κοιλιά σου.
9: Ορίστε, μα η...
8: Τα ίδια έκανε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου πήγαινε, παιδιά, ήταν σαν τον Κωνσταντάρα στην παραλία και είχε γίνει φίλος με όλες τις κυρίες και έλεγε τι θα μαγειρέψετε σήμερα. Όλες οι κυρίες ξέραμε τι. Τι θα μαγειρέψουμε, και έλεγε, κύριε Δημήτρη, εμείς θα κάνουμε γεμιστά. Νοστιμότατα. Πώς θα φτιάχνετε, λες και ήταν σεφ. Τι μας ενδιέφερε τώρα εμάς, τι είχε η καθεμία στο πιάτο της. Είναι μερικοί άνθρωποι που ασχολούνται όλη μέρα με την κοιλιά τους.
9: Λοιπόν, λέει η Θωμαίδα, δίκιο έχει η Μαρία. Λέει, σας άκουγα μεσημέρι στην αρχή. Σας άκουγα μεσημέρι, εκείνη τη μέρα λέει. Στην αρχή κάνατε πλακίτσα, λέει, αλλά μετά λέει, σοβαρέψατε.
8: Ναι,
9: τι θα κάνατε μετά.
8: Ήταν τα μαντάτα για τη σερενάτα. Λοιπόν.
9: Λοιπόν, βγήκε η Λατινοπούλου και είπε, παιδιά, λέει, μπράβο τα παιδιά μου, πάνε σχολείο, καλή σχολική σεζόν κλπ. Και, και μετά είπε, πρέπει τα παιδιά να φοράνε ποδιές. Και να επιστρέψουμε στις ποδιές.
8: Να σου πω κάτι.
9: Αχ, να σου πω, έχει τόσα προβλήματα η παιδεία. Αλήθεια σου λέω, τα παιδιά έχουν γίνει έρευνες, δεν ξέρουν να γράψουν, να διαβάσουν. Είμαστε στη τραγική κατάσταση γνωστική. Και οι άλλοι ασχολείται αν θα βάλουμε την ποδιά με το σιρίτι. Άσε μας, κουκλίτσα μου, πες τίποτα σημαντικό.
8: Ξέρεις τι
9: έχουν
8: πρόβλημα.
9: Πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα.
8: Ξέρεις τι πρόβλημα, Έλληνες, στους γονείς η ποδιά.
9: Τι.
8: Ε? Που τώρα λέει, γιατί η συμμαθήτριά μου φοράει αυτό και πήγαινε να μου πάρει.
9: Άσε μας, μωρέ, και εσύ, μην τους πάρεις.
8: Με τους πάρεις.
9: Ναι, με την ποδιά τώρα.
8: Ποιος αντέχει.
9: Και τι νομίζεις με την ποδιά, και με την ποδιά τι νομίζεις. Φόραγε η άλλη το παπούτσι, το αθλητικό που έκανε 300 ευρώ, φόραγε ένα κόσμο από εδώ, έβαζε ένα κλάμερ από εκεί, που τα παίρναμε μόνο τα κλάμερ τότε. Ήταν τη μόβα στην κάλια, θυμάσαι την κάλια στο κολονάκι.
8: Ναι.
9: Ώρα τα κλάμερ από εκεί, έκανε το κλάμερ όσο κάνει ένα νεφρό. Με στράς, με πράγματα, με αυτά.
8: Φορούσες τέτοια, γιατί είχες μακριμαλί.
9: Ναι.
8: Α, ναι.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public. Και είσαι εντάξει.
9: Λοιπόν, είναι ζευγάρι στο TikTok, ξένοι που του παρακολουθώ και λέει σε ένα σκετσάκι που κάνουν. Λέει αυτό. Αγάπη μου, τη λέει. Είναι, μεγάλη, είναι γύρω στα 60 χρονών σε ηλικία. Λέει, αγάπη μου, λέει, άμα λέει σε κερατώσω, θα με συγχωρέσει. Λέει, κοίταξε, λέει. Αυτά τα πράγματα λέει γενικά. Εγώ λέει, δεν είμαι Θεός να σε συγχωρέσω, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω να το γνωρίσει νωρίτερα.
8: Α, ωραία.
9: Να τον συναντήσει νωρίτερα, λέει το Θεό. Μα είναι ερώτηση τώρα αυτή. Καταρχήν, μα ρωτάει όλο κάτι. Σημαίνει ότι έχει σε κερατώσει.
8: Μην δημιουργεί δικό
9: και ψάχνετε, να
8: μην κλείνει σπίτια.
9: Λοιπόν, βγήκε έρευνα. Το ροχαλιτό του συντρόφου, λέει, μπορεί να επηρεάξει πάρα πολύ την υγεία σα. Είναι, λέει, κάνει τόσο κακό, λέει, σε αυτόν που κοιμάται δίπλα του, που έχει τα συμπτώματα ενό hangover.
8: Ναι.
9: Ο διπλανό. Ο παφητικός ροχαλητής, να το πω έτσι.
8: Μάλιστα.
9: Δηλαδή έχεις πονοκέφαλο, δεν έχεις κοιμηθεί καλά.
8: Κάτι να τρίχεις τα αυτή σου.
9: Έχεις έλλειψη συγκέντρωση την επόμενη
8: μία
9: μέρα.
8: Μία φίλη μου είχε πάει στην μπανιέρα και δεν είχαν άλλη κρεβατοκάμαρα, ούτε κάναπε. Και έβαλα, μου λέει, ένα μαξιλαράκι στην μπανιέρα και έριξα έναν ύπνο. Λέω στην πανιέρα, τι να κάνω, μου.
9: Ο πατέρας μου ροχάλιζε έτσι.
8: Πω, είναι
9: και δεν το πίστευε. Του έλεγε ο μαμό παιδί μου, του έλεγε, ροχαλίζεις τόσο πολύ που νομίζω ότι είναι μία αρκούβα σε σπηλιά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και τη έλεγε υπερφορική κλπ. Και μία μέρα μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να μου δείξει αυτό το ρημάδι, λέει, το κασετόφωνο, να τον γράψουμε. Και πήραμε μια κασέτα άδεια, ακούει ο Άλεξ τα παλιά τώρα. Πατήσαμε play record. Και τον έγραψα και το άκουγε την επόμενη μέρα και δεν το πίστευε.
8: Να.
9: Και εμένα μου έχουν πει ότι ροχαλίζω. Με μέρες είμαι εγώ. Α. Μάλλον νύχτες είμαι εγώ.
8: Ανάλογα τι σου έχει συμβεί.
9: Ανάλογα, ναι, ανάλογα.
8: Ή τι όνειρο βλέπεις.
9: Ή δεν ξέρω. Ή αν είμαι κουρασμένη, ή τι έχω φάει. Που δεν τρώω ελαφριά το κακό, σαν πουλάκι τρώω. Ανάλογα.
8: Πάντως μερικοί παιδιά ροχαλίζουν τόσο δυνατά. Που λες Παναγία!
9: Καλετρίζουν τα τζάμια!
8: Μπορεί δηλαδή να ακούγεται από τον από κάτω σου ή από την από πάνω
9: ναι.
8: σου. Και λες Παναγία μου, δηλαδή αυτός που κοιμάται δίπλα του, τι κάνει!
9: Τίποτα, δεν επιβιώνεις. Πρέπει να πάρεις μόνο το ασπίδες και αν. Και αν βοηθήσουν και αυτές.
10: Η Η ώρα είναι 3 και 4.
11: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
12: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Έτοιμος για το σχολείο?
17: Ναι.
16: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
17: Εντάξει.
16: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
17: Εντάξει.
16: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
17: Εντάξει.
16: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
17: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
17: Και είσαι εντάξει.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
21: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τι έγινε? Λοιπόν, ο Snoop Dogg ψάχνει κάποιον, βρήκα δουλειά.
8: Τι?
9: Ψάχνει κάποιον για να τρώει παγωτά με μισθό 10.000 δολάρια το μήνα.
8: Τι λες τώρα, καλέ?
9: Αυτός και ο γιος του έχουν φτιάξει μια εταιρεία με παγωτά που λέγεται Dr. Bombay. Και θέλει,
8: Dr. Bombay.
9: Ναι, και θέλει. Και επειδή θέλει, παιδί μου, να πειραματιστεί με το γιο του σε νέες γεύσεις, θέλει κάποιον να δοκιμάσει τα παγωτά. Και του δίνει 10.000 ευρώ. Δολάρια. Δηλαδή συνολικά 30.000 δολάρια το τρίμηνο.
8: Τρελαίνουμε, τα παγωτά μου λείπουν. Μου λείπουν, παιδιά, από τότε που δεν τρώω γλυκό. Το παγωτό δηλαδή είναι μια μαχαιριά.
9: Λοιπόν, το ακόμη καλύτερο είναι ότι οι αιτήσεις μπορούν να κάνουν ενδιαφερόμενοι από ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ μπορώ να του πω ότι πάρε με, γιατί εγώ μπορεί να σε βοηθήσω στο τι κάνει το παγωτό στην εμμηνόπαυση. Να το πάμε το θέμα επιστημονικά.
8: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα κι εσύ. Λοιπόν, έπιασε δουλειά... ένα target group.
9: Λοιπόν, άκου, ναι, αυτό πάρει πόνους, για πάρει ένα, ναι. Λοιπόν, αυτός που θα προσληφθεί, εγώ δηλαδή, θα ταξιδεύει.
8: Α, εσύ τι δίνεις ήδη στον εαυτό σου.
9: Ναι,
8: θέση,
9: θα ταξιδεύει.
8: Έχεις αυτοπροσληφθεί.
9: Θα ταξιδεύω. Δεν θα τα δοκιμάζω. Θα ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο.
8: Α, τι ωραία.
9: Αναζητώντας παγωτά. Πω, είμαι φτιαγμένη, γι' αυτό μιλάμε. Και άλλα παγωμένα γλυκά. Θα εντοπίζω νέες γεύσεις και τάσεις.
8: Για να τα κοπιάρει.
9: Και στη συνέχεια θα τα μεταφέρω στα αναγκαλύτερα. Στην ομάδα της Dr. Bombay.
8: Dr. Bombay, ας εμπνευσούν μόνοι τους.
9: Όχι, κάτσε. Όλοι
8: που θέλω. Αυτό είναι.
9: Δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
8: Αυτό είναι κατασκοπία.
9: Όχι. Σιγά μωρέ κι εσύ. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Απλά παίρνεις μια ιδέα και την προχωράς παρακάτω.
8: Να προτείνεις αυτό που τρώγαμε μικρές, το σπρώξε γλύψε.
9: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα γεύση, είναι θέμα κίνηση. Λοιπόν,
8: σωστό.
9: Παράλληλα λέει θα συμμετέχω εγώ τώρα που με έχουν πάρει, έτσι, στην ανάπτυξη νέων γεύσεων και ιδεών για την εταιρεία και θα δημιουργώ και περιεχόμενο στο social media.
8: Τι
9: θα έχω μάλιστα λόγο στην επιλογή της επόμενης γεύσης παγωτού.
8: Όλα αυτά εσύ.
9: Όλα αυτά, ναι.
8: Μπράβο, κοριτσάκι.
9: Και δεν χρειάζεται να είμαι επαγγελματίας για συγγνώση της ΕΦ. Για ένα άνθρωπο διπλανή πόρτα.
8: Αυτό το... πρέπει να είσαι γλυψηματία καταρχά.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι παγωτά.
9: Γιατί μπορεί να είναι κυπελάκι. Αμέσως στο μυαλό σου, στο χωνάκι πήγε.
8: Κυπελάκι. Ποιο παίρνει κυπελάκι?
9: Εγώ
8: ρε,
9: παίρνω
8: παιδιά.
9: Κυπελάκι να είμαι
8: ελεύθερη.
9: Μου φεύγουν καταρχήν, πέφτουν, κάνουν. Δε, το κυπελάκι μου είναι χαρά με το κουταλάκι μου.
8: Αν δεν φας το μπισκοτάκι, σε πιάνει το παγωτό. Το μπισκοτάκι αυτό το.
9: Επλέον έχουν μέσα και μπισκότο, μωρέ μου τα παγωτά.
8: Α, το θες και μέσα το μπισκότο.
9: Βέβαια, έχουν. Είχε ένα εκεί στη γειτονιά μου που έχει κούκι και έχει μέσα σπασμένο.
8: Ναι, αλλά αν δεν είναι κούκι, δεν θέλεις το μπισκοτάκι. Όχι, ε.
9: Όχι.
8: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το γιαούρτι, γιαούρτι παγωτό.
9: Α, σε μπασκάλι θα φάω γιαούρτι. Γιογούρτι, τι είμαι, χειρουργημένη.
8: Το γιαούρτι σ' αρέσει.
9: Μ' αρέσει, αλλά δεν θα το φάω τώρα. Θα το φάω το γιαούρτι.
8: Αυτό με την πέτσα μ' αρέσει.
9: Όταν είμαι σπίτι, που θέλω κάτι γλυκό και θέλω να με ξεγελάσω να μην φάω γλυκό.
8: Και βάζει μέσα γλυκό.
9: Βάζω κακάο στο αξανάπα. Βάζω κακάο μπόλικο.
8: Στο γιαούρτι.
9: Στο γιαούρτι. Κακάο πικρό, κακάο. Μία πολύ, πολύ στην άκρη του κουταλιού μέλι και δύο-τρεις σταγόνες βανίλια. Και το ανακατεύω και γίνεται ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο. Εδώ δεν έχουν βγάλει καλέ το ασιατικό τυραμισού που βάζεις μέσα με τέτοια μπισκότα, μια συγκεκριμένη μάρκα, κανέλα και τα αφήνεις αυτά και παπαριάζουν και τρως και είναι σαν να τρως. Παπαριάζουν, έτσι
8: ντροπή.
9: Λέγεται.
8: Και δηλαδή, συγγνώμη, αν δώσεις μία συνταγή θα πεις παπαριάστε πέντε μπισκότα.
9: Άμα τη δώσω, πού θα τη δώσω?
8: Στο κοινό μα.
9: Ναι, τα αφήνεις να παπαριάσουν. Να παπαριάσουν μέσα στο τέτοιο και την άλλη μέρα είναι σαν να τρως τυραμισού.
8: Οι Γάλλοι και οι ξένοι έρχονται εδώ, παιδιά, και βλέπουν εμείς να κάνουμε τις παπάρες, μιλάμε, και μας κοιτάνε, λες και είμαστε κανίβαλοι.
9: Ναι,
8: ή να τρώμε ψάρι και να γλύφουμε, ας πούμε,
9: ναι,
8: το κεφάλι.
9: Μας κοιτάνε σαν να είμαστε κανίβαλοι και μόλις γυρίζουμε την πλάτη κάνουν το ίδιο. Άσε με, σε παρακαλώ, ξέρουμε να τρώμε.
8: Τους έχεις πετύχει έτσι στο νησί?
9: Τι εννοεί?
8: Στην αρχή, όταν πρωτοέρχονται παιδιά και δεν έχουν έρθει ξανά στην Ελλάδα, παθαίνουν σοκ όταν βλέπουν το κομμάτι, το ψωμί με το τέτοιο και να κάνουμε έτσι, να ζαλίζουμε την μπουκιά μες στο...
9: Σιγά, μωρέ.
8: Ή όταν σου λέω, όταν τρώμε το κεφάλι, ας πούμε, και η άλλη ρουφάει το μάτι του ψαριού.
9: Ωραίο πράγμα
8: αυτό. Και κοιτάνε καλά-καλά.
9: Ναι.
8: Σου λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Ή ας πούμε, θυμάσαι Greek Fat Wedding που είχαν πάρει του αρνιού το κεφάλι και είχαν πάθει οι Αμερικάνοι σοκ και στο τέλος γίνανε σαν τα μούτρα τους.
9: Ναι.
8: Και αυτοί.
9: Λοιπόν. Ο Νίκος λέει, κορίτσια, πολλές φορές σε παγωτό επάνω βάζω και βύσσινο γλυκό για ενίσχυση.
8: Παλιά δεν είχε το Σικάγο, ήταν που είχε βύσσινο γλυκό και.
9: Δεν θυμάμαι.
8: Και τέτοιο.
9: Δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, μπορεί να το ενισχύσουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Το παγωτάκι.
8: Δηλαδή, τι βρωμιά, ποια είναι η μεγαλύτερη βρωμιά που έχεις κάνει?
9: Δεν έχω κάνει. Παίρνω τόσο βρώμικο παγωτό που δεν σηκώνει ενίσχυση.
8: Δηλαδή,
9: βάζω τι? Μέσα, βάζω από το βλέπω πάνω, βάλε σιρόπια, βάλε ξηρούς καρπούς, βάλε κάτι. Ό,τι υπάρχει. Δεν.
8: Μία μπαλίτσα.
9: Είσαι καλά, τι να μου κάνει μία μπαλίτσα?
8: Τι?
9: Μία αγκαλίτσα ή αγκαλίτσα. Η μία μπαλίτσα είναι δοκιμαστική. Παλιά, κοίτα, μέχρι και πέρυσι έτρωγα τρεις. Τώρα με την τρίτη δεν.
8: Συγγνώμη, τι κυπελάκι σε οικογενειακό, το βάζει?
9: Ένα, αλλά είναι μια κοπελίτσα που ξέρω εγώ ποια ώρα δουλεύει αυτή, η οποία είναι, βάζει μεγάλες.
8: Ναι. Την έχει εξαγοράσει.
9: Γιατί δεν πληρώνει με το ζυγίζει.
8: Α.
9: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Στο πληρώνει με την μπάλα. Τώρα αν την μπάλα είναι του μπάσκετ, δεν έχει να κάνει. Και είναι μια κοπελίτσα εκεί σε αυτό το φούρνο που κάνει πολύ ωραίο παγωτό στη γειτονιά μου. Και βάζει κάτι μπάλες, βάζει τόσο μεγάλες που την τρίτη δεν μπορούν να την φάω. Και λέω από εδώ και πέρα δύο. Αλλά δύο γεμίζει. Και έχει κάτι γεύσεις.
8: Μετά δεν σε πιάνει, ρε παιδί μου.
9: Δεν με πιάνει τίποτα. μετά είμαι σαν να έχω κάνει σεξ. Χωρίς τα συμπραγματικά του σεξ. Μπάνια, αυτά, ήμουνα καλός, δεν ήμουνα καλός, άρεσε.
8: Το παιδάκι σε κοιτάει καλά-καλά.
9: Να μαθαίνει κι αυτό.
8: Τι να μαθαίνει?
9: Ότι με ένα παγωτό γίνεται δουλίτσα. Ωραία πράγματα, εύκολα, παιδιά. Ούτε ροχαλίζεις, ούτε δεν ξύπνεις, ούτε αυτό, ούτε εκείνο. Πεινάω μετά. Ήμουνα καλός, δεν ήμουνα καλός.
8: Λοιπόν.
9: Άσε με.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη, ντυμένα βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη, κίδη, ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public, για να είσαι εντάξει.
9: Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ, δεν εντέξαμε μόνο την Αμάλ Κλούνεϊ.
8: Τι?
9: Ήρθε και η μάνα της. Το ξέρεις εσύ αυτό?
8: Πόσο να τρώει μόνο μια μεγάλη γυναίκα? Μια,
9: τη βλέπω εγώ μπαρακούντα αυτή εδώ. Λοιπόν, ήρθε και η μάνα της Αμάλ, ναι. Η οποία, πολύ κομψή κυρία όμως, δηλαδή φαίνεται ότι είναι το σόι κομψό. Φοράει, είναι ντυμένη στα πουά, είναι και πολύ της μόβας.
8: Από το Ζούλια είχε ψωνίσει.
9: Εντάξει, τώρα που τη βλέπω, ναι. Είχε φύγει, πεταχτεί και το κότσι της κακομοίρας.
8: Εσύ κάτσε να κοιτάς το κότσι της γυναίκας.
9: Εγώ όταν κοιτάω ένα ντύσιμο, κοιτάζω πάντα το παπούτσι.
8: Ναι.
9: Με ενδιαφέρει να δω πώς είναι το παπούτσι. Λοιπόν, η κυρία είναι εντάξει, έχει τα κιλά της ηλικίας της. Φοράει ένα πουά σετ, το οποίο στην άκρη μπλούζα έχει φτερά, είναι αυτά γούνα. Έχει μία γούνα και φοράει και. Πώς το λένε, κοράλι. Κοραλένια. Εντάξει, κοραλένια κολιέ. Την ταΐσαμε κι αυτή, να μην στα πολύ, λόγο.
8: Παιδί μου, η γυναίκα είναι ευκατάστατη. Έχουν ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Την ταΐσαμε.
9: Την μεγάλο δικηγορικό γραφείο δεν βλέπω να γίνεται.
8: Την γλύφουμε, μπας και μας φέρει καμιά καριάτιδα πίσω.
9: Δεν βλέπω φως. Βλέπεις εσύ. Τρώει, φωτογραφίζεται και γυρνάει πίσω.
8: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
9: Πάμε, ναι.

0: μιλάμε για τις εφηβείες των παιδιών, οι οποίες παιδιά είναι δύσκολες, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, πάντα ήταν, κάθε γενιά είναι δύσκολες.
0: Είναι δύσκολη και η επόμενη γενιά το κοιτάει λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, ένας, παιδιά μου, ένας επιχειρηματίας στη Βραζιλία, ο οποίος θεωρεί το ο Mr. Potato, τον έλεγαν δηλαδή Mr. Potato, γιατί ήταν, είχε εταιρεία με πατάτες και είχε και πάρα πολλά χρήματα. Πέθανε γιατί καταπλακώθηκε από ένα τσουβάλι με πατάτες.
0: Συγγνώμη.
1: Από ένα τόνο πατάτες, κακομοίρης.
0: Α, μωρέ.
1: Απλά δεν είναι λίγο περίεργο.
0: Πήγαινε δηλαδή, συγγνώμη, δεν είχε προσωπικό μέσα ο ίδιος, έκανε
1: είχε,
0: τον
1: πατάτο
0: μεταφορέα.
1: Ήταν, λέει, σε επιχείρηση, ήταν, λέει, ήταν εκεί που έκανε καταγραφή και απογραφή και περίμενε και πήγαινε να ελέγξει λίγο τα πράγματα και όπως λέει, περπατούσε στους διαδρόμους, ένας μεγάλος σάκος με ένα τόνο πατάτες έπεσε πάνω του.
0: Παναγία μου.
1: Να σε λένε μισή πατάτα κάποια... και να πεθαίνεις από πατάτες, έτσι. Και να λες πώς πήγες από πατάτες. Δηλαδή, άλλο να έχει πάει στον πόλεμο, έτσι, από ένα, ας πούμε, ως ήρωας, άλλο να έχει να πας από πατάτες.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι είναι τόσο...
0: Με κουράζουν όλα πια. Με πήραν τηλέφωνο από το εξοχικό μου ότι ένα σωλήνας έχει σπάσει έξω από το σπίτι, από το ρολόι που το συνδέει το νερό με το σπίτι και βγαίνει νερό σε ένα διπλανό. Λέω, παιδιά, να σας πω τι συντήρηση θέλουν τα εξοχικά σπίτια, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Και δεν συνέβαιναν όλα αυτά όσο ήμουν εκεί. Συμβαίνουν μετά. Πώς γίνεται αυτό?
1: Περίεργο.
0: Εσένα έχει κατά καιρούς θέλει διάφορα?
1: Όχι, τίποτα δεν έχω ακούσει.
0: Α, ευτυχώς.
1: Παναγία μου. Εντάξει, εγώ τα άλλαξα και... όλα πριν 4 χρόνια όλα. Εννοώ υδραυλικά, σωλήνες, στα πάντα.
0: Σου μιλάω για εξωτερικό του σπιτιού, όχι μέσα στο σπίτι.
1: Εξωτερικό τι είναι εξωτερικό?
0: Αυτό, να χαλάσει η σωλήνα.
1: Τι είναι ο εξωλήνας, που πάει στον κύριο? Α, εσύ έχεις, παιδί μου, λεμονιές και τέτοια. Εγώ δεν έχω τέτοια.
0: Το νερό που σου έρχεται στο σπίτι δεν περνάει από κοινόχρηστο χώρο?
1: Δεν είχα, ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα, όχι.
0: Ναι. Μετά από κάποια χρόνια έχεις πρόβλημα.
1: Σταμάτα, όλες οι
0: παλιές πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Παιδί μου, όχι μέσα στο σπίτι σου, είναι δημοτικό.
1: Ούτε μέσα ούτε έξω δεν είμαι για λεφτά, να πληρώνω τίποτα.
0: Η γειτνίαση τι γίνεται, ποιοι μένουν δίπλα-δίπλα?
1: Δεν τους ξέρω τώρα.
0: Α, πουλήθηκαν.
1: Όχι, έχουν πεθάνει οι άνθρωποι που μένανε.
0: Και δεν είναι εγγόνια τους?
1: Δεν έρχονται.
0: Α, και ποιοι μένουνε?
1: Δεν ξέρω, καλέ, σου λέω.
0: Δεν έχεις κάνει ρεπορτάζ αγοράς?
1: Δεν έχεις πιο αντικοινωνική είναι... από μένα να είμαι σε γειτονιά εγώ και να πρέπει να τους χαιρετάω όλους? Πυροβόλησέ με στο ένα μέτρο.
0: Κάτσε, ρε.
1: Δεν θέλω να με ξέρει κανείς.
0: Το διπλανό
1: σπίτι. Στη γειτονιά μου, δηλαδή, μια μέρα μου έλεγε από κάτω που έχουμε, μιλάμε, έχουμε σχέση με την γειτόνισσα. Α, μου λέει αυτό απέναντι, λέει, το σπίτι. Τώρα, λέει, που πέθανε ο παππούς και αυτό και η κόρη του. Όλο, όλο. Τι έκανε η κόρη του? Πήγε αυτό που έχει σπουδάσει, αν έχει παντρευτεί, αν έχει κάνει. Και τώρα θα το αγόρασε, λέει, ο τάδε που έχει τίποτα κατοικίσει εδώ πέρα, λέει, να το φτιάξετε. Πούτα, λέω, αλήθεια. Δεν το ήξερα.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Που είχες βρει μία κυρία που δούλευε σε ένα σπίτι και σου λέγε ότι η κόρη μιας κυρίας έχει σχέση με το Γιάννη Πάριο και ήταν στη γειτονιά,
1: ναι,
0: σου?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Βγαίνουν πολλά.
1: Τότε που έμενε ο Γιάννης Πάριος, που ήταν, δεν θυμάμαι την κοπέλα, με μία νέα κοπέλα και έμεναν γλυφάδα. Και έμεναν και αρκετά κοντά μου. Δηλαδή, 3 τετράγωνα πιο κάτω.
0: Σου έδινε ρεπορτάζ?
1: Όχι, μου έλεγε απλά ότι είναι καλή κοπελίτσα και αυτά. Δεν μου είχε πει κάτι άλλο.
0: Αυτή τη σχέση είχε με αυτούς?
1: Καθάριζε.
0: Α,
1: νομίζω.
0: Αυτές είναι, παιδιά, μιλάμε.
1: Ανάλογα.
0: Τσιμπόλιαν Times.
1: Ανάλογα.
0: Έλα τώρα, ανάλογα.
1: Ανάλογα για πού.
0: Όλες θα συζητάνε μεταξύ τους.
1: Α, μεταξύ τους, ναι. Δεν πάει όμως από τη μία από το ένα σπίτι στο άλλο. Εμένα μου είχε τύχει, βέβαια, μου είχαν φέρει μία κυρία και έλεγε, αχ, εσύ έχεις λίγη σκόνη, να δεις, λέει.
0: Να δεις.
1: Να δεις, λέει. Θα πάρα πει στην άλλη.
0: Σου λέγε.
1: Να δεις, λέει. Όχι, μου λέγε σε μία άλλη που πηγαίνω, μου λέει, ακαμάτρα όλη μέρα, όλη
0: κάτσε,
1: μέρα, λέει.
0: Κάτσε, δεν προσπάθησε να την εξαγοράσει, να μάθει.
1: Σκασίλα μου.
0: Όχι.
1: Εγώ την αντιπάθησα που το έκανα αυτό για να καταλάβει. Θα πάει τώρα στην επόμενη και θα πει, πήγα σε μία, σκαμένα δεν θα πει. Και είχε σκόνη. Ανέβηκα πάνω στο βιβλιοφύλλο και βρήκα, φίδια βρήκα.
0: Τι,
1: έτσι
0: λένε,
1: λέει.
0: Και τα κι άλλα λένε.
1: Ναι, καλέ, άσε με τώρα.
0: Λένε η κυρία η τάδε που ψωνίζει τα τάδε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και που είναι με τον τάδε νεαρό.
1: Και δεν μου βγάλε ένα ποτήρι νερό και δεν μου έδωσε να φάω.
0: Και αυτά που κορεδεύει τον άντρα της και στις 3 του Μακαρίτη φέρνει κι άλλο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο σπίτι.
1: Σου λέω, εμένα μου...
0: Κουτσομπολίκι δηλαδή.
1: Την αντιπάφησα, δεν την ξαναφέρα, δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Τόσο κουτσομπολίκι είπαμε.
0: Εγώ έχω μία γνωστή, η οποία είναι τόσο γκράντε κουτσομπόλα η κοπέλα που έχει για το σπίτι, καταρχάς την έχει ό,τι τραπεζικάνει. Και λέει, αυτή, όταν φεύγει ο κόσμος, της λέει, αυτή έφαγε πολύ. Αυτός δεν έφαγε τίποτα. Αυτή είναι κακιασμένη, μην την κάνεις παρέα. Αυτή σου φέρε καλό δώρο. Αυτή δεν είναι η συγκεκριμένη, για να δεις τώρα τι επίπεδο.
1: Η συγκεκριμένη η κοπέλα που βοηθάει.
0: Η κοπέλα που βοηθάει λέει, μια και δεν τρώτε γλυκά να τα πάρω όλα στο σπίτι μου. Και τη παίρνει τα φαγιά, τα γλυκά,
1: ό,τι παίρνει. Και δεν την αφήνει η άλλη και λέει ναι.
0: Την αφήνει. Εντάξει. Όταν εξαγοράζεις τον άνθρωπο που δουλεύει στο σπίτι, κάτι θέλεις να του βουλώσεις το στόμα, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, μπορεί.
0: Και σου λέει, εσείς κάνετε δίαιτα να μην τα πάρω εγώ. Και θα το δώσω σε όλη την οικογένειά μου.
1: Αφού θα το φέρω να κολλάρω και θα την έδιωχνα κιόλα.
0: Τελείως όμως.
1: Ναι.
0: Και κάθεται και έχει άποψη για τους καλεσμένους. Και κάθεται η
1: κυρία.
0: Εντάξει,
1: δεν φταίει αυτή. Φταίει η κυρία που την έχει, η φίλη ναι. σου.
0: Και κάθονται και,
1: όρια.
0: Κάθονται και συζητάνε μαζί και κουτσομπολεύουν τον κόσμο, τους καλεσμένους. Ποιος έφαγε πολύ, ποιος έφαγε λίγο, ποιος έφερε καλό δώρο. Ποιος ξέχασε να φέρει δώρο, αν ο Τάδε κοιτούσε μια άλλη κυρία του τραπεζιού, ότι αυτός τα φάγε όλα τα φαγητά και η Τάδε το ήπιε όλο το κρασί. Μιλάμε για δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, άσχημα πολύ.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Λοιπόν, σήμερα άρχισαν τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι δεν έκανα.
1: Τίποτα, μωρέ ένα αγιασμό και εμείς παιδική χαρά είμαστε απέναντι.
0: Είχε φωνούλες.
1: Είχε εντάξει.
0: Χάρηκες.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν μικρά, τόσο μικρά. Τα με πιο μεγάλα είναι πιο ήσυχα.
0: Συγγνώμη, τα πιο μεγάλα τι ήρθαν να κάνουν στην παιδική χαρά.
1: Εντάξει, μωρέ, πιο παιδική χαρά. Είναι, έχει σκιά, είναι ωραία. Να κάτσουν να μιλάγανε και μιλάγανε. Έρχονται και πιο μεγάλα παιδάκια. Που έρχονται με μουσική, κάθονται στον καζόν να κάνουν ένα κύκλο και μιλάνε. Ακούνε μουσική.
0: Μεγάλοι δεν... με σκυλάκια πηγαίνουν, ναι.
1: Με σκυλάκια δεν με στην παιδική χαρά, θα κατέβω κάτω και θα γίνει χαμός.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί να καπνά το σκυλάκι να κάνει τα τέτοια εκεί πέρα που μπουσουλάνε μωρά.
0: Α.
1: Γιατί έχουν ειδικό. Έχουν βάλει χλωτάπιτα και ειδικό έδαφος κάτω για να μην χτυπάνε τα παιδιά, αν πέσουν από κάπου.
0: Ο δήμαρχος σας πάντως έχει εξοχικό στην Κάριστο.
1: Έλα!
0: Ναι, όλα είναι αν πάει η πολεοδομία. Μου είπαν ότι θα τα βρει όλα.
1: Όμορφα, τέλεια, ε!
0: Όμορφα.
1: Μπράβο.
0: Πιο όμορφα δεν γίνεται.
1: Τέλεια! Λοιπόν, γεια σας κορίτσια, λέει η ακροάτριά μας. Για πείτε μας το γλυκό κοριτσάκι στο σήμα σας με την ένρινη φωνούλα. Κατάφερε τελικά να γίνει κακό κορίτσι όπως ήθελε. Ξέρετε τι κάνει. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικόλ.
0: Θα την αναζητήσουμε, είναι μεγάλο κορίτσι.
1: Μεγάλο κορίτσι.
0: 30 χρόνια είναι η εκπομπή μας. Ναι. Τον τρίτο χρόνο πρέπει να το κάναμε αυτό το τρέιλερ.
1: Δηλαδή
0: πριν 27 χρόνια και ήταν 4 χρονών, άρα είναι 30 τόσο.
1: Κοντά στα 40 είναι το κορίτσι.
0: Αμάν και εσύ μωρή τι μεγάλωσες.
1: Δεν ήταν, ήταν
0: 40.
1: 4-5 ήταν σίγουρα και 30.
0: Όχι, 5 δεν ήταν, ήταν 4.
1: 4. Μεγάλη διαφορά ο ένας χρόνος.
0: Και ήταν ο τρίτος χρόνος ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Εμείς κλείνουμε φέτος στα 30.
1: Ναι.
0: Άρα πόσο ήτανε.
1: 27.
0: 27 θα είναι τώρα. Όχι, πριν 27.
1: 31.
0: Ναι. Την έκανες εσύ 40.
1: Εντάξει. Ωραία ηλικία 40.
0: Γιατί τα 30 δεν είναι ωραία. Πιο ωραία τα 30.
1: Τα 40 πιο
0: περιμένεις τα 40.
1: Μην νομίζω 40 πιο πολύ.
0: Γιατί τα 40 είναι τα 40, τα 40. Δεν είναι καλό, σκέψου το σύνδεσμο.
1: Για μένα τα ωραιότερα χρόνια είναι τα 40.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για μένα τα ωραιότερα χρόνια είναι τα 50.
1: Ναι.
0: Είσαι όριμος και ξέρεις τι θέλεις.
1: Στα 40 είσαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ανάλογα τώρα. Είναι και θέμα του ανθρώπου.
0: Σωστό. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι Αντιγόνες, κουκλοθέατρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή και σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας. Σε μια λιτή σκηνή, ο μύθος της Αντιγόνης ξετυλίγεται μέσα από μια βαλίτσα σύμβολο της προσφυγιάς και της μνήμης, που μετατρέπεται σε μικροσκοπικό θέατρο. Ένα μαντίλι, ένας καθρέφτης, μια λάμπα και μαριονέτες συμμετέχουν στη δημιουργία ενός κόσμου σκιών και αναμνήσεων, όπου ο μύθος συναντά το προσωπικό βίωμα. Οι Αντιγόνες, η παράσταση παρουσιάζεται στη γαλλική, περσική και ελληνική γλώσσα 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να κουνηθώ. Μιλάμε, θα πάω για ένα μασαζάκι. Δεν είμαι καλά.
12: Να πας, να πας.
11: Αχ, Καταλαβαίνω, σου λέω, κάποιου φίλου μου που του κοροϊδεύα και του έλεγα τι χάλια είναι αυτά. Πώ είσαστε πιασμένοι έτσι, και έχω γίνει, μιλάμε σαν απερισπωμένοι. Τι βλέπει?
12: Τίποτα, διάφορα. Εγώ θυμάμαι που έλεγα στη πολύ γιαγιά μου όταν έπαιζα την διπλά τη και χοροπηδάγα, παιδί μου, λέει ζαλίζομαι. Λέω, πώ γίνεται ρε, για να ζαλίζεσαι? Εγώ είμαι αυτή που χοροπηδάω και τώρα ζαλίζομαι εγώ.
11: Τώρα
12: γίνεται γρήγορα δίπλα μου.
11: Όμως κάτι. Κινούνται όλα παιδιά τόσο πολύ γρήγορα.
12: Σιγά μου ρε, τέτοια άγχη.
11: Τη ζωή Κωνσταντοπούλου δες. Πλεύση ελευθερίας φοράει το κασκετάκι έτσι, λες και είναι έτοιμη να πάει στο μπάσκετ. Έτσι.
12: Είναι η αστιοπλοεία είναι.
11: Έτοιμη. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση μας, λέει η ζωή είναι Κωνσταντοπούλου.
12: Είναι έτοιμη για πλεύση. Να σου πω. Παιδιά, μα βάλει όλου του πολιτικού, χωρίς ήχο. Ναι. Και πει ότι αυτοί είναι υποψήφοι.
11: Όχι, αυτοί γελάει... είναι που θέλουν να μα κυβερνήσουν.
12: Ναι.
11: Υπάρχει χειρότερο.
12: Έχει δίκιο. Είναι δηλαδή το θέμα τραγικό.
11: Βέβαια, να σου πω κάτι. Δεν πάνε καλύτερα και στο εξωτερικό. Ο Σπυρτούλης τώρα τη Γαλλία. Ο γίγαντα τη πολιτική. Ο ένα και μίλκο που τον θεωρεί και σεξ σύμπολ.
12: Ποιον?
11: Το λαχανάκι σου.
12: Ποιον? Λαχανάκι είναι ο τέτοιος, δεν είναι ο Μακρόν.
11: Ο Σαρκοζή.
12: Ο Σαρκοζή είναι λάχανο.
11: Ναι, ο άλλος
12: λάχανα
11: είναι.
12: Λάχανα και χάχανα. Πιπερίτσα. Αχ, μ' αρέσει εμένα ο Μακρόν.
11: Που τη τρώει και από την Γκρέτζο.
12: Σιγά μου, ρε μου, τα τη τρώει.
11: Είναι... Θέλω να μας πει εδώ το παιδί, το νέο παιδί, έλα εδώ πάλι. Πώς τον είπα,
12: Μαρία. Άλκης.
11: Ο Άλκης. Άλκη μου. Έχουμε, δηλαδή θέλω να ακούσω τη νέα γενιά, ρε παιδιά. Έλα εδώ, βρε Άλκη. Πώς είπαμε ότι είσαι 19 ετών.
13: Ναι.
11: Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις το εξής. Πώς σου φαίνεται ο Μακρόν ως πολιτικός αρχηγός?
13: Ο Μακρόν ως πολιτικός αρχηγός.
12: Όχι ως πολιτικός, ως την προσωπική του ζωή σε νοιάζει τώρα. Όχι αν τα κάνει καλά στη Γαλλία αυτό το
11: σου πει. Όχι αν τα κάνει καλά. Πώς σου φαίνεται ως προσωπικότητα, ας πούμε? Δεν θέλουμε να σκέφτεις και πολύ να τα λες. Έλα, εδώ είναι, δεν είναι τηλεόραση που κάνεις την μπουκλά έτσι.
13: Δεν τον έχω ψάξει και πολύ τον άνθρωπο, δεν ξέρω τόσο.
12: Γιατί, πώς σου φαίνεται. Σε ρωτάει
13: σαν απλά. Εικόνα.
12: Σε ρωτάει, ρε παιδί μου, πώς σου φαίνεται που είναι παντρεμένος με μια γυναίκα που είναι 300 χρόνια μικρό, με μεγαλύτερη του και ήταν δασκάλα του κάποια στιγμή. Σου κάνει εντύπωση ή το θεωρείς ok?
13: Εντάξει, άμα υπάρχει αγάπη, ξέρω.
12: Νάτο. Εγώ μαζί του είμαι.
11: Άρα ήξερε ότι ερωτευτεί καμιά δασκάλα, δεν μπορεί.
13: Εγώ.
11: Ναι.
13: Εγώ προσωπικά δασκάλα δεν έχω ερωτευτεί.
12: Αλλά ξέρεις κάποιους που έχουν.
11: Ούτε, πώς σου ούτε φαίνεται ξέρω.
12: Παιδιά, είναι δηλαδή, πρώτη σου αγάπη. Περίμενε.
11: Συγγνώμη, δεν σου φαίνεται λογικό. Δηλαδή, κάτσε.
12: Ένα λεπτό. Και εγώ είχα ερωτευτεί το χημικό, παιδιά.
11: Άλλο ένα.
12: Τι άλλο. Όλη η τάξη ήταν ερωτευμένη με το χημικό. Και τελικά ο χημικός παντρεύτηκε μαφήτριά του.
11: Τι έμαθε στη χημία. Πες μου, τι έμαθε.
12: Την τύφλα μου, τίποτα.
11: Δεν μπορεί. Πες μου μια ένωση, μια χημική ένωση.
12: Υδρογόνο, δύο οξυγόνο και τελειώσαμε. Λοιπόν, άμα μου έκανε μια πρόταση γάμου, ο συγκεκριμένος, ναι θα είχα πει. Και θα ήμουν τώρα παντρεμένη με τον χημικό.
11: Ναι. Για πες, λοιπόν, ποιον, ο Τραμπ.
13: Αυτός δεν βλέπετε, εντάξει τώρα. Δεν γίνεται ρε παιδιά, εντάξει.
11: Τι?
13: Άνθρωπος δεν βλέπετε έτσι όπως είναι, εντάξει τώρα αντικειμενικά.
11: Ναι.
13: Ο Τραμπ, τι να πούμε τώρα.
11: Υπάρχει κάποιος, ο αυτός της Κορέας. Ο Χιουμ.
12: Ο Κιμ.
11: Ναι, ο Κιμ.
12: Αυτός ξέρει. Είναι καλά.
13: Αυτός τώρα είναι μια ιστορία μόνος. Όλα τα επίκαιρα.
12: Ασχολείστε γενικά με την πολιτική. Μιλάτε για πολιτικά.
13: Ναι, πολύ.
12: Ναι.
13: Πολύ.
12: Αλήθεια.
13: Πολύ. Πάρα πολύ.
11: Δηλαδή, τι, ότι ας πούμε δεν βλέπουμε μέλλον.
12: Είστε απογοητευμένοι, είστε αισιόδοξοι, τι είστε?
13: Αισιόδοξοι δεν είμαστε σίγουρα.
12: Ναι.
13: Στο μόνο που ελπίζουμε είναι να μην χειροτερέψουν άλλο τα πράγματα, γιατί έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ σε σχέση με παλιότερα.
12: Θα ψηφίσετε εσείς δηλαδή ή απλά ή στα διάφορα, γιατί δεν θέλετε κανέναν από αυτούς που βλέπετε?
13: Θα το ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην ψήφο. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι να ψηφίσουμε.
12: Κανείς.
13: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αλλά ναι. Με μια ελπίδα ζούμε.
11: Τι άλλο. Στα χόμπι, ποια τη γενιά σου τι χόμπι έχει? Τι τους αρέσει? Φαντάζομαι ότι ακούνε πάρα πολύ μουσική. Έτσι,
13: πάρα
11: με τα σπορ ασχολούνται.
13: Με τα σπορ, ναι, υπάρχει ενασχόληση με τον αθλητισμό. Και ομαδικά αθλήματα και ατομικά. Και πολλά παιδιά πάνε και πολύ ψηλά στον αθλητισμό. Δηλαδή τους αρέσει, πάνε και πιο ψηλά για βραβεία και τα λοιπά. Και πολλά παιδιά πάνε και πολύ ψηλά στον αθλητισμό. Δηλαδή τους αρέσει, πάνε και πιο ψηλά για βραβεία και

0: φτιάξει AI κορίτσι και τα έχει με ένα AI κορίτσι.
1: Σιγά μου που τα έχει με ένα AI κορίτσι. Τώρα το βλέπει κορίτσια. Πώς τα βλέπεις τα κορίτσια? Εννοώ, πώς βλέπεις τα σημερινά κορίτσια?
2: Σε ένα ηλικιακό πλαίσιο.
1: Ναι, δηλαδή θεωρείς όριμες, πώς βλέπεις αυτό το κίνημα με το Me Too, το θεωρείς υπερβολή? Τα κορίτσια διεκδικούν περισσότερα πράγματα.
2: Τα κορίτσια.
1: Τα φοβάστε τα κορίτσια, τα σημερινά αγόρια?
2: Δεν νομίζω, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Ίσα θεωρώ κιόλας ότι είμαστε και πιο κοντά. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ωραία.
0: Έχεις φίλες κορίτσια?
2: Ναι, έχω. Εγώ γενικά είμαι υπέρ της φιλίας αγοριών και κοριτσιών, διότι πιστεύω
1: ότι... Ναι, καλέ που λένε ότι δεν υπάρχει φιλία.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι το να είμαστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, από εδώ τα αγόρια, από εδώ τα κορίτσια, δεν είναι παρέα των αγοριών, δεν είναι παρέα των κοριτσιών, και έξω και στα κλαμπ και οπουδήποτε και στις καφετέρες και αυτά, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Και μ' αρέσει περισσότερο να είναι μίξη παρές, να έχουν και αγόρια και κορίτσια.
1: Μα είναι γιατί και ο ένας παίρνει από τον άλλον, δηλαδή μαθαίνει από τον άλλον.
0: Ναι. Στο ερωτικό στοιχείο, ποιος είναι πιο επιθετικός? Είναι τα κορίτσια που διεκδικούν περισσότερο, σας διεκδικούν περισσότερο, ή φλέρτα? Στη δική μας τη γενιά, ας πούμε, ήταν τα αγόρια πιο πολύ πρωτοπόρια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τους αφήναμε κιόλας να περιμέναμε να μας μιλήσουν αυτοί. Τώρα συμβαίνει αυτό, ή και τα κορίτσια φλερτάρουν πρώτα?
2: Τώρα και τα αγόρια συνήθως
1: κάνουν την πρώτη κίνηση.
2: Τα αγόρια κάνουν την πρώτη κίνηση, αλλά τώρα και αυτό έχει αρχίσει ίσως να...
1: Να φθήνει, κάνουμε και τα κορίτσια.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όταν βγαίνετε έξω και πηγαίνετε για ένα φαγητό ή για ένα ποτό, το κόστος το μοιράζεστε ή κάποιος πληρώνει περισσότερο?
1: Από τα αγόρια τα κορίτσια εννοεί?
2: Όχι, άλλο στις παρές, άλλο...
1: Άμα είναι το κορίτσι σου, ρε παιδί μου, είσαι με το κορίτσι σου.
2: Ναι, θα κεράσω την πρώτη φορά, εντάξει.
0: Την πρώτη φορά.
1: Είναι καλά, θα την πληρώνει η χρυσή, θα την πληρώσει.
2: Εντάξει, το κέρασμα είναι μια κίνηση για να δείξεις την εκτίμησή σου στον άλλο άνθρωπο. Την πρώτη φορά μπορεί να κεράσει τα αγόρια, τη δεύτερη φορά μπορεί να κεράσει το κορίτσι, εντάξει, δεν είμαστε χορηγοί.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είμαστε χορηγοί.
1: Ναι, και γιατί? Ούτε οι γυναίκες νομίζω ότι θέλουν. Τα κορίτσια θέλουν χορηγούς.
2: Κάποια κορίτσια θέλουν χορηγούς, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά
0: να τα.
1: Να μην τις πληρώνετε, να μην τις κόψετε το ελάττωμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα Σαββατοκύριακα πώς τα περνάτε, μια και έρχεται Σαββατοκύριακο?
2: Τα Σαββατοκύριακα πώς τα περνάμε?
0: Ναι.
2: Τα
0: τι
2: βράδια
0: θα κάνεις δηλαδή?
2: Βγαίνουμε.
0: Πού πάτε? Για ποτάκι?
2: Θα πάμε για ποτάκι, θα πάμε για καμιά βόλτα, μπορεί να πάμε για κανένα φαγητό, κανένα σουβλάκι, κάτι πιο καλό.
1: Δεν θες να φας το ματσουχίσα, μωρά, τα παιδάκια, τα καημένα, τα καλά μου.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα, εντάξει.
1: Μαζέμεστε και σε σπίτια.
2: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, το Χατζηλίκη τώρα σε τι επίπεδα παίζει? Γιατί εμάς ήταν κάτι ψηλούδια.
1: Εμένα τη τσιφούτια πατέρα.
0: Εγώ είχα βρει φίλους που ήταν με πιο άνεση για να περνάμε καλά. Πόσο πάει τώρα η εβδομάδα είναι? Με την εβδομάδα?
2: Κυμαίνεται τώρα, δεν θα είναι.
0: Πόσο? Για ρίξω. Τίποτα.
2: Όχι, εντάξει. Είναι. Είναι και δεν είναι.
0: Πόσο δηλαδή?
1: Το καλό μου.
2: Ξέρω εγώ, 15 εκεί κυμαίνεται κάπου.
1: 15 ευρώ την εβδομάδα?
2: Ναι, ναι. Μετά.
1: Πηγαίνεις και σε γιαγιά και έχεις τη γιαγιά παππού να.
2: Η γιαγιά κάνει την κύρια χορηγία.
1: Έλα, μωρέ, καλή μου.
2: Γιαγιά...
0: Πόσο δηλαδή, τα 15 τα δίνει η γιαγιά?
2: Η γιαγιά δίνει, εντάξει, δίνει 20.
1: Όπα, άρα 20 γιαγιά και 15, 15, εντάξει, βγαίνει κάτι.
2: Κάτι κάτω.
0: Παιδιά, πάντως να σας πω κάτι. Έτσι που έχουν φτάσει οι τιμές με 15 ευρώ, τι να κάνεις?
1: Τίποτα, καλέ, αέρα τα παίρνεις και τα κάνεις αέρα, μαζεσταίνεσαι.
2: Χθες πήρα εγώ 2 λιχτά, 8 ευρώ κάναν.
1: Ναι, αγόρι μου, πέσαν
2: τα μαλλιά, κεφάλι. Παίρναμε, να πούμε, έκτη δημοτικού 2 λιχτά 2 ευρώ.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δύο τυλιχτά, 4 ευρώ μπερδεύτηκα.
1: Λοιπόν, επειδή να κλείσουμε.
0: Πού να την κεράσει την κοπέλα? Θα τη πει, βάλε μια δαγιά.
1: Πρέπει να
0: πάρε μια δαγιά από το
1: τυλιχτό.
0: Πρέπει
1: να κλείσουμε να μα κάνει ο Άλεξ αποφώνηση.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν Καγά Κορίτσια τέλος. Τι άλλο θα πει? Μην τι χάσετε. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ, τι ώρα? 2 με 4.
2: Δευτέρα, 2 με 4 πάλι εδώ τα Καγά Κορίτσια.
0: Ναι.
2: Καλή συνέχεια σε όλου του ακροατέ.
0: Λοιπόν, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκεται το ζεύγος των ιατρών, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Οι δύο ιατροί παραπέμπονται πλέον στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπαστική γραμμή τους. Την αναβάθμιση της κατηγορίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προανήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Απροσδιορίστε το μεταξύ παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των νευροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή, αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδεοντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να δίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρείων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς Κώστας Χαρπουσής, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη της Εύβοιας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Μήνυμα 112 και για τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπο στην Λέσβο. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή ενημέρωση, αυξημένα μέτρα ασφάλειας στις ΗΠΑ εν ώψη των εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Τσεχία-Ελλάδα και το Challenge Cup στο Βόλεϊ Ανδρών. Απόψε στις 8, Παναθηναϊκός ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα μπάσκετ στη Ρόδο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,99% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε νέα παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω των τραπεζών ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνουν ότι η 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία έναρξης του μέτρου είναι κοντά και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη αύριο με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρουσέ, Καλαρίτσι, εμείς Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε αναλύσεις, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, τις οποίες θα παραθέσουμε και θα ανοίξουμε και ένα θέμα δύσκολο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους και κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλυθεί πρωτοβουλία, να ανοίξει. Να φέρουμε σε ένα θέμα εσωτερικής ασφαλείας. Νομίζω καταλαβαίνετε τι υπονοώ. Θα το πούμε όμως, θα το ανοίξουμε στην πορεία. Γιατί ο στρουθοκαμιλισμός δεν βοηθά. Αντιθέτως, επιδεινώνεται η κατάσταση. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι κοινωνικά ευαίσθητα, αλλά από τη στιγμή που επηρεάζουν το σύνολο του κοινωνικού σώματος, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μη γενόμενα ή ως ίσονος σημασίας. Θα τα πούμε στην πορεία. Και δεν αναφέρομαι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρομαι σε θέματα κοινωνικά και εσωτερικής ασφάλειας και τάξης, θα καταλάβετε. Και θα τα ανοίξουμε με νομικό τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τις επικείμενες εξελίξεις στο άλλο πεδίο, στα ελληνοτουρκικά. Η Νόα Φεντούλη είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή αρχή να ευχηθώ.
0: Σε ευχαριστούμε, Νόα.
1: Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μπήκαμε απότομα στο φθινόπωρο, έχω να πω. Νομίζω συμφωνούμε.
0: Και μεταφορικά, απότομα, και, ναι. Μεταφορικά και, και κυριολεκτικά. Μπήκαμε απότομα, έχει δίκιο.
1: Πράγματι.
0: Λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι η Αθήνα εν ώψη ορίμανσης ορισμένων εξελίξεων που δεν μπορούν να μετατεθούν, καλώδιο παραδείγματος χάρη και άλλες κινήσεις, έχει αρχίσει και στέλνει προληπτικά μηνύματα με συμβολικές κινήσεις. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού και παραμονή στο Καστελόριζο, τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, συνάντηση με τον Μακρόν και μηνύματα. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, δεν μας έχει συνηθίσει. Είναι μηνύματα αποποίησης ευθυνών για όσα ενδεχομένως γίνουν και έχουν αποδέκτη όχι μόνο την Τουρκία.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ίσως έχουν αποδέκτη και την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα ιεραρχούσα τα εξής. Υπαριθμόν ένα, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Η επίσκεψη Καλίν δεν θεωρώ ότι είναι κακό που δεν δόθηκε τεράστια δημοσιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον θετικά το βλέπω αυτό. Αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη για όλα αυτά τα οποία ανέφερες και δεν θα γινόταν εάν δεν υπήρχε κάποια πολύ σημαντική συζήτηση να γίνει μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Καλίν δεν είδε μόνο τον ομόλογό του, που θα ήταν το αναμενόμενο, ας το πούμε έτσι, είδε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν διέρευσε κάτι και σωστά. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι η διπλωματία μπορεί να γίνεται και με αυτό που λέμε back channel, να το πω.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αρκεί να είναι αποδοτικά αυτά τα κανάλια. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των δικών μας θαλασσίων πάρκων και, συγγνώμη, των τουρκικών θα έλεγα, την αντίδραση στην ελληνική κτλ. Αλλά βεβαίως υπάρχει και το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το οποίο ανησυχεί όπως φαίνεται η Τουρκία ιδιαίτερα, ειδικά μετά τις ανακοινώσεις περί ασπίδας του Αχιλλέα. Θα έλεγα το εξής, χωρίς να ξέρω τίποτα και δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει πέραν όσων
0: mm-hmm.
1: είχαν συμμετοχή στις συνομιλίες αυτές, θα έλεγα ότι η επίσκεψη δεν θα γινόταν εάν το μήνυμα που μεταφέρθηκε δεν ήταν μήνυμα εκτόνωσης, αποσυμπίεσης. Διαφορετικά θα είχαμε άλλου τύπου αντίδραση. Πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θέλει ένταση στην παρούσα φάση. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Το κυριότερο είναι το Ισραήλ. Πάμε προς εκλογές. Είναι ένα κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές στο Ισραήλ. Οπότε ενδεχομένως να μην ήθελα να προσθέσουν την ατζέντα τους και μια ελληνοτουρκική ένταση, αν όχι κρίση.
0: Mm-hmm. Από την άλλη, είδαμε ότι μετά την συνάντηση με τον Καλίν, ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Κώστα, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί υποδείξεις για το πώς θα διατάξει ποια θα είναι η διάταξη η αμυντική της. Ήταν απάντηση σε όσα έλεγε η Τουρκία για την ασπίδα του Αχιλλέα που θα τα βάλετε, τα νησιά κλπ.
1: Προφανώς. Και αυτό είναι για μένα διαπραγμάτευτο.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, Την ίδια στιγμή που η Ιταλία έχει κάνει συνεργασία με την μεγάλη της εταιρεία, τη Λεωνάρντο, με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες δεν λειτουργούν εν αγνία των κρατών τους, συνάπτουν συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, δεν υπάρχει κανείς που να υποδείξει στην Ελλάδα με ποιον θα κάνει αμυντική συνεργασία. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Και προς την Ευρώπη, ορθώς ελέγχει την παρουσία του Κώστα, mm-hmm. διότι το επόμενο διάστημα θα τεθεί επιτάπητος πάλι και ενδεχομένως με μεγαλύτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά φόρα το θέμα ευρωπαϊκής άμυνας, συνεργασίας με χώρες μη μέλη, κυρίως με την Τουρκία. Λοιπόν, εάν οι χώρες, οι προεξάρχουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία ως συμπαραγωγό σε ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα, τότε θα πρέπει να την υποχρεώσουν να αντιμετωπίζει χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των αρχών της Ένωσης.
0: Αυτό θα τεσταριστεί πλέον στο πεδίο. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο γεγονότα χρονικά τα οποία φαίνεται ότι θα προηγηθούν. Έχουμε και άλλα. Το θέμα του καλωδίου. Εκτιμάται ότι περί τον Οκτώβριο θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την έκδοση ναύτεξ κλπ. Είτε η Ελλάδα κάνει πρώτη την κίνηση με το καλώδιο. Οπότε εκεί μένει να διαπιστωθεί ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας και το εύρος των κινήσεων της Τουρκίας. Είτε η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει πρώτη κίνηση με εφαρμογή στο πεδίο του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, θα έχουμε μια συνάντηση στο πεδίο. Είτε η Ελλάδα κάνει την κίνηση, η Τουρκία μάλλον θα αντιδράσει, είτε η Τουρκία κάνει την κίνηση, οπότε η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει η ίδια. Είναι κοντός ο χρονικός ορίζοντας.
1: Σωστά, σωστά. Και δεν ξέρω, εντός του Οκτωβρίου, λοιπόν, λέμε, έχει διευρυνθεί το τραπέζι σε σχέση με το καλώδιο, έχει προσθεθεί η Γαλλία. Δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η Γαλλία, διότι υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για το έργο. Mm-hmm. Θα κάνουν κινήσεις προς την Άγκυρα, πιθανότατα. Πάντως είναι πράγματι το τεστ αυτό. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές στο Ισραήλ μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Διότι εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία έχει στραμμένα τα βλέμματά της στο Ισραήλ περισσότερο. Mm-hmm. Διότι η ισχύς του Ισραήλ ουσιαστικά την απειλή. Την απειλή θεωρητικώς, δεν νομίζω ότι θα γίνει σύγκρουση, mm-hmm. αλλά είναι μια χώρα την οποία δεν θα ήθελε να έχει απέναντί της. Mm-hmm. Γι' αυτό και ενοχλείται από τη δική μας σύμπραξη, διότι υπάρχει η δυνατότητα απάντησης Ελλάδας-Ισραήλ πλέον.
0: Στην πράξη, ναι. Και από την άλλη είδαμε και κινήσεις με την Αίγυπτο, η οποία είναι υποχρεωμένη να τηρεί μια δύσκολη ισορροπία λόγω και του πολιτισμικού, της πολιτισμικής βαρύτητας της Ισλαμικής της δημογραφίας της, όπου τα μηνύματα επίσης ήταν ενοχλητικά προς την Τουρκία. Η συμπερίληψη στην κοινή διακήρυξη για το δίκαιο της θάλασσας και λοιπά, όλες οι ελληνικές θέσεις, η αποστολή αγίματος στρατιωτικού για την συμμετοχή στη στρατιωτική παρέλαση της Κύπρου, το καλώδιο των Γκρέγκ Ελλάδας-Αιγύπτου, το φυσικό αέριο της Κύπρου προς την Αίγυπτο, είναι αυτά τα οποία ενοχλούν την Τουρκία επίσης, έτσι.
1: Μπορεί, η Αίγυπτος θέλει πάντα να κρατάει ανοιχτά τα χαρτιά της προς πολλές κατευθύνσεις, διότι θεωρεί ότι είναι μια χώρα κομβική, που είναι, έχει ανάγκη όμως βοήθειας και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ πιθανό να θεωρεί ότι η συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο της ανοίγει, που είναι επίσης γεγονός, τις πόρτες της βοήθειας οικονομικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που είναι πάρα πολύ υπολογίσιμο. Δεν ξέρω εάν θα είναι η στάση τους αυτή στο διήνεκες, ναι. Διότι όπως ξέρεις έχουν και με την Τουρκία,
0: ναι, βέβαια,
1: σοβαρή συνεργασία. Δεν ήθελα να μπουν στις Μέκας στη συμφωνία. Και δεν ήθελα να μπουν επειδή υπολογίζουν πάρα πολύ την Ινδία, mm-hmm. που είναι απέναντι σε αυτή τη. Οπότε μάλλον θα παίζουν σε δύο ταμπλό.
0: Όπως πάντα, η Αίγυπτη, ναι, κλασικά. Ναι. Μάλιστα, κλείνοντας και θα επανέλθουμε να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, όλα αυτά γίνονται ενώ έχουμε τέσσερις εκλογικές διαδικασίες ουσιαστικά. Τον Οκτώβριο στο Ισραήλ, τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ οι ενδιάμεσες, εμείς κατά πάσα πιθανότητα τον Μάιο εκτός απρόβλου και κάπου εκεί, και ο Ερντογάν, ο οποίος επίσης θέλει να ανανεώσει την θητεία του. Δηλαδή έχουμε και τέσσερις εμπλεκόμενους με εκλογές, που και αυτό έχει σημασία.
1: Βέβαια, πράγματι. Και είναι όπως λέμε, αυτή η σεζόν θα είναι μακρά σεζόν. Mm. Διότι και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και στη δική μας περιοχή. Και είναι αλληλένδετα. Mm. Οπότε χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία και βεβαίως στρατηγικός σχεδιασμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, και εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Αφεντούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης, επιστρέψαμε. Πάμε να ρίξουμε μια παγκόσμια ματιά. Αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή περιγράφεται με μια λέξη: χάος. Ακόμα και για εμάς που παρακολουθούμε τα γεγονότα, αυτή η χαοτική κατάσταση δεν έχει προηγούμενο. Όλοι εναντίον όλων. Και υπάρχει πλέον πιθανότητα να κλείσουν και τα δύο στενά, και το Ορμούζ και στην Ερυθρά, τον Μπαμ Ελ Μαντέμ, που σημαίνει παγκόσμια ασφυξία. Ο πόλεμος που γίνεται εκεί δεν έχει αξιολογηθεί στο πόσο σφοδρός είναι, πόσοι συμμετέχουν και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Το λέω γιατί αφορά και σε εμάς. Είναι κοντά, κρατήστε το αυτό. Δεν είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη, δίπλα μας είναι. Λοιπόν, έχουμε αυτά και άλλα πολλά. Ξεκινάμε με αυτό και θα πάμε στα επόμενα. Θανάσης Δρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάμπρο μου, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί δεν είναι μακριά. Η κατάσταση του Μπαμ Ελ Μαντέμ, δηλαδή στο κάτω μέρος προς την Ερυθρά Θάλασσα, με την έξοδο προς την θάλασσα του Άντεν και τον βορειοδυτικό Ινδικό ωκεανό, είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι αυτή η επίθεση των Χούθης έχει προχωρήσει αρκετά. Έχουν θέσει υπό τον έλεγχο τους ορισμένα στις περιοχές εκεί κοντά στο λιμάνι του Μπαμ Ελ Μαντέμ. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι οι Σαουδάραβες είναι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κέρια.
0: Θανά, συγγνώμη, τους έχουν πάρει, το λέω συγγνώμη για την έκφραση, που τους έχουν πάρει φαλάγγι τους Σαουδάραβες, οι Χούθοι. Τρεις ταξιαρχίες υποχώρησαν, ορισμένοι εχμαλωτίστηκαν και γενικά είναι σε άτακτη υποχώρηση οι Σαουδάραβες.
1: Αυτό λέω και συγκεκριμένα, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει ζητήσει καμιά βοήθεια ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου.
0: Νομίζω ζήτησε πολλά από τους Αμερικανούς και το απέρριψαν. Ζήτησε από τον Τραμπ αεροπορική βοήθεια και είπε όχι.
1: Η εφημερίδα Αλαχμπάρ του Λιβάνου πριν από λίγο στα αγγλικά είδα αυτή λέει χαρακτηριστικά ότι ακόμα και ο Νετανιάχου πρότεινε τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν να βοηθήσει, γιατί παρακολουθεί λέει αυτή τη στιγμή την περιοχή και ο Ναύαρχος Χαρέλ, ο αρχηγός του Ισραηλινού ναυτικού, αλλά και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, οι άλλοι των Ισραηλινών, γιατί η κατάσταση άμα ανέβει προς τα πάνω, μην ξεχνάμε ότι και η απέναντι πλευρά δεν είναι και πλέον σταθερή. Έχουμε ας πούμε περιπτώσεις μιας μεγάλης βάσης Αμερικανών στο Τζιμπουτί, έχουμε ας πούμε πολέμους μεταξύ εσωτερικούς πολέμους στην Αιθιοπία, έχουμε Σομαλιλάνδη η οποία κραυγάζει υπέρ απόσχησης, έχουμε σομαλικό πρόλεμο και με παρουσία Τούρκων που εκπαιδεύουν το σομαλικό στρατό. Δηλαδή, είναι αυτό, για να κλείσω αυτό το θέμα, είναι αυτό που είπες, είναι όλοι εναντίον όλων και είναι χαοτική κατάσταση.
0: Και να πω και μια άλλη διάσταση, οι Εμιρατινοί, τα Εμιράτα χτυπούν και αυτά τους Σαουδάραβες. Φίλοι και τα αδελφά κράτη πλέον σκοτώνονται στην Ιεμένη με τους Εμιρατινούς, οι οποίοι είναι πολύ μάχημοι, χτυπούν και αφοπλίζουν τους Σαουδάραβες. Γενικά υπάρχει χαοτική κατάσταση.
1: Είναι καλή στην αεροπορία, από ό,τι ξέρω θα το πω ότι και πάντοτε στην Ελλάδα ο ακόλουθος άμυνας των Εμμυράτων είναι πάντοτε συνταγματάρχης μήναρχος, δηλαδή να το πουκαλείται της αεροπορίας. Αυτό ο Λάμπρομ είναι το ένα, είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι αυστημή, πλησιάζοντας σε κάποια άλλα. Ένα σωστό το οποίο πραγματικά η Ελλάδα έκανε, πέραν, αλλιώς τα συζητάμε για κάποια στοιχεία που είχα να πω, πέραν αυτό που έχει συζητήσει εκτενώς και πολύ σωστά για το θέμα της Αχίλλειος Ασπίδειας, είναι το εξής, ότι επειδή έχω παρακολουθήσει και πριν από 16-17 χρόνια, ήμουν νομίζω ο μοναδικός Έλληνας που είχε πάει στην αεροπορική βάση Πέτρεσα στο Κολοράντο, όπου είδα ολόκληρο το θόλο των Αμερικανών Καναδών σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική, αντιαεροπορική και ευρύτερη, τότε δεν υπήρχαν τα ντρόουν τόσο άμυνα. Νομίζω ας πούμε ότι lessons learned από τέτοιες ιδέες μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, γι' αυτό η Αχίλλειος Ασπίδα δεν θα γίνει αύριο, είναι σε εξέλιξη και με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά προφανώς των κορυφαίων Ισραηλινών εταιριών που είναι στις κορυφαίες στον πλανήτη. Λέω λοιπόν ας πούμε ότι οι ιδέες οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμυνα και την αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα, με εμπειρίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα οι Αμερικανοί πάντα όταν βλέπαν Σοβιετικούς και Ρώσους και Κινέζους, που απειλούν βεβαίως και την ασφάλεια του Καναδά, είναι σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η περίπτωση της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ δεν είναι ακριβώς αυτή. Η δική μας είναι πανεθνική, είναι πολυστρωματική περίπτωση, είναι αυτή μια πολυαξονική, έχει να κάνει αυτή μια με την άμυνα του χώρου μας απέναντι σε βαλιστικές απειλές, drones κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς σαν αυτή που έχει την EPAA του ΝΑΤΟ.
0: Είδα ότι οι Αμερικανοί έβγαλαν μια ανακοίνωση που λένε ότι στηρίζουν την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι συμβάλλει στη γενικότερη άμυνα. Επειδή τα ραντάρ θα έχουν εικόνα όχι μόνο προς Ανατολά, Τουρκία κλπ, αλλά και προς βορρά, εύξηνο πόντο κλπ, υπονοούν Ρωσία.
1: Προφανώς ναι, νομίζω ναι, συνεπέκτεται ας πούμε σίγουρα προς εύξηνο πόντο, προς Κασπία θάλασσα. Παρένθεση Λάμπρο, πριν από λίγο είχαμε επίθεση των Ουκρανών στην Κασπία και έγινε πάλι εκεί στη Μαχατσκάλα συγκεκριμένα, έγινε άλλη περίπτωση. Συνεπώς και αυτό θα το παρακολουθούν. Είναι σημαντικό και κάτι άλλο Λάμπρο, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα είναι σε μια φάση κατά την οποία δύο είναι μεγάλες απειλές αυτή τη στιγμή. Μία είναι τα πυραυλικά, τα οποία είδαμε και στον πόλεμο του Ιράν με τους Ισραηλινούς και με τους Αμερικανούς και η όλη κατάσταση για το Ιράν πλήττει βάσεις των Εμμυράτων, του Παχρέιν, του Κατάρ, της Ιορδανίας κλπ. Με πυράβλους και με ντρόους. Άρα είναι το ένα θέμα. Και το άλλο είναι οι υβριδικές απειλές. Η Ελλάδα ήδη έπιασε το θέμα το αντιπυραυλικό, αντιντρόουν κτλ. Με πολύ σωστές κινήσεις. Εγώ θα το πω. Ενώ από εκεί και πέρα το θέμα των υβριδικών απειλών και το τι γίνεται είναι μείζον θέμα, γιατί δεν έχει να το αντιμετωπίσει με συμβατικούς τρόπους. Πρέπει να κινηθείς και σε άλλα επίπεδα. Πάντως το ΝΑΤΟ σε επίπεδο ευρωπαϊκό έχει αυτή τη στιγμή αποσχέσει με μία βάση στον Τεβασέλο της Ρουμανίας, μία στο Ρετζίκοβο της Πολωνίας, την ναυτική βάση της Ρότα στην Ισπανία και βέβαια έχουμε και το ραντάρ της στην Τουρκία, του Κιουρετσίκ, στη Μαλάτια, στα 2000 και πλέον μέτρα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εμάς εδώ μας πιάνει πανεθνικά, πιάνει τον ελλαδικό χώρο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί οι απειλές μετατοπίζονται. Δύο τελευταία πράγματα άλλα που θα πω. Όπως ξέρεις, στη Μολδαβία παραλίγο υπήρχαν 7 ρωσικά drones μέσα. Είναι γνωστό ότι παραβιάζουν το μολδαβικό εναέριο χώρο. Έχει καθυστερήσει, όπως μου είπαν και μου το είπαν και οι Ουκρανοί και οι Μολδαβοί που μιλώ στο Κισενάο, ότι καθυστέρησε η πτήση του Ζελένσκι με, να πάει για την, για την Νορβηγία, γιατί ήταν η κηδεία του, του Χάραλτ, του βασιλέα της Νορβηγίας, και μετά προς την Ισλανδία και προς τον Καναδά. Στον Καναδά τώρα υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες, οι οποίες μένα μου θυμίζουν λάμπρο κάτι που έχουμε συζητήσει δυο μας, τα 100 χρόνια το ξέρεις, τις σχέσεις Ουκρανίας-Ηνωμένου Βασιλείου και γενικώς ας πούμε την υποστήριξη την οποία δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο επί 6 πρωθυπουργών τώρα τελευταία, δεν άλλαξε τίποτα, έτσι, τίποτα σε υποστήριξη της Ουκρανίας, γιατί είναι τεράστιες οι ουκρανικές κοινότητες μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι και στον Καναδά και στην Αυστραλία. Γι' αυτό και.
0: Έχουν τα. Συνάπτουν αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί.
1: Τεράστιες, μάλιστα, οι συμφωνίες που υπογράψαμε με τον Μπάρνι, τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό, ας πούμε είναι πολύ ισχυρές. Δηλαδή, χθες είδα ότι άλλα 2 δις δολάρια πέραν των άλλων δίνει ο Καναδάς. Μπαίνει στα προγράμματα με τα ντρόουν στα ουκρανικά και άλλες 10 χώρες. Εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτό, αλλά είναι άλλες χώρες, ενώ του ΝΑΤΟ προφανώς, Γαλλία κλπ. Επίσης, ο Καναδάς έχει πει ότι θα στείλει στρατεύματα αν αναπτυχθούν ποτέ και λήξει ο πόλεμος, πράγμα απίθανο στο έδαφος της Ουκρανίας, αν βέβαια. Και βεβαίως είπε ότι 22 νομίζω πιλότοι Ουκρανοί εκπαιδεύονται σε αεροσκάφη στον Καναδά. Αλλά με έναν προξενή εντύπωση, γιατί ο Καναδάς όπως και η Αυστραλία έχουν F-18, δεν έχουν F-16, αλλά ποιος σε άλλες είδους βοήθεια θα παράσχουν. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε σήμερα, Λάμπρο, ο 25 χρόνια,
0: 25 χρόνια σήμερα.
1: Από την 11η Σεπτεμβρίου. Και μιλάμε ας πούμε για απειλές οι οποίες δεν τις φανταζόταν κανείς ότι θα γίνουν. Και εγώ, όπως ξέρεις, μιλάω πάντα πέραν των θεωριών συνωμοσίας και πέραν αυτών, αλλά εγώ βάζω άλλα τώρα πρόσθετα. Πρώτα απ' όλα, υβριδικές απειλές, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, οι τρομοκράτες πλέον κινούνται στον ψηφιακό χώρο πολύ περισσότερο από ό,τι κινούνται στα ξεσφύγητα του Τζαλαλαμπάτ και του Κανταχάρ στο
0: Αφγανιστάν. Δεν κρύβονται πλέον στις σπηλιές, κρύβονται στο διαδίκτυο.
1: Κρύβονται στο διαδίκτυο. Η Εμένη που λέγαμε, και δεν το είπα τυχαία στην αρχή, ούτε εσύ ούτε εγώ, έχει να κάνει με ένα από τα άντρα της Αλ-Κάιντα. Σύμφωνα με την έκθεση και του ΟΗΕ και των Αμερικανών, πέρυσι την έκθεση, λέει ότι η Αλ-Κάιντα στην Arabic Peninsula, δηλαδή στην Αραβική Χερσόνησο, δηλαδή στην Εμένη σε απλά ελληνικά, κυρίως, είναι ας πούμε από τις πιο ισχυρές και από τις πιο, θα λέει κανείς, κλιμακωτές απειλές για όλη την περιοχή. Συνεπώς, η 11η Σεπτεμβρίου, μην ξεχνάμε, ήταν προάγγελος και για την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Βέβαια δεν καταλήγησαν αεροπλάνα. Οι Χαμασίτες μπήκαν μέσα στο νότιο Ισραήλ και έγιναν αυτά τα όρια, τα παράδειγμα. Άλλοι skyjackers που τους λένε, αυτοί οι τρομοκράτες που πήραν τα αεροπλάνα και τα πέταξαν πάνω στους ουράνους ξύστες στο Μανχάταν και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Και κλείνω λάμπρο και μια τελευταία πληροφορία, ότι ο Πολωνός ο Τούσκ χθες το βράδυ, τον άκουσα σε μια συνέντευξη του BBC, επειδή λέει κάτι σοβαρά αυτός και ξεφεύγει λίγο. Είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός ότι έχουν πληροφορίες, οι οποίες έστειλαν στους Αμερικανούς, σύμφωνα με τις οποίες το επόμενο χρονικό διάστημα οι Ρώσοι θα χτυπήσουν περιοχές συνοριακές, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, της Ουκρανίας με τη Μολδαβία και της Ουκρανίας με την Πολωνία, δηλαδή θα κοιτάξουν να χτυπήσουν τις συνοριακές διαβάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα είναι περιοχές, ήδη το κάνουν στη Μολδαβία, σωστός.
0: Άρα να κουμπίσουν νατοϊκό έδαφος.
1: Ναι, ακριβώς εκεί στα όρια. Γιατί είδα τη χθεσινή περίπτωση την οποία κάναμε τη Μολδαβία, και αυτό το είπε και η Μάγια Σάντου, η πρόεδρος της Μολδαβίας, που είναι φιλοευρωπαία και φιλοδυτική, είπε ρε, ας πούμε στο παρακάτι δεν έγινε, αλλά η Μολδαβία δεν είναι ακόμα στο ΝΑΤΟ. Άλλο αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή πιάσει όμως καμιά Πολωνία, ούτε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αν είναι καμιά Πολωνία, καμιά
0: η Ρουμανία είναι στο ΝΑΤΟ.
1: Η Ρουμανία είναι στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και η Ρουμανία είναι πάρα πολύ ανήσυχη. Γι' αυτό και άλλο ένα σημείο πέραν της Ιεμένης Λάμπρου, το οποίο αυξάνεται Είναι αυτή η περιοχή της Ουκρανίας, Ρωσίας, Μολδαβίας, Ρουμανίας μέχρι Πολωνία, όπου αυτή βλέπουμε κινήσεις με μια επανδρομένα αεροσκάφη, πυράβλους κλπ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Στρούγκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβετε, κανένα από τα μέτωπα δεν πρόκειται να κλείσει.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τις εξελίξεις εν ώψη εκλογών. Έχουμε δημοσκοπικά δεδομένα πλέον, τα πρώτα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχουν αρχίσει και αποτυπώνονται πράγματα. Κατά τη γνώμη μας, ορισμένα από αυτά ήταν αναμενόμενα. Δηλαδή, η υποχώρηση ως αποδόμηση κάποιων κομμάτων, το ότι φαίνονται οροφές άλλων ήδη, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά έχουν αρχίσει και μορφοποιούνται, είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μας, λαμβάνω, ήταν αναμενόμενο. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο η κατάσταση θα παγιώνεται υπό την αίρεση δύο ακόμα πιθανών εισόδων. Αναφέρομαι σε δύο πιθανά κόμματα, Σαμαρά και Κασιδιάρη. Ζαχαρία Ζούμπης, Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Οπίνων Πόλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μετά και την ΔΕΘ και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, έχουμε μια πρώτη μορφοποίηση πλέον και έχουν αρχίσει να φαίνονται πράγματα. Έχουν αρχίσει να φαίνονται οροφές, ας πούμε, του κόμματος Τσίπρα, η δυνητική οροφή της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε γιατί εκεί έχει και κινήσει να κάνει, και το στρατηγικό αδιέξοδο του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων. Να ξεκινήσουμε από την Νέα Δημοκρατία. Τι εικόνα υπάρχει?
1: Νομίζω ότι η εικόνα είναι ότι έχει μικρά ωφέλη, όχι κάποια άνοδο τεράστια μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παγιώνεται μια εικόνα που την είδαμε σταδιακά Ιούνιο και Ιούλιο. Δηλαδή ο μέσος όρος του Ιουλίου των ερευνών ήταν στο 29,9, ο μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Στην εκτίμηση ψήφου, να διευκρινίζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μια μικρή άνοδο, τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Βέβαια την άλλη εβδομάδα υπάρχει βροχή δημοσκοπήσεων, γιατί οι περισσότεροι περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος και το Σαββατοκυριακό. Αλλά κάπου εκεί φαίνεται, δηλαδή έχει μεν από θέματα, αρχίζουν όμως και οι δυσκολίες, γιατί δέχεται πίεση, υπάρχουν τα προβλήματα ακρίβεια, τα γνωστά αβιωτικού επίπεδου, υπάρχει πίεση από την κριτική που δέχεται, από ακροατήρια που δεν πείθονται και πια εύκολα, αλλά φτάνουμε σε ένα πιο σκληρό πυρήνα πια που πρέπει να πείσεις για να αυξήσεις πιο γενναία, αν μπορείς, τις δυνάμεις.
0: Ποιες είναι οι δεξάμενες της, πού στοχεύει, σε ποιες δεξάμενες στοχεύει?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέω μόνιμα μετά τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είχε ισόποσες τότε απώλειες προς τα δεξιά της και προς το χώρο του κέντρου που λέμε. Ήταν ισόποσες. Δηλαδή αυτή η διαφορά.
0: Τώρα?
1: Τώρα βέβαια δέχεται πίεση από τα δεξιά. Βλέπετε ότι τα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση βαστάνε. Ειδικά η Ελληνική Λύση δείχνει να έχει μια αντοχή. Η φωνή λογικής διατηρείται σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%. Κάποιες φορές και λίγο παραπάνω, δεν είναι λίγο. Υπάρχει προσμονή του κόμματος Σαμαρά. Δηλαδή, άρα ένα κομμάτι αναποφάσιστο αρχίζει και προβληματίζεται περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο, το είδαμε σε έρευνες που έχουν βγει, το βλέπω και εγώ που δεν μπορώ να σταθώ παραπέρα στην έρευνα που θα τρέξω, που τρέχω, που έχω τρέξει ήδη για να δω εγώ τι γίνεται και θα τρέξουμε για να δημοσιοποιήσουμε. Έχει αυξηθεί και ο αριθμός των αναποφάσιστων. Όπως επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το εξής, ότι ακόμα και αυτοί που δηλώνουν στην πρόθεση ψήφου ένα κόμμα, άμα τους ρωτήσεις, ισχύει αυτή η επιλογή, ας πούμε, την έχεις
0: τη βεβαιότητα, λέτε έτσι.
1: Ναι, ο βαθμός βεβαιότητας. Και ρωτείς όλους όσους δηλώνουν κάποιο κόμμα σήμερα. Εμφανίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, το οποίο σου λέει μπορεί και να αλλάξω. Και είναι λογικό. Και θα τρέξουν εξελίξεις.
0: Οι αναποφάσεις από πού προέρχονται κυρίως, από τα δεξιά ή από το κέντρο?
1: Οι αναποφάσεις προέρχονται κατά δύο, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν δυσκολίες και από τις δύο πλευρές, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή από τα δεξιά φαίνεται πιο έντονα ίσως ότι ένα κομμάτι έχει πάρει οριστικό διαζύγιο. Μπορεί να μην το δηλώνει με μια ανοιχτή επιλογή τώρα, αλλά από άλλους δείκτες μετράμε ή από τις απαντήσεις τους στις υπόλοιπες ερωτήσεις μιας έρευνας. Βλέπουμε δυσκολίες, βλέπουμε μια δυσπιστία. Από το δε χώρο του κέντρου για άλλους λόγους αυτή. Ξέρετε, είναι ένα δύσκολο κοινό. Δεν είναι εύκολο. Περίμεναν ίσως περισσότερες μεταρρυθμίσεις και βέβαια είτε δεξιός δηλώνει κάποιος, είτε κεντρός, είτε οποιαδήποτε, το βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια νομίζω ότι
0: βασικά.
1: Βέβαια, κάνει ζημιά.
0: Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει αρχίσει και δείχνει οροφή.
1: Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, κοιτάξτε, λάβετε υπόψη ότι ξεκίνησε με ένα 15-15,5. Ναι. Αναφέρομαι πάντα στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις της Opinion Poll. Mm. Βρισκόταν εκεί γύρω στο 17 τον Ιούλιο, μέσο όρο. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που αρχίζει και εμφανίζει φθορές και κάμψη. Mm. Δηλαδή, ίσως η κάμψη αυτή είναι της τάξης της μίας μονάδας. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχουν αναπάντητα προβλήματα, τα οποία αν δεν τα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας δεν θα είναι εύκολο το ξεμπλοκάρει.
0: Υπερτίμησε το προσωπικό του εκτόπισμα.
1: Νομίζω, ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, μέχρι και την πρόσφατη παρουσία, τις δύο παρουσίες του στη ΔΕΘ, δεν υπήρχε μια συγκροτημένη πολιτική, έτσι,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Το δε αφήγημα που εμφάνισε συνεχίζει και αφήνει ασυγκίνητο του κέντρου, το οποίο δεν φαινόταν να κοιτάει και πολύ προς Άλεξη Τσίπρα, αλλά δυσαρεστικοί αριστερές ζώνες που τον δηλώνανε, ας πούμε, σαν επιλογή ψήφου.
0: Δεν φαίνεται να έχει στείλει. Το στίγμα του είναι έτσι θολό και μετακινούμενο.
1: Είναι λίγο θολό. Που θυμάστε μετά την ομιλία του πάνω πριν ξεκινήσει και δε. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται ένα πρόγραμμα και μετά επί 4-5 μέρες, μια εβδομάδα, διατίθεται μια θελούρα σε βασικά σημεία ιδέες του προγράμματος, είναι από μόνο του προβληματικό. Υπάρχει το θέμα ασφαλώς ότι η νέα φουρνιά στελεχών έδωσε να αρχίσει έναν αέρα ότι να κτίζουμε κάτι καινούριο. Δεν αρκεί αυτό χωρίς πολιτική, αλλά και τα ίδια τα στελέχη αυτά έχουν κάποια όρια, έχουν μια απειρία, δεν είναι. Και δεν είχαν και μια συγκροτημένη πολιτική.
0: Όχι, ναι. Βγήκαν σκόρπιοι. Και δεν φάνηκε να έχει, έχει πάγκο, να έχει βάθος.
1: Υπάρχουν και δύο θέματα ακόμα, τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν ξέρουμε που θα αποδώσει η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, που αν μη τι άλλο τώρα έχει μια καθαρότητα. Δηλαδή, δεν βγαίνει ως κόμμα να πει εδώ είναι, αλλά δεν θα κατέβω σε εκλογές π.χ. αυτό. Αντίθετα, σε κάποιες στιγμές είναι και πολύ αυστηρό απέναντι στις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά θα έλεγα τα τελευταία 2,5 χρόνια, έβγαλε νύχια.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στρατηγικής. Επειδή ο μέσος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να μεταφράζεται σε κάτι η ψήφος του, όχι σε διαμαρτυρία, αυτή τη στιγμή λέει όχι με τον έναν, όχι με τον άλλον, αλλά από την άλλη είναι και κολλημένο στα ποσοστά του. Εκεί τι πρέπει να αλλάξει κάτι.
1: Εκεί καταρχάς βλέπαμε Ιούνιο και Ιούλιο, ο μέσος όρος ήταν αμετακίνητο στο 11%. Ενώ ήταν ακόμα που έγραφε 12,5, 13, 13,5, εκεί κυμανόταν, για πολύ μεγάλο διάστημα. Πήγε κάπου στο 11 κατά μέσο όρο. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί κάτι να εισπράττει τώρα, δηλαδή της τάξης της μία μισή μονάδα, επειδή έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, έχει κάνει παρεμβάσεις, είτε κάποιος συμφωνείται όχι για τα προγραμματικά του, η προσπάθεια στην κρίση.
0: Ωστόσο, δυναμική για να φύγει από την τρίτη θέση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Νομίζω ότι λογικά θα υπάρχει τώρα, μπορεί να μην είναι 6 μονάδες, αλλά να είναι 3 ή 4 μονάδες, δεν είναι και λίγο, θα το πταλέμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε αυτή τη φάση. Και εκεί το ερώτημα το μεγάλο είναι αυτό που θέσατε και θα το δούμε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ένα ξεπέταγμα κάτω από μια, ας πούμε, υπερπροσπάθεια κάποιων μηνών.
0: Ναι.
1: Και θα σκαλώσει και μπορεί να ψωγυρίσει, επειδή το έλλειμμα αφηγήματος και συγκεκριμένης πρώτας διακυβέρνησης συνεχίζει και υπάρχει.
0: Δεν φαίνεται. Δεν υπάρχει στίγμα, ούτε και υπάρχει στίγμα. Δεν είναι σαφές τι θέλει να κάνει.
1: Γιατί, ας το πούμε καθαρά, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, έχουμε να κάνουμε μια πολύ μακρόχρονη, μπορεί και 7 μήνες με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, προεκλογική καμπάνια, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα δούμε σε αυτή τη φάση κόμματα να ανεβοκατεβαίνουν. Ναι. Δηλαδή, σε αυτό κερδίζει αυτός που έχει σταθερή, κερδίζει έδαφος σε οποιαδήποτε θέση. Αυτός που έχει σταθερή στρατηγική, καθαρό αφήγημα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θα καθορίσει τη μάχη αν σε 3 φάσεις ένα κόμμα κάνει ωραία επικοινωνιακά τρίκ, πώς να το πω.
0: Ναι, ναι, χρειάζεται πολιτικός κορμός και καύσιμα.
1: Χρειάζεται πολιτικός κορμός, ναι. Καύσιμα, τροχή και συγκεκριμένη στρατηγική.
0: Κόμμα Καρτσιανού αποδομήθηκε, έτσι. Συνήθως τα κόμματα τα οποία είναι μονοθεματικά και, και λόγω συγκυρίας μετά από λίγο καιρό ξεφτίζουν.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω από το 11-12 κιόλας που βρίσκαμε τον Ιούνιο, είχε πέσει αρκετά τον Ιούλιο. Τώρα νομίζω βρίσκεται ίσως γύρω στο 5, κάπου εκεί δίνουν τουλάχιστον οι εταιρείες που δημοσιεύσανε, το οποίο σημαίνει μια ραγδαία συνεχή πτώση. Mm. Είχε και τα προβλήματα το καλοκαίρι, δεν έχει δείξει πολιτική. Η παρουσία της ΔΕΘ μάλλον ήταν μια γενικόλογη παρέμβαση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο. Και αυτό υπάρχει όταν υπάρχει το θέμα, όταν είναι θερμό το θέμα, η αφορμή για την οποία έγινε το κόμμα, μια εθνική τραγωδία και προσωπική, εκεί έχει κάποιο ταχύκαυτο. Μετά, αν δεν έχει πολιτικό
1: διάταγμα. Εκεί βλέπουμε, ενώ στην αρχή, ξέρετε, είχε ένα χαρακτηριστικό μια περίεργη πολυσυλλεκτικότητα αξιόλογη. Από όλους τους χώρους σαν να φεύγουν άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και θα τελειώσουμε και θα επανέλθουμε. Κόμμα Σαμαρά, δυναμική.
1: Κοιτάξτε, το κόμμα Σαμαρά το βλέπουμε σε ένα 12-13% στη δυνητική ψήφο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει με τίποτα στην πρόθεση ψήφου. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας εμφάνιζε 21 και η κυρία Καρισιανού και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Πριν να ιδρύσουν τα κόμματα. Ο ένας πήρε 15 στην πρώτη εμφάνιση και η κυρία Χαρισιανού 11-12. Λοιπόν, δηλαδή είναι κάπου εκεί πιο σίγουρος πυρήνας, αυτοί που απαντάνε πιο σίγουρα, κυμαίνονται κάπου εκεί ανάμεσα στο 5 και στο 6 αυτή την ώρα. Εισπράττει από διάφορα κόμματα, λίγο ή πολύ, δηλαδή και από τη Φωνή Λογικής και από το Ελληνική Λύση δείχνει να έχει μια δυνατότητα και ασφαλώς, πώς να το πω, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι θα αφήσει ανεπηρέαση στην Νέα Δημοκρατία, δηλαδή που διαβάζω κάποιες αναλύσεις, οπωσδήποτε θα τις κοστίσει. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο, γιατί άλλο είναι η μισή μονάδα και άλλο είναι οι 2, 2, 3. Σε αυτή τη στιγμή όμως που η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη να ανέβει
0: και μισή μονάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε μόλις κάνετε και τη δική σας. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ζαχαρία Ζούμπισον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Opinion Poll, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα ανοίξουμε ένα δύσκολο θέμα, γιατί δεν βλέπω κανείς να προσπαθεί να το προσεγγίσει επί της ουσίας, έτσι. Αναφέρομαι στο θέμα της εγκληματικότητας των Ρωμά. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, όπου πλέον υπάρχει ανοιχτή υπονόμευση δημόσιων υποδομών, κλοπές καλωδίων κλπ., που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρες κοινωνικές ομάδες άλλες, είναι ένα θέμα, πέραν των στατιστικών που βγάζει η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, για τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας στη γενική εγκληματικότητα, έχουμε πλέον κλοπές οι οποίες αποκτούν χαρακτηριστικά δολιοφθοράς, σαμποτάζ και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με όρους ευάλωτης ομάδας. Δεν είναι ευάλωτη ομάδα. Έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι προβλέπεται νομικά. Κυριάκος Κότσογλου, νομικός, αναπληρωτής καθηγητής στο North Umbria University. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, έχουμε μια κοινωνική ομάδα του Ρωμά, οι οποίοι έχουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη γενική εγκληματικότητα και ειδικές δράσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο πλέον την συνολική κοινωνική ασφάλεια λόγω υπονόμευσης, κλοπές καλωδίων, χαλκού κλπ. Από δημόσιες υποδομές, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, σιδηροδρόμους, κατασκευές, που αυτό δεν είναι μια απλή κλοπή. Έχει στοιχεία δολιοφθοράς, σαμποτάζ. Τι προβλέπετε νομικά όταν έχει μια ολόκληρη ομάδα που λειτουργεί έτσι?
16: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς στο εισαγωγικό σας σχόλιο, έχουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, όπου μία, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος, ότι όπου μια κοινωνική ομάδα εν το συνόλο παρουσιάζει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Και δεν λέμε ότι είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία, είναι ένα επαρκές ποσοστό. Mm-hmm. Και έχουμε μια ενσωμάτωση υπό κουλτούρας παραβατικότητας από ομάδες, από αυτή την κοινωνική ομάδα, που ουσιαστικά αποδέχεται αυτό το χαρακτηρισμό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το συμβατικό ποινικό δίκαιο, αυτό που ισχύει για εσάς και για εμένα, δεν λειτουργεί με τέτοιους όρους. Διότι ένα βασικό γνώρισμα του συμβατικού ποινικού δικαίου είναι η γενική πρόληψη. Άρα λοιπόν είναι η αποτρεπτική ισχύ της ποινής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η ποινή δεν έχει αποτρεπτική ισχύ στην κοινωνική αυτή ομάδα. Θυμόμαστε όλοι νομίζω, και έχει εντυπωθεί στην συλλογική μνήμη, τον κατάλληλα συμπαθή Ρωμά, που έλεγε το 2020, αν θυμάμαι καλά, ή το 2021, ότι τώρα με το lockdown δεν μπορούν να διατάξουν διαρρήξεις και κλοπές. Και τι συμφορά τους συνέβη. Και το έλεγε δημόσια αυτό, ας πούμε, στα κανάλια. Mm-hmm. Βλέπουμε, λοιπόν,
0: αυτό δεν έχει κουλτούρα, έτσι.
16: Είναι η κουλτούρα παραβατικότητας. Άρα λοιπόν το σημαντικό ποινικό δίκαιο που ισχύει για όλους μας δεν μπορεί να λειτουργήσει, ενώ αυτό που θα μπορούσε θεωρητικά να εφαρμοστεί προσκρούει στην συνδεδομική ένωμη τάξη. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ αυτό που έχουν υποστηρίξει κάποιοι Γερμανοί θεωρητικοί του ποινικού δικαίου, το λεγόμενο ποινικό δίκαιο του εχθρού.
0: Δηλαδή?
16: Το οποίο εφαρμόζει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο El Salvador ο πρόεδρος Μπουκέλε με θεαματικά, οφείλω να ομολογήσω,
0: αποτελέσματα
16: στη μείωση εγκληματικότητας και στη μείωση της βαριάς εγκληματικότητας. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες. Αυτό όμως προσκρούει σαφώς την συνταγματική ένωμη τάξη της χώρας μας, αλλά και στο πλαίσιο το υπερεθνικό από την Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων όμως δεν συνυπολογίζονται, γιατί εδώ μιλάμε για μια κοινωνική ομάδα η οποία λειτουργεί εις βάρος των υπολείπων, εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνικής συγκρότησης, ομαδικά, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό, και διαρκώς. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ετεροβαρή κατάσταση όπου η προστασία μιας ομάδας η οποία παρανομεί συλλήβδην λειτουργεί εις βάρος μιας άλλης η οποία πώς θα προστατευτεί?
16: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και υπάρχει την τελευταία, ας πούμε...
0: Μη συλλήβδην λειτουργεί εις βάρος μιας άλλης η οποία πώς θα προστατευτεί?
16: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και υπάρχει

0: τους, ακόμα όταν υφίστανται, ας πούμε, μία εις βάρος τους πράξη βία, κλοπή ή οτιδήποτε. Από την άλλη, υπάρχει αυτομάτως, αντανακλαστικά, μία επιχειρηματολογία ότι, ξέρετε, έχουν μία ιδιαιτερότητα. Συγγνώμη, τι ιδιαιτερότητα είναι αυτή, να διαπράττει εγκλήματα?
1: Εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτό και συμφωνώ για το λόγο ότι ο όρος ευάλωτος δεν εφαρμόζεται σε κοινωνικές ομάδες γενικά και αόριστα. Εφαρμόζεται σε ανθρώπους που είναι σε καταστάσεις δύσκολες και μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ως άτομα και ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ένα παράδοξο και θα ήθελα να το τονίσουμε αυτό. Είπαμε λίγο πριν ότι το κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει ποινικό δίκαιο του εχθρού. Αν όμως δούμε με προσοχή τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, θα δούμε πολλά στοιχεία αυτής της απομόνωσης. Γιατί δίκαιο του εχθρού σημαίνει βάζουμε όλους τα μέλη μιας ομάδας, εγκληματικής ομάδας, σε μια κλειστή δομή, σε ένα νησί, και πράγματα που η ιστορία ελληνική έχει λίγο μας έχει κάνει να είμαστε καχύποπτοι σε ό,τι αφορά αυτό. Βλέπουμε όμως ότι η απομόνωση την οποία προβλέπει το δίκαιο του εχθρού, το οποίο εγώ δεν υποστηρίζω, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι κάτι που έχουν ήδη αποδεχτεί με καταβλισμούς που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, με σχολεία του κράτους στα οποία πηγαίνουν μόνο παιδάκια των Ρωμά. Και νομίζω σε κάθε πόλη που έχει καταβλισμούς Ρωμά υπάρχουν ειδικά δημοτικά σχολεία μόνο για παιδάκια Ρωμά. Άρα λοιπόν βλέπουμε στοιχεία απομόνωσης χωρίς να έχουμε τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Αυτοκετοποίηση.
1: Ναι, η γετοποίηση ουσιαστικά είναι ένα στοιχείο μιας διαμάχης. Ουσιαστικά το κράτος αποδέχεται την γετοποίηση των ανθρώπων και οι ίδιοι την αποδέχονται, ζουν παρασιτικά σε ένα μεγάλο βαθμό εις βάρος του γενικού πληθυσμού, με την ζητιανιά, με την παραβατικότητα, με αυτό που έχει γίνει πλέον σύνθημα σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, νομίζω άνοιξε θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ. Και αυτά που έχουν γίνει πλέον έτσι, λίγο pop κουλτούρα, είναι πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Γιατί όπως είπατε στην αρχή, προσβάλλονται περιουσίες, ζωές και προσβάλλονται και κρατικές υποδομές. Όπως ας πούμε οι υποδομές ας πούμε των τρένων και των αεροδρομίων και της εθνικής του στρατού.
0: Το δίκαιο του εχθρού τι προβλέπει, κλειστές δομές και περιορισμό μιας κοινωνικής ομάδας συνολικά, έλεγχο, ελεγχόμενο χώρο.
1: Αυτό ήταν κυρίως μια θεωρητική κουβέντα που έγινε έτσι σε ακαδημαϊκούς χώρους σε συνέχεια της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας από το γερμανικό κράτος. Και πήγαν κάποιοι να το θεωρητικοποιήσουν και να το κάνουν κανονιστικό. Αλλά για να έχουμε μια κατευθυντήρια γραμμή, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο El Salvador είναι κάτι που εγώ θα ονόμαζα ποινικό δίκαιο του εχθρού, όπου σε αντιμετωπίζουμε όχι ως ένα μέλος της κοινωνίας που εγκλημάτισε, αλλά μπορεί να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Σε αντιμετωπίζουμε ως εχθρό του κράτους, του κοινωνικού συνόλου. Και σε απομονώνουμε. Αυτό λοιπόν είναι και το πρόβλημα, ότι είναι κάτι τέτοιο δεν είναι εφαρμόσιμο στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.
0: Πάντως, οι μέχρι τώρα πολιτικές έχουν αποτύχει, διότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Δηλαδή, επιδόματα, προσπάθειες ένταξης, υπάρχει άρνηση. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια πολιτική η οποία τους περιθωριοποιεί. Οι ίδιοι αυτοπεριθωριοποιούνται και απορρίπτουν τα ανοίγματα που κάνει το κράτος.
1: Ναι, κοιτάξτε, και εγώ νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα λαϊκίσω αν πω ότι δεν είναι μόνο θέμα ανοχής από το κράτος, είναι και θέμα, αν θέλετε, συμμετοχής, διότι υπάρχουν αρκετά
0: πολιτικά ωφέλη.
1: Πολιτικά
0: εκλογικά.
1: Ωφέλη συνδιαλλαγής με εκλογικές, έτσι αν θέλετε, με ένα εκλογικό αλυσβερίσι. Δεν λέω ότι είναι κοινικό φαινόμενο, λέω όμως ότι έχουμε δει αρκετά τέτοια συμβάντα που θα πρέπει να μας κάνουν λίγο να είμαστε πιο καχύποπτοι.
0: Τι γίνεται όταν ένα νομικό πλαίσιο αποτυχάνει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε πρόβλημα για τον γενικό πληθυσμό? Εκεί τι γίνεται ιστορικά, ας πούμε, ο νόμος όταν αποτυχάνει τελικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, έχει ξεπεραστεί λόγω των καταστάσεων? Τι γίνεται, δεν πρέπει να αναθεωρείται?
1: Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για ένα νομοσχέδιο ή έναν ψηφισμένο νόμο. Μιλάμε ουσιαστικά για μια ευρεία προσέγγιση για το σύγχρονο ποινικό δίκαιο. Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί δημοσίως και σε σύνδεση με εσάς εδώ και αρκετά χρόνια ότι όταν πάβει να λειτουργεί η γενική πρόληψη, όταν πάβει να λειτουργεί το ποινικό δίκαιο, τότε

0: Μόνο συμφορές υπάρχουν. Γενική ανομία, καταστάσεις ας πούμε αυτοδικίας και καταστάσεις που είναι κοντά σε μια εμφύλια ας πούμε σύραξη. Mm. Ιστορικά αυτό συμβαίνει. Όταν πάβει ένα κράτος να μπορεί να επιβάλλει τους όρους του, τότε υπάρχει αναταραχή. Διότι υπάρχουν προσεγγίσεις διαφορετικές σε σχέση με το τι θα πρέπει να είναι η ένωμη τάξη. Γιατί και η Ρωμά, δεν εννοώ γενικά η Ρωμά, αλλά και αυτή η κουλτούρα παραβατικότητας έχει δικούς τους όρους για την ένωμη τάξη. Διαφορετικούς από αυτούς που έχουμε εμείς, αλλά είναι και αυτό είναι μια διαφορετική ένωμη τάξη που απλά έχει να κάνει με την παραβατικότητα.
1: Άρα έχεις παράλληλα, έχεις άβατα στην ουσία, νομικά άβατα. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Μιλάμε για νομικά άβατα, ναι. Όχι μόνο για τους Ρωμά, αλλά και για πληθυσμούς πληθυσμούς από άλλα μέρη του πλανήτη.
1: Σωστά.
0: Στην Αθήνα ουσιαστικά έχουν επιβάλει κάποιες καταστάσεις διαφορετικές.
1: Μιλάμε για παράνομους μετανάστες. Λοιπόν, το ανοίξαμε το θέμα, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κότσογλου. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριε Κότσογλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον εξαίρετο νομικό. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού αλλά και στην Αττική Οδό ανατμήματα αυτήν την ώρα. Καθυστερήσει στο κέντρο της Αθήνας και αλλά και από Φάληρο προς τον Πειραιά. Προθεσμοί για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Βρισκόνται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία και θα παραμείνουν υποκράτηση. Απροσδιορίστα το μεταξύ παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια. Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδεντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να δίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρίων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουχτσής. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφτεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην καταναγκροδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος στη Λέσβο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, νέα οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Οριοθετημένη φωτιά σε δασική έκταση στο Παρθένι της Εύβοιας. Στη διεθνή ενημέρωση, αυξημένα μέτρα ασφάλεια στις ΗΠΑ εν όψει των εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πυργοί. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας της Τσεχίας-Ελλάδας για το Challenge Cup στο Βόλι Ανδρών. Στις 8 το βράδυ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα μπάσκετ στη Ρόδο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,24% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Νέα παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω των τραπεζών ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνουν ότι η 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία έναρξης του μέτρου είναι κοντά και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, το άνοιξαμε το θέμα με τους Ρωμά και θα δώσουμε συνέχεια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε διότι έχει κακοφορμήσει. Και ο γενικός πληθυσμός καθίσταται όλο και πιο ευάλωτος. Αυτός είναι ευάλωτος και όχι οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα και θα επανέλθουμε. Το μέλλον ανήκει στα μη επανδρομένα και στη τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε στον περίγυρο τι γίνεται. Η Ελλάδα έχει μεγάλη ευκαιρία. Επειδή ούτως ή άλλως οι Έλληνες έχουν μια έφεση στην τεχνολογία και στην καινοτομία, εξού και οι ελληνικές εταιρείες διαπρέπουν, βλέπουμε τι γίνεται στον περίγυρο. Και αυτά είναι, αν θέλετε, τα προεόρτια, τα προήμια για το πώς θα εξελίσσεται όλο και περισσότερο ο πόλεμος. Μη επανδρομένα τεχνητή νοημοσύνη, πεδίο δόξης λαμπρό για την Ελλάδα. Άγγελος Χρογιανόπουλος από το Future Warfare, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές σας και να ευχηθούμε και καλή νέα σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τα μη επανδρομένα κυριαρχούν όλο και περισσότερο στα πεδία της μάχης. Η Ελλάδα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από αυτό, να τα ενσωματώσει. Βλέπουμε τους Αμερικανούς να επιχειρούν στο μέτωπο του Ιράν. Βλέπουμε τους Ισραηλινούς να τα χρησιμοποιούν κατά κόρον. Οι Ουκρανοί είναι στην πρωτοπορία.
1: Κοιτάξτε, καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου είχαμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τον ρόλο και των μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας και των μη επανδρομένων υποβρυχίων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έναντι του Ιράν. Έχουν δει δεκάδες βίντεο το φως της δημοσιότητας με το Αμερικανικό στράτευμα και το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να χρησιμοποιούν σε πάρα πολύ έντονο βαθμό μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και μη επανδρομένα υποβρύχια, όπως προείπαμε, για μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων στην περιοχή του Ορμούζ. Οι αρχικές τους επιχειρήσεις ξεκίνησαν με οργανωμένες αγέλες δεκάδων μη επανδρομένων να πάνε και να ανατινάζονται πάνω σε περιοχές που ήταν σαν που είχαν χτίσει οι φρουροί της Επανάστασης εκεί πέρα κάποιες άτυπες βάσεις εξόρμησης καταδρομικών επιχειρήσεων έναντι εμπορικών πλοίων. Σε δεύτερο χρόνο βλέπαμε πάλι μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας αμερικανικά ουσιαστικά να συνοδεύουν κάποια εμπορικά πλοία στο να περάσουν από κάποια περάσματα τα οποία ήταν παλιά επικίνδυνα διότι είχαμε επιθέσεις από τους φρουρούς της Επανάστασης και απόπειρες κατάληψης πλοίων. Μετά βλέπαμε πάλι μη επανδρομένα υποβρύχια και μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας αμερικανικά να πάνε και να κάνουν επιχειρήσεις από ναρκοθέτης της περιοχής, δηλαδή να πάνε και να κάνουν έκρηξη πάνω σε νάρκες, να το πούμε πάρα πολύ απλά, που τοποθετούσαν οι Ιρανοί στην περιοχή. Οπότε βλέπουμε ότι είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη φορά στην παγκόσμια ιστορία όπου βλέπουμε μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας να συνοδεύουν εμπορικά πλοία για να βοηθήσουν το διεθνές ενεργειακό εμπόριο το οποίο λαμβάνει χώρα στην περιοχή του στενού του Ορμούζ εν καιρό πολέμου, εν καιρό κρίσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο να πούμε εδώ πέρα δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, δεν είχε γίνει κατά την περίοδο της κρίσης και του πολέμου που διεξήχθη στην Ερυθρά θάλασσα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το πάντρεμα ρομποτικών σκαφών με τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα και την εμπορική δραστηριότητα και στην δημιουργία νέων διαδρόμων ανά το διεθνές σύστημα.
0: Άρα η Ελλάδα, επειδή έχει να υπερασπιστεί μια θάλασσα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, ως αμυνόμενη μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατά κόρον, δηλαδή να δημιουργήσει άρνηση πρόσβαση στους Τούρκους μέσω μη επανδρομένων, πάσης φύσεως, υποβρυχίων εν προκειμένου.
1: Ακριβώς. Αυτό μόνο που μας δείχνει το αμερικανικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσω μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας. Αρχικά, τα δύο κυρίαρχα γεωπολιτικά project της Ανατολικής Μεσογείου που είναι ο GSI και ο Γκρέτζι που θα συνδέει την Ελλάδα και κατ' επέκταση την Ευρώπη με την Αίγυπτο. Εκεί πέρα τα μη επανδρομένα μπορούν ξεκάθαρα να διεξάγουν επιχειρήσεις είτε επιτήρηση του πεδίου, ναι, ασφαλείας. Μπορούν επίσης να κάνουν ακριβώς το ίδιο και για τα αιωλικά πάρκα, τα ελληνικά, τα οποία χτίζονται στην περιοχή του Αιγαίου. Μπορούν να διεξάγουν επιχειρήσεις ιχνηλάτησης και μελέτης του βυθού για το τι γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες συνεργασία με πανεπιστήμια που μπορούν να προσφέρουν τέτοιες λύσεις με μη επανδρομένα, το έχουν κάνει ήδη. Δηλαδή, οπότε μπορεί να εκπληρωθεί αυτή η αρχική φάση επιχειρήσεων και σε δεύτερο χρόνο, επειδή καλώς ή κακώς θα κληθούμε στο μέλλον, το έχουμε ξαναπεί, και για να συμμετάσχουμε σε επιχειρήσεις ασφαλείας και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό, πολύ πιθανό και στο Ορμούς, μπορούμε να δούμε από το αμερικανικό παράδειγμα ότι μπορούμε επενδύοντας σε μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας να διεξάγουμε και παρόμοιες επιχειρήσεις με αυτές τις οποίες διεξάγουν οι Αμερικανοί, δηλαδή μία άτυπη συνοδεία πλοίων για προστασία του πλοίου είτε από καταδρομικές ναυτικές επιχειρήσεις είτε από εχθρικά USV τα οποία πάνε να χτυπήσουν εμπορικά πλοία όπως κάνανε παλαιότερα οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε η γκάμα των επιχειρήσεων πραγματικά έχει ανοίξει πάρα πολύ λόγω του πολέμου αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Έχουμε δυτική τεχνογνωσία, αμερικανική τεχνογνωσία και ισραηλινή τεχνογνωσία πάνω στην επιχειρησιακή χρήση όλων αυτών, όχι στη θεωρητική χρήση, την επιχειρησιακή χρήση. Και λόγω των ενισχυμένων εξοπλιστικών σχέσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε και τέτοιες λύσεις σε συνεργασία και με την Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία και με τις ελληνικές ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες που ήδη κατασκευάζουν λύσεις πάνω σε τέτοια ζητήματα, με σκοπό να μην φτάσουμε πάλι τελευταία στιγμή να τρέχουμε για να δώσουμε λύσεις για ένα πρόβλημα το οποίο πάει και αυτό το πρόβλημα να το καλύψει η Τουρκία με τις δικές της επενδύσεις σε μια επανδρομένα σκάφη επιφανείας, θέλοντας πολιτικά να υπερασπιστεί αυτούς τους νέους εμπορικούς διαδρόμους οι οποίοι χτίζονται και τους ενεργειακούς διαδρόμους.
0: Ναι, γιατί πέραν της προστασίας και της διατήρησης ανοιχτών θαλάσσιων διάβλων μέσω της χρήσης μη επανδρομένων, η υπεράσπιση του ελληνικού θαλάσσιου χώρου στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, με δεκάδες τέτοια υποβρύχια συστήματα, καθιστά την πρόσβαση αδύνατη, εάν η Ελλάδα το αποφασίσει.
1: Ναι, δημιουργούνται ξεκάθαρα συνθήκες άρνησης και αντιπρόσωπης περιοχής από το ναυτικό πεδίο, όπως έχουν δημιουργήσει οι Ουκρανοί έναντι των Ρώσων. Αυτή τη στιγμή, να εξηγήσουμε κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος, στις ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίσεων μεγάλων πλοίων και αγαθών τα οποία μεταφέρονται από πλοία στη Διεθνή Ναυτιλία, θεωρείται πολύ πιο επικίνδυνο ένα πλοίο να περάσει στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή να πάει να φορτώσει ή να αφήσει εμπόρευμα στη Ρωσία και να φύγει από εκεί, παρά το να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, ότι οι Ουκρανοί πλέον, λόγω της μεγάλης επένδυσης που έχουν κάνει σε μια επανδρομένα σκάφη επιφανείας και μια επανδρομένα αεροσκάφη μόνης κατεύθυνσης, μπορούν να χτυπήσουν, σύμφωνα με ανοιχτά δεδομένα που μπορούμε να δούμε, περίπου το 1 τρίτο των πλοίων που βοηθάνε με κάποιο τρόπο την Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Το 1 τρίτο θεωρείται πάρα πολύ πιο επικίνδυνη ζώνη η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, λόγω των ικανοτήτων των Ουκρανών, παρά η περιοχή του Ορμούζου. Γεωγραφικά, αν τα δούμε, προφανέστατα ο μέσος άνθρωπος θα θεωρούσε πολύ πιο επικίνδυνο το Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπουμε, λόγω της χρήσης μη επανδρομένων στην περιοχή της Ουκρανίας, εν τέλει δείχνει ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος αντιστρέφει ένα γεωγραφικό έτσι, πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι Ρώσοι στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
0: Και επειδή δεν διακινδυνεύει ανθρώπινες απώλειες, οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο τολμηρές. Γιατί το πολύ να χάσεις ένα asset τεχνικό, τεχνολογικό, δεν διακινδυνεύει ανθρώπινες ζωές. Και αυτό έχει οδηγήσει τους Ουκρανούς να κάνουν παράτολμες και εφάνταστες επιχειρήσεις, ακόμα και στο βάθος της Ρωσίας. Αναφέρομαι είτε με εναέρια μη επανδρομένα, είτε με άλλο τρόπο. Ακόμα χρησιμοποιούν πλέον κατά κόρον και χερσαία μη επανδρομένα, ακόμα και τον απεγκλωβισμό τραυματιών.
1: Ακριβώς, και λόγω αυτού βλέπουμε ότι πλέον έχει χτυπηθεί περίπου το 70-80% των ενεργειακών, των ρωσικών ενεργειακών κέντρων βάρους από την Ουκρανία, από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μόλις κατέφθασε της Ουκρανίας, και έχει καταλήξει ο μέσος Ρώσος πολίτης να ζει με κάποια κουπόνια ενεργειακά και να καταναλώνει περιορισμένη ενέργεια αναβδομάδα ή αναμήνα. Όπου, μιλάμε για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια χώρα η οποία παλιά την χαρακτηρίζαμε ως μια χώρα η οποία είναι ένα βενζινάδικο. Εξάγει μόνο ενέργεια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό που λέγανε οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο του στρατηγικό έγγραφο για Energy Dominance, με δύο παράλληλους πολέμους που χτυπάνε τα δύο πάλι κάποτε μεγάλα ενεργειακά κέντρα του πλανήτη, Ρωσία και Μέση Ανατολή, καταδεικνύονται ως η κυρίαρχη έτσι, και πιο γεωπολιτικά φερέγγια ενεργειακή δύναμη του κόσμου αυτή τη στιγμή.
0: Στην ουσία βγαίνουν οι ανταγωνιστές τους όλος περιέργος εκτός μάχης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλο.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αυτό που λέει ο Άγγελος Χωριανόπουλος σε σχέση με την φερεγγιότητα των ΗΠΑ ως πάροχη ενέργειας, είναι αυτό που μας έλεγε και ο Γιώργος ο Αδαλής, ότι πλέον η ζήτηση δεν κοιτά τις τιμές, κοιτά ποιος μπορεί να παραδώσει. Δηλαδή η τιμή έχει περάσει πλέον σε δεύτερο πλάνο και αυτό που ενδιαφέρει τον αγοραστή είναι αν κάποιος μπορεί να παραδώσει με ασφάλεια, με συνέπεια στην ώρα του. Από ποιον θα πάρεις που να είσαι σίγουρος ότι θα μπορεί να σου δώσει αύριο, όσοι θες, την ώρα που θες, εκεί που το θες. Και όχι πλέον η τιμή. Είναι ενδεικτικό αυτό σε σχέση με την επιδίωξη των Αμερικανών να καταστούν όντως κυρίαρχοι, το energy dominance, κυρίαρχοι ενεργειακά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. You say you love me, I. Every time we touch, I.
2: fake inside.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
12: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
14: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι έχουμε πλέον μπει σε μια κατάσταση, μια φάση πύκνωσης των εξελίξεων και στα ελληνοτουρκικά και γενικότερα στην περιοχή. Εξάλλου, όλα τα μέτωπα συνδέονται. Περιγράφαμε αυτό που γίνεται στην Ιεμένη, το οποίο είναι άνευ προηγουμένου, ακόμα και για τα δεδομένα της Μέσης Ανατολής. Η χαοτική κατάσταση είναι μάλλον πρωτοφανής εκεί. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι ασύνδετο στην περιοχή, το παρακολουθούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα δικά μας, λέγαμε στην αρχή ότι η Αθήνα, η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά κινήσεων προληπτικών. Θα μπορούσε να πει κανείς εντός εισαγωγικών αποποίηση ευθυνών, αν δει κανείς και τις δηλώσεις, για ό,τι μπορεί να ακολουθήσει. Ότι η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν επιθυμούμε, δεν επιθυμεί η Ελλάδα να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο, αλλά είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν τύχει και προβολής μεγάλης στα ξένα μέσα, ακόμα και στο Ισραήλ και αλλού, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το χρονοδιάγραμμα και τα πιθανά σενάρια. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Αθηνών. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, είδαμε μια σειρά κινήσεων τις τελευταίες ημέρες από τον Πρωθυπουργό που έχουν και συμβολικό χαρακτήρα και την έννοια αποστολής μηνυμάτων. Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, με τις ελληνικές θέσεις δίκαιο της θάλασσας κλπ. Να συμπεριλαμβάνονται στην κοινή διακήρυξη. Με τον Μακρόν στη Γαλλία, καλώδιο. Επίσκεψη και παραμονή στο Καστελόριζο, έτσι, λόγω της συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας που έχει και για την ΑΟΣ. Αλλά και γενικότερα επειδή είναι στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα?
9: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ένταση, πίστευα για δύο πράγματα, αλλά σκέφτομαι ότι μάλλον θα είναι για τρία. Το πρώτο, θα έχουμε ρητορική ένταση γύρω από το θέμα του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που από ό,τι φαίνεται έρχεται μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό θα προκαλέσει διπλωματική και ρητορική ένταση, όχι ένταση στο πεδίο. Το δεύτερο, που έχει όλες τις προϋποθέσεις να προκαλέσει ένταση στο πεδίο και θα χρειαστεί εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφευθεί η ένταση, είναι το θέμα του καλωδίου. Και το τρίτο που βλέπω τώρα σιγά σιγά είναι, η εκτίμησή μου είναι πως η κυβέρνηση σύντομα θα προχωρήσει σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Επειδή αυτό επηρεάζει ανατολικά της Κρήτης το τουρκολιβικό μνημόνιο και την έκταση που οι Τούρκοι παρανόμως μένα, αλλά θεωρούν ότι έχουν, θα προκαλέσει και αυτό ένταση.
0: Αυτά κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν οδηγούν στο πεδίο. Είτε η δική μας...
9: Τα δύο τελευταία.
0: Ναι.
9: Το ένα τελευταίο, το πρώτο τελευταίο, δηλαδή το καλώδιο, και ίσως και η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων ο της Κρήτης.
0: Και το νομοσχέδιο της Τουρκίας, αν αποπειραθεί να το εφαρμόσει στην πράξη...
9: Αυτό είναι επόμενο στάδιο.
0: Mm-hmm. Πρώτα θα νομοθετήσει, λέτε.
9: Πρώτο στάδιο είναι νομοθετής. Mm-hmm. Το δεύτερο στάδιο θέτει θεσπίζει στα θαλάσσια πάρκα. Ήταν αυτό που έκανε η Τουρκία ως πρώτο στάδιο, χωρίς περιεχόμενο. Και το τρίτο στάδιο είναι να στείλει πλοία του λιμενικού ή πολεμικά να το εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Επειδή υπάρχουν ζητήματα όπως αυτό του καλωδίου, το οποίο λογικά δεν μπορεί να μετατεθεί γιατί έχει οριμάσει και ως έργο, έτσι, γιατί εκκρεμεί η χρηματοδότηση, έχουμε τους Γάλλους μέσα και είναι έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Η Τουρκία εκτιμάται, επειδή έχει συνηθίσει, έχει εκπαιδευτεί εντός εισαγωγικών, να εκφοβίζει και η Ελλάδα να υποχωρεί, για αυτή τη φορά φαίνεται όμως ότι υπάρχει περιθώριο, θα ρίσκαρε ένα θερμό επεισόδιο ή θα πάει μέχρι εκεί που η Ελλάδα θα αντιδράσει και μετά θα βρει έναν τρόπο να αναδιπλωθεί?
9: Σας πω κάτι, η εμπειρία από το 1976 που είχαμε την πρώτη κρίση μέχρι και την τελευταία κρίση με το Roots Race το 2020 είναι ότι η Τουρκία το τραβάει στα όρια του θερμού επεισοδίου και σταματάει. Γιατί η Τουρκία είναι κρίσιμο, πολύ κρίσιμο, ποιος θα ρίξει την πρώτη σφαίρα. Ποιος θα πυροβολήσει πρώτος. Η Τουρκία δεν θέλει με τίποτα να φανεί ότι είναι εκείνη που πυροβολεί πρώτη. Μπορεί να κάνει ακραία πράγματα, προκλήσεις, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι είναι εκείνη που πυροβολεί πρώτη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Να σας το θέσω διαφορετικά. Έχουμε όλοι κατά νου, όλοι, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν το περιστατικό, την περίφημη φράση του Ανδρέα Παπαντρέου «Βυθίσατε το χώρα». Mm-hmm. Αυτή η φράση «Βυθίσατε τη χώρα» έχει σφραγίσει την κρίση του καλοκαιριού του 1976. Βυθίζεις κατά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και για τη διεθνή πρακτική ένα όπλο σκάφος που κάνει έρευνες? Η απάντηση είναι όχι. Δεν το βυθίζεις. Το σταματάς με άλλους τρόπους, αλλά δεν το βυθίζεις. Με κανονάκια νερού, με προβλήματα στην προπέλα του, με χίλια δύο πράγματα. Οπωσδήποτε όμως δεν το βυθίζεις.
0: Ναι.
9: Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ χρειάζεται να σκεφτούμε όπως θα σκεφτούν και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θα θελήσουν να προσπαθήσουν να διακόψουν την πορεία του πλοίου χωρίς να χρησιμοποιήσουν πυροβόλα όπλα. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορεί να θέλουν να κάνουν ούτως ώστε να το αποτρέψουμε. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι Τούρκοι όταν βλέπουν τα πολύ δύσκολα σταματάνε. Δύο παραδείγματα. Τεμάχιο 5 της Κυπριακής ΑΟΣ. Οι Τούρκοι το διεκδικούν. Το έχει όμως η Exxon Mobil με την κρατική εταιρεία του Κατάρ, κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κατάρ. Οι Τούρκοι δεν έχουν διανοηθεί να μπουν ποτέ στο τεμάχιο 5. Δεύτερο παράδειγμα, η Ντλίμπ στην Τουρκία, στη Συρία. Πήγαν οι Ισραηλοί και τα κάνανε γης μαδιάμεκτα.
0: Ναι, ναι.
9: Οι Τούρκοι δεν κάνανε τίποτα. Αυτά τα οποία κατέστρεψαν οι Ισραηλοί ήταν τουρκικές εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
9: Οι Τούρκοι, το μόνο που κάνανε οι Ισραηλοί από ό,τι φαίνεται, τους ενημέρωσαν λίγα λεπτά πιο πριν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι τους από εκεί πέρα για να μην έχουν νεκρούς. Αλλά κατά τα άλλα κατέστρεψαν τα πάντα. Οι Τούρκοι ούτε μιλάνε για αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα τρίτο παλαιότερο παράδειγμα, αν θυμάστε.
0: Για Αλουαντίγια.
9: Το 15 στην, που οι Ρώσοι... Όχι, το 15 που οι Ρώσοι σήκωσαν... Συγγνώμη, το 15. Το 20 το Μάρτιο που οι Ρώσοι σήκωσαν δύο αεροπλάνα και κατέστρεψαν μία τουρκική αυτοκινητοπομπή.
0: Σωστά, με 60 νεκρούς.
9: Σκοτώθηκαν 60 άτομα ναι. Και τραυματίστηκαν άλλοι 30-40. Πάλι δεν είπαν τίποτα. Επομένως, οι Τούρκοι παρακολουθούν προσεκτικά και προσπαθούν να καταλάβουν πού τους παίρνει, πού δεν τους παίρνει. Mm. Θεωρούν όμως ότι είμαστε χώρα πιο αδύναμη από αυτούς, ένα, και το δεύτερο έχουν και την αντίληψη της επικυριαρχίας. Δηλαδή, δείτε τώρα τις αντιδράσεις τους με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Τι λένε, πρέπει να πάρει άδεια. Για να πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ελληνικό έδαφος,
0: ναι.
9: Πρέπει να πάρει άδεια από τους Τούρκους. Mm. Για να βάλουμε το καλώδιο σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, οι Τούρκοι δεν διαφωνούν εφόσον ζητήσουμε άδεια από αυτούς. Για να τοποθετήσουμε όπλα στα νησιά μας ή όπου θέλουμε, πρέπει πάλι να συμφωνήσουν οι Τούρκοι. Είναι η αντίληψη της επικυρίαρχης χώρας.
0: Αυτό προφανώς δεν γίνεται αποδεκτό. Άρα ακυρώνεται στην πράξη. Όταν ακυρώνεται στην πράξη, προφανώς δεν θα ρωτήσει η ελληνική κυβέρνηση που θα βάλει, ας πούμε, τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα. Μιλώντας με ανθρώπους του πολεμικού ναυτικού και εδώ στην εκπομπή και εκτός αέρα, μας έλεγαν ότι σε σχέση με το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες που αναφέρεται, ότι υπάρχουν σενάρια για κάθε είδους επιχείρηση προστασίας του ερευνητικού, του γαλλικού κλπ. Ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη και μπορεί αναλόγως της πολιτικής εντολής να προστατευτεί χωρίς απαραίτητα να υπάρξει άμεση κλιμάκωση. Άρα η Ελλάδα θα επιχειρήσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εκτός απρόπτου, να ξεκινήσουν έρευνες για το καλώδιο, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα σενάρια επιχειρησιακά προστασίας του πλοίου κλπ. Εφόσον αυτό γίνει, οι Τούρκοι και οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τον παρεμποδίσουν. Τι γίνεται, έχουμε πλέον πιστοποίηση της ελληνικής κυριαρχίας ούτως ή άλλως και άσκηση, ενώ δεν υπάρχει το θέμα τυπικό, αλλά επί της ουσίας στο πεδίο, έτσι.
9: Όχι, είναι λίγο διαφορετικό.
0: Δηλαδή,
9: θα σας εξηγήσω. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τους Τούρκους. Αυτή τη στιγμή, μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών και στη Μεσόγειο, υπάρχουν διαφωνίες ως προς την υφαλοκρηπίδα. Η Ιταλία διεκδικεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της Γαλλίας και τα Νάπαλη. Η Γαλλία διεκδικεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της Ιταλίας. Η Ιταλία και η Μάλτα έχουν διαφωνίες για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους. Κροατία και Σλοβενία σκοτώνονται, σκοτώνονται κυριολεκτικά για την υφαλοκρηπίδα τους. Καμία χώρα δεν διανοείται να στείλει πολεμικά. Όταν πάει μία χώρα να βάλει παραδείγματι καλώδιο σε μια περιοχή, η άλλη χώρα στέλνει μια διπλωματική νότα και τελειώνει εκεί πέρα το πράγμα. Αυτή η αντίληψη ότι πρέπει να στείλουμε πολεμικά για να εκφράσουν τις απόψεις της μίας ή της άλλης πλευράς είναι ένα από τα μία από τις δυσάρεστες ιδιαιτερότητες των ελληνοτουρκικών. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα τοποθετήσει καλώδιο σε περιοχή που η Τουρκία παρανόμως με άλλα θεωρεί ότι είναι δικό της, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα να κάνει? Να στείλει μία διπλωματική διακοίνωση, διότι η διπλωματική διακοίνωση διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει συνένεση της Τουρκίας.
10: Ναι.
9: Και τελειώνει εκεί το θέμα. Η Τουρκία όμως δεν θέλει αυτό. Θέλει να στείλει στρατιωτικό προσωπικό για να μην γίνει το έργο. Δεν την ενδιαφέρει απλώς να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της για μια πιθανή δίκη. Όπου θα πας και θα πεις, θα πούμε εμείς σε ένα δικαστήριο, ορίστε βάλαμε καλό, θα πούνε οι Τούρκοι, ναι, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε, δεν το δεχτήκαμε. Έτσι γίνεται. Οι Τούρκοι αντί γι' αυτό δεν θέλουν να τοποθετεί το καλώδιο. Δηλαδή σου λέει, εμείς
0: ωραία, θα το παρεμποδίσουν λοιπόν, το ξέρουμε, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον, άρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει εξ αρχής αυτά τα σενάρια. Γι' αυτό λέω ότι άπαξ και γίνει παρόλα αυτά, θα πιστοποιηθεί, όχι θα αποδεχθεί την ελληνική άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
9: Είναι ότι ένα τελικά, πολύ θετικό βήμα.
0: Ναι, ότι μπορεί να γίνουν πράγματα τα οποία τελικά δεν θα πάρουν τη συνένεσή της. Αυτό λέω, de facto.
9: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα.
10: Mm-hmm.
9: Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο, το στίχημα για την ελληνική πλευρά είναι ένα να τοποθετηθεί στο καλώδιο.
10: Ναι.
9: Δεύτερον, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα από την τοποθέτηση του καλωδίου. Δηλαδή, να μην δώσει άδεια η Τουρκία, η αίτηση για άδεια να υποβληθεί μόνο σε εμάς. Και το τρίτο είναι να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Αν γίνουν αυτά τα τρία, είναι επιτυχία της ελληνικής πλευράς.
0: Φαντάζομαι το δεύτερο είναι διασφαλισμένο, συμφωνημένο με την Γαλλία. Δεν μπορεί η Γαλλία να πάει.
9: Επειδή, κύριε Γαλαρίτη, στην Ελλάδα δεν είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα.
10: Ναι.
9: Και εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις.
0: Ναι, ναι. Τώρα, όλα αυτά έρχονται σε μία περίοδο όπου υπάρχουν και εκλογικές διαδικασίες. Εμείς έχουμε εκλογές. Το Ισραήλ έχει εκλογές. Οι Αμερικανοί έχουν εκλογές τον Νοέμβριο.
9: Λίγο πιο νωρίς το Ισραήλ και η Αμερική από εμάς.
0: Ναι, εντάξει.
9: Το Ισραήλ είναι τον Οκτώβριο.
0: Οι Αμερικανοί τον
9: Νοέμβριο.
0: Τον Νοέμβριο. Ο Ερντογάν θέλει και αυτός να ανανεώσει την θητεία του. Ναι. Θέλω να πω ότι επισέρχεται και αυτός ο παράγων μέσα. Έτσι. Όλοι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, εμείς, άρα η Ελλάδα. Το λέω τώρα ίσως έτσι αυθαίρετα, αλλά και να ήθελε η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Το Ισραήλ έχει λόγους να έχει τις αντένες του σηκωμένες. Οι Αμερικανοί, το τελευταίο πράγμα που θέλουν ενδεχομένως είναι ένα πολεμικό επεισόδιο εδώ.
9: Ναι, και Ερντογάν... τίποτα δεν θέλουν πολεμικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, και σας λέω από συζητήσεις που είχαμε με Αμερικανούς, είναι απολύτως αφοσιωμένοι στον πόλεμο με το Ιράν, που του στινάζει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τους ενδιαφέρει τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Δεν θέλουν να ακούσουν θερμό επεισόδιο. Και νομίζω αυτό το μήνυμα πρέπει να το έχουν περάσει και σε εμάς και στους Τούρκους. Η εκτίμησή μου είναι, δεν έχω στοιχεία.
10: Ναι.
9: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι το μήνυμα είναι να σας ακούσουμε.
0: Μάλιστα. Δύσκολη ισορροπία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με αυτό. Να πούμε τώρα την Τετάρτη 23 Τρουμιός, 7 το απόγευμα, γίνεται παρουσίαση του βιβλίου σας «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Επαναλαμβάνω, την Τετάρτη 23 του μηνός, 7, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού. Ομιλητές Αλέξης Παπαχελάς.
9: Πλατεία Κλαθμόνος.
0: Πλατεία Κλαθμόνος. Ομιλητές Αλέξης Παπαχελάς, ο γνωστός συνάδελφος και διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή. Ο Ευάνθης Κατζηβασιλείου, γνωστός καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο ΕΚΠΑ, εξαιρετικός. Εσείς, συντονίστρια, η συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη. Έτσι. 50, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Τετάρτη, 7. Το απόγευμα, πλατεία Κλαθμόνος, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού, θα τα πούμε και τότε. Θα τα πούμε και εκεί, θα τα ανακοινώσουμε και τις επόμενες μέρες.
9: Ευχαριστώ
0: καλή
9: πάρα
0: επιτυχία,
9: πολύ.
0: Καλό ταξίδι.
9: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.

0: Παναπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσης. Λοιπόν, έλεγε νωρίτερα ο Άγγελος Συρίγος ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι Αμερικανοί, έχοντας όλη αυτή την πίεση και την οικονομική, ένα ακόμα μέτωπο εδώ στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Άλλο το μεγάλο μέτωπο είναι η οικονομία. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομικός διευθυντής της Forbes Mazars, αναλυτής αγορών, διαχειριστής κεφαλαίων. Έμπειρος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
0: σας. Για να παραφράσω το γνωστό, πολύ σαγώς ακούγεται, βαριά επιτόκια πέφτουν. Τι γίνεται εκεί?
1: Προς το παρόν τίποτα ακόμα. Το meeting την άλλη εβδομάδα της Fed, στο οποίο αναφέρεστε φαντάζομαι, είναι εντός εισαγωγικών ζωντανό meeting. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα ανεβάσει επιτόκια ή όχι. Για αυτή τη στιγμή οι αγορές έχουν ένα 50-50.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι που 5 μέρες πριν από ένα meeting της Fed δεν έχουμε σαφή άποψη για το αν θα ανέβουν τα επιτόκια. Τώρα, βεβαίως, για να είμαι ειλικρινής, ήταν 50-50 μέχρι χτες το πρωί. Αυτή τη στιγμή οι αγορές δείχνουν 87% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός, τα νούμερα του πληθωρισμού νωρίτερα δεν ήταν τόσο άσχημα. Δηλαδή ο πληθωρισμός ήταν στο 3,4% και εκεί πέρα έμεινε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έπεσε βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εφόσον παραμένει τόσο υψηλός, η Fed μπορεί να χρειαστεί να αναλάβει δράση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι αγορές δείχνουν μία αύξηση επιτοκίων τώρα και μία δεύτερη τον Δεκέμβρη και μία τρίτη μέχρι τον Απρίλιο.
0: Πολύ βαριά. Αυτό δεν θα έχει ηφαισιακές επιπτώσεις?
1: Όχι. Η αύξηση επιτοκίων δεν οδηγεί στην ύφεση. Για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετές αυξήσεις επιτοκίων, σίγουρα πάνω από 3 για να έχει ύφεση. Κατά δεύτερον, η αύξηση επιτοκίων γίνεται πάντα με γνώμονα το να μην υπεθερμαθεί. Είναι να μην υπεθερμαθεί η οικονομία, όχι να βάλουμε την οικονομία σε ύφεση για να εξαλειφθεί ο πληθωρισμός.
0: Έχει συμβεί όμως.
1: Έχει συμβεί κυρίως εκεί πέρα που έχουν δημιουργηθεί λάθη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, ήταν το 1937, μετά τον, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το κράχ, όταν η Fed δοκίμασε να ανεβάσει επιτόκια για πρώτη φορά έτσι μετά το κράχ, παραβιάστηκε και οδήγησε την Αμερικάνικη οικονομία σε ύφεση. Αλλά παραδείγματος χάρη τη δεκαετία του 80, έπρεπε να πάνε τα επιτόκια στο 20% μόνο για να τέτοιο, μόνο και μόνο για να... για να σταματήσει ο πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Έτσι, και παρόλα αυτά, εντάξει, ενώ η οικονομία δεν πήγε πάρα πολύ καλά, δεν έπεσε κάποια πολύ βαριά ύφεση. Λοιπόν, τα επιτόκια, εδώ πέρα επίσης να πούμε ότι έχουν γύρω στους 9 μήνες από τη στιγμή που καθορίζονται, αλλάζουν βασικά, μέχρι το να δούμε κάποια επίπτωσή τους στην οικονομία.
0: Α, 9 μήνο είναι, μεσολαβή.
1: Είναι ένα 9 μήνο, ναι. Αυτό δείχνει η θεωρία. Οπότε δεν μπορώ να υποστηρίξω απαραίτητα ότι μία άνοδος επιτοκίων κατά 0,75 θα μπορούσε απαραίτητα να οδηγήσει σε ύφεση.
0: Λέτε για αν γίνουν 3 διαδοχικές από 25 κάθε μία, 75.
1: Αν γίνει 3 διαδοχικές από 25 κάθε μία μέχρι τον Απρίλιο, αυτή τη στιγμή η Αμερικάνικη οικονομία αναπτύσσεται με 2,3%. Δεν πέφτει σε ύφεση εύκολο. Έτσι, το μόνο που κάνει είναι χτυπάει λίγο τον πληθωρισμό. Μπορεί να χαμηλώσει λίγο την οικονομική ανάπτυξη. Αυτός είναι και ο στόχος της μοναταριστικής πολιτικής. Αλλά όχι, η ύφεση είναι άλλο πράγμα. Η ύφεση είναι ότι ούψε, έκανα λάθος. Η οικονομία δεν πήγαινε τόσο καλά όσο πίστευα και τη χτύπησα. Αν η οικονομία πέσει σε ύφεση, θα είναι γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Υπάρχει.
1: Κοιτάξτε. Ο Σαμ Άλτμαν προειδοποίησε σήμερα το πρωί, που είναι και το μόνο σωστό πράγμα που έχει πει νομίζω τα τελευταία χρόνια, και είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και με απασχολεί πολύ τις τελευταίες μέρες. Είδατε ότι και κάποιος άλλος αναλυτής της Anthropic βγήκε και είπε ότι πλησιάζουμε κοντά στο να την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει πρόβλημα να σκοτώσει ανθρώπους.
0: Να αυτονομηθεί, ναι.
1: Ναι. Έδωσε συγκεκριμένα μια πιθανότητα, η οποία βέβαια είναι τελείως προσωπική και υποκειμενική.
0: Ο Άλτμαν.
1: 10%
0: ναι.
1: Της εξάλειψης του ανθρώπινου είδους μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει δει
0: βγαίνει, από τη στιγμή που βγαίνει
1: έχει ο ίδιος. Terminator.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Το θέμα είναι ότι κοιτάξτε πώς είναι πιθανό να γίνει αυτό το πράγμα, και αυτό λέμε να χτυπηθεί η τέχνητη νοημοσύνη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο πάρα πολύ απλός. Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει και άλλη πίεση στην Κίνα. Η Κίνα σταματάει την εξαγωγή σπάνιων γεών. Δεν μπορούν να βρουν υλικά για να φτιαχτούν τα νέα data centers, μνήμες RAM κτλ. Και αρχίζει και χαμηλώνει ταχύτητα ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο που το θεωρώ και πιο πιθανό να γίνει πιο γρήγορα είναι μία τεχνητή νοημοσύνη να μπει κάπου που δεν θα έπρεπε να μπει. Μα θέλετε σε ένα πεντάγωνο, μα θέλετε σε μία τράπεζα. Άλλο ξέρετε να κάνει hacking σε αυτή την εταιρεία, την άλλη εταιρεία, δεν γίνει να μπει σε κάποια τράπεζα.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει αν μπει στο Λευκό Οίκο, στο Πεντάγωνο ή οτιδήποτε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα παρεύουν νομοθετικά. Οι Αμερικανοί ήδη βλέπουν ότι τόσο δημοκρατικοί όσο και ρεπουμπλικάνοι συμφωνούν απολύτως σε αυτό, στην ανάγκη πιθανής νομοθετικής παρέμβασης ώστε να
0: χαμηλώσει.
1: Ναι, να χαμηλώσει ο ρυθμός ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και να γίνει πιο ελεγχόμενος. Εάν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση, μπορεί να το δούμε. Αυτό θα χτυπήσει μια οικονομία που ανεξέλεγκτα αναπτύσσεται γύρω από το θεματικό της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και γενικά οι Big Tech έχουν έναν μεγάλο δανεισμό και βλέπουμε ότι βγάζουν και πολύ μεγάλα ομόλογα, δισεκατομμυρίων ομόλογα, έτσι για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Έσοδα έχουν.
1: Έσοδα δεν έχουν, αλλά δεν είναι ο δανεισμός το πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς, δείτε την Google, ας πούμε, τόσα χρόνια μάζευε μετρητά, δεν ήξερε τι να τα κάνει. Οπότε δεν είναι ο δανεισμός προς ίδια κεφάλαια τόσο μεγάλο.
0: Οι άλλες τεχνητές νοημοσύνης, όχι μόνο η Google, οι άλλες τεχνητές νοημοσύνης, οι οποίες ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν τις αποδόσεις.
1: Μιλάτε για την OpenAI και για την Anthropic, οι οποίες ακόμα ναι, αλλά και αυτές θα βαστούν στο χρηματιστήριο, σε equity δηλαδή, παρά σε απευθείας δανεισμό. Γι' αυτό πηγαίνουν στο χρηματιστήριο με τέτοιες απαιτητικές αποτιμήσεις για να τα μαζέψουν από τους μετόχους. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ερώτησή σας δεν ήταν το αν έχουν δανεισμό, ήταν αν έχουν έσοδα. Η απάντηση είναι όχι, και εδώ πέρα, εγώ γι' αυτό χρηματιστηριακά δεν σκοπεύω να τσακουμπήσω κιόλας, για να είμαι τελείως ειλικρινής. Οι ανθρώποι και η AI έχουν καταρχήν έναν ανταγωνιστή που λέγεται κινέζικα μοντέλα, τα οποία μπορεί να είναι απείρως πιο φθηνά. Και αποδειγμένα μπορεί να σου κάνουν και περίπου το ίδιο καλή δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει τρομερό ανταγωνιστικό πλέγμα που να δικαιολογήσει από τιμή 2-3.
0: Οπότε αυτός είναι ο φόβος, ότι εδώ υπάρχει μια... Εκτός εγωγικών φούσκα, είπα σε ερωτώσει ότι τελικά δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά και τα οποία επενδύουν, να έχουν τα αντίστοιχα έσοδα.
1: Ναι, η Nvidia τα chips της θα βρει να τα πουλήσει.
0: Ναι.
1: Η Hynix τις μνήμες RAM θα βρει να τις πουλήσει. Ναι. Αλλά εάν η OpenAI θα είναι η εταιρεία και το μοντέλο, ή η Anthropic θα είναι η εταιρεία και το μοντέλο τα οποία θα επικρατήσουν, αυτό δεν το ξέρουμε, μπορεί κάλλιστα να επικρατήσουν κινέζικα μοντέλα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι όπως οι εταιρείες που έχουν μικροτσίπ, ένα απτό προϊόν με τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτές δεν το έχουν. Οπότε τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, έχεις το Fable 5 στην Anthropic και το ChatGPT 6, το Astra στην OpenAI. Αυτές πώς το χρεώνουν? Δεν στο χρεώνουν με μια flat συνδρομή των 20 δολαρίων, στο χρεώνουν με την ώρα που το χρησιμοποιείς. Οι ίδιοι εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να ακολουθήσουν αυτά τα μοντέλα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως και εσείς, έτσι και εγώ, έτσι και ο περισσότερος κόσμος που τα χρησιμοποιεί, με εξαίρεση του developers, και είναι ερωτηματικό και σε αυτούς.
0: Ικανοποιούνται από τα μοντέλα τα απλά, τα κάνουν τη δουλειά τους.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά και να ήθελες να χρησιμοποιήσεις το πιο advanced μοντέλο. Ξέρετε να υπολογίσετε πόσα tokens χρησιμοποιεί κάθε ερωταπάντηση που κάνετε, κάθε agent που χτίζετε, για να ξέρετε τελικά πόσο θα πληρώσει ο CFO σας? Η απάντηση είναι όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα ο CFO δεν θα το υπογράψει αυτό ποτέ.
0: Προφανώς.
1: Γιατί όπως σε πολλές εταιρείες θα πει, σου έδωσε ένα budget για ένα χρόνο και το ξόδεψε σε 2 μήνες.
0: Λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται να προχωράει ούτως ή άλλως. Αυτή η λογική με τα tokens δεν προχωράει. Γι' αυτό όλοι, επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα σας πω, επειδή παρακολουθώ τα μοντέλα και έχω εκπλαγεί από την εξέλιξη που έχουν, όχι μετά από μήνες, εβδομάδα-εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, το παρακολουθείς. Όσοι ασχολούνται βλέπουν το πώς εξελίσσεται εβδομάδα-εβδομάδα με τις απλές συνδρομές που έχεις. Οπότε κάνεις δουλειά σου με αυτό. Τώρα για να πληρώσεις, εκτός αν έχεις κάτι ειδικό πολύ για τα τόκια, να έχεις τόκια, δηλαδή να έχεις μια ουσία ογκοχρέωση περί αυτού που το λέω έτσι λίγο απλά, το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι κανείς, δεν βλέπω κανένα διατεθειμένο.
1: Ακριβώς. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Προχτές μου ζητήσανε να βρω πάρα πολύ γρήγορα από τη δουλειά μου κάποια tables, όχι γραφήματα, tables πώς τα λένε.
0: Πίνακες.
1: Κάποιους πίνακες. Τους βρήκα λοιπόν από ένα website, ήθελα λίγο να τους χρησιμοποιήσω αλλιώς και τους πετάω στο Excel και λέω διάβασέ μου το website και απλώς κάνε μου αυτούς τους πίνακες όπως τους βλέπεις Excel. Ναι. Το πιο απλό πράγμα μπορεί να κάνει κάποιος. Απλώς με το χέρι θα έπαιρνε τρεις ώρες. Mm. Έτσι αυτό το έκανε σε 5 δευτερόλεπτα. Αλλά είχε λάθη. Mm. Δηλαδή ακόμα και στην απλή αντιγραφή. Mm. Και αυτό είναι το Opus 5, από τα καλύτερα μοντέλα της Anthropic. Mm. Οπότε εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι εξακολουθεί να χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας, εξακολουθούν να γίνονται λάθη. Δεν μπορεί μια εταιρεία να δικαιολογήσει ένα τεράστιο κόστος στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι προαπαιτούμενο όλοι οι εργαζόμενοι να έχουμε μια εξοικείωση να τη χρησιμοποιούμε. Αλλά όσες εταιρείες απέλυσαν κόσμο για να δοκιμάσουν τεχνητή νοημοσύνη, δεν κέρδισαν. Ναι. Πού καταλήγουμε λοιπόν πίσω στην ερώτησή σας, υπάρχει αυτή η κερδοφορία? Όχι, γιατί ακόμα δεν υπάρχει αυτού του είδους η χρήση που να μπορέσει να οδηγήσει σε τρομερή κερδοφορία τις επιχειρήσεις που την ασπάζονται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγαρία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Λαγαρίας, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάρα πολύ τι κάνει εντεκομένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη με τον Γιώργο Λαγαρία, η οποία ενσωματώνεται πλέον σε πολλά οπλικά συστήματα, μη επανδρομένα κλπ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν εντυπωσιακό το περιπτώριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και γενικά υπήρχαν πάρα πολλά μη επανδρομένα εκεί με χώρια ανάπτυξης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ελλάδα πήρε μπρος σε αυτό. Βασίλης Βενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, είδαμε αρκετά ενδιαφέροντα μοντέλα μη επανδρομένων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εγχώριας κατασκευής. Έχει πάρει μπρος η χώρα πλέον σε αυτό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήταν όλα μόνο εγχώριας κατασκευής. Γενικά το Υπουργείο Άμυνας ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι μέσα από αυτό το περίπτερο και μέσα από αυτή την επίδειξη μη επανδρομένων συστημάτων, ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι έχει μπει στην εποχή των μη επανδρομένων σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό το booth, αυτό το display που υπήρχε με τον μη επανδρομένων είχε μια πολύ μεγάλη γκάμα από πολύ μικρά νάνος με μη επανδρομένα όπως το Hornet που είναι ένα παλάμης ελικοπτεράκι μέχρι μεγάλα όπως το V-BAT. Και γι' αυτό πάμε να δούμε λίγο τι παρουσιάστηκε.
0: Συνοπτικά,
1: γιατί ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί υπήρχαν συστήματα, καταρχήν να πούμε, υπήρχαν συστήματα τα οποία υπηρετούν ήδη σε ενόπλες δυνάμεις. Τα περισσότερα δηλαδή που προσεστήκαν υπηρετούν, είναι σε υπηρεσία με τις ενόπλες δυνάμεις. Καταρχήν παρουσιάστηκαν όλα τα τετρακόπτερα τακτικού επίπεδου. Όταν λέμε τακτικού επίπεδου, εννοούμε με ηλεκτροπτικό ή OIR, δηλαδή και κάμερα ημέρας και υπερήθρον για εντοπισμό στόχων. Και ελληνικά τετρακόπτερα όπως το Atlas 204, το Umera της Yucatron και με τετρακόπτερα τύπου DJI. Παρουσιάστηκαν τα ελικόπτερα, τα μη επανδρομένα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού, το Α900 που είχε προμηθευτεί το πολεμικό ναυτικό παλιότερα και το Siebel το S100, το καινούργιο το οποίο εξοπλίζει τις φρεγάτες της FDI, ένα πολύ προηγμένο μη επανδρομένο ελικόπτερο. Παρουσιάστηκε το V-BAT, έτσι, ένα από τα κορυφαία μη επανδρομένα που υπηρετούν και θα αγοραστούν και επιπλέον μονάδες. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν, έχει προμηθευτεί το ένοπλες δυνάμεις, τρία συστήματα με 6 αεροσκάφη από δωρές και θα προμηθευτούμε άλλα 10.
0: Μάλιστα. Θεωρούνται κορυφαία τα V-BAT,
1: Ναι, είναι κορυφαία και όπως είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή, έχει γίνει μεγάλη συνεργασία με τον εγχώρια βιομηχανία, η Shield AI, ο κατασκευάστρια του V-BAT, έχει συνεργασία με την εγχώρια βιομηχανία για την ανάπτυξη του λογισμικού και για την ενσωμάτωση εγχώριων όπλων τύπου καμίκ του V-BAT. Έχει συνεργασία με την εγχώρια βιομηχανία για την ανάπτυξη του λογισμικού και για την ενσωμάτωση εγχώριων όπλων τύπου καμίκ.

0: Επίσης παρουσιάστηκαν τα FPV drones τα οποία υπηρετούν ήδη και του ΚΕΤΑΚ, το κεντρί όπως το ονόμαζε το ΚΕΤΑΚ, αλλά και του 306 του εργοστασίου βάσεως των επικοινωνιών, τα οποία κατασκευάζονται στα εργοστάσια του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, έχουν μπει δηλαδή σε μαζική παραγωγή, παρουσιάστηκαν και αυτά.
1: Όταν λέμε μαζική παραγωγή...
0: Είναι αυτό που έχει υποθεί, ότι μιλάμε τώρα για 5.000 drone ετησίως και θα πάμε με το νέο εργοστάσιο, θα πάμε σε 15.000 drone ετησίως. Mm-hmm. Είναι η κλίμακα που έχει παρουσιαστεί επισήμως από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και επίσης να πούμε ότι παρουσιάστηκαν και κάποια νέα συστήματα τα οποία είναι σε ανάπτυξη. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά να πούμε ότι παρουσιάστηκε και το και υπερυπλανόμενο πυρομαχικό για πρώτη φορά σε έκθεση οπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, το Orbiter 1K, 1K, δηλαδή όχι το Orbiter 3 που είναι μετά Spikerlo, αυτό το υπάρχει αλλά δεν παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε το Orbiter 1K, το οποίο είναι εκτοξευόμενο UAV από καταπέλτη, είναι ένα φορητό UAV εκτοξευόμενο και είναι περιπλανόμενο πυρομαχικό. Υπηρετεί με τις ειδικές δυνάμεις, αυτό είχε γίνει μια αρχική προμήθεια κυρίως έτσι για να εξοικειωθούν οι ειδικές δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Με το περιπλανόμενο πυρομαχικό. Και παρουσιάστηκε και ένα πάρα πολύ μικρό ντρόν που έχουν οι ειδικές δυνάμεις, το Mini Hornet, το οποίο επιχειρεί μέσα σε κτίρια. Δηλαδή μπαίνει αυτό σε κτίρια, μπαίνει από παράθυρα, μπαίνει σε αεραγωγούς για να μπορεί να γίνει κατόπιν. Μεταφέρει εικόνα, ναι, σε πραγματικό χρόνο, μέσω VR γυαλιών, μέσω φόνους κτλ. Το έχουν οι ειδικές δυνάμεις, το έχουν αυτό για να μπορούν να δουν τι γίνεται μέσα σε κτίρια. Mm-hmm. Και επίσης από εκεί πέρα παρουσιάστηκαν και συστήματα, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένος, σχεδόν δηλαδή οπτικά τουλάχιστον ολοκληρωμένος, ο αρχίτας της ΕΑΒ.
1: Μπράβο, ενδιαφέρον, για πείτε.
0: Ναι, αυτό όπως είχαμε πει σε άλλες εκπομπές, είχε παρουσιαστεί από την ΕΑΒ, αλλά μόνο η δομή του, δηλαδή το body του. Και τώρα το παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο με τον κινητήρα του, με το ηλεκτροπτικό του, με το σύστημα κάθετης αποπροσγείωσης.
1: Διαστάσεις.
0: Το συγκεκριμένο είναι στα 200 κιλά περίπου βάρους και έχει 6,4 μέτρα άνοιγμα πτέρυγας, αν θυμάμαι.
1: Μεγάλο.
0: Ναι, είναι μεγάλο. Για κάθετης αποπροσγείωσης UAV είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία.
1: Είναι το πρωτότυπο αυτό.
0: Αυτό είναι το πρωτότυπο που θα εκτελέσει και τις αρχικές πτήσεις. Και θα είναι το βιομηχανικό πρωτότυπο που, εφόσον μετά μπει κάποια παραγγελία, θα μπορεί πάνω σε αυτό να γίνει βιομηχανική παραγωγή ή να γίνουν κάποιες
1: αποστολές. Παραλλαγές. Τι αποστολές θα έχει ο αρχίτας? Θα είναι εννοώ επιτήρησης, έρευνα,
0: στον οπλισμένο. Το πρωτότυπο ήταν με EOIR και μπορεί να πάρει και κάποιους επιπλέον αισθητήρες. Δηλαδή είναι για ISR, είναι όπως είναι το VBAT.
1: Δηλαδή για έρευνα, διάσωση, επιτήρηση, έρευνα, επιτήρηση και σάρωση.
0: Ναι, είναι για ολοκληρωμένο ISTAR που λέμε, δηλαδή για έρευνα, επιτήρηση, εντοπισμό στόχων, παρατήρηση, συλλογή πληροφοριών για το πυροβολικό, δηλαδή συλλογή πληροφοριών στο σύνολό της είναι μια πολύ μεγάλη έννοια.
1: Ναι.
0: Που αναλόγως σε συντήρηση...
1: Μεγάλο πάντως, αυτό θα βγει και οπλισμένη εκδοχή του αρχίτα.
0: Σύμφωνα με την ΕΑΒ, εφόσον το ζητήσει ο χρήστης που θα το θέσει μια παραγγελία, μπορεί να γίνει. Έτσι, μιλάμε πάντα για πυρομαχικά τα οποία είναι στο βάρος που μπορεί να σηκώσει, γύρω στα 30 κιλά.
1: Είναι 200 κιλά και 6 μέτρα εκπέτασμα πτερυγών, είναι μεγάλο.
0: Για κάθετης αποπροσγείωσης είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, συνήθως αυτά είναι, δηλαδή σε αυτό το μέγεθος, για παράδειγμα, αυτή η κατηγορία μεγέθους είναι το Pegasus 2 ή το Spurwer. Εκεί όμως μιλάμε ότι αυτά το Spurwer θέλει καταπέλτη και πολύ μεγάλη λογιστική υποστήριξη. Το Pegasus 2 θέλει διάδρομο. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο το βγάζεις, το αφήνεις σε ένα πεδίο έτσι ανοιχτό και αποπροσγειώνεται σε ελάχιστο χρόνο μόνο του. Δηλαδή
1: εμβέλεια και αυτονομία.
0: Η αυτονομία του είναι κοντά στις 10 ώρες και η εμβέλειά του είναι 120-150 χιλιόμετρα. Η εμβέλειά του εξαρτάται από τις επικοινωνίες, δηλαδή αν θα έχει δορυφορικές επικοινωνίες μπορεί να φτάσει και στη Λιβύη που λέει ο λόγος.
1: Μεγάλο, εντάξει, μια χαρά.
0: Έχει να κάνει με τις επικοινωνίες αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία και θα επανέλθουμε.
0: Να πούμε και ότι παρουσιάστηκε και ένα καμικάζι USB για πρώτη φορά.
1: Ελληνικό
0: από το ΚΕΤΑΚ. Από το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης στο Διακλαδικό. Και επίσης ένα κάθετης

0: προσγείωσης, μικρό μεν, αλλά τακτικό που λένε, είναι μια κατηγορία που έλειπε από τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι μια κατηγορία δηλαδή που είναι για να το έχουν να υπάρχει στις στρατιωτικές επίπεδο ταξιαρχίας και σχηματισμού για να υπάρχει αυτόνομο ISR. Οπότε έχουν παρουσιαστεί τουλάχιστον 3 πρωτότυπα που είναι σε ανάπτυξη και πάνε για δοκιμές. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία βέβαια δεν έχουν παρουσιαστεί. Θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές. Έρχεται και το πρώτο καθαρά ελληνικό υποβρύχιο μη επαδρομένο, αυτόνομο υποβρύχιο.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
0: Θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή.
1: Πώς θα λέγεται.
0: Αυτό θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή που θα έχουμε όλες τις πληροφορίες. Θα το κάνουμε μια παρουσίαση.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα με τον Άγγελο Χωριανόπουλο για τα υποβρύχια μη επανδρομένα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Βενιέρη, τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ενδιαφέρουσες και θετικές εξελίξεις. Μπράβο. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεών Βασίλης Βενιέρης ήταν μαζί μας. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για την Δευτέρα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε νέα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Αντιδράσεις Τουρκίας. Θα έχουμε θέματα να λέμε.
2: Η ώρα είναι 6. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού αλλά και στην Αττική οδό, ανά τμήματα. Καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Φάληρο προς Πειραιά και στο ύψος του Ταεκβοντό. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία και θα παραμείνουν υποκράτηση. Απροσδιόριστη εντωμεταξύ παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αντιδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα, ομόφωνα αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών, τόσο για την αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών, όσο και να ενεργοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν τη τιμή και την υπόλοιψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδεοντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να γίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρίων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουτσής. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο Καστελόριζο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο στις 11 το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης, στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσους Πανταζή. Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Παλαιοκήπος στην Λέσβο και σε δασική έκθεση στο Παρθένι της Εύβοιας. Στη διεθνή ενημέρωση, η φιλοειρανή Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι η ναυσιπλοεία παραμένει ασφαλής για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες με εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία που υπόκεινται στην απαγόρευση του που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως ανέφερε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη για Χέσαρη στο Telegram. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας της Τσεχίας Ελλάδος για το Challenge Cup στο Βόλι Ανδρών, 2-0 σετ προηγούνται οι Τσέχοι. Την τελευταία του αγωνιστική εμφάνιση για το 2026 πραγματοποιεί απόψε στις 9 το βράδυ ο Μανουήλ Καραλής, ο οποίος συμμετέχει στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,07% στις 2.726,49 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μείωση 18,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον φετινό Αύγουστο, καθώς σύμφωνα με την Ελστάτ, το συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 12.598 αυτοκίνητα έναντι 15.490 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9.

Παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο. Θέλω να σχολιάσω λίγο το εξής με αφορμή την τραγωδία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που το εξετάζουν κιόλας τώρα αν ήταν ανθρωποκτονία. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοφή φράση που λέει ότι η νιώτη χαραμίζεται στους νέους. Για μένα προκύπτει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ένα από τα ιερά δισκοπότηρα της ανθρωπότητας, ανέκαθεν, ήταν η αναζήτηση της νιότητας. Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια κάνουμε οτιδήποτε έτσι ώστε να διατηρούμε τη νιώτη μας, να δείχνουμε νεότεροι. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, αλλά αναδεικνύεται και παραμένει ένα από τα μεγάλα θέλω μας.

Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με μια ματαιοδοξία που έχουμε για αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με μια ανάγκη να νικήσουμε το χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθώς μεγαλώνουμε, αποκτούμε περισσότερη εμπειρία, περισσότερη γνώση και μπορούμε να εκτιμήσουμε πολύ καλύτερα το χρόνο. Ενώ όταν είσαι μικρότερος νομίζεις ότι είναι απεριόριστος και άπειρος, που δεν είναι. Και όλοι κάποια στιγμή όλοι έχουμε πει σιγά μωρέ έχουμε χρόνο και όλοι φτάνουμε σε ένα σημείο που λέμε πότε πέρασε. Πάμε πίσω στην πιο μακρινή καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχει η αναζήτηση για την αιώνια νεότητα και η αναζήτηση για την αθανασία. Δεν ξέρω αν πίσω από αυτό κρύβεται μια προσπάθειά μας να νικήσουμε τον θάνατο. Δεν πρόκειται όμως η ανθρωπότητα να σταματήσει να ερευνά και να πιέζει αυτά τα όρια του χρόνου και της ηλικίας. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή καταφέρει κιόλας αυτή την κορυφή να την κατακτήσει και πώς θα είναι η επόμενη μέρα εφόσον κάποια στιγμή πετύχει το σκοπό της.

Για τις επόμενες τρεις ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι το επιθυμείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα και να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε είτε για θέματα που έχετε ήδη επιλέξει είτε για κάτι που ακούσατε στην εκπομπή. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω 211-10-80-880.

0: Και μπορείτε βεβαίως και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, οι συντελεστές για το απόψινό, για το σημερινό, με συγχωρείτε, και πάλι είναι λίγο η συνήθεια. Ανεμολόγιο είναι πολλά τα χρόνια, είναι 20 χρόνια βραδινών εκπομπών. Και ακόμα είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα των απογευματινών. Μέχρι την επόμενη πιστεύω θα το έχουμε λήξει το ζήτημα. Οι συντελεστές λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου: Αθανασόπουλος Θανάσης, το τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκι Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά παίρνει το λόγο ο Νίκος από την Πάτρα. Με βοηθάει και εμένα, εάν έχετε ήδη προγραμματίσει, αν ήδη έχετε σκεφτεί κάτι που θέλετε να πείτε στο δημόσιο βήμα, στον αέρα του Παραπολιτικά 90,1, στον αέρα του σταθμού, να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα, για να έχω κι εγώ μια εικόνα της αναμονής των ακροατών που περιμένουν, να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θεία, πού ήσουν?
17: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
17: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Α, ωραία.
17: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
17: Θα σου πω σε 6 μήνες.
18: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Είχα πει ότι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο από την Πάτρα. Όμως ο Ευάγγελος από την Μελβούρνη μας ζήτησε αν μπορούμε να του δώσουμε προτεραιότητα, έχει τη δυνατότητα να μας μιλήσει μέχρι μέσα στα επόμενα 20 λεπτά, προφανώς λόγω και της πολύ μεγάλης διαφοράς ώρας, οπότε εννοείται ότι του δίνω προτεραιότητα. Λίγη υπομονή, κύριε Νίκο, μετά θα πάρετε το λόγο. Βλέπω επίσης ότι έχει δηλώσει συμμετοχή ο Μανώλης από την Παλίνη. Δεν είμαι σίγουρος, ζήτησα από την Ειρήνη Λεγάκη να ελέγξει, κύριε Μανώλη, αν έχετε καλέσει ήδη μέσα στην εβδομάδα. Θυμίζω ότι στο ανεμολόγιο, εκτός κι αν είναι άλλος με το ίδιο όνομα από την ίδια περιοχή. Μόνο μία φορά την εβδομάδα μπορεί να καλεί κάποιος ακροατής, για να μπορούν να ακούγονται περισσότεροι. Και μάλιστα, ορισμένοι ακροατές που καλείτε κάθε εβδομάδα, θα έρθει και εβδομάδα που δεν θα σας δώσω το λόγο, πάλι για να ακουστεί κάποιος και να του δώσω προτεραιότητα που δεν επικοινωνεί τόσο συχνά ή καλεί για πρώτη φορά. Πάμε λοιπόν στον Ευάγγελο από τη Μελβούρνη. Έχει πάρα πολύ καιρό να σε ακούσω και χαίρομαι. Γεια σου, Ευάγγελε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλημέρα σε εσάς.
1: Όχι και καλημέρα, μία η ώρα, μία μισή.
0: Α, εντάξει, νόμιζα. Ναι, νόμιζα μεγαλύτερη
1: γύρισα
0: διαφορά.
1: Γύρισα τότε ώρα και λέω κάτω να πάρω το φίλο μου, το Λαβίθι, ένα τηλέφωνο. Γύρισα πριν από λίγο.
0: Δεν θα ήταν υπέροχο να είσαι σε διαφορετική χρονική ζώνη, αλλά στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή, εγώ τώρα να είμαι εδώ 6 και 20, εσύ να είσαι 1 το βράδυ και να σε ρωτάω, Ευαγγέλε, θα γίνει κάτι σημαντικό μέχρι τις 6.30 και να με έχεις ήδη ενημερώσει και να ξέρω από πριν τι θα γίνει, πού να πάω, τι να κάνω.
1: Ταξίδι στο χρόνο, δηλαδή.
0: Ταυτόχρονα όμως, ίδια περιοχή και διαφορετική χρονική τοποθεσία. Να τα βλέπεις. Γεννήθηκα στην Ξεροκόστενα αντί να είμαι στο Χόλιγουτ και να έχω μια σειρά τύπου J.J. Abrams τώρα και να λένε όλοι τι έφτιαξε ο άνθρωπος.
1: Να, είδες αυτά.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Εγώ δεν έχω κάτι να πω. Απλά έτσι πήρα να σου πω.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Και για την καινούργια περίοδο.
0: Το κατάλαβα και σε ευχαριστώ.
1: Ένα γεια. Αυτό να πω ότι.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα, ξεκίνησαν τα σχόλια σε εσάς.
1: Η καθημερινότητα.
0: Τι σε διέκοψα, συνεχίζεις?
1: Εγώ συνεχίζω και ακούω την εκπομπή, έστω και σε κονσέρβα που λένε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Όσο μπορώ, όχι πάντα όσο μπορώ.
0: Ναι.
1: Να σου πω έτσι, αν μου επιτρέψεις να πω δύο σχόλια ή όχι.
0: Εννοείται έχω... ότι σου επιτρέπω, τι με ρωτάς?
1: Βασικά δεν σου κρύβω ότι περίμενα ότι θα ήταν λίγο διαφορετική εκπομπή σου. Σου έχω πει ότι είσαι πολύ καλός στις συνεντεύσεις, θεωρώ. Και περίμενα ότι θα έχεις βάλει με στην εκπομπή συνεντεύσεις.
0: Ναι, ετοιμάζω κάποια
1: στην
0: πράγματα.
1: Στην πιο καινούργια
0: εκτός
1: ώρα.
0: Εκπομπής. Δίνουμε...
1: Δηλαδή,
0: στην
1: εγώ ξέρω το νεμολόγιο το αγαπάω και
0: ξέρω, αλλά...
1: μου αρέσεις και εσύ γιατί δεν παίρνω εγώ πουθενά σε καμιά άλλη εκπομπή.
0: Το ξέρω και
1: τηλέφωνο σε ευχαριστώ. Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος.
0: Θέλουν στο ραδιόφωνο έμφαση στην επικοινωνία και αυτές που λες στις συνεντεύξεις μάλλον θα τις πάμε για αρχή σε διαδίκτυο που υπάρχει μια μεγάλη στροφή του κόσμου προς τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
1: Εγώ αν μου επιτρέψεις πάλι λίγο απογοητεύτηκα νιώθοντας ότι απλά με επέφερε στο ανεμολόγιο σε διαφορετική ώρα.
0: Βεβαίως και σου επιτρέπω, η κριτική σου είναι καλοπροαίρετη.
1: Και άλλαξες απλά το σήμα. Ήταν λίγο έτσι κάπως, μου φάνηκε λίγο περίεργο και λίγο ξένο.
0: Ναι.
1: Γιατί περίμενα περισσότερα πράγματα από σένα.
0: Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Πολύ είναι
0: καλοπροαίρετη η κριτική, το ξέρω και χρειάζεται.
1: Αυτό και να πω και κάτι που άκουσα, μια και πήρα τώρα τηλέφωνο και... Να θυμάσαι ότι έχω πιει και 2-3 μπύρες.
0: Είναι βράδυ και έτσι, μην μου πει κανένας. Είναι από το Μελβούρνη ο άνθρωπος. Όπου από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ μπορεί να θέλει 5 ώρες με το αεροπλάνο. Είναι και η Αυστραλία τεράστια, δεν είναι Αθήνα Πάτρα.
1: Όχι, από το Μελβούρνη στο Σίδνεϊ θέλουμε μια ώρα με το αεροπλάνο.
0: Μια ωρίτσα, μωρέ, συγγνώμη, εγώ είμαι υπερβολικός. Εντάξει. Από πού θέλεις 5 ώρες, από την πρωτεύουσα, από την Καμπερά?
1: Όχι. Το Πέρθ. Από τη Μελβούρνη στο Πέρθ.
0: Πόσο είναι? 5 ώρες να πας.
1: 4,5 ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Okay. Σου έχω ξαναπεί ότι ταξιδεύοντας από τη Μελβούρνη στη Σιγκαπούρη είναι περίπου 7,5 ώρες, εκ των οποίων οι 5-5,5 είναι πάνω από την Αυστραλία.
0: Πας.
1: Και πας.
0: Τα καγκουρό από κάτω, αυτό, εκείνο, οι αβορίγινες, δεν ξέρω εγώ τι, και πας. Κροκόδιλοι, ακαρχαρίες.
1: Ένα τεράστιο κόκκινο χώμα στην Αυστραλία. Κόκκινο διότι έχει πάρα πολύ σίδηρο και όταν βγαίνεις επάνω είναι ένα κόκκινο χάλι, δεν βλέπεις τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι ήθελες να σχολιάσεις λοιπόν?
1: Κοίταξε, άκουσα κάποια στιγμή βγήκε ένας, δεν ξέρω γιατί μας την πέφτουνε, θέλω να είμαι ειλικρινής, βγήκε ένας ακροατής και έκανε κριτική σε κάποιους από εμάς που βγαίνουμε στο ραδιόφωνο και κάνουμε κάποια κριτική
0: από το εξωτερικό,
1: για τη χώρα,
0: την ομογένεια από τη διασπορά.
1: Προσωπικά το έχω κάνει και εγώ, αλλά δεν είναι κριτική. Είναι περισσότερο σε μένα ένα παράπονο, διότι δεν ζητάμε, ας πούμε, η Ελλάδα, εγώ τουλάχιστον, εντάξει, μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Όταν κάνουμε, λέμε κάτι, δεν λέμε με την έννοια να γίνει η Ελλάδα Αυστραλία. Τα μεγέθη είναι λίγο διαφορετικά, έως πολύ διαφορετικά κτλ. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εφικτό, ας το πούμε έτσι, να γίνουν. Συνήθως οι περισσότεροι από εμάς. Που δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Που δεν, πώς να σου πω, μπορεί να αλλάξει μέσα ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Ένα παράδειγμα θα σου φέρω, ότι κάποια εποχή, πριν 10 χρόνια ας υποθέσουμε, βγαίναν κάποιοι από το εξωτερικό και μιλούσαν για το πώς κυκλοφορούν οι Έλληνες, το χάος που γίνεται στους δρόμους, ότι δεν σέβονται τους πεζούς, ότι δεν σέβονται τους ανάπηρους, ότι δεν σέβονται τα κόκκινα φανάρια, τέλος πάντων υπάρχει ένα μικρό χάος. Το τελευταίο καιρό, επειδή πληροφορούμε ότι τα πρόστιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, η συμπεριφορά έχει βελτιωθεί. Και τώρα η κριτική που έβγαιναν, ας πούμε, κάποιοι από το εξωτερικό και λέγανε, θεωρείται απόλυτα φυσιολογική. Ενώ την εποχή που γινόταν, άντε που θα μας αλλάξετε και θα μας θεωρήσετε την ελευθερία και αυτά εδώ δεν γίνονται και για ποιους μας περάσατε, για τίποτα χαχόλους και κάτι τέτοιο. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Οι περισσότεροι λοιπόν που βγαίνουμε από το εξωτερικό δεν μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για πράγματα απλά. Τα βλέπουμε να γίνονται εδώ στις χώρες που ζούμε, όπου και εδώ δεν είναι παράδεισος, έτσι να το τονίσουμε, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Πάνω σε αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, περιμένουμε, ασκούμε την κριτική, γιατί τέλος πάντων λέμε τη γνώμη μας. Κάποιοι με πιο έντονο ύφος, κάποιο με λιγότερο έντονο ύφος. Κριτική εντωμεταξύ, και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, κριτική ασκούν και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν στην Ελλάδα. Η κριτική όμως που ασκείται από τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, παρόλο που μπορεί να είναι του ίδιου, ας το πούμε, της ίδιας έντασης με ενός ανθρώπου που ζει στην Ελλάδα, πάντα θα βγουν ακροάτες και θα το κατακρίνουν. Και μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα ανάμεσα στους ακροατές σου. Με ακούς?
0: Όχι, σε ακούω με πολύ προσοχή. Όχι, δεν διακόπτω για να ακουστείς καθαρά.
1: Θα μπορούσα να φέρω και παραδείγματα πάνω σε.
0: Εντάξει, αλλά και με το... Έχεις ήδη
1: αλλά
0: γίνει...
1: δεν έχει νόημα να λέω
0: όχι.
1: Ονόματα.
0: Έχει ήδη γίνει κατανοητό, απλό και κατανοητό, όπως το έθεσες, δεν χρειάζεται παραπάνω εξηγήσει.
1: Να πω επίσης ότι εμείς που είμαστε στο εξωτερικό, οι περισσότεροι, γιατί το έχω ξαναπεί επίσης να το πείσω, κάποιοι μιλάνε για 7, 8, 10 εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι ναι μεν μπορεί να έχουν κάποιο ελληνικό background, αλλά δεν έχουν καμία σχέση περισσότεροι με την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως αρκετοί που συνεχίζουμε να έχουμε σχέση, που αγαπάμε την Ελλάδα, που γουστάρουμε την Ελλάδα γιατί εκεί περάσαμε τα χρόνια μας ή για διάφορους άλλους λόγους. Και οι οποίοι εδώ που βρισκόμαστε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε, ας πούμε, απεμπολίσει τα συμφέροντά μας προς το συμφέρον της πατρίδας. Πολλοί άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους και εγώ προσφέρουμε εθελοντικά το χρόνο μας για να εμφανίζεται η Ελλάδα όσο γίνεται και ο ελληνικός πολιτισμός όσο γίνεται πιο έντονας στις χώρες που βρισκόμαστε. Ό,τι μπορούμε. Δεν έχει σημασία.
0: Εγώ το πιστεύω εμείς, ότι λοιπόν, Ναι, ολοκλήρωσε, πες μου.
1: Ναι, εμείς λοιπόν δεν είμαστε κάποιοι οι οποίοι έτσι πήραμε τα μπογαλάκια μας και ήρθαμε σε μια ξένη χώρα απλά και μόνο γιατί, ξέρω εγώ, θέλαμε να βγάζουμε περισσότερα φράγκα, γιατί κάτι τέτοιο λένε οι περισσότεροι και μου κάνει, όχι περισσότεροι, αρκετοί και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήρθαμε εδώ πέρα για τους δικούς μας λόγους ο καθένας και ο καθένας έχει μια δικιά του ιστορία να σου επιληθεί και ο καθένας έχει έρθει για τελείως διαφορετικούς λόγους στο εξωτερικό. Είτε είναι η πρόσφατη μετανάστευση είτε είναι η μετανάστευση του 60. Ο καθένας λίγο πολύ έχει μια διαφορετική περιπέτεια και μια διαφορετική ιστορία να διηγηθεί. Ήρθαμε εδώ πέρα, δεν ξεχάσαμε την Ελλάδα και προσπαθούμε για την Ελλάδα. Εντάξει, όμως δεν το κάνουμε για να μας πούνε και μπράβο. Αλλά τουλάχιστον μην βγαίνουν με ύφος 800 καρδιναλίων και να μας πουνάνε το χέρι. Γιατί δεν ξέρουν και πώς, τι κάνουμε εμείς τελικά για αυτή την πατρίδα εδώ πέρα που είμαστε.
0: Εξαιρετικά. Εγώ το πιστεύω, ο καθένας που ζει στο εξωτερικό είναι και ένας άτυπος πρέσβης της χώρας. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω, προσυπογράφω.
1: Κάποιος μπορεί να πει και να πει κάτι άλλο, αλλά αυτό που λες εγώ... είναι πάνω κάτω η πλειοψηφία. Εντάξει.
0: Προσυπογράφω αυτό που λες. Ναι, δεν το γενίκευσες και εσύ είπες οι περισσότεροι. Και εγώ αυτό έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτά, άντε να μην σας ζαλίζω άλλο.
0: Ευάγγελε, δεν με ζάλισες καθόλου. Έχω ξεκινήσει μια καινούργια ενότητα που ανεβάζω σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δραστηριοποιούμε πλέον περισσότερο ηχητικά ακροατών και σίγουρα θα ανεβάσω απόσπασμα από τη δική σου τοποθέτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευάγγελε.
1: Έγινε. Χαιρετώ και όλους τους ακροάτες.
0: Γεια σου, Ευάγγελος από την Μελβούρνη. Αυτήν την ενότητα την εγκαινίασα ήδη. Με απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου από το Μόναχο πριν λίγες μέρες, που μας έλεγε ότι είναι πολύ πιο φθηνό το κόστος ζωής στη Γερμανία, επειδή δραστηριοποιούνται οι δήμοι στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ρεύμα, ενέργεια, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ. Επισκέπτεστε το ανεμολόγιο είτε στο X, ο λογαριασμός είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο, είτε στο Instagram πλέον. Ο λογαριασμός είναι το ανεμολόγιο. Πριν να έχουμε τον επόμενο ακροατή μας στον αέρα, οι έρευνες έχουν δείξει, πάω σε περιστατικό ενδοσχολικής βίας ή βίας ανηλίκων αν θέλετε, ένα ακόμη, αυτήν την φορά στα Χάνια, οι έρευνες έχουν δείξει ότι, και ακούγεται παράδοξο, το μεγαλύτερο ποσοστό σχολικού εκφοβισμού γίνεται από κορίτσια σε κορίτσια. Τα περιστατικά με τα αγόρια μπορεί να προβάλλονται λίγο περισσότερο επειδή όταν γίνονται είναι πιο έντονα. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό σχολικού εκφοβισμού δεν ασκείται από αγόρια, ασκείται από κορίτσια. Εδώ λοιπόν έχουμε και τη στατιστική να επιβεβαιώνεται, αλλά και ένα πολύ έντονο, άσχημο, σοβαρό περιστατικό. Στα Χανιά λοιπόν νεαρές κοπέλες επιτέθηκαν σε μία ανήλικη μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών, που καταγράφηκε το περιστατικό σε βίντεο και ανέβηκε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης. Ελπίζω να μην ήταν στο χώρο του σχολείου, διότι απαγορεύονται τα κινητά. Δεν επενέβησαν οι παρευρισκόμενοι μαθητές, δεν πήγε κανείς για να σταματήσει τον καυγά, τη βία. Καθόντουσαν και κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Και μάλιστα προς το τέλος του περιστατικού η κατάσταση κλιμακώθηκε και περαιτέρω όταν ένα κορίτσι πλησίασε και χτύπησε την ανήλικη που βρισκόταν ήδη στο έδαφος, κλωτσώντας την.

0: Ούτε τώρα θα πάμε στον Νίκο Πάτρα, διότι την ώρα που τον καλέσαμε δεν μπορούσε να απαντήσει. Οπότε χρειάστηκε να περάσουμε στον επόμενο ακροατή, στον Γιούρα από Αργυρούπολη. Μετά, μείνετε λίγο, έχετε λίγο το νου σας, κύριε Νίκο από την Πάτρα. Γεια σου, Γιούρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Να κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Ναι, το ραδιόφωνο κλείστε και χωρίς hands free Bluetooth. Δεν ακούγεστε καλά. Γιούρα, μας ακούς?
1: Δεν ακούγεται καλά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Θανάση, εντάξει. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Λαβίθη, ο μήνας Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
0: Κι άλλο λέει, πρέπει να το κλείσετε τελείως, μου λέει ο Θανάσης.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Ελάτε, Γιούρα, χάνουμε χρόνο με πολύ πρακτικά θέματα τώρα. Είναι κλείνουμε το ραδιόφωνο όταν βγαίνουμε στον αέρα.
1: Χίλια συγγνώμη.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Ανοίγει κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: το Σεπτέμβρη, ναι, έχει εποχή το ίδιο εργοστάσιο υποσχέσεων, κάλπικων υποσχέσεων και φιλοδορημάτων, δολώματα για τις εκλογές. Γεννά κυρίως μόνο αριθμούς. Το προϊόν αυτό δεν χρειάζεται να παραδοθεί. Μόνο να πολυδιαφημιστεί, να ανακοινωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η τέχνη της πολιτικής εξαπάτησης του λαού δεν είναι καινούριο φαινόμενο ή μέθοδος. Ναι. Έχει βαθιές ρίζες μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και τις κυβερνήσεις που υπηρετούν τον καπιταλισμό. Όταν το έγκλημα γίνεται καθημερινά, τότε το έγκλημα υπάρχει περίπτωση να πάψει να μας φαίνεται σαν έγκλημα ή εξαπάτηση ή κοροϊδία. Διότι η επανάληψη γίνεται συνήθεια. Παραδείγματος χάρη, όταν ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, αυτό έγινε φυσιολογικό. Το επέβαλαν να γίνεται φυσιολογικό. Όταν δεν μπορείς να πας διακοπές, διότι αυτό έγινε πολυτέλεια, και αυτό τώρα είναι φυσιολογικό. Η ακρίβεια, τέλος πάντων, και άλλα πράγματα. Για το ΝΑΤΟ, κύριε Λαβίθη, τα 7,10 δις, για αυτά υπάρχει δημοσιοοικονομικό περιθώριο. Για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχουν περιθώρια, μόνο ψίχουλα. Λοιπόν, η υποσχέση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η έκτακτη ενίσχυση, είναι παγίδα των ψηφοφόρων για τις επερχόμενες εκλογές. Η νέα αυτή εφεύρεση από τον πιο επικίνδυνο, μάλλον από την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποκλίνεται, γονατίζει τους ιερούς κανόνες των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Το ΠΑΣ, το καλάθι του αγανακτισμένου, της νοικοκυράς, του μαθητή, του αγρότη κτλ. Η μεγαλύτερη πολιτική απάτη είναι ότι πρόκειται δήθεν για μονόδρομο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη οικονομία, άλλη οργάνωση της παραγωγής. Δηλαδή δεν υπάρχει ίση κατανομή των κερδών ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός και γενικά οι λαοί. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, να υποκύψουμε όλοι μας, ότι ο φυσικός νόμος σε μια κοινωνία είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, οι εργαζόμενοι, να παίρνουν ψίχουλα, να είναι γονατιστοί και να ψάχνουν ψίχουλα και οι λίγοι να καρπούνται τα πολλά. Κύριε Λαβίθη, ο καπιταλισμός επέβαλε τη βία, την τρομοκρατία και τους πολέμους του λαού. Δείτε τα παραδείγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, ο καπιταλισμός δεν κερδίζει με υδρότα, αλλά με σάρκες, αίμα και πολέμους. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, θέλω να κάνω και μία μικρή παρένθεση, να σας ρωτήσω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάντα ήξερα και ακούω ότι είστε αντικομουνιστής, ας το πούμε με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Απολίτικος άνθρωπος.
0: Όχι απολίτικος, φουλ πολιτικοποιημένος. Παλιά ήμουνα στον ελευθεριακό χώρο, οπότε με τους κομμουνιστές, ναι, ούτε καλημέρα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι μια πολιτική θέση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ανεξάρτητος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα όμως, κύριε Λαβίθη, τώρα θέλω καλοπρόεδρα το λέω, αυτή την εβδομάδα σε δύο εκπομπές έκανε ειρωνικά και αιμονικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ναι, για τον Θανάση Παφίλη, τον, ναι, Απόστολο Παρπαγιάννη,
0: το Θύμιο Καλαμούκι
1: και το Θέμιο. Λοιπόν, και γελούσες θεαβευτικά,
0: ναι,
1: σαν Ολυμπιονίκες. Μάλλον ή συνήθως σχολιάζει ειρωνικά κάθε φίλο οπαδός ψηφοφόρου του ΚΚΕ.
0: Άμα δεν βλέπετε την ειρωνία τώρα με τον Καλαμούκι και τον Παρπαγιάννη και τη σπηλιά και το Αντάρτικο Πόλεο, δεν φταίγω. Άμα αυτό το βλέπετε πραγματικό.
1: Είπες, κύριε Λαβίτη, ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν στα βουνά. Θα κοιμηθεί ο Κουτσούμπας και ο Παφίλης στα βουνά.
0: Ή ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Το κόκκο μας
0: δυσκολεύονται 4.000.
1: Εγώ είμαι 80 χρονών και θα μπορώ να κοιμηθώ στο βουνό.
0: Εσύ μπορείς, ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Να κοιμηθώ στα βουνά.
0: Άντε με το καλό, να πας. Λοιπόν, ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης δεν μπορούν. Και είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί και ο Κουτσούμπας.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό όμως η ειρωνία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα, κύριε Λαβίδη.
0: Είναι χιούμορ που δεν διαθέτει δυστυχώς ο μέσος κομμουνιστής, ο μέσος ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Έχει τσακωθεί με το χιούμορ.
1: Είπες προηγουμένως ότι ούτε.
0: Γι' αυτό και ο Καλαμούκης δεν είναι μέλος.
1: Αυτό είναι κόμπλεξ. Αυτό, κύριε, το ειρωνία είναι κόμπλεξ. Αυτό σας παρακαλώ.
0: Κόμπλεξ είναι η Κροστάνδη, κόμπλεξ είναι ο εμφύλιος της Ισπανίας, κόμπλεξ είναι η πρώτη διεθνή. Ελάτε, σας παρακαλώ. Είναι διαφορετική πολιτική θέση. Σας τα έχει πει ο Μπακούρινα από την πρώτη διεθνή και όλα καλά. Ναι, αλλά.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Γιατί κλείνεται απότομα, τι έγινε?
1: Όχι, καθόλου, ίσα.
0: Φιλοξενώ όμως πάντα και ποτέ δεν εμποδίζω, αυτό δεν πρέπει να καταλάβετε. Ανεξάρτητα με το τι λέω, φιλοξενώ, αυτοί φιλοξενούν όλους. Γιατί εγώ θα φιλοξενήσω και τον Παύλο από τα Βρυλίσια και τον Γιούρα από Αργυρούπολη και. Αλλά βλέπετε, δεν σας ενδιαφέρει αυτό να φιλοξενούνται όλοι, αλλά να φιλοξενούνται πρέπει να. Σε άλλη εκπομπή, άλλη εκπομπή έχει κομματικό πρόσημο και όχι το ανεμολόγιο. Δεν κακό, αλλά να περιμένετε ότι θα φιλοξενούνται όλοι.
1: Εγώ είπα εγώ να μην φιλοξενούνται κανείς.
0: Όχι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Μην μου βάζετε λόγια.
1: Ίσα-ίσα. Εγώ ακούω όλους, αλλά όταν είναι, κάνουν σχόλια τα οποία δεν έχουν άκρη.
0: Μα διαφωνούμε. Ωραία. Διαφωνούμε στο θέμα του Στάλιν, αγαπητέ. Εσείς έχετε καλή γνώμη για τον Στάλιν. Εγώ έχω από τις χειρότερες. Όπως πάρα πολλοί αριστεροί, δημοκράτες και προοδευτικοί άνθρωποι βγάζουν σπηριά και μόνο στο όνομα Στάλιν. Δεν είναι θέμα αντικομουνισμού ο Σταλινισμός.
1: Όταν είναι παραπληροφορημένοι, διότι από το 1945, κύριε Λαβίτη, ο Χάρι Τρούμαν έδωξε εντολή και γραφτήκανε 45.000 τίτλοι βιβλίων, εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις γλώσσες.
0: Θα του αλλάξω γνώμη του Γιούρα στα 80 του.
1: Να κάνουν αντικομουνισμό, κύριε Λαβίτη.
0: Αντικομουνισμός είναι ο αντισταλινισμός, είναι αντικομουνισμός. Ο Χρουστσόφ που έκανε αποσταλινοποίηση το 1956 ήταν πράκτορας του Τρούμαν.
1: Να σας πω μια ιστορία με τον Νικήτα Χρουστσόφ και να κλείσουμε. Ο Νικήτα Χρουστσόφ είχε ένα γιο και ο Στάλιν είχε γιο. Το γιο του Νικήτα Χρουστσόφ το ρίξανε κάτω, το πιάσανε στην Γερμανία, ήταν πιλότος. Και πήγε εκεί και κελάει το γιο του Χρουστσόφ τα πάντα που ήταν οι μονάδες και τα λοιπά.
0: Του Στάλιν τον γιο πιάσανε επίσης που ήταν πιλότος.
1: Όχι, εκείνο το πιάσανε και ήθελα να τον αλλάξω με τον Χρουστσόφ. Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, και ο Στάλιν είπε, εγώ δεν μπορώ. Ο Νικήτα Χρουστσόφ πήρε τηλέφωνο τον Στάλιν και του είπε να σώσει το γιο του. Κοίταξε, του λέει, εγώ δεν μπορώ να θα αποφασίσω Νικήτα τοπικά δικαστήρια. Και το φέρανε πάνω στην ανταλλάξανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και το φέρανε εκεί και εκεί τον καθαρίσανε μέσα στη Ρωσία.
0: Είχα μια αίσθηση ότι του Στάλιν το έχουν πιάσει. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ο γιος του Στάλιν, δεν ξέρω αν τον ανταλλάξανε.
0: Έτσι νομίζω θα μας
1: γιορτάσει. Είπε, δεν ανταλλάσσουμε ένα στρατηγό με έναν στρατιώτη. Αυτό είπε ο Στάλιν. Και μπράβο που το είπε.
0: Έγινε, Γιούρα.
1: Κύριε, συγγνώμη, κύριε Λαβίδη.
0: Μην ζητάτε συγγνώμη, ίσα-ίσα. Τα λέμε από εβδομάδα. Γεια
1: ναι,
0: σας.
1: Γεια σας.
0: Και
1: γεια.
0: Εγώ διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα 4 με 6 το απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

πάρα πολύ ωραία. Τον έχουμε και θα τον ακούσουμε σε λίγο, τον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Πριν όμως πάρει το λόγο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, Παρασκευή σήμερα, και μπορείτε στο Regency Casino Mon Parnes να συμμετέχετε στις κληρώσεις που συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο. Δύο Charity Go 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στις 11, σήμερα δηλαδή, και 25 Σεπτεμβρίου.

0: Προσοχή, αρμόδιος φορέας είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδιος ρυθμιστής. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας και η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Για πάμε λοιπόν στον Νίκο από την Πάτρα, ενώ δεν έχω προλάβει να δω καθόλου τα πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει. Σε λιγάκι θα τα βάλω και αυτά στην κουβέντα. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αν και ένας φίλος μου έχει πει Νίκο, μέχρι να δεις ο ήλιος πρέπει να λέμε καλημέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό.
0: Έτσι έχει πει ο φίλος.
1: Ναι, μου έχει
0: πει. Πούμε καλημέρα στις 7 και στις 8 το απόγευμα, λέμε καλημέρα.
1: Μέχρι να δεις ο ήλιος μου πρέπει να λέμε καλημέρα.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο, τι να πω.
1: Πάμε παρακάτω. Να ευχηθώ και καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
1: Στους μαθητές και στους μαθήτριες.
0: Α, νόμιζα σε μένα για την εκπομπή. Τι κάθομαι και λέω να είστε καλά.
1: Καλή χρονιά, εντάξει.
0: Σήμερα είχα μαγιασμό, μωρέ. Πήγανε και τα πρώτα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Υπηαγωγεία, δημοτικά, βέβαια. Πήγανε, έγινε ο αγιασμό. Γιατί αν δεν γίνει ο αγιασμό, δεν πρέπει να είναι μαζί αυτά. Ηρωνεύεσαι, Λαβίδη. Τι γίνεται εδώ, ηρωνεύομαι όλου. Κομμουνιστέ, χριστιανού, απολίτικου. Τι έγινε, κύριε Νίκο.
1: Το συνάδε στο γιο στο σχολείο.
0: Όχι. Τον πήγε η πρώην.
1: Που ήμουν δεκαετία του 60-70, τότε δεν είμαστε τρία αγόρια και πηγαίναμε μόνοι μας. Φέρναμε την τσάντα, πηγαίναμε. Αλλά τότε εντάξει, άλλη εποχή τότε.
0: Τώρα ρεύμα είχατε.
1: Ένα αυτοκίνητο κάθε μισή ώρα. Τώρα γίνεται χαμός. Αυτοκίνητα με την κίνηση.
0: Συνυπάρχει τώρα ο Νίκος από την Πάτρα που για να πάει στο σχολείο παίρναγε ένα αυτοκίνητο κάθε μία ώρα. Με το γιο μου το Μιχάλη που είναι 10 ετών, σε 8 χρόνια αυτοί οι δύο τώρα θα ζουν στην ίδια κοινωνία και θα έχουν την άποψη για διάφορα θέματα. Να πει ο Μιχάλης μου που θα είναι 18 χρονών με τον Νίκο από Πάτρα που δεν υπήρχε αυτοκίνητο και ρεύμα να μιλήσουν για τα ίδια θέματα τώρα μέσα στην ίδια κοινωνία και μου λέτε μετά οι άνθρωποι. Η βιολογία είναι ένας παράγοντας. Η μεγάλη απόσταση ηλικιακή των ανθρώπων είναι ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ελάτε, συνεχίστε.
1: Ναι. Τόσο
0: απλό. Μην χρειάζεται και πολλή ανάλυση.
1: Να μην τα αγχώνουν τα παιδιά, οι γονείς, να μην τα στενοχωρούν. Είπαμε, για να μην περάσουν στην πανεπιστήμια, δεν χαθεί και τίποτα. Ο γιος μου με τρεις σχολές έχει τελειώσει, τρία ξένες γλώσσες, είναι άνεργος. Και τώρα μου λέει, παπά, από Οκτώβρη ξεκινά όλο μεταπτυχιακό. Τώρα, παπά, τα γιου. Εντάξει, μπορεί να σε πάνε σε πρωθυπουργό σε λίγο.
0: Ωραίος, έχει αφήνει.
1: Τώρα θα σας αναφερθώ σε τέσσερα θεματάκια. Δεν ξέρω, χάρισέ μου και 2-3 λεπτά. Εντάξει,
0: θα χαρίσω, κερνάω που λέει και ο Τσιλιμίδης.
1: Πρώτο να αναφερθώ μια και πήρα από την Αυστραλία κάποιες ακροατές. Άμα θυμάστε, σου είχα πει τότε με τον Δαλαμάγκα, δεν πρόκειται. Πρώτο να αναφερθώ μια και πήρα από την Αυστραλία κάποιες ακροατές. Άμα θυμάστε, σου είχα πει τότε με τον

0: το Άλσερ Γιαλίας που συλλάβανε.
1: Όπως είσαι στο... Ποιος συλλάβανε?
0: Στη γωνία υπάρχει ένα χασάπικο κρεοπολείο.
1: Τράγο. Τον, ναι. Τότε που τον αγόραζε η μαμά ήταν ζωντανός ο τράγος και τον έσπασε. Ήτανε, γελάζε Θανάση.
0: Ναι, ήτανε, στην κούνια.
1: Αποκλείεται τότε, γιατί τον είχανε και έτοιμο.
0: Τι ζωντανό μορτράγιο, το τέτοιο τα κρέατα ήταν κανονικά και τότε. Εντάξει, εσύ είσαι πιτσιρικάς, εντάξει, είσαι τόσο μεγάλος, αλλά τα κρέατα τι στο
1: κρέατα. Εγώ 67 ετών.
0: Ζωντανό τράγο, τώρα μας κοροϊδεύεις. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε στο μαζό. Θυμάμαι το Γιωργάκη τότε πιτσιρικάς που ξεκίνησε από εδώ, από την Πάτρα που τραγούδαγε, που βγάζε φωτογραφίες.
1: Δικό σας ήταν όντως, ναι.
0: Και ερχόταν μικρό παιδάκι 20 χρονών και έπαιρνε τις φωτογραφίες και τότε το συνόδευε, στην αρχή το συνόδευε και τη μητέρα του. Και του λέει του σκορεμόνου τον πατέρα μου, κύριε Τάκη, να τον προσέχει στο Γιώργο, γιατί είναι έτσι, να τον προσέχει. Και τότε θυμάμαι, και εγώ πιτσιρικάς, πόσο είμαι, 28-29 χρονών τότε, μου λέει ο πατέρα μου, αυτός ο πιτσιρικάς θα πάει μπροστά μου, λέει, πολύ καλή φωνή. Έτσι όντως, αλλά ήταν άτυχος, πήγε σε αυτούς τους Αλμπάνιδες εκεί τον άνθρωπο, γιατί να του κάνουν ανανέωση το. Τη Δευτέρα τον άνθρωπο θα τον κοιτήσουμε. Τι να πω, υπάρχουν ένα σωρό τέτοια εργαστήρια. Και εδώ πέρσι μια κυρία εδώ από την Πάτρα είχε πάει για λιπαναρρόφηση στην Αθήνα και πέθανε η γυναίκα.
1: Τώρα θα ανοίξει αυτό το θέμα και δεν ξέρω τι θα βγει. Θα δούμε.
0: Εντάξει, δεν έχουν, λέει Κωνσταντίνε, από ό,τι ακούω, λέει, παίρνανε 300 ευρώ λέει, την επίσκεψη, να μην έχουν ένα πηγηδωτή. Γιατί απηγηδωτής, έχεις τόσες πολλές ζωές. Το κρίσιμο είναι, ξέρεις, όταν πάθεις κάποια εύρωνα, το πρίσιμο, το κρίσιμο είναι το πρώτο τέταρτο, μπορεί να τον σώσει τον άλλον. Μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑ, μέχρι να αρθεί ο άνθρωπος, πέθανε. Τώρα, δηλαδή, τροπή και έσκος. Και τυχερή τώρα είναι το οικογενειακό περιβάλλον που ήταν στα δικαστήρια με το συγχωρεμένο. Τυχερή είναι, θα απαλλαγούν και θα κερδίσουν και την περιουσία του. Και, ξέρεις, όταν είχαν κλείσει και στο Βρωμοκαίτη, άμα θυμάσαι.
1: Ωραία, το θυμάμαι με την είχαν με οικογένεια διαφορές. Και αυτά σίγουρα θα επηρέασαν γιατί το... Τέλος πάντων, ναι. Επίλογο, κύριε Νίκο, γιατί κλείνει τώρα, και η πρώτη ώρα και...
0: Επίλογα από τώρα αφού 4, 2 σου έχω πει, έχω άλλα 2. Το άλλο θα αναφερθώ στη μεγάλη αδικία που γίνεται εις βάρος του συνταξιούχων κάτω των 65 που δεν παίρνουν τα 400 ευρώ. Ανακοινώσαμε τώρα όσοι είναι πάνω από 65 χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς οικονομικά, χωρίς περιουσιακά, χωρίς τύπα θα πάρουν τα 400 ευρώ. Δηλαδή ένας βουλευτής που παίρνει 5 χιλιάρικα θα πάρει και 400 ευρώ και κάτω από 65 τι είμαστε δηλαδή, παιδιά κατώτα του Θεού δηλαδή. Ποιος δηλαδή το σκέφτηκα εδώ. Κωνσταντίνε, να του δώσει χαρακτήρια.
1: Τι να σας πω. Ακούω την κριτική. Ναι, δεν έχω. Ρητορικό φαντάζομαι το ερώτημα.
0: Αυτό είναι ντροπή σιέσκος δηλαδή. Ντροπή σιέσκος. Εκτός αυτή η κυβέρνηση που είναι το σκανδάλο, δηλαδή έγινε και η κυβέρνηση της αδικίας δηλαδή και επιλέγουμε δηλαδή. Ντροπή και έσκος δηλαδή.
1: Να έγινε κύριε Νίκο μου.
0: Γιατί κάτω από 67, κάτω από 65 είναι γύρω στις 350.000. Δηλαδή η υπόθεση είναι γύρω στα 18 εκατομμύρια. Πώς το σκεφτήκαν, δεν καταλαβαίνω.
1: Έγινε κύριε Νίκο
0: μου. Γι' αυτό κάνας κάτω των 65 να μην ψηφίσει αυτό το κόμμα της αδικίας.
1: Γεια σου κύριε Νίκο, να σε καλά.
0: Είναι
1: και επίσης σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Η χώρα μας είναι αντιμέτωπη, είναι καλή, είμαστε καλοί στο βόλι, αλλά έχουμε πολύ ισχυρούς αντιπάλους, διεκδικούμε την πρόκριση, αντιμετωπίζουμε την Τσεχία αυτή την ώρα. Χάνουμε 2-1 σετ και προηγούνται οι Τσέχοι με 24-21, οπότε 23-21 συγγνώμη, έχουν 2 ακόμη πόντους που πρέπει να βάλουν οι Τσέχοι για να κερδίσουν το παιχνίδι. Μακάρι να καταφέρουμε να το στείλουμε τουλάχιστον στο τρίτο σετ. Δελτίο ειδήσεων, Παναγιώτης Μπρίμπος στον Ραδιοθάλαμο και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα χωρίς

0: Όριο ποσού και χρονικού περιορισμού. Σαν να πληρώνει ευρώ.
1: Και έχει και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνει bonus πόντου σε μίλια εξαργύρωση τη Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, αλλά και στην Αττική οδό ανατμήματα. Υποκράτης θα παραμείνουν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Νωρίτερα προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι, ώστε να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι στον 32ο τακτικό ανακριτή, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό και συγκεκριμένα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αναμένει να ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Κατά πληροφορίες στη δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπέστη ανακοπή. Απροσδιορίστη εντωμεταξύ παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ειδοδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα ομόφωνα, αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών, τόσο για την αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών, όσο και για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν τη τιμή και την υπόλοιψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Στο Καστελόριζο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφτεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Στην Θεσσαλονίκη για την 90η θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο στις 11 το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατεβεί κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Φραγκουλέκα ή Τολακαρνανία. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων, τις 8 πυροσβεστικά οχήματα και 5 ενέργεια μέσα. Ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε μια ετοιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, η φιλελληνή Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι η ναυσιπλοεία παραμένει ασφαλής για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες με εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία που υπόκεινται στην απαγόρευση που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως ανέφερε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη Γιαχία Σαρή στο Telegram. Στα αθλητικά, στον αγώνα Τσεχίας-Ελλάδας για το Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών, 3-1 σετ έχασε η Ελλάδα, οπότε πάμε για τα επόμενα. Σε εξέλιξη το διεθνές τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδιώτης στην Κύπρο. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ αυτή την ώρα ο Άρης χάνει 50-37 από τη Μακάμπι Τελαβίβ στο ημίχρονο. Σε εξέλιξη είναι και η παρουσίαση του ΠΑΟΚ για την φωλιά του δικέφαλου αετού, δηλαδή των σχεδίων που υπάρχουν για την κατασκευή του γηπέδου της Νέας Τούμπας. Θα είναι χωρητικότητα 34.000-35.000 θέσεις, ενώ οι εξέδρες θα είναι περίπου 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τελικώς οι Τσέχοι έβαλαν τους δύο πόντους που χρειαζόντουσαν. Τα ακούσατε τώρα και στο δελτίο από τον Παναγιώτη. Κέρδισαν 3-1 σετ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ. Πολύ ωραίο άθλημα το βόλεϊ. Πολύ δύσκολο, πολύ τεχνικό. Ήμουνα παντελώς άσχετος. Δηλαδή ήμουνα χειρότερος από ό,τι και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ ήμουνα πολύ κακός. Παρά το επειδή με βλέπανε ψηλό, νόμιζαν ότι έπαιζα καλό μπάσκετ, ούτε κατά διάνοια. Ψηλό, όχι μπασκετμπολίστας, ψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο. Μια χαρά δηλαδή για τον απλό πληθυσμό, όχι για επίπεδο μπάσκετ. Έπαιζα όμως καλό ποδόσφαιρο, αρκετά καλό. Είχα όμως έναν τραυματισμό, μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεύτερη ώρα, 6 λεπτά μετά τις 7 η ώρα εδώ στην Πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, απόγευμα Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά από εκείνη την αδιανόητη ημέρα. Δεν ξέρω που σας πέτυχε, δεν ξέρω αν μας ακούει και κάποιος, κάποια που μπορεί να μην είχε καν γεννηθεί εκείνη την ημερομηνία. Μην νομίζετε. Κάποιος που δεν είχε γεννηθεί την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 είναι 25 χρονών μαντράχαλος μαντράχαλη. Αλλά ήταν μια μέρα που πραγματικά, εμάς λόγω επαγγέλματος μας είχε, πώς να το πω τώρα, συνεπάρει μανάμικτα συναισθήματα. Δεν προλαβαίναμε να καταλάβουμε τόσο καλά τι έχει συμβεί, επειδή θέλαμε να τρέξουμε για να βγάλουμε την έκτακτη επικαιρότητα. Αλλά θυμάμαι μια γενικότερη φοβία, έναν γενικότερο, σε εισαγωγικά αν θέλετε, εντάξει όχι πανικό αλλά φόβο. Δεν ξέρω αν είναι όπως λέγανε τότε η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Αλλάξαν πράγματα, αλλά κοιτώντας το πλέον 2 δεκαετίες μετά, δεν άλλαξε τον κόσμο. Αυτή την αίσθηση έχω. Προτρέχουμε οι άνθρωποι να βγάλουμε συμπεράσματα για γεγονότα που τα θεωρούμε εκείνη τη στιγμή, επειδή είναι πολύ κοντινά μας, πολύ μεγάλα, και δεν αφήνουμε το χρόνο να κρίνει και να αξιολογήσει αν όντως είναι τόσο μεγάλα όσο νομίζουμε, επειδή τα βιώνουμε εκείνη τη στιγμή ή όχι. Έχουν εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η εικόνα με τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω στους δύο ουρανοξύστες εξακολουθεί και παραμένει καθυλωτική και τρομακτικά, με έναν τρομακτικό τρόπο εντυπωσιακή. Ακούτε το Ανεμολόγιο, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είμαστε στη δεύτερη ώρα για την σημερινή εκπομπή. Κάθε μέρα τα λέμε Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 9 και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Σε λίγο με τον Δημήτρη, τον Βασίλη, τον Πέτρο, τον διδάσκαλο, έτσι έχει δηλώσει με αυτό το ψευδώνυμο συμμετοχή. Συνεργάζονται για να ακούτε εσείς το Ανεμολόγιο οι εξής συνάδελφοι στην ρύθμιση του ήχου: Αθανασόπουλος Θανάσης στο τηλεφωνικό κέντρο, Λεγάκη Ειρήνη στη μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης, και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τραγούδι θα ακούσουμε. Από Μάρθα Φριτζίλα, το νερό στην βάρκα, συμμετέχει και ο Ρέστης Ντάντος. Ξέρω, μου ακούγεται ωραίο για απόγευμα Παρασκευής, όχι?

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Βλέπω, περιμένει ο Δημήτρης από τη Χίο, αλλά επειδή είναι το διαφημιστικό διάλειμμα, θα αφιερώσω λίγο χρόνο σε ανάγνωση μηνυμάτων, κάποια έτσι σύντομα. Και μετά θα πάρει το λόγο ο Δημήτρης. Καλησπέρα στον Σάβα, καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον ΚΒ. Σου γράψε κανείς ότι σκότωσε η κυβέρνηση το Μαζονάκη για να ασχοληθεί με αυτό ο κόσμος και να μην δει την αύξηση στα κάψιμα? Όχι, φυσικά, μου γράφει, μου απαντάει ο ίδιος. Όχι, δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Καμία κυβέρνηση δεν χρειάζεται να κατασκευάσει ειδήσεις, εννοείται, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να τις χρησιμοποιεί με τρόπο που να εξυπηρετεί, αλλά όχι και να τις δημιουργεί να τις κατασκευάζει. Αυτό το λάθος κάνουν πολλοί. Η πλειοψηφία του κόσμου είναι τόσο ανόητη που, αν και δεν έχει λεφτά να βγάλει το μήνα, είναι πρόθυμη να τσακωθεί για τον τραγουδιστή, τον ποδοσφαιριστή, τον προπονητή, τον κάθε εκατομμυριούχο που δεν παίζει κανένα ρόλο στη ζωή του. Εννοείται.

Καλησπέρα στον Πι-Μι. Καλησπέρα στον Κώστα από τα τρελά νερά. Πρέπει να βγάζουμε ροκάματο αυτή λέγοντας τα ακαταλαβίστικα σε διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές. Ποιοι, ποιος. Α, για τους ψηφοφόρους και τους υποστηριχτές του Κουκουένο, ή βλέπω την ώρα που ήρθε. Ο Μπογιό μπορεί, κύριε Βαγγέλη, ναι. Καλησπέρα επίσης στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά, ο Λαβίθης στην πλατφόρμα X του Elon Musk. Είμαι από το 10. Είμαι από τους πρώτους που απέκτησαν, άλλο που μετά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφοροποιήθηκα. Σε πονάει ο Μάρξ, Λαβίθη, μου γράφει ο Βαγγέλης.

0: Όχι, όχι, αφήστε τα αυτά, κύριε Ευαγγέλη. Βεβαίως και ήμουνα κατσίκι στο μπάσκετ και χτύπαγα με τους αγκώνες, αλλά όχι και κοντρόλ με καλάμι στο ποδόσφαιρο. Δεν με είδατε με το αριστερό μου πόδι τι μπορούσα να κάνω. Εγώ ήξερα, γράφει ο Γιώργος, ότι ο τράγος δεν τρώγεται, γιατί το κρέας του βρωμάει. Εγώ ήξερα ότι ο τράγος δεν τρώγεται, τελεία. Δεν ξέρω ότι τρώνε τον τράγο. Όλα τα τρώτε, θα μου πείτε. Δεν μπορώ. Θα το πω, το έχω πει και άλλες φορές. Αλλά ναι. Καμιά φορά έρχεται που και που από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Διεθνή Τύπο, έντομα κτλ. Και μας πιάνει αηδία, βεβαίως, εννοείται. Αλλά να πιάνει αηδία εμάς, που είμαστε φυσιολογικοί στο τι τρώμε. Να είναι κάποιος ο οποίος να σου λέει, δεν ξέρεις τι μεζές είναι το μάτι του τράγου. Ή αν δεν έχεις φάει τα μυαλά από το κατσίκι και το πρόβατο, πω από τι λιχουδιά είναι τα μυαλά του κατσικιού και του προβάτου, να σου λέει, όχι και έντομα. Με συγχωρείτε, αλλά το θεωρώ το άκρο να και τον ορισμό της ηρωνίας. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Τσιμπήστε κανένα μεζεδάκι τώρα που το πάμε. Φάτε κανένα μάτι τράγου, γιατί όχι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
13: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να πάρει το λόγο ο Δημήτρης από Τυχείο. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Μετά από πολύ καιρό, τα πανταρή έχεις μεταφερθεί στην απογευματινή ζώνη. Νομίζω ότι η αλλαγή της ώρας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την εκπομπή σου, κρίσιμο με την έννοια ότι αλλάζει και ο χαρακτήρας.
0: Ναι, ισχύει.
1: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει το χαρακτήρα η εκπομπή που είχε με τα μεσονύχτια ώρα. Υπήρχαν πολεμικές, εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις, εκείνες ώρες συνήθως, ας το πούμε, ο μέσος όρος εισαγωγικά, ο μέσος νους, έχει πέσει για ύπνο. Συνήθως είναι ξύπνοι κάποιοι οι οποίοι είναι και οι πιο μυστήριοι και κατά τη γνώμη μου και οι πιο αυτοί μπορούν να προκαλέσουν το δικό μου ενδιαφέρον. Ναι. Αποτέλεσμα να γίνονται και συζητήσεις που ξεπερνούσαν το μέσο ώρα. Ας πω τώρα στις απογευματινές ώρες υπάρχουν τοποθετήσεις οι οποίες είναι κοινότοπες, ας πούμε. Το λέω σωστά, κοινότοπες πάντα.
0: Κοινότοπες. Σωστά το πες.
1: Εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πώς το λένε, πέφτανε για ύπνο όταν έκανε με τα μεσονύχτια και είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχει σχέση με τις ώρες. Αυτό που θέλω να πω τώρα που περίμενα στην αναμονή, επίσης μια διαφήμιση άκουσα για την Ελληνικός Χρυσός, μάλλον και λόγω της ΔΕΘ.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκινήσαμε και λειτουργούμε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, γιατί είμαι παλιός ακροατής. Ζούσα στη Χαλκιδική.
0: Θυμάμαι.
1: Δημήτρης από Χαλκιδική, εν πάση περιπτώσει. Και,
0: θυμάμαι.
1: Και τα είχα ζήσει τις καταστάσεις από πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει, είμαι και ενεργά ανανεμιγμένος. Εν πάση περιπτώσει, και την πορεία αυτή όλη την, εν πάση περιπτώσει, την είχα ζήσει. Το μυστήριο είναι ότι ερχόμενο στοιχείο, δεν ξέρω, μπορεί να το έχεις ακούσει, πριν κάνα δύο χρόνια είχε προκύψει ζήτημα με ένα κοίτασμα από αντιμόνιο στην Βόρειο Χίο. Μπορεί να το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι τόση λεπτομέρεια.
1: Στη Βόρεια Χίο υπήρχε μεταλλείο για το αντιμόνιο, το οποίο είχε κλείσει. Γιατί το αντιμόνιο, εν πάση περιπτώσει, τώρα μιλάμε για δεκαετία του 50 και του 60, είχε προκαλέσει.
0: Βλέπω για τις περιοχές Κέραμος, Μελανιός, για το αντιμόνιο
1: ναι,
0: που λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε αρκετοί αρρώστησαν, χάσαν τη ζωή τους κτλ. Γιατί είχε πάρα πολλές επιπλοκές.
0: Θεωρείται στρατηγική σημασία. Είναι πάρα πολύ σπάνιο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και είχε προκύψει θέμα και λέω, ήρθα στοιχείο. Λέω και με ακολούθησε με έναν τρόπο, ας πούμε. Γιατί εντάξει.
0: Ναι. Και θα τρέξεις, θα φωνάζεις, θα κάνεις και σε 10 χρόνια θα διαφημίζεται το αντιμόνιο στην αντίστοιχη ΔΕΘ με την Ελλάς αντιμόνιο, αντί για την Ελλάς Χρυσός, και θα λες τι γίνεται ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Ξέρεις, το ζήτημα είναι αξιακό. Δηλαδή, γιατί κάποιος μπορεί να μου πει ότι ξέρεις το κίνητο που...
0: Πολύ εγωιστικό είναι αυτό που λες τώρα.
1: Πώς?
0: Εγωιστικό. Ναρκισιστικό, στα όρια του ναρκισισμού. Το ζήτημα είναι αξιακό. Εγώ να βλέπω τον εαυτό μου και να λέω ότι εγώ έκανα.
1: Όχι αξιακό.
0: Όχι εγώ ο Δημήτρης, εγώ ο συμμετέχων. Το ζήτημα είναι πρακτικό. Κάνω κάτι και έχει αποτέλεσμα ή δεν έχει. Και αν δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί δεν έχει. Επειδή εγώ φταίω, επειδή οι υπόλοιποι φταίνε, άρα πώς προσαρμόζομαι.
1: Ναι, λέω για το. Εννοώ για το ποια θέση θα πάρει ένα ζήτημα αξιακό. Θέλω να πω.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα αξιακό. Δεν είμαστε 20 χρονών να είναι ζήτημα αξιακό τι θέση θα πάρει. Είναι ζήτημα πρακτικό. Αν εγώ διαρκώς υποστηρίζω αγώνες οι οποίοι στην πορεία διαφημίζονται στη ΔΕΘ και κανένας άλλος, όλοι αυτοί που συμμετείχαν βολεύτηκαν, κάποια στιγμή θα αρχίσω να λέω τι γίνεται τώρα. Αντίλογος.
1: Αυτή είναι μια άλλη.
0: Το συναντίλογος, ναι, δεν είναι σωστό λάθος.
1: Εγώ τώρα σε παίρνω τηλέφωνο από το κινητό και επικοινωνώ μαζί σου. Προφανώς έχει κάποιες σπάνιες γέρες στο κινητό. Εγώ είμαι όμως αντίθετος με την εξόριξη. Έτσι και να πει.
0: Α, εντάξει, όχι. Δεν το πήγα τόσο, εντάξει. Εγώ ναι, το πήγα ναι, στο ναι. Αν οι αγώνες έχουν. Αν είναι αυτοσκοπός για κάποιον ή αν έχει, κρίνεται από το αποτέλεσμά τους και ανάλογα η στάση κάποιου. Αυτό έθεσα. Δεν είναι σωστό λάθος. Πιθανότατα το πιο σωστό να είναι το δικό σου. Ότι κι αν όλοι γίνουν ρινόκεροι, εγώ θα παραμείνω άνθρωπος. Αλλά φέρνω αντίλογο έτσι, για τη συζήτηση.
1: Από την άλλη, είναι και η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην επικαιρότητα το ζήτημα, εν πάση περιπτώσει, με τα ακραία φυσικά φαινόμενα, εν πάση περιπτώσει με το πρόβλημα που υπάρχουν οι πόροι, δεν είναι...
0: Το Ελνίνιο
1: δεν είναι άπειροι, οι πόροι είναι πεπερασμένοι.
0: Πεπερασμένοι είναι, ακριβώς. Ακόμα και δεν γίνεται βέβαια σωστή διαχείριση, αλλά ακόμα και με μια ιδανική διαχείριση θα βελτίωνε, αλλά δεν θα άλλαζε το ότι είναι πεπερασμένοι οι πόροι.
1: Σαφώς.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά μπαίνει θέμα διαχείρισης. Δεν μπορεί 1% να έχει τους πόρους που θέλει το 80%. Λες, κάτσε, τι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό το 1%.
1: Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή, ο νεοφιλελευθερισμός δεν λαμβάνει υπόψη του το περιβάλλον με την έννοια. Είναι, υπάρχει ένας άκρατος ανταγωνισμός, ο οποίος δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Γιατί αν κάποιος επιδείξει μια τέτοια ευαισθησία, θα βρεθεί πίσω, ας το πούμε έτσι σχηματικά, στην κούρσα.
0: Ναι, όντως. Γι' αυτό και είπα και εκείνα, που είναι η βασική υπεύθυνη, ούτε συμμετέχουν σε διεθνείς συνθήκες, ούτε υπογράφουν, ούτε.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπαίνει ζήτημα επιβίωσης. Άρα αυτός ο οποίος αντιτίθεται λοιπόν σε μια εξορίξη, κατά κάποιο τρόπο προβάλλει αξιακά αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει ζήτημα πολύ σοβαρό και εγώ αντιτίθομαι σε αυτό. Και αντιτίθομαι και σε αυτόν τον τρόπο ζωής, εν πάση περιπτώσει.
0: Κατάλαβα πώς το...
1: Δεν είναι μόνο ότι αντιτίθομαι, ναι. Και όλο αυτό εκφράζεται, και νομίζω το έχω ξαναφέρει σε μια εκπομπή σου, στη θεωρία της αποανάπτυξης. Για μένα η θεωρία της αποανάπτυξης και κάτι...
0: Την έχεις ξαναναφέρει. Όχι πολύ.
1: Ναι, είναι, εκφράζουν, βρίσκονται, για μένα είναι στην αιχμή. Είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι, προσπαθώ να παρακολουθώ κάτι άλλο, αλλά όταν είχα διαβάσει από τη θεωρία της αποανάπτυξης και μάλιστα και οι επιρροές τους ήταν από Καστοριάδη και από Μάρεϊ Μπούξιν, έτσι και τα λοιπά, και είχα διαβάσει για τις θέσεις μου, είχαν φανεί ότι είναι αιχμή αυτή τη στιγμή, είναι θεωρία αιχμής, έτσι. Άσχετα ότι δεν τη γνωρίζουν ή δεν είναι διαδεδομένη οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω, αν ήμουν από την άλλη πλευρά, ήμουν από την άλλη πλευρά και για αυτό το λόγο. Γιατί, πώς το λένε, φαίνεται αυτό. Φαίνεται και αν θες, φαινόταν και εκεί που ζούσα. Ένας τόπος ο οποίος είχε πρόβλημα με το νερό, Κωνσταντίνε. Ένας τόπος ο οποίος τα νερά ήταν, πώς να σου το πω, ξεχύλιζε ο τόπος από νερά. Ξεχύλιζε ο τόπος. Και για να μπορέσουν να κάνουν την εξόρυξη, πρέπει να στραγγίξουν τα βουνά. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν εξόρυξη και να βρίσκουν νερά. Πρέπει να στραγγίξουν τα βουνά από τα νερά, έτσι για να μπορέσουν να πάρουν τα μεταλλεύματα. Αυτό όμως δεν δημιουργούσε προβλήματα εκεί στις τοπικές κοινωνίες κτλ. Αλλά σου λέει η ανάπτυξη. Είναι ο Θεός των πάντων, η ανάπτυξη. Θα βρούμε τρόπο, θα πίνουμε εμφιαλωμένο, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εγώ βασικά τώρα άκουσα τη διαφήμιση και πήγα. Εγώ πήρα να πω ένα γεια και να...
0: Καλά έκανες, Δημήτρη, και ελπίζω να μπορείς να τα λέμε και αυτή την ώρα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι πήρες επειδή είχα τη συζήτηση με τον Γιούρα.
1: Α, το ναι, και αυτό, σαφώς. Πήρα, Κωνσταντίνε, έρχομαι για οδόφραγμα. Άκουσα το, λέω για μπάχα, δεν είμαι έτοιμος.
0: Αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, γι' αυτό επίσης.
0: Εντάξει.
1: Χάρηκα πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Από ανάπτυξη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ακροατές και ακροάτριες είστε ενήμεροι, γνώστες, έχετε ασχοληθεί και αν πιστεύετε ότι, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να το αναδείξουμε κιόλας, να το παρουσιάσουμε πολύ πιο αναλυτικά. Ξέρετε, δεν είναι ακριβώς μην αναπτυσσόμαστε, δηλαδή τι θα γίνει, θα μείνουμε στη σπηλιά. Καλά, κάποιος μπορεί να έχει και ως άποψη τη σπηλιά. Κάποιος μπορεί να σου πει ότι πριν την αγροτική εποχή, την αγροτική επανάσταση, μπορεί να ζούσαν καλύτερα, είναι θέμα γνώμης. Αλλά φαντάζομαι το ερώτημα μπαίνει και πόση ανάπτυξη. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο πόσο. Και μετά το πρόβλημα εδώ είναι ότι παίζει με βαθύτερες ανθρώπινες λειτουργίες. Εγώ είμαι σε μια περιοχή, η περιοχή αυτή είναι υποβαθμισμένη. Αν στραγγίξουν όμως το βουνό, η περιοχή θα πάρει οικονομικά τα πάνω της και εγώ ξαφνικά θα έχω μια άλλη οικονομική δυνατότητα για μένα, αν έχω οικογένεια, για τα παιδιά μου. Οπότε αρχίζω εκεί και σκέφτομαι λίγο πιο εγωιστικά, εγώ την οικογένειά μου και τον κύκλο μου, και λίγο πιο σύντομα χρονικά. Δεν μπορεί το μυαλό μου να πάει ναι, αλλά σε 200 χρόνια, ναι, αλλά σε 300 χρόνια. Όπως είπε και ο Δημήτρης, θα πάει για να δικαιολογήσει και να εξηγήσει τη στάση μου. Θα βρούμε κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να μείνουμε χωρίς νερό. Και εκεί δημιουργείται αυτή η σύγκρουση που οι περισσότεροι επιλέγουν, ακόμη και αν έχουν μέσα τους ερωτηματικά αν είναι η σωστή επιλογή. Δεν είναι ότι την κάνουν 100% βέβαιοι και σίγουροι, αλλά οι περισσότεροι αυτό θα επιλέξουν. Εκείνη τη στιγμή, σου πει ναι, στράγγιξέ το. Για να μην φύγουμε από τα πρόσωπα και πάμε στις χώρες και τα κράτη, όπου πλέον μετά θα πει η τάδε χώρα, εγώ θα κάνω πίσω για να μπορέσει η άλλη χώρα που δεν κάνει πίσω να με προσπεράσει. Και αν εγώ στραγγίξω το βουνό, ξαφνικά και ως χώρα αναβαθμίζομαι, και θα αρχίσουν και οι κάτοικοι της χώρας να τους αρέσει που η χώρα τους αναβαθμίζεται, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και δημιουργούνται όλες αυτές οι συνθήκες. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ανάγκη του ανθρώπου, απληστία του ανθρώπου, λεμαργία του ανθρώπου, φιλοδοξία του ανθρώπου. Συνεχίζουμε όμως με τον επόμενο ακροατή μας, τον Βασίλη από την Κηφισιά. Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνη μου.
0: Χαίρετε.
2: Υποβάλλω τα σέβη μου σε σένα και στο ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
2: Σε παρακολουθώ χρόνια.
0: Καλώς ήρθες.
2: Μου επιτρέπεις, στον Ενικό, στον Ενικό.
0: Εντάξει Βασίλη, στον Ενικό.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπεις, εχθές είπες σε ένα λάθος.
0: Να ακούσω.
2: Είπες για το δακτύλιο.
0: Ναι.
2: Πες μου, υπάρχει εχέφρον άνθρωπος που νομίζει ότι ο δακτύλιος εμποδίζει το καυσαέριο να μπει μέσα.
0: Α, δεν ξέρω, πάντως όταν την περίοδο που το σκέφτηκαν αυτό είχαν στο μυαλό τους ότι τότε αν θυμάστε με τον έφος γινόταν χαμός το 80. Δεν το έχω έτσι επιστημονικά ψάξει.
2: Επίτρεψέ μου να σου πω, επειδή έχω ταξιδέψει και σε άλλες χώρες.
0: Ναι, ναι, βεβαίως να μου πείτε, εδώ λέμε πράγματα
2: γελίο,
0: για να...
2: Είναι γελίο.
0: Είναι γελίο. Είναι μόνο δηλαδή, για κίνηση
2: το,
0: δηλαδή.
2: Όπου το έχω πει είναι γελίο.
0: Και ο δαχτύλιος δεν υπάρχει αλλού. Δεν έχουν άλλες χώρες, πόλεις, αντίστοιχα συστήματα ή μέτρα.
2: Πουθενά. Εδώ δεν έχει το Τόκιο, στην Ιαπωνία.
0: Δεν το γνωρίζω. Το ακούω. Ας επιβεβαιώσουν ή διαψεύσουν οι επόμενοι. Εγώ δεν το ξέρω.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό είναι γελίο μέτρο. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Χάσαμε δύο πιλότους.
0: Ναι. Χθες έγινε και η κηδεία τους.
2: Ακριβώς.
0: Στον πύργο Ηλίας και στα Γιάννητσά. Στα Ιωάννινα, συγγνώμη, στα Γιάννενα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ποιος είναι ο κύριος Ποδηματάς, ο οποίος διοργανώνει εκδηλώσεις και εισπράττει εκατομμύρια από εισιτήρια για να πετάνε τα φάντομ τα οποία δεν έχουν τα κατάλληλα συστήματα προηγήσεις, πρόσεξε, είναι του 1970.
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι σε αυτό, είναι τεχνικό.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Δεν είναι ειδικός.
2: Ο Ποδηματάς λοιπόν είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτώ εγώ τώρα, για να οικονομήσει ο κύριος Ποδηματάς, χάσαμε δύο πιλότους, διότι τα φάντομ αυτά δεν είναι κατάλληλα για αεροπορικές επιδείξεις.
0: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλα, αλλά όντως έχουν πολύ βάλει πια το ερώτημα με την Athens Flying Week.
2: Ναι.
0: Αν πρέπει να συνεχιστεί ή όχι και με ποιον τρόπο.
2: Όχι. Κοίταξε, για μένα, Κωνσταντίνε μου, για μένα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας έπρεπε ήδη να έχουν παρατηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Από ευθυξία. Οι Τούρκοι βγάζουν 2.000 πιλότους τη χρονιά. Εμείς, η σχολή Ικάρων, δεν βγάζει πάνω από 200.
0: Τι εννοείται, στην αεροπορία εντάξει, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή
2: επίπεδο.
0: Έχουμε και υπεροπλία για την ακρίβεια. Το οποίο είναι λίγο περίεργο.
2: Σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Είμαστε 11 και είναι 80 εκατομμύρια.
2: Ακριβώς.
0: Είναι και λίγο περίεργο.
2: Αλλά δεν μπορεί να βάζεις δύο. Δηλαδή, υπτάμενους οι οποίοι είναι περγαμηνές, όχι αστεία, επάνω σε ένα χρέπι και να τους βάζεις να κάνουν επίδειξη σε ένα αεροπλάνο το οποίο δεν είναι για επίδειξη. Είναι το 1970 και το χρησιμοποιούσε η Αμερική στο Βιετνάμ.
0: Κύριε Βασίλη, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ γιατί δεν γνωρίζω να σας διακόψω ή να σας αφήσω, αλλά δεν ξέρω εγώ, μη μου πει κάποιος γιατί τον αφήνεις, δεν ξέρω αν μπορεί, αν δεν μπορεί, το F4 κτλ.
2: Και το δεύτερο.
0: Ενώ έχω μια γνώμη, αλλά δεν την μεταφέρω γιατί προτιμώ να έχω κάποιον ειδικό να μας πει.
2: Το σέβομαι. Και θα χαρώ να ακούσω τον αντίλογο των συνακροατών.
0: Το δεύτερο.
2: Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν το κρίνω πολιτικά. Αυτός ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται πρωθυπουργός δεν έχει μάθει ότι όταν μπαίνει σε μια φρεγάτα ή σε ένα πολεμικό πλοίο στέκεσαι στην άκρη και χαιρετάς τη σημαία. Ή και ανέβηκε στη φρεγάτα Κίμων, προχώρησε, δεν χαιρέτησε κανέναν αξιωματικό και πήγε κατευθείαν στον πλωτάρχη και του λέει «Πλωτάρχα μου, να δούμε τα μαγειρία». Εγώ, αν ήμουν πλωτάρχης, θα τον είχα πετάξει στη θάλασσα και ας με διώχναν από το ναυτικό. Είναι δυνατόν...
0: Θα γινόσασταν viral. Το μόνο σίγουρο ότι δεν ξέρω αν θα σας πετάγανε, αλλά θα γινόσασταν viral.
2: Εγώ θα τον πέταγα στη θάλασσα. Ανεβαίνεις επάνω σε πολεμικό πλοίο και δεν αποδίδεις τιμή σκύβοντας το κεφάλι στη σημαία. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν του το έχει μάθει κανένας.
0: Ούτε αυτό το... Φαντάζομαι θέτεται ζήτημα πρωτοκόλλου. Ας μου πούν άλλοι ακροατές, ειδικά αν υπηρετούν στο ναυτικό, τηρήθηκε ή δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο...
2: Εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή είχα συγγενή. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το παρατραβήξω. Είχα συγγενή στο υποβρύχιο Πρωτέας, το οποίο βυθίστηκε στην Αδριατική,
0: ναι,
2: και το όνομά του το πήρε πυραβλάκα του ελληνικού ναυτικού. Λοιπόν, ναι, υποπλοίαρχος Κονίδης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, υπό τον κύριο Χατζηκωνσταντή, το συγχωρεμένο. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει σε καράβι πολεμικό και να μην σκύψει στο κεφάλι τη σημαία.
0: Εντάξει, Βασίλη. Ας μου πούν ακροτές αν τηρήθηκε ή όχι το πρωτόκολλο.
2: Αυτά τα δύο ήθελα να επισημάνω.
0: Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι δεν ψηφίζεις Μητσοτάκη έτσι όπως τα λες. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι δεν συμπαθείς Μητσοτάκη.
2: Όχι, δεν το κρίνω πολιτικά. Καλά, είναι άχρηστος.
0: Δεν μπορώ.
2: Ο άνθρωπος είναι άχρηστος. Δηλαδή, με συγχωρείς.
0: Δεν είναι ψηφοφόρος.
2: Ναι, όχι.
0: Κύριε Μητσοτάκη, να ακούτε, δηλαδή, δεν είναι ψηφοφόρος.
2: Προτιμώ να ψηφίσω τον Ψαρά. Έναν που λέγεται Ψαράς από τον Τυρναβό.
0: Ή τη Γαλάτο.
2: Να ψηφίσω αυτόν παρά να ψηφίσω Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, κύριε Βασιλή.
2: Είναι προσβολή στην νοημοσύνη μου.
0: Έγινε, κύριε Βασιλή.
2: Ευχαριστώ και πάλι τα σέβη μου.
0: Τα σέβη και τα δικά μου.
2: Προς όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Νέα Τούμπα. 35.000 θέσεις. Fan wall των 9.000. Fan με αλφα, δηλαδή των οπαδών, των φιλάθλων. Τι fan wall. Σε βλέπω εσένα στο βάθος που λες, άσε ρε που θέλετε και 35.000, δεν μπορείτε να γεμίσετε τις 20. Σε βλέπω και υποτιμάς τον γίγαντα λαό του ΠΑΟΚ. Για πες μου άλλη ομάδα με τόσους λίγους τίτλους και τόσο πολύ κόσμο κατά αναλογία. Για βρες μου τέτοια αναλογία. Ιδιαίτερα δυναμικό θα είναι στον κεντρικό σχεδιασμό το Βόρειο Πέταλο. Το λεγόμενο fan wall θα έχει χιλιάδες φίλους πίσω από την αστεία. Αυτό θα είναι το fan wall. Πώς έχει το τείχος, τέλος πάντων, το κίτρινο, πώς έχει η Ντόρτμουντ, πώς έχει το καπ η Λίβερπουλ, που είναι ένα τεράστιο μέχρι... Ωραίο. Το γήπεδο θα φιλοξενεί στο πέταλο μόνο 9.000. Συνολικά οι φίλαθλοι θα είναι περίπου 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, 20 μέτρα ψηλότερα, δεν θα είναι αυτό που έχουμε με το ταρτάν γύρω-γύρω. Η παλιότερη νοοτροπία που υπήρχε, που δεν ήταν μόνο ποδοσφαιρικά τα γήπεδα, πλέον βλέπετε είναι όλα μόνο ποδοσφαιρικά. Αλλά έχουν φλωρέψει την ατμόσφαιρα. Δεν σε αφήνουν να ανάψεις πυρσούς. Δεν σε αφήνουν να πετάξεις χαρτάκια. Δεν αφήνουν να έρθουν οι αντίπαλοι. Να δημιουργείται ακόμα πιο έντονη ατμόσφαιρα που να θέλουν οι μεν με τους δε να κοντραριστούν. Το ποδόσφαιρο σας το έχω ξαναπεί για εμάς που το βλέπουμε. Για τους περισσότερους από εμάς, το 50% είναι η κερκίδα. Δηλαδή, ποδόσφαιρο σε άδειο γήπεδο βαριάσει μετά από λίγο. Δεν είναι και παιχνίδι πολύ δραστήριο και έντονο. Δεν είναι μπάσκετ που πάει πάνω κάτω η μπάλα, έχει συνέχεια φάσεις. Άμα είναι 0-0, το ημίχρονο και είναι και σούπα, έχεις κάνει όλες σου τις δουλειές, έχεις κλείσει τα ραντεβού σου και βλέπεις ταυτόχρονα και τον αγώνα. Επαναφέρετε, αφήστε να επιστρέψουν οι φίλαθλοι στα ντέρμπι. Αφήστε και επαναφέρετε τις μετακινήσεις των οπαδών, των φιλάθλων, των ομάδων. Γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη. Είναι τριτοκοσμικό, είναι, πώς να το θέσω, είναι δείγμα ικανότητας στο ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις μετακινήσεις φιλάθλων. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Κανένα κεφάλι δεν έχει ήσυχο. Το να μην κάνω κάτι δεν σημαίνει ότι είμαι καλός και μπορώ να το διαχειριστώ. Σημαίνει ότι είμαι ανίκανος, οπότε δεν ασχολούμαι καν. ...360 σουίτες, πάρω τη μία, 4.000 θέσεις διαρκείας, 1.500 θέσεις για φιλοξενούμενους. Ορίστε, θα μπορούν να έρθουν οι φιλοξενούμενοι, 1.500, καλή είναι. Εμείς στο Καραϊσκάκι πώς είχαμε πάει σε εκείνο το ιστορικό παιχνίδι, 300, γίνει χαμός το 80. Σου λέει κάτσε να παρουσιάσουμε την Νέα Τούμπα. Έχω φέρει αυτόν δανεικό, εκείνον δανεικό, τον άλλον δανεικό. Πήρα και χθες έναν ακόμη δανεικό. Τι θα γίνει τώρα, αυτοί αρχίζουν και κάτσε να τους δείξω τη Νέα Τούμπα που μου λένε δεν έχω πάρει. Τι είναι μακέτο, που έλεγε και ο Σιμίτης, είναι το έργο αυτό, διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό.
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 εδώ συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας για το σημερινό ανεμολόγιο, για τη σημερινή εκπομπή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί, μια ολόκληρη ώρα ακόμη. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε το θέμα που έχετε επιλέξει και να συζητήσουμε ή να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή. Νωρίτερα γράφει ο Έμωνας για το σχολικό μάθημα ηθικής που μπαίνει στα σχολεία τρίτη δημοτικού, νομίζω μέχρι τρίτη λυκείου. Και λέει, κάνει το διάλογο παιδιού μητέρας και λέει το παιδί, «Δεν μπορώ ρε μάνα άλλο με αυτό το μάθημα ηθικής. Γιατί παιδί μου», λέει η μητέρα, «τι συμβαίνει». Απαντάει, 650.000 ευρώ για να πετάξουν τα κόκαλα των τεμπών στο κουλούρι. 1.000.000 ευρώ για τον άγνωστο στρατιώτη με τα κόκαλα του 40 πεταμένα στην Αλβανία. 1.500.000 ευρώ για τα κόκαλα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Πώς θα τα μάθω όλα αυτά τα λεφτά? Απαντάει η μητέρα, «απ' τα κόκαλα βγαλμένα, παιδί μου». Έμον αμομφάρετος. Συνεχίζουμε. Πέτρος από Κεσαριανή. Μάλλον πριν πάρει ο Πέτρος από την Κεσαριανή. Κύριε Λαβίθη, λέει ο Δημήτρης από τον Πειραιά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τα φάντομ είπαμε. Ότι αν δεν. Διευκρινίζω ότι δεν παίρνει κάποιος που να είναι ειδικός. Αν ξέρω κάτι, απαντάω. Αν δεν ξέρω, δεν μπορώ ούτε να το διαψεύσω ούτε να το επιβεβαιώσω. Τα φάντομ, γράφει ο Δημήτρης από τον Πειραιά, έχουν τα συστήματα πλοήγησης του F-18 και μπορούν να κάνουν αερομαχία. Ποιος του είπε ότι δεν μπορούν να κάνουν ένα πέρασμα σε επίδειξη? Ντροπή. Ακούμε αρλούμπες από τους ειδικούς, το έχει σε εισαγωγικά, επί των αεροσκαφών, γράφει ο Καλλιγούλας. Καλησπέρα και στον Θανάση από το Εγάλεο. Τρία θέματα, γράφει. Λυπάμαι για τον τραυματισμό σου που δεν προχώρησες. Δεύτερον, έχουμε να πάρουμε σουίτα. Το τρίτο τώρα δεν το αναφέρω, εσείς το πιάσατε. Οι άλλοι δεν το πιάσαν, οι περισσότεροι ευτυχώς. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία. Το καλό που τους θέλω να μου την κάνουν δώρο. Πάμε στον Πέτρο από την Κεσαριανή. Γεια σας, κύριε Πέτρο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λοιπόν.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα.
1: Μία που είπανε για το κυκλοφοριακό, γιατί υπάρχει δακτύλιος. Δεν υπάρχει δακτύλιος γιατί υπάρχει το νέφος. Είναι επειδή είναι 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα, πες του παππού εκεί πέρα.
0: Και δεν χωράνε όλα να μπαίνουν.
1: Σκέψου τώρα η κίνηση που υπάρχει, ας πούμε, στο Κηφισό ή στην Αττική Οδό, άμα περνάς. Να ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Θα μπαίναμε σήμερα και θα βγαίναμε αύριο.
0: Ευτυχώς Κηφισό δεν περνάω. Αλλά ετοιμάζουν έργα που θα βελτιώσουν πολύ. Έπρεπε να τα είχαν κάνει εδώ και καιρό.
1: Δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα.
0: Πάρα πολύ θα βελτιωθεί με τα έργα που
1: θα
0: ετοιμάσουν.
1: Όσο για τη σημαία που είπε για τον Πρωθυπουργό να τη χαιρετήσει. Για να χαιρετήσει μια σημαία πρέπει να φοράς καπέλο. Χωρίς καπέλο δεν μπορεί να χαιρετήσει.
0: Ναι, είπε να σκύψει το κεφάλι. Όχι, σκύβουμε το κεφάλι στο
1: αλλά αθμόσιο. Να σκύψει το κεφάλι από ποιόναν.
0: Ποιον?
1: Από τον Πρωθυπουργό αυτό να είναι. Εδώ δεν σέβεται το ελληνικό λαό, θα σεβαστεί μια φανέλα.
0: Ποιος θα
1: σεβαστεί? Μια μπλούζα ή ένα τέτοιο. Από τον Πρωθυπουργό αυτό να είναι. Εδώ δεν σέβεται το ελληνικό λαό, θα σεβαστεί μια φανέλα.
0: Ποιος θα σεβαστεί?
1: Μια μπλούζα ή ένα

0: των οικονομικών του Δήμου.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βασικά, τώρα μην το αλλάζουμε. Πάμε σε μια...
0: Από Κεσαριανή τώρα τι...
1: Ορίστε.
0: Βαρύς λέω, αλλά από Κεσαριανή δε... Να του πει τι τώρα ποιος του κύριου Πέτρου.
1: Εγώ δεν λέω ψέματα. Έτσι όπως τα λέω. Λοιπόν, ήρθε μια... άκουσα μια...
0: Κόκκινη σημαία είναι αυτό κατευθείαν. Όποιος λέει εγώ δεν λέω ψέματα, κατευθείαν είναι red flag. Αλλά πάμε.
1: Είμαι ψεύτης.
0: Δεν χρειάζεται ούτε να λες είσαι ψεύτης, κύριε Πέτρο, ούτε να λες εγώ δεν λέω ψέματα όπως τα λέω είναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά πάμε.
1: Καλά. Μην πιάσεις τέτοιες. Λοιπόν, έγινε μια έρευνα προχθές που άκουσα για τα σχολεία ότι είμαστε πολύ χαμηλά στους βαθμούς. Στα παιδιά.
0: Πίζα, ναι, η διεθνής διαγωνισμός. Λοιπόν, α, λίγο καλύτερα από. Είμαστε
1: και θέλω
0: χάλια.
1: Να πούμε τις αιτίες.
0: Πιο χάλια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μας είπαν καμιά αιτία. Άμα ένα σας πω εγώ καμία.
0: Ο καπιταλισμός.
1: Το ότι οι δασκάλοι πληρώνονται με 3,60 και αναγκάζονται να πηγαίνουν τα απογεύματα σε φροντιστήρια για να βγάλουν, για να μπορέσουν να ζήσουν. Μετά πώς θα πάνε το πρωί με ξεκούρα στο μυαλό να αρχίσουν να εκπαιδεύουν σωστά τα παιδιά. Όταν τα παιδιά αναγκάζονται, να μην, εφόσον δεν κάνουν μάθημα σωστό, να πηγαίνουν στα φροντιστήρια και αντί να κάνουν πόλεις της ύλης μαθήματα και κάνουν, ας πούμε, μόνο συγκεκριμένα στα φροντιστήρια. Αλλιώς θα ήταν σχολεία και δεν θα ήταν φροντιστήρια. Τι περιμένετε σαν κράτος να είμαστε ιδιοφυείς? Ρωτάμε παιδάκια και λέμε ποιοι συνορεύει η Ελλάδα και δεν ξέρουν. Για τέτοιες ερωτήσεις. Και ψάχνετε να βρείτε ότι φταίνουν τα παιδιά. Ποια τα παιδιά που άμα μπουν μέσα στα κομπιούτερ μας κάνουν κουτούς. Άρα δεν φταίνουν τα παιδιά.
0: Όχι εμάς.
1: Ανθρώπου συστήματος φταίει.
0: Τα παιδιά... Στην Ελλάδα σε σχέση με τα παιδιά σε άλλη χώρα είναι το θέμα.
1: Και
0: δεν είναι τα παιδιά.
1: Χώρα... Έχουν φύγει, άμα δεις όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια, υπάρχουν ελληνικά μυαλά. Εκτός άμα λέω ψέματα.
0: Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν
1: δεν
0: κάποια.
1: Σημασία.
0: Το σύνολο μετράει. Δεν μετράει
1: το
0: τώρα.
1: Σύνολο, βέβαια,
0: και ο ΠΑΟΚ βγάζει παιχταράδες. Έχει
1: άμα
0: πιο πολλά πρωταθλήματα από ότι.
1: Αν δεν υπάρχει σωστή παιδεία. Άμα δεν υπάρχει σωστή παιδεία.
0: Κύριε Πέτρο, λες πράγματα που δεν συνδέονται. Και ο ΠΑΟΚ έβγαλε λοιπόν, Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει όμως πιο πολλά πρωταθλήματα.
1: Μια
0: από
1: ζωή
0: τον Ολυμπιακό.
1: Θα έχετε τέτοια πέναλτι να δεν σας δίνουν και θα χάνετε μια ζωή.
0: Άντε πάλι. Λέω ότι το να... Το
1: θα
0: να...
1: χάνετε μια ζωή ο ΠΑΟΚ, όπως κάνει ο ελληνικός λαός με αυτές τις κυβερνήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι οι κυβερνήσεις που μας έχουν. Εσείς είσαστε το κουκουέ, το αυτό, τέτοια μικρά. Θα τρώτε πέναλτι και δεν σας το δίνουν. Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα,
1: κύριε Πέτρο. Και θα
0: κρίνετε
1: τη μοίρα σας.
0: Εντάξει. Θέλετε να περιμένετε λίγο? Γιατί είναι το δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν
0: ή... Τι?
1: Έλα πλάκα, καβέλα, πάμε.
0: Θα περιμένετε, θα μείνετε αναμονή?
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι, για το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, πάλι καλά. Με την άδεια του κυρίου Πέτρου μπορούμε να πάμε στο δελτίο, να μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Μπρίπος και μετά συνεχίζουμε και τον... Έχω ένα πολύ ωραίο διάλογο με τον κύριο Πέτρο. Αυτός μιλάει, εγώ προσπαθώ να το απαντήσω. Δεν με ακούει και μου λέει καλά. Είναι υπέροχο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Οι Ιπποκράτης θα παραμείνουν δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νωρίτερα προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για την ερχόμενη Δευτέρα δύο κατηγορούμενοι ώστε να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι στον 32ο τακτικό ανακριτή, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό και συγκεκριμένα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Κατά πληροφορία, στην δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά κατά τη

για τις οποίες ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπέστη ανακοπή. Απροσδιόριστη εντωμεταξύ παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των μικροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα, ομόφωνα αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών, τόσο για την αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών, όσο και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν τη τιμή και την υπόλοιψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Στο Καστελόριζο έφτασε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση της εκδηλώσης Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλα Ασβέστη και συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η αυτό το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο στις 11 το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης, στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθειξη 13 ετών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα Φραγκουλέκα του Ολοκανανίας επιχείρησαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα. Υπό έλεγχο, οι πυρκαγιές στη Φλόκα Αχαΐας και τη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και για την ασφάλεια των αμάχων. Στη διεθνή ενημέρωση, η αδελφή του εκλειπώντος βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλ, πριγκίπισσα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς 2 εβδομάδες μετά το θάνατο του αδελφού της, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα στο Όσλο. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το διεθνές τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, στο πρώτο αγώνα ο Άρης έχασε με 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε μία ώρα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή την ώρα ξεκινά ο φιλικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στη Ρόδο. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά.

0: Τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, για το απόψινό ανεμολόγιο, συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Το μεταξύ νωρίτερα υπήρχε μια ειδήση ότι είχε γίνει ένας χαμός στον Κηφισό, επειδή τον ανέφερε τώρα ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά και παίρνει και πάλι το λόγο για να συμπληρώσει. Ελάτε κύριε Πέτρο.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί κάνει υψηλοδιακοπές το κινητό.
0: Ακούγεστε μια χαρά.
1: Ακούγομαι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εξακολουθούμε να τη λέμε έκθεση Θεσσαλονίκης?
0: Διεθνή έκθεση.
1: Και διεθνή μάλιστα, ναι. Γιατί τη λέμε έτσι και δεν τη λέμε ομιλίες για πρωθυπουργούς και για αντιπολίτευση? Εσείς έχετε δει εκεί καμιά έκθεση?
0: Ναι, βέβαια, η έκθεση έχει τρομερό.
1: Τι εκθέσεις έχει? Εκθέσεις, γιατί έχω πάει σε όλη την Ευρώπη εγώ σε εκθέσεις και εγώ βλέπω μόνο εθνική αστυνομία, ΟΤΕ, Κοσμοτέ, Real FM λέμε τώρα, παραπολιτικά, Βήμα και τέτοια.
0: Φέτος είναι...
1: Μόνο εκθέτες δεν βλέπω.
0: Και η Ιαπωνία τιμόμενη χώρα.
1: Άστο τιμόμενη χώρα.
0: Έχει...
1: Εκθέτες υπάρχουν, ναι.
0: Βεβαίως, και έχει αναβαθμιστεί πολύ και ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον οικονομικά, εμπορικά, αλλά το παίρνουμε στην επικαιρότητα επειδή το έχουν καθιερώσει οι πολιτικοί να μιλάνε.
1: Ναι. Εκθέτες, αλλά... ρωτά, έχουμε, γιατί ναι, ναι, εγώ που είδα βεβαίως από τη τηλεόραση, ελληνική αστυνομία τι σχέση έχει? Αεροπορία τι σχέση έχει? Εγώ είδα όλους τους δημόσιους φορείς εκτός από ιδιώτες να εκθέτουν προϊόντα.
0: Ναι.
1: Παλιά έβλεπα και τρακτέρ. Έχετε τρακτέρ? Έχουν τρακτέρ μέσα?
0: Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να έχουν για φέτα.
1: Δεν έχει.
0: Αμφιλοχίας. Ελπίζω να είναι η φέτα αμφιλοχίας να εκπροσωπείται.
1: Η φέτα είναι pop τώρα, είναι διεθνής.
0: Ναι, δεκαετή, αλλά η αμφιλοχία είναι ωραία, είναι λίγο πιο.
1: Είναι αλμυρί, φίλε.
0: Γι' αυτό.
1: Εμείς που έχουμε πίεση, δεν θέλω. Θέλω πιο ελαφριά.
0: Επειδή έχετε πίεση και φταίω εγώ που έχετε εσείς πίεση και τα ακούω.
1: Ας πάμε τότε σε αυτή την έκθεση την περίφημη να πιάσετε τον πρωθυπουργό.
0: Από πού να τον πιάσετε?
1: Να τον πιάσω από τα 400 ευρώ που δίνουν στους.
0: Ωραίος.
1: Ε?
0: Ναι, βεβαίως να το.
1: Ναι, 400 ευρώ δηλαδή μια φρατζόλα ψωμί την ημέρα.
0: Μια φρατζόλα ψωμί.
1: Ακριβώς, μια φρατζόλα ψωμί την ημέρα δίνουν στους συνταξιούχους και οι συνταξιούχοι θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη για μια φρατζόλα ψωμί.
0: Ναι.
1: Ή οποιοδήποτε Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Δεν πιάνομαι στο όνομα, στην πολιτική πιάνομαι. Για 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι και για μην χάσουν τα 500 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα, ενώ έχουν δώσει περισσότερα. Τους έχουν πάρει δύο μισθούς. Τους έχουν πάρει δύο μισθούς ακριβώς, ενώ τους έχουν πληρώσει τα χρόνια που ζούσανε, τους δίνουν 400 ευρώ, δηλαδή τους έχουν πάρει 2.000 το χρόνο και τους δίνουν 400 και λένε και ευχαριστώ οι συνταξιούχοι. Για μια φρατζόλα ψωμί. Θέλω να πάμε σε αυτό που λένε για τα πιτσιρίκια.
0: Ποιο? Τι, ο Κουμπαρά? Της νέας γενιάς?
1: Κουμπαρά, ναι, ναι, ναι.
0: Την επένδυση.
1: Θέλετε να πάμε σε αυτή την επένδυση, την τρομερή?
0: Πάμε, είναι προφανές ότι είστε σε όλα αντίθετος, οπότε δεν...
1: Δεν είμαι αντίθετος, είναι φοβερό μέτρο.
0: Όχι, είναι προφανές ότι διαφωνείτε με όλα της κυβέρνησης. Άρα δεν νιώθει ο άλλος ότι θα ακούσει κάτι.
1: Ειλικρινά, δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι μια καλή πολιτική γενικά για να μάθει ο κόσμος ξανά να αποταμιεύει έστω και ένα ευρώ, γιατί έχει χαθεί η αποταμίευση. Εγώ θυμάμαι από το παππού μου που μου έζαζε 10 δραχμές.
0: Κάνανε παλιότερη, ναι.
1: 20.
0: Χάθηκε μετά.
1: Είναι μια ευκαιρία αυτή, πραγματικά, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι να γεννιούνται τώρα τα παιδιά και σε 20 χρόνια πάνω τα λεφτά. Αυτό είναι καθαρά μάζεμα κέρδου, μάζεμα κεφαλαίου και να τα παδώσουμε σε 20 χρόνια, άρα για το μεγάλο κεφάλαιο να βγάζουν χρήματα για 20 χρόνια και άμα χαθούν τα χρήματα εγγύηση ελληνικός λαός. Όχι ρε φίλε. Και άμα είναι πραγματικά αυτό από την αμύευση, δεν έπρεπε να περιμένεις να γεννηθεί το παιδί, αλλά και στο παιδί που είναι 5 χρόνων κάτω. Και στο 10 παιδί κάτω. Κάτω σε όλα τα παιδιά, όχι τώρα που θα γεννηθούν, ώστε να ξέρουν οι κεφαλαιόχοι να τα δώσουν μετά από 20 χρόνια. Και άμα τα δώσουν εγγύηση στο ελληνικό κράτος, αυτή είναι πολιτική. Όχι τώρα να πάρουμε τα κεφάλαια, είναι περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Άμα βάλει τα παιδιά που γεννιούνται, είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Θα τα παίρνουν αυτοί, θα τα τοκίζουν να κάνουν, να παίζουν, να τζογάρουν. Άμα τα χάσουν αυτοί εκεί στο ελληνικό κράτος, άμα κερδίσουν θα έχουν βγάλει τριπλάσια. Και θα μας δώσουν τα, τα ψίχουλα. Αλλά δεν πειράζει, είναι η συμφωνία μέσα. Άμα θες πραγματικά να γίνει αποταμίευση, θα βάλεις όλα τα παιδιά μέχρι και 18 χρονών λέει. 17 χρονών, ένα χρόνο, ναι. Δώστε και στο 17 χρονο. Να αρχίζει να μαθαίνει και ο 17 χρονος. Όχι όταν γεννηθούν τώρα τα παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Και θα... Εντάξει. Άρα είναι σπρακτικό το μέτρο για να πάρουν τα κεφάλαια. Όχι για τα παιδιά. Άμα θες να μάθεις τα παιδιά από τα μείωση, ναι, 10 χρονών, κάτω από τα 10 χρονών. Έχει άλλα 6, άλλα 8 χρόνια. 17 χρονών, για ένα χρόνο βάλει ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Αυτή είναι πολιτική για ανθρώπους και όχι για το χρήμα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, κύριε
1: Καλό χειμώνα και θα είσαι μόνο τέτοιες ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν θα με αντέξεις, έλα, γεια.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Πέτρο. Να είστε καλά. Μια χαρά θα τον αντέξουμε, κανένα πρόβλημα. Βλέπω στην Καθημερινή, σήμερα το πρωτοσέλιδο, έχει την αρχιτεκτονική μελέτη που παρουσιάστηκε για να αναβαθμιστεί το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, την οποία αρχιτεκτονική μελέτη έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα αντικατασταθεί άσφαλτος με γκρίζο μάρμαρο, θα συντηρηθούν βεβαίως τα φθαρμένα υλικά, θα γίνουν νέες φυτεύσεις, ζώνες σκίασης και θα τοποθετηθεί φωτισμός ο οποίος στη φωτογραφία δείχνει και πάρα πολύ εντυπωσιακός. Αλλάζω θέμα, πριν πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής. Θα είναι μεγάλο στοίχημα φέτος για την κυβέρνηση και μεγάλη δυσκολία για μας το θέμα της ενέργειας, όχι, και δεν αναφέρομαι μόνο στη βενζίνη κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης, στη θέρμανση. Το πρόβλημα είναι διεθνές, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Σε κάποιες χώρες βεβαίως η τιμή είναι πιο αυξημένη, σε άλλες λιγότερο, αλλά διεθνώς υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία. Σήμερα το πρατήριο που έβαλα έδειχνε 2.11. Πότε πήγε, του λέω, τι γίνεται, του λέω, όχι για παράπονο, του ανθρώπου που έβαζε τη βενζίνη. Έχει πάει 2.11 και μου λέει, και πού να σας δείξω, μου λέει, την νέα τιμή που μου έχουν στείλει, 2.14. Αλλά μου είπαν, έτσι μου είπε, μου είπαν να μην την βάλω ακόμα στο 2.14. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ τα πρώτα χρόνια με το μνημόνιο είχε ανέβει πολύ και με τους φόρους, πέρσι ήταν στο 1,1 ευρώ. Αυξημένο, αλλά πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες εποχές. Και τώρα υπολογίζεται από το 1,1, διάβαζα χθες σε οικονομικές εφημερίδες, 1,9. Δηλαδή είναι 80% πάνω, σχεδόν διπλάσιο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλους μας και διεθνώς, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να είναι πιο ήπιος ο φετινός χειμώνας, αν και υπάρχει το περίφημο Ελνίνιο που μας λένε ότι το φετινό, το σούπερ Ελνίνιο, θα είναι μέχρι στιγμής το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος, θα έχει πολύ από ακραίες ξηρασίες ανάλογα με την περιοχή μέχρι έντονες βροχοπτώσεις που θα επηρεάσει, όπως καταλαβαίνετε, καλλιέργειες. Επηρεάζονται οι καλλιέργειες, άρα επηρεάζεται η σύτηση. Να δούμε επίσης θερμοκρασίες στο κομμάτι καθαρά της ενέργειας και της τιμής του καυσίμου και του πετρελαίου, που θα ανέβει και το φυσικό αέριο. Ελπίζουμε να μην είναι πολύ κρύος χειμώνας. Και είχαμε και τον Αύγουστο που μας πέρασε να είναι ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί.

0: όλων των εποχών, έτσι. Ο φετινός Αύγουστος ήταν ο πιο καυτός μήνας που έχει καταγραφεί από τότε που η ανθρωπότητα καταγράφει την θερμοκρασία, με το προηγούμενο ρεκόρ να ήταν πριν 2 χρόνια, ο Ιούλιος του 2024. Οι 5 πιο ζεστοί θερμοί μήνες όλων των εποχών στα χρονικά παγκοσμίως είναι από τον ο Ιούλιος του 23, ο Αύγουστος του 23, ο Ιούλιος του 24, ο Αύγουστος του 24 και ο Αύγουστος του 26. Βλέπετε ότι δεν είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Όταν είχε πρωτοξεκινήσει, βέβαια, το θέμα της κλιματικής αλλαγής ακούγεται από τη δεκαετία του 90 από κάποιους επιστήμονες, αλλά τη δεκαετία του 90 σχεδόν κανένας δεν έδινε σημασία. Εδώ και όμως 10-15 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, άντε να πούμε 2 δεκαετίες, ακούγεται εδώ και 2 δεκαετίες όλο και πιο έντονα η κλιματική αλλαγή, και μάλιστα για να δώσουν έμφαση δεν λένε κλιματική αλλαγή, λέγεται, την ονομάζουν πλέον και κλιματική κρίση. Και υπήρχατε αρκετοί. Στην Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που αμφισβητούν ό,τι επίσημο υπάρχει. Είναι σχεδόν η μισή το αμφισβητούν. Σε άλλες χώρες είναι χαμηλότερο πολύ το ποσοστό. Εμείς είμαστε στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αμφιβολίας, αμφισβήτησης, τι μου κρύβεται, τι δεν μου λέτε κτλ. Και λέγατε ποια κλιματική αλλαγή και ποια συμφέροντα και ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Τώρα που σιγά σιγά βγαίνουν στοιχεία, θερμότεροι μήνες, θερμότερο το ένα, θερμότερο το άλλο, αρχίζετε να δέχεστε ότι η επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της έχει τους λόγους της που φωνάζει για αυτό το ζήτημα, ή εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι είναι κάτι φτιαχτό και κατασκευασμένο? Ελπίζω πραγματικά το πρώτο. Δεν είναι ότι ο πλανήτης μας από μόνος του δεν αλλάζει κλίμα. Είναι ότι εμείς με την στάση μας επιταχύνουμε ή επιδεινώνουμε καταστάσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με το διδάσκαλο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο?
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90 Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε, κάνε άκρη, ρε!
6: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
6: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
10: Ιθαλοκουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι...
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
12: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
14: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
15: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
16: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
12: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε στον επόμενο ακροατή μας που θέλει να βγει ως διδάσκαλο στο λόγο. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσένα.
1: Είμαι έξω και έβαλα πολύ μέσα για να μιλήσουμε. Τι να σου πω.
0: Έξω.
1: Δεν μπορώ να προσαρμοστώ με το ωράριο που έχει βάλει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Κατά ώρα ένα είναι αυτό. Μπορώ να πω ένα επαγγελματικό και ένα πνευματικό.
0: Ναι.
1: Και πριν από αυτό, επειδή ο παππούς μου απαγορεύει να δίνω συμβουλή, μπορώ να δώσω μια συμβουλή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να... αργότερα αυτό. Το επαγγελματικό. Θα πρέπει να αναβαθμίσω την εκπομπή σου, Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εκπομπή που ήταν με το Skype, με το Real FM τότε.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το κινητό είναι αυτά που αρέσουν στο Βρυσάλλιο. Μια δασκαλία σου δίνει τη δύναμη να τα καταφέρει.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και πάμε και στο πνευματικό τώρα, έτσι, και τέλος. Και τέλος, έτσι. Είναι ένας μοναχός και έχει ένα καλυβάκι στην εξοχή. Μπαίνουν λιστάτες μέσα, πάνε τα τηγάνια, τους καταλούς, το ψωμί, το φαγητό, τίποτα άλλο δεν είχε. Και αρχίζουν και τρέχουνε. Τρέχει και αυτός από πίσω και λέει, σταματήστε κύριε λιστέ. Σταματάνε οι λιστές και του λένε, τι θέλετε. Έχει ξεχάσει και αυτό το τηγάνι, λέει, μήπως το χρειαστείτε. Γιατί εγώ εντάξει, έχω κι άλλο.
0: Ωραίος.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι δώσανε τα κλοπημένα πίσω. Γεια σου, Κωνσταντινά.
0: Γεια σου, διδάσκαλε. Καλή συνέχεια εκεί που βρίσκεσαι. Ακούγεται από πίσω λίγη μουσικούλα. Πίζω να περνάει καλά. Μηνύματα. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλά είμαι, σε ευχαριστώ. Η Λίνα γράφει ότι πήγα στο 8ο Καλυθέας και στην 6η Δημοτικού ήμασταν 80 παιδιά στην τάξη. Σε διαφορετικά τμήματα φαντάζομαι. Δεν μπορεί να ήταν 80 παιδιά σε ένα τμήμα. Ο κύριος Σέρες Μακαρίτης δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ και μας έμαθε να αγαπάμε τα γράμματα. Είχαμε ζήλο και τους γονείς από κοντά, κάτι που σήμερα δεν έχουν. Όχι, έχουν τους γονείς κοντά. Έχει πολύ δίκιο ο κύριος Πέτρος. Διαχρονικά στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλός ο μισθός των εκπαιδευτικών. Το πρόβλημα με τις αθρώες και τις αλόγιστες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα που έγιναν κατά κόρον τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια τη δεκαετία του 2000, είναι ότι πάρα πολλοί που είχαν διοριστεί ως καθηγητές δεν ήταν στις αίθουσες αλλά ήταν αποσπασμένοι, και εκεί που θα μπορούσες με τα 10 ευρώ να πληρώσεις 10 εκπαιδευτικούς, έπρεπε με τα 10 ευρώ να πληρώσεις 15 εκπαιδευτικούς. 20 εκπαιδευτικούς. Οπότε έπαιρναν και αυτοί λιγότερο. Δηλαδή οι πρώτοι που θυγόντουσαν ήταν οι ίδιοι που ήταν στις θέσεις τους, στην εργασία τους, στο πόστο τους. Τέλος πάντων, γενικά ο μισθός του εκπαιδευτικού στη χώρα μας είναι, συμφωνώ σε αυτό, πάρα πολύ χαμηλός. Γι' αυτό και ενώ απαγορεύεται το ιδιωτικό φροντιστήριο, το αφήνουν, γιατί σου λέει έτσι ο άλλος συμπληρώνει και δεν είναι εδώ να μου φωνάζει. Με αποτέλεσμα να δίνεται και μεγαλύτερη έμφαση στα φροντιστήρια και να είναι όλο λάθος. Και να έχουμε, πώς την ονομάζαμε παλιότερα, παραπαιδεία. Η ανάπτυξη των φροντιστηρίων να είναι τόσο μεγάλη που μου έχουν πει γονείς ότι στις τάξεις που δίνουν για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, τα παιδιά πάνε τυπικά για τις απουσίες στο σχολείο. Ουσιαστικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το φροντιστήριο. Διαρκώς συζητάνε κυβερνήσεις αυτό να το αλλάξουν, με ποια μέτρα, με ποιο τρόπο, τι να... Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει. Αλλά θα συμφωνήσουμε τον κύριο Πέτρο. Είναι πολύ χαμηλός ο μισθός των εκπαιδευτικών. Πιθανότατα να παίξει και ένα ρόλο η βελτίωση του εισοδήματος στην απόδοσή τους. Και να δούμε λιγάκι το θέμα με τα φροντιστήρια, διότι αρχίζει μετά και γίνεται λίγο... Λέμε πολλές φορές, ας πούμε, ποιο είναι το επιχείρημα για τα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ταξικό. Δεν θα μπορεί το παιδί του φτωχού να πληρώσει τα δίδαχτρα του ιδιωτικού πανεπιστημίου και θα απαξιώσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν θα έχει την ίδια αξία το πτυχίο του δημόσιου πανεπιστημίου με εκείνο του ιδιωτικού και θα δημιουργηθούν ανισότητες. Αυτή τη στιγμή η δημόσια παιδεία στη χώρα μας κοστίζει, δεν ξέρω πόσα, δεν θυμάμαι πόσα δισεκατομμύρια έχει δείξει η έρευνα, που πληρώνουν 200-300 ευρώ κάθε μήνα οι γονείς στα φροντιστήρια. Ήδη δημιουργείται αυτό. Ήδη υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος του φροντιστηρίου. Μενά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο γιατί κάποιοι στέκεστε στο τι θα γίνει με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο και η ανισότητα και δεν βλέπετε την ανισότητα που ήδη υπάρχει. Γιατί πρέπει μια οικογένεια να είναι υποχρεωμένη να πληρώνει όλα αυτά τα λεφτά στο φροντιστήριο? Πόσες οικογένειες δεν θα είχαν μεγάλη ανάσα οικονομική αν δεν έδιναν όλα αυτά τα ποσά στα ιδιωτικά φροντιστήρια για να μπορέσουν και είχαν μια σιγουριά, μια βεβαιότητα ότι το παιδί παίρνει αυτά που χρειάζεται στο σχολείο. Και αν επιθυμεί κάποια οικογένεια για τους δικούς της λόγους και που μπορεί να έχει και την άνεση, την οικονομική, ή να ζοριστεί περισσότερο αλλά να το έχει μια επιλογή, να πάει και το παιδί φροντιστήριο, καλώς, αλλά πλέον έχει γίνει υποχρεωτικό. Ποια δωρεάν παιδεία? Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο μας, Μαράνε, δεν βλέπουμε που ήδη η δευτεροβάθμια είναι σε μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά, τυπικά όχι, είναι δημόσια και δωρεάν, αλλά ουσιαστικά έχει γίνει ιδιωτική. Τέλος πάντων. Αμφισβητούν ό,τι επίσημο υπάρχει, μου γράφει ο Γρηγόρη. Σαν τον Παγκολίνο που μας έφερε τον κορονοϊό και τα εμβόλια που σταματούσαν την μετάδοση. Εδώ είμαι 50% στο τι μας κρύβουν. Είναι εκείνη η έρευνα, την έχω πλέον σημείο αναφοράς. Στη Δανία το τι μας κρύβουν και τι δεν μας λένε είναι 3%. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, έχω βαρεθεί να ακούω την αριστερόφρονη κακομοιριά. Ο Μητσοτάκης δίνει μια φραντζόλα ψωμί. Πόσες φραντζόλες στέρισαν οι προοδευτικοί? Ξέρω, οι αριστεροί έχουν πρόβλημα στην αριθμητική. Για τον Πέτρο το λέτε αυτό από την Κεσαριανή. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, μετά από 25 χρόνια που ακόμα αμφισβητούν ότι η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια μεγάλη απατή. Σας είπα, 50%. Κύριος Κυριάκος θέτει πολύ σωστά ότι το πρόβλημα παλιά ήταν η τρύπα του όζοντος. Το αντιμετωπίσαμε διότι ήταν συγκεκριμένα υλικά που χρησιμοποιούσαμε. Ενώ η κλιματική αλλαγή δεν είναι τώρα πως η τρύπα του όζοντος που απαγορεύσαμε κάποιες συγκεκριμένες ουσίες και μπορέσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Στην κλιματική αλλαγή πρέπει να αλλάξουμε όλο τον τρόπο που παράγουμε ενέργεια, εννοεί ως ανθρώπινο είδος. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει, διότι οι δύο πιο ισχυρές και μεγαλύτερες σε κατανάλωση ενέργειας χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, δεν έχουν καμία διάθεση. Σας έλεγα και πριν, δεν έχουν μπει σε καμία από αυτές τις συμφωνίες, δεν έχουν υπογράψει καμία διεθνή συνθήκη, αδιαφορούν πλήρως για αυτά τα θέματα. Και κάνουν οι άλλοι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σου λέει, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά η δικιά σας η κυβέρνηση είναι, και για να μπορείτε εσείς να έχετε ένα δολάριο το γαλόνι, δηλαδή τα 4 λίτρα, την πληρώνει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Άρα βολεύεστε κι εσείς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 300 εκατομμύρια πώς είστε.

Θα πάμε σε... Α, να δεχτούμε, Κωνσταντίνη, και κάτι άλλο σχετικά με αυτό που είπες για τα παιδιά, λέει ο Καλλιγούλας, για το ότι πιστεύουμε ό,τι διαβάσουμε χωρίς να το ψάξουμε αν ισχύει στο διαδίκτυο. Οι Έλληνες είμαστε ο πιο βλάκας λαός της Ευρώπης. Μπορεί να μας ενοχλεί, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί είναι η πραγματικότητα? Τι προέκυψε και είναι τόσο πολύ? Τραγούδι και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάρει το λόγο Λορέντζο.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Πλέον βραδάκι Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Στη ρύθμιση του ήχου είχαμε αλλαγή. Είναι από τις 8 και μετά η Αγγελάκη Χριστίνα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια ο Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο ο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Και ο Λορέντζο από Αθήνα, όπως σας είχα πει, ετοιμάζεται να πάρει το λόγο. Καλώς τον.
1: Ναι.
0: Γεια σου Λορέντζο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στον Κωνσταντέλια των Διανών, έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά στα βασικά, οπότε όπως ξέρεις, αν τα βασικά είναι καλά, τα υπόλοιπα διορθώνονται.
1: Όπως τα λες. Λοιπόν, πήρα να πω και εγώ το πρόβλημά μου, το παράπονό μου, μάλλον.
0: Να πεις.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κάποια θεματική.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Γιατί δεν ακούω συχνά, είναι το ωράριο τέτοιο.
0: Το
1: δεν
0: ξέρω,
1: μπορώ.
0: Μου το λέτε αρκετοί. Το έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, 29 Αυγούστου έχασε τον πατέρα μου.
0: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, Λορέτσο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πραγματικά όμως.
1: Να είσαι καλά. Ό,τι καλύτερο για σένα και το παιδί σου, την οικογένεια.
0: Και καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν πήρα γι' αυτό. Λοιπόν, 29 Αυγούστου χάνει τον πατέρα μου. 31 Αυγούστου είναι η κηδεία του. 2 ώρες πριν την κηδεία μου κόβουν το νερό. Λοιπόν, δεν ξέρω το λόγο. Τέλος πάντων δεν έδωσα σημασία εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να φύγω, να πάμε στην κηδεία κτλ. Γυρνάω, πάλι δεν έχω νερό. Παίρνω τηλέφωνο στην Αίδα, λέω το γετό. Λέει, θα προσπαθήσουμε, λέει, άμεσα να κοιτάξουμε, λέει, τι θα γίνει. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα, μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα από την πλευρά μου, μου λένε ότι από εμάς, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε το έχουμε κόψει, λέει, το νερό, ούτε, λέει, τέλος πάντων, έχει κάποιο πρόβλημα, λέει, το ρολόι. Πρέπει, λέει, να βρείτε υδραυλικό. Βρίσκω υδραυλικό. Λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπος, κοιτάει πάνω, κοιτάει κάτω, δεν διαπιστώνει κάποιο πρόβλημα ούτε στο ρολόι κάτω, ούτε πάνω, όλα κομπλέ.
0: Ωραία.
1: Ξαναπάμε κάτω στα ρολόγια, μου λέει, είστε σίγουρος, μου λέει, ότι είναι αυτό το ρολόι σου. Λέω, βάσει το στοιχείο που έχω, του έδειξα και το τιμολόγιο, λέω, αυτό είναι το ρολόι. Το όνομα του ιδιοκτήτη, κλπ. Λοιπόν. Παίρνει με τη σειρά ότι ρολόγια ήταν κλειστά. Και βρίσκουμε ότι το ρολόι είναι άλλα αντάλλο. Όλα τα ρολόγια της πολυκατοικίας. Το δικό μου το ρολόι λοιπόν, τα το που άλλα... ανήκει στο σπίτι.
0: Άλλο ρολόι σε άλλο σπίτι, στην πολυκατοικία,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι. Ολόκληρη η πολυκατοικία. Τουλάχιστον 4-5 ρολόγια είναι. Άλλοι πληρώνουν τα ρολόγια αλλωνών. Τουλάχιστον 4-5 ρολόγια από τα 18 διαμερίσματα. Τουλάχιστον 4-5, έτσι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Έχει συνέχεια. Δεν έχω πει τίποτα μέχρι στιγμής. Μιλάμε για τουλάχιστον γελιότητες. Να μην πω κάτι άλλο. Τώρα είμαστε και στον αέρα και εντάξει. Τώρα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνει λοιπόν ο υδραυλικός ότι το ρολόι δεν είναι αυτό. Και μου δίνει τον αριθμό μητρώου από το ρολόι που κανονικά ανήκει στο διαμέρισμα το δικό μου. Λοιπόν, μιλάει και με τον οικοκύριο, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, τώρα δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στην Γερμανία. Και έχει το σπίτι αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάση περιπτώσει, βρίσκουμε κάποια άκρη, πάμε στην ΕΙΔΑΠ, του λένε του ανθρώπου ότι μπορείς, τον οικοκύριο δικό μου δηλαδή, μπορείς, λέει, μέσω ίντερνετ, να μπει στην ιστοσελίδα της ΕΙΔΑΠ για να πάρεις, λέει, το ρολόι αυτό στο όνομά σου. Τέλος πάντων ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε. Δεν γινότανε. Άλλα μας είπαν, άλλα λοιπόν υπάρχουν. Τέλος πάντων στέλνει εμένα σήμερα με εξοδότη. τα 1000 δόρια καταφέραμε και το κάναμε. Το πήραμε το ρολόι στο όνομά μας. Και θέλει ο άνθρωπος τώρα να πεμπλακεί από το προηγούμενο ρολόι το όνομά του, που δεν ανήκει σε αυτόν. Το καταφέρνουμε και αυτό, βγάζουμε το όνομά του από εκεί. Και ρωτάει ο άνθρωπος τώρα, το ρολόι αυτό λέει, σε ποιο όνομα θα πάει λέει. Λέει στο προηγούμενο λέει που υπήρχε το όνομά του. Είναι δυνατόν. Δηλαδή σαν να μου πούλησες εσύ τώρα το σπίτι, μου έδωσε και το ρολόι αυτό. Διαπιστώνω εγώ ότι δεν είναι το ρολόι αυτό, είναι άλλο. Παίρνω εγώ το ρολόι το σωστό και το ρολόι το μη σωστό πάει στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Πάει δηλαδή στο δικό σου όνομα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν ξέρω, μ' ακούς.
0: Από την αρπή. Σ' ακούμε...
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει.
0: Σε όλους μας όλα... Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος άλλος ακούει και λέει και σε μένα έχει συμβεί. Αλλά φαίνεται, πώς να σου πω τώρα... Ευτράπελο, κωμικοτραγικό. Να, τα ρολόγια και ποιο.
1: Η ιδέα πλέει δεν έχει καμία ευθύνη, λέει. Ό,τι μας φέρνετε εδώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάει εκεί ό,τι θέλει. Ό,τι του καπνίσει του καθενός.
0: Δεν ξέρω αν ακόμα.
1: Η ευθύνη, λέει, είναι
0: αυτό.
1: Το κατασκευαστή.
0: Αν...
1: Η πολυκατοικία είναι τη δεκαετία του 60. Πού να βρούμε τον κατασκευαστή, ρε. Πλάκα μας κάνετε. Ρε, πλάκα κάνουμε εδώ, ρε. Δεν σοβαρευτούμε ποτέ. Μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, είμαστε και στον αέρα τώρα και πραγματικά έχω θυμώσει. Έχω πάρα πολύ θυμό. Δεν μου φταίει βέβαια η υπάλληλος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η υπάλληλος εκεί στο κυφτέ. Τώρα, τι να κάνει η κοπέλα. Δεν φταίει αυτή. Ολόκληρη η ΔΑΠ τώρα δεν μπορεί να βρει τα ρολόγια. Λέει, είναι δικιά σας η ευθύνη.
0: Ναι.
1: Ατομική ευθύνη στην υγεία, ατομική ευθύνη και δηλαδή και στα ρολόγια. Τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει κράτος, επιτέλους.
0: Περιμένω να ακούσω από...
1: Πραγματικά
0: και αν ακούει και κάποιος που είναι ο ίδιος που έχει δουλέψει στις οικοδομές,
1: υδραυλικός. Γιατί δεν έχει ευθύνη κανένας
0: πολίτης.
1: Εγώ περιμένω να βγει κανένας φιλότιμος εκεί στην ΕΙΔΑΠ, αν υπάρχει κανένας
0: άνθρωπος. Ακόμα καλύτερα, ναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Δηλαδή, πραγματικά να εξηγήσει, ας πούμε, να πει αυτό και αυτό.
0: Στην πράξη τι θα κάνεις.
1: Στην πράξη, εγώ πήρα το ρολόι, το όνομα του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Το σωστό ρολόι. Το όνομα του ιδιοκτήτη και στο δικό μου το όνομα. Ο ενοικιαστής παίρνει το όνομά μου ως δεύτερο. Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι το προηγούμενο ρολόι που δεν είναι το σωστό. Ότι θα πάει στο προηγούμενο κάτοχο.
0: Πραγματικά. Η υπόλοιπη πολυκατοικία.
1: Έχω ενημέρωσει την διαχειρίστρια. Η διαχειρίστρια δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Είπε στους, πώς λέγεται, στους ένικους εκεί, στους ανθρώπους.
0: Είναι
1: που
0: όλοι μπορεί, δηλαδή τώρα...
1: Ο καθένας να βρει έναν υδραυλικό και να βρει το δικό του ρολόι.
0: Είναι όλη η πολυκατοικία δηλαδή τώρα άνω-κάτω. Άνω, ναι, όλοι κάποιος, οι άνθρωποι.
1: Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει όντως δηλαδή, το σωστό ρολόι.
0: Να
1: αλλά,
0: τούτυχε...
1: Αλλά ήταν λίγοι. Πάνε λίγοι αυτοί. Σου λένε 4-5 ρολόγια άνω κάτω. Δηλαδή 18 διαμερίσματα. 4-5 ρολόγια σημαίνει ότι 8 ή 10 διαμερίσματα πληρώνουν λάθος ρολόι.
0: Μάλιστα.
1: Τι δηλαδή πραγματικά δηλαδή, σου λέει στο τέλος ότι θα πάει στο αυτό και αν είναι τώρα. Αντί δηλαδή η ΔΑΠ να ψάξει να βρει ή να κλείσει το ρολόι αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, πώς πάει στο προηγούμενο. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Έχει απεμπλακεί. Έχει φύγει από το σπίτι αυτό. Το έχει πουλήσει το σπίτι. Πώς θα το χρεώσει τον άνθρωπο αυτό.
0: Μου ακούγεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Τραγικό δηλαδή. Τι είναι αυτό
0: δεν
1: το
0: πιστεύω
1: πράγμα.
0: Ότι γίνονται πλέον αυτά. Του πότε είναι η πολυκατοικία.
1: Φαντάζομαι θα είναι τις δεκαετίες του 60 από ό,τι ναι. Διαπιστώνω, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί. Ναι. Από το ασανσέρ, το ένα το άλλο. Ξέρεις, δεν είμαι και πολύ έμπειρος. Στις οικοδομές και αυτά, αλλά φαντάζομαι εκεί η δεκαετία 60 πρέπει να είναι, το πολύ πολύ να είναι του 70, βία του 70. Δεν είναι πιο πρόσφατο δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα να βρεις το κατασκευαστή τώρα. Πώς να βρεις, δηλαδή, πού να βρεις...
0: Ποιος κατασκευαστής, αν είναι ειδικά του 60... Είναι πολύ. Μακάρι ο άνθρωπο να είναι καλά, αλλά πιθανότατα.
1: Ναι,
0: εντάξει, έχουν περάσει 60 χρόνια. Δηλαδή, πότε την ανέβασε την πολυκατοικία ο κατασκευαστή, στα 10 του. Μακάρι να ήταν 20, στην καλύτερη περίπτωση να είναι 80. Τώρα τι συζητάμε. Τέλος πάντων, αν κάποιος ή από ΕΔΑΠ ή από αλλού μου στείλει κάτι, θα το πω.
1: Και υπάλληλος, μάλιστα μια κοπέλα εκεί πέρα στο αυτό, μια κυρία, συγγνώμη, μου είπε ότι δεν είστε η μόνη πολυκατοικία, λέει. Καθημερινά, λέει, αντιμετωπίζω, λέει, τέτοιες συμβάσεις.
0: Αυτό προσπαθούσα να καταλάβω, ότι μου ακούγεται κάτι σπάνιο, αλλά...
1: Δεν είναι σπάνιο, από ό,τι μου είπε η υπάλληλος εκεί, η κυρία εκεί, δεν είστε η μόνη, λέει, η πολυκατοικία. Καθημερινά, λέει, αντιμετωπίζω, λέει, τέτοια συμβάντα, λέει. Η ΕΔΑΠ, δηλαδή, δεν είναι καμία ευθύνη, τίποτα, μόνο να πληρώνεις.
0: Μέχρι...
1: Δεν έχεις λεφτά, λέει, θα σου κόψουμε το νερό. Μόνο εκεί, μέχρι εκεί είναι η ΕΔΑΠ, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Λορέτσο.
1: Καμία, δηλαδή, τι να πω,
0: έχεις,
1: δηλαδή, πάνω, το χρόνο.
0: Όχι, δεν το είσαι, ίσα. Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Τέλος πάντων, έχω θυμώσει πάρα πολύ και δεν είμαι εκτός αυτού πραγματικά.
0: Και εφόσον βρεις λύση ή δεν βρεις, το συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να ακούσω τελικά λύσαμε έτσι ή τελικά παραμένει ανοιχτό. Να το παρακολουθούμε δηλαδή. Να δούμε...
1: Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, να μιλήσει ο δικός μου ιδιοκτήτης, ο τωρινός ιδιοκτήτης με το προηγούμενο, να μιλήσει, να πάει εκεί, να πάει ο άνθρωπος στην ΕΔΑΠ. Γιατί δεν ζει στην Αθήνα, ζει στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι κατάλαβα, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης πρέπει να πάει στην ΕΙΔΑΠ και να ζητήσει να σφραγιστεί το ρολόι. Δεν ξέρω τι μπορεί να ζητήσει. Να πεπλακεί και αυτός από το ρολόι, να φύγει το όνομά του. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό.
0: Εντάξει, Λορέτσο.
1: Αυτά.
0: Γι' αυτό λέω να το παρακολουθούμε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καληνύχτα.
0: Βεβαίως θέλω να σχολιάσω, αλλά πρέπει καλό βράδυ και ειλικρινή συλληπιτήρια και πάλι για την απώλεια του πατέρα σου. Βεβαίως και θέλω να σχολιάσω, αλλά πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
9: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
10: Τώρα έχεις

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ, στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Δεν προλαβαίνουμε με επόμενους ακροατές, καθώς κάπου εδώ πηγαίνουμε για το κλείσιμο. Τι ήθελα να πω, θα σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό και επιμένω και βρίσκω αρκετούς ακροατές και αρκετές ακροάτρες που διαφωνείτε μαζί μου, ότι ουσιαστικά προσπαθούμε να στη μεταπολίτευση να φτιάξουμε κράτος, δηλαδή με οργάνωση, με κανόνες, με καταγραφή, με βάση δεδομένων από το 2010 και μετά. Λόγω της χρεοκοπίας και της πίεσης της ασφιχτικής από το εξωτερικό. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση όπου τη δεκαετία του 60 ο καθένας συνέδεε ό,τι ήθελε όπου ήθελε. Γενικώς οι δεκαετίες εκείνες μετά τον εμφύλιο κατέστρεψαν μια πρωτεύουσα πανάσχημη. Μετά για πόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε, τώρα κάτι πάμε να κάνουμε με το παραλιακό μέτωπο. Τέλος πάντων, και είναι και σύνηθες. Δηλαδή πάτε αρκετοί τώρα και ψάχνετε να βρείτε ποιος και το ρολόι και πού

Σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι να γίνει δαπηδιωτική. Κύριε Μιχάλη, διαφωνώ. Καλησπέρα στον Ντατούρα. Ο κύριος Κυριάκος πιστεύει ότι δεν είναι η μισθή των εκπαιδευτικών το πρόβλημα και ότι ο μέσος μισθός είναι 1.300 ευρώ με 30 ώρες διδασκαλίας και μετά πάνε στα ιδιαίτερα, στα φροντιστήρια. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί, ακριβώς λόγω αυτού που κάνουν, που το θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό σε μια κοινωνία, θα έπρεπε να αμείβονται 1.800 ο μέσος μισθός. Για να μην 2.000 ο μέσος μισθός για τους εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν. Αλλά δεν έχω μπροστά μου και τα δημοσιονομικά, δεν ξέρω πώς βγαίνουν, πώς κάνουν. Γενικώς θεωρώ ότι είναι αρκετά ρηγμένος κλάδος, ειδικά σε σχέση με την σημασία της εργασίας τους. Θα μπορούσε κάποιος να πει και του λειτουργήματός τους. Δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι ο γιατρός κάνει λειτουργήμα. Θεωρώ ότι ο εκπαιδευτικός κάνει. Κάπου εδώ κλείνουμε, μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και με ανυπομονησία σας περιμένω και πάλι την Δευτέρα στο νέο μας ραντεβού, στο ραντεβού μας με αυτή τη νέα ώρα στις 6 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Έτοιμα για την αναβάθμιση της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό και συγκεκριμένα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο έχει ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλεμπος Λυκούδης, καθώς ώρα με την ώρα γίνονται γνωστές οι παράνομες πράξεις, τα λάθη και οι συγκαλυπτικές κινήσεις των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νωρίτερα, προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι, ώστε να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι στον 32ο τακτικό ανακριτή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Μέχρι τότε, οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υποκράτηση. Απροσδιόριστο, εν τω μεταξύ, παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αιτιοδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά δικαστήρια. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, στη μία μετά το μεσημέρι, στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γειτνιάζον Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο Καστελόριζο έφτασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίσης Νικόλα Ασβέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί. Στη Θεσσαλονίκη, για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αυτό το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο στις 11 το πρωί, θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσους Πανταζή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης

0: Χρυσής Αυγής να κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα Φραγκουλέικα, το Ελαιοκαρνανίας, υπό έλεγχο πυρκαγιές στη Φλόκα Αχαΐας και τη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Συνεχίζονται δίχως φρένο από την πλευρά της Τουρκίας οι προκλήσεις του Αιγαίου. Σήμερα 6F16 της Άγκυρας έκαναν 3 παραβάσεις του EFAR Αθηνών και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή αλλά και για την ασφάλεια των αμάχων. Στη διεθνή ενημέρωση, οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου απέρριψαν σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει την νομοποίηση της ευθανασίας στην Αγγλία και την Ουαλία επί το μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας 4 ωρών. Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά. 286 βουλευτές καταψήφισαν το κείμενο και 270 το ενέκριναν. Στα αθλητικά, την τελευταία αγωνιστική εμφάνιση για το 2026 πραγματοποιεί σε λίγο ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος συμμετέχει στο Ultimate Championships της Βουδαπέστης. Σε εξέλιξη, το διεθνές τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται αυτήν την ώρα με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ νωρίτερα ο Άρης έχασε με 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ. Σε φιλικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΑΕΚ στη Ρόδο, στο ημίχρονο προηγούνται οι πράσινοι με 42-29.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο τώρα ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα. Από περιάλι. Φακούλα. Φακούλα του ψάλα. Από ρε περιέλη, φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τα παιδιά. Η σημερινή ήτανε, είναι ακόμα δηλαδή. Είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά, οπότε είμαστε εντός της ημέρας που ανοίξαν τα σχολεία. Αγιασμοί, συναντήσεις, κλάματα, χαρές, τα πάντα. Θυμάμαι, πραγματικά το θυμάμαι, την πρώτη μέρα που πήγα στο δημοτικό, στο 32ο, στην πλατεία Βικτωρίας, στην οδό Φωκέας. Μου είχε φορέσει η μάνα μου μια ρόμπα, αυτή την ποδιά που τέλος πάντων ήταν υποχρεωτικό να φοράς, και όλοι όσοι δεν ήταν αρκετά εύποροι έπαιρναν 2-3 νούμερα παραπάνω την ποδιά, οπότε ήσουνα σαν ξεχυλωμένο παπαδοπέδι που είχαν γίνει φόραγες στα ράσα του παπά αντί το ράσο το μικρό που έπρεπε να φοράς. Λοιπόν, κλαίγανε τα μισά παιδιά. Εμένα η μάνα μου με πήγε μέχρι την πόρτα του σχολείου και μου είπε, προχώρα τώρα. Και έφυγε. Είχε μια τάση να ανεξαρτητοποιεί τα παιδιά της. Αφού λοιπόν ανοίξαν τα σχολεία σήμερα, σκέφτηκα να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν όλοι μαζί. Να μιλήσουμε για την πρώτη μέρα στο σχολείο, για τις μικρές τελετές από χωρισμού από τη μάνα του ο καθένας, τα κλάματα στην πόρτα, τις καινούργιες αρχές, την αγωνία, τα χαμόγελα, τις προσδοκίες. Το πρώτο βήμα τέλος πάντων για όσα θα θυμόμαστε μια ζωή. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που να μην έχει συγκρατήσει τη μνήμη του αυτή την πρώτη μέρα. Θα πούμε λοιπόν ιστορίες από την σχολική περίοδο. Μία βουτιά στη μνήμη δηλαδή. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 880, και στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων ο Άγρυπνος. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Γεια σου Βέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόλαυσα το τραγούδι που λέει και το όνομά μου και χαίρομαι όταν το ακούω. Αν και το τραγούδι δημιουργεί μια χαρμολύπη.
5: Ναι.
6: Είναι πολύ αληθινό και εμένα προσωπικά με συγκινεί. Πολύ ωραίο, μπράβο σου.
5: Χαίρομαι.
6: Τώρα λέτε για το σχολείο.
5: Ναι.
6: Για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Αν θυμόμαστε.
5: Ναι, όχι μόνο, και όλη την περίοδο του σχολείου.
6: Όλα τα χρόνια.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Όλα. Εντάξει, ναι. Πάντως για μένα η πρώτη μέρα ήταν τραυματική. Μου έχει μείνει τραύμα.
5: Γιατί?
6: Μπορώ να σου πω το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή σχεδόν όλη τη χρονιά. Δεν περπάτησα να πάω σχολείο. Πήγαινα πετώντας ή φέρνοντας. Δεν ήθελα να πάω με κανένα τρόπο. Η πρώτη μέρα ήταν πολύ κλάμα, πάρα πολύ κλάμα. Και αυτό επιδεινώθηκε. Είχα αδυναμία στη μητέρα μου και δεν μπορούσα να την αποχωριστώ. Και πήγα και έκλαιγα με αναφιλητά, θέλω τη μαμά μου, θέλω τη μαμά μου. Αλλά όταν φεύγαμε από το σπίτι, έκλαιγα, της έλεγα δεν θέλω, προσπαθούσε να με πείσει, τέλος πάντων με το καλό, και με τράβαγε. Εγώ δεν περπάταγα, έσαιρνα τα πόδια μου. Απέναντί μας έμενε ο φίλος μου, ένα παιδάκι που ήταν 1,5 χρόνο μικρότερο από μένα, και ήμασταν συνέχεια μαζί με αυτό το αγοράκι. Ο μπαμπάς του, για να συνηθίζει και ο Τασούλης στην ιδέα ότι του χρόνου θα πάει σχολείο, τον έβγαλε έξω για να με δει που θα φύγω, να με χαιρετήσει. Έκλαιγα εγώ, ήθελα να καθίσω με τον Τάσο να παίξω, και αντί να παρηγορηθεί ο Τάσος και να συνηθίσει αυτή την ιδέα, έβαλε και αυτό στα κλάματα.
5: Ναι, βέβαια. Και αφού είδε τη φίλη του.
6: Όταν είδα και εγώ, έκλαιγα εγώ, έκλαιγε και εκείνος, και ήταν ένα δράμα. Πήγα σχολείο και ζήταγα τη μαμά μου και τον Τάσο. Αυτό δυστυχώς συνεχίστηκε πάρα πολύ καιρό. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσα.
5: Ναι.
6: Όχι, όχι, καθόλου έτσι να συνηθίσω. Ενώ ήταν ιδιωτικό το σχολείο και θα έπρεπε να έχουν μια άλλη συμπεριφορά. Η συγκεκριμένη δασκάλα ήταν ακατάλληλη για μένα. Συμπεριφερόταν πολύ άσχημα. Γι' αυτό μετά το εξάμηνο συνήλθα κάπως, γιατί άλλαξε δασκάλα, την οποία τη θυμάμαι σαν θεά, σαν Αγία.
5: Αυτή που την αντικατέστησε την πρώτη.
6: Ναι.
5: Δηλαδή τι έκανε η πρώτη και ήταν...
6: Η πρώτη καλά ήταν άγρια, δεν με πήρε με καλό, ότι την ενοχλούσε που έκλαιγα, και εγώ δεν έκλαιγα δυνατά, είχα ένα φιλητό όμως, είχα συνέχεια ένα λυγμό από το πολύ κλάμα, και με μάλωσε πολύ άσχημα, άγρια με μάλωσε, νομίζω θα μπορούσε με άλλο τρόπο, βρε παιδί μου, δεν ξέρω. Και μετά από 2-3 μέρες που έκλαιγαν εμένα όλο το δρόμο, όταν πήγαινα σχολείο όμως σταμάταγα. Ήμουν όμως θλιμμένη πολύ. Και ήμουν και πολύ υπάκουο παιδί. Και καθόμουν στο θρανείο και μας είχαν τότε σταυρώνα με τα χέρια. Δεν ξέρω αν εσύ τα έζησες αυτό, είσαι πιο μικρός. Έπρεπε να έχουμε σταυρωμένα τα χέρια πάνω στο θρανείο.
5: Δεν το θυμάμαι αυτό.
6: Τεντωμένα έτσι ναι, τα χεράκια και σταυρωμένα. Να πλέξουμε τα δάχτυλα δηλαδή.
5: Μάλιστα.
6: Και έλεγε όλα τα παιδάκια σταυρωμένα τα χεράκια. Και εγώ εκεί πέρα. Ήμουν αθλημένο, δεν ξέρω. Και κάποια στιγμή φαίνεται με ρώτησε κάτι, εγώ σκεφτόμουν τη μάνα μου. Με ρώτησε κάτι και ίσως να μην απάντησα, δεν το κατάλαβα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Ήμουνα σημειωτέων και ένα χρόνο μικρότερη από όλα τα άλλα αυτά παιδιά. Τότε πηγαίναμε, όχι όπως τώρα, εγώ έχω γεννηθεί τέλος του χρόνου. Αλλά πήγα από την αρχή, όλα τα παιδιά ήταν μεγαλύτερα από μένα. Κέρδιζε χρόνο που λέγανε τότε. Και ήμουνα και μικρή. Και με ρώτησε κάτι, δεν απάντησα και μου είπε ότι άντε κοιμισμένο κι εσύ. Αυτό με στιγμάτισε πραγματικά. Και μετά προσπαθούσα, καθόμουν στο θρανείο, δεν άκουγα καν τι έλεγε η δασκάλα. Απλώς είχα γουρλωμένα τα μάτια μου να της αποδείξω ότι δεν κοιμάμαι. Ήταν ένα μαρτύριο. Η πρώτη τάξη ήταν εφιαλτική. Μέχρι που ήρθε η άλλη δασκάλα, ο άγγελος αυτός, και με πήρε από κοντά και έτσι έμαθα τι σημαίνει καλή δασκάλα και πώς πρέπει. Όμως, μεγάλη και τώρα να σου πω την αλήθεια, εχθές έφυγε η εγγονή μου το βράδυ, γιατί σήμερα έπρεπε να πάει στη δευτέρα τάξη, στο σχολείο της. Και ενώ αυτό, εντάξει, ήθελε να μείνει μαζί γιατί είμαστε ακόμη στην εξοχή, όμως απ' την άλλη έλεγε αχ θα πάω, θα δω τη δασκάλα μου, θα δω τους φίλους μου. Χαιρότανε. Εμένα μέσα μου ένιωθα μια θλίψη στην καρδιά μου. Είχε μείνει αυτό το πράγμα, σαν να το λυπόμουν. Έτσι αντέδρασα όταν πήγα και το πρώτο μου παιδί σχολείο.
5: Δηλαδή
6: την πήγα στην πρώτη τάξη, την πρώτη μου την κόρη, την άφησα στο σχολείο, πήγε το παιδάκι, ούτε έκλαψε, ούτε ήταν έτσι κάπως φοβισμένο.
5: Ναι.
6: Είχε πάει και νηπιαγωγείο, είχε μια εξοικείωση, και εγώ είχα πάει όμως. Και το πήγα, με κοίταζε, τη χαιρέταγα, της λέω εδώ θα είμαι εγώ, θα σε περιμένω να βγεις και αυτά. Όμως όταν έφυγα και γύρισα σπίτι, έκλαιγα. Μου έχει μείνει το τραύμα δηλαδή. Είχα την αίσθηση ότι υποφέρει το παιδί όπως υπέφερα κι εγώ. Και έκλαιγα μέχρι να πάω το μεσημέρι να την πάρω. Αφήνουνε δηλαδή αυτά, αφήνουνε τραύματα. Δεν έχω όλα τα άλλα χρόνια μέχρι να τελειώσω και το λύκειο και αυτά. Εντάξει, καλά πήγα. Όμως δεν μπορώ να πω ότι περίμενα με χαρά να ανοίξει το σχολείο, να επιστρέψω μετά από τις διακοπές. Από ψέματα.
5: Ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι να ένιωσα ποτέ μου χαρά. Νομίζω ότι τα πιο πληκτικά χρόνια της ζωής μου ήταν τα σχολικά.
6: Ναι. Και εγώ έτσι. Ενώ ήμουν καλή μαθήτρια.
5: Άλλο αυτό.
6: Όχι αρίστη, αλλά ήμουν ικανοποιητικά, ας πούμε. Εκείνη την εποχή τη δική μου, για να πάρεις 16-17, ήταν άριστα. Δηλαδή.
5: Ναι, βέβαια.
6: Εκεί ήμουν εκεί, του 15, του 16. Δεν μπορώ να το πω. Και ένα ανήψη της κάποιες ξαδέλφης μου το παιδάκι, είχανε πρόβλημα γιατί πήγαινε σχολείο, ερχόντουσαν τα Χριστούγεννα, κλάμα το κοριτσάκι, κλάμα, επειδή είχανε διακοπές, ήθελε να είναι σχολείο. Χαιρόντουσαν οι γονείς. Το καλοκαίρι δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά όταν έκλεισε το σχολείο. Χαρά οι γονείς, πω πω, θα γίνει πολύ καλή μαθήτρια αυτή. Εμένα δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια. Λέω, βρε παιδιά, για εξετάστε το θέμα. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό να κάνει έτσι να κλαίει τόσο πολύ γιατί θέλει το σχολείο. Α, όχι, λέει, δεν ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλή. Μία μέρα όμως που ήρθε, ερχόταν και μου έκανε παρέα έτσι, τη ρώτησα, δεν μου λες, της λέω, γιατί στενοχωριέσαι? Σ' αρέσει τόσο πολύ το σχολείο. Μπράβο σου, μπράβο σου. Να σου πω, λέει, ναι, μου αρέσει, μου είπε στην αρχή. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εμένα δεν μου άρεσε, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς σου αρέσει εσένα. Μπράβο σου όμως. Πολύ χαίρομαι. Όταν είδε ότι εγώ εξομολογήθηκα το δικό μου,
5: μου
6: λέει, θα σου πω κάτι. Μην το πει στη μαμά μου. Δευτέρα Δημοτικού ήταν.
5: Ναι.
6: Μην το πει στη μαμά μου. Όχι παιδί μου, λέω, τι θέλεις. Δεν μου αρέσει καθόλου το σχολείο. Αλλά δεν θέλω να είμαι σπίτι, γιατί νομίζω ότι οι γονείς μου δεν με αγαπάνε. Είχαν κάνει δεύτερο παιδί και είχαν δώσει όλη την προσοχή στο μωρό και αυτό ένιωθε...
5: παραμελημένο.
6: Ναι. Και γι' αυτό θέλω να είμαι, γιατί η δασκάλα μου μου χαμογελάει, ενώ η μαμά μου όχι. Και είχε απόλυτο δίκιο.
5: Το είπε η μάνα της.
6: Βέβαια.
5: Α, okay.
6: Βέβαια, γιατί αυτό ήταν αφύσικο το παιδί αυτό να υποφέρει όταν είναι σπίτι του. Κατάλαβες.
5: Τι κρίμα. Όχι, τι κρίμα. Δηλαδή,
6: ναι.
5: Πόσα και πόσα παιδιά αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα.
6: Πολλά παιδιά.
5: Ναι. Εμένα όταν γεννήθηκε η αδερφή μου, δεν άλλαξε η συμπεριφορά της μάνας μου.
6: Α, σπουδαίο.
5: Καθόλου.
6: Αυτό.
5: Τίποτα. Ό,τι κάναμε πριν, κάναμε και μετά.
6: Δεν ένιωσε ζήλια, δεν
5: ένιωσε.
6: Όχι, ένιωσες.
5: Καθόλου, ίσα-ίσα.
6: Σπουδαίο είναι αυτό, να
5: ένιωθα,
6: ίσα-ίσα.
5: Μάλιστα, με είχε ψήσει ότι είμαι προστάτης της μικρής. Η μάνα μου, ότι
6: ήσουν,
5: ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήμουν, ξέρω εγώ, πέντε χρόνια μεγαλύτερος. Και το είχα αναλάβει ρόλο.
6: Έτσι είναι τα πράγματα. Και εμένα η μεγάλη μου κόρη έχει 1,5 χρόνο διαφορά από τη μικρή. Δεν ζήλεψε ποτέ.
5: Ναι.
6: Πάντα ήταν προστατευτική και εγώ δεν άλλαξα συμπεριφορά μου. Γιατί συνήθως αλλάζει η συμπεριφορά των γονιών. Δεν άλλαξε καθόλου. Ούτε προς το μικρό να το παραμελήσω ή να μην το πάρω αγκαλιά για να μην ζηλέψει η μεγάλη. Φυσιολογικά όλα. Και... μεγαλώνοντας όμως κάποια στιγμή μου εξομολογήθηκε η μικρή γυναίκα πια μεγάλη,
5: ναι.
6: Ότι εγώ όμως λέει τη ζήλευα, αλλά δεν το έδειξα ποτέ.
5: Ναι. Τη μεγάλη.
6: Τη μεγάλη.
5: Ναι.
6: Η μικρή ζήλευε. Η μεγάλη ποτέ δεν έδειξε ζήλια.
5: Ναι.
6: Την προστάτευε. Δεν τολμούσε κανείς να γυρίσει να στραβοκοιτάξει την αδελφή της. Και η αλατούλα μου έλεγε, δεν μπορούσε να πει τη λέξη αδελφούλα,
5: ναι.
6: Γιατί σου λέει 1,5 χρόνο,
5: ναι.
6: Η αλατούλα μου εμένα. Και η μεγάλη ξαφνικά μου λέει, ναι, λέει, εγώ όμως τη ζήλευα, γιατί τη θαύμαζα, τη θεωρούσα έξυπνη.
5: Απλώς αναρωτιέμαι, οι γονείς δεν τους περνάει ποτέ από το μυαλό, ότι αν αλλάξουν τη συμπεριφορά θα τραυματίσουν το μεγαλύτερο παιδί.
6: Κοίταξε, και οι γονείς, τα παιδιά μας τα κάνουμε νέοι και ήμασταν όριμοι ουσιαστικά.
5: Να.
6: Μαθαίνουμε με τα χρόνια. Τώρα που είμαι μεγάλη, τώρα διαφορετικά βλέπω σημάδια στα εγγόνια μου και συμβουλεύω τις κόρες μου. Πράγματα όμως που εγώ σε μένα δεν τα βλέπα, θα έχω κάνει πάρα πολλά σφάλματα. Τα συζητάω με τις κόρες μου τώρα και λέω, για θυμίσου και εγώ έκανα αυτό. Ή που εκνευριζόμουν, κουραζόμουν από τις δουλειές και έτσι και μου κάνανε κάτι, έβαζα φωνές και μη μου πατάτε εκεί γιατί σφουγγάρισα. Και μία μέρα ήμουνα στο μπάνιο σκυμμένη και σφουγγάριζα. Και έτρεξε η μία μέσα να κρυφτεί, δεν ξέρω, κυνηγιόντουσα. Και μου τα πάτησε. Και έβαλα κάτι φωνές και σηκώνοντας το κεφάλι μου είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Μάνο τρόμαξα. Ήμουνα σαν μέγερα, σαν μάγισσα. Κουρασμένη, ξέρω εγώ, υδρωμένη και εκνευρισμένη. Και έμεινα άγαλμα. Και λέω, ποτέ δεν θα ξανακάνω έτσι τέτοιες φωνές στα παιδιά.
5: Μάλιστα.
6: Έτσι διδάσκεσαι. Σιγά σιγά.
5: Αυτοδιδακεί.
6: Μα ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα έγινε σοφή, αλλά τώρα δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Λοιπόν,
5: να
6: περιμένω να δω και οι άλλοι τι εμπειρίες έχουν.
5: Στο καλό, Βέρα.
6: Γεια, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Διαβάζω όπως ακριβώς μου το γράφει η Ειρήνη στον πίνακα εδώ στο κομπιούτερ. Παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Θέλεις ένα ναύτι ακόμα?
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, ναι. Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Καπετάνιο.
1: Να το καθιερώσουμε, γιατί είναι ωραία η εκπομπή σου.
0: Να σε καλά.
1: Τώρα ξέρεις που με γύρισε.
0: Πού?
1: 89 χρόνια πίσω.
0: Πόσα?
1: 89 χρόνια πίσω.
0: Τι?
1: Είχαν αρχίσει ο μπάς, η μαμά να με προετοιμάζουν για το σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαμε στη μοδίστρα, μου πήρε μέτρα, μου έφτιαξε μια ωραία ποδιά έξω, ένα πολύ ωραίο. Και όταν το είδα λέω, ρε μαμά, αυτό δεν έχει παντελόνια, αυτά είναι για τα κορίτσια, είναι φόρεμα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει η μαμά, όχι αγόρι μου, αυτό είναι για να φυλάς τα ρούχα σου, να μην τα λερώνεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι ποδιά.
0: Ναι.
1: Ήτανε ορισμένα, μέχρι τα γόνατα πήγαινε αυτή η ποδιά. Και είχε και ωραίο γιακά. Ο γιακάς ο δικός μας ήταν με μύτη μπροστά. Ενώ ο γιακάς των κοριτσιών ήταν στρογγυλούλι
0: μπροστά. Ναι, μπράβο,
1: ναι. Καθόμαστε τότε στην Αναλήψεως. Αν θυμάμαι καλά το νούμερο ήταν 98. Μάλλον πρέπει να ήταν τόσο. Η Αναλήψεως είναι αυτή η Φορμίωνος που λέμε που πάει προς τα πάνω προς τη Νέα Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Παγκράτη.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Εκεί ήταν και η εκκλησία της Αναλήψεως, μια πολύ ωραία εκκλησία. Είναι με τόχη του Άθου. Ναι, με τόχη του Αγίου Όρους είναι αυτή η εκκλησία. Όταν λοιπόν με πήρε η μαμά από το Ισαράκι και κατεβήκαμε με τα πόδια. Από εκεί που είμαστε πήγαμε στο σχολείο με τα πόδια. Ήταν ιδιωτικό σχολείο του Καλπάκα. Αλλά δεν θυμάμαι τον αριθμό, δηλαδή το όνομα του δρόμου. Μήπως ήταν της Αναλήψεως, δηλαδή υπήρχε δρόμος Αναλήψεως και μπορεί να είναι αυτός. Ήταν στην πλατεία του Παγκρατίου, εκεί που ήταν το κινηματοθέατρο Παλάς. Τότε ήταν κυπάκι εκεί και παίζαμε όταν είμαστε παιδιά λίγο αργότερα. Λοιπόν, με πήγαινε με το χεράκι, είδα και τα άλλα τα παιδιά εκεί. Εγώ ήμουν ωραίος, επικοινωνούσα με τα παιδιά, δηλαδή ήμουν καλός χαρακτήρας. Ήταν μια ωραία δάσκαλα, θυμάμαι, στρογγυλοπρόσωπη. Όχι ακριβώς, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι τη θυμάμαι επακριβώς, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί είχε μια πάρα πολύ ωραία χαϊδευτική φωνή.
0: Ναι.
1: Μας έβαλε όλους στη σειρά. Εγώ ήμουν φαίνεται ο πιο ψηλός, γιατί με έβαλε στο τελευταίο γραμμίο. Και τώρα κάθα την κοιλιά σου από τα γέλια, γιατί θα γελάσουμε οπωσδήποτε, θα γελάσουμε. Το πρώτο μου ατόπιμα που το έκανα μέσα στην τάξη, γιατί ντρεπόμουν να πω ότι θέλω τσίσα μου. Και έκανα τα τσίσα μου στο τελευταίο δρανείο. Αυτά λοιπόν κυλήσανε στο πάτωμα, γιατί ήταν λιγάκι κατηφορικό προς την πέδρα της.
0: Ναι.
1: Το είδε η δασκάλα και έβαλε τα γέλια, αλλά χωρίς να σκάει τα γέλια, κατάλαβα εγώ.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ναι. Δεν σταμάτησε και μετά κάποιο παιδάκι πέταξε κάτι που έχει νερό. Όλα τα παιδάκια σκύψανε κάτω, αλλά διαπίστωσαν ότι ήταν έγχρωμο αυτό το νερό. Μετά μου λέει, Κωστάκη, ορίστε δε, για έλα εδώ σε παρακαλώ. Έτρεξα λοιπόν κοντά της. Έλα να σου πω ένα μυστικό. Και με έβγαλε έξω από την έννοια και μου είπε, αγάπη μου, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά έχουμε τουαλέτα. Ντρεπόμουν, τη λέω, κυρία μου, να σας πω ότι σε ρωτήσα μου. Και με πήρε, με πήγε στις τουαλέτες, πλήναμε τα χεράκια μας, μου έριξε τις τουαλέτες. Α, λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, είσαστε πολύ καλή, κυρία.
0: Ναι,
1: εδώ. Μετά, από εκεί και πέρα έγινα καλός μαθητής, προχωρήσαμε πάρα πολύ ωραία και μετά με βρήκε ο πόλεμος, γιατί ήμουν πλέον 8 χρονών όταν έφυγα πια από την Καλπάκα και πήγα στο δημόσιο σχολείο. Είχα βγάλει την Καλπάκα και τάρτη δημοτικού, πήγα στην πρώτη γυμνασίου. Είναι πολύ, είναι, τι μου έχεις, τι μου έκανες τώρα, πήγα πίσω. Τώρα αυτή η κυρία μου έδωσε κι άλλη μια απορμή, γιατί είχα μια αδερφούλα η οποία ήταν 8 χρονών. Την περνάω 8 χρόνια. Και όταν γεννήθηκε, έψαχνα να βρω την αδερφούλα να παίξω. Γεννήθηκε στην Πλάκα, όπως γεννήθηκα και εγώ, σε μια κλινική του ΜΑΚΑ, ενός παιδιάτρου καταπληκτικού της εποχής. Και πήγαμε λοιπόν στις 25 του Οκτώβρη του 1940, που όλοι μαζί να δούμε τη μαμά είναι και να δούμε το αδερφάκι μου. Και μου λένε, να, εκεί πέρα είναι. Και πήγα και κοίταξα, μα αυτό δεν ήταν αδερφάκι, αυτό ήταν ένα σκουλίκι. τα δαχτυλάκια ήταν σαν τα οδογλυφίδε. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, πήγα και λέω, γιαγιά, τι είναι αυτό εκεί. Μου λέει, η αδερφούλα σου, μα αυτό δεν είναι αδερφούλα, μα αυτό είναι σκουλίκι. Και ακούω κάτι κρανταχτά γέλια γύρω. Ο θείος μου, η θεία μου, η γιαγιά μου. Ο πατέρας μου είχε φύγει και πάει στο μέτωπο.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή εσύ...
1: Ακούστηκαν οι σιρήνες. Κατεβήκαμε μετά κάτω. Στο υπόγειο. Εγώ έπαιρνα από πίσω τα σεντόνια για να μην τα πατήσει η μάνα μου. Ελεχώνα όπως ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πήγαμε σπίτι, ο μπαμπάς έλειπε και τη λέω
0: ο μπαμπάς μάνας, γύρισε από το μέτωπο κάποια στιγμή.
1: Τη λέω της μάνας μου, ένα σπουδαίο θα σου το πω τώρα. Μαμά, τι είναι, μη στενοχωριέσαι. Μπορεί ο μπαμπάς να είναι στον πόλεμο, αλλά έχεις άντρα στο σπίτι.
0: Ορίστε.
1: Και πάλι σαν γέλια η μάνα μου.
0: Ωραίο.
1: 8 χρονών.
0: Δηλαδή,
1: ναι, Κώστα
0: μου,
1: το πω, πατέρα.
0: Έλα να σου πω κάτι, μ' ακούσεις καθόλου?
1: Ορίστε.
0: Λέω, βάλε κοντά το ακουστικό στα αυτή να σου ρωτήσω κάτι θέλω.
1: Να με ρωτήσεις κάτι, ό,τι θέλεις αγόρι.
0: Εσύ το 32 γεννήθηκες?
1: Ναι. 1η Δεκεμβρίου 1932. Κλείνω τα 94 χρόνια σε 2 μήνες.
0: Μπράβο. Θα σου κάνουμε γιορτή εκείνη την ημέρα. Θα μας πάρεις τηλέφωνο να σκόψουμε... Τούρτα ραδιοφωνική.
1: Έχει υπόψη ότι έχω δύο ονόματα. Σταύρος Κωνσταντίνος.
0: Μπράβο.
1: Το πρώτο όνομα είναι Σταύρος, γιορτάζω την Δευτέρα.
0: Α.
1: Βέβαια, του Σταυρού.
0: Σωστό.
1: Γιατί τη Δευτέρα βαφτίστηκα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Πάο Αλεξόπουλος με έβγαλε Σταύρο, γιατί έτσι είναι το έθιμο της εκκλησίας μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όταν είναι μια μεγάλη γιορτή, ο βαφτισμένος μας, αυτός που βαφτίζεται δηλαδή, παίρνει το όνομα του
0: Αγίου. Αγίου. Ναι.
1: Γι' αυτό βλέπεις πολλούς Γιάννηδες, πολλούς Αρχάγγελους, Μιχαήλα, Γαβρίλα. Όταν ακούς τέτοια ονόματα είναι επειδή βαφτίστηκε την ημέρα αυτήν.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά έχουν και το βαφτιστικό. Και μετά με βγάλαν Κωνσταντίνο, γιατί τότε... Το Κωνσταντίνος ήταν της Σιλάς. Ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και όλοι έπρεπε να είμαστε Κωνσταντίνοι.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Είχα και δύο παππούδες οι οποίοι ήταν Κωνσταντίνες.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις και εγώ. Και το Σταύρος το κάνω στην πάντα. Ενώ το Σταύρος είναι το κανονικό μόνο. Σταύρος είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Σταύρος Κωνσταντίνος λέγομαι. Αλλά με φωνάζουν όλοι Κώστα.
0: Κώστα
1: Κωστάκη,
0: μου. Κώστα μου.
1: Κωστή.
0: Κώστα.
1: Έλα αγάπη μου.
0: Σ' αφήνω τώρα σιγά σιγά.
1: Να μ' αφήσεις αγάπη.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σε περιμένω πάλι.
1: Για αυτή την ωραία.
0: Σε περιμένω πάλι. Να είσαι καλά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα παραπολιτικά 90,1.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Είναι τώρα ο Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Σας χαιρετάει, άλλαξε η βάρδια. 2-11-10-80-880. Μπορεί να λέμε ιστορίες σήμερα από τα σχολικά χρόνια ή από την πρώτη μέρα στο σχολείο και τα λοιπά. Αυτό δεν εμποδίζει κανένα βέβαια να αναφερθεί σε κάτι άλλο. Είμαστε και ανθολόγιο πάντα η εκπομπή. Έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Γεια σου Δανάη μου.
5: Καλημέρα Μάνο μας.
4: Καλώς την.
5: Την καλησπέρα μου στον κύριο Σελίβα.
4: Να ναι, και από εκείνο.
5: Σ' ακούω. Πόσα χρόνια, 75 χρόνια πίσω. Πω. Λοιπόν.
4: Συγγνώμη, τώρα με μπέρδεψες, γιατί 75 ναι. Χρόνια δηλαδή.
5: 75 χρόνια πίσω. Ναι. Βέβαια.
4: Η φωνή σου μοιάζει πολύ μικρότερης γυναίκας.
5: Φτάσου. Κοντεύω τα 80, ε.
4: Ναι, φαντάζομαι.
5: Μπήκα στα 80.
4: Ναι.
5: Το Δεκέμβρη μπαίνω στα 80.
4: Να ζήσει,
5: λοιπόν,
4: να
5: λοιπόν. Εκεί στο χωριό μας, Μπάνο, δεν είχαμε να μας πάει η μανούλα στο σχολείο. Οι γονείς έφυγαν στα χωράφια από τις 6 ώρα.
4: Ναι.
5: Εγώ με ξύπνησε, με τι είμαστε και τα λοιπά. Και θα με συνόδευε, υποτίθεται, ο αδερφός μου στο σχολείο. Η καμπάνα χτυπούσε κάθε μέρα στις 8 η ώρα. Για να ξεκινήσουμε να πάμε στο σχολείο. Λοιπόν, έφυγε ο φωνάζει ο αδερφός, πάμε σχολείο. Πήγαινε και θα σε φτάσω. Εγώ δεν πήγα στο σχολείο μάλλον.
4: Αλλά.
5: Μετά το μεσημέρι που θα χότανε στα σχολεία ο αδερφός μου, πήρα ντομάτες, τυρί και πήρα στο κατόι. Έστρωσα μια κουρελού και σκεπάστηκα με την σκάφη. Έφαγα μια χαρά και όταν λέμε σκάφη, μεγάλη ξύλινη σκάφη,
4: ναι,
5: που έπαιρνε η μητέρα μου τα ρούχα.
4: Ναι.
5: Μετά γύρισε ο αδερφός μου, φόραζε. Μετά με ξαναπήρε εμένα ο ύπνος. Όταν γύρισαν οι γονείς μου, αναστατώθηκε όλο το χωριό. Με έχει πάρει για τα καλά ο ύπνος. Φωνάζανε. Τέλος πάντων, μετά άκουσα ότι φωνάζανε. Γινότανε φασαρία. Και έτσι βγήκα από το κάτω από τη σκάφη και παρουσιάστηκα. Δεν με μαλώσανε φυσικά.
4: Εσύ όλη την ώρα του σχολείου ήσουν κρυμμένη στο κελάρι.
5: Ναι.
4: Α.
5: Ναι, κάτω από τη σκάφη.
4: Δεν ήθελες δηλαδή να πας με μια κουβέντα.
5: Δεν ήθελα.
4: Μάλιστα.
5: με κανένα τρόπο δεν είσαι. Μας είναι τόσοι. Έτσι την άλλη μέρα. Επίγω. Εκείνο που ήταν απέσιο μάνο, γιατί εμείς είχαμε κατσίκια, κατσίκες, και είχαμε άφθονο γάλα. Πραγματικά το βρίσκα τρομερά απέσιο. Ένα καζάνι έξω από το σχολείο γεμάτο γάλα. Και έπρεπε να πιούμε γάλα. Λέω στο δάσκαλό μου, δεν πίνω γάλα γιατί ήπια γάλα. Όχι, θα πιει γάλα, δεν πίνω γάλα, θα πιει γάλα. Μόλις μου δώσε και ήπια την πρώτη γούλα, καταλαβαίνεις, ναι. Το βγάλα. Την άλλη μέρα το ίδιο. Και λέω, δάσκαλε, σας παρακαλώ, εμείς έχουμε πάρα πολλές κατσίκες στο σπίτι μας και έχουμε άφθονο γάλα. Γιατί να πετιέτε το γάλα που πρέπει να μου δίνετε και να μην το πιει κανένα άλλο παιδάκι? Και όπως έγινε, τότε δεν μου ξαναέδωσε γάλα.
4: Εσύ γενικά το μισούσες το γάλα?
5: Όχι, όχι.
4: Α.
5: Μου άρεσε από τις κατσίκες μας. Αλλά με αλάτι.
4: Α.
5: Έβαζα μπουκές στο πιάτο.
4: Ψωμί.
5: Ψωμί, ναι. Και το γέμιζα με γάλα. Ήτανε μια χαρά.
4: Και αλάτι, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ.
5: Ναι, ναι, ναι. Το γλυκό αλάτι. Το γλυκό γάλα ούτε να το βλέπω.
4: Μάλιστα.
5: Δεν είπα, ήπια ποτέ στη ζωή μου γάλα. Εκτός από τις κατσίκες.
4: Κατάλα.
5: Αλλά το τυρί μου αρέσει. Τα τυριά γενικά μου αρέσουν.
4: Και εκεί στη Γαλλία που πέρασες τόσα χρόνια τη ζωή σου, έχει φοβερά τυριά.
5: Βεβαίως.
4: Ναι.
5: Πάρα πολλά. Πάρα 360 κάτι τέτοια είδη τυριών.
4: Φαντάσου. Δηλαδή ένα την ημέρα να τρως από ένα χρόνο,
5: ναι,
4: θέλεις.
5: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το της κατσίκας το τυρί.
4: Κατάλαβα.
5: Και μοντάρι και γκρουγιέρ και όλα τα τυριά. Εκείνο που δεν μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μου άρεσε σχεδόν γιατί μύριζε, είναι το καμαμπέρ.
4: Ναι.
5: Εκείνο που λάτρευα πάρα πολύ, αλλά περισσότερο έκοβα την μπαγέτ, το ψωμί,
4: ναι.
5: Το άλυβα από επάνω το τυρί, το
4: ροκφόρ,
5: που είναι με ροκφόρ, μπράβο,
4: ναι.
5: Το βάζα στο φούρνο, γινόταν έτσι ντορέ και τα λοιπά, αγαπούσα πάρα πολύ. Αυτά. Τώρα, για χθες που μιλούσατε για τα θαλασσινά και τα λοιπά.
4: Κάποια στιγμή, ναι.
5: Ναι, με πιάνει, τρέχουν τα στάλια μου, ρε μάν. Αλλά, πριν παλιά χρόνια, τη δεκαετία του 75 και περίπου έτσι, έλεγαν ότι ο μήνας που έχει ρο δεν πρέπει, έπρεπε να τρώμε στρίδια.
4: Ναι.
5: Κατάλαβε. Αλλά μετά φυσικά που έγιναν και καλλιέργειες και τα λοιπά, σταμάτησε αυτό, ναι, το τροπάριο και είχαμε στρίδια όλους τους μήνες.
4: Κατάλαβα.
5: Επίσης, εδώ στην Ελλάδα λέμε μήνα που δεν έχει ρο, πάλι στο κρασί νερό. Το έχεις ακούσει αυτό?
4: Όχι.
5: Ναι.
4: Εξηγείται βέβαια, γιατί, εξηγείται γιατί οι μήνες που δεν έχουν
5: ζέστη,
4: νερό κάνει ζέστη, ναι.
5: Ακριβώς.
4: Και το κρασί χτυπάει στη ζέστη.
5: Ναι, έτσι, έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά, καλή μου Μάνο, να στείλω όλη μου την αγάπη και τα φιλιά μου στη Βέρα μας.
4: Να είσαι καλά, Φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ. Καλό καρνάει ο Μάνο.
4: Να είσαι καλά. Σαββατοκύριακο, ναι.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Να υπενθυμίσω ότι από τις 12 και μετά συνδεόμαστε και με τους φίλους στη Θεσσαλονίκη. Ο σταθμός Status FM 107,7 αναλαμβάνει την αναμετάδοση εκεί και έτσι αποκαταστήσαμε και την επαφή με την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, η Εύη Κότσαρη μου γράφει: «Γεια σου Μάνο, ούτε που τα θυμάμαι τα χρόνια αυτά και ούτε θέλω. Δύσκολα χρόνια. Οι δάσκαλοι ρίχνανε ξύλο τότε. Στο δημοτικό ήταν τα πιο άθλια σχολικά μου χρόνια». Μάλιστα. Συμφωνεί μαζί της και ο Λάζαρος Αιταρίδης. Χαιρετώ την Κλεοπάτρα Ροντήρη. Μου γράφει: «Αχ, να πήγαινα και σήμερα». Η Άρτεμις Σταματάτου: «Αξέχαστα χρόνια. Ήτανε μια μικρή γιορτή πάντα». Και επιστρέφουμε αμέσως μετά την αναγγελία της ώρας.
4: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
6: Και για τα υπεραστικά.
5: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
4: Δύο, 11, 10, 88, 80, δεύτερη ώρα της συναγρυπνίας, 10 και 2 πρώτα λεπτά, και πάμε τώρα στην γραμμή την τηλεφωνική. Περιμένει η κυρία Μάγδα από την Ανάβησο. Γεια σου Μάγδα.
5: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
5: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, βρίσκω τα πετήματά μου.
4: Τέλεια.
5: Μου άρεσε πολύ το θέμα σου σήμερα. Εγώ από το δημοτικό δεν έχω να θυμάμαι, γιατί επειδή ο πατέρας μου ήταν σε στρατιωτική υπηρεσία και παίρνει συνεχώς μεταθέσεις, είμαστε δύο αδερφές, και σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο το αργότερο, δηλαδή πολλές φορές πηγαίναμε και στη μέση της σχολικής χρονιάς, και θυμάμαι πάντα και μένα και την αδερφή μου να είμαστε 2 κοριτσάκια ντροπαλά και φοβισμένα, γιατί όταν πας στη μέση της χρονιάς είσαι ένα μαζεμένο παιδάκι, γιατί είσαι το ξένο, το καινούριο που ήρθε, και προσπαθείς να μπεις μέσα στο σύνολο της τάξης. Και το καλύτερό μας ήταν να πηγαίναμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
4: Ναι.
5: Δηλαδή είχαμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Και αυτό που θυμάμαι από τα χρόνια τα πολύ μικρά, πρώτη Δευτέρα, όταν είχε μετάθεση Πελοπόννησο, δεν μπορώ να θυμηθώ, σε χωριά ακόμα, πόλεις τι ήτανε, θυμάμαι πολύ έντονα, αυτό το έζησα εκεί, να είμαστε στη σειρά με το ποτήρι, το πηγαίναμε από το σπίτι μας, το δίνανε αυτοί, δεν θυμάμαι, μας βάζανε γάλα, δηλαδή έχω την εικόνα μπροστά μου σε ένα βαρελάκι.

0: σακάκι, μας βάζανε γάλα και μας έδιναν αυτό το τρίγωνο κίτρινο τυράκι, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Yeah. Αυτό θυμάμαι από το δημοτικό. Όμως θα σας πω δύο εικόνες που έχω από το γυμνάσιο, που αυτές μου είναι πολύ έντονες. Η μία είναι όταν πήγα στο 12ο Θηλαίων Βουλιαγμένης, πρώτη γυμναστική.
1: Χάνεται η γραμμή, μπορείτε λίγο πιο κοντά.
0: Α, λίγο τώρα πιο... με ακούτε καλύτερα.
1: Ναι, ναι, μείνετε πολύ... εκεί όμως.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, πρώτη γυμνασίου, η αδερφή, με την αδερφή μου έχουμε ένα χρόνο διαφορά,
1: ναι.
0: Δηλαδή προηγείται πάντα αυτή στην τάξη και εγώ την επόμενη. Είναι λοιπόν η πρώτη μέρα που μπαίνουμε στην τάξη, είμαστε γύρω στα 35 κορίτσια, τη λέω βέβαια τότε, και εξατάξει γυμνάσιο. Στην εποχή μου δεν υπήρχε λύκειο. Και ξέρουμε όλοι, δηλαδή όσα κορίτσια είχαμε αδελφές, ότι υπάρχει μία φιλόλογος Ιωακιμίδου, να είναι καλά όπου βρίσκεται, η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Μαθαίνουμε λοιπόν εμείς που έχουμε τις αδελφές μας και προηγούνται από μας, ότι από ό,τι φαίνεται και την πρώτη γυμναστίου φέτος θα την πάρει ο Ακιμίδου. Πραγματικά μπαίνει μέσα, πώς να σας πω, ήταν κοντούλας, παχουλούλα και ήταν λίγο σαν βαρελάκι. Είχε ένα κατάμαυρο μαλλί, ήταν πολύ βλοσιρή και πάρα πολύ αυστηρή. Δηλαδή όλο το 12ο Θηλαίων έλεγε να μην έχει αυτή την καθηγήτρια.
1: Mm.
0: Είμαστε λοιπόν γύρω στα 35 παιδιά μέσα στο τμήμα. Μπαίνει αυτή με το που κάθεται, λέει, να σηκωθεί, εντωμεταξύ ήδη το κλίμα πολύ πολύ όλες φοβισμένες και ντροπαλές, να σηκωθεί επάνω η τάδε και λέει το επίθετό μου. Πω πω, μα τι έκανα, και με σηκώνει πρώτη μέρα με το που μπήκε και έριξε μία ματιά. Μου λέει, δεν μου λες, εσύ, μα ήσουν καλή μαθήτρια, πώς και έμεινε στην ίδια τάξη. Εγώ φοβισμένο ένα χαϊβανάκι. Κυρία, δεν έμεινα στην ίδια τάξη. Μα η τάδε δεν είσαι, αφού σε είχα πέρσι. Όχι, ήταν η αδερφή μου. Α, δηλαδή έμεινες, έχασες τάξη στο δημοτικό. Εν τω μεταξύ σημειωτέων ότι φορούσαμε ποδιά. Με την αδερφή μου η αλήθεια μοιάζαμε πάρα πολύ λόγω της διαφοράς ενός έτους. Και φορώντας φαίνεται και την ποδιά, με πέρασε για την μαθήτρια που είχε πέρσι, που ήταν η αδερφή. Mm. Και τι μου λέει, α, δηλαδή έχασες χρονιά στο δημοτικό. Όχι κυρία, εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο μετά την αδερφή μου. Μη σας τα πολυλογώ, πηγαίνω σπίτι μου, καταστεναχωρεμένη, γιατί στη δική μου εποχή να έλεγε σε ένα παιδί ότι έμεινε στην ίδια τάξη, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Mm.
0: Και δεν είναι μόνο ότι μου είπε ότι έχασα την πρώτη γυμνασίου, ήταν τόσο βεβαία ότι ήμουν αδίδυμη με την αδερφή μου, που έβγαλε το πόρισμα ότι επομένως έχω χάσει στο δημοτικό. Mm. Και όταν της λέω, όχι κυρία, η αδερφή μου είναι γεννημένη τότε και εγώ είμαι τότε. Α, μάλιστα. Εφταίω εγώ που είσαστε ίδιες. Εγώ έτρεμα ολόκληρη. Μη σας τα πολυλογώ, πηγαίνω στο σπίτι. Ήδη ξέραμε και ήξερε εγώ από την αδερφή μου πόσο αυστηρή ήταν. Και αυτό πάρα πολύ με έκανε να νιώθω πάρα πολύ άσχημα και να νιώθω πολύ ντροπή που σε όλη την τάξη επέμενε ότι δεν γίνεται. Κάπου έχω χάσει μία χρονιά. Ήτανε αυτό το ξεκίνημά μου, το ντεπούτο μου στο γυμνάσιο.
1: Τρομερό.
0: Στο 12ο επί της Βουλιαγμένης. Το άλλο που θυμάμαι πολύ έντονα, τώρα μπορεί να ακουστεί και λίγο ως μακάβριο, αλλά εγώ θα το πω, γιατί έχω καλές μνήμες. Κάθε μεγάλη εβδομάδα όλες οι μαθήτριες είχαμε μεγάλη χαρά. Ξέρετε, από το Παγκράτη περπατούσαμε όλοι τη διασχίσαμε όλη τη Βουλιαγμένη. Το 12ο ήταν κοντά στο πρώτο νεκροταφείο. Επί της Βουλιαγμένης. Λοιπόν, τι κάναμε κάθε μεγάλη εβδομάδα. αντί να διασχίσουμε τη Βουλιαγμένη, πηγαίναμε από την πίσω είσοδο που είναι το ΜΕΤΣ, το νεκροταφείο, διότι υπήρχαν αυτές οι καλοβαλμένες αριστοκρατικές κυρίες εκείνης της εποχής, στα μνήματα. Εμείς μεταξύ το βλέπαμε σαν μουσείο, γιατί εδώ που τα λέμε αυτό.
1: Τα αγάλματα υπονοείται.
0: Ναι, μοιάζει και για μουσείο.
1: Ναι, ναι, όχι. Οι κυρίες που λέτε ποιες ήτανε?
0: Α, οι κυρίες ήτανε που ερχόντουσαν στους...
1: Α, κατάλαβα, στα μνήματα.
0: Στους ανθρώπους τους. Στους αημνείς τους, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Πώς να τους πω.
1: Μη φεύγετε από το μικρόφωνο.
0: Α, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κύριε Τσιλιμίδη, το τι τρώγαμε δεν είναι όπως τώρα που ξέρουμε τα κρουασάν, τα μπριός, που να τα ξέραμε τότε. Αυτές οι κυρίες με τα καπελάκια τους, τα οποία είχαν πάνω τις καρφιτσούλες. Μιλάμε για πρώτο νεκροταφείο στο 60 και κάτι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε πόσο ξεχωριστές γινόντουσαν στα δικά μας μάτια με τις πέρλες τους. Δηλαδή, τι να σας πω, τις θαυμάζαμε. Μόλις μας βλέπανε, κοριτσάκια ελάτε. Δεν μας προσέφεραν ποτέ κόλλημα. Πάντοτε αυτά τα πολύ πολύ εκλεκτά που πέρασαν χρόνια για να τα μάθουμε, να τα δούμε στους μπουφέδες, να τα φάμε, γεμίζανε οι αγκαλιές μας. Δεν ξέραμε τι να πρωτοφάμε. Αυτό το έχω πάρα πολύ έντονο στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόμασταν. Βέβαια ήταν και το νεαρόν της ηλικίας. Κοτιτσάκια τώρα, πρώτη γυμνασίου, Δευτέρα, Τρίτη, ως εκεί μετά δεν θυμάμαι, που ήμασταν δηλαδή ήμασταν και παρεούλες. Γέμιζε το πρώτο με κοριτσάκια, με ποδιές. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Και να γεμίζουν οι αγκαλιές μας κουλουράκια αυτά τα εκλεκτά από το κολονάκι, να πω έτσι, που ερχόντουσαν, που δεν είχαν βγει στην αγορά όπως τώρα, ό,τι θέλεις βλέπεις. Αυτά τα εκλεκτά τα παίρναμε που λέτε εμείς και είχαμε, θα μου επιτρέψετε να πω πώς νιώθαμε σαν κοριτσάκια, είχαμε γιορτή, το τι τρώγαμε. Αυτό δε που μετά όταν μεγάλωσα και με κάποιες έτσι συμμαθήτριες παλιές, που ακόμα και με μερικές, πώς δεν μας προσέφεραν κόλλημα. Αυτό δεν το καταλαβαίναμε σαν μικρές, γιατί γεμίζαμε την αγκαλιά μας με χίλια δυο ωραία πραγματάκια, τα τσουρεκάκια, τα μπριός, τα κρουασανάκια, δεν ξέρω να τα λέω. Αυτό το έχω πάρα πολύ έντονο. Και βέβαια είναι όμορφη η εικόνα, να είμαι ειλικρινής.
1: Το καταλαβαίνω, ναι.
0: Ως όμορφη εικόνα, γιατί το δεν υπήρχε και αυτή η ποικιλία. Δεν τα ξέραμε και πώς τα λένε. Και πηγαίναμε στο σπίτι μας και λέγαμε στις μαμάδες μας. Και έλεγε καλά και θα ξαναπάτε, λέγανε οι μαμάδες. Και βέβαια θα ξαναπάμε. Θα χάσουν και αυτές τι καλοβαλμένες κυρίες. Τι ωραία. Ελάτε κοριτσάκια μου, πάρτε ευτόμητες. Αφήστε δε τώρα, θυμάμαι. Η χαρτοπετσετούλα αυτή από το κολονάκι που ήταν σαν δαμβελωτή. Αν χρειαζόταν το κουταλάκι. Αυτό και πράγματα τα οποία δηλαδή μεγάλωσα και μετά τα 35 μου, τα 40 μου ξέρω εγώ, τα είδα.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό θυμάμαι. Αυτό. Είναι λίγο, πώς να το πω, δηλαδή έχει μια αντίθεση μέσα του ο χώρος.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν πάρα πολύ. Εμείς το χαιρόμασταν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το χαιρόντουσαν και οι κυρίες.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι που βλέπανε.
1: Μη σας πω, σας περιμένανε κιόλας.
0: Ναι.
1: Για να είναι τόσο γεμάτα τα χέρια τους με καλούδια, σημαίνει ότι σας περιμένανε. Ναι.
0: Και ξέρετε ότι γέμιζε φωνές, χαρές, ο χώρος αυτό.
1: Ναι.
0: Ήτανε γιορτή, πώς να σας το πω.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούσατε να το φανταστεί. Εγώ δηλαδή το έζησα ως μαθήτρια. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Και γι' αυτό ήθελα έτσι να σας το πω.
1: Καλά κάνετε, ωραίο ήταν.
0: Και πάντοτε τη μεγάλη εβδομάδα και με την αδερφή μου, γιατί βέβαια που είχαμε ένα χρόνο διαφορά, μνημονεύουμε αυτό το πράγμα. Και αυτές βέβαια, αυτό που μας έχει μείνει και με την αδερφή μου και κάποιες φίλες έτσι που ακόμα, οι κυρίες αυτές οι καλοβαλμένες, οι εξαιρετικές.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Πολύ
0: καλά. Να τα μοιραστώ.
1: Ευχαριστώ, Μάγδα μου.
0: χάρηκα που τα είπαμε. Καλό υπόλοιπο.
1: Είστε κοντά στη θάλασσα?
0: Όχι. Απέχω 1,5 χιλιόμετρο.
1: Και με τα πόδια πάει κανείς δηλαδή. Εντάξει.
0: Α, ναι, καλά. Αλλά τώρα εντάξει, άμα κάνει κανείς μπάνιο, η επιστροφή, και επειδή είμαι και ψηλά στο βουνό,
1: είναι ταλαιπωρία. Ναι.
0: Ναι, είναι ταλαιπωρία. Όμως έχω τη χαρά να τη βλέπω από τη βεράντα μου.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως κάνω και τον
1: μπάνιο. Κάνετε αυτό, θα ρώταγα, ναι.
0: Ναι, βεβαίως, κατεβαίνω με το
1: φαγητάκι
0: μου. Εντάξει, ωραία, η απόσταση αυτή για μένα, για τις δικές μου τέλος πάντων δυνατότητες οδήγησης είναι καλή.
1: Τέλεια. Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ.
1: Φιλιά.
0: Και θα συνεχίσω να σας ακούω.
1: Και θα σας περιμένω πάλι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Στο καλό. Ευχαριστώ.

0: τα μηνύματα που έρχονται έχουν ανάμεικτο περιεχόμενο, έτσι. Κάποιοι θυμούνται με εξαιρετική νοσταλγία τα σχολικά χρόνια και κάποιοι άλλοι τα μισούν και ως ανάμνηση ακόμα. Mm-hmm. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιώργη από το Λυκαβητό.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ, καλύτερα από χθες.
0: Μπράβο. Για λέγε.
1: Να σου πω, είπες ότι μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα θέματα.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Ναι. Γιατί θυμάμαι από το δημοτικό και από το γυμνάσιο και από το λύκειο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Ήθελα...
0: Εντάξει παιδί μου, μην μου εξηγείς. Πήγαινε κατευθείαν στο θέμα.
1: Ναι. Από τα τραγούδια, από τα ποίημα, τους στίχους που έχεις γράψει, ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
0: Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιο το αγαπημένο μου. Είναι όλα με τα ίδια αισθήματα τα αντιμετωπίζω.
1: Άλληση.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Από τους Έλληνες ποιητές ποιον ξεχωρίζεις?
0: Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος ποιητής του περασμένου αιώνα,
1: ναι.
0: Του κόσμου, όχι της Ελλάδας μόνο, ήταν, ναι. Ο Γιάννης Ρίτσος. Αμέσως μετά ο Τάσος Λιβαντίτης. Για μένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Γιάννης Ρίτσος είναι αξεπέραστος. Δηλαδή, κανένας ποιητής στον κόσμο δεν είναι ανάλογος του Ρίτσου. Εισάξιος, πώς να πω.
1: Μάλιστα. Να σε πληροφορήσω, αν δεν το ξέρεις Μάνο,
0: ναι.
1: Ότι στο Μακρονήσι στον Εμφύλιο δεν έφαγε ξύλο, το γλίτωσε.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί.
1: Ναι, επειδή το κράτος το φοβόταν την κατακραυγή.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έφαγε ξύλο, πέρασε όλες τις άλλες θερμοκίες, τι να δει ψακρίωζε στη βρώμα κτλ. Αλλά ξύλο δεν έφαγε.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι καλά ο άνθρωπος.
0: Ωραία Γιώργο μου. Εσένα ποιος είναι?
1: Ο Γκάτσος
0: είναι στιχουργός, έτσι. Βέβαια έχει μια ποιητική έξαρση ο στίχος του, αλλά και ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι στιχουργός, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κάτι άλλο ακόμα, κάτι θα το θυμηθώ, ήθελα να σε ρωτήσω. Και από τους συνθέτες, ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
0: Ο Χατζηδάκης.
1: Ο Χατζηδάκης, μάλιστα.
0: Και ο Σαββόπουλος.
1: Ο Σαββόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο Θοδωράκης, σας αρέσει?
0: Με ρώτησες ποιος είναι ο αγαπημένος μου και σου απάντησα.
1: Ναι,
0: ο Θοδωράκης είναι άλλο πράγμα, Δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί όσο με τους άλλους δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη περίπτωση, δεν το συζητώ. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε.
1: Ευχαριστώ που μ' άκουσες, Μάνο μου. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.

0: 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
2: Παραπολιτικά.

0: Ακόμα και στη δική μου την εποχή, λέει η κυρία Αφανή, ήταν το bullying δεδομένο. Μία συνήθεια, όχι όπως είναι σήμερα βέβαια. Να μας πάρεις τηλέφωνο, Φανή, να μας μιλήσεις γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν ένα παιδάκι και στα δικά μου τα χρόνια διαφορετικό εύσωμο, ας πούμε, ή πάρα πολύ αδύνατο, του την πέφτανε οι υπόλοιποι. Αλλά έτσι είναι τα παιδιά, κανιβαλάκια μερικές φορές. Γεια σου Κωνσταντίνα από το Νέο Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλώς
1: ήρθες. Θα ήθελα κύριε Μάνο λίγη κατανόηση.
0: Σε τι πράγμα?
1: Και θα ήθελα κι εγώ να μιλάω μόνο για ευχάριστα πράγματα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο.
0: Όχι βέβαια.
1: Έχουμε περάσει πολύ δύσκολο τη ζωή μας. Πρώτα γιατί ήμουν μόνη, σας τα είπα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
1: 18 χρόνια έζησα με τον καλό μου άνθρωπο. Όμως ήθελα να τα κάνω όλα σωστά, αγαπούσα τα παιδιά μου. Να μάθουν αυτό που αγαπούν, τη δουλειά που αγαπούν.
0: Ναι.
1: Κυρία, εχθές είχε λίγο παρεξηγηθεί. Γιατί δεν αντέχω, κύριε Μάνο, όλα τα ευπαθή άτομα που είμαστε. Και έχουμε πια προβλήματα υγείας από την πολλή κούραση μιας ζωής και την ταλαιπώρια. Τώρα όμως δεν μας σκέφτεται κανένας το Υπουργείο Υγείας Φαρμάκων. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν βρίσκουμε φάρμακα.
0: Ναι, το ξέρω. Το έχω ακούσει.
1: Το έχεις ακούσει, αλλά εγώ δεν άκουσα από κανένα σταθμό να πει αλήθεια για το βασανισμένο κόσμο που έχουμε περάσει στη ζωή μας πολλά.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα και εγώ να λέω για ευχάριστα πράγματα.
0: Okay.
1: Είχα και ευχάριστα, αλλά η ζωή δεν είναι πάντα ίδια.
0: Ναι.
1: Βρήκα πολλά μπροστά μου. Και ζητάτε τη συγγνώμη, έχω να κοιμηθώ μήνες και τη στιγμή που συνδέθηκα μπερδεύτηκα ποιο κουμπί θα πατήσω και δεν μπόρεσα να μιλήσω.
0: Okay.
1: Όμως
0: ναι.
1: Κάτι συμβαίνει κύριε Μάνο, δεν μπορεί να αφήσουν τον κόσμο χωρίς τα βασικά φάρμακα. Εγώ κουράστηκα πολύ, περανάω και επιληψίες και δύσκολα βράδια, ατελείωτα. Αναγκάστηκα να πάρω κάναβη.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι και θεραπευτική.
0: Από το, από,
1: και κάποιος πρέπει να μας υποστηρίξει. Ο κόσμος δεν βγαίνει. Και για πιο σοβαρά θέματα στους δρόμους πια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει η γροθιά που υπήρχε στα χρόνια μου τα παλιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Τη γροθιά την ανεβάζανε όταν είχαν παράπονα.
0: Mm.
1: Τώρα δεν ξέρω ο κόσμος γιατί είναι τόσο υποχρεωτικός, πώς να σας το πω. Δεν ξέρω για ποιο. Κάποτε λέγανε μας τσεκάζουν. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Υπάρχει μόνο το χρήμα στη ζωή. Τους περισσότερους ανθρώπους. Οι υπόλοιποι δυστυχισμένοι. Δεν δίνουν σημασία κανείς. Υποφέρω πάρα πολύ. Αυτό είναι όλο, πείτε στην κοπέλα.
0: Σε ποια κοπέλα?
1: Που σηκώνει το ακουστικό. Μου έλεγε το κορίτσι, κλείστε το ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: εγώ και η κυριόλα ήμουν αλλαγμένη πια, δεν άντεχα.
0: Εντάξει Μανουλά μου, okay.
1: Ναι, αλλά κάποιοι πρέπει να μιλήσουν και για μας. Όχι μόνο για τη σύνταξη Κατρούγκαλου που μας έχουν αφήσει να πεινάμε σχεδόν.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ψέματα, κύριε Μάνο.
0: Σε καταλαβαίνω, Κωνσταντίνα.
1: Το ζω καθημερινά που δούλευα από παιδί στα κτήματα. Μακάρι να μπορούσαν να τα κρατήσουν τα κτήματα, γιατί αυτά μας ζουν. Όμως τα καταστρέφουν καθημερινά. Δεν έχουν αφήσει πια τίποτα. Το νησί μου έχει απεδείξει με τη γίνη. Είναι πολλές οι αδικίες πια στην κοινωνία. Και αυτό μας κάνει, μας κουράζει ψυχικά. Και θα θέλαμε λίγη κατανόηση και αγάπη.
0: Σύμφωνα.
1: Αυτό.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου, καλή δύναμη.
1: Αλλά προσπαθήστε εσείς που είστε στα μέσα ενημέρωσης, ναι, να μιλήσετε για αυτές τις αδικίες. Αν έχεις ένα φάρμακο και το παίρνεις τρόλια και το κόψεις, διαλύθηκες.
0: Ο γιατρός τι λέει γι' αυτό?
1: Ποιος γιατρός? Υπάρχουν γιατροί που να δίνουν. Οι περισσότεροι γιατροί, δεν θέλω να τα λέω, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Οι καλοί γιατροί φύγανε, κύριε.
0: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου, δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Κι όμως.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα και οι παπάδες δεν είναι όλοι καλοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω, όλα τα επαγγέλματα έχουν και τη μία πλευρά και την άλλη.
1: Είναι και θέμα τύχης, τι να πω.
0: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά σαν υπουργός, ο κύριος Άδωνης, δίνει πολλά φάρμακα στους ανθρώπους. Πολλά μιλιγκράμ.
0: Μάλιστα.
1: Μας έχει κάνει, τι να σας πω. Δηλαδή αντί για καλό, παθαίνεις τρέμουλο, παθαίνεις. Δεν μπορώ να το περιγράψω και δεν θέλω να στην εκπομπή σας. Μ' αρέσει που τη γνώρισα να ακούω ευχάριστα πράγματα.
0: Σύμφωνα.
1: Και οι νύχτες μου οι δύσκολες ήταν πιο όμορφες.
0: Χάρηκα πολύ, Κωνσταντίνα μου, θα σε αφήσω τώρα.
1: Βεβαίως. Και ευχαριστώ και το κορίτσι.
0: Εντάξει.
1: Και εσάς και όσους εργάζεστε.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ εγώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κυρία Φτέρπη, και εμείς έχουμε εδώ μια τηλεόραση ανοιχτή και βλέπουμε του Μανώλο τα άλματα. Σε λίγο, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα βγάλουμε τον αθλητικό συντάκτη να μας πει μερικές κουβέντες. Η κυρία που είναι στη γραμμή ονομάζεται Ελπίδα και κατοικεί στην Άνοιξη. Νομίζω το καλύτερο σημείο για να μένετε, κυρία Ελπίδα.
7: Νομίζω ότι πήρε πολύ αέρα, γιατί νομίζω ότι είναι τέταρτη-πέμπτη φορά που σας παίρνω.
6: Τέλεια το βρίσκω εγώ.
7: Νομίζω πως είμαι η εξαίρεση. Καλησπέρα σας.
6: Καλώς
7: πρώτα απ' όλα.
6: Καλώς.
7: Γιατί πήρε πολύ αέρα και παίρνω τηλέφωνο.
6: Καλά έκανες. Έτσι κι αλλιώς την άνοιξη φυσάει πάντα.
7: Ομολογώ πως έχει πάρα πολύ δροσιά.
6: Ωραία.
7: Ναι, ομολογώ πως είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παιδικά μου χρόνια νομίζω ότι είναι παράξενα συγκριτικά με τα άλλα παιδιά. Έμενα στη Δίρνθα, δεν ξέρω αν την ξέρετε, ναι, είναι μεταξύ Άργους και Ναύπλιων.
6: Ναι.
7: Είναι οι φυλακές, οι αγροτικές φυλακές. Ήτανε, γιατί τώρα έχουν καταργηθεί και είναι κάποιες άλλες πιο πέρα, οι οποίες είναι πολύ πιο αυστηρές. Ήταν ο μπαμπάς μου διευθυντής των φυλακών. Αποτελεί το η περιοχή από 30-35, δεν θυμάμαι ακριβώς, σπιτάκια, τα οποία ήταν για τους υπαλλήλους. Υπήρχε ένας φούρνος, μια εκκλησία, όχι φούρνος δεν υπήρχε, ερχόταν το ψωμί από μέσα από τις φυλακές, ένα μπακάλικο, μια εκκλησία και ένα καφενείο. Τα παιδιά ήμασταν μια παρέα όλα, τα μεγάλα προσέχανε μας τα μικρά. Το σχολείο για μας ήταν παιχνίδι. Δηλαδή πηγαίναμε και χαζεύαμε τα παιδιά που πηγαίναν στο σχολείο και περιμέναμε πότε θα έρθει και η σειρά μας να πάμε κι εμείς. Τον περισσότερο χρόνο τον περνούσαμε στα κυκλόπια τύχη. Πιστεύω ότι πρέπει να τα ξέρετε.
6: Ναι, βέβαια.
7: Εκεί παίζαμε. Ήτανε ο στέκι μας. Ή στα περιβόλια των φυλακών. Εκεί βέβαια όταν πηγαίναμε τρώγαμε και το ξύλο της ζωής μας, γιατί γυρίζαμε μέσα στις λάσπες. Πηγαίναμε και χαζεύαμε στο σχολείο τα μεγάλα παιδιά, τα οποία όταν πήγαμε και εμείς σχολείο δεν χρειαζόταν να μας πάει η μαμά μας, το ξέραμε, ούτως ή άλλως ήταν δίπλα από τα σπίτια μας το σχολείο, δεν ήταν πια μακριά. Και εκ των πραγμάτων τα μεγαλύτερα παιδιά μας προσέχανε να μην πέσουμε, να μην χτυπήσουμε κτλ. Για μας ήταν παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια. Οι δασκάλοι ήταν πάρα πολύ όμορφοι. Παρόλο που όμορφοι εννοώ πάρα πολύ καλοί. Όταν βέβαια πήγαμε Τρίτη, Τετάρτη, έπεφτε ξύλο που εκείνα τα δάχτυλά μας στα έρημα είχαν γίνει με φουσκάλες, γιατί δεν ακούγαμε. Το μυαλό μας το είχαμε πότε θα πάμε στα κυκλόπια. Γιατί εκεί πηγαίναμε και παίζαμε. Ήταν ο μόνος χώρος που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, αν και δεν υπήρχαν στο χώρο που μέναμε, μόνο το τρένο παίρνει από κάτω, τίποτε περισσότερο. Μέχρι την Τετάρτη που έμεινα εγώ εκεί, γιατί μετά πήρε πάλι μετάθεση ο μπαμπάς μου και ανεβήκαμε Αθήνα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. ειλικρινά ήταν από τα ωραιότερα χρόνια. Δεν ένιωσα την, το πρόβλημα που νιώσαν τα παιδάκια όταν πηγαίναν και φεύγαν από τη μαμά τους. Η μαμά μας έβγαινε, μας έβλεπε, κανένα πρόβλημα. Αυτά, δεν είχα κάτι το... Δηλαδή ήταν πανέμορφα εκείνα τα χρόνια για μένα. Mm. Δεν ήταν κάτι το δραματικό να ξέρω τη μαμά μου.
6: Ναι,
7: δεν ήθελα κανέναν. Ναι. Ναι. Ήθελα να τελειώσει η τάξη μου, να πάμε στη Κυκλόπη να παίξουμε. Να τσουλάμε από τις πέτρες, όπως τα ξέρετε, ότι ήταν πάρα πολύ λίες και κάναμε τσουλήθρα. Mm-hmm. Και τα μεγάλα παιδιά βέβαια προσέχανε, τους είχαν πει και η μαμά τους. Δεν ήμασταν και πολλά παιδιά, το πολύ να ήμασταν 50 παιδιά όλα και όλα. Τα μεγάλα ήταν στην τάξη τη δική τους. Mm. Εμείς τα πιο μικρά και σιγά σιγά ανεβαίναμε τις τάξεις, αλλά ήμασταν σαν αδέλφια όλα τα παιδιά.
6: Ναι. Όλα τα παιδιά του χωριού, του συνοικισμού εκεί.
7: Του συνοικισμού.
6: Ήταν
7: ναι,
6: 50, τα... ναι, 50.
7: Ναι, το πολύ, ναι. Γιατί ήταν όλοι και όλοι οι υπάλληλοι των φυλακών.
6: Ναι, ναι.
7: 30-35 άτομα, γιατί δεν είχε και παραπάνω. Οι υπάλληλοι που προσέχανε τους φυλακισμένους που βγαίνανε να δουλέψουν στα περιβόλια. Ο μπαμπάς μου στη δουλειά του, στο γραφείο του, κάποια στιγμή σχολάγανε, πηγαίναν στις θέσεις τους και μένανε οι υπόλοιποι φύλακες, για να, αν και κλεινόντουσαν στα κελιά τους αυτοί, δεν είχαν πρόβλημα.
6: Mm.
7: Αν και ήταν και πολύ, πολύ ωραίοι άνθρωποι οι φυλακισμένοι, δηλαδή μας αγαπούσανε όταν μας βλέπανε να πηγαίνουμε στα χωράφια να τους κάνουμε τη ζωή τους πατίνι. Όλα τα πιτσιρίκια, δεν ήμασταν μόνο εμείς που ήμασταν μικρά, τα μικρά πάντοτε μας προσέγανε. Αλλά και όταν μεγαλώσαμε πάλι υπήρχε μια ωραία δηλαδή ζωή. Υπήρχε μια οικειότησμα με τους ανθρώπους αυτούς.
6: Mm.
7: Δεν ξέρω, εγώ δεν τους είδα σαν καταδικασμένους. Ήταν η φυλακισμένη η οποία η μία μέρα γινόταν δύο, όπως ξέρετε.
6: Ναι, λόγω που ήταν αγροτικές φυλακές.
7: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Βέβαια καταργήθηκαν τώρα αυτές οι φυλακές, έχουν γίνει πιο αυστηρές, πιο πέρα από την Τύρινθ. Αυτές κλείσανε.
6: Κατάλαβα.
7: Και μετά ανεβήκαμε στις φυλακές Αβέροφ, ο μπαμπάς μου.
6: Α, ήρθατε Αθήνα μετά.
7: Ναι, μετά ήρθαμε Αθήνα.
6: Πώς σας φάνηκε η μετακίνηση αυτή?
7: Ναι. Άσχημα, γιατί είχα μάθει να γυρνάμε μέσα στους αγρούς, μέσα στα περιβόλια, στην περιοχή που όσο πιο σπίτι θέλαμε μπαίναμε. Μας δίνανε αυτά τα καλούδια που κάνουν όλες οι μαμάδες, η μαμά μου και οι άλλοι.
6: Ναι, βέβαια.
7: Ήμασταν μια οικογένεια στην ουσία.
6: Και αυτό χάθηκε εδώ όταν ήρθατε?
7: Όχι, όχι, εδώ δεν υπήρχε.
6: Δεν
7: αυτό
6: υπήρχε,
7: κλειστήκαμε, ναι, στα σπίτια, δεν μας αφήνανε και οι γονείς μας
6: να βγείτε έτσι.
7: Να βγούμε. Πρώτα απ' όλα ήμασταν σαν χαζά εδώ όταν ήρθαμε. Δηλαδή, ειδικά οι φυλακές εδώ, Αβέροφ, ήμασταν μέσα στο κέντρο. Δεν βλέπαμε εμείς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ήμασταν σαν χαμένα.
6: Mm.
7: Δηλαδή, θυμάμαι, κύριε Μάνο, όταν πηγαίναμε στο γραφείο του μπαμπά μου και εγώ και η αδερφή μου και παίρναμε το 14, τότε νομίζω ήταν που έλεγε την ώρα. Το,
6: ναι,
7: τηλέφωνο,
6: ναι.
7: Και παίρναμε μόνο και μόνο για να ακούσουμε την ώρα,
6: ναι.
7: Μας φαινόταν κάτι παράξενο εμάς.
6: Ναι, βέβαια.
7: Γιατί κάτω στην Τύρινθα, πού τα ξέραμε αυτά?
6: Πού τα ξέρατε?
7: Βέβαια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου που μας έφερε ράδιο στην Τύρινθα που μέναμε. Που από Θεέ μου νόμιζα ότι ήταν, και εγώ δεν ξέρω τι, κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή κάτι το άλλο. Δηλαδή δεν
6: σαν να κρυβόταν κάποιος μέσα εκεί, ας πούμε.
7: Ναι, ακριβώς.
6: Ναι, ναι.
7: Το οποίο, πιστέψτε με, το έχω ακόμα, το έχω δώσει στην κόρη μου.
6: Ναι, βέβαια, τέτοια πράγματα είναι χρήσιμο να τα κρατάει κανείς.
7: Ναι, το έχει κάτι, βέβαια δεν το ανοίγει, ναι, αλλά υπάρχει.
6: Εγώ όταν πρώτο ήρθε η τηλεόραση,
7: ναι,
6: ήμουνα μικρό παιδί,
7: βέβαια,
6: είχα την εντύπωση ότι με βλέπει ο εκφωνητής. Και πήγαινα μπροστά στην τηλεόραση και έκανα γκριμάτσεις για να τον κάνω να γελάσει, υποτίθεται.
7: Πολύ αστείο.
6: Χαζό παιδί.
7: Πολύ αστείο. Έτσι και εμείς νιώθαμε το ραδιόφωνο, βέβαια δεν κάναμε τις γκριμάτσεις γιατί δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μας βλέπει.
6: Αφού δεν υπήρχε.
7: Αλλά ήταν εξωπραγματικό, δηλαδή το κοιτάγαμε σαν χαζά. Και εγώ και η αδερφή μου.
6: Κατάλαβα.
7: Αλλά η Αθήνα μας ήταν το κάτι άλλο.
6: Ναι.
7: Δεν ξέρω. Δηλαδή ήταν εξωπραγματικό, ειδικά η λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπω Θεέ μου, δεν μπορώ να το. Σα λέω, παίρναμε το 14, αφού έλεγε ο μπαμπάς μου, παιδί μου, θα φύγετε από εδώ. Πηγαίνετε σπίτι και αφήνει να μας πάρει η μαμά μου. Δεν μπορούσαμε να πάμε μόνα μας.
6: Σε παρακαλώ, Ελπίδα, μπορείς να περιμένεις ένα λεπτό.
7: Ναι.
6: Περίμενε. Λοιπόν, θα πάμε στον αθλητικό συντάκτη, τον Λευτέρη Ελευθερίου, που είναι στη γραμμή. Σε ακούω, Λευτέρη μου, καλώς τον.
2: Γεια σου, Μάνο. Yeah. Στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, ο Μανώλης Καραλής, ακολούθησε τη μόνιμη ποδό, τόσο σε ό,τι αφορά τη δική του φόρμα, δηλαδή τα υψηλά άλματα πάνω από τα 6 μέτρα και μάλιστα πολύ πάνω, μια και πέρασε τα 6-15.
6: Άκουτα.
2: Και φυσικά όμως και τη δεύτερη θέση, γιατί ο Αρμάν Ντουπλάντης, ο Σουηδός, που μάλλον είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών στο αγώνισμα, του πήρε την μπουκιά από το στόμα, πέρασε το 6-20, ο Καραλής άφησε τις προσπάθειες του για τα 6-25 που θα αποτελούσαν νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει αυτόν τον πύχη σε δύο προσπάθειες, έτσι έμεινε δεύτερος. Βέβαια, φυσικά έχει μια διθυραμβική γεύση το όλο κομμάτι. Ο Καραλής έχει κάνει 6-12 στις Βρυξέλλες και 6-20 στη Ζυρίχη, ένα απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είναι, το φέρει και στη δεύτερη θέση των επικοδιστών όλων των εποχών. Και έτσι ολοκλήρωσε άλλον έναν αγώνα με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ίδιο, ωστόσο επιδέχεται βελτίωση.
6: Πάντως, ένα πλάνο που είδα πριν, όχι, είδα αρκετά από τα άλματά του, αλλά που έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον αντίπαλό του Τροποντινά, το Σουηδό.
2: Ναι,
6: αγκαλιαζόντουσαν και τέτοια.
2: Ναι, ο Ντουπλάς και ο Καραλής ούτως ή άλλως έχουν μια σχέση η οποία είναι πασίγνωστη.
6: Ναι, ναι.
2: Στον χώρο του Στίβου, ο Ντουπλάντης χειροκροτούσε τον Καραλή για τα άλματα του. Ο ίδιος ο Ντουπλάντης, θεωρώ, βρίσκει επιπλέον κίνητρο μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό ώστε να πηγαίνει ψηλότερα. Θέλω να σημειώσω ότι τέτοια άλματα για δύο αθλητές στον ίδιο αγώνα δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή αυτά τα ύψη δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ σε δύο αθλητές στον ίδιο αγώνα.
6: Ναι.
2: Συνήθως δηλαδή το δράμα κυμαινόταν γύρω στα 6 μέτρα, στα 5,95, στα 5,90. Κάποια στιγμή όπως ο Σεργέι Μπούμπκα, παλιά υπήρχε ένας αθλητής που ξεχώριζε. Ωστόσο δύο άλτες να είναι μονίμως πάνω από τα 6 μέτρα σε μέρες φορμαρίσματος, δηλαδή να είναι φορμαρισμένοι και να είναι μονίμως πάνω από τα 6 μέτρα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ναι. Και πρόκειται, παρόλο που ο Καραλής υπάρχει μια πικρή γεύση ότι δεν έχει νικήσει ακόμα το Ντουπλάντης, πρόκειται για τους δύο κορυφαίους επικοντιστές στην ιστορία με βάση τα άλματά τους.
6: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί το 6-20 το έχει κάνει ξανά, το ξαναλέω, μόνο ο Καραλής πλην του Ντουπλάντης. Δεν το έχει κάνει ούτε ο Λαβιλενή, ούτε ο Μπούπκα, ούτε οποιοδήποτε άλλος πριν από αυτόν. Το έχει κάνει μόνο ο Ντουπλάντης. Οπότε ο Καραλής το έκανε τώρα πρόσφατα, που σημαίνει ότι πρόκειται για τους δύο επικοντιστές που αφήνουν ιστορία σε κάθε αγώνα. Το 6-15 δηλαδή είναι υπερφυσική επίδοση.
6: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Λευτέρη μου.
2: Να είσαι καλά.
6: Καλή δύναμη, στο καλό. Ελπίδα.
7: Καραλή βγήκε δεύτερος να πάρει ευχή.
6: Εντάξει, καμιά χαρά είναι.
7: Ναι, εντάξει, δεν
6: έχει δεύτερο, μπροστά νομίζω του.
7: Είχαμε συνηθίσει να τον έχουμε πρώτο. Ο Πλάντης τελικά πήρε το πρώτο.
6: Ναι, ό,τι άκουσες τώρα μην τα επαναλάβω.
7: Ναι, πάρει ευχή. Πολύ τον πάω τον Καραλή και τον άλλο μας που είναι άλμα επικοντό. Πώς το λένε, μωρέ.
6: Μην με βάζεις τέτοια εμένα, δεν έχω ιδέα. Μπορεί να ρίξω
7: εγώ
6: μια ματιά.
7: Εγώ τους δύο αθλητές αυτούς πάω πάρα πολύ.
6: Τέλος πάντων, και εγώ, αλλά δεν θυμάμαι ονόματα ποτέ.
7: Και εγώ
6: γιατί,
7: τώρα
6: ναι,
7: τον
6: δεν
7: ξέχασα τον.
6: Ναι, εγώ δεν τον ήξερα κιόλας ποτέ.
7: Έλα, μωρέ.
6: Ναι, μα δεν ξέρω τα ονόματα. Τώρα, Ελπίδα, ας επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
7: Ναι, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Αυτά ήταν τα ωραιότερα μου χρόνια όταν ήμουν κάτω στην Τύρινθα. Αθήνα, εντάξει, πήγα στο δημοτικό εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Mm. Και μετά στο πέμπτο έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή, πολύ μικρή ήμουνα. Και μετά τελείωσα το πέμπτο στον Άγιο Νικόλα, στα Πευκάκια.
6: Μάλιστα.
7: Γυμνάσιο και όχι λύκειο, μόνο γυμνάσιο. Τότε δεν είχαμε λύκειο εμείς.
6: Για τον Τεντόγλου έλεγες πάντως πριν.
7: Τεντόγλου, μπράβο σου.
6: Εντάξει.
7: Είδες, το θυμήθηκες.
6: Αν έκανε μη λέω ψέματα, δεν το θυμήθηκα εγώ. Το έστειλε μήνυμα η κυρία Φτέρπη. Λέει Τεντόγλου, άλμα εις μήκος.
7: Ναι, και αυτός πολύ καλός.
6: Πολύ
7: πάρα καλός.
6: Και ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον στις δύο περιπτώσεις? Όπως επίσης και ο Αντετοκούνμπο.
7: Καλά, ο Αντετοκούνμπο πια έφυγε από τη χώρα μας.
6: Πέρα από αυτό, το ήθος των ανθρώπων.
7: Ναι, ναι, έτσι, είναι.
6: Δεν είναι τίποτα κανιβαλάκι, ας πούμε.
7: Ξέρεις, Μάνο μου, τι με θυμώνει, ότι τώρα τους αναγνωρίσαμε και το Αντετοκούνμπο.
6: Καλά, έτσι γίνεται. Μα έτσι γίνεται.
7: Δεν μ' αρέσει όμως αυτό.
6: Μπορεί να μη σ' αρέσει, σε κανένα δεν αρέσει, αλλά έτσι γίνεται. Δηλαδή, τον Αντετοκούνμπο, ας πούμε, τον γκράζανε σκυλάραπα και τέτοια.
7: Ναι,
6: μόλις πήρε τα πάνω του και έγινε αυτό που έγινε και είναι ακόμα και θα είναι για καιρό. Όπου σκάσει μύτη πάνε από δίπλα όλοι.
7: Γιατί πρέπει να μου τον καραλί, δεν είναι το ίδιο?
6: Το ίδιο, ναι, ακριβώς, αυτό λέω. Το ίδιο. Είναι ντροπή.
7: Με θυμώνει αυτό το πράγμα, πάρα πολύ με θυμώνει.
6: Ναι, το καταλαβαίνω.
7: Τέλος πάντων.
6: Να είσαι καλά.
7: Χάρηκα που σε άκουσα.
6: Και εγώ, Μανουλά μου, στο καλό.
7: Πήρα πολύ αέρα.
6: Να πάρεις κι άλλο, άντε, γεια.
7: Καλό βράδυ.
6: Στο καλό, για χαρά.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Πρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
7: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
7: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
7: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
7: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
7: Δέκα και δύο πρώτα λεπτά, τρίτη ώρα της εκπομπής. Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, ούλα τα βράδια της εβδομάδας. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
7: Και λέμε σήμερα για τα χρόνια τα σχολικά και τις αναμνήσεις που έχουν ριζώσει μέσα μας από εκείνη την περίοδο της ζωής μας. Και η αφορμή ήταν ότι σήμερα ανοίξαν τα σχολεία, δηλαδή ο αγιασμός, ας πούμε, κανονικά από Δευτέρα πλέον. Βασίλη από την Καβάλα, Βασίλης Φασάλης, καλημέρα. Όχι καλησπέρα, όχι καλημέρα.
8: Καλησπέρα, φίλτατε μάνα μου.
7: Γεια σου.
8: Και αγαπημένε.
7: Καλώς τον.
8: Τι κάναμε οικογενειακώς, καλά?
7: Καλά, μια χαρά.
8: Πάντα να στείτε καλώς.
7: Οκ. Okay.
8: Και εμείς το είμαι καλός εδώ στην άκρα της Μακεδονίας.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, θα κάνω τώρα μία καταβύθιση σε ένα παρελθόν πριν 80 χρόνια, ρε.
7: Ναι.
8: Πριν 85 χρόνια. Χάσαμε το λογαριασμό. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, στην πρώτη δημοτικού θυμάμαι, όταν πήγα, είχα πάει αργοπορημένος, θυμάμαι, και μπαίνοντας στην τάξη, στο πρώτο θρανείο, ήταν μεικτό βέβαια το σχολείο, κορίτσια και αγόρια.
7: Ναι.
8: Στο πρώτο θρανείο, στην πρώτη θέση αριστερά, ήταν μια καταπληκτικά όμορφη κοπελίτσα. Τότε πότε, 7 χρονών.
7: Ναι.
8: Την κοιτάω έκπληκτος εγώ και λέω, είσαι πάρα πολύ ωραία, πολύ μ' αρέσει και εγώ θα σε αγαπώ. Και το λέω και δυνατά και πλακώνει όλη η τάξη να γελάει. Και αυτό ήταν πλέον ένα σλόγγαν που το έλεγα όλο το δημοτικό. Με την Πανωρέα, και λεγόταν Πανωρέα.
7: Άκου τώρα.
8: Και ήταν η Πανωρέα.
7: Όνομα και πράγμα.
8: Όνομα και πράγμα. Η οποία Πανωρέα εξελίχθηκε σε μια πολύ σπουδαία κοπέλα. Εκείνο το σχολείο δε ήταν, το είχαν φτιάξει βιαστικά Άγγλοι. Και ο Αγγλικός στρατός που ήταν στην Αθήνα τότε, δεν είχαμε σχολείο. Και έγινε μια απέραντη παράγκα, 4 παράγκες και ήμασταν μέσα σε παράγκες. Το δε αξιοσημείωτο ήταν, μπαίνοντας στην τάξη, αφού είπα αυτά που είπα στην Πανωρέα, με φωνάζει ένα φιλαράκι που ήταν εκεί στη γειτονιά, «Λάρε Βασίλη, εδώ κάτσε κάτω», και κάθομαι στα μάνο, «Ο κλαδόν».

0: δεν είχε θρανία.
1: Άκου.
0: Αγόρια και κορίτσια καθόμαστε οκλαδών επί του δαπέδου.
1: Πω πω.
0: Και εκεί πέρα, και να σκεφτείς τώρα, την πρώτη τάξη πρέπει να είχε γύρω στα 150 παιδιά. Γιατί ήταν, τώρα μιλάω για το 1945-47, κάπου εκεί. Mm-hmm. Ήταν όμως τα προηγούμενα χρόνια, 40 με 44, δεν λειτουργούσαν σχολεία και είχε πολλά παιδιά που ήταν, ο άλλος ήταν 10 χρονών και ερχόταν πρώτη τάξη. Γι' αυτό είχαμε 150 παιδιά στην πρώτη τάξη, που ήταν οι ηλικίες από 6 χρονών που ήμασταν εμείς οι κανονικοί, μέχρι οι άλλοι που ήταν 10 και 12 χρονών ακόμα για πρώτη τάξη.
1: Δηλαδή οι Γερμανοί είχαν κλείσει και τα σχολεία.
0: Βέβαια, βέβαια, yeah. Δεν είχε σχολεία η Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κατάλαβες, μετά ξαφνικά γεμίσανε η πρώτη τάξη με ένα χάρο παιδιά. Και στο γυμνάσιο, όταν πήγαμε μετά στην πρώτη γυμνασίου, θυμάμαι, πάλι είχαμε 120-130 παιδιά σε μια πελώρια παράγκα. Άντε τώρα να γίνει μάθημα, τώρα να κάνει οποιοδήποτε καθηγητής, οποιοδήποτε μάθημα.
1: Ένα γκουχ να κάνει ο καθένας,
0: ένα γκουχ,
1: γκρεμίζει τον τοίχο.
0: Συναζόταν η παράγκα στον αέρα.
1: Αυτό.
0: Το ευτύχημα ήταν ότι δεν κράτησαν. 3-4 χρόνια κράτησαν οι παράγκες, οπότε μετά μας έφτιαξαν σχολείο της προκοπής, μας χτίσανε σχολείο. Αλλά σου λέω, το κωμικό τραγικό ήταν, λάδω ρε Βασίλη, μου λέει ο Κοσμάς, και τραβάω στον αέρα λοιπόν σταυροπόδι τα πόδια και πέφτω κάτω οκλαδών.
1: Τρομερό.
0: Αγόρια κορίτσια, ναι, στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Οκλαδών. Έτσι τελειώσαμε το δημοτικό, αλλά μετά αποκαταστάθηκαν τα πράγματα, γίνανε και σχολεία στο γυμνάσιο, μετά σε καινούριο σχολείο και τακτοποιήθηκαν. Αλλά εκείνες οι αναμνήσεις, δηλαδή, και είπαν με την Πανωρέα και με τον Κοσμά που μου λέει έλα κάτσε ο κλαδόν κάτω, είναι πράγματα που δεν ξεχνιόνται. Περάσαμε γενικά όμως το σχολείο, κάναμε ωραίες παρέες, φιλικές φιλίες. Και σήμερα ακόμη, στο πέρας των χρόνων μας, έχω ξαναπεί, είμαστε μια δεκαπεντάδα ενενιντάριδη, οι οποίοι είμαστε τόσο αγαπημένοι, τόσο φίλοι, τόσο δεμένοι ο ένας με τον άλλον και τόσο πλάκες, καλαμπούρια και αστεία, και δόξα τω Θεώ είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Είδες που με λες καμιά φορά θείο,
0: ναι,
1: και την Αλεξάνδρα θεία,
0: ναι,
1: τη γυναίκα μου, μου στείλε μήνυμα και λέει πες το Βασίλη χαιρετίσματα από τη θεία του.
0: Ω, θερμός ευχαριστώ και τη φιλώ την δεξιάν, διαλόγου σεβασμού και εθνικοφροσύνη. Σου άρεσε το τελευταίο?
1: Μ' άρεσε πολύ, ναι. Μπράβο ρε Βασίλη.
0: Σε φιλώ αγαπημένε.
1: Γεια σου, στο καλό.
0: Γεια.

0: 90,1.
1: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι η ραδιοβάρκα στη συχνότητα και το 211-10-80-880. Κυρία Σοφία από το Πορτοράφτη.
3: Γεια σου Μάνο.
2: Γεια σου Σοφία μου.
3: Χαιρετώ και το πλήθος εκεί, τους συνακροατές.
2: Να είσαι καλά.
3: Και το προσωπικό.
2: Και εκείνοι σε χαιρετούν.
3: Ναι, λοιπόν που λέτε εγώ, ναι. Να σας πω όταν πήγα πρώτη δημοτικού. Λέω, ήταν η μέρα να πάω. Λέω, μαμά θα πάω μόνη μου. Μόνη σου μου λέει, μα καλά ήταν στο ίδιο πεζοδρόμιο, του 2-3 στενά βέβαια.
2: Ναι, ναι.
3: Άντε πάω μόνη μου, μπαίνω μέσα, σε λίγο χτυπάει το κουδούνι. Πήγανε μερικοί σε σειρά, αλλά ένα πλήθος ήταν έτσι σκόρπιο. Με κάτι μαμάδες εκεί, μερικοί κλαίγανε. Σας το έχω ξαναπεί αυτό?
2: Όχι.
3: Όχι. Λοιπόν, λέω, τι να κάνω εγώ τώρα, πού να πάω εγώ, λέω τώρα, πού να πάω, τι να κάνω. Οπότε εγώ ήμουν και ψηλό παιδί, ψηλή ήμουν και τώρα είμαι ακόμα. Εν 80.
2: Λοιπόν, που λες και
3: για τότε ήταν πολύ.
2: Και για τώρα είναι, ναι.
3: Τώρα δεν είναι, δεν σπάω. Που λες, λέω, τι θα κάνω, μπαίνω εκεί σε μια σειρά, λέω, με το ύψος μου. Αφού αυτές είναι σαν εμένα στο ύψος, θα μπω εκεί. Μπαίνουμε στην τάξη, η κυρία και έρχεται, λέει, παιδιά, έγραψε κάτι στον πίνακα. Θα γράψετε, λέει, θα το αντιγράψετε αυτό. Βγάζω εγώ τετραδιόμερα μολύβι, λέω, καλά, λέω, τι είναι αυτό, πώς θα τα γράψω όλα αυτά, λέω. Τόσο δύσκολο είναι, λέω, το σχολείο, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ήξερα το α. Λοιπόν, λέω, τι θα κάνω τώρα, θα κάνω κάτι γραμμές. Από τη μία άκρη μου στην άλλη, τουκ, τουκ, τουκ, κάτι γραμμές. Αυτή πέρναγε, έβλεπε τι γράφει το κάθε παιδί. Εσύ παιδάκι μου λέει, δεν ξέρεις να γράφεις. Και δεν θα το ξεχάσω, σηκώνω το κεφάλι μου και τη βλέπω, σαν να της έλεγα, ξέρω κι εγώ, έχω ιδέα τι πρέπει να ξέρω. Βρε, έγινε προβληματίσει και τι κάνει όμως, ευτυχώς, της έκοψε και πήγε και φώναξε μια άλλη από δίπλα, μια δασκάλα, η οποία ήταν πιο έξυπνη εκείνη και έρχεται από πάνω και μου λέει, κοριτσάκι μου, τι τάξη πας? Λέω, πρώτη. Γιατί αυτά που ήταν τις πρώτες δεν είχαν πει σε σειρά κανονικά.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Και εγώ πήγα στη Δευτέρα και είχα να το λένε μετά ότι πήγα στη Δευτέρα και κάτι έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντων είχα και μπούλινγκ εγώ γενικώ σε όλο το σχολείο, ειδικά στο λύκειο, στο γυμνάσιο, γιατί ήμουν ψηλή.
2: Ναι.
3: Και ήταν μία εκεί πέρα που έκανε τον έξυπνο και έκανε τον μπούλινγκ και οι άλλες γελάγανε λίγο.
2: Ναι.
3: Αλλά εγώ αυτή, να σου πω, την έβλεπα και τη λυπόμουν. Δηλαδή δεν θέσα χωριά μου, λέω, να είχα αυτή χαζή, έλεγα από μέσα μου. Άντε μου ρίχα ζαβιόλα, λέω. Ναι, αυτό κάπως έτσι την αντιμετώπιζα. Τέλος πάντων, περιττώ να σου πω ότι είχαν βγει και μερικές βρώμες εκεί, ότι μερικές τα είχαν με το λυκειάρχη. Εγώ δεν τα πίστευα αυτά, αλλά μόλις τελειώσαμε το λύκειο και βγήκαμε έξω, τον κατάλαβα, γιατί κάπου συναντηθήκαμε και κατάλαβες. Τυχαία, ναι. Άκου να δεις, λέω. Να σας πω και ένα άλλο γεγονός στο δημοτικό. Ξαφνικά εκεί που παίζουμε αυτά, βρέθηκα στην πίσω πόρτα. Και ένας δάσκαλος στρίμωχνε σε τακτά διαστήματα μία μαμά του ενός παιδιού.
2: Ναι.
3: Σε ένα, ναι, άκουλες και τότε συμβαίνανε και αυτά. Είδες?
2: Καλά, και η μαμά το δεχότανε.
3: Αφού, ναι, είχαν ραντεβού εκεί. Πού θα ειδωθούμε? Στο σχολείο, εκεί πίσω στην πίσω πόρτα. Ναι, κατάλαβες, ήταν γειτόνι όλοι εκεί, είμαστε γειτόνι. Και δάσκαλοι, μαμάδες, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά είναι και άλλα πολλά ωραία. Εγώ μ' άρεσε το σχολείο γιατί μόλις μπήκα στην αυλή και είδα τόσα παιδιά, χάρηκα γιατί λέω, αχ, θα έχω παιδιά να παίζω. Γιατί εγώ είχα έναν αδερφό, αλλά αυτός ο αδερφός μου δεν ταιριάζαμε, δεν παίζαμε καθόλου. Λοιπόν, και πολύ μου άρεσε το σχολείο μου, το δημοτικό μου. Αλλά έχω και ένα άλλο γεγονός που μίσησα το δάσκαλο στην Τετάρτη Δημοτικού. Διότι ήταν ένα φτωχό παιδί το οποίο κακόμοιρο φόραγε ένα κουστούμάκι, μάλλον μικρό, μεγάλο ήταν το κουστούμι βέβαια του πατέρα του, δεν είχε τίποτα να φορέσει και τότε φόραγε κουστούμάκι. Και σηκώθηκε πάνω και κάτι δεν ήξερε καλά, σταματόπλο τον λέγανε, δεν ήξερε καλά το μάθημα και του πετάει ο δάσκαλος το ποτήρι που έπινε νερό στα μούτρα. Άκου, αυτό δηλαδή εκείνη την ώρα τον εμίσησε πολύ το δάσκαλο. Και έβγαλε ένα μαντιλάκι το κακόμερο και σκουπιζόταν. Τι να σου πω, τέλος πάντων. Εντάξει, πολύ ωραία ήταν αυτά. Είχαμε και το χάρακα βέβαια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έπαθα κάτι που έφαγα μερικές χεριές.
2: Παιδί μου, είχαμε ένα δάσκαλο, ένα καθηγητή στην πρώτη γυμνασίου που τον λέγανε Μποτετζάγια στο επώνυμο. Ο οποίος μας έστελνε στο γραφείο μέσα να φέρουμε τη βέργα. Όταν γινόταν κάτι. Ξέρεις πόσες φορές γύρισα σπίτι και δεν μπορούσα να πιάσω το πιρούνι. Μιλάμε ξύλο, όχι.
3: Ίσως εμάς ήταν πιο. Ένας άλλος εντωμεταξύ με καθηγητής μαθηματικών, ο οποίος σε σήκωνε πάνω, ήξερε ποιες είναι καλές και ξέρουν και ποιες θέλουν βοήθεια και ξέρω εγώ. Και όταν, ας πούμε, σήκωνε καμία που ήξερε ότι δεν θα πει τίποτα, τι έλεγε. Δεν μου λες, το είπε στο γαλατάκι σήμερα. Άντε να απαντήσεις τώρα. Ό,τι και να απαντούσε, σου δίνει ένα χαστούκάκι, σου βάζει ένα 9-8 κάτω από τη βάση και τελείωνε το πράγμα. Ένα καθήκη δηλαδή ήταν αυτός, γιατί τα κριτήρια του ήταν πολύ χαλά. Εντελώς. Και αυτοί, να ξέρεις ότι στα σχολεία αυτά διοριζόντουσαν και μέναν μέχρι να πάρουν σύνταξη. Δεν φεύγαν από εκεί. Αφού μετά από μένα έβρισκα πολλές, πλά και εγώ αυτόν είχα και εγώ εκείνον είχα. Και αυτόν και τους άλλους και όλους. Αυτά που λες τα νέα μου. Τι άλλο?
2: Εσύ θα μου πεις.
3: Εγώ εντάξει, σήμερα σου πω την αλήθεια μου, ένα ωραίο. Ένα ωραίο δηλαδή. Τι ωραίο. Μου ανέβηκαν η σφιγμή μου το μεσημέρι 100. Ήπια μισό χαπάκι. Περίμενα. Το βράδυ παίρνω τον γιατρό. Είχαμε πάει για λουκουμάδες εντωμεταξύ. Λέω αυτό και αυτό. Λέει, άστο, λέει, μέχρι το αύριο το μεσημέρι και βλέπω. Αλλά τώρα πού είσαστε, μου λέει. Νόμιζα ότι είμαι σε κανένα νοσοκομείο. Λέω, τρώω λουκουμάδες και κάνω το κορόιδο. Τι να κάνω. Και μου πέρασε. Μόλις γύρισα ήταν εντάξει, μια χαρά.
2: Και πού το αποδίδεις αυτό? Καλά, εντάξει.
3: Εγώ έχω αριθμία. Αλλά αυτά είναι ψυχολογικά, γιατί μου έχει πει ένας άλλος γιατρός, καρδιολόγος, ότι είναι συσσωρευμένο άγχος. Κατάλαβες και αυτό. Αλλά τι να κάνουμε.
2: Πάντως ορισμένοι καρδιολόγοι κάνουν ένα καυτηριασμό στην καρδιά.
3: Πάπα, μου το έχουν πει πολλές φορές.
2: Γιατί.
3: Όχι καλέ, δεν πετυχαίνει πάντα αυτό. Εξάλλου δεν έχω ανάγκη από αυτό εγώ.
2: Okay.
3: Δεν έχω ανάγκη από αυτό. Αλλά
2: αυτό το λες εσύ ή το έχει πει ο γιατρός?
3: Αφού τώρα το έχει πει ο γιατρός, αφού δεν το επιμένει και δεν είμαι του πεθαμού, πώς θα γίνει? Του πεθαμού είμαι εγώ.
2: Όχι.
3: Εγώ κοντεύω να μην παίρνω και φάρμακο δηλαδή. Άμα δεν πάρω φάρμακο και δεν έχω άγχος, μια χαρά είμαι.
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό μου και το λένε ότι ένα 80% φτιάχνει. Ένα 80% πετυχαίνει. Το άλλο μπορεί να πάω να ξαναπάς, αιμορραγή εντωμεταξύ αυτό, ξαναμπαίνουμε. Μα δεν έχω ανάγκη από αυτό εγώ.
2: Εντάξει, μάλλον.
3: Κατάλαβες, δεν έχω ανάγκη, παιδί μου.
2: Τέλεια.
3: Γιατί. Και το γόνατό μου με πονάει λίγο. Πριν 10 χρόνια πήγα. Άλλα είναι εγχείρηση. Αλλά τι εγχείρηση, του λέω, του έκανα και πασαρέλα. Δεν βλέπεις πως ορπατάω, του λέω και τρέχοντας. Πώς να κάνω εγχείρηση, λέω, για αυτό το πόδι. Και μετά λέει, αχ, μια χαρά είναι το πόδι σας. Κατάλαβες. Άμα είναι ο άλλος χειρούργος. Σου λέει, άμα πω όχι σε όλους, τότε τι θα κάνω εγώ?
2: Αυτοχειρουργείο.
3: Μα αυτό είναι. Αυτά λοιπόν. Πολύ ωραία είναι τα ωράρια. Πολύ μου αρέσει το ωράριο αυτό. Και κάνει καλό και σε σένα, ναι, για να μην ξενυχτάς κιόλας.
2: Εντάξει.
3: Αυτά που λέτε.
2: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
3: Και εγώ χάρηκα και σας χαιρετώ και σας καληνυχτίζω.
2: Και εμείς σε σένα. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Καλησπέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εύχομαι καταρχάς καλή χρονιά στα παιδάκια και στους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους δασκάλους. Υγεία να έχουν και να τα καταφέρουν, γιατί είναι και δικό μου πρόσωπο η γύφη μου δασκάλα. Και θέλω να όλα να πάνε καλά, Παναγία μου. Κύριε Μάνο μου, ωραίο το θέμα σας, αναμνήσεις πολλές. Στο δημοτικό εμείς πηγαίναμε 2 χιλιόμετρα κάθε μέρα,
0: ναι,
1: από το Χωριουδάκι για να πάμε στο δημοτικό. Και λέω το άλλο, τώρα το σκέπτομαι, πώς τότε ο δάσκαλος έκανε και στις 6 σε όλες τις τάξεις μάθημα μέσα στην αίθουσα, κύριε Μάνο.
0: Α, ήταν μονοτάξιο.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Δηλαδή και πρώτη και δευτέρα. Πώς, δεν ξέρω, Παναγία μου. Και όμως βγαίνανε παιδάκια καλά, αριστούχα. Γινότανε δουλειά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία χρόνια. Δεν είναι ξύλο, όπως το λέτε, δεν είχα δοκιμάσει ούτε χαστουκάκι ποτέ.
0: Ναι.
1: Ούτε στο δημοτικό, ούτε γυμνάσιο, τίποτα.
0: Mm.
1: Τελείωσα με το δημοτικό. Και μάλιστα το χειμώνα, κύριε Μάνα, επειδή είχα μια σόμπα στο σχολείο, πηγαίναμε και ένα ξυλάκι στα χέρια, το κάθε παιδί, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το ρίχνουμε στη σόμπα για να έχουμε ζεστασιά. Και το άλλο, και πρωί και απόγευμα σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και το μάλιστα το μεσημέρι, παιδάκια είμαστε, διψάγαμε, δεν ακούμε και στους γονείς μας τότε. Στα χωράφια πηγαίναμε, να μας βάλουν ένα μπουκαλάκι με νερό και πηγαίναμε τώρα στα σπίτια που ήταν εκεί το σχολείο και μας δίναν νεράκι, καταλάβατε τώρα, δεν ψάγαμε. Ήταν μια γιαγιά απέναντι, πολύ μας αγαπούσε. Μας έδινε πάντα νερό, θυμάμαι, ναι. Γιατί παίρναμε μαζί μας λίγο τυρί, λίγο ψωμί, να τρώμε και κάτι στο σχολείο. Ναι,
0: ναι,
1: ωραία χρόνια. Μετά, κύριε Μάνο μου, στο γυμνάσιο, πάλι εκεί με πήγε ο θείος μου με το άλογο στα Λαγκάδια και έδινα με εξετάσεις.
0: Mm.
1: Και όταν γύρισα στην Κόρινθο στην πρώτη γυμνασίου, έλεγε το όνομα, το θυμάμαι και τον γυμνασιάρχη μου, ο Νεμβασίτης, το όνομά μου δεν το έλεγε. Λέει, παιδί μου, λέω, γιατί κύριε καθηγητά? Λέει, παιδί μου, δεν είσαι γραμμένη. Το λέω στο θείο μου, στον αδερφό της μητέρας μου, και έφυγε από την Κόρινθο και πήγε Λαγκάδια και πήγε στο γυμνάσιο.
0: Mm.
1: Γιατί του είπε ο γυμνασιάρχης, μα περιμέναμε να έρθει, γιατί είχε έρθει από τις πρώτες μαθήτριες που λέει που έδωσε εξετάσεις. Όχι, είμαι κηδεμόνας και θα μου δώσετε τα χαρτιά. Και πήγα. Ωραία και το γυμνάσιο, πολύ ωραία. Ωραία χρόνια. Πολύ ωραία. Φιλίες, αγνές φιλίες, αλλά φιλέων είμαστε, μόνο κορίτσια. Ναι. Τότε, κύριε Μάνο, ήταν. Δώσαμε 57 μαθήτριες, 13 θυμάμαι δώσανε για πανεπιστήμια και 13 περάσανε και μαθήτριες και του 12 και του 15. Δεν ξέρω, ήταν οι βαθμοί πιο αυστηροί, δεν ξέρω, παίρναν πιο πολλούς, δεν ξέρω. Εγώ δεν έδωσα δυστυχώς, ήταν άλλοι λόγοι, έπιασα δουλειά σε γραφείο. Ωραία χρόνια. Θυμάμαι, κύριε Μάνο, επειδή ήμουν πρώτη μαθήτρια και ήταν με κάναν φιλία. Πλούσιο κόριτσα τώρα, ήταν μια φίλη μου η Μέρη, δικηγόρος, ο πατέρας της, η μάνα της, και με έπαιρνε στο σπίτι. Εκεί πρωτοείδα το πιάνο, εκεί είδα πολλά πράγματα. Ναι, και λέω τι διαφορά από τότε υπήρχαν στις τάξεις, οι διαφορές.
0: Mm.
1: Καταλάβατε. Και συνεχίσαμε τη φιλία μετά που, να δείτε πώς τα φέρνει η τύχη, που παντρευτήκαμε και όταν δίνανε εξετάσει στο Βαρβάκιο και είχα πάει με το γιο μου τότε. Ήταν με κλήρωση. Δεν ήταν με να δώσουν, ξέρετε, με κλήρωση. Και με και η συνυφάδα μου ήταν τα παιδιά μας μαζί. Κατά τύχη να και οι φίλοι μου. Το πιστεύετε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Είχε έρθει και αυτή για την κόρη τη, θυμάμαι.
0: Γράφει σενάρια η ζωή.
1: Πάρα πολλά. Κύριε Μάνο, η ζωή πραγματικά γράφει βιβλίο. Δεν ξέρω, όλα τα θυμάμαι, αλλά και βιβλία που διαβάζω τώρα έτσι πολλά, και διάβαζα μια μέρα ένα πολύ ωραίο βιβλίο για έναν γιατρό και ενώ είχε πάρει αξιώματα, αξιώματα, και όταν στο τέλος της ζωής του τη λέει της αδερφής του, να έχουν ανθίσει τα σφερδούκια στο χωριό μας. Είδατε πως μένουν οι αναμνήσεις. Ναι, τα λουλούδια είναι κάτι που είναι ψηλά.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, ναι. Τι ωραία πράγματα. Θυμάμαι, κύριε Μάνο, περιστατικά στο γυμνάσιο. Τι ωραία χρόνια. Είχαμε έναν καθηγητή, μαθηματικός, και αυτή η μαθηματική ορειογραφική είναι η πιο πολύ, τέλος πάντων.
0: Mm.
1: Και, κύριε, λέει, γιατί μου βάλατε 10, του λέει μια μαθήτρια. Πώς λέγεσαι, παιδί μου, Κατίδου. Κατίδου, Κατίδου, Κατίδου. Σε προσεκάλεσε το κράτος, τάδε το μηνός. Δεν είσαι. Τιμωρήθηκες, μιλούσαν
0: μάλιστα.
1: Κάτι πράγματα, τα θυμάμαι. Άλλη μια φορά, μια μου συμπαθητριά μου, τι καλή που ήταν, αυτή έδωσε. Λέω, τι καλή μου σκρίβει κάθε ψυχή μου, λέει, θα δώσω Ντίνα, γιατί έχουμε ένα θείο, όλο μας χειρονεύεται, μου λέει, που δεν ξέρουμε, θα πετύχω. Θα πετύχεις, Αθανασία μου, της λέω, θα πετύχεις, τη βοηθούσα πολύ. Και θυμάμαι, μου λέει, τώρα δεις, θα κάνω την καθηγήτρια των Αγγλικών να θυμώσει. Κάναμε αγγλικά. Για πες, Ελέκα, πώς λέμε, κλείσε το παράθυρο, ας πούμε, και το είπε γαλλικά. Κότι, Ελέκα, δεν έμαθες τα αγγλικά, πες και γαλλικά. Πώς τα θυμάμαι, κύριε Μάνο. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά. Δόξα τω Θεώ. Δεν σπούδασα πανεπιστήμιο, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ οι γνώσεις μου. Μέχρι πρώτη ηλικίου βοηθούσα τα παιδιά μου, δεν πήγαν φροντιστήριο. Πρώτη ηλικίου πλέον βάλαμε καθηγητές και θαυμάζαν οι καθηγητές. Κυρία Ντίνα μου, δεν έχετε βάλει φροντιστήριο? Όχι, αυτά θυμάμαι ακόμη, λέω. Όταν κάτι το έχεις κάνει με αγώνα και χωρίς φροντιστήριο, κύριε Μάνο, τότε.
0: Κατάλαβα.
1: Βγήκε η πρώτη μαθήτρια 17, Χριστίνα Καπλάνη, και δεύτερη εγώ 16 και 5, 11, τελείαν καλός. Δηλαδή, πώς να τα ξεχάσω, χωρίς φροντιστήριο. Γιατί μαθαίναμε γράμμα τώρα, φροντιστήρια, όλα τα μαθήματα. Από το δημοτικό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Μας αρέσουμε. Είναι να σου αρέσουν και τα γράμματα όμως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ, κύριε Μάνο μου, μπροστά στα γράμματα δεν βάζω ούτε περιουσίες, ούτε. Πολύ μου αρέσουν τα γράμματα. Δηλαδή, θαυμάζω ανθρώπους που αγαπούν τα γράμματα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Σας μιλάω ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά που μου δώσατε που μίλησα.
0: Και εγώ
1: να είστε
0: άκουσα.
1: Καλά, γερός και δυνατός με την οικογένειά σας.
0: Και εσύ, Μανουλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μάνο μου. Γεια σας.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, που σημαίνει ότι στις 2 το πρωί που θα αποχαιρετιστούμε, πρώτα ο Θεός, θα ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 9. Τώρα πλέον το ρεπό της Ραδιοβάρκας είναι Σάββατο και Κυριακή, 9 το βράδυ με 2 το πρωί. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σας Άννα μας από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς.
1: Με το ωραίο θέμα το απόψινό.
0: Να είσαι καλά, χαίρομαι που σε
1: καλείς. Η εκπομπή σας είναι μια οασή στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, για τα μαθητικά χρόνια, άκουσα κύριε Μάνο όλες τις απόψεις και δεν ξέρω, θα πω αυτό που δεν μπορεί να το επιζητήσει κανείς, ότι αυτά τα χρόνια τα σχολικά ήταν τα πιο ξένιαστα για μας. Όσο και άσχημα να περάσει, δεν ξέρω, εγώ έτυχε να πέσω σε καλό δάσκαλο, τον οποίο τον είχα μέχρι και την πέμπτη δημοτικού. Και ήταν πολύ καλός, ούτε χάρακα ποτέ χρησιμοποίησε. Μόνο ένα παιδί το οποίο όντως ήταν πολύ άταχτο, όντως καμιά φορά το έβαζε λίγο τιμωρία. Αυτό μόνο γινότανε. Κατά τα άλλα ήταν πολύ όμορφα και μάλιστα εκείνο που θυμάμαι είναι ότι είχα την τύχη να γράψω την ωραιότερη έκθεση για την αποταμίευση που γράφαμε τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου δώσαν ένα κουμπαρά από το ταμιευτήριο.
0: Ναι.
1: Σαν δώρο. Αυτό. Και θυμάμαι και άλλη μια φορά που μας δίνανε ένα ντενεκέ λάδι.
0: Έλα,
1: και εγώ ήμουν μικρό και αδύναμο παιδάκι και φορτώθηκα το. Τον ντενεκέ με το λάδι να τον πάω σπίτι, σταμάταγα. Το καπάκι λίγο έπαιζε, χινόταν το λάδι. Αυτά θυμάμαι δηλαδή με αγάπη όλα αυτά. Και εντωμεταξύ εμείς τότε πηγαίναμε και Σάββατο σχολείο. Δεν ξέρω, τώρα...
0: Πηγαίναμε
1: και Σάββατο, δεν
0: μόνο την Κυριακή, ναι.
1: Ναι, τώρα τελευταία έγινε αυτό. Αλλά θέλω να πω κύριε Μάνο ότι και τότε ο δάσκαλος είχε και περισσότερη όρεξη, δεν ξέρω. Ήθελε να μαθαίνουμε, ενδιαφερότανε για μας. Τώρα ίσως είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, χωρίς να... Από ό,τι ακούω είναι λίγο χαλαρά. Και είναι και κάτι άλλο το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, ότι... πρέπει να υπάρχει και μια μικρή απόσταση, δεν υπάρχει, σεβασμός, αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μπορείς με τον δάσκαλό σου να λες όλα και, και κάποια άλλα πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται, η άποψή μου. Αυτά κύριε Μάνο μου, ήθελα να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, αγαπώ τα παιδιά, σε εσάς καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ Άννα μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Λέμε σήμερα για την πρώτη μέρα στο σχολείο, γενικά για τα σχολικά χρόνια, εξαιτίας του ότι σήμερα χτυπήσαν πρώτη φορά για εφέτος τα κουδούνια του σχολείου. Αγιασμοί, μοιρασιά των βιβλίων, τέτοια πράγματα. Γεια σου κύριε Μπάμπη μου από τις Αχαρνές.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο.
0: Καλώς
1: με το ωραίο θέμα σου που μας έφερε ανάμεικτες εμένα αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Και με συγκίνησε πάρα πολύ. Εγώ δεν θα σου αναφερθώ στην πρώτη μέρα του Δημοτικού που ίσως δεν τη θυμάμαι και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου αναφερθώ σε δύο γεγονότα του Γυμνασίου και του Λυκείου που με σημάδεψαν. Εμένα δυστυχώς είχα την ατυχία όταν ήμουνα στο Δημοτικό να χάσω τον πατέρα μου από ένα τροχαίο ατύχημα και τα φέρναμε πάρα πολύ δύσκολα. Με αποτέλεσμα μόλις ήταν να πάω στο γυμνάσιο η μητέρα μου να με στείλει εμένα στον παππού έξω από τη Βέρεια σε ένα μέρος για να με συντηρήσει ο παππούς και εκείνη να μπορέσει να δουλέψει, να δουλεύει πολλές ώρες για να συντηρεί τον πιο μεγάλο αδελφό. Και πήγα εκεί στο γυμνάσιο με πολλά κενά μάτια. Και ένιωσα πολύ μεγάλη στενοχώρια από την αδιαφορία των καθηγητών να μην με βοηθήσει κανένας. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο ήταν εμάνο, που ήταν που με συγκλώνησε εμένα και θυμάμαι από το γυμνάσιο.
0: Ποιο?
1: Στην τρίτη γυμνασίου πήγε ο καημένος ο παππούς, 78 χρονών ήταν, αγράμματος άνθρωπος, να ρωτήσει πώς πάει αυτό το παιδί που πάλευα μόνος μου. Και ξέρεις τι του είπε ο γυμνασιάρχης? Δεν τραβάει το παιδί. Πάρε το στα χωράφια. Ούτε στο λύκειο να μην το στείλεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε. Αντί να πει βοήθησέ το λίγο. Και αυτός ο αγράμματος άνθρωπος μου λέει παιδάκι μου θες να πας λίγο παραπάνω. Του λέω πώς να πάω παππού στο λύκειο αφού έχω πολλά κενά. Μου λέει θα πουλήσω ένα χωράφι και θα σε στείλω στη Βέρεια. Να πας σε φροντιστήριο. Και να πας εκεί στο λύκειο. Να μην κάτσεις εδώ σε αυτό το τόπο. Και πούλησε αυτός ο φτωχός άνθρωπος ένα χωραφάκι και πάω τώρα στο αντίθετο. Πηγαίνοντας στο Λύκειο, οι περισσότεροι καθηγητές, κανένας δεν είπε, όλοι προσπάθησαν να με βοηθήσουν. Και οι συμφοιτητές, οι συμμαθητές μου, κανένας δεν μου κάνει bullying που είχα τεράστια κενά. Και το έλεγα, παιδιά βοηθήστε με, δεν καταλαβαίνω. Και μου τα λέγανε. Και υπήρχαν και 2-3 φίλοι μου που ακόμα τους ευγνωμονώ, που με βοηθούσανε. Μου δείχνανε, μου δίνανε σημειώσεις σαν να μου κάνανε ιδιαίτερο. Και με λίγα λεφτάκια που μετά είχε αρχίσει να δουλεύει και ο αδελφός μου, με γράψανε και σε φροντιστήριο. Και με τούτα και με εκείνα μάνα, όχι μόνο έβγαλα το λύκειο, αξιοπρεπώς. Με ένα 14, με ένα 15, πέρασε και στο ΤΕΙ. Και στο οποίο πήγα πολύ καλά. Το τέλειωσα να φανταστείς τα 4 χρόνια. Και λέω, κοίτα.
0: Τι σπούδασες εκεί?
1: Δασοπονία. Δασοπόνος.
0: Τέλεια.
1: Γι' αυτό και τώρα μετά είχα δουλέψει επί χρόνια μέχρι και πρόσφατα στο δασαρχείο της Πάρνηθας. Γι' αυτό και μένω στις Αχαρνές. Αγάπησα αυτό τον τόπο που είναι κοντά στο δάσος. Και έτσι αποφασίσαμε όταν με ένα δάνειο που πήραμε, ξέρεις, από το Ταμείο Παρακαταθηκών να πάρουμε ένα σπίτι, αν και πιο φτηνά, εδώ στις Αχαρνές, κοντά στο δάσος. Κοντά στη δουλειά. Για βάλει. Ποια θα ήταν η δική μου πορεία, εξέλιξη, αν αυτός ο αγράμματος άνθρωπος είχε ακούσει αυτόν τον άθλιον από διευθυντή του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση.
0: Καραγκιόζης δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε αντίθεση με όλους σχεδόν τους καθηγητές μου στο Λύκειο που βλέπαν ότι. Και μου λέγανε, θα σε βοηθήσουμε. Κανείς δεν είπε να με πει βλάκα, να με πει ότι έχω μείνει πίσω, ότι έχω. Και εγώ έκανα μια προσπάθεια. Και μετά με το φροντιστήριο που πλήρωνε ο αδελφός μου πέταξε. Και έτσι έχω τόσο δυσάρεστες αναμνήσεις από το γυμνάσιο και τόσο γλυκές αναμνήσεις από το λύκειο. Δηλαδή όταν έβλεπα να συμπληρώνω ένα κενό και να καταλαβαίνω πράγματα που δεν καταλάβαινα αισθανόμουν ότι έχω ανακαλύψει την πυρηνική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Ότι κατάλαβα αυτά που δεν καταλάβαινα. Και προσπαθούσα φυσικά.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα. Και είχα δώσει και υπόσχεση στον αδελφό μου και ο αδελφός μου είχε πάει και δούλευε στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Και μου είπε ότι έτσι και μείνει σε μια τάξη, έρχεσαι εδώ να με βοηθήσεις.
0: Την έβαψες, ναι.
1: Ναι. Και σωστά. τσούκου τσούκου τα κατάφερα. Και μάλιστα δεν σου κρύβω ότι στο ΤΕΙ, που ήταν πια αντικείμενο που τα αγαπούσα, ναι, γιατί ήθελα να γίνω γεωπόνος, αλλά δεν τα κατάφερα να περάσω στη γεωπονική και πέρασα στο ΤΕΙ τότε που ήταν, ναι, δασολογίας.
0: Ναι.
1: Τα πήγαινα πολύ καλά και μάλιστα τέλειωσα να φανταστείς με 7,5.
0: Τι διδάσκουν στους μέλλοντες δασολόγους, ας πούμε, τι?
1: Δασοπόνους, είμαστε ΤΕΙ, ναι, δασολόγοι, okay, είναι πανεπιστημιακοί.
0: Ναι, τι διδάσκουνε?
1: Τα πάντα, από το δηλαδή πώς, αν καεί το δάσος, πώς αναγεννάται, τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να αραιώσεις το δάσος, τι αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν μέσα στο δάσος, τα ζώα του δάσους, πώς πρέπει να προστατευτούν, την ισορροπία του οικοσυστήματος, αξιοποίηση του δάσους, είτε με τις ρητίνες, είτε πώς γίνονται αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα στο δάσος, που πρέπει να κόψεις, πώς ανοίγονται οι αντιπυρικές ζώνες. Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη.
0: Τέλεια.
1: Για όποιον. Και ξέρεις, τα περισσότερα παιδιά, επειδή ήταν ΤΕΙ και είχαν περάσει αναγκαστικά, να το πούμε, δεν είχαν και τόσο ενδιαφέρον. Εγώ, επειδή, ναι, προερχόμουν και από μια αγροτική οικογένεια εκεί του παππού μου και τα,
0: ναι,
1: λοιπά,
0: ναι,
1: έδειχνα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πώς δίνονται άδειες για την υλοτομία, για τα άγρια ζώα, για την ισορροπία των ζώων. Πάρα πολύ ωραία αντικείμενα, όπου εγώ είχα ενθουσιαστεί και επειδή είχαν και πρακτική
0: εφαρμογή, ας το πούμε,
1: εφαρμογή. Και να φανταστείς, μετά εγώ πήγα και έκανα στο κτήμα συγκρού ανθοκομεία, ελαιοκομεία, στα σεμινάρια.
0: Στην Κηφισίας είναι αυτό το...
1: Στην Κηφισίας, το... Ναι. Δεν ξέρεις τι ωραία πράγματα έχει εκεί και πόσοι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον. Τώρα είχε ένα κύκλο μελισσοκομείας και πήγα στα 50 να το μάθω. Ξέρεις τι παιδιά ερχόντουσαν από την επαρχία και μαθαίναν τη μελισσοκομεία ή την κυπουρική για να γίνουν κυπουροί. Δηλαδή, να φανταστείς πόσο ενθουσιάστηκα. Έτσι, να πάμε και, ας πούμε, και σε αυτή την εκπαίδευση και αυτό το σχολείο, γιατί σχολείο είναι. Είχα πάει και έμαθα, για παράδειγμα, πράσινος κήπος χωρίς νερό. Με ενθουσίασε.
0: Ναι.
1: Εννοούσα ότι τι φυτά να φυτέψεις ένα κήπο εδώ στην Αττική,
0: για να μην χρειάζεται
1: καταπράσινος και να μην θέλει ούτε πολλά ψεκάσματα, ούτε να ρίξει φύλλα κάτω. Δηλαδή, για παράδειγμα, η χαρουπιά που, ναι, κάνει τόσο ωραίο. Είδες τώρα αρχίσαν να τη βάζουν και στους δρόμους, σε αντικατάσταση των ερατζιών και των μουριών.
0: Πού έχει στην Αθήνα?
1: Στο Πειραιά φυτέψανε πια, όπου πέρασε το τραμ, χαρουπιές.
0: Α, ναι. Να πάω να μαζέψω.
1: Έχουν φέρει τέτοια ποικιλία που δεν κάνει τέτοια, για να μην πέφτουν κάτω τα χαρούπια.
0: Μάλιστα. Κρίμα.
1: Δεν κάνει, δηλαδή, ξέρεις, αυτό το ξυλοκέρατο. Ήταν από την αρχαιότητα. Η ξυλοκερατιά είναι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, εμείς στη Βέρεια, πώς το λέγαμε, η σοκολάτα. Γιατί τα έπαιρνε ο παππούς, τα έτριβε αυτά, τα έκανε χαρουπάλευρο και κάναμε σαν σοκολάτα ένα, ναι, διακρέβα.
0: Η γυναίκα μου τα τρώει όπως είναι. Τα,
1: ναι,
0: χαρούπια.
1: Και είναι πολύ θρεπτικό.
0: Ναι, και τα βρίσκει εξαιρετικά νόστιμα. Και εγώ δοκίμασα μια-δυο φορές, ωραία είναι.
1: Μα το χρησιμοποιούσαν, αν δεις, σε πολλά παγωτά παλιά,
0: ναι,
1: χρησιμοποιούσαν αντί για επικάλυψη όχι σοκολάτα, αλλά χαλούπι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω ότι, για να έρθουμε πάλι στο θέμα μας, ότι σε κάθε ηλικία μπορεί να υπάρχει ένα σχολείο.
0: Βέβαια.
1: Αρκεί να έχει μεράκι αυτός που διδάσκει.
0: Και αυτός που διδάσκεται επίσης.
1: Για να επανέλθω, θεωρώ ότι αν στο γυμνάσιο είχα ένα δάσκαλο σαν τον κύριο Μουρίκη, θα ήμουν πολύ καλύτερος, θα με είχε βοηθήσει.
0: Σωστό.
1: Γιατί και τώρα ακόμα, όταν μιλάει, πώς τα καταλαβαίνω όλα και τα ρουφάω, που λένε, τη γνώση που μας δίνει. Ή η κυρία Σκηνά, όπως σου είχα πει την άλλη φορά.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Μάνο, για αυτή την ωραία ευκαιρία που μας έδωσες, να μας έρθουν ευχάριστες και δυσάρεστες αναμνήσεις.
0: Στο καλό.
1: Καλή συνέχεια. Yeah.

Δεν έπρεπε να βγάλω άλλη γραμμή τώρα, γιατί έχουν μείνει μόνο 4 λεπτά μέχρι τις 12. Θα σας διαβάσω όμως από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, αναφορά στον Γκρέκο, ένα κείμενο που έχει τίτλο «Πρώτη μέρα στο σχολείο». Με τα μαγικά πάντα μάτια, με το πολύβουο γεμάτο μέλι και μέλισσες μυαλό, με ένα κόκκινο μάλινο σκούφο στο κεφάλι και τσαρουχάκια με κόκκινες φούντες στα πόδια, ένα πρωί κίνησα για το σχολείο, μισό χαρούμενος, μισό αλαφιασμένος, και με κρατούσε ο πατέρας μου από το χέρι. Η μητέρα μου είχε δώσει ένα κλονί βασιλικό να τον μυρίζω, με λέει, να παίρνω κουράγιο, και μου κρέμασε το χρυσό σταυρουλάκι της βάφτισής μου στο λαιμό. «Με την ευχή του Θεού και με την ευχή μου», μουρμούρισε και με κοίταξε με καμάρι. Ήμουν σαν ένα μικρό καταστολισμένο σφαγάρι και ένιωθα μέσα μου περηφάνεια και φόβο. Μα το χέρι μου ήταν βαθιά σφινωμένο στη φούχτα του πατέρα μου και αντριευόμουν. Πηγαίναμε, περάσαμε τα στενά σοκάκια, φτάσαμε στην εκκλησιά του Αϊμινά, στρίψαμε, μπήκαμε σε ένα παλιό χτίριο με μια φαρδιά αυλή, με 4 μεγάλες καμάρες στις γωνίες και ένα κατασκονισμένο πλατάνι στη μέση. Κοντοστάθηκα, δίλιασα. Το χέρι μου άρχισε να τρέμει μέσα στη μεγάλη ζεστή φούχτα. Ο πατέρας μου έσκυψε, άγγιξε τα μαλλιά μου, με χάιδεψε, τυνάχτηκα. Ποτέ δεν θυμόμουν να μην είχε χαϊδέψει. Σήκωσα τα μάτια και τον κοίταξα τρομαγμένος. Είδε πως τρόμαξα, τράβηξε πίσω το χέρι του. «Εδώ θα μάθεις γράμματα», είπε, «να γίνεις άνθρωπος. Κάμε το σταυρό σου». Ο δάσκαλος πρόβαλε στο κατώφλι, κρατούσε μια μακριά βίτσα και μου φάνηκε άγριος, με μεγάλα δόντια, και κάρφωσα τα μάτια μου στην κορφή του κεφαλιού του να δω αν έχει κέρατα. Μα δεν είδα, γιατί φορούσε καπέλο. «Ετούτος είναι ο γιος μου», του είπε ο πατέρας μου. Ξέμπλεξε το χέρι μου από τη φούχτα του και με παράδοσε στο δάσκαλο. «Το κρέας δικό σου», του είπε, «τα κόκαλα δικά μου. Μην τον λυπάσαι, δέρνε τον. Κάμε τον άνθρωπο». «Ένια σου, καπετάν Μιχάλη, εδώ έχω το εργαλείο που κάνει τους ανθρώπους», είπε ο δάσκαλος και έδειξε τη βίτσα. Μια μέρα που κάναμε ιερά ιστορία, φτάσαμε στον Ισάβ, που πούλησε στον Ιακώβ τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Το μεσημέρι, γυρίζοντας στο σπίτι, ρώτησα τον πατέρα μου τι θα πει πρωτοτόκια. Έβηξε, έκλεισε το κεφάλι. Πήγαινε να φωνάξει το θείο στον Νικολάκη. Είχε βγάλει το δημοτικό ο θείος μου αυτός. Ήταν ο πιο γραμματισμένος της οικογένειας, αδερφός της μητέρας μου. Κοντορεβιθούλης, φαλακρός, με μεγάλα μάτια φοβισμένα, με τεράστια χέρια όλο τρίχες. «Έλα εδώ», του είπε ο πατέρας μου μόλις τον είδε. «Του λόγου σου που σπούδασες εξήγα». Έσκυψαν και οι δυο τους πάνω στο βιβλίο. Έκαναν συμβούλιο. «Πρωτοτόκια θα πει κυνηγετική σχολή, στολή», είπε ύστερα από πολύ σκέψη ο πατέρας μου. Ο θείος κούνησε το κεφάλι. «Θαρώ θα πει ντουφέκι», αντιμίλησε, μα η φωνή του έτρεμε. Ύστερα από πολύ σκέψη ο πατέρας μου. Ο θείος κούνησε το κεφάλι. «Θαρώ θα πει ντουφέκι», αντιμίλησε, μα η φωνή του έτρεμε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι ο Status FM 107,7 άρχισε να αναμεταδίδει την εκπομπή μας και στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε σήμερα για τα σχολικά χρόνια, με αφορμή το ότι χθες πλέον, γιατί μπήκαμε στην επόμενη μέρα, χτύπησε το πρώτο κουδούνι στις σχολικές αυλές. Και λέμε ιστορίες από εκείνα τα χρόνια. Ορισμένοι θυμήθηκαν και την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στο σχολείο. Οι πιο πολλοί έχουν ανάμεικτα συναισθήματα, όπως έχει προκύψει από τις συνομιλίες και από τα γραπτά μηνύματα που έχουν έρθει στο radio@parapolitika.gr. 2-11-10-80-8-8-0 και στην άκρη της γραμμής, ποιος άλλος θα μπορούσε να πει καλύτερα για τη μέρα αυτή από τον κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη και φίλο μας. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Καλώς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Είναι 12 και κάτι. Μάνο,
0: ορίστε.
1: Η πρώτη μέρα του σχολείου είναι το κάτι άλλο. Για μένα, στην ψυχή μου μέσα. Είναι η μέρα που ξεκίναγε η χαρά. Ξεκίναγε η χαρά γιατί το πρωί θα έβλεπα τους μαθητές μου. Και ξέρεις ότι όταν κοιτάς τα μάτια των μαθητών σου, λύνονται όλα τα προβλήματα. Όταν βρισκόμουν σε δύσκολη θέση, θυμάμαι, γιατί πολλές φορές ο δάσκαλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση την ώρα του μαθήματος, είχα βρει έναν τρόπο και σε λίγα δευτερόλεπτα έβγαινα από τη δύσκολη θέση. Τι έκανα? Χαμήλωνα τους ρυθμούς του μαθήματος, σχεδόν το σταμάταγα και κοίταγα τα παιδιά στα μάτια ένα-ένα. Ένα-ένα. Για να νιώσω, όχι για να καταλάβω, να νιώσω τι μπορεί να νιώθανε εκείνη τη στιγμή. Και ως διαμαγείας, αυτή η οπτική επαφή με το βάθος της ματιάς, στη ματιά του παιδιού, των παιδιών, μου δείχνει το δρόμο. Ήταν πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, ανεξήγητο για μένα, αλλά έπιανε πάντα. Έπιανε πάντα. Και τι γίνεται, πολλές φορές ο δάσκαλος την ώρα του μαθήματος φεύγει από την πραγματικότητα, καβαλάει το άλογο του και τρέχει και αποσυνδέεται από τη συνείδηση του παιδιού και γι' αυτό το λόγο το μάθημα δεν πάει καλά και χαλαρώνει τα πράγματα. Ο δάσκαλος δεν το κάνει από κακία, αλλά εκείνος κάπου χάνεται, κάπου λέει τα δικά του και χάνει τους ρυθμούς με τους οποίους το παιδί καταλαβαίνει. Θυμάμαι εδώ πέρα κάτι που είχε πει ο Παπανούτσος σε μια εκφυλίδα του, ότι ο άλλος παίρνει από σένα αυτό που μπορεί να πάρει και όχι αυτό που εσύ του προσφέρεις. Άρα ο δάσκαλος πρέπει

0: κάθε στιγμή να μετράει το πόσο μπορεί να πάει το παιδί, πόσες κουπέντες, σε ποιο βάθος και ανάλογα να του δίνει αυτό το οποίο μπορεί να απομειώσει. Η πρώτη μέρα του σχολείου της κάθε χρονιάς ήταν μια μέρα γνωριμίας, μια μέρα επαφής με το αντικείμενο και έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός ο δάσκαλος να μην τα μπλοκάει τα παιδιά. Πρέπει να μπει τόσο αργά στο μάθημα και γενικά στη γνώση, όπως όταν μπαίνει στη θάλασσα. Δεν κάνει να μπει κατευθείαν με βουτιά, αν δεν είσαι ο πεπειραμένος κολυμβητής, αλλά πρέπει σιγά σιγά να συνηθίσεις τον εαυτό σου στις νέες συνθήκες. Από την ξηρά στη θάλασσα, από τη ζέστη στο κρύο ίσως. Εάν βέβαια είναι πεπειραμένος ο κολυμβητής ή ο μαθητής αντίστοιχα, εκεί μπορείς να κάνεις άλλη είσοδο. Αλλά σε μια τάξη με 25 παιδιά, οπωσδήποτε πρέπει να συνταχθείς με τα πιο αδύναμα παιδιά που δεν έχουν την εξοικείωση εκείνη και ανάλογα να μπορέσεις να αρχίσεις. Ξέρεις, η δυσκολία όταν ανεβάζεις ένα φερμουάρ είναι στο πρώτο δοντάκι. Να μη σου φάει ύφασμα εκεί πέρα, μη σου συμπίσει ύφασμα και μετά δεν ανεβαίνει με τίποτα. Αν προσέξεις το πρώτο δοντάκι να πάει καλά, μετά το φερμουάρ ανεβαίνει. Άρα αν προσέξεις τα πρώτα μαθήματα την επαφή, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Αυτό που διάβασα από τον Καζαντζάκη, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, υπάρχει σε αναγνωστικό του γυμνασίου.
1: Αλήθεια, δεν το ήξερα.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα, δεν ξέρω, ίσως να είναι και πρώτη γυμνασίου ακόμα, και πώς είναι ο τίτλος που έχουν βάλει. Ο τίτλος είναι «Μοντέρνα Παιδαγωγική».
1: Ναι.
0: Αν το ψάξεις αυτό θα το βρεις, είναι πολύ ωραίο. Και κάτι άλλο πάλι τώρα μου είχε στο μυαλό. Έβαλες πριν από 4-5 τραγούδια το «Περέα μου, Περέα μου» με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Το θυμάσαι?
1: Ναι, με.
0: Ότι το βρες, ωραία. Αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με το κέντρο του θέματος, αλλά θέλω να το πω γιατί αφορά και την αγαπημένη μας τη Σαβρούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να αγνοεί τόσο βασικά θέματα η Σαβρούλα για τον Ολυμπιακό. Αναγνώρισες ποιος τραγουδούσε?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Πάριος.
1: Ναι, τώρα που το λες, ναι.
0: Είναι ο Γιάννης Πάριος, αλλά πολύ παλιά. Και το τραγούδι αυτό, να πω, ο Γιάννης Πάριος τι ομάδα είναι?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Είναι Παναθηναϊκός Βαμμένος.
1: Ναι.
0: Είναι από τους Βαμμένους Παναθηναϊκούς. Και πώς συνδέει τώρα να έχει τραγουδήσει ο Γιάννης ο Πάριος το «Περέα μου, Περέα μου» με το Σαρονικό σου? Εάν δεν κάνω λάθος, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα το ελέγξεις εσύ μέσα από τις γνωριμίες σου, αν αυτό που θα πω είναι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ανταποκρίνεται. Και αυτό που θα πω είναι αφιερωμένο στη Σαβρούλα. Πότε περίπου γράφτηκε αυτό το τραγούδι, μπορεί να το φανταστείς?
1: Όχι.
0: Είναι τραγούδι του 69. Το 69-70 εκεί. Γυρίστηκε στη Μήνος Μάτσας, όταν διευθυντής της Μήνος ήταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ο σύζυγος τότε
1: της Αλεξίου.
0: Αλεξίου, πολύ ωραία, της Ρώμας Αλεξίου. Λοιπόν, στη Μήνος ήταν και οι δύο τραγουδιστές, και ο Γιάννης Πάριος και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν λίγο παλιότερος ο Γιάννης ο Πάριος. Οπότε έσανε δύο τραγούδια για να τραγουδηθούν και να γυριστούν σε δίσκο. Το ένα ήταν το «Περέα μου, Περέα μου» με το Σαρονικό.
1: Ναι.
0: Το άλλο τραγούδι θα σου πω μετά τι ήταν. Και η εταιρεία ζήτησε από τον Γιάννη τον Πάριο, που ήταν ο παλιότερος, να διαλέξει τι θέλει να πει.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Γιάννης Πάριος, προφανώς θα πω το «Περέα μου, Περέα μου» με το Σαρονικό σου, γιατί πίσω του έχει τόσο κόσμο του Ολυμπιακού. Και έτσι έμεινε για τον Γιώργο Νταλάρα το «Μου ξανάρχονται ένα-ένα», χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21.
1: Ναι.
0: Το να ήταν το 21 που έγινε αμέσως πολύ μεγάλη επιτυχία, το τραγούδισε ο Νταλάρας.
1: Mm.
0: Έτσι είναι και αυτό μπορεί να το ελέγξεις και να το
1: αξιοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να ελέγξεις.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι αξιόπιστο αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και καταλήγω πάλι τώρα με το σχολείο. Στο σχολείο είναι όπως το πάρεις όταν είσαι δάσκαλος ή και μαθητής ακόμα. Οι δάσκαλοι που μας έχουν μείνει στην ψυχή μας είναι άνθρωποι που ήταν δεμένοι με αυτό που κάνανε, αφιερωμένοι σε αυτό που κάνανε, το πιστεύανε. Το πιστεύανε πέρα από το ότι ήταν αδικημένοι από την πολιτεία. Όπως πάντα ο δάσκαλος θα μείνει τελείο, το ξέρουμε αυτό. Οι παλιοί μας όμως δάσκαλοι που δεν αμείβοντα πάλι είχαν μια άλλη σχέση ρε παιδί μου με αυτό που λέμε επάγγελμα και δεν αμείβω απόλυτα, αμείβω όμως κατά κανόνα. Εξαιρέσεις υπάρχουν πάντοτε.
1: Mm.
0: Και έβλεπες ότι μπαίνουν μέσα στην τάξη και αφήναν και μια μέρα της ζωής τους επειδή το κάναν το μάθημα παθιασμένο. Δηλαδή με ψυχή και με σώμα μαζί. Υπήρχαν και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι πραγματικά κάναν μια διαδικασία, μια διεκπαιρέωση. Δεν είδα κανένας από αυτούς να είσαι μια ευτυχισμένη ζωή τελικά, γιατί που ήταν γνωστή η πορεία των περισσότερων παλιών δασκάλων μου και μετέπειτα και συναδέλφων μου. Αυτοί που δεινόδουσαν σε αυτό που κάνανε είχαν μια χαρά που τους κράταγε στη ζωή και τους κράταγε αϊφανείς ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν κακοί δάσκαλοι για μένα. Για μένα υπάρχουν χαζοί δάσκαλοι.
1: Mm.
0: Ένας δάσκαλος που δεν αφιερώνεται στα παιδιά. Μες αφοσίωση χτες.
1: Mm.
0: Αφιέρωση ακόμα πιο πολύ. Άμα δεν το πιστεύει βαθιά αυτό που κάνει, δεν πρέπει και αυτός ο ίδιος και γεμίζει νεύρα και κακογυρνάει. Έτσι το βλέπω, έτσι το νιώθω.
1: Mm.
0: Τα παιδιά δεν θέλουν ένα φιλαράκι ακόμα στο δάσκαλό τους. Τι τους έχουν. Θέλουν έναν φιλικό δάσκαλο. Και τα παιδιά πάντα τον δοκιμάζουν το δάσκαλο. Δεν, επειδή όταν μπαίνει μέσα ένα παιδί στην τάξη, αφήνει πρώτα την ψυχή του πάνω στην έδρα και μετά πάει και ακουμπάει το κορμί του στο θρανίο. Αυτό το κάνει στην αρχή. Όταν περιμένει από το δάσκαλό του, η συνεργασία τους να είναι συναισθηματική πρώτα και μετά λογική. Είναι τα παιδιά σαν τα άλογα που τον καινούριο καβαλάρι τον δοκιμάζουν. Τον πάνε τον πετάξουν κάτω, κάνουν καζούρα. Γιατί? Γιατί θέλουν να πιστούν ότι ο νέος καβαλάρης έχει τον τρόπο, χωρίς να τα πονάει στο χαλινάρι, να τα οδηγεί.
1: Mm.
0: Το άλογο θέλει να οδηγηθεί. Το παιδί θέλει να εδαγωγηθεί. Δεν υπάρχει παιδί που δεν θέλει στην διάρκεια, αν το δεις, εντάξει. Να μην είναι πάλι απόλυτος, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά πολύ λίγες. Τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση. Τα παιδιά είναι σαν τον αϊτό που όταν τον αφήσεις και δεν τον τραβάς να κοντράει στον άνεμο για να ανεβαίνει, έτσι. Έτσι και το παιδί, όταν το αφήσεις και δεν το παιδαγωγείς, αισθάνεται έρημο, αισθάνεται έρμεο και χάνεται. Θέλει την παρακολούθηση. Θέλει το ενδιαφέρον μέχρι την αρχή μιας, όχι αυστηρότητας, αλλά επιοικούς αυστηρότητας. Τι θα πει επιοικητή και θα πει ότι είμαστε, ότι δίνει αυτό το οποίο αρμόζει. Όχι σκληρότητα. Αυστηρότητα με την έννοια να μην κάνουμε υποχωρήσεις εκεί που δεν πρέπει, όχι. Θα πιεις το γάλα σου γιατί είναι ανάγκη, γιατί ο οργανισμός το χρειάζεται είναι θέμα αρχής, εκεί δεν κάνει πίσω ο δάσκαλος, θα πεις γάρα 100%. Τώρα, θα το πιείς με το καλαμάκι, θα το πιείς με το κουταλάκι της σούπας, με το κουτάλι του γλυκού, τον μικρό, με οτιδήποτε. Το πώς κανόνισετε εσύ, αλλά ότι θα πεις, θα πεις. Όχι σκληρά, αλλά σιγά σιγά και με κατανόηση. Για το παιδί καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει στο βάθος το επιστημονικό που μπορεί εμείς να το πούμε. Και δεν πρέπει να το πούμε έτσι. Πρέπει να το πούμε τόσο απλά ώστε λιγουδάκι να το καταλάβει. Και πρώτα να το συνηθίσουμε εθισμός, και αφού το συνηθίσουμε σιγά σιγά να το κάνουμε στην επίγνωση. Εθισμός και επίγνωση. Και αυτή τη δουλειά του Παπανούτσου μέσα από την πρακτική φιλοσοφία. Πρώτα το συνηθίζει το παιδί όταν βλέπει μια γυναίκα σε ενδιαφέρουσα στο λεωφορείο να σηκώνεται και να παραχωρεί τη θέση του, και μετά του εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνικά μέσα της κυρίας που είναι προσκομμένη. Πρώτα το συνηθίζει εθισμός και μετά η επίγνωση.
1: Περίμενε. Ο Τόλης από την. Ο Αποστόλης από τη Γερμανία λέει.
0: Ο Αποστόλης από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Έχει γεννηθεί στο Ανήλιο.
1: Ναι.
0: Τη Υπήρου. Το υπέροχο αυτό χωριό.
1: Λοιπόν, λέει. Ρώτησα παρακαλώ τον κύριο Μωρίκη, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν φροντιστήρια μετά το σχολείο, ενώ στις υπόλοιπες χώρες, π.χ. η Γερμανία, δεν υπάρχουν, και αν αυτό επηρεάζει την απόδοση των παιδιών, μήπως τα φορτώνουμε με πολλές ώρες την ημέρα πάνω από τα βιβλία? Ο δικός μου είναι Δευτέρα Δημοτικού και σπίτι ή μετά το σχολείο δεν κάνουμε φροντιστήριο. Έρχεται έτοιμος από το σχολείο. Οπότε έχουμε χρόνο για άλλες δραστηριότητες που θέλει το παιδί, π.χ. κολύμβηση, ποδηλασία, παγοδρόμιο κτλ. Γιατί υπάρχουν φροντιστήρια?
0: Γιατί υπάρχουν φροντιστήρια, θα σου δώσω μια απάντηση η οποία κυκλοφορεί και δεν είναι δική μου εμπνεύσεως.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο σκληρό αυτό που θα πω, αλλά.
1: Τι τα κάνει αυτό, δεν το κατάλαβα.
0: Είναι λίγο σκληρό αυτό που θα πω.
1: Για πες.
0: Φροντιστήρια υπάρχουν γιατί βολεύει. Πρώτα απ' όλα, πώς βολεύει τα φροντιστήρια? Πόσο είναι ο μισθός του δασκάλου στη Γερμανία?
1: Ναι.
0: Και πόσο είναι ο μισθός του δασκάλου στην Ελλάδα? Μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ένας δάσκαλος στη Γερμανία? Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Δεν είναι ικανοποιημένος όσο σε άλλα επαγγέλματα. Πράγματι, πουθενά ο δάσκαλος δεν είναι ικανοποιημένος. Αλλά μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς στην οικογένειά του.
1: Ναι.
0: Δεν θα παντρευτώ γιατί δεν έχω να ζήσω τη γυναίκα μου. Ή κάνω και εκείνη με καθηγήτρια δασκάλα, εκπαιδευτικός δηλαδή. Να μην μπορούμε να δουλεύουμε δύο άνθρωποι και να μην μπορούμε να ζήσουμε ανθρωπινά.
1: Mm.
0: Λοιπόν, με το να υπάρχουν φροντιστήρια, δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν είναι άνεργοι.
1: Mm.
0: Είναι μια έμεση φορολογία. Μην τρελαθούμε.
1: Mm.
0: Μην τρελαθούμε. Να ενισχύσω το υπέροχο ερώτημα του Αποστόλη. Γιατί στις εξετάσεις της Πανελλήνιας έχουμε μαθήματα με αποστήθηση και όχι με κατανόηση? Γιατί κανένα φροντιστήριο δεν μπορεί να σου βάλει, να σου βελτιώσει την κριτική ικανότητα έτσι ώστε να πεις ναι, πραγματικά και αξίζω. Και γιατί σιγά σιγά δεν είναι και δασκάλους διορθωτές για να διορθώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ πηγαίνεις ας πούμε σε τη μέρα που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις σε ένα μάθημα, ας πούμε, στην ιστορία. Οι καθηγητές μιας περιοχής, που είναι ένα εξεταστικό κέντρο και διορθωτικό κέντρο, συγκεντρώνονται μαζί να συζητήσουν τα θέματα και να δουν πώς θα διορθώσουν. Λοιπόν, έχω παραστεί σε τέτοιες περιπτώσεις και μιλάω ως αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας. Δεν λέω κάτι που το άκουσα. Λέει λοιπόν ο σύμβουλος του Υπουργείου που έρχεται εκεί για να διευθύνει τη συζήτηση. Τι λέτε, συνάδελφοι, πώς βλέπετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτά τα παιδιά, η πρώτη ερώτηση? Πέστε μου εσείς, κυρία μου, λέει η κυρία. Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι στο τέλος της σελίδας 17 και στην αρχή λίγο της σελίδας 18. Σήκω το χέρι του κάποιος άλλος, λέει εγώ πιστεύω ότι μόνο στις 18 πραγμήνουμε να μην πάμε στους 17 κτλ. Και ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Σε μία από αυτές τις συζητήσεις που υποχρεώθηκα να πάω, γιατί και εγώ είχα ραδιόφωνα, ο σύμβουλος του Υπουργείου με ρώτησε, εσείς συνάδελφε, δεν έχετε άποψη να μας πείτε τι πιστεύετε, πώς θα διορθώσετε? Λέω, βεβαίως και έχω, λέω, κύριε σύμβουλε, αλλά εγώ θα διορθώσω με κλειστό βιβλίο. Και μου λέει, με κλειστό βιβλίο θα διορθώσετε? Λέω, βεβαίως και θα διορθώσω με κλειστό βιβλίο. Και γιατί μου θα διορθώσετε με κλειστό βιβλίο? Λέω, γιατί και οι μαθητές με κλειστό βιβλίο διαγωνιστήκαν και γράψανε. Εκείνοι θα γράφουν με κλειστό βιβλίο και εγώ θα τους παραμονεύω και να σου παραφυλάω με ανοιχτό? Είναι δυνατόν? Εγώ υποτίθεται που είμαι ο εκπαιδευτικός, ο διορθωτής, αυτός που θα καθορίσει το μέλλον τους, αν θα μπουν ή δεν θα μπουν. Να έχω τον μπούσο, να έχω εγώ το ανοιχτό βιβλίο? Ντροπή. Τέλος πάντων, συγγνώμη γιατί αφιάστηκα λιγάκι, το άκουγα τώρα τον εαυτό μου να μιλάει και δεν μ' άρεσε και τόσο.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλλά ήταν, είναι στενοχώρια.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ο Αναποστόλης πολύ καλά ρώτησε, αλλά από την άλλη πλευρά να μην φτάνουμε και σε άλλο σημείο. Γιατί έμαθα, δυστυχώς, σε μεγάλο σχόλιο της Αθήνας, βγήκε ο σούπερ ντούπερ διευθυντής του και είπε ότι, ξέρετε, από φέτος καταργούμε στο δημοτικό το homework. Δηλαδή τη δουλειά και το σπίτι. Homework, δηλαδή το σπίτι. Έσχος. Δουλειά για το σπίτι τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντοτε. Όχι πολύ. Όσοι χρειάζεται για να γίνει η εμπέδωση της παράδοσης. Καλαδίδει ο δάσκαλος ένα μάθημα στο σχολείο. Και λέει, παιδιά καταλάβατε? Τα παιδιά λένε, καταλάβαμε. Ο δάσκαλος όμως πρέπει να ξέρει ότι από αυτά που είπε κάποια δεν ήξεραν κατανοητά. Και να ρωτήσει αυτός, παιδιά αυτό το καταλάβατε, το άλλο το καταλάβατε? Και τα παιδιά να μισοδυσκολευτούν και να καταλάβουν ότι δεν είχαν καταλάβει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Να πάρει κάποιες ασκήσεις τώρα το παιδί για το σπίτι, λίγες, όχι πολλές, αντιπροσωπευτικές, και την άλλη μέρα να γυρίσει και να πει, δάσκαλε, τις δύο πρώτες ασκήσεις από αυτές που μας έβγαλε τις κάναμε, ήταν εύκολες, τις άλλες δύο όμως δεν μπορέσαμε. Να τις εξηγήσει ο δάσκαλος, για να κάνει την εμπέδωση. Εάν δεν υπάρχει δουλειά στο σπίτι, πώς θα γίνει η εμπέδωση του μαθήματος που παραδόθηκε την προηγούμενη μέρα?
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, μην φτάνουμε σε άκρα και μην κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει την εξυπνάδα του. Μετά την οθροσύνη, να κοιτάξουν, να φροντίσουν και να διατηρήσουν τακτικές οι οποίες δοκιμασμένες είναι γιατί απέδωσαν μέσα σε δεκαετίες, εκατονταετίες. Να αφήσουν τους εξυπνακισμούς. Ναι, σήμερα τώρα που έχουν τεχνική νοημοσύνη, σιγά μην κάνουμε χώμου στα παιδιά στο σπίτι. Α, δεν θα κάνει χώμου. Η Σουηδία, η Φιλανδία και η Νορβηγία, αυτές οι, η Δανία, αυτές οι χαζοχώρες, σε εισαγωγικά το λέω ειρωνικά, ξαναγυρνάνε στο τετράδιο και στο μολύβι και αφήνουν τις υπολογιστές και τις οθόνες παραδίπλα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι χώρες οι οποίες είναι τα καμάρια μας εκπαίδευση. Γυρνάνε σιγά σιγά γιατί είδανε ότι το έχουν παρακάνει. Φιλά πολλά.
1: Α, γεια σου, Αντρέα μου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δύο 11 10 80 880 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα email σας. Γεια σου Χρήστο από το New Jersey.
2: Καλησπέρα Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, συνδέθηκα με τα παραπολιτικά και άκουγα τον προηγούμενο συνακροατή,
1: ναι,
2: και ήθελα να κάνω μερικές συγκρίσεις και να πω κάτι πράγματα. Καλό είναι να τα ξέρει ο κόσμος από την πατρίδα.
1: Mm-hmm.
2: Τον ακούω, ξεχνάω το όνομά του, τον δάσκαλο,
1: τον κύριο Μωρίκη.
2: Τον κύριο Μωρίκη. Τον ακούω πολλές φορές,
1: ναι,
2: και δεν ξέρω, μου ήρθε από μέσα μου ότι πρέπει να το μοιραστώ. Ο κύριος Μωρίτης, εάν βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον τρόπο που μιλάει και έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει, θα είχε προτεραιότητα για τα πολύ αυστηρά σχολεία. Και όχι μόνο θα είχε προτεραιότητα για τα πολύ αυστηρά σχολεία, αλλά θα είχε προτεραιότητα για τα πολύ ιδιωτικά αυστηρά σχολεία. Ένας άνθρωπος που θα εργαστεί σε αυτά τα ιδιωτικά αυστηρά, όταν λέμε, αυτά είναι τα top, μάλλον, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Και αυτοί χρησιμοποιούν δασκάλους με βάθος, όπως ακούω τον κύριο Μωρίτη. Άμα σου πω τον αριθμό που θα μάζευε κάθε χρόνο στην τσέπη του, θα πάθεις πλάκα. Εάν ήταν σε αυτά τα ιδιωτικά, θα ξεπερνούσε τα 150.
1: Μάλιστα.
2: Ένας μαθητής για να πάει σε αυτά τα ιδιωτικά, για να διδαχθεί από δάσκαλο σαν τον κύριο Μωραΐτη, πληρώνει 70 το χρόνο. Μιλάμε χιλιάρικα.
1: Ναι.
2: Και μιλάμε, εκεί πηγαίνουν μόνο αυτοί που έχουν λεφτά. Αυτοί που δεν έχουν δεν μπορούν να πάνε. Μπορούν να πάνε όμως στις αυστηρές κοινότητες αυτές που είμαι εγώ, μπορεί να μην δεν έπαιρνε ένας δάσκαλος στα 150 εκεί, αλλά σιγά σιγά θα πήγαινε και θα γινόταν διευθυντής και θα έφτανε στα 150. Θα γινόταν επιθεωρητής. Εδώ βραβεύονται μάλλον οι γνώσεις των ανθρώπων. Είναι περιζήτητες. Και αυτά τα αυστηρά σχολεία ψάχνουν ανθρώπους με γνώσεις. Δεν του δίνουν στους δασκάλους, δεν δίνουν τη μονιμότητα αμέσως. Πρέπει να περάσει μία πενταετία να τον δούνε, να τον δοκιμάσουν, να τον γνωρίσουν, να δούνε τις επιδόσεις του και μετά θα του δώσουν τη μονιμότητα. Όταν δεν είσαι καλός, δεν σε μονιμοποιούν. Σου λένε, τελείωσε η χρονιά, ευχαριστώ πολύ, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε για τον επόμενο χρόνο. Ψάχνουν να βρουν κάποιον καλύτερο. Γιατί η κοινότητα με τους φόρους που πληρώνει για τα παιδιά τους θέλουν δασκάλους που έχουν γνώσεις και υπομονές να μπορέσουν να περάσουν στα παιδιά μας αυτό που χρειάζεται. Σου λέω, δεν άκουσα την εκπομπή. Μόλις συνδέθηκα με τα παραπολιτικά και άκουσα τον κύριο Μωραΐτη που μίλαγε και λέω, τον κύριο Μωρίκη. Στο διαλεμένο λέω, πρέπει να το βγάλω από μέσα μου, πρέπει να το πω αυτό,
1: να το
2: ότι είναι ένα πράγμα, δεν ξέρω πότε και πώς θα πάει η πατρίδα σε αυτό το σκαλοπάτι. Αλλά πρέπει να πάει για να βραβεύονται οι ανθρώποι που αξίζουν τον κόπο. Τίποτα άλλο δεν ήθελα να πω, Μάνο. Θα συνεχίσω να σε ακούω, μόλις άκουσα μέχρι τις 7 η ώρα.
1: Να σε καλά,
2: και θα ακούσω και άλλους συνακρότες. Να σε καλά,
1: φιλιά,
2: και εσύ.
1: Φιλιά.
2: Γεια σου. Bye.

0: 2-11-10-80-880. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Όλα τα βράδια της εβδομάδας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Γεια σου Ευτυχία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς την, τι γίνεται?
1: Καλώς σας βρίσκω. Κάθομαι εδώ, ακούω το ραδιόφωνο από την αρχή.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να ακούσουμε.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Καλά είναι. Ορίστε.
0: Χαίρομαι, λέω, που είσαι στην παρέα.
1: Α, ναι, στην παρέα, δεν τη χάνω, δεν το χάνω το ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Εδώ θα... Οπότε με το ένα το μάτι που κοιμάμαι με το άλλο ανοιχτό. Τι να κάνω. Ωραία λοιπόν, είχατε καλό θέμα και σήμερα.
0: Ναι.
1: Ας φέρετε πολλά χρόνια πίσω. Μακάρι να ήταν εκείνα τα χρόνια και ας ήμασταν φτωχοί. Πραγματικά. Και θα ήμασταν και πιο νέοι.
0: Εντάξει.
1: Αργόταν τα νιάτα πίσω.
0: Η δουλειά του χρόνου είναι να περνάει.
1: Εντάξει, αλλά... Όταν μεγαλώνεις περνάνε πολύ γρήγορα τα χρόνια.
0: Έτσι γίνεται. Όταν είσαι μικρός περνάνε αργά. Όταν μεγαλώνεις περνάνε γρήγορα, έτσι.
1: Όταν είσαι νέος, ναι, δεν τα καταλαβαίνεις γιατί είσαι αποσχολημένος σε δουλειά από εδώ από εκεί.
0: Όχι, περνάνε αργά. Όταν είσαι νέος, περνάνε πιο αργά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Ενώ τώρα περνάνε γρήγορα.
0: Εντάξει.
1: Και μετά δεν τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας.
0: Ας πρόσεχα. Εγώ καθένας.
1: Ναι, ναι. Ωραία λοιπόν. Τι θέλετε τώρα, τι να σας πω, να, τι θα με ρωτήσει κάτι άλλο?
0: Όχι, να μου πεις για το
1: Εντάξει,
0: θέμα.
1: Εγώ τα έγραψα εκεί πέρα ότι είχα να γράψω.
0: Όχι, εγώ δεν διάβασα μηνύματα.
1: Δεν διάβασα.
0: Άμα ήταν θα το έχεις ακούσει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Άμα είναι πολύ μεγάλο ένα μήνυμα.
1: Είναι μεγάλο,
0: δεν
1: το...
0: Δεν μπορώ να το διαβάσω ένα,
1: ναι,
0: μεγάλο μήνυμα.
1: Το κατάλαβα, ναι.
0: Πρέπει,
1: ναι,
0: να είναι συμπυκνωμένα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ή καλύτερα, όχι, να τα λέει κανείς κατευθείαν στον αέρα.
1: Μόνος του, ναι.
0: Γι' αυτό,
1: ναι,
0: δεν δίνω συχνά το.
1: Ναι. Ναι,
0: το,
1: ναι, εκείνα, κύριε, τότε σε εκείνα τα χρόνια πηγαίναμε στο σχολείο με τα πόδια. Όπως είπα και έγραψα, που τρώγαμε στο σχολείο το γάλα με τη σκόνη. Ένα κίτρο τυρί, θυμάμαι, το βούτυρο. Ήμουνα. Δεν, ξύλο από το δάσκαλο δεν θυμάμαι να έχω φάει. Αλλά ήμουνα καλή στο χορό και στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από παιδάκι δηλαδή.
1: Από παιδάκι, ναι, από παιδάκι.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τότε στο σχολείο, εκείνα τα. Ήμασταν στο σχολείο 60 παιδιά. Και τώρα χρόνια που δεν έχει σχολείο καθόλου. Το σχολείο υπάρχει, αλλά παιδιά δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Καλά ήτανε. Και θυμάμαι μόνο μια περίπτωση που ήταν δύο αδέρφια, ένα κορίτσι και ένα αγόρι από τη γειτονιά μου, από το μαχαλά μου, και έπιασε βροχή. Δεν έπρεπε ο δάσκαλος να μας αφήσει να φύγουμε και φύγαμε μέσα στη βροχή και είχε κατακλυσμό. Και ήταν ένα, δεν ήταν ποτάμι, να καταλάβετε, με τόση βροχή που κατέβασε νερό, ένα μικρό ρεάκι. Και πέρασαν τα αδέρφια μέσα στο νερό και το ένα το πήρε το αγόρι. Το πήρε το νερό και το έφτασε πολύ μακριά και φυσικά πνίγηκε.
0: Ναι.
1: Πολύ τραγικό, αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήτανε κοντά στο σπίτι μου το πατρικό, πραγματικά, και το βρήκανε σε μεγάλη απόσταση.
0: Εσένα ήταν συγγενικός πρόσωπο, αδερφό σου?
1: Όχι, ήταν γείτονας.
0: Α, επειδή είπες τα δύο αδέρφια, ναι, ναι, okay.
1: Ναι, ναι, ήταν γειτονάκια, ναι.
0: Ναι.
1: Και το θυμάμαι αυτό, δεν το ξεχάσω. Και μου είχε μείνει αυτό. Καλά ήτανε. Εντάξει, υπήρχε φτώχεια, είπαμε. Αλλά εμείς όταν γυρίζαμε από το σχολείο, Μάνο, ήμασταν και πολλά αδέρφια και κάναμε και δουλειές. Όταν είχαμε ζώα, πρέπει να προσέχαμε και τα ζώα. Δεν ήταν μόνο να διαβάσουμε. Κάναμε και άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τότε καλά ήτανε και τώρα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τώρα θα ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
1: Να πω ένα τραγούδι για την Ήπειρο.
0: Να πεις ένα τραγούδι.
1: Μπορεί δεν είναι εθνική γιορτή, αλλά θέλω να το πω.
0: Ναι.
1: Να ακουστεί. Να ακουστεί για την Ήπειρο, την πατρίδα μου εδώ.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε λοιπόν, σας το φέρω.
0: Σαν...
1: Ήπειρος γλυκιά πατρίδα, αντέχω μέσα στην καρδιά. Έχεις όμορφα κορίτσια που έχουν λιώσει.

0: ζώνη μου. Που πας βρε χέλη η ζώνη μου. Θαλάσσινο τριγώνη μου. Πάω στα ξέο χαμαναμάν. Πάω στα ξένα μακριά. Πάω στα ξένα μακριά. Πάω να χτίσω τη φωλιά. Ζεπέ, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό, ευτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: και radio@παραπολιτικά.gr. Αλλά μην το χρησιμοποιείτε αυτό τώρα, καλύτερα να ακούμε τις φωνές, όπως τώρα θα ακούσουμε τη φωνή του Νικόλαου από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο μου, καλημέρα πλέον.
3: Καλημέρα, ναι.
2: Γεια σου. Κάνεις. Καλά.
3: Καλά κι εγώ. Ωραίο το θέμα.
2: Έχεις μνήμες από...
3: Έχω, γι' αυτό πήρα.
2: Ναι, ωραία, τέλει.
3: Ειδικά από το δημοτικό. Γιατί είχα την τύχη να μπω με κλήρωση στο Μαράζλιο.
2: Ναι.
3: Ξέρεις, εκεί στο Κολωνάκι.
2: Ναι, ναι.
3: Δημόσιο σχολείο, αλλά τότε ήταν...
2: Πρότυπο.
3: Πρότυπο και πειραματικό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή κάνανε πιο φαντεζή πράγματα, πιο καλλιτεχνικά μαθήματα, πιο ελεύθερα. Ακόμα και οι τάξεις. Νομίζω ήμασταν το πρώτο σχολείο. Νομίζω στην Ελλάδα που τα θρανία δεν ήταν το ένα πίσω το άλλο, ήταν ενωμένα ανά τρόπο, ήμασταν εξάδες ας πούμε, παιδιό.
2: Κατάλαβα.
3: Τρίτη Τετάρτη είχαμε φοβερή δασκάλα, ακόμα την μάμα. Εύη Γεωργίλη.
2: Την κυρία?
3: Εύη Γεωργίλη.
2: Ναι, κάτι κάνει το τηλέφωνο, μίλα μου αν μπορείς. Κοντά.
3: Λυπάμαι.
2: Ναι, όχι, λυπάμαι, τώρα σε ακούω πιο καλά.
3: Δοκίμασα το ναι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία χρόνια, ειδικά αυτά του δημοτικού και ειδικά με αυτή τη δασκάλα. Γιατί τα μαθαίναν πάρα πολύ ελεύθερα και γενικά ανέπτυσε το δυναμικό των παιδιών με έναν τρόπο που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
2: Δηλαδή.
3: Έκανε ότι κάθε μέρα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν έβλεπα την ώρα να πάω στο σχολείο, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ήταν φοβερή. Κάναμε πολλά καλλιτεχνικά, δηλαδή θέατρο, ζωγραφική. Λυπική ακόμα, ξέρω εγώ. Πολλά τέτοια. Μετά από το δημοτικό, καλά, αυτό κράτησε 2 χρόνια ουσιαστικά, γιατί μετά πήγαμε σε άλλο δάσκαλο. Αλλά γενικώς εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, χόταζα και παιχνίδια, ας πούμε, ήταν τεράστιες οι απλές εκεί στο Μαράζλιο. Δεν ήταν το τελικό
2: σχολείο. Ναι.
3: Μπράβο, ναι, που είναι σαν φυλακή, ας πούμε, με ένα χώρο για προαυλισμό, ας πούμε. Είναι τραγικό. Γενικά είναι τραγικό τα σχολεία να μοιάζουν τόσο πολύ με φυλακές. Μοιάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή και εξωτερικά και οπτικά, αλλά και.
2: Και μέσα.
3: Τι γίνεται, πώς ζουν τα παιδιά μέσα. Και εγώ το ένιωσα αυτό πολύ απότομα μετά όταν έφυγα από εκεί, γιατί δεν υπήρχε γυμνάσιο στο Μαράζλιο. Και πήγα σε ένα γυμνάσιο της γειτονιάς, στην Πλάκα ήταν, και εγώ μέσα στο Φλουπάπου. Αλλά ήταν η περιοχή, εντάξει, είναι υπέροχη, αλλά το σχολείο ήταν σαν φυλακή, πραγματικά. Έκτοτε δεν, όσο περνούσαν τα χρόνια, βαριόμουν όλο ένα και περισσότερο.
2: Σε καταλαβαίνω.
3: Είχα φτάσει στο σημείο, ήταν σαν κάτω εδώ πάνω.
2: Ναι.
3: Βαριόμουν τρελά. Λέω γιατί το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί με αναγκάζει. Ήταν σαν να κάνεις υποχρεωτική θητεία στο στρατό. Μόνο που κρατάει 6 χρόνια, δεν κρατάει 2. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Τρομερά βαρετό. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που κάνει το κράτος στα παιδιά είναι απάνθρωπο. Να πάω. Δεν αξίζουν τα παιδιά. Κάνε μπρος από χέρι μου να μην το ζουν αυτό το πράγμα. Να επιλέγουν και τους και τους δασκάλους τους και τα μαθήματα που θα κάνουν σε ένα βαθμό μεγάλο. Τα παιδιά και οι γονείς φυσικά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι ορίσει το κράτος Παντερούλης. Δηλαδή στην εκπαίδευση ουσιαστικά έχουμε σοσιαλισμό. Δεν έχουμε ελευθερία. Εκτός, εντάξει, εκτός από παιδιά που είναι πολύ τυχερά. Που και πάλι κάνουν το πρόγραμμά τους στο σχολείο, ελέγχεται από το κράτος. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ελευθερία. Είναι πολύ μεγάλο το πράγμα με την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Υπάρχει τρομερή δουλεία, ας πούμε, το κράτος και τρομερή, πώς πω τώρα, βαρεμάρα και εκτός αυτού τώρα πια υπάρχει και τα παιδιά δεν μαθαίνουν κιόλας.
2: Ναι.
3: Είναι και αυτό, ότι βγαίνουν κουτσούρα, ας πούμε.
2: Έχω παρατηρήσει, παιδιά που είναι στο πανεπιστήμιο, δεν μπορούν να διαβάσουν μεγαλοφόνος μια σελίδα. Να αναγνώσουν το κείμενο.
3: Να αναγνώσουν, όχι, καλά, εντάξει, είναι τραγικό.
2: Είναι φοβερό.
3: Είναι τραγικό.
2: Φοβερό.
3: Δεν ξέρω. Κοίταξε, διάβασα πρόσφατα ένα πολύ μικρό κειμενάκι στο Facebook ενός γνωστού μου και στην Αθήνα με αυτό βέβαια και ομοειδάτη.
2: Ναι.
3: Μπορώ να στο διαβάσω, δεν είναι μεγάλο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, γράφει αυτό. Αυτός λέγεται Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέρος. Έχει δύο επίθετα.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και λέει, τα απογοητευτικά αλλά αναμενόμενα αποτελέσματα του επίπεδου της εκπαίδευσης των αποφύτων λυκείου καταδεικνύουν επακριβώς ότι το σχολείο σήμερα είναι διακοσμητικό και στην πράξη χρησιμεύει μόνο για να φυλάσει τα παιδιά κάποιες ώρες την ημέρα. Γιατί έγινε, παρένθεση, έγινε μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο της PISA, διεθνής οργάνωση αυτή. Άκουσες καθόλου?
2: Ναι, που μας έχει πολύ χαμηλά.
3: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Το 50% των παιδιών που αποφυτούν από το Λύκειο αποφυτούν λειτουργικά αναλφάβητα.
2: Τρομερό.
3: Έτσι. Ό,τι ξέρατε και έχετε συνηθίσει μέχρι σήμερα στην εκπαίδευση αποδεικνύεται ότι είναι είτε ξεπερασμένος είτε λάθος. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής. Μοντέλο ο εκπαιδευτικός παραδίδει και ο μαθητής μαθαίνει. Δεν μαθαίνει έτσι ο μαθητής. Όλες οι σχετικές πηγές από το Ρουσό και τη Μοντεσόρη μέχρι τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι ο μαθητής θα μάθει όταν αυτενεργεί καθοδηγούμενα και όχι όταν ακούει αυτά που λέει ο εκπαιδευτικός. Από στη φυσική εργασία στο σπίτι και τα δύο προβληματικά και παντελώς αντίθετα με τη φύση των μαθητών. Βέβαια, ο κύριος Μωρίκης είπε ότι χρειάζεται λίγη εργασία. Τέλος πάντων, με το. Okay. Εντάξει, μια γνώμη.
2: Μα και ο Απόστολος μου στείλε ένα μήνυμα, συγγνώμη που σε διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
2: Ότι υπάρχει στα σχολεία της Γερμανίας, ενώ πάνε έτοιμα τα παιδιά στα σπίτια για την επόμενη μέρα, υπάρχει ένα application, μια εφαρμογή στα tablet, όπου κάνουν κάποια εργασία στο σπίτι και την ελέγχει επιτόπου η δασκάλα.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Μωρίκης είπε, μίλησε για λιγοστή. Τέλος πάντων, συνέχισε.
3: Κοίταξε, αυτή η ανάρτηση έκανε δύο αυτός και σου διάβασα, με συγχωρείς τη λάθος. Θα σου διαβάσω την άλλη που είναι πιο σύντομη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η εικόνα του ελληνικού σχολείου, σύμφωνα με τη μελέτη της PISA, το 40,9 των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8 στην κατανόηση κειμένου και το 49,5, δηλαδή μισή, στα μαθηματικά, ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει ούτε το βασικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται για να ανταποκριθούν σε απλές ανάγκες της καθημερινής ζωής. Με λίγα λόγια, οι μισοί 18χρονοι είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Οι μισοί. Έτσι, οι μισοί. Σε εμάς δεν ήταν τόσο, εντάξει, δεν ήταν. Γιατί? Επειδή η μέθοδος και το αντικείμενο της δασκαλίας έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω. Επίσης, η πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού είναι άτομα χαμηλών θετικών και ουσιαστικών προσόντων, που μπήκαν στα σχολεία τυχαία, απλά επειδή δεν κατάφερε να γίνουν υπάλληλοι στην πολεοδομία και στο δασαρχείο. Εντάξει, με λίγη υπερβολή το λέει, αλλά
2: έχει
3: βάση αυτό που λέει. Γι' αυτό και πάλι φταίει και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ίδια τα πανεπιστήμια. Οπότε η μοναδική λύση είναι η αποδέσμευση της εκπαίδευσης από τον κεντρικό κρατικό σχεδιασμό. Σε πρώτη φάση το κάθε σχολείο να ανεξαρτητοποιηθεί και να ανήκει αποκλειστικά στην τοπική του κοινότητα. Αυτό συμβαίνει στη Σκανδιναβία, που λέει, έτσι, από όσο ξέρω, ώστε να λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικά κριτήρια στο πλαίσιο της πολιτικής των σχολικών κουπονιών. Δηλαδή, τι γίνεται? Το το εξηγώ τώρα. Παίρνουν οι γονείς ένα κουπόνι, βάζω το ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ το χρόνο, και με αυτά τα χρήματα, που είναι αποκλειστικά για εκπαίδευση, επιλέγουν ποιο σχολείο θέλουν να πάνε το παιδί τους. Οι ίδιοι επιλέγουν. Έτσι. Και το λέει και ο Παναγιώτης. Έτσι οι γονείς θα επιλέγουν συνειδητά πού θα εξαργυρώσουν το κουπόνι τους, όπως για παράδειγμα γίνεται στους παιδικούς σταθμούς. Και οι διδάσκοντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις επιδόσεις τους. Και όχι ότι βρέξει χιονίσει με τα ψίχουλα που θέλει ο εκάστοτε υπουργός. Είχε δίκιο ο κ. Μωρίξης ότι είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Σε όλες τις δουλειές είναι τώρα. Δεν θα ήταν εξαίρεση αυτό. Εννοείται ότι οι προσλήψεις και οι απολύσεις θα είναι ελεύθερες μεταξύ διεύθυνσης του σχολείου και επαγγελματία εκπαιδευτικού, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο και σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Μη σε κουράζω, έχει άλλη μια παράγραφο.
2: Αδιάβασέ μου την, δεν με κουράζει.
3: Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να κινηθούν και τα πανεπιστήμια. Πλήρης ανεξαρτητοποίηση από το κράτος και μετατροπή τους σε μη κρατικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στα πρότυπα των δημοφιλέστερων ξένων πανεπιστημίων. Αν δεν παράγουν έργο και δεν έχουν ζήτηση, θα κλείνουν και τη θέση τους θα δίνουν σε κάποιους άλλους που ξέρουν καλύτερα τη δουλειά. Και εδώ ο Υπουργός δεν θα μπορεί να απλώσει τα βρωμόχερά του, είτε για διορισμούς, είτε για κομματικές νεολαίες, είτε για οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Αν δεν γίνουν τα παραπάνω, θα συνεχίσουμε να παράγουμε στρατιές αγράμματων που θα κάνουν τη ζωή στη χώρα μας αβίωτη. Γιατί αυτοί ψηφίζουν όλοι. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Αλλά, εντάξει, ο κόσμος
2: δεν... Αλλά ποιος τον ακούει, αυτό είναι το θέμα.
3: Αυτό είναι το θέμα. Είμαστε πολύ πίσω.
2: Ναι, δυστυχώς.
3: Τι να κάνουμε. Εντάξει, τουλάχιστον καλό είναι να ακούγονται και απόψεις έξω από την πεπατημένη, όπως του φίλου εδώ, Παναγιώτη, που έλεγε. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι αν δεν το ακούσεις. Ας το ακούς και μετά μπορεί να το σκεφτείς μετά από το επεξεργαστείς και να πεις «Α, καλή ιδέα». Ή να πεις «Όχι, δεν το θέλω. Θέλω να μου ορίζει το κράτος πατρούλη να με διατάζει που θα πάει το παιδί μου και τι θα διδαχθεί και από ποιο θα διδαχθεί και να μην επιλέγω εγώ. Να μου επιλέγει ο Τσίπρας ή ο Κούλης, το δάσκαλο του παιδιού μου». Είναι και αυτό μια άποψη. Θέλω δουλεία. Εντάξει. Ό,τι θέλω καθένα. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να είναι εθελόδουλος, να είναι, αλλά όχι να το επιβάλλει και στους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και τα πληρώνουν με το ζόρι αυτά. Μεσοφόρο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά είχα να πω.
2: Την άσκηση σήμερα την έκανες.
3: Την άσκηση.
2: Το κολυμβητήριο, ναι.
3: Πήγα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Είναι, ας πούμε, καθαρό κολυμβητήριο, ε. Τα κολυμβητήρια γενικά είναι καθαροί χώροι.
3: Θα σου πω, επειδή έχω πάει σε 5-6 εδώ τη Θεσσαλονίκη, όλα δημοτικά.
2: Ναι.
3: Σχεδόν όλα, δεν είχα παράπονο ιδιαίτερο. Ήταν σχετικά καθαρά. Εντάξει, για τις γυναίκες μπορεί να έχουν πρόβλημα σε κάποιο, ξέρω εγώ, ένα από αυτά. Αλλά ειδικά σε αυτό που πάω εγώ, που είναι στα προάστια πάνω, πες π.χ. η βόρεια προάστια της Αθήνας, ένα τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι το καλύτερο από όλα. Είναι πεντακάθαρο, σαν ιδιωτικό είναι. Έχει και πολύ κόσμο, γιατί είναι έτσι, απόμερο κάπως. Μες στη φύση, καλά, δηλαδή. Πολύ πας και μυρίζεις, ξέρω εγώ, δεντρολίβανο και τέτοιο. Εύκολο.
2: Στεγασμένο είναι.
3: Όχι, είναι ανοιχτό.
2: Α, ναι.
3: Ανοιχτό, ναι, και θερμενόμενο. Το χειμώνα αυτά το θερμένο, ναι.
2: Ναι, το νερό της
3: πισίνας. Είναι τέλειο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το...
2: Ωραία ιδέα αυτή.
3: Ναι, είναι φοβερό. Τα κλειστά λίγο τα... Δεν μ' αρέσει.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Η ώρα είναι 1:07 πρώτα λεπτά. Όταν τελειώσουμε στις 2 η ώρα θα μεταφέρουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Έχει αλλάξει και η ώρα και το διήμερο του ρεπό. Ήτανε Κυριακή και Παρασκευή και Σάββατο και τώρα είναι Σάββατο και Κυριακή. Ήτανε 12 με 5 και τώρα είναι 9 με 2. Επικοινωνεί για πρώτη φορά η κυρία που βρίσκεται στο 211-10-80-880 η κυρία Μέρη από την Καλογρέζα. Γεια σου σας Μέρη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά Μέρη μου, εσύ?
1: Εγώ το καλοκαίρι νοσηλεύτηκα στο Δρομοκαΐτιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχα πάθει σύγχυση.
0: Τι ακριβώς εννοείς?
1: Είχα πάθει σύγχυση, δηλαδή, πώς το λένε, ένα λεπτό για να συντονιστώ λιγάκι.
0: Εντάξει Μανουλά μου.
1: Γιατί μιλάω πρώτη φορά στον αέρα και έχω...
0: Μην έχεις τίποτα, σαν να μην υπάρχει κανείς, παρά μόνο οι δυο μας, πες μου.
1: Λοιπόν, είχα πάθει σοκ, νευρικό κλονισμό, ναι. Γιατί μου τύχανε διάφορα.
0: Κατάλαβα.
1: Οικογενειακής φύσεως και προσωπικής.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως ήταν καλύτερα για το Μάζο να πήγαινε στο Δρομοκαΐτιο?
0: Δεν ξέρω, να σου πω καρδιά μου τίποτα.
1: Γιατί εκεί πέρα είναι ειδικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: σύμφωνοι. Πάρε παρακάτω τώρα. Δεν θα μιλήσουμε για το Μαζονάκι. Θα μιλήσουμε για σένα.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα την υπόθεση την τρέχουν οι αρχές. Συνέχισε, πες μου.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Έχω κόψει τα Ζάναξ.
0: Ναι.
1: Με βοήθησε ένας πολύ καλός γιατρός, ένας ψυχίατρος που βρήκα εκτός της κλινικής.
0: Ωραία.
1: Όποιος ενδιαφέρεται να με καλέσει.
0: Ναι, δεν θα σε καλέσει κανείς γιατί δεν θα δώσω σε κανέναν το τηλέφωνο.
1: Όχι.
0: Μέρη μου, ούτε θα πει στον αέρα το όνομα. Όποιος θέλει θα ψαχτεί να βρει την άκρη του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τι άλλο θέλω να πω για τα σχολικά χρόνια?
0: Ναι, άμα θέλεις.
1: Λοιπόν, τα σχολικά μου χρόνια ήταν στο δημοτικό υπέστην bullying.
0: Η αιτία ποια ήταν?
1: Η αιτία ήταν ότι ήμουν πολύ αδύνατο παιδί. Με φωνάζαν οδοντογλυφίδα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είχε αποτέλεσμα να με στηρίξει η οικογένειά μου και να μην έχουμε τα προβλήματα.
0: Τέλεια.
1: Στο Λύκειο πέρασα πολύ καλά.
0: Καλύτερα βέβαια να είναι κανείς αδύνατος από το να είναι ευτραφής.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή
1: ναι.
0: Καλύτερα να λένε κάποιον οδοντογλυφίδα παρά, ξέρω εγώ, τόφαλο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Έχω κρατήσει επαφή με τους παλιούς μου συμμαθητές και συναντιόμαστε κάθε Πέμπτη και πίνουμε καφεδάκι.
0: Έλα ρε, αλήθεια, τέλεια.
1: Από το... Εν τω μεταξύ μένω στην ίδια περιοχή από τότε που είμαι ενός.
0: Ναι. Στην Καλογρέζα, ναι.
1: Στην Αλσούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Η Αλσούπολη είναι ανάμεσα Καλογρέζα Φιλοθέη.
0: Ναι, ναι.
1: Απέναντί μας έχουμε το Γαλάτσι και τη Φιλοθέη.
0: Τέλεια.
1: Μένουμε σε πολύ ωραία περιοχή.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά, αν σας φέρει ο δρόμος σας από εδώ, θα χαρώ πολύ να σας δω και προσωπικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιατί σας παρακολουθώ για πολλά χρόνια.
0: Χαίρομαι, πρώτη φορά μιλάμε έτσι για λίγο σήμερα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Εύχομαι το καλύτερο, καλή δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι την έχεις βρει τη δύναμη πια.
1: Ναι, βέβαια την έχω βρει.
0: Έτσι. Ακούγεται και στον τόνο που μιλάς και τέτοια.
1: Απλά και μόνο έχω πάθει σύγχυση γιατί παίρνω πολλά ψυχοφάρμακα.
0: Ναι. Τα ψυχοφάρμακα στα έχει δώσει γιατρός εννοείται.
1: Ναι.
0: Ναι, θα μου πεις αλλιώς δεν μπορείς να τα αγοράσεις γιατί θέλουν κόκκινη συνταγή.
1: Θέλουν ειδική συνταγή.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά γιατί σου χορήγησε ψυχοφάρμακα ο γιατρός την πρώτη φορά?
1: Μου χορήγησε ψυχοφάρμακα γιατί είχα πολλές ευθύνες στην πλάτη μου.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά μου με πήγανε μέσα. Βλέπανε κάποιες αντιδράσεις άσχημες.
0: Όπως? Καλά.
1: Είχα γίνει επιθετική.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Δεν πήγα για μπάνιο. Είχα μία φίλη εδώ πέρα που μπορούσαμε να πάμε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Αλλά δεν αισθανόμουν καλά.
0: Ναι.
1: Δουλειές δεν έκανα καθόλου. Ήμουν από καναπέ σε κρεβάτι και από κρεβάτι σε καναπέ.
0: Μάλιστα. Και τι έτρωγες? Έπαιρνες απ' έξω κάτι?
1: Έπαιρνα απ' έξω.
0: Μάλιστα. Πάντως, ξέρεις, σχετικά με την θάλασσα ισχύει η παροιμία «τρώγοντας έρχεται η όρεξη». Δηλαδή, πας μία φορά...
1: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι, και μετά θες πάλι. Ναι.
1: Στο εξοχικό που έχουμε, το εξοχικό που έχουμε είναι η βεράντα μας, ο ένας δρόμος μας χωρίζει από τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το εξοχικό είναι στη σπηλιά, που είναι απέναντι από τα τριζόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το σπίτι και πολύ ωραία η θάλασσα εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε κατέβει ο άντρας μου με την πεθερά μου και το σκυλί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ένα σκυλάκι, ναι, τη Ρόξη.
0: Ναι.
1: Εγώ έμεινα πίσω με την κόρη μου και ήμασταν μαζί, γιατί η κόρη μου δούλευε με βάρδιες στη δουλειά της. Είναι ενοικιαζόμενη.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή... δουλεύει σε εργολάβο.
0: Το ενοικιαζόμενο δεν κατάλαβα. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να είναι ενοικιαζόμενος?
1: Είναι... θα σας πω τώρα πώς γίνεται. Στην εταιρεία που δουλεύει παίρνουν εργολάβους για να αναλάβουν οι εκπαιρεωτικές δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Δημόσιες σχέσεις.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν ανήκει απευθείας στην εταιρεία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Mm.
0: Ωραία.
1: Και επειδή δουλεύει με βαρδίες, έπρεπε να είναι ένα άτομο εδώ πέρα να την προσέχει. Και έμεινε εκείνη να προσέχει ο ένας τον άλλον.
0: Τέλεια.
1: Αλλά έχασα τα μπάνια. Mm. Έχασα τη θάλασσα.
0: Να, δε, έχεις όλο τον καιρό, ακόμα είναι ωραίος ο καιρός.
1: Είναι πολύ καλός ο καιρός.
0: Τώρα είναι δε καλύτερος μάλλον.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κανονίζουμε να πάμε τώρα, άμα συνέλθω για τα καλά, να πάμε στα Χανιά.
0: Να πάτε. Χάρηκα πολύ, Μέρη μου, που τα πάμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, σε περιμένω.
1: Πολλά χρόνια.
0: Σε περιμένω πάλι, στο καλό.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.

0: סגרפור, סגרפור.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ράδιο Βάρκα, ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-80. Ακόμα ένας φίλος που, όπως μου λέει η Σταυρούλα, επικοινωνεί πρώτη φορά, ο Γιάννης από τις Τζιζιφιές. Γεια σου Γιάννη μου.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Γεια σου ρε φίλε. Καλά. Εσύ?
4: Εγώ σαν παλιός εκπαιδευτικός, δηλαδή έχω τώρα 14 χρόνια στη συνταξιούχος.
3: Ναι.
4: Ήμουν γυμναστής. Είχα, θα πω, μια άλλη άποψη για το σχολείο, δηλαδή του χαρακτήρα που βγάζουν τα παιδιά στη γυμναστική, στο τεχνίδι κτλ. Τα διάφορα περιστατικά που εμείς σαν γυμναστές αντιμετωπίσαμε. Δηλαδή σε σχολείο, να καταλάβετε, σε εκδρομή, στο Δαφνί, ας πούμε, πάνω με ένα γυμνάσιο της Ραπετσόνας, γλίστρησε ένα παιδάκι, καρφώθηκε μια πέτρα στο μέτωπό του, μόλις τη βγάζαμε έτρεχε το αίμα σε αυτό, απεργία τα ασθενοφόρα, σκέφτηκα, πήρα το 100, ήταν το 100, ένας άνοιγε δρόμο μπροστά, ο άλλος, εμείς είχαμε, γεμίσαμε αίματα το αυτοκίνητο και όταν πήγαμε στο παιδόν, μας είπε έχει κλείσει 14 και μία μέρα, ας πούμε, πρέπει να πάει στο εφημερίδιο και έγινε σκηνικό εκεί, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί το οποίο με το ζόρι σώσαμε, ας πούμε. Αυτά έχουμε να πω και κάτι άλλο ακόμα, τα οποία περιστατικά στο σχολείο, δηλαδή σε ένα λύκειο στην Νίκαια, ας πούμε, περιμέναμε να κάνουμε παρέλαση όλοι, ξέρω εγώ, ζυγημένοι, στυγημένοι, ας πούμε, μετά που καμισάκια τους τα παιδιά, εγώ, ξέρω εγώ. Οπότε ένας πήγε να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα από τον ουλαμό της παρέλασης, ας πούμε, που ήταν τα παιδιά εκεί. Κάποιος είπε κάτι, μεγάλα τα παιδιά, έγινε μια παρεξήγηση, βρισκόμαστε με σκισμένα που κάμισα όλοι. Μάζεψα ό,τι μάζεψα, δηλαδή από τετράδες, ας πούμε, που τους είχα, τους έβαλα διάδες για να φαινόμαστε τμήμα παρέλασης, ας πούμε. Βέβαια, έχω πάρει κάτι έφημες μνήες από τον νομάρχη του Πειραιά τότε για κάτι διάφορα πράγματα, ας πούμε, κάτι διασώσεις, κάτι μυστήρια πράγματα, αλλά αυτά δεν λένε τίποτα μπροστά σε αυτό που είπε ο κύριος Ανδρέας εκεί, που πρέπει να το έχει. Έτσι.
3: Ο Μωρίκης, ναι.
4: Ο Μωρίκης, ο οποίος τότε τα είπε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχει να κάνει με το πώς οι καθηγητές, οι συνάδελφοι, τέλος πάντων, τιμωρούν με το παραμικρό τα παιδιά, ενώ θα έπρεπε να μιλάνε μαζί τους. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάνουν συμμορίες τα παιδιά. Κάνουν πράγματα. Θέλει να είσαι πολύ πιο κοντά τώρα στα παιδιά. Δηλαδή, ο εφημερεύων καθηγητής που είναι έξω στα σχολεία, σου λέω τώρα, ας πούμε, συγγνώμη για τον ελληνικό μου.
3: Ναι, παρακαλώ, δεν είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Πρέπει να έχει το νου του. Αν του ξεφύγει κάτι, μπορεί να μπουν τα παιδιά με τα κινητά μέσα στα κορίτσια εκεί στις τουαλέτες. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και πρέπει ο εκπαιδευτικός, ο εφημερεύων τέλος πάντων, να έχει το νου του. Ναι. Να έχει το νου του. Πρέπει να δηλαδή, τον υποχρεώνει το σύστημα, ο κανονισμός. Πρέπει να είσαι εκεί, αλλιώς ξέρω εγώ. Αλλιώς τι, δεν του κάνει. Τι θα κάνει σε έναν καθηγητή, ας πούμε, πάει τώρα η άλλη για να διδάξει σε ένα νησί, ας πούμε, και είναι στο αντίστοιχο, στη σκηνή, ας πούμε, με το κοριτσάκι, το παιδάκι της, ας πούμε, γιατί δεν έχει να πλήρωσει το ενίκιο.
3: Ναι.
4: Τι θα του κάνει, το διώξει, ας πούμε. Θέλει μια λαμπάδα, θέλει ένα φως να έχει μέσα σου, να σκιστεί το που κάνει όσο αν χρειαστεί. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Έτσι,
3: ναι, το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο.
4: Εγώ είχα, ας πούμε, μαθητές που κάνανε μια παιδιά του γυμνασίου. Τώρα βγήκαν, σπάσαν κάτι τζάμια, κάτι σου λέω τώρα την άλλη πλευρά. Έτσι, πώς να σου πω, της τραβηγμένης πλευράς. Σπάσαν κάτι τζάμια, κάτι τέτοιο, τους βρήκαμε. Όχι να τους διώξουν από το σχολείο, τους πιάνουν λοιπόν και λέω αφήστε τους σε μένα. Τι θα τους κάνεις, ρε Γιάννη, θα τους κάνω, λέω στο γυμνασιάρχη, Αφήστε τους. Τους δίνω λοιπόν από ένα τετράδιο και τους βάζω υπεύθυνους να καταγράφουν τις ζημιές του σχολείου κάθε μέρα. Ανεβαίναν λοιπόν επάνω, αυτοί ήταν και οι, σε εισαγωγικά θα το πω τώρα έτσι, οι φατσούλες του σχολείου. Τους ακούγαν όλοι δηλαδή. Και τι έγινε λοιπόν, αυτοί περνάγαν με τα τετράδια, λέγαν βγες εσύ έξω, κάνε εσύ αυτό, κάνε εκείνο. Δώσανε δηλαδή μια άλλη νοστιμιά στην εφημερία που είναι πολύ βασικό, επιμένω, η εφημερία στο σχολείο ας πούμε. Εφημερία. Έχουμε παιδιά που... Είχαμε παιδιά που ήταν χωρισμένοι γονείς, άλλοι γονείς στη φυλακή, άλλοι με ουσίες, με πράγματα. Και είχαμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά κάθε μέρα τέτοια προβλήματα. Και οπωσδήποτε ας πούμε αυτό, δηλαδή αυτή έδωσε στα παιδιά έτσι πρωτοβουλία, ας πούμε, η πρωτοβουλία τέλος πάντων, η ανάθεση αυτή κάποιων εργασιών, άλλαξαν τα παιδιά αυτά και αντί να ήτανε σε 7-8 μαθήματα που ήταν να μείνουν αναξεταστεία, περάσαν την τάξη τους. Είναι κάτι καλό για τα παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά, ας πούμε, οι συνάδελφοι. Αυτό.
3: Μάλιστα. Όχι, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, επειδή είπες ότι είσαι γυμναστής,
4: ναι,
3: ίσως να οφείλεται σε αυτό το γεγονός ότι η φωνή σου είναι σαν ενός ανθρώπου 35 χρονών.
4: Ναι, οπωσδήποτε μικρό δείχνω, γιατί είμαι 69.
3: Μα ναι, αυτό σου λέω. Επειδή γυμναζόσουν πάντα.
4: Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ας πούμε, παράλληλα, επειδή τα λεφτά δεν μας φτάνανε, ήμουν και μουσικός όλη μου τη ζωή και εξακολουθώ να είμαι.
3: Να, αλήθεια. Τι παίζεις, κιθάρα?
4: Παίζω πλήκτρα και τραγουδάω και να έρθει στη μεζεδοφωλιά στην Ηλιούπολη να σε ακούσω και να με ακούσει.
3: Τέλεια. Ναι, αμέ. Μεζεδοφωλιά, μάλιστα. Και κάθε πότε εμφανίζεσαι?
4: Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι.
3: Τέλεια.
4: Ναι. Είναι κοίταξε τώρα, ας πούμε. Υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν λεφτά.
3: Ναι.
4: Και πήγαινε στο κηλικείο και τα βλέπες τώρα ότι παρακολουθούσαν τους άλλους.
3: Ναι.
4: Και δεν είχαν λεφτά, ρε παιδιά.
3: Ναι, να
4: και
3: πάρουμε,
4: εμείς γιατί... τώρα, έτσι ξέρω εγώ, έτσι, μυστικά και κάπως έτσι, βάζαμε κάτι να πάρουν αυτά τα παιδιά να φάνε, να φάνε κάτι, καταλαβαίνεις, σου λέω.
3: Ένα κουλούρι, ρε παιδί, μια τυρόπιτα, ναι.
4: Μα αυτό παιδιά το καταλαβαίνετε αυτό. Τρομερό, ας πούμε. Τρομερό. Δηλαδή, φτάσαμε εκεί, ειδικά μέσα σε κάποια περίοδο πριν από τον κορονοϊό, ας πούμε, ξέρω, κάποια αρκετά χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο τώρα το οποίο είναι πάρα πολύ τραβηγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορέσεις να το πιάσεις έτσι όπως θα το πω, έτσι ξέρω εγώ ότι λέω και το κοινό τι θα λέει, ας πούμε. Υπήρχε κοπελίτσα, ας πούμε, που είχε κακή αυτή με το γονιό, ας πούμε, έτσι. Και μόλις μου το εμπιστεύτηκε για να έχω και ένα μάρτυρα, πήγα και το συζήτησα μαζί της με τον υποδιευθυντή. Και μου λέει: Χωχωχωχωχ, λέει Γιάννη, κάτσε να το πούμε στη διευθύντρια. Και το είπαμε στη διευθύντρια και το ήξερε και λέει: Καλά, τι να κάνουμε τώρα, αυτός είναι φυλακή ο μπαμπάς. Ρε το παιδί, τι γίνεται, ρε. Και πήραμε στο σχολείο, που ήρθε πώς το λένε, ψυχολόγος, ήρθε αυτά. Τέλος πάντων, μας έδωσε συγχαρητήρια. Δεν κάνω τα συγχαρητήρια. Το παιδί, τι γίνεται.
3: Παρενοχλούσε δηλαδή ο πατέρας του κορίτσι?
4: Ναι, ναι, ναι, πολύ χειρότερα δεν μπορώ να σου πω.
3: Το βίαζε, κατάλαβα.
4: Ναι, να σου πω γιατί. Έχει και τέτοια περιστατικά που πρέπει να τα χειριστείς με τέτοιο τρόπο που δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τώρα στο λέκειο, ας πούμε, ξέρω ότι είναι, να σου πω τώρα, επιτηρητής, ας πούμε, στις εξετάσεις και να βλέπεις άλλη να σηκώνει το φουστάκι της, ας πούμε, και να έχει γραμμένα θέματα στα πόδια της, ας πούμε, κοπέλα τώρα, έτσι.
3: Ναι.
4: Και να ξέρεις τι να κάνεις. Έκανε το μάτι στον άλλον επιτηρητή, όπως είμαστε δύο, ας πούμε, και έτσι, συνάδελφοι, τα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, περίμενε. Και ερχόταν ο έξω, ας πούμε, για να μην αφήσουμε και τα παιδιά, ξέρεις, χωρίς έλεγχο, ας πούμε. Και ερχόταν και τις έκανε μία αυτή, τις έκανε δύο. Δεν λοιπόν, δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που είναι, δεν τα ξέρει ο κόσμος τι γίνεται στα σχολεία, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό.
3: Σε ευχαριστώ που σε άκουσα, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
4: Γεια σου, σε ευχαριστώ. Γεια
3: χαρά. Κυρία Γιολάντα από τη Φιλαδέλφια.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, κυρία Γιολάντα.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω για το δημοτικό σχολείο που είχα την τύχη να είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου στη Φιλαδέλφια. Ήταν πρότυπο δημοτικό του Παπα Ιωάννου, ο οποίος είχε και στον Πειραιά, το πρώτο το είχε ιδρύσει στον Πειραιά και μετά έκανε εδώ και στη Φιλαδέλφια. Ένα καταπληκτικό, είχε πολύ καλές δασκάλες, δασκάλες είχαμε μέσα και ο ίδιος ο Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, ήθος, σοβαρός, τα πάντα. Λοιπόν, μας δίδασκαν, τι να σας πω τώρα, ιστορία, μυθολογία, στο δημοτικό, ήθος πάνω απ' όλα. Και θυμάμαι στη μυθολογία που την αγαπούσα πάρα πολύ, και μάλιστα είχα ξεχωρίσει από το 12ο τη Θεά Αθηνά, που μου φαινόταν πιο σοβαρή, πιο ξέρω εγώ. Μετά τις επιδείξεις που έκαναμε, αυτό το σχολείο, το δημοτικό, μια μάντρα μας χώριζε από το σπίτι μου. Και επόμενο ήταν να πάω εκεί. Έκανε και επιδείξεις το. Κάθε που τελείωνε η χρονιά, έκανε επιδείξεις στο κυματογράφο εδώ, στη Δεκελία. Υπήρχε ένας κυματογράφος στο Ηρώδιο. Εκεί γινόντουσαν οι επιδείξεις κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτό το σχολείο, μετά το, όταν τελείωναν τα μαθήματα, είχε και ρυθμική έκανες και μετά το απόγευμα ξαναπήγαινες να κάνεις πιάνο. Εγώ δηλαδή τα 6 χρόνια αυτά έκανα και ρυθμική και πιάνο. Λοιπόν, θυμάμαι τις επιδείξεις και τη μέρα που στις επιδείξεις ράβαμε κάτι φορεματάκια στη ρυθμική, και θυμάμαι τη μοδίστρα που ερχόταν σπίτι και μέσα σε μια μέρα έραβα 3 φορεματάκια. Ένα γιατί θα χορεύαμε ταραντέλα, ένα άλλο με χλαμίδα, και το άλλο ήταν του μπαλέτου, ας πούμε, έτσι με τούλι από κάτω, θαλασσί, τώρα μικρά κοριτσάκια, θαλασσί, κάτι λουλουδάκια στα μαλλιά θαλασσιά και τυραντούλες θαλασσιές. Όλα αυτά τα θυμάμαι πολύ έντονα, έχω και φωτογραφίες ασπρόμαυρες από όλα αυτά, από όλη, μέσα την τάξη, όλα αυτά τα έχω σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Λοιπόν, επίσης πηγαίναμε και εκδρομή που μας πηγαίνανε, ξέρετε που μας πηγαίνανε στην Εθνική Οδό, δεν υπήρχε τότε η Εθνική Οδός, ήτανε χωράφια, ήτανε περιβόλια και λοιπά, δέντρα πολλά. Εκεί γύρω στα 20 λεπτά δηλαδή από το σχολείο, πήγαινε όλο το σχολείο εκδρομή εκεί, είχε μέχρι, λέγανε ότι ήτανε, είχε αλεπουδίτσες, πράγματα, είχε κουφάλες, κάτι μεγάλες κουφάλες στα δέντρα, που λέγανε ότι μέσα εκεί ήτανε και οι φωλιές οι διάφορες. Λοιπόν, τι άλλο να θυμηθώ, είχα γίνει και σημεοφόρος με μεγάλη περηφάνεια, ήμουν λίγο ψηλότερη από τα άλλα παιδιά, αλλά ιδίως προβάλλανε πολύ το ήθος. Κάθε, για να γίνει σημεοφόρος και λοιπά έπρεπε να έχεις ήθος. Λοιπόν, τότε έτσι μεγαλώνανε τα παιδιά από το δημοτικό. Πώς να γίνουν αυτά τα παιδιά βία ή να αποκτήσουν άσχημες συνήθειες όταν έχουν τόσο καλούς δασκάλους που τους διδάσκουν τόσο ωραία πράγματα. Τώρα αυτά θυμάμαι πολύ έντονα και ευτυχώς που έχω φωτογραφίες και μέσα στο σχολείο με όλους τους μαθητές. Ήταν μεικτό βέβαια, δημοτικό ήταν, και όλα αυτά τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Εντάξει.
3: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ καλό σχολείο και είχε και στον Πειραιά. Πρώτα είχε ιδρύσει στον Πειραιά και μετά ο κύριος Παπαϊωάννου έκανε εδώ στη Φιλαδέλφια. Και η τύχη μου ήταν για να πάω σε αυτό, επειδή μια μάντρα σας λέω μας χώριζε. Εν τω μεταξύ γινόντουσαν, είχε μεγάλη αυλή, και πολλές φορές γινόντουσαν και επιδείξεις και στην αυλή. Και θυμάμαι μαμά μου στα διαλύματα μου έδινε από τη μάντρα, μου έδινε την πορτοκαλάδα να πιω.
3: Κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Είναι αυτό που λένε Πανιονάρα και η μαμά στα Κάγκελα.
0: Αχ, αφήστε τα. Με φρόντισε. Ναι. Τότε δεν είχα ακόμα τον αδελφό μου, να μοναχοπέδι και με είχανε πως και τι. Τέλος πάντων. Πάντως αυτά λέω και μάλιστα εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή στην έκθεση,
3: ναι,
0: και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο στην έκθεση. Ήμουνα η πρώτη δηλαδή στην έκθεση και στη ζωγραφική. Και έλεγα όταν θα μεγαλώσω θα γίνω, έβλεπα και τον μπαμπά μου, θα γίνω ή δημοσιογράφος ή πώς το λένε, ή ζωγράφος. Έγινα ζωγράφος.
3: Να είσαι καλά Γιολάντα, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
3: Και σε περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: καλημέρα Δήμητρα από τον Άλυμο.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Δήμητρα.
1: Πολύ ωραίο το σαξόφωνο του Μπένετ.
0: Ναι.
1: Τέλειο ήτανε.
0: Τέλειο.
1: Και έτσι με πήγε ακριβώς στις αναμνήσεις που, από το σχολείο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα σε ένα πολύ μικρό χωριό. Το σχολείο ήταν μονοθέσιο. Δηλαδή ένας δάσκαλος για όλες τις τάξεις.
0: Για όλες, ναι.
1: Ναι. Και αναγκαστικά τη στιγμή που κάνανε το μάθημα οι μεγαλύτερες τάξεις, τετάρτη, πέμπτη και έκτη,
0: ναι,
1: οι μικρότερες έπρεπε να απασχοληθούν με κάτι, μας έβαζε να κάνουμε κάποια εργασία. Επίσης το πρωί, εκτός από την πρώτη τάξη βέβαια που ήταν στα αρχικά στάδια και δεν ήξερε να γράφει, γράφαμε την ορθογραφία, την οποία έπρεπε την ξέρουμε απ' έξω, γιατί στα άλλα σχολεία όπως έμαθα μετά, τη διάβαζε ο δάσκαλος και τα παιδιά τη γράφανε. Εμείς έπρεπε να ξέρουμε το κομμάτι που μας έβαζε από την ανάγνωση για ορθογραφία, να το ξέρουμε απ' έξω. Να το μαθαίνουμε δηλαδή από το σπίτι για να μπορούμε να το γράψουμε. Δεν μας το διάβαζε, δεν έκανε ανάγνωση. Για να το κάνουμε μόνοι μας και να εκείνος να ασχολείται με κάποια άλλη τάξη. Δεν τη θυμάμαι την πρώτη μέρα στο σχολείο. Είμαι από τους λίγους που δεν τη θυμούνται, γιατί το σχολείο στο χωριό μου ήταν στο κάτω μέρος της πλατείας, το σπίτι μου ήταν στη δεξιά πλευρά της πλατείας. Δηλαδή ακούγαμε το κουδούνι και πηγαίναμε. Ήταν κάτι δηλαδή πολύ οικείο. Άσε που παίζαμε και με τα παιδιά όταν είχαν διάλειμμα, πηγαίναμε πριν να πάμε σχολείο με την αδερφή μου. Πηγαίναμε και εμείς μέσα στο προάβλιο και παίζαμε όλοι μαζί, γιατί ήμασταν όλοι πολύ γνωστοί, δηλαδή γνωριζόμαστε όλοι οι κάτοικοι. Δεν είναι... Τώρα για να καταλάβεις έχει γύρω στους 100 κατοίκους. Έχουν φύγει πολύ βέβαια. Τότε ήμασταν 31 παιδιά όλες οι τάξεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι όταν έμπαινε ο δάσκαλος στο σχολείο, έπρεπε να παραταχθούμε. Τον βλέπαμε που ερχόταν από το σπίτι του, το οποίο το είχαν παραχωρήσει εκεί στο χωριό. Έπρεπε να παραταχθούμε δίπλα στην εξώπορτα του προαυλίου, από εκεί που ερχόταν δηλαδή, αριστερά και δεξιά, προσοχή, και περνούσε ανάμεσα από εμάς. Ναι, μέχρι την είσοδο του κτηρίου, ας πούμε. Ναι, έβαζε στα αγόρια ο δάσκαλος ένας που θυμάμαι που τον είχαμε 5 χρόνια συνεχόμενα,
0: ναι.
1: Δηλαδή εκτός από την πρώτη τάξη μετά είχα συνέχεια αυτόν. Έβαζε τα αγόρια και πήγαιναν και κόβανε βέργες και τις σχεδιάζανε και όλες πάνω με το μαχαίρι, κάνανε διάφορα σχέδια και τις πηγαίνανε στο σχολείο, τις φέρνανε και διάλεγε το πιο ωραίο σχέδιο για να τους δέρνει. Κυρίως τα αγόρια έδερνε δηλαδή. Τα κορίτσια με τη βέργα δεν τα χτυπούσε. Άντε το πολύ με το χέρι καμιά σφαλιάρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμάς μας έκανε άλλα πράγματα, ας πούμε. Επειδή εγώ είχα κοτσιδάκια,
0: ναι,
1: και είχε και η φίλη μου με την οποία καθόμασταν στο ίδιο θρανείο και μιλούσαμε, μας είχε δέσει τα κοτσιδάκια ανάποδα στο πίσω μέρος, το αριστερό το δικό της, ας πούμε, το δικό μου το δεξί,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να μην μπορούμε να στρίψουμε το κεφάλι μία προς την άλλη να μιλήσουμε.
0: Φαντασία μεγάλη.
1: Τέτοιο πράγμα, ναι. Όχι, εκ των υστέρων βέβαια, εντάξει, αυτά ήταν... Ούτε καν τολμούσαμε να πούμε στους γονείς ότι... Διότι τότε ο γονιός δεν πήγαινε στο δάσκαλο να του ζητήσει τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Έβαζε εσένα κάτω και σου λέγε γιατί το έκανες αυτό, ας πούμε, ή γιατί σε κάποιο λόγο είχε,
0: ναι,
1: που σε τιμώρησε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη γλιτώσει, δηλαδή, όπως συνήθως γίνεται τώρα που, εντάξει, ο καθηγητής έχει απαξιωθεί και ο δάσκαλος εντελώς και μάλιστα οι γονείς πηγαίνουν και όχι απλά τους προσβάλλουν, το κάνουν μπροστά στο παιδί τους.
0: Ναι, πολύ κακό.
1: Πάρα πολύ κακό. Πήγαινε και κουβέντιασε με το δάσκαλο, πες τα παράπονά σου κλπ. Αλλά μην τον απαξιώνεις μπροστά στο παιδί που αύριο θα τον έχει στην τάξη και θα προσπαθεί να του επιβάλλει, να του δώσει τη γνώση,
0: ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, Δημήτρα.
1: Λοιπόν, πάρα πολλές αναμνήσεις από το σχολείο και στο γυμνάσιο ακόμα έδερναν οι καθηγητές. Ειδικά τα αγόρια. Τα αγόρια ήταν
0: μόνιμοι
1: παράκτορες.
0: Έχω φάει ξύλο από δάσκαλους.
1: Εγώ είχα πάει στην κατασκήνωση και μας έδερνε η ομαδάρχησα. Κάθε πρωί μας σήκωνε από τα κρεβάτια, μας έβαζε μπροστά στο κρεβάτι με τις παλάμες ανοιχτές και χωρίς λόγο, έτσι, μία δίπλα στην άλλη όπως και ήμασταν στον κοιτώνα, και μας έριχνε από μία με τη βέργα που κρατούσε στις παλάμες, μία στο ένα χέρι και μία στο άλλο, για να μην κάνουμε αταξίες.
0: Τρομερό.
1: Είναι αυτό, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που... Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα το σχολείο έχει αλλάξει και επειδή το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι είμαι καθηγήτρια και εγώ και μίλησαν αρκετοί σήμερα από ό,τι είδα, από ό,τι άκουσα μάλλον. Πάρα πολλά περιστατικά στο σχολείο, δηλαδή είχα διαβάσει κάπου ένα πολύ πετυχημένο που λέει ότι φαντάσου έναν γιατρό που έχει μέσα στο ιατρία του, έναν που έχει πρόβλημα με τις αρθρώσεις, άλλος που έχει με την καρδιά, άλλος που έχει με την πίεση, άλλος που έχει με το λαιμό, άλλος με τα αυτιά, άλλος τα... και να τους έχει όλους στο ίδιο ιατρείο και να πρέπει στον καθένα, με τον καθένα να ασχοληθεί ιδιαίτερα και να του βρει λύση στο πρόβλημα. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι ο καθηγητής μέσα σε μια τάξη. Γιατί εκεί όταν έχεις απέναντί σου 25-30 παιδιά, πίσω από κάθε παιδί κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία, όπως και από κάθε άνθρωπο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ο γυμναστής, ότι τρέχαμε και να έρθουμε κοντά στα παιδιά, ειδικά εμείς που είμαστε μια ειδικότητα που δεν είχαμε τόσο πίεση, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια, πριν να βγουν τα αναλυτικά προγράμματα της φυσικής αγωγής, τα κάναμε μόνοι μας. Οπότε είχαμε αυτή την ελαστικότητα να είμαστε κοντά στα παιδιά, να μιλήσουμε και έξω από το μάθημα κλπ. Πολλές φορές μας εκμυστηρεύονταν πράγματα που δεν τα έλεγαν ούτε στον παπά που λέμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή και εγώ θυμάμαι περιστατικά που πήγαινα στο σπίτι να δω τι και πώς... να γνωριστώ με τους γονείς, να δω πώς είναι το περιβάλλον. Ας πούμε, ένα κοριτσάκι σε μια εκδρομή είχε λιποθυμήσει και όταν το πήγα στο σπίτι, αντί να το πιάσουν το παιδί να πούνε, γιατί εγώ είχα, εντάξει, λέω το παιδί λιποθύμησε, να δούμε γιατί και λοιπά. Της λέει η γιαγιά της, δεν τρέπεσαι λίγο να μας κάνεις όλα αυτά. Δηλαδή, όταν φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή το παιδί λιποθύμησε στην εκδρομή και το πήραμε το αυτοκίνητο και το πήρα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και του λέει η γιαγιά, γιατί οι γονείς λείπανε. Ναι. Δεν τρέπεσαι, λέει, να μας κάνεις αυτά τα πράγματα. Λέω, τι λέτε, κυρία μου, της λέω.
0: Ηλίθεια.
1: Δηλαδή, τι να πεις τώρα, πίσω από όταν κλείνει μια πόρτα ενός σπιτιού, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται από πίσω.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς.
0: Δήμητρα μου.
1: Ναι.
0: Θα σε πρέπει να σε αφήσω τώρα να πω και στον Αποστόλη μια καλημέρα.
1: Βεβαίως,
0: γιατί τελειώνει. Το σκύλο,
1: ναι,
0: πώς τον λένε.
1: Το σκύλο Όλιβερ.
0: Ωραίο, Όλιβερ, τέλειο.
1: Ναι, τον έβγαλαν τα παιδιά μου από τον Όλιβερ Τουίστ, επειδή ήταν και εκείνος...
0: ταλαιπωρημένος.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι, και είπαμε να τον πούμε και εμείς έτσι.
0: Τέλεια, και είναι ράτσα, όχι?
1: Είναι η μία μου, Κοκόνη.
0: Κοκόνη, μάλιστα.
1: Είναι 13 κιλά, τον έχουμε κάνει λίγο... καλωθρεμένο, τέλος πάντων.
0: Υπέρβαρο.
1: Ναι. Αλλά είναι υπέροχος, υπέροχος. Αυτό, προχτές είχε έρθει ένας μάστορας, ένα δευτερόλεπτο, και μου λέει, μου τον δίνεις? Του λέω, με τίποτα, με την καμία. Λέει, κατεβαίνει και ο άντρας μου κάτω, λέει, ούτε με ένα εκατομμύριο.
0: Ναι,
1: ναι, είναι παιδί μας κι αυτός.
0: Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε χαιρετώ.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ. Απόστολε, από τη Γερμανία.
2: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε?
2: Καλά, εδώ ακούω τις συζητήσεις, ναι, όλες, πολύ ενδιαφέρον όλα. Να ξεκινήσουμε να πούμε αυτό που είπε ο κύριος Μωρίκης,
0: ναι,
2: που το ρώτησα, με βάση την αξιολόγηση που έγινε πρόσφατα της PISA για τις επιδόσεις των σχολείων,
0: ναι,
2: που η Ελλάδα πήρε κάτω από τη βάση. Και το ερώτημα είναι, μήπως τα καίμε τα παιδιά μας με όλα αυτά?
0: Τα καίμε, βέβαια. Τα βέβαια τα καίμε, εννοείται.
2: Δηλαδή,
0: αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Θα μου πεις εμείς ή το κράτος πρέπει πρώτα.
2: Κοίταξε πόσο άδικο είναι αυτό που γίνεται, έτσι. Πάρε μια οικογένεια εκτός Ελλάδας και μια οικογένεια στην Ελλάδα με δύο παιδιά. Πόσα λεφτά δίνει μια οικογένεια στην Ελλάδα για τα φροντιστήρια? σίγουρα πες από 6 ευρώ την ώρα, 2 ώρες από 4 ώρες την εβδομάδα, πάει γύρω στο 200 άρικο για κάθε μάθημα.
0: Ναι.
2: Ενδεικτικά λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Πόσα λεφτά φεύγουν στην ελληνική οικογένεια στο να πάει το παιδί του φροντιστήριο?
0: Πάρα πολλά.
2: Ε?
0: Πάρα πολλά.
2: Αυτά τα λεφτά τα αξιοποιείς κάπου αλλού ή τα αξιοποιείς σε ένα άλλο... κάπου αλλού που θα το πας στο παιδί που θα του βγάλει ένα ταλέντο, κάτι άλλο να κάνει. Και το ερώτημα είναι και πόσοι γονείς έχουν να δώσουν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Οικονομικά τους στραγγίζεις ή δεν τους στραγγίζεις?
0: Που είναι ήδη στραγγισμένοι οι άνθρωποι.
2: Ναι, μπράβο, πολύ σωστά. Καλά το έθεσες. Ναι, τι, μόνο στραγγισμένοι είναι. Πάνε όλοι και δουλεύουν 2-3 δουλειές, αλλά δεν είναι άδικο αυτό, ρε Σημάνο?
0: Μα είναι άδικο, αλλά ζούμε σε έναν άδικο κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Κάποια πράγματα όμως πρέπει να διορθώνονται. Δεν πρέπει να.
0: Πρέπει, εννοείται.
2: Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα. Εμείς η απόφασή μας ήταν όταν ήταν με τη γυναίκα μου, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε παιδιά, μου λέει η γυναίκα μου θα κάτσουμε εδώ. Τα βάλαμε, τα μετρήσαμε από εδώ, από εκεί το δέσιο. Είναι πολύ άδικο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ρε Σημάνο, με τα φροντιστήρια. Ξέρω, είναι μια παραοικονομία από πίσω, έτσι, πολλά λεφτά. Αλλά για τις ίδιες τις οικογένειες και τα παιδιά είναι... τους βάζει τη θηλιά στο λαιμό, δηλαδή στέλνεις και για τα ίδια τα παιδιά, έτσι. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να ξεκινήσει από τις 7-8 η ώρα το πρωί και να μην έχει τελειωμό μέχρι το απόγευμα? Θα πάει σε φροντιστήριο, θα το στείλεις και μετά σε άλλα πράγματα, που μπαλέτο, πιάνο, ξέρω που θα το πάθει, και άλλα γυμναστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες. Συν τα φροντιστήρια, μέχρι το απόγευμα το έχει πεθάνει το παιδί.
0: Ναι.
2: Τι όρεξη να έχει για να αποδώσει?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, απίστευτο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν...
0: Ενώ όπως έλεγε στο μήνυμά σου, εσύ με το αγοράκι σου εκεί, το παιδί, έχεις την ευκαιρία, το έχω δει και σε βίντεο που μου έχεις στείλει,
2: πάμε,
0: να το πας για ποδήλατο, να το πας για ποδηλασία, από όπου θέλει.
2: Ό,τι όρεξη έχει, ό,τι όρεξη έχει. Τώρα θα το σταματήσουμε και από το ολοήμερο, γιατί είδαμε ότι δεν... Δεν το αρέσει, δηλαδή δεν το αρέσει. Είναι υπερφορτωμένο, γιατί μετά εκεί πέρα πηγαίνανε και λέμε, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε να το πάρουμε πιο νωρίς, να έρθει σπίτι να ξεκουραστεί. Να περάσουμε ωραία το χρόνο μας το μεσημέρι να φάμε και μετά ανάλογα τη διάθεση. Ξέρεις τι, έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στο παιδί.
0: Στη διάθεσή του εννοείς?
2: Ναι, μα ξέρεις τι γίνεται τώρα. Άλλο να το έχεις πιεσμένο, να το έχεις ένα πρόγραμμα. Γιατί στο σχολείο το έχουν το πρόγραμμά τους, έτσι. Είναι οι δασκάλες, είναι που δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη και ό,τι του λένε κάνει. Αλλά μετά σπίτι το βλέπεις ότι όταν το έχεις πιο χαλαρό, έχει άλλη διάθεση ο μικρός.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή του λες του μικρού, θες να πάμε για βουτιές στην πισίνα σήμερα? Ναι, λέει, ή μπορεί να σου πει και όχι, γιατί η διάθεσή του δεν είναι για πισίνα.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Και του λες, να πάμε να κάνουμε κάτι, να πάμε για ένα σινεμά ή να πάμε να κάνουμε τα πατίνια στα πόδια. Και πολλά άλλα, ξέρεις. Και αναλόγως πώς το εξεργάζεται, μπορεί να έχει μια πολύ δύσκολη μέρα στο σχολείο. Σου λέει, άστο μπαμπά, ξέρεις τι, όχι, από εδώ. Και σαν γονέας κι εγώ έχω και πιο πολύ διάθεση και να το βγάζω και από τις οθόνες, έτσι, από τα τάμπλετ και από όλα
0: ναι,
2: αυτά.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι γι' αυτό πολύ μεγάλος εθισμός τώρα πια.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι κρίμα. Σου λέω, δεν ξέρω γιατί δεν το διορθώνουν. Μάλλον ξέρουμε, έτσι, γιατί είναι οικονομικό το θέμα. Αλλά ναι. Τραγικό.
0: Απόστολε, θα πρέπει να φύγω σε λίγο από εδώ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, εσύ πότε δουλεύεις πάλι?
2: Εγώ δουλεύω μέχρι τη Δευτέρα τώρα είμαι.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Και μετά πόσο καιρό παίρνεις άδεια?
2: Μετά ξανά μέχρι την άλλη Δευτέρα δεν πάω. Δεν έρχομαι.
0: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή 7 μέρες.
0: Οκ, φίλε. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
2: Και εγώ, να είσαι καλά, Μάνο.
0: Σε χαιρετώ, για χαρά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
0: Να σας περιμένω.
5: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο και της βραδιάς και της εβδομάδος, θα ανανεώσουμε πρώτα ο Θεός το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένω πάντοτε με αγάπη και εύχομαι να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: μια φορά όλους και κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλυθεί πρωτοβουλία να ανοίξει. Να φέρουμε σε ένα θέμα εσωτερικής ασφαλείας. Νομίζω καταλαβαίνετε τι υπονοώ. Θα το πούμε όμως, θα το ανοίξουμε στην πορεία. Γιατί ο στρουθοκαμιλισμός δεν βοηθά. Αντιθέτως, επιδεινώνεται η κατάσταση. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι κοινωνικά ευαίσθητα, αλλά από τη στιγμή που επηρεάζουν το σύνολο του κοινωνικού σώματος, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μη γενόμενα ή ως ίσονος σημασίας. Θα τα πούμε στην πορεία. Και δεν αναφέρομαι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρομαι σε θέματα κοινωνικά και εσωτερικής ασφάλειας και τάξης, θα καταλάβετε. Και θα τα ανοίξουμε με νομικό τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τις επικείμενες εξελίξεις στο άλλο πεδίο, στα ελληνοτουρκικά. Η Νόα Φεντούλη είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή αρχή να ευχηθώ.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μπήκαμε απότομα στο φθινόπωρο, έχω να πω. Νομίζω συμφωνούμε.
0: Και μεταφορικά, απότομα, και, ναι. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Μπήκαμε απότομα, έχεις δίκιο.
1: Πράγματι.
0: Λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι η Αθήνα εν ώψη ορίμανσης ορισμένων εξελίξεων που δεν μπορούν να μετατεθούν, καλώδιο παραδείγματος χάρη και άλλες κινήσεις, έχει αρχίσει και στέλνει προληπτικά μηνύματα με συμβολικές κινήσεις. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού και παραμονή στο Καστελόριζο, τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, συνάντηση με τον Μακρόν και μηνύματα. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη δεν μας έχει συνηθίσει. Είναι μηνύματα αποποίησης ευθυνών για όσα ενδεχομένως γίνουν και έχουν αποδέκτη όχι μόνο την Τουρκία.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ίσως έχουν αποδέκτη και την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα ιεραρχούσα τα εξής. Υπαριθμόν ένα κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Η επίσκεψη Καλίν δεν θεωρώ ότι είναι κακό που δεν δόθηκε τεράστια δημοσιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον θετικά το βλέπω αυτό. Αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη για όλα αυτά τα οποία ανέφερες και δεν θα γινόταν εάν δεν υπήρχε κάποια πολύ σημαντική συζήτηση να γίνει μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Καλίν δεν είδε μόνο τον ομόλογό του, που θα ήταν το αναμενόμενο, ας το πούμε έτσι, είδε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν διέρευσε κάτι και σωστά. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι η διπλωματία μπορεί να γίνεται και με αυτό που λέμε back channel, να το πω.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αρκεί να είναι αποδοτικά αυτά τα κανάλια. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των δικών μας θαλασσίων πάρκων και, συγγνώμη, των τουρκικών θα έλεγα, την αντίδραση στην ελληνική κτλ. Αλλά βεβαίως υπάρχει και το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το οποίο ανησυχεί όπως φαίνεται η Τουρκία ιδιαίτερα, ειδικά μετά τις ανακοινώσεις περί ασπίδας του Αχιλλέα. Θα έλεγα το εξής, χωρίς να ξέρω τίποτα και δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει πέραν όσων
0: mm-hmm.
1: είχαν συμμετοχή στις συνομιλίες αυτές, θα έλεγα ότι η επίσκεψη δεν θα γινόταν εάν το μήνυμα που μεταφέρθηκε δεν ήταν μήνυμα εκτόνωσης, αποσυμπίεσης. Διαφορετικά θα είχαμε άλλου τύπου αντίδραση. Πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θέλει ένταση στην παρούσα φάση. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, το κυριότερο είναι το Ισραήλ. Πάμε προς εκλογές. Είναι ένα κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές στο Ισραήλ. Οπότε ενδεχομένως να μην ήθελα να προσθέσουν την ατζέντα τους και μία ελληνοτουρκική ένταση, αν όχι κρίση.
0: Mm-hmm. Από την άλλη, είδαμε ότι μετά την συνάντηση με τον Καλίν, ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Κώστα, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί υποδείξεις για το πώς θα διατάξει ποια θα είναι η διάταξη η αμυντική της. Ήταν απάντηση σε όσα έλεγε η Τουρκία για την ασπίδα του Αχιλλέα που θα τα βάλετε, τα νησιά κλπ.
1: Προφανώς και αυτό είναι για μένα αδιαπραγμάτευτο.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, την ίδια στιγμή που η Ιταλία έχει κάνει συνεργασία με την μεγάλη της εταιρεία, τη Λεωνάρντο, με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες δεν λειτουργούν εν αγνία των κρατών τους,

0: συνάπτουν συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, δεν υπάρχει κανείς που να υποδείξει στην Ελλάδα με ποιον θα κάνει αμυντική συνεργασία. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Και προς την Ευρώπη, ορθώς ελέγχει η παρουσία του Κώστα, διότι το επόμενο διάστημα θα τεθεί επιτάπητος πάλι και ενδεχομένως με μεγαλύτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά φόρα το θέμα ευρωπαϊκής άμυνας, συνεργασίας με χώρες μη μέλη, κυρίως με την Τουρκία. Λοιπόν, εάν οι χώρες, οι προεξάρχουσες Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία ως συμπαραγωγό σε ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα, τότε θα πρέπει να την υποχρεώσουν να αντιμετωπίζει χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των αρχών της Ένωσης.
1: Αυτό θα τεσταριστεί πλέον στο πεδίο. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο γεγονότα χρονικά τα οποία φαίνεται ότι θα προηγηθούν. Έχουμε και άλλα. Το θέμα του καλωδίου. Εκτιμάται ότι περί τον Οκτώβριο θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την έκδοση ναύτεξης κλπ. Είτε η Ελλάδα κάνει πρώτη την κίνηση με το καλώδιο. Οπότε εκεί μένει να διαπιστωθεί ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας και το εύρος των κινήσεων της Τουρκίας. Είτε η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει πρώτη κίνηση με εφαρμογή στο πεδίο του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, θα έχουμε μια συνάντηση στο πεδίο. Είτε η Ελλάδα κάνει την κίνηση, η Τουρκία μάλλον θα αντιδράσει, είτε η Τουρκία κάνει την κίνηση, οπότε η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει η ίδια. Είναι κοντός ο χρονικός ορίζοντας.
0: Σωστά, σωστά. Και δεν ξέρω, εντός του Οκτωβρίου λοιπόν λέμε, έχει διευρυνθεί το τραπέζι σε σχέση με το καλώδιο, έχει προσθεθεί η Γαλλία. Δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η Γαλλία, διότι υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για το έργο. Mm-hmm. Θα κάνουν κινήσεις προς την Άγκυρα, πιθανότατα. Πάντως είναι πράγματι το τεστ αυτό. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές το Ισραήλ μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Διότι εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία έχει στραμμένα τα βλέμματά της στο Ισραήλ περισσότερο. Mm-hmm. Διότι η ισχύ του Ισραήλ ουσιαστικά την απειλεί. Την απειλεί θεωρητικώς, δεν νομίζω ότι θα γίνει σύγκρουση, mm-hmm. αλλά είναι μια χώρα την οποία δεν θα ήθελε να έχει απέναντί της. Mm-hmm. Γι' αυτό και ενοχλείται από τη δική μας σύμπραξη, διότι υπάρχει η δυνατότητα απάντησης Ελλάδας-Ισραήλ πλέον.
1: Στην πράξη, ναι.
0: Τράξη,
1: και από την άλλη είδαμε και κινήσεις με την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος είναι υποχρεωμένη να τηρεί μια δύσκολη ισορροπία λόγω και του πολιτισμικού, της πολιτισμικής βαρύτητας της Ισλαμικής της δημογραφίας της, όπου τα μηνύματα επίσης ήταν προς την Τουρκία, ενοχλητικά προς την Τουρκία, η συμπερίληψη στην κοινή διακήρυξη για το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Όλες οι ελληνικές θέσεις, η αποστολή αγίματος στρατιωτικού για την συμμετοχή στη στρατιωτική παρέλαση της Κύπρου, το καλώδιο των Γκρέγκ Ελλάδας-Αιγύπτου, το φυσικό αέριο της Κύπρου προς την Αίγυπτο, είναι αυτά τα οποία ενοχλούν την Τουρκία επίσης, έτσι.
0: Μπορεί, η Αίγυπτος θέλει πάντα να κρατάει ανοιχτά τα χαρτιά της προς πολλές κατευθύνσεις. Διότι θεωρεί ότι είναι μια χώρα κομβική που είναι, έχει ανάγκη όμως βοήθειας κτλ. Είναι πάρα πολύ πιθανό να θεωρεί ότι η συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο της ανοίγει, που είναι επίσης γεγονός, τις πόρτες της βοήθειας οικονομικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που είναι πάρα πολύ υπολογίσιμο. Δεν ξέρω εάν θα είναι η στάση τους αυτή στο Δίνεκες, ναι. Διότι όπως ξέρεις έχουν και με την Τουρκία σοβαρή συνεργασία. Δεν ήθελα να μπουν στις Μέκας στη συμφωνία. Και δεν ήθελα να μπουν επειδή υπολογίζουν πάρα πολύ την Ινδία, mm-hmm. που είναι απέναντι σε αυτή τη. Οπότε μάλλον θα παίζουν σε δύο ταμπλόνια.
1: Όπως πάντα, η Αίγυπτη, ναι. Κλασικά. Ναι. Μάλιστα, κλείνοντας και θα επανέλθουμε να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, όλα αυτά γίνονται ενώ έχουμε τέσσερις εκλογικές διαδικασίες ουσιαστικά. Τον Οκτώβριο στο Ισραήλ, τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ και ενδιάμεσες, εμείς κατά πάσα πιθανότητα τον Μάιο εκτός απρόβλου και κάπου εκεί, και ο Ερντογάν, ο οποίος επίσης θέλει να ανανεώσει την θητεία του. Δηλαδή, έχουμε και τέσσερις εμπλεκόμενους με εκλογές, που και αυτό έχει σημασία.
0: Βέβαια, πράγματι. Και είναι, όπως λέμε, αυτή η σεζόν θα είναι μακρά σεζόν. Mm. Διότι και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και στη δική μας περιοχή. και είναι αλληλένδετα. Mm. Οπότε χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία και βεβαίως στρατηγικός σχεδιασμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νο, τα λέμε και από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, και εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριο Αφεντούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Σκαλαρέτης, επιστρέψαμε. Πάμε να ρίξουμε μια παγκόσμια ματιά. Αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή περιγράφεται με μια λέξη: χάος. Ακόμα και για εμάς που παρακολουθούμε τα γεγονότα, αυτή η χαοτική κατάσταση δεν έχει προηγούμενο. Όλοι εναντίον όλων. Και υπάρχει πλέον πιθανότητα να κλείσουν και τα δύο στενά, και το Ορμούζ και στην Ερυθρά, τον Μπαμ Ελ Μαντέμ, που σημαίνει παγκόσμια ασφυξία. Ο πόλεμος που γίνεται εκεί δεν έχει αξιολογηθεί στο πόσο σφοδρός είναι, πόσοι συμμετέχουν και ποιες είναι οι επιπτώσεις του. Λέω γιατί αφορά και σε εμάς. Είναι κοντά. Κρατήστε το αυτό. Δεν είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δίπλα μας είναι. Λοιπόν, έχουμε αυτά και άλλα πολλά. Ξεκινάμε με αυτό και θα πάμε στα επόμενα. Θανάσης Ρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάμπρο μου, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από αυτό. Γιατί δεν είναι μακριά. Η κατάσταση του Μπαμ Ελ Μαντέμ, δηλαδή στο κάτω μέρος προς την Ερυθρά Θάλασσα, με την έξοδο προς την θάλασσα του Άντεν και τον βορειοδυτικό Ινδικό ωκεανό, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διότι αυτή τη στιγμή η επίθεση των Χούθης έχει προχωρήσει αρκετά. Έχουν θέσει υπό τον έλεγχο τους ορισμένες από τις περιοχές εκεί κοντά στο λιμάνι του Μπαμ Ελ Μαντέμ. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι οι Σαουδάραβες είναι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κέρια.
0: Θανά, συγγνώμη, τους έχουν πάρει, το λέω συγγνώμη για την έκφραση, που είναι, τους έχουν πάρει φαλάγγι τους Σαουδάραβες οι Χούθοι. Τρεις ταξιαρχίες υποχώρησαν, ορισμένοι εχμαλωτίστηκαν και γενικά είναι σε άτακτη υποχώρηση οι Σαουδάραβες.
1: Αυτό εδώ και συγχυμένα, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει ζητήσει καμιά βοήθεια ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου.
0: Νομίζω ζήτησε πολλά από τους Αμερικανούς και το απέρριψαν. Ζήτησε από τον Τραμπ αεροπορική βοήθεια και είπε όχι.
1: Ναι, η εφημερίδα Αλαχμπάρ του Λιβάνου πριν από λίγο είδα αυτή τη χαρακτηριστικά ότι ακόμα και ο Νετανιάχου πρότεινε τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να βοηθήσει, γιατί παρακολουθεί, λέει, αυτή τη στιγμή την περιοχή και ο Ναύαρχος Χαρέλ, ο αρχηγός του Ισραηλινού ναυτικού, αλλά και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, οι άλλοι των Ισραηλινών. Γιατί η κατάσταση, άμα ανέβει προς τα πάνω, μην ξεχνάμε ότι και απέναντι πλευρά δεν είναι και πλέον σταθερή. Έχουμε, ας πούμε, περιπτώσεις μιας μεγάλης βάσης Αμερικανών στο Τζιμπουτί. Έχουμε, ας πούμε, πολέμους μεταξύ εσωτερικούς πολέμους στην Αιθιοπία. Έχουμε Σομαλιλάνδη, η οποία κραβιάζει υπέρ απόσχησης. Έχουμε σομαλικό πρόβλημα και με παρουσία Τούρκων που εκπαιδεύουν το σομαλικό στρατό. Δηλαδή, είναι αυτό, για να κλείσω αυτό το θέμα, είναι αυτό που είπες, είναι όλοι εναντίον όλων και είναι χαοτική κατάσταση.
0: Και να πω και μια άλλη διάσταση: οι Εμιρατινοί, τα Εμιράτα,
1: χτυπούν
0: και αυτά τους Σαουδάραβες. Οι πάλι ποτέ φίλοι και τα αδελφά κράτη πλέον σκοτώνονται στην Ιεμένη με τους Εμιρατινούς, οι οποίοι είναι πολύ μάχημοι, χτυπούν και αφοπλίζουν τους Σαουδάραβες. Γενικά υπάρχει χαοτική κατάσταση.
1: Είναι καλή στην αεροπορία. Από ό,τι θα το πω και πάντοτε στην Ελλάδα, ο ακόλουθος άμυνας των Εμμυράτων είναι πάντοτε συνταγματάρχης Μίναρχος, δηλαδή να το πουκαλείται τη αεροπορία. Αυτό το Λάμπρο είναι το ένα, είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι αυτή τη στιγμή, πλησιάζοντα σε κάποια άλλα. Ένα σωστό το οποίο πραγματικά η Ελλάδα έκανε, πέραν, αλλιώ τα συζητάμε για κάποια στοιχεία που είχα να πω, πέραν αυτό που έχει συζητήσει εκτενώς και πολύ σωστά για το θέμα τη Αχίλιο Ασπίδεια, είναι το εξής, ότι επειδή έχω παρακολουθήσει και πριν από 16-17 χρόνια, ήμουν νομίζω ο μοναδικός Έλληνας που είχε πάει στην αεροπορική μας υπέτρεψα στο Κολοράντο, όπου είδα ολόκληρο το θόλο των Αμερικανών Καναδών σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική, αντιαεροπορική, και βρείτε, τότε δεν υπήρχαν τα ντρόουν τόσο άμυνα. Νομίζω, ας πούμε, ότι lessons learned από τέτοιες ιδέες μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, γι' αυτό η Αχίλιος Ασπίδα θα γίνει αύριο, είναι σε εξέλιξη και με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά προφανώς των κορυφαίων Ισραηλινών εταιριών που είναι στους κορυφαίους στον πλανήτη. Λέω λοιπόν ας πούμε ότι οι ιδέες οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμυνα και την αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα, με εμπειρίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα οι Αμερικανοί πάντα όταν βλέπαν Σοβιετικούς και Ρώσους και Κινέζους, που απειλούν βεβαίως και την ασφάλεια του Καναδά, είναι σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η περίπτωση της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ δεν είναι ακριβώς η δική μας, είναι πανεθνική, είναι πολυστρωματική περίπτωση, είναι αυτή τη στιγμή πολυαξονική, έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με την άμυνα του χώρου μας απέναντι σε βαλιστικές απειλές, drones κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς σαν αυτή που έχει την EPAA του ΝΑΤΟ.
0: Είδα ότι οι Αμερικανοί έβγαλαν μια ανακοίνωση που λένε ότι στηρίζουν την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι συμβάλλει στη γενικότερη άμυνα. Επειδή τα ραντάρ θα έχουν εικόνα όχι μόνο προς Ανατολά, Τουρκία κλπ, αλλά και προς βορρά, εύξενο πόντο κλπ, υπονοούν Ρωσία.
1: Προφανώς ναι, νομίζω ναι, στην επέκταση ας πούμε σίγουρα προς εύξενο πόντο, προς Κασπία θάλασσα. Παρέθεση Λάμπρο, πριν από λίγο είχαμε επίθεση των Ουκρανών στην Κασπία και έγινε πάλι στη Μαχατσχάλα συγκεκριμένα, έγινε άλλη περίπτωση. Συνεπώς και αυτό θα το παρακολουθούν. Είναι σημαντικό και κάτι άλλο, Λάμπρο, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα είναι σε μια φάση κατά την οποία δύο είναι μεγάλες απειλές αυτή τη στιγμή. Μία είναι τα πυραυλικά, τα οποία είδαμε και στον πόλεμο του Ιράν με τους Ισραηλινούς και με τους Αμερικανούς, και η όλη κατάσταση για το Ιράν πλήττει βάσεις των Εμμυράτων, του Παχρέιν, του Κατάρ, της Ιορδανίας κλπ. Με πυράβλους και με ντρόνους. Άρα είναι το ένα θέμα. Και το άλλο είναι οι υβριδικές απειλές. Η Ελλάδα ήδη έπιασε το θέμα το αντιπυραυλικό, αντιντρόν κτλ. Με πολύ σωστές κινήσεις, εγώ θα το πω. Ενώ από εκεί και πέρα το θέμα των υβριδικών απειλών και το τι γίνεται είναι μείζον θέμα, γιατί δεν έχει να το αντιμετωπίσει με συμβατικούς τρόπους. Πρέπει να κινηθείς και σε άλλα επίπεδα. Πάντως το ΝΑΤΟ σε επίπεδο ευρωπαϊκό έχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρεις, με μία βάση στον Τεβασέλο της Ρουμανίας, μία στο Ρετζίκοβο της Πολωνίας, την ναυτική βάση της Ρότα στην Ισπανία και βέβαια έχουμε και το ραντάρ της στην Τουρκία, του Κιουρετσίκ, στη Μαλάτια, στα 2000 και πλέον μέτρα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εμάς εδώ μας πιάνει πανεθνικά, πιάνει τον ελλαδικό χώρο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί οι απειλές μετατοπίζονται. Δύο τελευταία πράγματα να προσθέσω. Ένα, όπως ξέρεις, στη Μολδαβία παραλίγο υπήρχαν 7 ρωσικά drones μέσα. Είναι γνωστό ότι παραβιάζουν το μολδαβικό αεροχώρο. Έχει καθυστερήσει, όπως μου είπαν και μου το είπαν και οι Ουκρανοί και οι Μολδαβοί που μιλώ στο Κισενάο, ότι καθυστέρησε η πτήση του Ζελένσκι με, να πάει για την, για την Νορβηγία, γιατί ήταν η κηδεία του, του Χάραλτ, του βασιλέα της Νορβηγίας, και μετά προς την Ισλανδία και προς τον Καναδά. Στον Καναδά τώρα υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες, οι οποίες μένα μου θυμίζουν λάμπρο κάτι που έχουμε συζητήσει δυο μας, τα 100 χρόνια το ξέρεις, τις σχέσεις Ουκρανίας-Ηνωμένου Βασιλείου και γενικώς ας πούμε την υποστήριξη την οποία δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο επί 6 πρωθυπουργών τώρα τελευταία, δεν άλλαξε τίποτα, έτσι, τίποτα. Σε υποστήριξη της Ουκρανίας, γιατί είναι τεράστιες οι ουκρανικές κοινότητες μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι και στον Καναδά και στην Αυστραλία. Γι' αυτό και.
0: Έχουν τα. Συνάπτουν αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί.
1: Τεράστιες, μάλιστα, οι συμφωνίες που υπογράψαμε με τον Μπάρνι, τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό, ας πούμε είναι πολύ ισχυρές. Δηλαδή, χθες είδα ότι άλλα 2 δις δολάρια πέραν των άλλων δίνει ο Καναδάς, μπαίνει στα προγράμματα με τα ντρόουν στα ουκρανικά και άλλες 10 χώρες. Εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτό, αλλά είναι άλλες χώρες, ενώ του ΝΑΤΟ προφανώς, Γαλλία κλπ. Επίσης, ο Καναδάς έχει πει ότι θα στείλει στρατεύματα αν αναπτυχθούν ποτέ και λήξει ο πόλεμος, πράγμα απίθανο στο έδαφος της Ουκρανίας, αν βέβαια, και βεβαίως είπε ότι 21-22 νομίζω πιλότοι οι Ουκρανοί εκπαιδεύονται σε αεροσκάφη στον Καναδά, αλλά με έναν προσωπική εντύπωση ότι ο Καναδάς όπως και η Αυστραλία έχουν F-18, δεν έχουν F-16, αλλά ποιος σε άλλες είδους βοήθεια θα παράσχουν. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε σήμερα, λάμπρο, ο 25 χρόνια,
0: 25 χρόνια σήμερα.
1: Από την 11 Σεπτεμβρίου, και μιλάμε ας πούμε για απειλές οι οποίες δεν τις φανταζόταν κανείς ότι θα γίνουν. Και εγώ, όπως ξέρεις, μιλάω πάντα πέραν των θεωριών συνωμοσίας και πέραν αυτών, αλλά εγώ βάζω άλλα τώρα πρόσθετα. Πρώτα απ' όλα, οι υβριδικές απειλές, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, οι τρομοκράτες πλέον κινούνται στο ψηφιακό χώρο πολύ περισσότερο από ό,τι κινούνται στα ξεσφύγετα του Τζαλαλαμπάτ και του Κατάχαρ στο
0: Αφγανιστάν. Δεν κρύβονται πλέον στις σπηλιές, κρύβονται στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς στο διαδίκτυο. Οι Εμένοι που λέγαμε, και δεν το είπα τυχαία στην αρχή, ούτε εγώ, έχει να κάνει με ένα από τα άντρα της Αλ-Κάιντα, σύμφωνα με την έκθεση και του ΟΗΕ και των Αμερικανών, πέρυσι την έκθεση, λέει ότι η Αλ-Κάιντα στην Αράμπικ Πένινσουλα, δηλαδή στην Αραβική Χερσόνησο, δηλαδή στην Εμένη σε απλά ελληνικά, κυρίως, είναι αυτή μια από τις πιο ισχυρές και από τις πιο, θα λέει κανείς, κλιμακωτές απειλές για όλη την περιοχή. Συνεπώς, η 11 Σεπτεμβρίου, μην ξεχνάμε, ήταν προάγγελος και για την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Δηλαδή, δεν καταλήγησαν αεροπλάνα. Οι Χαμασίτες μπήκαν μέσα στο νότιο Ισραήλ και έγιναν αυτά τα όρια, τα παράδειγμα. Άλλοι skyjackers που τους λένε, αυτοί οι τρομοκράτες που πήραν τα αεροπλάνα και τα πέταξαν πάνω στους ουρανοξύστες στο Μανχάταν και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Και κλείνω λάμπρο και μια τελευταία πληροφορία ότι ο Πολωνός ο Τουσκ χθες το βράδυ, του μια μουσική συνέντευξη του BBC, πήγε, λέει κάτι σοβαρά αυτό και ξεφεύγει λίγο. Είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός ότι έχουν πληροφορίες οι οποίες έστειλαν στους Αμερικανούς, σύμφωνα με τις οποίες το επόμενο χρονικό διάστημα οι Ρώσοι θα χτυπήσουν περιοχές συνοριακές. Στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, της Ουκρανίας με τη Μολδαβία και της Ουκρανίας με την Πολωνία, δηλαδή θα κοιτάξουν να χτυπήσουν τις συνοριακές διαβάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα είναι περιοχές, ήδη δεν το κάνουν στη Μολδαβία, σωστός.
0: Άρα να κουμπίσουν νατοϊκό έδαφος.
1: Ναι, ακριβώς εκεί στα όρια. Γιατί είδα τη χθεσινή περίπτωση την οποία κάναμε τη Μολδαβία, και αυτό το είπε και η Μάγια Σάντου, η πρόεδρος της Μολδαβίας, που είναι φιλοευρωπαία και φιλοδυτική, είπε ρε, ας πούμε στο παρακάτι δεν έγινε, αλλά η Μολδαβία δεν είναι ακόμα στο ΝΑΤΟ. Άλλο αυτό. Άρα αυτή μην πιάσει όμως καμιά Πολωνία, ούτε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αλλά είναι καμιά Πολωνία, καμιά
0: Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι στο ΝΑΤΟ.
1: Η Ρουμανία είναι στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και η Ρουμανία είναι πάρα πολύ ανήσυχη. Γι' αυτό και άλλο ένα σημείο πέραν της Ιεμένης Λάμπρου, το οποίο αυξάνεται Είναι ας πούμε αυτή η περιοχή της Ουκρανίας, Ρωσίας, Μολδαβίας, Ρουμανίας μέχρι Πολωνία, όπου ας πούμε βλέπουμε κινήσεις με επανδρομένα αεροσκάφη, πυράβλους κλπ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβετε, κανένα από τα μέτωπα δεν πρόκειται να κλείσει.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τις εξελίξεις εν ώψη εκλογών. Έχουμε δημοσκοπικά δεδομένα πλέον, τα πρώτα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχουν αρρώσει και αποτυπώνονται πράγματα. Κατά τη γνώμη μας, ορισμένα από αυτά ήταν αναμενόμενα. Δηλαδή, η υποχώρηση ως αποδόμηση κάποιων κομμάτων, το ότι φαίνονται οροφές άλλων ήδη, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά έχουν αρχίσει και μορφοποιούνται. Είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, λαμβάνω, ήταν αναμενόμενο. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο η κατάσταση θα παγιώνεται υπό την αίρεση δύο ακόμα πιθανών εισόδων. Αναφέρομαι σε δύο πιθανά κόμματα, Σαμαρά και Κασιδιάρη. Ζαχαρία Ζούμπης, Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Οπίνων Πόλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μετά και την δεύτερη και την πρώτη δημοσκοπήση, έχουμε μια πρώτη μορφοποίηση πλέον και έχουν αρχίσει να φαίνονται πράγματα. Έχουν αρχίσει να φαίνονται οροφές, ας πούμε, του κόμματος Τσίπρα, η δυνητική οροφή της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε γιατί εκεί έχει και κινήσει να κάνει, και το στρατηγικό αδιέξοδο του Πασόκ μεταξύ άλλων. Να ξεκινήσουμε από την Νέα Δημοκρατία. Τι εικόνα υπάρχει?
1: Νομίζω ότι η εικόνα είναι ότι έχει μικρά ωφέλη, όχι κάποια άνοδο τεράστια μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παγιώνεται μια εικόνα που την είδαμε σταδιακά Ιούνιο και Ιούλιο. Δηλαδή ο μέσος όρος του Ιουλίου των ερευνών ήταν στο 29,9, ο μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Στην εκτίμηση ψήφου, να διευκρινίζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μια μικρή άνοδο, τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Βέβαια την άλλη εβδομάδα υπάρχει βροχή δημοσκοπήσεων, γιατί οι περισσότεροι περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος και το Σαββατοκυριακό. Αλλά κάπου εκεί φαίνεται. Δηλαδή έχει μεν από θέματα, αρχίζουν όμως και οι δυσκολίες, γιατί δέχεται πίεση, υπάρχουν τα προβλήματα ακριβία, τα γνωστά αδειοτικού επίπεδου, υπάρχει πίεση αντικριτική που δέχεται από ακροατήρια που δεν τίθονται και πια εύκολα, αλλά φτάνουμε σε ένα πιο σκληρό πυρήνα πια που πρέπει να πείσεις για να αυξήσεις πιο γενναία, αν μπορείς, τις δυνάμεις σου.
0: Ποιες είναι οι δεξάμενες της, πού στοχεύει, σε ποιες δεξάμενες στοχεύει?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέω μόνιμα μετά τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είχε ισόποσες τότε απώλειες προς τα δεξιά της και προς το χώρο του κέντρου που λέμε. Ήταν ισόποσες. Δηλαδή αυτή η διαφορά.
0: Τώρα?
1: Τώρα βέβαια δέχεται πίεση από τα δεξιά. Βλέπετε ότι τα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση βαστάνε. Ειδικά η Ελληνική Λύση δείχνει να έχει μια αντοχή. Η φωνή λογικής διατηρείται σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%. Κάποιες φορές και λίγο παραπάνω, δεν είναι λίγο. Υπάρχει προσμονή του κόμματος Σαμαρά. Δηλαδή, άρα ένα κομμάτι αναποφάσιστο αρχίζει και προβληματίζεται περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο, το είδαμε σε έρευνες που έχουν βγει, το βλέπω και εγώ που δεν μπορώ να σταθώ παραπέρα στην έρευνα που θα τρέξω, που τρέχω, που έχω τρέξει ήδη για να δω εγώ τι γίνεται και θα τρέξουμε για να δημοσιοποιήσουμε. Έχει αυξηθεί και ο αριθμός των αναποφάσιστων. Όπως επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το εξής, ότι ακόμα και αυτοί που δηλώνουν στην πρόθεση ψήφου ένα κόμμα, άμα τους ρωτήσεις, ισχύει αυτή η επιλογή, ας πούμε, την έχεις
0: φυσικά. Τη βεβαιότητα, λέτε έτσι.
1: Ναι, ο βαθμός βεβαιότητας. Και ρωτήσεις όλους όσους δηλώνουν κάποιο κόμμα σήμερα. Εμφανίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, το οποίο μπορεί και να αλλάξω. Και είναι λογικό. Και θα τρέξουν εξελίξεις.
0: Οι αναποφάσεις από πού προέρχονται κυρίως, από τα δεξιά ή από το κέντρο?
1: Οι αναποφάσεις προέρχονται και από τα δύο, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν δυσκολίες και από τις δύο πλευρές, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή από τα δεξιά φαίνεται πιο έντονα ίσως ότι ένα κομμάτι έχει πάρει οριστικό διαζύγιο. Μπορεί να μην το δηλώνει με μια ανοιχτή επιλογή τώρα, αλλά από άλλους δείκτες μετράμε ή από τις απαντήσεις τους στις υπόλοιπες ερωτήσεις μιας έρευνας. Βλέπουμε δυσκολίες, βλέπουμε μια δυσπιστία. Από το δε χώρο του κέντρου για άλλους λόγους αυτή. Ξέρετε, είναι ένα δύσκολο κοινό. Δεν είναι εύκολο. Περίμεναν ίσως περισσότερες μεταρρυθμίσεις και βέβαια είτε δεξίως δηλώνει κάποιος, είτε κεντρός, είτε οποιαδήποτε, το βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια, νομίζω ότι...
0: βασικά.
1: Βέβαια, κάνει ζημιά.
0: Ο Ιελάς του κ. Τσίπρα έχει αρχίσει και δείχνει οροφή.
1: Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, κοιτάξτε, λάβετε υπόψη ότι ξεκίνησε με ένα 15-15,5. Ναι. Αναφέρομαι πάντα στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις της Opinion Poll. Mm. Βρισκόταν εκεί γύρω στο 17 τον Ιούλιο, μέσο όρο. Νομίζω ότι είναι, έχει φτάσει σε ένα σημείο που αρχίζει και εμφανίζει φθορές και κάμψη. Mm. Δηλαδή, ίσως η κάμψη αυτή είναι της τάξης της μίας μονάδας. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχουν αναπάντητα προβλήματα τα οποία, αν δεν τα απαντήσει ο κ. Τσίπρας, δεν θα είναι εύκολο το ξεμπλοκάρισμα.
0: Υπερτίμησε το προσωπικό του εκτόπισμα.
1: Νομίζω, ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, μέχρι και την πρόσφατη παρουσία, τις δύο παρουσίες του, δεν υπήρχε μια συγκροτημένη πολιτική, έτσι,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Το δε αφήγημα που εμφάνισε συνεχίζει και αφήνει ασυγκίνητα του κέντρου, το οποίο δεν φαινόταν να κοιτάει και πολύ προς Άλεξη Τσίπρα, αλλά δυσαρεστικέ αριστερές ζώνες που τον δηλώνανε, ας πούμε, σαν επιλογή ψήφου.
0: Δεν φαίνεται να έχει στίγμα. Το στίγμα του είναι έτσι θολό και μετακινούμενο.
1: Είναι λίγο θολό. Που θυμάστε μετά την ομιλία του πάνω πριν ξεκινήσει και δε. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται ένα πρόγραμμα και μετά επί 4-5 μέρες, μια εβδομάδα, διατίθεται μια φελούρα σε βασικά σημεία ιδέες του προγράμματος, είναι από μόνο του προβληματικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το θέμα ασφαλώς ότι η νέα φουρνιά στελεχών έδωσε στην αρχή έναν αέρα ότι να κτίζουμε κάτι καινούριο. Δεν αρκεί αυτό χωρίς πολιτική, αλλά και τα ίδια τα στελέχη αυτά έχουν κάποια όρια, έχουν μια απειρία, δεν είναι. Και δεν είχαν και μια συγκροτημένη πολιτική.
0: Όχι, ναι. Βγήκανε σκόρπιοι. Και δεν φάνηκε να έχει τρέπει, δεν φάνηκε να έχει πάγκο, να έχει βάθος.
1: Υπάρχουν και δύο θέματα ακόμα, τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν ξέρουμε που θα αποδώσει η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, που αν μη τι άλλο τώρα έχει μια καθαρότητα. Δηλαδή, δεν βγαίνει ως κόμμα να πει εδώ είναι, αλλά δεν θα κατέβω σε εκλογές π.χ. γι' αυτό. Αντίθετα, σε κάποιες στιγμές είναι και πολύ αυστηρό απέναντι στις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά θα έλεγα τα τελευταία 2,5 χρόνια, έβγαλε νύχια.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στρατηγικής. Επειδή ο μέσος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να μεταφράζεται σε κάτι η ψήφος του, όχι σε διαμαρτυρία, αυτή τη στιγμή λέει όχι με τον έναν, όχι με τον άλλον, αλλά από την άλλη είναι και κολλημένο στα ποσοστά του. Εκεί τι πρέπει να αλλάξει κάτι.
1: Εκεί καταρχάς βλέπαμε Ιούνιο και Ιούλιο, ο μέσος όρος ήταν αμετακίνητο στο 11%. Ενώ ήταν ακόμα που έγραφε το 13-13,5 εκεί κυμανόταν, ας πούμε, για πολύ μεγάλο διάστημα. Πήγε κάπου στο 11 κατά μέσο όρο. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί κάτι να εισπράττει τώρα, δηλαδή τη τάξη της μία-μιάμιση μονάδα, επειδή έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή έχει κάνει παρεμβάσεις, είτε κάποιος συμφωνεί είτε όχι για τα προγραμματικά του, η προσπάθεια στην κρίση.
0: Ωστόσο, δυναμική για να φύγει από την τρίτη θέση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Νομίζω ότι λογικά θα υπάρχει τώρα, μπορεί να μην είναι 6 μονάδες, αλλά να είναι 3 ή 4 μονάδες, δεν είναι και λίγο αυτό που τα λέμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε αυτή τη φάση. Και εκεί το ερώτημα το μεγάλο είναι αυτό που θέσατε και θα το δούμε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ένα ξεπέταγμα κάτω από μια, ας πούμε, υπερπροσπάθεια κάποιων μηνών.
0: Ναι.
1: Και θα σκαλώσει και μπορεί να ψωγυρίσει, επειδή το έλλειμμα αφηγήματος και συγκεκριμένης πρώτας διακυβέρνησης αρχίζει και υπάρχει, δεν είναι.
0: Δεν φαίνεται. Δεν υπάρχει στιγμα, ούτε και υπάρχει στιγμα. Δεν είναι σαν αυτό τι θέλει να κάνει.
1: Γιατί, ας το πούμε καθαρά, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, έχουμε να κάνουμε μια πολύ μακρόχρονη, μπορεί και 7 μήνες με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, προεκλογική καμπάνια, δεν είναι.
0: Ναι,
1: θα δούμε σε αυτή τη φάση κόμματα να ανεβοκατεβαίνουν. Ναι. Δηλαδή, σε αυτό κερδίζει αυτός που έχει σταθερή, κερδίζει έδαφος σε οποιαδήποτε θέση. Αυτός που έχει σταθερή στρατηγική, καθαρό αφήγημα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θα καθορίσει τη μάχη αν σε τρεις φάσεις ένα κόμμα κάνει ωραία επικοινωνιακά τρίκ, πώς να το πω.
0: Ναι, ναι, αγώνα, χρειάζεται πολιτικός κορμός και καύσιμα.
1: Χρειάζεται πολιτικός κορμός, ναι. Καύσιμα, τροχή και συγκεκριμένη στρατηγική.
0: Κόμμα Καρτσιανού αποδομήθηκε, έτσι. Συνήθως τα κόμματα τα οποία είναι μονοθεματικά και, και λόγω συγκυρίας μετά από λίγο καιρό ξεφτίζουν.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω από το 11-12 κιόλας που βρίσκαμε τον Ιούνιο, είχε πέσει αρκετά τον Ιούλιο. Τώρα νομίζω βρίσκεται ίσως γύρω στο 5, κάπου εκεί δίνουν τουλάχιστον οι εταιρείες που δημοσιεύσανε, το οποίο σημαίνει μια ραγδαία συνεχή πτώση. Είχε και τα προβλήματα το καλοκαίρι, δεν έχει δείξει πολιτική. Η παρουσία της, τη ΔΕΘ, μάλλον ήταν μια γενικόλογη παρέμβαση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο. Και αυτό υπάρχει όταν πολιτικό. Υπάρχει το θέμα, όταν είναι θερμό το θέμα, η αφορμή για την οποία έγινε το κόμμα, μια εθνική τραγωδία και προσωπική, εκεί έχει κάποιο ταχύκαυτο. Μετά, αν δεν έχει πολιτικό
1: περιεχόμενο. Αυτό... Εκεί βλέπουμε, ενώ στην αρχή, ξέρετε, είχε ένα χαρακτηριστικό μια περίεργη πολυσυλλεκτικότητα αξιόλογη. Από όλους τους χώρους σαν να φεύγουν άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και θα τελειώσω και θα επανέλθουμε. Κόμμα Σαμαρά, δυναμική.
1: Κοιτάξτε, το κόμμα Σαμαρά το βλέπουμε σε ένα 12-13% στη δυνητική ψήφο. Αυτό δεν σημαίνει με τίποτα στην πρόθεση ψήφου. Θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας εμφάνιζε 21 και η κυρία Καρισιανού και λίγο παραπάνω. Πριν να ιδρύσουν τα κόμματα. Ο ένας πήρε 15 στην πρώτη εμφάνιση και η κυρία Χαρισιανού 11-12. Λοιπόν, δηλαδή είναι κάπου εκεί πιο σίγουρος πυρήνας, αυτοί που απαντάνε πιο σίγουρα, κυμαίνονται κάπου εκεί ανάμεσα στο 5 και στο 6 αυτή την ώρα. Εισπράττει από διάφορα κόμματα, λίγο ή πολύ, δηλαδή και από τη Φωνή Λογικής και από το Ελληνική Λύση δείχνει να έχει μια δυνατότητα και ασφαλώς, πώς να το πω, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι θα αφήσει ανεπηρέα στην Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, που διαβάζω κάποιες αναλύσεις, οπωσδήποτε θα τις κοστίσει. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο.
0: Πόσο.
1: Γιατί άλλο είναι η μισή μονάδα και άλλο είναι οι 2, 2, 3. Σε αυτή τη στιγμή όμως που η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη να ανέβει
0: και μισή μονάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε μόλις κάνετε και τη δική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, για χαρά.
0: Ζαχαρία Ζούμπισον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Opinion Poll, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα ανοίξουμε ένα δύσκολο θέμα, γιατί δεν βλέπω κανείς να προσπαθεί να το προσεγγίσει επί της ουσίας, έτσι. Αναφέρομαι στο θέμα της εγκληματικότητας των Ρωμά. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, όπου πλέον υπάρχει ανοιχτή υπονόμευση δημόσιων υποδομών, κλοπές, καλωδιών κλπ. Που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρες κοινωνικές ομάδες άλλες, είναι ένα θέμα πέραν των στατιστικών που βγάζει η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, για τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας στη γενική εγκληματικότητα. Έχουμε πλέον κλοπές οι οποίες αποκτούν χαρακτηριστικά δολιοφθοράς, σαμποτάζ και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με όρους ευάλωτης ομάδας. Δεν είναι ευάλωτη ομάδα. Έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι προβλέπεται νομικά. Κυριάκος Κότσογλου, νομικός, αναπληρωτής καθηγητής στο Northumbria University. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
3: Λοιπόν, έχουμε μια κοινωνική ομάδα του Ρωμά, οι οποίοι έχουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη γενική εγκληματικότητα και ειδικές δράσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο πλέον την συνολική κοινωνική ασφάλεια λόγω υπονόμευσης, κλοπές καλωδίων, χαλκού κλπ. Από δημόσιες υποδομές, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, σιδηροδρόμους, κατασκευές, που αυτό δεν είναι μια απλή κλοπή. Έχει στοιχεία δολιοφθοράς, σαμποτάζ. Τι προβλέπετε νομικά όταν έχει μια ολόκληρη ομάδα που λειτουργεί έτσι?
4: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς στο εισαγωγικό σας σχόλιο, έχουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, όπου μια, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος, ότι όπου μια κοινωνική ομάδα εν το συνόλο παρουσιάζει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Και δεν λέμε ότι είναι ένα, η πλειοψηφία ή η μειοψηφία, είναι ένα επαρκές ποσοστό. Mm-hmm. Και έχουμε μια ενσωμάτωση υποκουλτούρας παραβατικότητας από ομάδες, από αυτή την κοινωνική ομάδα, που ουσιαστικά αποδέχεται αυτό το χαρακτηρισμό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το συμβατικό ποινικό δίκαιο, αυτό που ισχύει για εσάς και για εμένα, δεν λειτουργεί με τέτοιους όρους. Διότι ένα βασικό γνώρισμα του συμβατικού ποινικού δικαίου είναι η γενική πρόληψη. Άρα λοιπόν είναι η αποτρεπτική ισχύ της ποινής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η ποινή δεν έχει αποτρεπτική ισχύ στην κοινωνική αυτή ομάδα. Θυμόμαστε όλοι νομίζω, και έχει έτσι εντυπωθεί στην συλλογική μνήμη, τον κατάλληλα συμπαθή Ρωμά που έλεγε το 2020, αν θυμάμαι καλά, ή το 2021, ότι τώρα με το lockdown δεν μπορούν να διατάξουν διαρρήξεις και κλοπές. Και τι συμφορά του συνέβη. Και το έλεγε δημόσια αυτό, ναι, ας πούμε, στα κανάλια. Mm-hmm. Βλέπουμε, λοιπόν,
3: αυτό δεν έχει κουλτούρα, έτσι.
4: Είναι υπό κουλτούρα παραβατικότητας. Άρα λοιπόν το συμβατικό ποινικό δίκαιο, που ισχύει για όλους μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει, ενώ αυτό που θα μπορούσε θεωρητικά να εφαρμοστεί προσκρούει στην εκδομική ένωμη τάξη. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ αυτό που έχουν υποστηρίξει κάποιοι Γερμανοί θεωρητικοί του ποινικού δικαίου, το λεγόμενο ποινικό δίκαιο του εχθρού.
3: Δηλαδή?
4: Το οποίο εφαρμόζει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο El Salvador ο πρόεδρος Μπουκέλε, με θεαματικά, οφείλω να ομολογήσω,
3: αποτελέσματα
4: στη μείωση εγκληματικότητας και στη μείωση της βαριάς εγκληματικότητας. Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες. Mm-hmm. Αυτό όμως προσκρούει σαφώς την στεγματική ένωμη τάξη της χώρας μας, αλλά και στο πλαίσιο το υπερεθνικό από την Σύμβαση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
3: Τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων όμως δεν συνυπολογίζονται, γιατί εδώ μιλάμε για μια κοινωνική ομάδα η οποία λειτουργεί εις βάρος των υπολείπων, εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνικής συγκρότησης, ομαδικά, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό, και διαρκώς. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ετεροβαρή κατάσταση, ναι, όπου η προστασία μιας ομάδας η οποία παρανομεί συλλήβδην λειτουργεί εις βάρος μιας άλλης η οποία πώς θα προστατευτεί?
4: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκαιο, και υπάρχει την τελευταία, ας πούμε, τον τελευταίο 20-30 χρόνια μια υπερβολική έμφαση στην ελευθερία και όχι στην ασφάλεια. Αλλά αυτά τα δύο πάνε μαζί, και αν δείτε, ας πούμε, το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ, είναι το δικαίωμα σε ελευθερία και ασφάλεια. και το έχουμε έτσι λίγο παραμελήσει, αν θέλετε, το ζήτημα της ασφάλειας κοινωνικών ομάδων και του γενικού πληθυσμού εις βάρος υπέρ των ελευθεριών των λεγόμενων ευάλωτων ομάδων, οι οποίες, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι καθόλου ευάλωτες, πλέον παραπάνω ή λιγότερο από τις υπόλοιπες.
3: Ευάλωτα είναι τα θύματά τους τελικά, γιατί τα θύματά τους, ακόμα όταν υφίστανται, ας πούμε, μία εις βάρος τους πράξη βία, κλοπή ή οτιδήποτε, από την άλλη υπάρχει αυτομάτως, αντανακλαστικά, μία επιχειρηματολογία ότι, ξέρετε, έχουν μία ιδιαιτερότητα. Συγγνώμη, τι ιδιαιτερότητα είναι αυτή να διαπράξει εγκλήματα?
4: Εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτό και συμφωνώ για το λόγο ότι ο όρος ευάλωτος δεν εφαρμόζεται σε κοινωνικές ομάδες γενικά και αόριστα. Εφαρμόζεται σε ανθρώπους που είναι σε καταστάσεις δύσκολες και μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ως άτομα και ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ένα παράδοξο και θα ήθελα να το τονίσουμε αυτό. Είπαμε λίγο πριν ότι το κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει ποινικό δίκαιο του εχθρού. Αν όμως δούμε με προσοχή τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, θα δούμε πολλά στοιχεία αυτής της απομόνωσης. Γιατί δίκαιο του εχθρού σημαίνει βάζουμε όλους τους, τα μέλη μιας ομάδας, εγκληματικής ομάδας, σε μια κλειστή δομή, σε ένα νησί, και πράγματα που η ιστορία ελληνική έχει λίγο μας έχει κάνει να είμαστε καχύποπτοι σε ό,τι αφορά αυτό. Βλέπουμε όμως ότι η απομόνωση την οποία προβλέπει το δίκαιο του εχθρού, το οποίο εγώ δεν υποστηρίζω, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι κάτι που έχουν ήδη αποδεχτεί με καταβλισμούς που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, με σχολεία του κράτους στα οποία πηγαίνουν μόνο παιδάκια των Ρωμά, και νομίζω σε κάθε πόλη που έχει καταβλισμούς Ρωμά υπάρχουν ειδικά δημοτικά σχολεία μόνο για παιδάκια Ρωμά. Άρα λοιπόν βλέπουμε στοιχεία απομόνωσης χωρίς να έχουμε τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
3: Αυτογετοποίηση.
4: Ναι, η γετοποίηση ουσιαστικά είναι ένα στοιχείο μιας διαμάχης. Ουσιαστικά το κράτος αποδέχεται την γετοποίηση των ανθρώπων και οι ίδιοι την αποδέχονται. Ζουν παρασιτικά σε ένα μεγάλο βαθμό εις βάρος του γενικού πληθυσμού, με την ζητιανιά, με την παραβατικότητα, με το αυτό που έχει γίνει πλέον σύνθημα σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, το νομίζω άνοιξε θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ. Και αυτά που έχουν γίνει πλέον έτσι, λίγο pop κουλτούρα, είναι πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Γιατί όπως είπατε στην αρχή, προσβάλλονται περιουσίες, ζωές και προσβάλλονται και κρατικές υποδομές. Όπως ας πούμε οι υποδομές ας πούμε, των τρένων και των αεροδρομίων και της εθνικής του στρατού.
3: Το δίκαιο του εχθρού τι προβλέπει, κλειστές δομές και περιορισμό μιας κοινωνικής ομάδας συνολικά, έλεγχο. Ελεγχόμενο χώρο.
4: Αυτό ήταν κυρίως μια θεωρητική κουβέντα που έγινε έτσι σε ακαδημαϊκούς χώρους σε συνέχεια της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας από το γερμανικό κράτος, και πήγαν κάποιοι να το θεωρητικοποιήσουν και να το κάνουν κανονιστικό. Αλλά για να έχουμε μια έτσι κατευθυντήρια γραμμή, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ελ Σαλβαδόρ είναι κάτι που εγώ θα ονόμαζα ποινικό δίκαιο του εχθρού, όπου σε αντιμετωπίζουμε όχι ως ένα μέλος της κοινωνίας που εγκλημάτισε, αλλά μπορεί να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Θα αντιμετωπίζουμε ως εχθρό του κράτους, του κοινωνικού συνόλου, και σε απομονώνουμε. Αυτό λοιπόν είναι και το πρόβλημα, ότι είναι κάτι τέτοιο δεν είναι εφαρμόσιμο στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.
3: Πάντως, οι μέχρι τώρα πολιτικές έχουν αποτύχει, διότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Δηλαδή, επιδόματα, προσπάθειες ένταξης, υπάρχει άρνηση. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια πολιτική η οποία τους περιθωριοποιεί. Οι ίδιοι αυτοπεριθωριοποιούνται και απορρίπτουν τα ανοίγματα που κάνει το κράτος.
4: Ναι, κοιτάξτε, και εγώ νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα λαϊκίσω αν πω ότι δεν είναι μόνο θέμα ανοχής από το κράτος, είναι και θέμα, αν θέλετε, συμμετοχής, διότι υπάρχουν αρκετά
3: πολιτικά ωφέλη.
4: Πολιτικά
3: εκλογικά.
4: Ωφέλη συνδιαλλαγής με εκλογικές, έτσι αν θέλετε, με ένα εκλογικό αλεσβερίσι. Δεν λέω ότι είναι κοινικό φαινόμενο, λέω όμως ότι έχουμε δει αρκετά τέτοια συμβάντα που θα πρέπει να μας κάνουν λίγο να είμαστε πιο καχύποπτοι.
3: Τι γίνεται όταν ένα νομικό πλαίσιο αποτυχάει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε πρόβλημα για τον γενικό πληθυσμό? Εκεί τι γίνεται ιστορικά, ας πούμε, ο νόμος όταν αποτυχάνει τελικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ξεπεραστεί λόγω των καταστάσεων, τι γίνεται, δεν πρέπει να αναθεωρείται?
4: Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για ένα νομοσχέδιο ή έναν ψηφισμένο νόμο. Μιλάμε ουσιαστικά για μια ευρεία προσέγγιση για το σύγχρονο ποινικό δίκαιο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί δημοσίως και σε σύνδεση με εσάς εδώ και αρκετά χρόνια ότι όταν πάβει να λειτουργεί η γενική πρόληψη, όταν πάβει να λειτουργεί το ποινικό δίκαιο, τότε μόνο συμφορές υπάρχουν. Γενική ανομία, καταστάσεις ας πούμε αυτοδικίας και καταστάσεις που είναι κοντά σε μια εμφύλια ας πούμε σύραξη. Mm. Ιστορικά αυτό συμβαίνει. Όταν πάβει ένα κράτος να μπορεί να επιβάλλει τους όρους του, τότε υπάρχει αναταραχή. Διότι υπάρχουν προσεγγίσεις διαφορετικές σε σχέση με το τι θα πρέπει να είναι η ένωμη τάξη. Γιατί και η Ρωμά... Δεν εννοώ γενικά η Ρωμά, αλλά και αυτή η κουλτούρα παραβατικότητας έχει δικούς τους όρους για την ένωμη τάξη. Διαφορετικούς από αυτούς που έχουμε εμείς, αλλά είναι και αυτό μια διαφορετική ένωμη τάξη, που απλά έχει να κάνει με την παραβατικότητα.
3: Άρα έχεις παράλληλα, έχεις άβατα στην ουσία, νομικά άβατα. Μάλιστα, λοιπόν.
4: Όχι μόνο για τους Ρωμά, αλλά και για πληθυσμούς... πληθυσμούς από άλλα μέρη του πλανήτη.
3: Σωστά.
4: Στην Αθήνα ουσιαστικά έχουν επιβάλει κάποιες καταστάσεις διαφορετικές.
3: Μιλάμε για παράνομους μετανάστες. Λοιπόν, το ανοίξαμε το θέμα, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κώστογλου. Καλή συνέχεια.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Κύριε Κώστογλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον εξαίρετο νομικό. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, το ανοίξαμε το θέμα με τους Ρωμά και θα δώσουμε συνέχεια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε διότι έχει κακοφορμήσει. Και ο γενικός πληθυσμός καθίσταται όλο και πιο ευάλωτος. Αυτός είναι ευάλωτος και όχι οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα και θα επανέλθουμε. Το μέλλον ανήκει στα μη επανδρομένα και στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε στον περίγυρο τι γίνεται. Η Ελλάδα έχει μεγάλη ευκαιρία. Επειδή ούτως ή άλλως οι Έλληνες έχουν μια έφεση στην τεχνολογία και στην καινοτομία, εξού και οι ελληνικές εταιρείες διαπρέπουν, βλέπουμε τι γίνεται στον περίγυρο. Και αυτά είναι, αν θέλετε, τα προεόρτια, τα προήμια για το πώς θα εξελίσσεται όλο και περισσότερο ο πόλεμος. Μη επανδρομένα τεχνητή νοημοσύνη.